0: στις αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, στις 7 Χαπόελ Τελαβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερ και στις 10 παρατέταρτο Παρί Μπολόνια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Μάστερς της Σανγκάης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. Το 3 με 5 του κυρίου Θεμπαλιούρα, ο οποίος βρίσκεται, ήδη βρίσκεται στην Γαλλία για να μεταδώσει αύριο τον αγώνα της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό. Θα τον έχουμε και κάποια στιγμή μαζί μας να μας πει τι συνάντησε εκεί, τελευταίες ειδήσεις, όλο το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν γρήγορα να σχολιάσουμε λίγο τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που σχεδόν ισοπαίδωσε την Παρτιζάν 55-72, ένα από τα πιο χαμηλά σκορ που έχει η Παρτιζάν. Και ο Ολυμπιακός που στον κανονικό αγώνα ήταν ισόπαλος και στο πεντάλεπτο το εξτρά πεντάλεπτο της παράτασης κέρδισε τελικά την Βαλένθια. Μια Βαλένθια η οποία από ό,τι φαίνεται και φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια, θα παίξει μέσα στην οκτάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο Κολοσσός Ρόδου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα που όχι και τόσο γνωστή. Γενικώς στο μπάσκετ τα πήγαμε αρκετά καλά, έως πολύ καλά. Έπονται τώρα οι αγώνες στη βδομάδα αύριο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρσελόνα και ο Παναθηναϊκός που παίζει κύριε με τη Χάποελ, παίζει που παίζει. Δεν είμαστε και μπασκετικοί, τόσο μπασκετικοί. Με τη Χάποελ.
1: Παίζει με τη Χάποελ στο Telecom Center.
0: Στο Telecom Center, οκ. Ο
1: Ολυμπιακός παίζει την Παρκελόνα.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε κύριε. Θέλαμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943 στο Viber, χωρίς χρέωση. Έχουμε λοιπόν τη μετάδοση του χθεσινού αγώνα, ήταν μια πολύ καλή μετάδοση από τον Γιώργο τον Ιωάννου, όπως επίσης και η μετάδοση του Γιώργου του Σιφάκη από το Βελιγράδι στο Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Είχαμε μια πολύ καλή εκπροσώπηση, δημοσιογραφική εκπροσώπηση και στους δύο αγώνες. Όλα πήγαν καλά, όλα βαδίζουν όπως τα προγραμματίζουμε. Σήμερα ήρθε από εδώ να μας χαιρετήσει και η κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, που ολοκλήρωσε τη συνεργασία με τον Ελλάδα Sports 94,3 και θα τη βλέπετε στο Βεργίνα τηλεόραση, στο αθλητικό δελτίο, κάθε απόγευμα προς βράδυ. Δεν ξέρω ακριβώς την ώρα, αλλά θα τη μάθουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να καλέσετε για να τα πούμε στο δίωρο αυτό αθλητικά και στη συνέχεια αθλητικά και όχι μόνο.

0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ, η οποία παίζει στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Είναι καλό οι ομάδες οι ελληνικές στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια να κερδίζουν και για το καλό των ομάδων, αλλά και καλό της χώρας, η οποία ανεβαίνει στην βαθμολογία και έτσι διεκδικούμε περισσότερες θέσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Διαμαντής μου λέει: καλησπέρα Δημοσθένη, συγχαρητήρια στο Γιώργο για τη μετάδοση του αγώνα. Ναι, ήταν πολύ καλός εχθές ο Γιώργος. Σιγά σιγά θα αναδειχθούν τα παιδιά εδώ που έχουμε εμπιστευτεί τις παρουσιάσεις και γενικώς τον δημοσιογραφικό λόγο, θα αναδειχθούν, γιατί είναι παιδιά καλά, είναι παιδιά με τρόπους, δεν ενοχλούν. Έχουμε πει το κυριότερο πράγμα σε μια μετάδοση δεν είναι να κραυγάζεις για την ομάδα σου, όπως κραύγαζαν επί εποχής Χελάκη κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι, να μην πούμε ονόματα. Το καλό σε μια μετάδοση για να γίνει ένας καλός σπορκάστερ είναι να μεταδίδει με το ίδιο πάθος και για την ομάδα του αλλά και για την αντίπαλη ομάδα. Είναι πράγματα τα οποία είναι η αλφαβήτα της δημοσιογραφίας. Ο δημοσιογράφος πρέπει να βλέπει όλες τις ομάδες το ίδιο. Έχουμε γραμμή, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, με την καλή.
0: Γεια σας Βασίλη, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, με το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Να κάνω μια παρένθεση. Ο Παλιούρας, από ό,τι άκουσα, έχει πάει Γαλλία.
0: Είναι Γαλλία ήδη, είναι Γαλλία, έφτασε.
1: Θα κάνει μετάδοση του.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Του Ολυμπιακού. Για να δούμε. Ελπίζω να είναι τυχερός, έτσι.
0: Θα δούμε.
1: Θα το δούμε. Ναι, ναι.
0: Το κακό είναι ότι δεν θα έχει τους φιλάθλους η ομάδα του Ολυμπιακού. Άλλη μια αδυναμία της γαλλικής αστυνομίας να μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλεια.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό. Εγώ τους Γάλλους τους έχω χαρακτηρίσει κατά καιρούς πουρκουάδες. Δηλαδή έχουν μία έτσι, ένας αμαφωτισμό, να το πούμε έτσι και με γαλλικά. Δηλαδή όσα πάνε και όσα έρθουν και μία ανευθυνότητα. Έτσι, αυτό δηλαδή πιστεύω τους χαρακτηρίζει σαν Γάλλους.
0: Κοίτα, έχουν μια καλή αστυνομία όμως, δεν είναι άσχημη αστυνομία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι καλή αστυνομία, αλλά σου λέει τώρα να κάτσουμε να μπλέξουμε, τώρα να καθόμαστε να σχολιόμαστε, άστο. Αφού μπορούμε λοιπόν να τα ακυρώσουμε, ναι, το κάνουμε έτσι.
0: Έχουν εκείνα τις διαδηλώσεις.
1: Ναι, έχουν και αυτά τα πράγματα, τα με τις καταλήψεις σχολείων και
0: φοβούνται.
1: Αυτά.
0: Φοβούνται. Κοίτα, εδώ που τα λέμε, έχουν ένα δίκιο. Αλλά δεν μπορείς να εγγυηθείς έναν αγώνα, τι να εγγυηθείς δηλαδή, αν χρειαζόταν να έχει μια επίσκεψη ενός πρωθυπουργού μιας άλλης χώρας ή κάτι ενός αξιωματούχου, δεν θα μπορούσε να το...
1: Εκεί πέρα διαφορετικά τα πράγματα, εκεί πέρα σφίγγουν τα γάλατα.
0: Εντάξει τώρα,
1: τέλος πάντων.
0: Ο καθένας όπως το βλέπει. Εμείς το βλέπουμε από την πλευρά τη δική μας, διότι κακό είναι να μην είναι οι φίλαθλοι μιας ομάδας, αφού έχουν πάρει και τα εισιτήριά τους, έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία τους. Δεν είναι.
1: Εκεί πέρα, η ΠΑΕ μπορεί να ζητήσει ευθύνη.
0: Ναι, βέβαια. Έχει κάνει όλες τις νομικές ενέργειες η ΠΑΕ και κατά τη γνώμη μου πρέπει οι φίλαθλοι να αποζημιωθούν και για τα εισιτήριά τους και για την ταλαιπωρία τους αλλά και για τα έξοδά τους εκεί
1: στη
0: Μασσαλία. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα αναλαμβάνει το κράτος. Είναι κρατική αποζημίωση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πιστεύω πρέπει να γίνουν κάποιες τέτοιες ενέργειες, έτσι.
0: Νομίζω έχουν γίνει ενέργειες. Αυτές τις έχει κάνει όλες τις ενέργειες.
1: Και στην UEFA.
0: Αυτές, ναι, νομίζω ότι τις έχει κάνει τις ενέργειες αυτές ο Ολυμπιακός και για προστασία του συλλόγου, αλλά και για προστασία των φιλάθλων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μια ομάδα δεν είναι μόνο τα συμφέροντα της σαν ομάδα, είναι και τα συμφέροντα των φιλάθλων. Οι φιλάθλοι κάνουν την ομάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο παιχνίδι το χθεσινό βραδινό.
0: Του Ολυμπιακού, λες.
1: Του Ολυμπιακού, ναι. Είδα και λίγο το Παναθηναϊκό. Είδα, εντάξει, είχε εύκολο έργο ο Παναθηναϊκός από ό,τι κατάλαβα. Δεν το είδα προς το τέλος, αλλά από ό,τι είδα από το σκορ κέρδισε και πανεύκολα. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο φώναζα γκάριζα, να το πω έτσι. Άχρηστη, τι κάνετε, παίχτε άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, εμπρός πάμε παλικάρια. δεν ξέρω αν είχατε την ίδια άποψη.
0: Εντάξει, ήταν ο Ολυμπιακός εχθές, ήταν ένας Μοντέρο και ένας Φουρνιέ ουσιαστικά έβγαλαν τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αποδεικνύεται δηλαδή ότι ο Φουρνιέ είναι πάντα λίρα 100, αλλά και ο Μοντέρο είναι, εάν έβαζε και εκείνο το καλάθι το τελευταίο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, θα ήταν
1: αλλιώς. Μία βολή. Νομίζω έχασε μία βολή, κάποιος έχασε μία βολή εκεί πέρα, εκείνο το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και μία βόλη, οπότε θα ήταν διαφορά 4 πόντους, δεν θα πηγαίναμε παράταση. Τέλος πάντων, νικήσαμε και
0: είναι
1: όλα
0: επίπονη
1: καλά.
0: Διαδικασία. Αυτή είναι επίπονη διαδικασία των ομάδων. Είναι πάρα πολλοί αγώνες. Είναι εκτός έδρας τώρα 2 αγώνες του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ότι είναι επίπονη είναι. Αλλά εγώ βλέπω παράδειγμα Ολυμπιακός ακόμα φτιάχνεται. Δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί σαν ομάδα και γι' αυτό έχει και μεταπτώσεις. Δηλαδή βλέπεις ένα ημίχρονο να παίζουν τρομερές άμυνες, στο πρώτο ημίχρονο να είναι παιδική χαρά. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπολόνια που χάσαμε. Πάντως έχει σε σχέση με την περσινή ομάδα, εγώ θεωρώ ακόμα καλύτερη. Με την προσθήκη του Μοντέρο, με το ανέβασμα του Φουρνιέ, όπου πράγματι έχει φέτος δείχνει να είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Έτσι, πέρσι, να σου πω την αλήθεια, και πρόπερσι δεν μου άρεσε.
0: Ναι,
1: που,
0: ναι.
1: Δηλαδή έκανε πάρα πολλά λάθη, έκανε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, με εκνεύρισε πάρα πολύ. Αλλά φέτος, από την αρχή της χρονιάς, τον βλέπω, έχει πάρει ένα ηγετικό ρόλο μες στην ομάδα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή βγάζει φοβερή προσωπικότητα. Και αυτός που δεν είναι ακόμα καλός, έτσι είναι ο Ταϊρίκ, ο ψηλός, ο Τζόουνς. Δεν του έχω έτσι ακόμα εμπιστοσύνη. Ενώ περισσότερο μου αρέσει, ξέρω εγώ, ο Χόλμς, αν το λέω, ο άλλος ο ψηλός.
0: Ναι, ο Χόλμς.
1: Πάντως έχουμε καλύτερη επιθετικό, να το πούμε, όχι οργάνωση, πάνω να το πω.
0: Η δύναμη επιθετικά είναι πολύ, πολύ δυνατός. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τώρα έχει, με το που γυρίσει από την Ισπανία, Έχει να παίξει με την Ολύμπια Μιλάνο, μετά με τον Ερυθρό Αστέρα, έχει την Ντουμπάι, έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίδ και μετά η Βιλερμπάν. Ενώ για μέσα εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ενώ μετά θα πάει Μπεσίκτας και Μακάμπι Τελαβίδ.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω θα γενικά, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά γενικά, έτσι. Πιστεύω πάλι στην πρώτη τετράδα θα είναι. Και μάλιστα θα είναι τώρα από την αρχή της σεζόν, μέσα στην πρώτη τετράδα. Έτσι, δηλαδή μέχρι τρίτη θέση.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί η Μπαρτσελόνα δεν έχει αρχίσει, δεν δείχνει σημεία
1: ανάκαμψης.
0: Η Ρεάλ λίγο το πήρε πάνω της, με δεύτερη συνεχή. Η Ντουμπάι πάει πάρα πολύ καλά, επίσης.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δείχνει πάρα πολύ καλή ομάδα η Ντουμπάι, έτσι. Ναι. Τώρα θα δούμε, βέβαια. Κοιτάξτε, σε αυτό το μαραθώνιο το θέμα είναι να έχεις αφενός διάρκεια, και έχω καταλάβει.
0: Ναι,
1: και το
0: ναι.
1: Δεύτερο είναι να φορμαριστείς, πότε είναι το Μάρτιο, πότε είναι τα play-off αυτά τα... τότε που είναι τα play-off για να μπεις στο final...
0: Ναι, ναι, ναι, άρχι Απρίλιο, για να μπεις στο Μάιο...
1: Ναι, ναι, ναι, για να μπεις εκεί πέρα πρέπει να είσαι φορμαρισμένος σαν ομάδα. Ενώ παλαιότερα ο Ολυμπιακός τι πάταγε, δηλαδή φορμαριζόταν Φεβρουάριο, αρχές ναι. Μαρτίου και μετά έκανε την κοιλιά του. Και εκεί πέρα την πάταγε, ενώ πήγαινε Final Four, την πατούσαμε,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Μπορούσαμε να πάρουμε το κύπελο. Τέλος πάντων, αυτά. Τώρα για τον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο περιμένω να δούμε. Δηλαδή ακόμα είμαι στην αναμονή, να το πω έτσι, με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δει δείγματα το Αλγουαθίλ, έτσι, δηλαδή δείγματα, δηλαδή να δούμε την ομάδα να ρολάρει 3-4 παιχνίδια, διακοπή.
0: Σιγά.
1: Δεν γίνεται
0: ομάδα σε 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες.
1: Ακριβώς. Αλλά πιστεύω και ο ποδοσφαιρικός θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μακάρι. Κάθε ομάδα.
1: Να δούμε.
0: Κάθε ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Έχουμε άλλο, πάμε. Σας ακούμε.
2: Ακούω.
0: Σας ακούω.
2: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, πολύ καλά.
2: Γεια σας κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου.
2: Λοιπόν, υπερηχητικός ο Ολυμπιακός εχθές. Τους κάνει μπούλινγκ ο Μπαρτζόκας, έτσι. Θυμάστε πιτσιρίκια που μας λέγανε, παίζαμε ένα παιχνίδι, τρέξε να σε πιάσω. Λοιπόν, και ήμασταν κάνα χιλιόμετρα μπροστά και έτρεχε ο άλλος όμως και μας έπιανε. Λοιπόν, έτσι τους κάνει ο Ολυμπιακός τώρα, τους έχει τρομοκρατήσει. Να απίστευτο τον μπάσκετ τώρα που έχει παίξει. Λοιπόν, βέβαια βλέπουμε οι πράσινοι, πώς το λένε, λέει διαστημικός. Πέσανε με τα φιλαράκια εκεί πέρα, καμία σχέση τώρα. Η ομάδα που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με αυτήν την Παρτιζάν, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή για να τοποθετούμε στη σωστή βάση. Έτσι, να μην το μεγενθύνουμε. Έτσι,
0: εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν είναι κακή. Δεν είναι κακή ομάδα η Παρτιζάν. Απλώς είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν είναι, ούτε και άλλη. Και η πράσινη δεν είναι κακή. Απλά είναι δεύτερη, έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει, τώρα πώς το βλέπεις.
2: Δεν παίζεται. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι απίστευτο. Τώρα με αυτό
0: ο Ολυμπιακός είναι κύριε, και του βάθους και του ύψους και του βάθους.
2: Δεν είναι, δεν είναι.
0: Βλέπεις ότι από εκεί που...
2: Είναι κόλπα του σκακιστήν αυτά.
0: Με τη Βίρτους, ο αγώνας με τη Βίρτους, ο αγώνας με τη Βίρτους, από ό,τι φαίνεται, δεν χτύπησε καμπανάκι ακόμα. Δεν έχει χτυπήσει καμπανάκι. Γι' αυτό και είπε ο Μπαρτζόκας στους παίκτες, αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε.
2: Δεν είναι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, είναι και τις ήττες που θα κάνει ο Ολυμπιακός εντός εγώ στημένες. Δηλαδή, δεν θέλει να τους τρομοκρατήσει, αλλά τώρα δοκιμάζει αντοχές. Είδατε αυτό που κάνει χθες τώρα. Δηλαδή, τους έχει τώρα με όποιον αντίπαλο παίζει. Δηλαδή, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι και 20 πόντους μπροστά και 30. Και αν δεν έχει ένα λεπτό να τελειώσει ο αγώνας, δεν θα αισθάνεται ότι έχει κερδίσει.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτό ήταν αυτό να γυρίσει από 28 πόντους που 62-34
2: πόντους. Το κάνει για να τους τρομοκρατήσει. Είναι, δηλαδή, ο σκακιστής είναι μανούλας αυτά. Γι' αυτό το κυνηγάνε κιόλας. Καταλάβατε. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου τώρα.
0: Εντάξει,
2: τώρα ναι. Ζάκης,
0: πάντως και ο Μπαρτζόκας θα πρέπει λίγο να ελέγξει τα νεύρα του. Δεν είναι καλό οι ομάδες να στερούνται το προπονητή. Άσχετα αν δεν του βγήκε σε κακό οι δύο τεχνικές ποινές. Κάποια στιγμή πρέπει τα νεύρα να πέφτουνε. Δεν μπορεί να...
2: Αυτό, το έχει εξηγήσει όμως αυτό. Όταν τα κατάπινε, του είπε ο ψυχολόγος, δεν πρέπει να τα καταπίνεις γιατί θα σε βρει κακό. Και ο άνθρωπος εκτονούνε. Τι να κάνει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε το Παναθηναϊκό να το γλεντάει έτσι τόσα χρόνια, πώς θα εκτονούνε θα μου πεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, η αλήθεια.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι.
2: Δηλαδή, αν έχανε από αυτού συνέχεια, θα του δημιουργούσε άλλο πρόβλημα. Καταλάβατε, εκτονώνεται εκεί. Έτσι, εγώ το βλέπω τώρα. Θα βγει ο Σάκης τώρα και θα πει αλλιώς τώρα. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, όχι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Δεν είναι αλλιώς. Γνώμη του είναι.
2: Απλά κοιτάξτε, όταν είσαι δεύτερος και δεν αναγνωρίζω ότι είσαι δεύτερος και δεν θα το παίζεις πρώτο, δεν γίνεται, ας πούμε.
0: Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα είναι δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Και γιατί.
2: Και θα είναι όσο είναι, όσο είναι
0: θα ο δούμε φέτος, θα δούμε φέτος, γιατί η ύπαρξη του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό δίνει πάρα πολλές ελπίδες και είναι ανανεωμένος ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι ξεπερασμένος για μένα.
0: Όχι,
2: τώρα
0: έχει φτιάξει μια όμως πολύ καλή αμυντική ομάδα, η οποία εφόσον ενισχυθεί και με τον αν παίξει.
2: Κοίτα, άμα δίνεις 50 εκατομμύρια κάνεις καλή ομάδα, άμα δώσεις 60 κάνεις ακόμα πιο καλή. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όταν σου επιτρέπει τώρα όταν έχεις πάρει, ας πούμε, και έχεις αυτό το στάδιο από το κράτος και έχεις αυτά τα έσοδα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα φτιάξει άλλη ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Δεν το κοιτάμε εμείς αυτό. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά τώρα για το ποδόσφαιρο, θα δούμε. Η ομάδα τώρα, εντάξει, δύσκολο είναι το παιχνίδι αύριο.
0: Ασφαλώς είναι δύσκολο. Και κάθε παιχνίδι ελληνικής ομάδας με άλλη ευρωπαϊκή ομάδα είναι δύσκολο. Ακόμα ναι, και μικρότερη ομάδα να είναι. Το είδατε και με τους Νορβηγούς τι έγινε. Είδατε
2: ναι, τόσες,
0: που δεν τους περίμενε κανένας.
2: Απ' την άλλη, η ΑΕΚ τώρα έχει λίγο τύχη, δηλαδή είδαμε τώρα με αυτήν την ομάδα που παίζει τη Σαχτάρ, που παίζει σε άλλο γήπεδο. Ακόμα και ο προπονητής αυτός που έχει, ο Τουράν τώρα,
0: ναι, ναι,
2: ο οποίος έχει μπερδευτεί τώρα είναι να πάει στην Τουρκία, δηλαδή υπάρχει ένα περίεργο κλίμα, αν και εγώ το έχω πει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει, είναι μπουταλάδες οι Τούρκοι, δεν υπάρχει Τούρκος προπονητής, γιατί βλέπω και στο Τούρκιο πρωτάθλημα πολλές φορές παρακολουθώ, γιατί έχουν πάρει παικταράδες. Απλά αυτή η επιδημία εθνικιστές, πολλοί σοβινιστές όπως το λένε, υποστηρίζουν πολύ, έχουν Τούρκους προπονητές.
0: Εντάξει, και καλά, και καλά κάνουν, και καλά κάνουν.
2: Είναι μπουταλάδες, δεν υπάρχουν προπονητές, ο Ήδας και την Γαλατασαράη, ναι. Έχουν μια αφέλεια, χθες προηγήθηκε, προχθές πότε έπεσε, λοιπόν, με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι.
2: Βάζει ένα γκολ, βάζει ένα δεύτερο, εντάξει, θα μπορούσε και να μετρήσει, αλλά εγώ ήμουν σίγουρος, επειδή τους έχω παρακολουθήσει, ότι θα χάνανε εύκολα ή δύσκολα.
0: Ναι.
2: Και όπως αποδείχθηκε, δεν υφίστανται έτσι. Δηλαδή και αυτός σήμερα της Σαχτάρ μπορεί να προηγηθεί, εγώ σου λέω 2-0 αυτή η ομάδα. Αν και λένε ότι παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, τώρα αυτός παίζει ευρωπαϊκό, δεν ξέρω, εγώ δεν τους έχω σε υπόλοιπη στην πάση περιπτώσει. Οπότε μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ και να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
0: Ήδη προηγείται στην ΚΑΠΑ 19 της Σαχτάρ η ΑΕΚ με 1-0 στους ΚΑΠΑ 19.
2: Ναι, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό Β εδώ τώρα, ο οποίος είναι.
0: Ο Ολυμπιακός Β.
2: Είναι αυτός. Ο Ρούμπιο είναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Ρούμπιο, και είναι και οι παίχτες. Έχει αποδυναμωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στη Β'.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, αν είσαι καλή.
0: Ωραία, πάμε τώρα. Χάρη να. Γιατί ναι, έχουμε κι άλλους. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα κύριε Δημοσταρή.
0: Γεια σου.
3: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πρώτο θέλω να κάνω μια ερωτησούλα. Την ανάλυση που μας είχε υποσχεθεί για τους τίτλους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην εκπομπή σας στην Γάλατα ή δεν την
0: ακούω? Όχι, δεν την έχω ολοκληρώσει, δεν την έχω.
3: Ωραία, θα περιμένω.
0: Δεν την έχω, είχαμε πάρα πολύ δουλειά αυτόν τον καιρό και στείλουμε αναμεταδότες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και έχουμε έλλειψη χρόνου.
3: Λοιπόν, θα τη δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χθεσινό βραδινό.
0: Ναι.
3: Το χθεσινό βραδινό έχει πάρα πολλά καμπανάκια. Γιατί ξαναέγινε και στη Βίρτους.
0: Με αυτό είπαμε ότι δεν είναι ότι το πάθημα στη Βίρτους δεν έχει γίνει μάθημα.
3: Ακριβώς. Είναι μια τεράστια νίκη, έτσι όπως έγινε όλη αυτή η ανατροπή. Αλλά στη χθεσινή βραδιά προστίθεται ένα καινούργιο δεδομένο, όπως κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι.
3: Ξέρετε ποιο είναι το καινούργιο δεδομένο?
0: Ότι και με 28 πόντους να χάνεις μπορεί να πάρεις το παιχνίδι αυτό.
3: Όχι, ότι η ανατροπή μπορεί να ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο με τον κύριο Μπαρτζόκα, αλλά η ανατροπή έγινε με τον βοηθό προπονητή. Αυτό το δεδομένο προστίθεται.
0: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο βοηθός προπονητής.
0: Ο παπάς, είναι συνεργάτης ο κοτς Μπαρτζόκα.
3: Δεν ξέρω, έτσι λέγεται.
0: Ναι, ναι, παπάς.
3: Ωραία, αυτό είναι το καινούργιο δεδομένο που έχει προσθεθεί και τα καμπανάκια νομίζω ότι χτυπάνε για τον κύριο Μπαρτζόκα. Πολλές δηλώσεις,
0: ναι, ναι.
3: Πολλά νεύρα. Δεν ξέρω αν η συμπεριφορά του είναι η καλύτερη συμπεριφορά προς τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
3: Παίκτες αυτοί δεν είναι παίκτες.
0: Εγώ μόνο τα νεύρα λέω, δεν είναι. Αυτά τα νεύρα λίγο πρέπει να κουλάρει, πρέπει να κουλάρει τα νεύρα του γιατί δεν του κάνουν καλό.
3: Δεν υπάρχει λόγος να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έβγαλε μια πολύ δύσκολη έδρα, έφυγε και αυτή η έδρα. Τελειώνουμε αύριο το βράδυ με τις ισπανικές ομάδες μας, ναι. Μένει μόνο η Ρεάλ στην Ισπανία. Πολύ καλό ότι έφυγαν οι ισπανικές ομάδες από το πρόγραμμά μας.
0: Ναι, ναι.
3: Και θέλω λίγο κλείνοντας στο τηλέφωνο να μου πείτε λίγο τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού εντός και εκτός. Πόσα έχει να παίξει ακόμα εκτός?
0: Έχει να...
3: Και ένα ακόμα που θέλω να μου πείτε, αν έχετε γνώση, πώς πάει η πορεία των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πότε κατά προσέγγιση.
0: Εγώ. Ωραία, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να σου απαντήσω γρήγορα. Ολύμπια Μιλάνο είναι ο επόμενος αγώνας, εντός Ερυθρός Αστέρας, Χάπολ Τελαβίδ και ποια άλλη είναι, άλλη μία είναι.
3: Ρεάλ.
0: Και Ρεάλ. Ρεάλ πριν και μετά Χάπολ Τελαβίδ.
3: Είναι.
0: Είναι και η Ντουμπάι. Και Ντουμπάι. Ναι,
3: εντός εννοείται.
0: Εντός, ναι, γιατί έχει αρκετά εκτός.
3: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Λοιπόν,
3: για το πότε θα μπει στο
0: εγώ επειδή επισκέφθηκα το σεφ πριν λίγο καιρό, είναι ολοκληρωμένο το προπονητικό το από κάτω στο υπόγειο, το δεύτερο. Τα έργα προχωράνε πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω, αλλά δεν βλέπω πριν τον Απρίλιο.
3: Πριν τον Απρίλιο, έτσι.
0: Εγώ βλέπω δηλαδή αρχές με 15 Απριλίου. Βλέποντας, γνωρίζοντας και λίγο τεχνικά ζητήματα.
3: Για να το λέτε, εσείς κάτι
0: δεν έχει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ακόμα δεν είναι σε καλή εξέλιξη το, το στέγαστρο. Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί θα μας κλείσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, διακοπή.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Εδώ και μια εβδομάδα το κεντρικό γήπεδο του Στίβου του Αγίου Κοσμά είναι χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ το γήπεδο των Ρήψεων που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα παραμένει στο σκοτάδι εδώ και ένα μήνα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Λάμδα Development είχε δεσμευθεί ότι θα δημιουργηθούν στο ελληνικό αθλητικές υποδομές ανάλογες με αυτές που υπήρχαν στον Άγιο Κοσμά. Δέσμευση που δεν έχει τηρηθεί ακόμη τουλάχιστον, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο και το γήπεδο των Ρήψεων είναι ακατάλληλο. Τα γήπεδα είναι βυθισμένα στο σκοτάδι. Συγκεκριμένα, το γήπεδο των Ρήψεων είναι χωρίς ρεύμα εδώ και ένα μήνα. Ενώ αντί να αποκατασταθεί το πρόβλημα, την τελευταία εβδομάδα είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και το κεντρικό γήπεδο του Στίβου. Ο λόγος που έχει συμβεί αυτό, όπως έχει μεταφερθεί από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ σε προπονητές, είναι ότι έχει κλαπεί ο μετασχηματιστής ηλεκτροδότησης. Ακούστε. Αυτό φυσικά έγινε μια σειρά ερωτημάτων, με τα εξής δύο να προτάσσονται. Πώς γίνεται να αφαιρέθηκε ολόκληρος ο μετασχηματιστής, ενώ στην εγκατάσταση υπάρχει 24ωρη φύλαξη? Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, και αν δεν φέρει, για ποιο λόγο πληρώνεται? Αυτά. Ένα δεύτερο. Χτες, πριν τον αγώνα Παρτιζάν Παναθηναϊκού, η ομάδα της Παρτιζάν θέλησε να κάνει ένα δώρο στον Ομπράντοβιτς. Έναν πίνακα που έγραφε για πάντα. Και ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε να τον παραλάβει. Αυτά. Πάμε. Παρακαλώ.
7: Γεια σου και Δημοσθένη.
6: Γεια σου.
7: Τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά, εσύ?
7: Να, εδώ πέρα με την βροχή εδώ ασχολούμαστε λιγάκι.
6: Προσοχή με την βροχή, γιατί και εγώ γύρισα πριν.
7: Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν πούμε λίγο για τα αθλητικά. Πώς μου κάνει τόσα χρόνια, μπορώ να καταλάβω, όταν βρέχει να μην δουλεύουν τα φανάρια? Δηλαδή τα κλείνουν επίτηδες, έχω ρωτήσει πολλούς και δεν μου έχουν απαντήσει. Υπάρχει διακοπή ρεύματος? Δεν υπάρχει. Δηλαδή

0: και όλα αυτά που είναι, είναι τόσο εκτεθειμένα που με την πρώτη βροχή περνάει το νερό, ανοιχνεύουν το ρεύμα ότι υπάρχει πρόβλημα και κόβουν. Γιατί αν δεν κόψουν θα καούν σειρά. Υπάρχει αυτόματος μηχανισμός. Γι' αυτό γίνεται. Η αναβάθμιση στα φανάρια έγινε με μοναδικό στόχο να αλλάχθουν τα φανάρια από λάμπα. Θυμάστε εκείνες τις λάμπες που βλέπαμε κατά καιρούς με τις κάλες κάποιους που πηγαίνανε και καθαρίζανε με τα πανιά και μετά και αλλάζαν λάμπες. Τώρα έχουν αλλάξει και βάζουν, έχουν LED. Έχουν LED. Και έχει αφαιθεί ο υπόλοιπος εξοπλισμός, δηλαδή η καλωδίωση, έτσι, στην τύχη.
1: Και δεν υπάρχουν τα LED αυτά όταν κόβονται το ρεύμα να δουλεύουν μόνο τους.
0: Όχι, γιατί αυτά για να δουλεύουν μόνο τους τα LED έπρεπε να είναι μέσω ηλιακών, μέσω μπαταριών. Δεν έχουν μπαταρίες. Ναι. Τι να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, εάν υπήρχε σωστός προγραμματισμός, όλη η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Θεσσαλονίκης θα μπορούσε τη νύχτα να ηλεκτροδοτείται και να ηλεκτροφωτίζεται δηλαδή όλη τη νύχτα με ηλιακά. Δεν το κάνουν όμως. Βλέπετε, δεν. Όπως και εδώ, μέσα στην πόλη. Στην πόλη, εάν κάθε φωτιστικό είχε από πάνω το ηλιακό του, θα γλιτώναμε τουλάχιστον 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα από κατανάλωση ρεύματος. Και δεν τις κάνουν και απλά κάποιοι δήμοι, και αυτοί το κάνουν πιο πολύ όχι για να εξοικονομήσουν χρήματα, για να βγουν οι μίζες, οι προμήθειες.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια κατηγορήθηκε ο πρώην δήμαρχος ότι έδωσε 40 εκατομμύρια για να αλλάξει, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, και τον κατηγορήσαν ότι η εταιρεία που τα πήρε αυτά δεν στήχησαν παραπάνω από 4-5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το θέμα, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις κουκουλώνονται. Ο επόμενος κουκουλώνει τον προηγούμενο. Για να κουκουλωθεί και αυτός, για να κουκουλωθεί.
1: Ναι, για να καλυφθούν τα πάντα. Λοιπόν, εμείς τώρα για μπάσκετ δεν μιλάω τώρα, γιατί εμείς οι Παθηναϊκοί παλιοί δεν ασχολιόμαστε με τον μπάσκετ. Δηλαδή, γιατί τώρα εμείς έχουμε, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, έχουμε αντίπαλο τη Ρεάλ εμείς. Δεν ασχολιόμαστε με την Ελλάδα.
0: Κακή τέτοια όμως δήλωση αυτή. Είναι κακή δήλωση. Είναι κακή δήλωση, να σου εξηγήσω γιατί. Να σου εξηγήσω γιατί. Έχει στη Ρεάλ αντίπαλο. Γιατί την έχει στη Ρεάλ?
1: Γιατί έχει 7-9 ποσά, έχει 9 και εγώ 7 ποσά.
0: Δηλαδή ο αντίπαλός σου είναι αυτός που έχει περισσότερα...
1: Όχι, είναι ευρωπαϊκό το αυτό.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ο αντίπαλός είναι αυτός που έχει περισσότερα ευρωπαϊκά ή περισσότερα πρωταθλήματα.
1: Είναι ανώτερη ομάδα. Εγώ πάω,
0: όχι, όχι, σε αυτό που σου λέω. Θέλω να μου απαντήσεις. Γιατί θα σου πω τη δική μου σκέψη. Γιατί είπα ότι είναι κακή? Γιατί από την άλλη πλευρά θα απαντήσω εγώ. Ο δικηγόρος του διαβόλου. Άρα λοιπόν ο αντίπαλός σου στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και είναι.
0: Και στο ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα.
1: Στο μπάσκετ όμως δεν υπολογίζουμε ρε παιδί μου στον Ολυμπιακό αλλημάδα και δεν υπολογίζουμε.
0: Ναι, άλλο.
1: Θα σε αιτιολογήσω όμως.
0: Λέω ήταν κακή.
1: Έχω πάρει πιο πολλά πρωταθλήματα, πιο πολλά κύπελα, πιο πολλά τα πάντα όλα. Και για να είμαι πιο δυνατός, γιατί είναι ευρωπαϊκό, λέμε τώρα για Ευρωλίγκα, έτσι. Η Ελλάδα δεν το συζητάμε. Πάω να περάσω μια ομάδα η οποία είναι πρώτη. Δηλαδή, ας πούμε στο μπάσκετ, στο NBA, ξέρω εγώ, η Νέα Υόρκη θέλει να κερδίσουμε την Καλιφόρνια να είναι πρώτη πάντα, ο Βορράς με τον Νότο που γίνονται μάχες. Γίνονται για τον πρώτο. Να γίνουν πρώτοι κι αυτοί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη έχεις να κερδίσεις τον Ολυμπιακό 11-11 αγώνες.
1: Α, και η πλάκα του. Και από την κερδίσεις 11 και τι έγινε.
0: Όχι, άλλο λέω. Σου λέει. Με τη Ρεάλ παίζεις 2 αγώνες το χρόνο. Δεν παίζεις παραπάνω.
1: Ναι, τι να και με τον Ολυμπιακό χρόνια πόσα πρωταθλήματα
0: έχεις. Ενώ με τον Ολυμπιακό παίζεις 5 τουλάχιστον, 5 τουλάχιστον, για να μην πω 7.
1: Βάζω τα δεύτερα, κύριε Δήμο. Το θέμα είναι τι κάνω. Παίρνω πρωταθλήματα πιο πολλά, έχω πιο πολλά κύπελλα. Αυτό δεν λέει, αυτό μετράει. Δηλαδή σε μια ομάδα δεν μετράει. Δηλαδή...
0: Όχι, εγώ δεν βλέπω έτσι. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Αποδέχομαι αυτό έτσι όπως το λες εσύ, αλλά εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Κάθε χρονιά.

0: Κάθε χρονιά είναι μια καινούργια χρονιά. Μου έλεγε κάποτε ένας, φρέσκια κουλούρια πουλάει ο κουλουράς. Το θυμάσαι, είσαι παλιός και εσύ, τα φρέσκα κουλούρια. Και πάντα θυμόμαστε να ξέρεις, πάντα τα καινούρια.
1: Τώρα να πούμε φρέσκα κουλούρια. Σε ποια θέση είναι τώρα στο μπάσκετ, στο Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός και πού είναι ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι με μία νίκη παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Και τη Βαλένθια. Ένας αγώνας ουσιαστικά, ένας αγώνας.
1: Άμα στάσει ο Ολυμπιακός θα το συζητήσουμε, αλλά και πάλι κοίταξε, είναι καιρό, είναι άτυχος ο Ολυμπιακός που ήρθε ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς. Μιλάμε τώρα για το Θεό τώρα, εντάξει, μπέζεται αυτός ο άνθρωπος. Είναι σαν τέτοια άμυνα, έχει φτιάξει τα 55 πόντους.
0: Κοίτα, το παλιό κρασί, το παλιό κρασί όσο και να τέτοια μεγαλώσει, πάντα καλό θα είναι.
1: Ναι, και ένα άλλο πιο παλιό θα το θυμάσαι, όσο και να ξεπέρασε ο Χριστός κάνει μια δεκάγιου.
0: Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στον Ομπράντοβιτς, να ξέρεις, πολύ μεγάλη εκτίμηση.
1: Όλη Ευρώπη και όλη Ελλάδα.
0: Πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Ομπράντοβιτς, παρότι...
1: Να ξεκινήσει από το Καραϊσκάκι και να φτάσει με το Ολυμπιακό στάδιο. Άγαλμα, να το κάνουμε.
0: Ναι, παρότι εγώ παρότι δεν είδα τον Παναθηναϊκό να τον έχει τιμήσει ως έπρεπε. Δηλαδή, τίμησε τον Ποντιρόγκα και του κατέβασε τη φανέλα μετά και δεν έχει τιμήσει τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς είναι ο αναγεννητής του Παναθηναϊκού. Πού είναι το όνομα του Ομπράντοβιτς?
1: Της Ευρώπης είναι. Γιατί έχει.
0: Όχι, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού κάπου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία αν δεν αποδίδονται εν ζωή, τι να το κάνω.
1: Συμφωνώ, αλλά έχω πληροφορία, θα τον κάνουμε τώρα, είπε ο κύριος Γιανακόπουλος, θα τον κάνει Χριστό, θα τον βάλει μέσα με άγαλμα, δεν ξέρω αν το ξακούσει, θα τον κάνει
0: Χριστό. Όχι, θα τον κάνει όπως πρέπει, ναι, αυτό που του αξίζει.
1: Πάει τώρα να πάρει άλλες τρεις ευρωπαϊκές, καλά πλαθήματα εδώ τα πάρει για πλάκα, δεν το ζητάμε. Στο μπάσκετ, τώρα από εκεί πέρα, ο Χάρης, ο φίλος μου, το έχει ρίξει το πόλο. Μόλις κερδίζει ο Ολυμπιακός, βγαίνει και μιλάει, ρε Χάρη, είσαι ωραίο, βέβαια. Χάρη,
0: είναι. Ωραίος είναι.
1: Είναι φοβερός.
0: Θα βρεθούμε σύντομα, έτσι κι αλλιώς εγώ το οργανώνω τώρα, το οργανώνω. Εμείς αντέχουμε 50 από εσάς, συν άλλοι 30-40 που είμαστε εμείς 90, γιατί το μαγαζί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Θα απευθύνουμε την πρόσκληση 50 από εσάς να μας ακολουθήσετε εκεί που θα πάμε. Είναι ένα μαγαζί που χωράει 80-90-100 άτομα. Είμαστε 30-40 εμείς και 50 από εσάς να βρεθούμε. Σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα ξαναβρεθούμε.
1: Έγινε. Να μιλήσει κανένα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σάκη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Πάμε. Παρακαλώ. Γεια σου.
2: Τι κάνεις, κύριε Δημοσθένη?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Εγώ, μια χαρά. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Ωραία, ωραία.
2: Μήπως άκουσες τη χθεσινή εκπομπή το μεσημέρι, Σπύρου Παλιούρα?
0: Δεν ήμουν κοντά για να την ακούσω, ήμουν εκτός.
2: Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή δεν μπορούσα από εκεί που ήμουν να το ακούσω.
2: Δεν πειράζει. Θα παρακαλέσω το εξής.
0: Ναι.
2: Βέβαια σήμερα περίμενα να είναι ο κύριος Παλιούρας.
0: Ναι, είναι στη Μασσαλία.
2: Ναι. Λοιπόν, θα παρακαλούσα λοιπόν το εξής. Επειδή έχω ακούσει τα μύρια όσα, τα οποία όμως δεν έχουν ακουστεί σύμφωνα με αυτά που λένε αυτοί που κάνουν επιθέσεις εναντίον μου, αλλά ότι έχω πει σε άλλους σταθμούς. Θα παρακαλούσα λοιπόν, όταν αναφέρονται στο πρόσωπό μου, εφόσον λοιπόν είναι στις εκπομπές της δικές σας, να αναφέρονται σε λόγια που έχω πει εγώ στο δικό σας σταθμό. Γιατί όταν αναφέρονται σε προηγούμενους σταθμούς, το μεγαλύτερο μέρος των λεγόμενών τους είναι ψέματα. Το λεγόμενο τους είναι ψέματα. Και αυτό λοιπόν και εσείς δεν μπορείτε να πάρετε θέση. Όταν όμως εμένα με ακούτε, μιλάω έτσι, μιλάω αλλιώς, μιλάω περίεργα, μιλάω. Θα έχετε να πείτε στον ακροατή που λέει διάφορα πράγματα προς το πρόσωπό μου, που πολλές φορές είναι εκφράσεις που είναι απευθείας μειωτικές προς το πρόσωπό μου και δεν αφορούν καθόλου αυτά που έχω πει. Ενώ εγώ λέω, κάντε κριτική στην άποψή μου. τη δέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Χρόνια τώρα. Το να λένε ο Μάκης είναι έτσι, ο Μάκης είναι αλλιώς, χωρίς να με έχουν δει, χωρίς να με ξέρουν. Είμαι ψηλός, είμαι κοντός, είμαι μελαχρινός.
0: Θα σας γνωρίσουν όταν θα βρεθούμε τώρα σύντομα, θα γνωριστούμε όλοι και θα...
2: Δεν θα έρθουν τα συγκεκριμένα άτομα, κύριε.
0: Όποιος δεν έρθει, δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα μικρό ζόρι.
2: Δεν θα έρθουν γιατί κρύβονται πίσω από ένα ακουστικό.
0: Δεν θα τους πάρουμε με το ζόρι, δεν είναι...
2: Δεν θα έρθουν, γιατί όταν είχατε κάνει εσείς μια προσπάθεια για να λυθούν κάποιες διαφορές και πήρα εγώ και είπα αυτοί που μου κάνουν επίθεση ας βγουν στο ραδιόφωνο αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και η μόνη που βγήκε ήταν η κυρία Αναστασία, η οποία και δεν δικαιολόγησε γιατί λέει αυτά που λέει προς το πρόσωπό μου. Και βγήκε ο Πλαταμόνιος και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Και λένε και οι δύο, δεν έχουμε πρόβλημα με το Μάικη.
0: Ναι.
2: Οι άλλοι που έχουν, δεν βγήκανε. Για να τους αντιμετωπίσω πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς βέβαια να τους βλέπω. Αλλά θα μπορούσα να αντιπαρατεθώ. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, όταν αναφέρονται σε μένα,
0: okay.
2: Να λένε πράγματα.
0: Ωραία. Που... Να πάμε λίγο παρακάτω όμως, εγώ το κατάλαβα, πάμε λίγο παρακάτω. Έχετε κάτι να εισφέρετε για τις...
2: Λοιπόν, ας, αθλητικό κομμάτι. Στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Είναι ευτυχισμένοι όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και οι συμπαίχτες του Φουρνιέ. Είναι ευτυχισμένοι γιατί έχουν αυτόν τον παιχταρά στην ομάδα. Γιατί αν δεν είχαμε τον παιχταρά αυτόν, δεν ξέρω αν σηκώναμε την κούπα που σηκώσαμε, την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Επίσης είμαστε χαρούμενοι που ήρθε ένας άλλος παιχταράς, ο Μοντέρο. Που όσο μπορεί του λείπει που λέει ο λόγος, τόση ψυχή και καρδιά έχει και μπάσκετ που ξέρει. Γιατί ξέρει μπάσκετ το παιδί αυτό. Λοιπόν, ελπίζω ο κύριος Μπαρτσόκας, εμένα με χαλάει η συμπεριφορά του. Για τον μπάσκετ δεν μπορώ να τον κρίνω, δεν είμαι άλλωστε. Στο ποδόσφαιρο ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα. Να το πω έτσι, στο μπάσκετ μειονεκτό. Τι θα κρίνω εγώ τον Μπαρτσόκα σε μπασκετικές απόψεις, με τίποτα. Αλλά δεν είναι τυχαίο όμως που καταρχάς ο ίδιος είπε ότι δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω στον εαυτό μου. Ούτε εμένα μου αρέσει. Αφού δεν σου αρέσει.
0: Ξέρετε ότι είναι πολύ θρήσκος και παρόλα αυτά είναι βλάσφημος.
2: Αλλά το ξέρω.
0: Είναι πάρα πολύ θρήσκος το παιδί αυτό.
2: Γιατί γίνεται, πως θα παίρνουν αφορμή όλοι οι φύλαθοι.
0: Ναι.
2: Με τις κινήσεις που κάνει, με τα βρισίματα που κάνει, θα του επιτίθεται.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν βλέπω άλλον προπονητή της Ευρωλίγκας να δέχεται τέτοια επίθεση. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι θέμα συμπεριφοράς. Και σύν της άλλης, και θα κλείσω, δεν ξέρω ένας παίχτης που έρχεται στον Ολυμπιακό και μπαίνει να παίξει και με το πρώτο λάθος που θα κάνει ακούει τις λέσεις. Τέλος πάντων, να μην ονομάσω την κάθε βλασφημία. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει να παίζει άνετα μέσα στο παιχνίδι.
0: Απλώς έχει δικαιολογηθεί ότι είναι η ώρα που τα νεύρα και η αδρεναλίνη έχει φτάσει στο 150% και έτσι θα δικαιολογεί.
2: Να ξέρεις, κύριε Δημοσθένη, ένα πράγμα. Οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι αθλητές είναι παιδιά.
0: Ναι, ναι. Μα είναι παιδιά. Μέχρι 40 χρονών ένα παιδί είναι παιδί.
2: Εγώ είμαι 75, πάω κοντά στα 75, το Δεκέμβρη είμαι 74, γίνομαι. Λοιπόν, λέω το εξής, επειδή έρχομαι σε επαφή με πολλά παιδιά του Ολυμπιακού, του ομάδων, αθλητές που είναι σε μεγάλη, καλοί αθλητές. Λοιπόν, ξέρετε ότι ρωτάνε, κύριε Μάκη, με είδατε καλό. Δεν έχουν, θέλουν να ακούσουν κάτι ευχάριστο.
0: Ναι.
2: Αν τους πω, ρε εσύ, τι έκανες εκεί, βλακεία ή να βλαστημίσω που λέει ο λόγος. Ξέρετε πως τη φάπα είναι αυτή που θα φάει και πόσο θα μείνει πίσω. Ας δίνει λοιπόν σπρόξιμο στους αθλητές του. και θα δει και ο ίδιος ότι θα αλλάξουν συμπεριφορά και η φύλα. Αυτό μόνο.
0: Ωραία κύριε Μάκη, πάμε. Για το φίλο που ρωτάει να μάθει ποιος είναι ο Χρήστος ο Παπάς που κάθισε χτες στη θέση του Μπαρτζόκα όταν ο κόουτς Μπαρτζόκας πήρε δεύτερη τεχνική ποινή. Ο κόουτς Παπάς, Χρήστος Παπάς, δεν έχει θέση νόσο στον Ολυμπιακό και πόσο μάλλον στον Μπαρτζόκα. Είναι ένας συνεργάτης του εδώ και 20 σχεδόν χρόνια, 19 για την ακρίβεια. Με κοινή διαδρομή από την Ολύμπια Λάρισας. Το 2007 που ο Μπαρτζόκας είχε αναλάβει την ομάδα, είχε ζητήσει από τον κύριο Παπά να ενσωματεθεί στο team του. Έκτοτε ήταν μαζί σε Πανιόνιο, Ολυμπιακό και στις δύο θητείες, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρτσελώνα και Χίμκι. Ο κόουτς Παπάς είναι υπεύθυνος για την αμυντική λειτουργία των Ερυθρόλευκων. Είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τα plays όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για έναν πολύ ήρεμο άνθρωπο που άπαντε στην ομάδα τον εκτιμάνε και τον σέβονται. Μια χαρακτηριστική ιστορία με αυτόν είχε να κάνει με τον Εβάν Φουρνιέ. Τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 79-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την EuroLeague, ο Γάλλος τον είχε καλέσει στις δύο τα ξημερώματα, τρεις ώρες μετά το ΜΑΣ, επειδή ήθελε να αναλύσουν ένα screen το οποίο είχε αντιμετωπίσει δυσκολία στον αγώνα. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που κάθεσε στον πάγκο της ομάδας, καθώς σε παρόμοιες περιπτώσεις που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αποβληθεί, είναι εκείνος που αναλαμβάνει το κοουτσάρισμα του Ολυμπιακού και μάλιστα με επιτυχία. Αυτός είναι ο coach Χρήστος Παπάς, που δεν αμφιβάλλω ότι κάποια στιγμή θα είναι και πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ακούω. Γεια σας, είμαι ο Στένης.
0: Σας ακούω.
3: Ακούτε?
0: Ναι, ακούω βεβαίως.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
3: Περιμένω να δω τώρα το παιχνίδι το βράδυ της ομάδας μου για να δούμε στα εκτός έδρας πραγματικά τι συμβαίνει και δεν παίζουμε την μπάλα που παίζουμε στη Φιλαδέλφεια.
0: Νομίζω τυχαίο είναι.
3: Εσύ λέτε ότι είναι τυχαίο.
0: Ναι, εγώ νομίζω τυχαίο. Έχω καλή άβρα σήμερα, έχω καλή αίσθηση σήμερα ότι η ΑΕΚ θα πάρει αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα.
3: Λέτε, ε.
0: Ναι, η διέστησή μου μου λέει ότι η ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια από εκεί.
3: Έχει κάτι παιχταράδες όμως η Σαχτάρ.
0: Ό,τι και να έχει η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά είναι, θερίζει μεσοεπιθετικά. Εάν μπορέσει και η άμυνα, και ιδιαίτερα από την πλευρά του Πίλιου να κρατήσει, νομίζω ότι θα πάει καλά.
3: Ο Πίλιος θα κρατήσει από φορές, παιδιό, ό,τι
0: ο Πίλιος θα... είναι η Αχίλλειος φτέρνα από εκεί. Όσο και να θέλεις να τον μπουσάρεις, είναι Αχίλλειος φτέρνα, δεν είναι.
3: Ναι, αλλά αυτό το έχετε ξαναπεί και βλέπω ότι και στις μεταβιβάσεις και στα τρεξίματα δεν είναι εύκολος. Δηλαδή δημιουργεί δημιουργικό ποδόσφαιρο, πολλές φορές κατεβαίνει μέχρι κάτω. Δεν είναι συνάμει να μπορεί πίσω που κουτί. Έτσι. Γιατί είναι καλύτερος ο που κουτί από αυτόν.
0: Όχι.
3: Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ πολύ, επειδή έχουμε σε λίγο, όταν θα σας πω, μιλάτε κανονικά, απλώς θα σας διακόψω γιατί έχουμε έκτακτο από τον Θέμη Παλιούρα από τη Μασαλία. Όταν θα σας πω, κύριε Γιώργο, να σταμε ένα stop, θα περιμένω. Σας ακούω. Ακούω, θα σας πω εγώ πότε θα σταματήσετε.
3: Ωραία. Τώρα έχουμε με τις βροχές εδώ, έχει γίνει κακομοίρας.
0: Στοπ λίγο, περιμένουμε. Έχουμε Θέμη Παλιούρα από Μασαλία.
4: Καλησπέρα σας κύριε Δήμο, καλησπέρα στους...
0: Γεια σου Θέμη.
4: Ακροατές του Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σας από τη Μασαλία. Φτάσαμε πριν από λίγη ώρα, όπως και αποστολή φυσικά του Ολυμπιακού. Εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης των Ερυθρολεύκων κόντρα στην Μαρσέιγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αν θέλει να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, το τι έχει το πρόγραμμα, ξεκινήσουμε από αυτά. Όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, που θα είμαστε σε επικοινωνία φυσικά και στη συνέχεια και με ζωντανές συνδέσεις, αλλά και φυσικά και μέσα στα social media του σταθμού θα μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το ρεπορτάζ από την Μασσαλία ενώπιση του αυριανού πολύ σημαντικού αγώνα του Ολυμπιακού κοντρά στην Μαρσέικ. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα Ελλάδος, 6 η ώρα Γαλλίας, είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου Πιμανόλ Αλγκουαφτίλ και ενός ποδοσφαιριστή που δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το ποιος θα είναι. Ενώ μία ώρα αργότερα στις 8 η ώρα Ελλάδος στο στάδιο Βελοντρόμ θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού, η τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα κοντρά στην Μαρσέικ. Η Μαρσέικ, η οποία αυτή την ώρα που μιλάμε κάνει, όχι αυτή την ώρα, σε μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει την προπόνησή της. Αυτή την ώρα που μιλάμε διεξάγεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Μαρσέικ. Το απόγευμα θα έχουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από την προπόνηση. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει στην Γαλλία χωρίς τον Μπέιλι, ο οποίος έχει ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής. Είχε παίξει ελάχιστα στο πρώτο παιχνίδι με την Γιακελόνια για την League Phase του Europa League, μιλάμε πάντα. Από εκεί και πέρα φυσικά παραμένουν εκτός και οι παίκτες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, όπως ας πούμε ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο τροματοφύλακας, ο Πεσιπιόνι, ο οποίος είναι γι' αυτός εκτός αποστολής, όπως είχε μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι των Παναθηναϊκών, ο Ρόκα, ο οποίος είναι γι' αυτός εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις.
0: Δεύτερος τερματοφύλακας ποιος?
4: Ο Στουρνάρα.
0: Για τον Στουρνάρα.
4: Ο Στουρνάρα ήταν ένα παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που πέρυσι είχε πάρει την άνοδο με τον Ηρακλή. Οπότε σε περίπτωση, ελπίζω να μην χρειαστεί, γιατί ο Ορτέγκα φυσικά θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, αλλά σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, ο Στουρνάρας είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας και υπάρχει και ο Γιωργακόπουλος, ο οποίος είναι ο τρίτος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που έχει ακολουθήσει κανονικά την αποστολή. Χωρίς πάντως απρόοπτα εξελίσσεται η μέρα σήμερα. Δεν είχαμε κάτι.
0: Με τους φιλάθλους τι γίνεται? Έχει καμιά εξέλιξη με τους φιλάθλους? Η ΠΑΕ, έχετε μάθει κάτι? Οι φίλαθλοι, οι φίλαθλοι που έχουν φτάσει στη Μασσαλία, τι γίνεται?
4: Γι' αυτό δεν έχουμε μάθει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Συζητήθηκε κάτι?
4: Δεν έχει συζητηθεί κάτι σήμερα, η αλήθεια είναι. Προφανώς μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει ο ίδιος, έβγαλε μια νέα ανακοίνωση χθες το βράδυ κατά και της γαλλικής αστυνομίας, όπου ζητάει να αποζημιωθούν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε πετύχει κάποιον να σου πω την αλήθεια μέχρι στιγμής. Δεν έχω πει πολύ ώρα βέβαια.
0: Ναι, να κάνεις το ρεπορτάζ σου, να μάθουμε στην επόμενη, να μάθουμε τι γίνεται. Επίσης από επεισόδια εκεί στη Μασσαλία.
4: Όχι, όλα καλά, ησυχία.
0: Ναι, έχει ησυχία.
4: Ωραία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο για οτιδήποτε νέο φυσικό.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Θέμη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε καλά. Να είσαι καλά. Κύριε Γιώργο, είστε στη γραμμή? Ή θα παραμείνει στη γραμμή, ή έχουμε ένα λεπτό ακόμα, ή θα ολοκληρώσετε ένα λεπτό. Τι θέλετε?
3: Θα περιμένω στη γραμμή, δεν προλαβαίνω.
0: Να περιμένετε στη γραμμή, έχουμε ένα λεπτάκι για να μπούμε στις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό.
5: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University

0: ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τζακμπάν.

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: '94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Δύσκολη κατάσταση από την κακοκαιρία και στην Εύβοια. Κενώνονται τα ψαχνά. Έστειλε άλλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα είναι μη.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το αίτημα για απαρέτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky. Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος για απόπειρα εξαπάτησης από άγνωστο που παρίστανε τον ίδιο μέσω μηνύματος στο κινητό. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιεχόμενο του μηνύματος άφηνε υπαινιγμούς για ενδεχόμενες μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του κ. Θοδωρικάκου και του παραλήπτη. Προσπάθεια χρηματισμού για να μην ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών, κατήγγειλε ο Πάνος Ρούτσης στην δίκη. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι και το περιστατικό αυτό έγινε μέσα σε τζιπ αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη. Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και αλλά και στο Αιγαίο και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια. Τοπικά θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Έλα κύριε Γιώργο.
1: Το είδαμε γι' αυτό. Το σπίτι μου είναι 100 μέτρα από τη λεωφόρο Μεσογείων.
0: Μάλιστα.
1: Το ύψος του Μετροπόλιταν. Και προχθές το βράδυ, επειδή δεν είχα ήθελα να καπνίσω και ανοίγω το παράθυρο για να καπνίσω αργά το βράδυ, 3.30 ώρα.
0: Κακώς καπνίζετε κύριε Γιώργο.
1: Καλώς, κακώς, αυτό είναι τώρα χρόνια, από 20 χρονών τώρα έχω φτάσει. Τώρα τι να γίνει, έχει γίνει. Μπάς εντός, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Είναι κρατολάσεις της ζωής, εντάξει. Λοιπόν, και έκανε βόλτες έξω από το σπίτι μου, Αλεπού.
0: Είναι πολλές αλεπούδες στον Ημιτό.
1: Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή άνετα περπάταγε κανονικά, κοίταζε. Έκλεισα την πόρτα δυνατά, ούτε πήρε χαμπάρι, έκανε βόλτες γύρω-γύρω.
0: Ναι, είναι πολλές αλεπούδες. Ο Ημιτός έχει ολόκληρη αγέλη από αλεπούδες. Είναι σαν σκυλάκια πια.
1: Είναι τόσο πολύ και ξέρετε, αυτά τρέφονται με 50 κιλά αρουραίους το μήνα οι αλεπού. Ο καλύτερος μεζές είναι οι αρουραίοι. Όπου υπάρχουν αρουραίοι δεν υπάρχουν... όπου οι αλεπούδες και το αντίθετο. Ναι. Είναι φοβερό, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, με τόσο νερό, είναι ορισμένα πράγματα. Βγαίνουν τώρα προχθές στην τηλεόραση έχει ένα ρεπορτάζ από την Ηλίκη, το πόσο χαμηλά έχει πέσει η Ηλίκη και έχει κάνει και τα λοιπά, και το πρόβλημα της λειψιδρίας. Εδώ γίνεται, τι να φτάρει. Η βροχή που έχει πέσει και πέρσι το χειμώνα και φέτος είναι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ, δεν παίρνω εφημερίδες για να ξέρω τα αποθέματα συγκριτικά κάθε χρόνο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τόσο απογοήτευση. Μήπως ετοιμάζουν τίποτα για το νεράκι μας. Μήπως, λέω εγώ τώρα.
0: Πάντα κοιτάξτε, όταν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί κάτι θα υπάρχει έλλειψη, θα μπει σε έλλειψη.
1: Το νερό, το ξέρετε και εσείς, όλοι το ξέρουμε. Το νερό που έχει βρεθεί, ενός χρόνου λέει, 2 χρόνων, 6 μηνών, όγδος χειμώνα σε μια μέρα. Λοιπόν, και απ' την άλλη γυρίζουν τότε, δεν ξέρω. Αυτό, τι να πω.
0: Μακάρι να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που αν ιδιωτικοποιηθεί και αυτό μετά την ενέργεια, μετά τη τηλεφωνία, κλάψα χαράλαμπε.
1: Τι είναι αυτά ρε παιδιά.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, να ολοκληρώσετε.
1: Γεια σας, απόγευμα, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, καλά απόγευμα. Πάμε λοιπόν στον επόμενο, σας ακούμε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ακούω βεβαίως, ακούω.
2: Τι κάνετε κύριε Δήμο.
0: Καλά, εσείς.
2: Ο Μπίλ είμαι.
0: Γεια σου Μπίλ.
2: Ο κύριος Γιώργος τώρα μας ανοίγει θέματα. Mm-hmm. Μένει στο Χολαργό τώρα από πάνω από ο Ημιτός στο δάσος. Έμεινε εκεί πάνω και κύριε Γιώργο μου, πέρσι ποτέ βλέπα εγώ. Είμαι ταξιτζής από το 84, γύρω στο 90, που ήταν πιο ερημικά. Τόλες, Χολαργό...
0: Όχι, έχει γίνει τώρα, έχει παραπάνω τώρα γίνει, έχει πάρα πολλές αλεπούδες.
2: Ναι, τώρα τι λέτε τώρα, πεινάνε εδώ μέσα στα χωριά, δηλαδή μπαίνουνε, τα καταγράφουν οι κάμερες, τα βίντεο...
0: αγριογούρουνα...
2: Στις 3 τη νύχτα, στις 4 τη
0: νύχτα... Λύκους...
2: Ναι, λύκους εντάξει, πιο ψηλά, σε μεγαλύτερα βουνά, ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω... Γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα τώρα ότι η λειψιδρία και αυτά είναι τρίχες καθαρές. Όλο το νερό που έπεσε αυτές τις 2 μέρες, τις 3 μέρες, ο Μαραθώνας πρέπει να έχει ξεχυλήσει. Έτσι όπως είδα εγώ στιγμιότυπα τον Κηφισό σχεδόν ξεχυλισμένο, να έχει βγει επάνω. Λοιπόν, έχει ξεχυλήσει ο Μαραθώνας. Αυτά φοβάται.
0: Δεν υπάρχουν υποδομές, κύριε Μπίλ, δεν υπάρχουν υποδομές για να... Αν υπήρχαν οι υποδομές να μαζεύεται αυτό το νερό της βροχής, θα είχαμε πολύ νερό φέτος. Δεν υπάρχουν υποδομές. Ξέρετε, όλο το δίκτυο είναι σαθρό. Όλο το δίκτυο του νερού.
2: Ναι, είναι 50 χρόνια. Πήρε, κατάλαβες.
0: Φανταστείτε το εξής, ότι εδώ, παραπάνω στις Σαχαρνές, σε απόσταση, δηλαδή σε ευθεία, είναι 3 χιλιόμετρα σε ευθεία, παραπάνω δεν είναι. Είναι οι δεξαμενές της ΕΙΔΑΠ, στις οποίες καθαρίζεται το νερό. Αυτό που έρχεται από την Ηλίκη μέσα από το κανάλι. Τι καθαρισμός είναι αυτός? Το μόνο που σας λέω, ότι απ' έξω από το σταθμό υπάρχει ένας κρουνός που έρχονται οι πυροσβεστικοί κάθε 20 μέρες και τον ανοίγει για να φύγει το χώμα. Φανταστείτε τι πίνουμε. Και αυτό το νερό που πίνουμε θέλουν να το κάνουν χρυσάφι. Να το πληρώνεις χρυσάφι.
2: Και ξέρεις, μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και πίναμε από το λάστιχο μια ζωή.
0: Ναι. Λέγανε το λάστιχο παθαίνεις, κάνεις. Εμείς, εγώ ξέρω το λάστιχο. Και στο γήπεδο που πηγαίναμε, από το λάστιχο πίναμε.
2: Μα γι' αυτό σηκώσανε εταιρείες, εργοστάσια με συσκευασμένα νερό.
0: Εγώ έχω πετύχει όταν μας έφερνε το νερό ο Νερουλάς.
2: Ο Νερουλάς, ναι, βέβαια.
0: Ερχόταν ο Νερουλάς και παίρναμε νερό.
2: Ο Γαλατάς, το γάλα και το γιαούρτι.
0: Ναι, και ο Γαλατάς έχω. Εγώ και στις δύο περιοχές που έχω ζήσει, δηλαδή στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, γιατί είμαι Πασαλιμανιώτης, από το Πασαλιμάνι γεννημένος, αλλά και στους Ζωγράφου, έχω προλάβει αγελάδες, αγελαδοτροφείο που μας έφερε το γάλα από την Αγελάδα. Αρμέγανε και μας φέρανε.
2: Άκου φιλέ.
0: Με τα γυάλινα τα μπουκάλια.
2: Ναι, τα γυάλινα.
0: Τα οποία τα πλέναμε και τα είχαμε έτοιμα και τα γεμίζαμε όταν η μητέρα μου τα γέμιζε. Εγώ δεν έπινα γάλα γιατί είχα αλλεργία στο γάλα. Αλλά ο αδερφός μου έπινε πολύ γάλα. Μας γέμιζε εκείνα τα μπουκάλια του λίτρου, τα οποία στη συνέχεια γίνανε πλαστικά.
2: Ο παππούς του Φιλίππου της φάγε.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο παππούς τώρα, έτσι. Λοιπόν, είχανε πως το λένε, εκτρέφανε αγελάδες. Ήταν οι αγελάδες στη στροφή Κηφισίας και Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Ήτανε βουστάσια εκεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλά μιλάμε, εντάξει, πολύ παλιά, έτσι, πολλά χρόνια πριν. Ήτανε βουστάσια και θυμήθηκα εγώ τη μανούλα μου, τη Τσιρικά, 1963-64, που μου έλεγε, παιδάκι μου, αυτός αρρώστησε από θυματίωση.
0: Ναι.
2: Από θυματίωση και θα τον πάνε έξω από την Αθήνα στο δάσος. Στο Σωτηρία.
0: Στο Σωτηρία ήταν δάσος εκεί. Είναι
2: ένα νοσοκομείο, λέει, που είναι έξω από την Αθήνα.
0: Έξω από την Αθήνα. Μα και το Ζωγράφου. Το Ζωγράφου ήταν το μέρος όπου ο βασιλιάς πήγαινε σαν εξωγικό.
2: Εκεί στο
0: κτήμα Ζωγράφου, επειδή είχαν σχέσεις με τους ζωγραφέους, εκεί πήγαινε ο βασιλιάς και έκανε...
2: Τον Γκάζι τώρα που είναι τα κλαπ και τα σούπα και τα μούπες, έγινε εκεί που πηγαίνουν τώρα, γιατί ήταν έξω από την Αθήνα, λέει. Κατάλαβες,
0: ρωτάει
2: φυλακές του Κορυδαλού, λέει, καλά τις κάνανε μέσα στην πόλη.
0: Μα δεν υπήρχε τίποτα εκεί, δεν υπήρχε τίποτα.
2: Όταν γίνανε οι φυλακές του Κορυδαλού, κυνηγάγανε αγριοκούνελα εκεί πάνω. Μου έχουν πει γερόντια πριν πολλά χρόνια, βέβαια, έτσι.
0: Όπως και τα στρατόπεδα στο Γουδί. Τα στρατόπεδα στο Γουδί που γίνανε.
2: Τα στρατόπεδα, μπράβο.
0: Ήταν την εποχή, μου λέγανε οι παλιοί εκεί, οι πιο παλιοί, εδώ. Ήταν δύσκολα να έρθει. Δεν ήταν ότι ήσουν στην Αθήνα. Τώρα...
2: Όχι. Ήσουν εδώ. Άκουσα με πολύ χαρά. Έτσι, ότι θα γίνει μεγάλη συνάντηση.
0: Ναι.
2: Σύσκεψη, πώς θα λέω.
0: Κοιτάξτε, θα δούμε πόσο χωράει το μαγαζί.
2: Ναι.
0: Αν χωράει 100 και εμείς είμαστε 30, θα έρθουν 70. Αν χωράει 90, θα έρθουν 60. Ανάλογα με το πώς είναι, σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα έρθουν οι υπόλοιποι.
2: Να μπορέσει να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ειδικά από τους ακροατές τώρα. Εδώ είναι το θέμα.
0: Μα εμείς θέλουμε ακροατές. Εμείς εδώ βρισκόμαστε τακτικά, αλλά θέλουμε να έρθουν και ακροατές. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Εδώ είναι μια ομάδα φίλων.
2: Θα δω τον κύριο Χάρη από
0: τον ακροατό.
2: Να τα πούμε, να πειραχτούμε, να κάνουμε.
0: Ένας φίλος από το όνομά, γιατί δεν θέλει ακόμα, μου λέει, εγώ θα φέρω, μου λέει, τα τσίπουρα. Θα φέρω, μου λέει, τσίπουρο. Θα φέρω δύο τραμιτζάνες μεγάλες τσίπουρο και όποιος αντέξει. Λέω, φέρε αρκεί να μπορούμε να φύγουμε από εκεί. Αρκεί να μπορούμε να οδηγήσουμε, γιατί μετά θα βλέπω ότι θα θέλουμε πούλμαν για να φύγουμε.
2: Λοιπόν, και κλείνοντας θα πω το εξής. Υπάρχει μια μόνιμη παράγκα του Ολυμπιακού από τα παλιά τα χρόνια. μετά το Γουλάνδρι όμως, έτσι, ναι. Πρόσεξε. Τον κύριο Νίκο τον είχα μάλλον σε μεγάλη εκτίμηση και το έβγαζα το καπέλο. Δεν υπήρχε τέτοιος
0: πρόεδρος. Ανιδιοτελής, αυτή ήταν η ανιδιοτελής.
2: Έλα τώρα, τι σχέση, ο Νίκος ο Γουλάνδρης δεν υπάρχει. Δεν ξαναβγαίνει τέτοιος πρόεδρος στον Ολυμπιακό παντού. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι είναι τώρα η παράγκα του κυρίου Μαρινάκη τώρα αυτή, με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Όφη, που δεν αφήνουν τον Παναθηναϊκό επιμονή μου βάσεως. Οι δικοί μου πάνε με το σταυρό στο χέρι, είτε λεγόντουσαν Βαρδινογιάννηδες, είτε λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν, δεν μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα σε καμία και εφόσον περίπτωση. Αν δεν φτιάξετε, αν δεν χτυπήσει, εγώ του τα έχω πει, η διαζώστηση του Γιάννη του Αλαφούζου. Αν δεν χτυπήσει την μπουνιά, το στομαχέρι, δεν κάνει τίποτα. Δεν πάει να φέρει ποιο να μην τα φέρει, το Τζορτζ Μπεθ να φέρει και το Ρονάλντο και το. Κατάλαβε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι από αυτούς. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει.
2: Είναι σχέση, παιδί μου.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο Γιάννης, ο μόνος που μπορούσε να το κάνει ήταν ο Καπετάνιος. Κανένας άλλος.
2: Ο Καπετάνιος, ναι, το είδα τι έκανε τόσα χρόνια. Όταν του την είπα εγώ στο Βύρονα, του λέω ρε Καπετάνιο, του λέω. Μου λέει μπίλμπα, εντάξει, την οικογένεια την κοντράρι μου λέει. Δεν κοντράρω καμία οικογένεια. Εγώ και αυτός τώρα, τετατέτ, έτσι. Σε φιλικό στο Βύρονα, Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Γιατί ήταν πολύ κολλητός με τον Καλογιάννη,
0: ναι.
2: Τον πρόεδρο του Αθηναϊκού. Του λέω, δεν μου λες, του λέω, καπετάνιο, εσύ παίζεις δεκαετία του 90, πότε ήτανε, κατάλαβες.
0: Το 85-90.
2: Κάτι εκατομμύριο, έτσι. Δέχεσαι να κάτσεις, να είναι στημένα τα ζάρια ή στο Θανάση να είναι στημένη τράπουλα. Όχι βέβαια, πρόσεξε, διάλογος, Δήμο, λοιπόν, όχι βέβαια, τότε του λέω αφού ξέρεις ότι η τράπουλα είναι σημαδεμένη, γιατί το αφήνεις και πάρε κάτω στον Πειραιά. Και αρρωσταίνω, μαζί σου, και βγαίνω και μιλάω και οτιδήποτε μπορείς να ακούσεις από μένα. Όχι, όταν το 79 ανέλαβε η οικογένειά σου, 4 βάζελοι, 4 καπεταναίοι, αρχηγοί, δηλαδή στο άρμα του Παναθηναϊκού, πήγαμε κάτω στη φαντασία και ήπιαμε 2 μπουκάλια μπαλαντάιν όταν αναλάβατε το 79, γιατί είπαμε ένα μεγάλο όνομα, μια μεγάλη τεράστια οικογένεια έρχεται στον Παναθηναϊκό και γυρνάει και μου λέει, με χτυπάει στην πλάτη, ακούς Δημοσθένη,
0: ναι, ναι.
2: Και μου λέει, εντάξει όλα θα αλλάξουν, όσο είδες εσύ να αλλάξουν Δημοσθένη, άλλο τόσο είδα και εγώ και όλος ο κόσμος κλπ.
0: Εσύ γνωρίζεις ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν φιλοολυμπιακή, το γνωρίζεις αυτό?
2: Κοίταξε να δεις, αυτά δεν τα πιστεύω, να σου πω.
0: Θα σου πω εγώ δική μου, έχω άποψη γι' αυτό. Εγώ είμαι μεγαλωμένος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Η μητέρα μου ήταν εργαζόμενη στην οικογένεια Βαρδινογιάννη.
2: Α, ναι.
0: Όλη η οικογένεια ήταν Ολυμπιακή.
2: Με συγχωρείς, δηλαδή Βαρδής.
0: Όλοι και ειδικότερα Βαρδής, όλοι. Αλλά όταν παίρνεις μια ομάδα, μετά είσαι με την ομάδα και γίνεσαι ένα. Ενώ ο Αλαφούζος, ενώ η οικογένεια Αλαφούζου, η οικογένεια, όλη η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τον Γιάννη, ήταν Ολυμπιακή, ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν Παναθηναϊκός. Και διαρκώς υπήρχε κόντρα, φασαρία.
2: Δεν ασχολιόταν πολύ με το.
0: Και έλεγε ο Γιάννης, γιατί είσαι Παναθηναϊκός, γιατί εγώ θέλω να διαφέρω από τους άλλους. Δεν ήξερε γιατί είναι Παναθηναϊκός. Δεν ήξερε.
2: Ήθελε να πάει κόντρα περισσότερο.
0: Για την κόντρα, όχι. Ο Γιάννης Αλαφούζος έγινε για την κόντρα Παναθηναϊκός.
2: Για την κόντρα, ναι.
0: Ενώ η Βαρδινογιάννη έγινε Παναθηναϊκή εξ επαγγέλματος.
2: Να σου πω κάτι όμως, μάγκα μου. Εσύ το είπες τώρα ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν Ολυμπιακή. Και λόγω του ότι αυτοί θα κάνουν τα μεγάλα ανοίγματα και τα μπραφ για τις υποθέσεις, για τις δουλειές τους.
0: Βέβαια, και τώρα με το Μαρινάκι η κολεγιά είναι. Μαρινάκης και Κυριακού. Δεν πήγε με τον Αλαφούζο.
2: Πώς ήξερε την οικογένεια Βαρδινογιάννη εκτός από τον εφοπλιστικό κλάδο, έτσι. Κανένας δεν τον ήξερε. Και μόλις αναλάβα τον Παναθηναϊκό και σούπα και μου είπε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, δεν αφήσανε ένα κομπιούτερ και μια καρέκλα, ρε. Στο όνομα της ΠΑΕΣ, που το λένε, του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι Παναθηναϊκή. Ήταν Παναθηναϊκή, όπως το είπες.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες. Όπως και με την Παιανία. Με την Παιανία, αν ήταν η παναθηναϊκοφροσύνη τους τέτοια που θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε την Παιανία να την κάνει δώρο στο Παναθηναϊκό.
2: Βέβαια, φίλε, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, άμα ήταν ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, έτσι, και είχε την Παιανία, υπήρχε περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να την πουλήσει για 20 εκατομμύρια. Του λείψαν 20 εκατομμύρια.
0: Μα δεν του λείπαν τα 20 εκατομμύρια. Τις οικογένειες δεν έλειπαν τα. Δεν λείπουν και δεν λείπουν τα 20 εκατομμύρια. Τα 20 εκατομμύρια για την οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι ούτε ένα εξάωρο.
2: 20 ευρώ είναι.
0: Ένα εξάωρο της μέρας δεν είναι.
2: 20 ευρώ είναι, τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γι' αυτό λέω καμιά φορά, δεν πρέπει να παραμυθιαζόμαστε με τα ονόματα τα μεγάλα ότι είναι σώνει και καλά. Επιχειρηματίες είναι. Δεν είναι ούτε οπαδοί, ούτε φύλλα, δηλαδή τίποτα. Είναι επιχειρηματίες.
2: Τις δουλειές τους κάνουν.
0: Βέβαια. Όπως και ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης δεν ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν και στις εφημερίδες. Το ντέρμπι του Βαρδινογιάννη δεν ήταν το ντέρμπι.
2: Τα λεφτά έβαζε ρε.
0: Ωραία. Αυτού νοήκαν. Άρα λοιπόν όταν ήρθε η ώρα, το κλείσε χωρίς δεύτερη κουβέντα.
2: Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό, δηλαδή ήταν με την έννοια του Παναθηναϊκού να πηγαίνει στο. Στο κήπεδο, πότε είδαμε το Τζίγκερ. Στο ΆΚΑ, στην
0: Ελλάδα. Πιο πολλές φορές τον έχω δει τώρα, επί εποχής Αλαφούζου παρά επί εποχής.
2: Ναι, και τώρα ξαφνικά πάμε όλοι μαζί, γερά, για να μπούμε στο Βοτανικό. Να μπούμε παρέα, να είμαστε όλοι μαζί. Το κατάλαβες.
0: Να μπει και στο Βοτανικό, θα μπουν και κάποιες φωτογραφίες. Θέλουν, να είναι η φωτογραφία του, το θέλουν.
2: Δεν αγαπάγανε τον Παναθηναϊκό.
0: Κανείς πρόεδρος δεν αγαπάει μόνο την ομάδα. Αγαπάει αυτό που απορρέει η ομάδα. Η ομάδα όταν απορρέει δύναμη, με τη δύναμη αυτή κάνει τις δουλειές σου. Τις δουλειές, όπως τις έκανε τις δουλειές του ο Βαρδινογιάννης, όπως τις έκανε τις δουλειές του ο Κόκαλης, όπως κάνει τις δουλειές του ο κάθε πρόεδρος.
2: Ναι, όπως τα λες ακριβώς. Εγκρίνω και επαυξάνω.
0: Έτσι είναι.
2: Εγκρίνω και επαυξάνω.
0: Είναι δουλίτσες. Εγώ έχω αυτό το πελατολόγιο, τους πελάτες. Κοιτάξτε, μην με ενοχλήσετε, δώστε μου αυτό για να τα έχουμε καλά.
2: Το μεγάλο γαμότο της υπόθεσης, φίλε, είναι ότι το 79 δεν ήταν τόσο μεγάλο όνομα οι Γιαννακοπουλέοι, δεν είχαν τέτοια μεγάλη εμβέλεια, έτσι, τα πάντα, τα οικονομικά, σε όλα. Και δώσανε, γιατί και αυτοί δεν φταίει, ο Απόστολος ο Νικολαίδης, τον ευρίζουν ακόμα και λένε, ξέρω εγώ, α, τον έτσι, τον αυτό, τον πήξε, τον δείξε. Λοιπόν, σε εφοπλιστές την έδωσε. Του λέει, κάτσε ρε, εδώ θα πάει, θα προχωρήσει. Τι να πάει, 30 χρόνια, 6 πρωταθλήματα και 9 κύπελα. Κατάλαβες. Λοιπόν, και μου έχει το Τζίκερ, δεν μου λέει εγώ και ο καπετάνιος, εγώ δεν κάνω λευρομόνο.
0: Να, μισό λεπτάκι, Μπιλ, να απαντήσω σε ένα φίλο το Θανάση που μου λέει ότι το να αφήνω εσένα να μιλάς και να λες για παράγκες είναι απαράδεκτο και αν με προβληματίζει και αν είναι normal. Άκου φίλε Θανάση, την εκπομπή την κάνω εγώ και αν προβληματίζομαι ή όχι το ξέρω εγώ. Δεν θα απογορεύσω σε κανέναν να λέει τη γνώμη του. Τώρα αν σε προσβάλλει εσένα γιατί λέει παράγκα ο Μπιλ,
2: προσβληθήκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αν σε προσβάλλει εσένα, βρες την απάντηση, να δώσει την απάντηση.
2: Γιατί
0: δεν είναι παράγκα. Εγώ δεν θα πω αν είναι παράγκα ή δεν είναι. Εγώ βλέπεις που έχω.
2: Είναι πικρή και μία.
0: Όχι. Όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Βαρδινογιάννη.
2: Ναι,
0: όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Κόκαλη. Όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Μελισανίδη. Όπως θα υπάρξει κάθε παράγκα, η κάθε εποχή έχει την παράγκα της. Τώρα, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αν μας πειράζει ή δεν μας πειράζει, αυτό άστο να το κρίνω εγώ ποιο θα βγάλω και αν θα τον αφήσω να το πει. Εγώ βλέπεις ότι μιλάω και για την παράγκα του Κόκαλη, μιλάω για την παράγκα του Βαρδινογιάννη, μιλάω και για την παράγκα του Μελισανίδη και για κάθε παράγκα. Όπως θα μιλήσω και κάποια στιγμή και για την παράγκα του Δημητράκη του Γιαννακόπουλου με το κομμάτι των διαιτητών. Έτσι λοιπόν, να μάθουμε να τα λέμε με το όνομά τους και να μην ενοχλούμεθα. Να μην μας ενοχλεί η αλήθεια. Να εκτιμούμε τον άνθρωπο που μπορεί να λέει, να αφήνει τον άλλον να λέει αυτό που θέλει. Αλίμονο, να μην μπορεί να πει τη γνώμη του. Δεν σε προσβάλλει. Εκτός και εκθεωρείς τον εαυτό σου μέλος της παράγκας. Αν θεωρείς τον εαυτό σου μέλος της παράγκας, ή αν θεωρείς ότι εσύ είσαι Ολυμπιακός, ή εσύ είσαι ο Παναθηναϊκός, ή εσύ είσαι η ΑΕΚ, τότε κάτι λάθος έχεις κάνει. Γιατί δεν βλέπω το όνομά σου στην ιδιοκτησία. Αν είσαι ιδιοκτησία του Ολυμπιακού και μου πεις ότι είμαι εγώ Ολυμπιακός, εγώ τον έχω τον Ολυμπιακό, και μιλήσει για παράγκα, βεβαίως. Ας παραπονεθεί η περίοδος του Κόκαλη για την παράγκα. Ας παραπονεθεί η περίοδος του Μελισανίδη για την παράγκα. Όχι. Δεν έχω δικαίωμα να παραπονεθώ εγώ. Θα τον αφήσω να λέει ό,τι θέλει και όση ώρα θέλει.
2: Και μου λέει μια μέρα ο αγαπητός.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Και μου λέει μια μέρα ο αγαπητός και εξαίρετος δημοσιογράφος και ένας από τους καλύτερους που έχω ακούσει και στο Ρητορεύιν και στο Σκέψιν και πώς σκέφτεται και πώς μιλάει ο Θέμης ο Βαλίγας. Έπρεπε να ζητήσω εγώ συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Χάρη, γιατί τώρα λοιπόν εγώ αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Χάρη μια φορά, ή ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης, ο Σαλιαρέλης, συγγνώμες πρέπει να ζητήσουν από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό λαό που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ξετινάξει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το έχουν ξετινάξει. Πόσες συγγνώμες πρέπει να, και να απολογηθούν. Αν εγώ πρέπει να ζητήσω μια φορά από τον κύριο Χάρη. Και καλά, επειδή τους είπα τσικοφάντες, ψεύτες, τι τους είπα, κάπως τους είπα. Έτσι, ερωτάω λοιπόν, να βγει ο κύριος Χάρης, που είναι γενικός εκπρόσωπος των ακροατών του Ολυμπιακού, να μας πει πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσει ο Κόκαλης και ο άλλος, πώς το λέγανε, της Τράπεζας Κρήτης.
0: Κοσκοτάς. Ο Κοσκοτάς.
2: Ο Κοσκοτάς, με ακούς?
0: Ναι, για τον Κοσκοτά λέω.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Κοσκοτάς, πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσουμε από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό λαό και φύλαθλο? Λοιπόν, χάρηκα φίλε που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά. Εγώ απλώς θέλω να πω σε όλους ότι το να αφήνεις κάποιον να πει αυτό που θέλει χωρίς να προσβάλλει, γιατί αν προσβάλλεστε για κάτι που δεν μιλάει για εσάς, κάτι λάθος έχετε κάνει. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Δηλαδή αν ένας που είναι πολιτικά στο Πασόκ μιλήσει για τη Νέα Δημοκρατία, εσύ που ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία θα προσβληθείς? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω στον άλλον. Ακούμε. Σας ακούω. Ακούω.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Δεν μου λένε κύριε Δήμο, γιατί δεν αφήσετε, δεν το κλείσατε που είπε Βαζέλες και η παράγκα του Μαρινάκη.
0: Την παράγκα του Μαρινάκη την είπα εγώ. Την παράγκα μάλλον του Ολυμπιακού την είπα εγώ, δεν την είπε ο κύριος.
3: Την παράγκα του Μαρινάκη εγώ άκουσα, το είπε.
0: Δεν, εντάξει.
3: Συγγνώμη, μας έχει πει ψαροκασέλες, πράσινο κοκκινές κουφίτσες. Μας έχει πει η Ολυμπιακή κυφάρα τους. Μας έχει πει να πάμε να παίρνουμε χάπια. Ρουφιάνους, δηλαδή και τον αφήνετε στον αέρα και τον συνεχίζετε εκεί πέρα και τον αφήνετε να μιλάει πάλι και πάλι με τον Ολυμπιακό τα βάλει, έτσι. Άμα έχει αποδείξεις, να πάει στον εισαγγελέα που λέει τις παράγκες και τα ονόματα, το ξέρετε, αυτά είναι μηνύσιμα, το ξέρετε αυτά που λέει.
0: Δεν νομίζω ότι να πει κάποιος ότι είχε παράγκα ο Ολυμπιακός είναι μηνύσιμο.
3: Μηνύσιμα.
0: Απλώς,
3: είναι αυτά, γιατί είπε ονόματα.
0: Αν θέλει να το αποδείξει κάποιος, θα έχει τα στοιχεία να πάει στην...
3: Αν σας πάρει ένας νομικός από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τι θα κάνετε εσείς και θα σας πει γιατί...
0: Ορίστε.
3: Ένας νομικός θα πάρει από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, να ακούει την εκπομπή τώρα και να πάρουν τηλέφωνο.
0: Ναι, τι να πει.
3: Τι να πει. Τα ονόματα που είπε.
0: Δεν είπε ονόματα, είπε ότι ο Ολυμπιακός είχε παράγκα. Ακούστε, ο Ολυμπιακός είπε ότι είχε παράγκα. Αυτό το συνεννώ και εγώ, όπως συνεννώ και για την παράγκα του Βαρδινογιάννη και για την παράγκα του Μελισανίδη και για την παράγκα όλων αυτών που κατά καιρούς έχουν
3: και το μπάσκετ, έτσι.
0: Και τον Γιανακόπουλο και την παράγκα. Όλοι αυτοί που πρωταγωνιστούν κάποια στιγμή δημιουργούν τη δική τους παράγκα. Τώρα, πώς καταλαβαίνει ο καθένας τη λέξη παράγκα, είναι άλλο πράγμα. Παράγκα για μένα είναι η εξουσία επάνω στους διαιτητές, η εξουσία επάνω στο σύστημα, η εξουσία επάνω στους ορισμούς, στις κληρώσεις. Όλα είναι παράγκα.
3: Το πώς παίρνουμε τους παίκτες. Δεν έχει τίποτα να πει. Μόνο τον Ολυμπιακό είναι συνέχεια, έτσι.
0: Μα είναι Παναθηναϊκός, τι θα πει. Αυτό τον πονάει, αυτό θα πει.
3: Συνέχεια μου βγαίνει εκεί πέρα με προκαλεί.
0: Αυτό τον πονάει, αυτό θα πει. Ο καθένας λέει αυτό που τον πονάει. Όχι αυτό που τον ευχαριστεί, δεν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να μάθετε να καταλαβαίνετε τον άλλον. Και να μην ενοχλείστε. Να πείτε κι εσείς, έχετε να πείτε εσείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα. Το έχετε. Έχετε στοιχεία που να πείτε ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα.
3: Όχι, και δεν το λέω κιόλας.
0: Όχι, ρωτάω. Μπορεί να το πείτε. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα.
3: Δεν έχω στοιχεία εγώ. Όχι, εγώ δεν το λέω.
0: Εγώ έχω στοιχεία που λέω ότι ο Γιανακόπουλος στο διαιτητικό το κομμάτι. Έχω όμως γεγονότα. Έχω καταγγελίες. Έχω επώνυμες από προέδρους, από τους προέδρους του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να πει ότι έχω στοιχεία. Ακούω. Ακούω, ενημερώνομαι.
3: Έχει εδώ και η κυρία Αναστασία έχει προσβάλει, την αποστολή έχει προσβάλει.
0: Ναι, να μην μπαίνουμε. Τώρα, μιλάμε για άλλο πράγμα τώρα. Δεν μιλάμε επί προσωπικού. Μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Λοιπόν, έχει προσβάλει εδώ και το λαό του Ολυμπιακού και το βγάζει στο ραδιόφωνο ακόμα και βγαίνει.
0: Ναι.
3: Πολλά έχει πει.
0: Ωραία.
3: Έχει πει πάρα πολλά.
0: Ωραία, ωραία. Έχετε κάτι εσείς να πείτε τώρα.
3: Ναι, για τον Ολυμπιακό θα να πω στον μπάσκετ.
0: Ναι, ωραία. Αυτό είναι το ευχάριστο.
3: Εγώ για τον συμφωνήσουμε τώρα, εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα στον μπάσκετ, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω τώρα. Δεν μ' άρεσε πάλι με τη συμπεριφορά του κόσμου Μπαρτζόκα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δηλαδή πρέπει λίγο να καλμάρει λίγο και κάτι να κάνουμε στην άμυνα. Πάλι φάγαμε πολλούς πόντους. 97 πόντους, πάρα πολύ. Και ο Κώστας να συγκρατήσει τα νεύρα του, έτσι.
0: Πρέπει να τα συγκρατήσει, δεν είναι
3: γιατί
0: δυνατόν.
3: Γιατί τον έχουν στοχοποιήσει και...
0: Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να είναι μεγάλη παντού. Και μεγαλόθυμη. Ναι. Και στον προπονητή της και στους προέδρους και στους παίκτες. Εγώ δεν είμαι υπέρ κανενός που μπορεί να προσβάλλει με τις πράξεις του το σύλλογο και τους φιλάθλους.
3: Κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς πρέπει να έχετε προλάβει και τον Παγοπόλη και το...
0: Βέβαια, ασφαλώς, το πρώτο μας ψυγείο πάγου το 1961.
3: Και τους λούστρους, έτσι.
0: Με ξύλινο ψυγείο που από πάνω έμπαινε ο πάγος και από κάτω ήταν το...
3: τα ωραία χρόνια. Και τους λούστρους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Τα
0: πάντα και το βιτίο... Το βιτίο των λιμάτων, γιατί τότε ήταν βόθροι στεγανοί, πολλά πράγματα.
3: Και κάτι ακόμα για το Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο.
0: Και το γιαούρτι που το παίρναμε με το...
3: Το μπουκάλι, ο Γαλατάς που αφήνει από ξανά.
0: Μας το έφερνε κομμένο, έκοβε ένα κομμάτι και το έφερνε. Αυτά, έχει προχωρήσει τώρα η τεχνολογία εδώ. Δεν βλέπετε τώρα, βγάζουν γάλα από τρία κουκιά, πώς λέγεται αυτό το... Αμύγδαλο, κάνουν αμυγδαλό γάλα λένε. Και είναι ο ζωμός από τρία αμύγδαλα και βγάζει ένα λίτρο γάλα αμυγδάλου, λέει. Παραμύθια, δηλαδή έχουν βρει χιλιάδες τρόπους για να πουλάνε.
3: Δεν μου λέτε, η συνάντηση έχετε καθοριστεί πότε θα γίνει.
0: Απλώς προσπαθούμε να βρούμε μεγαλύτερο, έχουμε βρει ένα μαγαζί για 100 άτομα τώρα. Προσπαθούμε μήπως βρούμε, γιατί η συμμετοχή... από ό,τι έχουμε εμείς προσυμμετοχές κάποιοι που μας παίρνουν είναι αρκετά μεγαλύτερη, δηλαδή είναι άνω των 70 ατόμων που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να έρθουν. Εμείς είμαστε γύρω στα 30 με 40 άτομα, στην καλύτερη περίπτωση 30, στη χειρότερη περισσότερο δηλαδή 40 αν δεν έχουν βάρδια, οπότε απομένουν γύρω στα 50 με 60 άτομα, καταλάβατε, και είναι λίγα 50-60 άτομα για να κάνουμε μια συγκέντρωση.
3: Και στο θέμα του για τις μεταδόσεις του, πολύ καλός, έτσι.
0: Ναι, ναι. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά. Και ο Γιώργος Ιωάννου ήταν εξαιρετικός.
3: Ο Γιώργος πάρα πολύ καλός.
0: Εξαιρετικός ήταν. Και, το καινούργιο, και ο καινούριος που πήραμε, που κάναμε τώρα συνεργασία, ο Γιώργος Σουσιφάκης, έκανε μεταδόσεις μπάσκετ στην ΕΡΑ για πολλά χρόνια. Έκανε.
3: Απλώς λίγο να κοιτάξει λίγο με το χρόνο, ρε παιδιά, γιατί είναι μερικοί που βγαίνουν και συνέχεια και μιλάνε και πολύ κιόλας.
0: Κοιτάξτε να δεις, δεν μπορούμε κανέναν.
3: Εγώ παίρνω μια στο τόσο, έτσι.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ κανέναν να του πω με το έτσι θέλω κλείσω.

0: πελάτες τους θέλουμε μόνο εδώ, οπότε αποφασίσαμε να είναι μόνο εκεί.
1: Λοιπόν, αυτά κύριε Δήμο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον άλλον. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς. Χαμηλώστε το ράδιο.
2: Έλα κύριε Δήμο.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Θανάσης από Αγίου Θεοδόρου.
0: Ναι, ναι. Καλά.
2: Εγώ θα μιλήσω γρήγορα γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα μιλάει ο άλλος που λέει όσο θέλει. Δηλαδή πόσο να μιλάει ένα τέταρτο 20 λεπτά. Είναι αυτά τα πράγματα. Το ράδιο είναι για να πάρει 3-4 λεπτά το ανώτερο. Για μένα. Για μένα. Δεν είπες εσύ ότι να μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Μην κάνουμε υποδείξεις. Το σκεπτικό το δικό μου. Δεν θα πω λοιπόν τρία πραγματάκια. Έχω μείνει άφωνος με όλα αυτά που είπε όχι ο προηγούμενος ώρα, εκτός προηγούμενος. Ο κ. Βασίλης. Έχω μείνει άφωνος.
0: Ναι.
2: Άφωνος. Ένα αυτό. Πάει το. Σταματάω. Κύριε Μάκη μου. Σταμάτα πια κύριε Μάκη μου να ασχολείσαι και να τα βάζεις με όλους και να τα βάζουν και αυτοί όλους. Με μένα και δεν τα βάζει κανένας.
0: Μισό λεπτό κύριε Θανάση, ένα λεπτό κύριε Θανάση μας ενημερώνει. Κύριε Θανάση μας ενημερώνει ο συνεργάτης και φίλος Μάνος Θαραμόπουλος ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τη Μασσαλία η περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε να άρει την απαγόρευση των φίλων του Ολυμπιακού για το μάτς με τη Μαρσέη. Ευχαριστούμε τον Μάνο.
2: Μπράβο. Και πότε θα πούνε το πάνω τώρα που αύριο είναι το παιχνίδι?
0: Είναι εκεί οι περισσότεροι.
2: Α, έχουνε πάει.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο σκοπός είναι να παίρνουμε τηλέφωνο, να μην εκνευρίζουμε και να λέμε ότι θέλουμε. Όχι μας κατέβει και να λέμε, να πω κι εγώ τώρα. Τι λέμε, ρε, και να πάρουμε πανεκός από τα 17 χρόνια, να κάνει άλλα 20 να πούμε. Αφού δεν έχει ομάδα, σέρνατε. Είναι καλό αυτό να το πω.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται όμως, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Αν είναι η γνώμη σας αυτή.
2: Να υπάρχει λογική, όχι.
0: Αν είναι η γνώμη σας αυτή. Εκτός και το κάνετε για να ενοχλήσετε, να πειράξετε.
2: Επίκυνες θα λένε. Όχι, προκαλούν και τα λένε επίκυνες. Παρακαλώ πολύ. Δεν παρακαλώ. Τα λένε επίκυνες. Δεν είναι η γνώμη τους. Ξέρουν ότι δεν είναι έτσι.
0: Ναι, λέω, αν είναι η γνώμη σας αυτή, εσείς αυτό που είπατε, αν το έχετε την γνώμη σας και την έχετε...
2: Ακούτε, τα 17 χρόνια δεν του φταίει κανένας όταν δεν έχει ομάδα Παθηναϊκός. Ούτε και φέτος αν δεν το πάρει, που λένε όλοι θα το πάρει. Εγώ σημαίνω το πήρε. Και τι έγινε μετά από 17 χρόνια που πήρε από το πρωτάθλημα. Μεγάλη δουλειά θα είναι. Τρομερά θα είναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν πρέπει κάποτε. Δηλαδή το κυνηγάνε του Παθηναϊκό τώρα και δεν πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Πάει αυτό. Έτσι. Πάει και για τον κύριο Μάκη. Από ένα άλλο. Το παιχνίδι του Μπαρτζόκα χθες, του Ολυμπιακού. Ήταν απίστευτο που έβλεπα στα μάτια μου να χάνει ο Ολυμπιακός με 28 πόντους. Κόντευα να πάθω πλάκα δηλαδή, γιατί είχα τρελαθεί. Δεν το πίστευα. Πώς άλλαξε ο παιχνίδι και πώς έγινε αυτή η αλλαγή, η ανατροπή, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή, και έλεγα πάλι καλά, πάλι καλά. Αλλά όσο και τον φίλο μας, τον προπονητή μας, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι λίγο έτσι νευρικούλι. Ο άλλος, ο βοηθός που είναι πολύ καλός, πήγε την ομάδα πάρα πολύ καλά.
0: Κοίταξε, άδειες, κύριε Θανάση, μου λέει ο φίλος ο Τζιμ και εγώ... έχω αντίθετη άποψη ότι την τεχνική ποινή την πήρε ο Πάγκος. Δεν την πήρε ο Πάγκος, κύριε Τζιμ. Την πήρε ο Μπαρτζόκας. Για συγκεκριμένο λόγο την πήρε τη δεύτερη τεχνική ποινή.
2: Κακός που την πήρε και κακός που
0: ναι, αλλά δεν την πήρε ο Πάγκος. Δεν πήρε ο Πάγκος. Την πήρε ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν είδαμε το ίδιο μπάσκετ. Πάντως ο Μπαρτζόκας την πήρε. Αλλά δεν έχει σημασία. Είτε ο Πάγκος είτε ο Μπαρτζόκας. Ένα και το αυτό είναι.
2: Αυτό που λέω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια μεγάλη ανατροπή, σίγουρα και ο Ανεκός έχει πολύ καλή ομάδα, εγώ λέω αλήθειες. Ο Ανεκός δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα και ότι ο προπονητής ο Μπράντοβιτς, έτσι δεν είναι, δεν είναι κανένας προπονητής για όνομα του Θεού. Από τους προπονητές της Ευρώπης σίγουρα είναι. Εντάξει, θα πω δηλαδή ψέματα και θα λέω για να πάω κόντρα στο φύλαθρο κοινό ότι είναι χάλια. Ο σκοπός είναι να μιλάμε λογικά και γρήγορα. Πάει αυτό. Πάμε αύριο για Ολυμπιακός, Μασσαλία. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να έχει ένα εύκολο βράδυ και μακάρι να επικρατήσει εύκολο ενώ να κερδίσει. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Περιμένουμε αύριο όλη την αγωνία να δούμε τον Ολυμπιακό μας να κερδάει. Αυτό θέλω εγώ.
0: Να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Όλες οι ελληνικές ομάδες. Είτε είναι, τις γουστάρουμε και είμαστε φιλαθλοί τους, είτε δεν τις γουστάρουμε.
2: Να πω την αλήθεια. Δεν θέλετε να λέμε αλήθεια.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Εκτός από τις Τούρκικες και τις Γερμανικές, εμένα δεν με ενδιαφέρει πάνω πως αν κερδάει μια ξένη ομάδα και να χάσει δεν με νοιάζει. Καταλάβατε τι λέω.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Εκτός από Τούρκικη ομάδα, αν παίζει ο Παναθηναϊκός, που εύκολα κερδάει ο Παναθηναϊκός,

0: με τους Γερμανούς, γιατί ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και σκοτώσαμε το θείο μου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας, χωρίς λόγο, και πεινάσαμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ με το 50 γεννητή, 40 λεπτά και μου ήταν το 30, το 35, το 40 μικρά παιδάκια. Και δυστυχήσαμε. Δεν είναι χωρίς λόγο, ήθελα από 4.500 χιλιόμετρα μακριά για να καταστήσω στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο, ήθελα, τι τους κάναμε, τους κουράξαμε. Είχαμε τίποτα μαζί τους, δεν είμαστε ελευθερείτε, αφήσαμε μας ήσυχους και τις οικογένειες είμαστε, μας έφεραν τα φαγητά μας, τις ελιές μας, έτσι υπήρχε. Εύχομαι αύριο Ολυμπιακό λοιπόν να επικρατήσει και να πάρει κανένα Ολυμπιακός.
1: Έγινε κύριε Θανάση, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Δήμος, είπαμε αν άκουσα καλά
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: όνομα.
1: Ναι, Δημοσθένης, ναι.
2: Ναι, δεν ήμουν σίγουρος. Είμαι ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Και πρώτη φορά παίρνω.
1: Ναι, κύριε Κώστα.
2: Σας άκουγα. Κύριε Δήμο, ξέρετε, στα πλαίσια της αντικειμενικότητας είναι απαράδεκτα αυτά που λέτε, προσπαθώντας να καλύψετε τα ακάλυπτα.
1: Ποια ακριβώς λέτε.
2: Ναι, ναι, μπορώ.
1: Συγκεκριμενοποιήστε, ναι. Να μου πείτε.
2: Ο κύριος λοιπόν αυτός ο Μπιλ, επειδή και εγώ είμαι παλιός σαν και εσάς, mm-hmm. είμαι το 60 γεννηθής και έχουν δει και έχουν ακούσει και τα μάτια μου και τα αυτιά μου, λοιπόν βγαίνει μια ζωή στην Ερασπορ και κόψανε τις εκπομπές των ακροατών για αυτόν και δυο τους άλλους, ο Σαρελάκος και οι άλλοι. Αναγκαστήκαν οι άνθρωποι και δεν ξαναβάλανε. Μετά πήγανε στο Sport FM και τον διώξανε πάλι. Λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έχει ψύχωση. Δεν επιτρέπεται να τον αφήνετε να λέει αυτά που λέει στον κόσμο του Ολυμπιακού, ότι είμαστε στην ουσία ηλίθιοι που πιστεύουμε και αγαπάμε τους κλέφτες. Γιατί εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, αλλά είμαστε άρρωστοι. Λοιπόν, όταν μου λέει για παράγκες, είμαι και εγώ συνέτερο στην κλοπή. Λοιπόν, θέλετε να αρχίσω κάνα μισάωρο να σας λέω για τις μεγαλύτερες βρωμιές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αλλά πού να μ' ακούσετε.
1: Α, συγκέντρω, κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι.
2: Να σας πω 2-3 για την αλυταρία του Παναθηναϊκού, για να καταλάβουν ποιος είναι πιο βρώμικη ομάδα. Ακού λέει να ζητήσουμε συγγνώμη. Εμείς που είμαστε μια ζωή σπίτωτοι, που τους έχουν με την περιβόλα δώρο και δώσανε το δώρο αντίδωρο και τους κάνουν γήπεδο σύγχρονο. Η περιβόλα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το ηλιοφόρος.
1: Ναι, ναι.
2: Λεγότανε.
1: Εμείς περιβόλα λεγόταν, ήταν παλιό κτήμα εκεί, παλιό.
2: Και τους το δώσανε δωράκι και τώρα αυτοί δωρίζουν το δώρο τάχα μου και τους κάνουν γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν.
1: Όχι, καλά κάνουν και κάνουν γήπεδο. Δεν είναι, γιατί.
2: Όχι, μα ακριβώς δεν μιλάμε εμείς για αυτά.
1: Α, λίγο, γιατί να μην δώσουν, για να μην δώσουν.
2: Να δώσουν, γιατί δεν μιλάμε εμείς για αυτά όμως. Αλλά να μας λένε και ότι χρωστάμε και ότι οι κλέφτες. Εμείς είμαστε στον δρόμο, ακόμα και με τον μπάσκετ που τους χαρίζουν. Στον ΠΑΟΚ, το Παλατάκι, οι Βενιζελοτέτοι, οι Μπατατούδηδες, να μην τα πιάσουν. Τα ξέρω πιο καλά.
1: Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ομάδα από τις μεγάλες ομάδες.
2: Ακριβώς,
1: ακούστε κάτι.
2: Δεν μ' αρέσει, φίλε.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Η βρωμιά και αυτό που το αποκαλούμε είναι παράγκα, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη,
2: ακριβώς,
1: με τον ίδιο όρο.
2: Ξέρετε κανένα.
1: Ήταν είναι παράγκα του ΠΑΟΚ, είναι αντιπαράγκα του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ ή οποιοδήποτε άλλης ομάδος.
2: Ναι,
1: ένα και το αυτό.
2: Μπράβο, φιλολογίες. Όλες οι ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ευνοούνται και αδικούνται. Ευνοούνται οι μεγάλες, αδικούνται οι φουκαράδες οι μικροί. Σύμφωνοι. Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Γιουβέντους, να μην αρχίζουμε τώρα.
1: Και η Μάντσεστερ Σίτι δεν δικάζεται τώρα. Γιατί δικάζεται τώρα αυτό που έκανε.
2: Άλλο λέω, κυρία μου, άλλο λέω. Mm. Ότι να βγαίνουν όμως οι αρχιβρωμιάριδες για να κατηγορούν εμάς τον Ολυμπιακό. Το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης με τους 351 τίτλους στα επίσημα ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα, όχι στο μπιστόλι πρινιδών και στο ποδήλατο χωρίς σέλα, έτσι, μαζί μου μιλάτε. Λοιπόν, και να βρίζουν εμάς οι άνθρωποι που διαλύσανε τον Πανιόλιο για να πάρουν τσάμπα το Μαραγκό και δεν ανανέωσε τα δελτία του Μπερσεμί και των Μπεχταράδων, ο Σταματελάτος και ο άλλος ποιος ήταν, ο Ερμίδης, για να πάρουν τσάμπα το Μαραγκό. Οι άνθρωποι που είχαν το ΔΕΔΕ, που είχαν το αθλητικό δικαστή, το Ρουμπί, εκεί, ο βαρδινογιαλισμός, ο σκοτάδισμός του ελληνικού ποδοσφαίρου με τους Ματζεβελάκηδες, με τις Γούνες, με τη Δυναμό Κιέβου. Τα θυμόσαστε αυτά στα ευρωπαϊκά μάτς και τιμωρήσαμε τη Δυναμό Κιέβου για να παίξουμε η Παναθηναϊκάρα μας. Τα ξέρετε, σε αυτά παρότι είστε δημοσιογράφος. Και του βγάλαν του ανθρώπου ότι πήρε γούλες, λέει, και τιμωρήσανε τη Δυναμό Κιέβου. Έχουνε κάνει τόσα πολλά οι μαυροκουκουλάκηδες. Να μην σας λέω, θέλω πάνω από 2 ώρες να σας τα πω όλα.
1: Όλες, να συμφωνήσουμε σε κάτι.
2: 3-2
1: όλες 2-2 οι μεγάλες ομάδες έχουν κάνει τις μαύρες τους.
2: Εγώ τι είπα προηγουμένως.
1: Όλες, δεν υπάρχει ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν.
2: Μην αρχίζουμε
1: μικρό ή μεγάλο έχει γίνει.
2: Ακριβώς. Άλλο λέμε. Μην βγαίνουν όμως οι βρώμικοι, οι αρχιβρώμικοι, η βρωμερότερη ομάδα στην παγκόσμια ιστορία να κατηγορεί εμάς που στο κάτω-κάτω έχουμε δώσει και τόσες χάρες στον ελληνικό λαό με τα 20 ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Και εκεί παράγκια έχουμε. Άκουλε έχουμε και άντε. Επί Βαρδινογέννη τι έκανε, ρε μάγκα. Τώρα με Μαρινάκι, με ΒΑΡ, ξένους διαιτητές, ημιαυτόματα, πάλι παράγκα. Αυτή είναι. Θα τους δώσουν και το πρωταθληματάκι τώρα που θα μπουν στο νέο γήπεδο και θα λένε, είδατε, το πήραμε λευκομέτωποι. Τέτοιοι είναι. Τους χαρίζουν και βρίζουν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Εσείς που τους δίνετε
1: για να συνοηθούμε κάτι. Εσείς νομίζετε ότι τους χαρίζουν το γήπεδο?
2: Φυσικά χάρισμα είναι.
1: Μα γιατί είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού?
2: Τους δίνουν το οικόπεδο και τους φτιάχνουν και το γήπεδο.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
2: Ποιο?
1: Αν τους έδιναν το γήπεδο η ιδιοκτησία τους.
2: Ποιο δεν είναι το γήπεδο?
1: Δεν τους δίνουν το γήπεδο.
2: Σε ποιανού είναι η ιδιοκτησία?
1: Το Δήμο Αθηναίων.
2: Αφήστε τώρα, κύριε.
1: Ποιανού? Όχι. Άκουστε, τα υποκείμενα, τα υπερκείμενα της υποκειμένης, λέει ο νόμος. Άρα αν είχαν το γήπεδο, αν είχαν το...
2: τρώει το κτίσμα, βεβαίως.
1: Έτσι, αν είχαν το οικόπεδο, αν τους έδινε ιδιοκτησία το οικόπεδο, δεν θα υπήρχε όρος μέσα για 49 ή όσα χρόνια.
2: Είναι το παραμύθι για να περάσουν στον κόσμο. Μήπως θα τους ενοχλήσει ποτέ κανείς?
1: Μα κατά τον ίδιο τρόπο έχει πάρει το γήπεδο και ο Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς.
1: Κατά τον ίδιο τρόπο έχει πάρει. Να, ξέρετε κάτι. Το
2: γιατί
1: μόνο γήπεδο.
2: Λοιπόν, εμείς να ντρεπόμαστε. Αυτό λέω.
1: Όλοι τα ίδια έχουν κάνει. Το όπως θα δώσει γήπεδο στον. Θα φτιάξει το γήπεδο στον ΠΑΟ. Όπως θα φτιάξει το γήπεδο στον Άρη, στον Ηρακλή. Να παρακαλάμε να πηγαίνουν τα λεφτά σε τέτοια πράγματα. Παρά να πηγαίνουν σε σκοταδισμούς και σε φαγοπότια με οπεκεπέδες και με...
2: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε. Αυτό λέω ακριβώς. Αλλά μην είναι, όχι κερατάς και δαρμένος. Όχι να βγαίνεις και να διαμαρτύρεσαι και να λες σε εμάς να ντρεπόμαστε. Εγώ δεν είπα να μην τους φτιάξουν. Αλλά είναι τόσο βρώμικοι που θέλω βιβλία. Έχουν κατομολογία του μεγάλου Μίμη Δωμάζου. Τους πήρα, λέει, το κύπελο, το είδα. Το θυμόσαστε το Γιάννη, τι λέει. Πήραν, λέει, το κύπελο, λέει, τους ηλίθιους, ούτε ήρθανε να δούνε. Ο ίδιος ο μεγάλος, ο στρατηγός, τα είπε. Δεν τα είπα εγώ. Στο Γιάννη, στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με τους ανθρώπους?
1: Κύριε Κώστα, είπαμε έτσι.
2: Κώστα, λοιπόν, αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Ψυχολογικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Τον ξέρω 50 χρόνια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι όλες οι γνώμες και οι απόψεις μπορούν να ακουστούν. Από εκεί πέρα είναι στον καθέναν από εσάς που μιλάει, πώς μιλάει, αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει. Κάποια στιγμή το φρένο, αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει, πρέπει να το βάζετε εσείς οι ίδιοι. Αν δεν θέλετε να ακούτε αυτά που λέει κάποιος, δεν πρέπει και εσείς να λέτε παρόμοια. Γιατί μία κουβέντα φέρνει μια άλλη. Αν μιλήσει για παράγκα του Ολυμπιακού, θα βγει ο άλλος και θα πει για παράγκα του Παναθηναϊκού. Μετά θα πει για παράγκα της ΑΕΚ. Μετά θα πει για παράγκα του ΠΑΟΚ. Μετά θα πει για Δεν έχει τελειωμό αυτό. Δεν έχει τελειωμό. Και τώρα πιανού ήταν η μεγαλύτερη παράγκα. Η πράσινη, η κόκκινη, η κίτρινη ή η μαύρη. Δεν έχει σημασία ποια ήταν η μεγαλύτερη ή η μικρότερη. Όταν σκοτώσεις έναν άνθρωπο, δεν έχει σημασία αν τον σκότωσες με ένα πιστολάκι που είχε μια βολίδα μέσα ή με ένα πολυβόλο. Το αποτέλεσμα μετράει. Η Μητρόπουλο λέει, να ξέρετε, ο Μητρόπουλος που λέγεται ότι έκανε την παράγκα του Ολυμπιακού, αν ονομάζεται παράγκα αυτό που έκανε στον Ολυμπιακό, πριν ήταν με τον Βαρδινογιάννη. Ο Μητρόπουλος δεν ήταν ο προτεργάτης του Βαρδινογιάννη για να ελέγξει την ΕΠΟ, τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. Στη συνέχεια ήρθε ο Κόκαλης και ποιον πήρε? Το Μητρόπουλο. Όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, που πήγε? Στο Μελισανίδη, στην ΑΕΚ. Λοιπόν, είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Πάμε, σας ακούμε. Πάμε, σας ακούμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
3: Κύριε Δημοσθένη, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας βέβαια, σας ακούω, σας αφήνω να μιλήσετε.
3: Ναι, είμαι λίγο βραχιασμένος από πριν, αλλά εγώ ακούω ραδιόφωνο και δεν είμαι έτσι να παίρνω τηλέφωνο, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν βασίζεται σε έναν bill by taxi, να το κλείσει το μαγαζί. Σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ έχω 25 χρόνια που τον ακούω και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει... Τι άλλο να σας πω, ρε φίλε, κύριε Δημοσθένη, τι να σας πω. Αυτός ο άνθρωπος μόνο να βρει στον Ολυμπιακό μια ζωή, παντού. Αν μπορείτε να το κλείσει, να το σταματήσω από το ραδιόφωνο, θα ηρεμήσουμε όλοι. Δεν θέλουμε να τον ακούσουμε, ρε φίλε, δεν θέλουμε. Κλείστονε, δεν θέλω. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε κάποιον επειδή μας λέει. Αν προσβάλλει, εγώ σας λέω, αν προσβάλλει κάποιον προσωπικού, έτσι, δεν έχει, δεν είναι το γενικό. Αν προσβάλλει κάποιον προσωπικού, λέει για την ομάδα του. Δυστυχώς ή ευτυχώς την υπερασπίζεται με τον τρόπο που αυτός θεωρεί καλύτερο. Τι να τον κλείσω, δηλαδή, να του κλείσω το στόμα? Δηλαδή, κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να πει αυτό που θέλει. Θα το πει και μόνο όταν προσβάλλει. Μόνο όταν προσβάλλει κάποιον συνακροατή ή κάποιον συνάνθρωπό του ονομαστικά, τότε θα κλειστεί. Θα κλείσει το μικρόφωνο. Αλλά όταν μιλάει γενικά και έχει γνώμη, η άποψή του είναι αυτή. Ότι για όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Δικαίωμά του. Βγες και εσύ και πες για όλα αυτά ο Παναθηναϊκός. Θα βγει και ο Αεξής και θα πει για όλα αυτά η ΑΕΚ. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ.
4: Κύριε Δημό.
1: Ναι, σας ακούω.
4: Ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από εσάς προσωπικά και από το σταθμό, που θα ήθελα να μου επιτρέψετε για δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
4: Να βγω και να... όχι να απαντήσω, έτσι, όχι να απαντήσω, γιατί δεν αξίζει ο κόπος. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από καρδιάς και τον κύριο Κώστα, τις παλιοσυρές που πήρανε, και τον Μπαρμπα, δεν θυμάμαι πώς...
1: Τον Παρπαθανάση.
4: Τον Παρπαθανάση, που πήρε προηγουμένως, και κλείστε τον και αυτό και εκείνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιά που με ακούτε 25 και 30 χρόνια, έτσι, μια ζωή. Τα περισσότερα, δηλαδή, ήσασταν αραβωνιασμένοι, παντρευτήκατε, κάνατε παιδιά, είχατε γκόνια και ακούτε τον Bill by Tax. Και βγαίνετε και ζητάτε να τον κλείσουμε και... Πώς με ακούτε, βρε παιδιά? Αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς. Σας υπέρ ευχαριστώ που με ακούτε 25 και 30 χρόνια. Τίποτα άλλο, κύριε Δήμο μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη.
4: Ευχαριστώ.
1: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σου.
5: Κύριε Δημοσθένη.
1: Ναι.
5: Παίρνω μια αφορμή, γιατί ήθελα να πάρω και χθες προς το τέλος με μια τοποθέτησή σας, αλλά δεν προλάβαινα.
1: Ναι, ναι.
5: Είπαμε τα παιδιά από την αρχή ότι δεν θα βγαίνει την άλλη γραμμή. Με όλο το σεβασμό που σας έχω, θέλω να διαφωνήσω σε κάτι που είπατε χθες.
1: Ναι.
5: Και να το συζητήσουμε.
1: Χθες ή σήμερα?
5: Χθες.
1: Ναι, να το πούμε.
5: Είπατε για την ηλικία, τα 60 συν, ότι δεν πρέπει είτε να πολιτεύονται είτε, τέλος πάντων, εγώ είμαι 62,
1: ναι.
5: Είμαι πάρα πολύ ενεργός, πάω 4 φορές την εβδομάδα λαϊκή, ζω την οικογένειά μου, συμμετέχω στα κοινά εδώ της ομάδας του χωριού μου και αισθάνομαι και νέος. Θέλω να διαφωνήσω όπως το εξής. Η ηλικία για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο, όσο παίζει το να είσαι έντιμος, το να είσαι δραστήριος, το να έχεις όρεξη να προσφέρεις την κοινωνία. εσείς χτες το τοποθετήσατε ότι από τα 60 και ύστερα τι να βγει ο άλλος δήμαρχος, τι να βγει ο άλλος τέλος πάντων σύμβουλος. Θα διαφωνήσω κάθε κατά, μα θέλετε το συζητάμε.
1: Ναι, εγώ θα σας πω λοιπόν τη γνώμη μου. Πέστε τη γνώμη και θα σας πω τη γνώμη μου.
5: Ναι, εγώ τελείως αυτό.
1: Εγώ για μένα, ένας άνθρωπος άνω των 60, γιατί εγώ όπως ξέρετε είμαι στα 67 τώρα, έτσι.
5: Ναι,
1: εγώ γνώρισα αυτόν. Δεν είμαι, κανένας.
5: Ναι,
1: δεν είμαι κανένας πιτσιρικάς για να ισχυρίζομαι ότι πρέπει πιτσιρικά. Για μένα, ένας άνθρωπος άνω των 60 έχει ολοκληρώσει κατά ένα μεγάλο, διάστημα την παρουσία του στα δημόσια πράγματα. Στα δημόσια τεκτενόμενα πράγματα. Δηλαδή, γιατί αδερφέ μου να μην δώσεις χώρο σε έναν πιο νέο και να τον καθοδηγήσεις.
5: Μα να είναι και είναι ικανές.
1: Να τον καθοδηγήσεις. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Δέστε στη Βουλή την ηλικία των βουλευτών. Δέστε τη Βουλή. Δέστε και πέστε μου. Σας εκφράζει αυτή η Βουλή με άτομα αυτής της ηλικίας που τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ Αλσχάιμερ και άνοιας. Δεν ξέρουν τι λένε.
5: Αυτός ο ανθρώπος κάποιος τους έστειλε.
1: Αυτό σας λέω λοιπόν. Επειδή λοιπόν αυτοί που στέλνουν
5: εδώ στείλαμε τη Λεωνόρα Μελέτη, κύριε.
1: Ναι, διαμορφώνουν απόψεις με βάση, διαμορφώνουν κάνουν βουλευτές μάλλον με το πόσο ευνοούνται ή
5: η κυρία Μελέτη ήταν νεότατη. Νέα είναι, δεν είναι καμία μεγάλη γυναίκα.
1: Ναι, και καλύτερα όμως ένας νέος με λάθη.
5: Μια τοποθέτηση και μετά από δύο μέρες σκοτωθήκανε δύο ανθρώποι στη Μοτορόλη.
1: Έχω πει όμως, είμαι καλύτερα ένας νέος με λάθη παρά ένας γέροντας. Όταν λέω γέροντας, λέω της ηλικίας της δικής μας δηλαδή, και ας μην είναι, δεν είναι ρατσιστικό. Ένας μεγάλος με λάθη, με πάθη.
5: Μ' αρέσει που κάνουμε διάλογο και διαφωνούμε, γιατί το ραδιόφωνο αυτό είναι.
1: Μα έχουμε βρεθεί εδώ. Αν είχαμε τις ίδιες απόψεις, θα είχαμε την ίδια γυναίκα, θα είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο, θα τρώγαμε το ίδιο φαγητό.
5: Απλά να σας ρωτήσω ένα ρητορικό ερώτημα και εγώ θα το σταματήσω εδώ, δεν θέλω να το τοποθετηθώ. Αν χτύπα ξύλο, ήταν να κάνετε ένα χειρουργείο σοβαρό. Ναι. Θα προτιμούσαν να σας κάνει την επέμβαση ένας 40 χρονών ή ένας καθηγητής 60 συν.
1: Ένας των 40 ετών, φέρελπης. Και θα σας πω γιατί. Επειδή μιλάτε με κάποιον που έχει σπουδάσει στην ιατρική, έτσι.
5: Δεν το γνωρίζω, αλλά.
1: Τις περισσότερες φορές αυτοί που θεωρούνται καθηγητάδες που παρίστανται μέσα στα χειρουργεία δεν κάνουν τα χειρουργεία. Τις περισσότερες φορές τα χειρουργεία τα κάνουν οι πιο μικροί.
5: Ναι, και απλά είναι συμβουλή.
1: Καταλάβατε. Και έχουν σωθεί κόσμος και κοσμάκης επειδή τους ανέλαβαν νέοι. Αυτό και τίποτα άλλο.
5: Κύριε Δημοσθένη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Θα κλείσουμε γιατί είμαστε στο όριο. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί ο κύριος Ζαφυράκης, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, ετοιμάζεται, πίνει το νεράκι του για να ανοίξει ο λαιμός του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όσο και αν διαφωνούμε, όσο και αν συμφωνούμε, πάντα θα σας αγαπάμε. Καλό απόγευμα να έχετε, να αγαπάτε τις ομάδες σας, αλλά καλύτερα να αγαπάτε τους ανθρώπους. Καλύτερα να αγαπάτε αυτούς που έχετε δίπλα σας. Καλό σας απόγευμα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα αστέρια η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Προβάδισμα για πάρτινερ του Γιώβιτς. Στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ Φανέλα Βασκούδη εκδικούν στα χαφ Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την ένωση ο Θωμάς Τρακώσα που ακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Σέντρα στις 10. Περιγράφει ότι Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Η K19 των Κιτρινόμαυρων επικράτησε τη αντίστοιχη πρωταθλήτρια Ουκρανία 2-1. Για το Youth League με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρού στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέντορ Χιμπ. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν οι καλές, υπάρχουν και οι στραβές μέρες. Είναι σημαντικό για εμάς να ξεκινήσουμε αύριο την ευρωπαϊκή μας παρουσία με νίκη, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη του αγώνα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ αύριο. Έφτασε στη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρε που έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων. Με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα, το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχτηκε στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται την Trier στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί την Würzburg στο Ιβανόφιο. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League ο Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της 5ης στροφής της EuroLeague στις 7 Χάπολ Tel Aviv Besiktas, στις 8:30 Ανατολού FS Bayern Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Paris Bologna. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Masters της Σανγκάης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026, και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Μείνετε στην παρέα μας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Με Αντρίανα Πούλιου, Γιώργο Ιωάννου, Παναγιώτη Βλεφωτόμο και Νίκο Κατσάτσο στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσο Ζαφυράτζη για αυτή την ώρα στην παρέα σας. Θα πάμε λοιπόν μαζί με δισούλες, με ρεπορτάζ, θέματα, συναδέλφους, ό,τι έχουμε και κινείται γύρω, να σας τα μεταφέρουμε. Μείνετε εδώ λοιπόν στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Με καλούς συναδέλφους, όπως κάνουμε πάντα, και για όποια επικοινωνία μαζί μας, το γνωστό Viber, για SMS 6939-943-943 και τηλεφωνικό κέντρο 210-220-5943. Έχουμε ποδόσφαιρο αξιώσεων, Champions League χθες και σήμερα. Έχουμε και παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα και αύριο. Η ΑΕΚ για το Champions League το βράδυ φιλοξενείται, ή αν θέλετε παίζουν σε ουδέτερο στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ. Είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στα καλύτερά της και θα πρέπει η ελληνική ομάδα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να πάει, κάνει τα 2-2, αν μπορεί να γίνει αυτό. Βεβαίως αύριο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη παίρνουν σειρά, θα τα πούμε αναλυτικά.

Έχει λοιπόν το Champions League μεγάλο ενδιαφέρον και ελληνικό, όπως είπαμε νωρίτερα, στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα στο Λονδίνο, στο Στάμφορντ Μπριτζ, οι Σαχτάρ και ΑΕΚ αναμετρώνται. Να δούμε τι θα κάνει η Ένωση εκεί. Αύριο, Πέμπτη, έχουμε στις 10 το βράδυ για το Europa League τη δεύτερη αγωνιστική, Μαρσέικ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Αλλά και νωρίτερα, αύριο, στις 8 παρατέταρτο για το Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Είναι για την πρώτη αγωνιστική το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρα γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο μελέτης Α λοιπόν θα το βρείτε στην οδό Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 210 26 22 210.

Χθες είχαμε παιχνίδια του Champions League, είχαμε και πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Γενικότερα αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το Viking Bayern Μονάχου. Η νορβηγική ομάδα ευνηδίασε τους Γερμανούς, προηγήθηκε 2-0, σοφαρίστηκε, προηγήθηκε η Bayern 2-3, αλλά οι Νορβηγοί δεν το βάλαν κάτω και το τελικό αποτέλεσμα 3-3 προκαλεί εντύπωση, γιατί ή οι Γερμανοί αψήφισαν και δεν έλαβαν υπόψη τους τον αντίπαλό τους ως σοβαρό, ή ήταν τόσο καλοί οι γηπεδούχοι. Ένα αποτέλεσμα λοιπόν χορταστικό, 6 γκολ, και βεβαίως πήρε βαθμό η Βίγκιν απέναντι στη μεγάλη Μπάγερ Μονάχου. Η Γαλατασαράι τι το ήθελε και προηγήθηκε 1-0, έφαγε 4, δέχτηκε 4 από την Μπαρτσελώνα μετά. Η Λειψία με την Ειχόβεν 1-0. Η Ίντερ με την Κλαμπ Μπριζ, η βελγική ομάδα προηγήθηκε και τελικώς δεν κατάφερε η Ίντερ να αντιδράσει και να γυρίσει το παιχνίδι. Τελικό σκορ 3-4, μεγάλο θέαμα, πολλά γκολ και μια αναμέτρηση, όποιος την είδε χάριε το ποδόσφαιρο. Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1. Οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τους Ισπανούς, παρότι τα προγνωστικά άλλα έλεγαν. Λαντ Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2 και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας καθαρή νίκη 2-0. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε αρκετά για το βράδυ. Ορισμένα εξ αυτών θα τα έχουμε και στις στοιχηματικές προτάσεις και θα τα αναλύσουμε λίγο αργότερα.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Champions League, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την οποία απολαμβάνουμε όλοι και θα έχουμε δυνατότητα και σήμερα όπως και χθες, όπως ανέφερα και πάλι. Το ενδιαφέρον το μεγάλο όμως στο Stamford Bridge, εκεί που έχει ελληνικό ενδιαφέρον και θα το δούμε όλοι με ενδιαφέρον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είχαμε και μπάσκετ Ευρωλίγκα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72. Φαίνεται ότι στους πράσινους βάζει ο Μπράντοβιτς αυτό που έλειπε από τον Αταμάν, μια καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας εκεί όπου από την αντίπαλη ομάδα στην έδρα της δέχτηκε μόνο 55 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός σημείωσε 72. Όμως τη μεγάλη ανατροπή την έκανε ο Ολυμπιακός μέσα στη Βαλένθια. Δεν είναι και λίγο πράγμα από το μείον 28 να καταφέρνεις να πηγαίνεις το παιχνίδι στην παρά και εκεί λοιπόν να το διεκδικείς και να το παίρνεις με 102-97. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, σαφώς έχει μέταλλο, λίγο και η Βαλένθια να χαλάρωσε στο δεύτερο, αλλά δεν πάβει να είναι μια τεράστια ανατροπή αυτό το αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, όπως επαναλαμβάνω, όπως ήταν, με μείον 28 πόντους. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν είναι σήμα κατά τεθέν για τη συνέχεια του Ολυμπιακού και γενικότερα εγώ βλέπω ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ δυνατές φέτος και δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, το λέω ως Έλληνας, ότι και στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί δεν βλέπω ούτε από την Ισπανία Μπαρτσελόνα Ρεάλ να είναι τόσο ισχυρές. Η Φενέρ Μπαξέ την είδα πρόσφατα στο ΆΚΑ, στο κλειστό με τον Παναθηναϊκό, και γενικώς φαίνεται λίγο κατώτερη από πέρσι, αλλά και γενικότερα άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν το μέταλλο να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν Ευρωλίγκα. Αυτές που το έχουν φαίνεται να μην έχουν το ρόστερ ή την ποιότητα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί μια Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος και μπορεί σήμερα να τα βλέπουμε έτσι, αύριο ή μεθαύριο μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά και για τις δικές μας ομάδες προς τα κάτω, αλλά και τις άλλες προς τα πάνω. Λοιπόν, Σοφία Λυσιώβα στην παρέα μας, Super League 2, το μεγάλο πρωτάθλημα σε εξέλιξη. Για να δούμε τι νεότερα έχουμε. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ένα ξαναπολύς παιχνίδι σήμερα, ναι, όπου η Καλλιθέα κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό Β. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε γίνει λόγω των διεθνών ποδοσφαιριστών που είχε ο Ολυμπιακός Β. Και έτσι του Κουτσούκου η Καλλιθέα ανέβηκε στη δεύτερη θέση και είναι στο μείον 3 από την πρωτοπόρο Μαρκό. Από εκεί πέρα πάμε λίγο στη Γάμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται διάφορα πράγματα στον Ιωνικό. Μετά την ήττα από την προοδευτική στο κλασικό ντέρμπι, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη τάση ο Ιωνικός, γιατί υπάρχει η αποχώρηση του χρηματοδότη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Οι ποδοσφαιριστές έχουν κατέβει σε απεργία και ο ερασιτέχνης θα βγει μπροστά για να συμμαζέψει τα σημάδευτα. Μαζί με τον χρηματοδότη, τον κύριο Ζάρο, φεύγει και ο προπονητής, ο Μαρσέλο Τροίζη, που έκανε για έναν ουσιαστικά για έναν αγώνα στον πάγκο, στο ντέρμπι με την Προοδευτική. Αλλά αφού φεύγει ο Μάριο Ζάνο, συγγνώμη, τον είπα λάθος το όνομα, πλέον είναι η κατάσταση λίγο έκρηθμη. Οι προτεραιότητες όπως τις έχει βάλει ο ερασιτέχνης είναι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των προπονήσεων και της αγωνιστικής προετοιμασίας, να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό προσωπικό, να εξεταστούν ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες υπάρχουν με τους παίχτες, να γίνει γενικά να εξασφαλιστούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή λειτουργία της ομάδας, mm-hmm, και φυσικά θα αναζητηθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση για το μέλλον του ποδοσφαιρικού τμήματος, δηλαδή να βρεθεί ένας χρηματοδότης, ένας επενδυτής, γιατί ο Ιωνικός είναι μια ιστορική ομάδα και τώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές και αυτοί είναι στα όρια τους, γιατί μιλάμε τώρα, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, έτσι, έχουν περάσει τρεις αγωνιστικές στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν έχει δεχτεί τόσο πολύ, δεν έχει περάσει πολύ χρόνος, αλλά μιλάει, οι ίδιοι λένε ότι για δεύτερο μήνα είναι απλήρωτοι, δεν μπορούν να κάνουν σωστά ούτε την προετοιμασία, δεν έχουν τα βασικά για να κάνουν τις προπονήσεις, ακόμα και τώρα που βρέχει, ας πούμε, δεν υπάρχουν κανένα διάβροχα, και ζητώ τα αυτονόητα για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα σωστά. Οπότε, προσωρινά, τέλος πάντων, άμεσα θα προσπαθήσω ο Ρεστές να δώσει λύσεις και να βρεθεί μια κάτι πιο μόνιμο, ένας επενδυτής, γιατί από τότε που αποχώρησε η οικογένεια Τσιριγότη είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, Σοφία μου, πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Αύριο, μάλλον, το Σαββατοκύριακο υπάρχει κανονικά η δράση, έχει βγει το πρόγραμμα και γενικά όλα βαίνουν καλό σε αυτό το τάθλημα.
0: Ωραία, Σοφία μου.
1: Αγαπούμε ότι και σήμερα, ναι, ότι σήμερα 14 σήμερα, εκδικάζεται η έφεση που έχει καταθέσει και ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός για την αφαίρεση βαθμών που σε επιβλήθηκε.
0: Αύριο Πέμπτη, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Σήμερα είναι.
1: Αύριο, ναι,
0: μάλιστα.
1: Οπότε, γιατί δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την ΕΠΟ, αλλά από ό,τι βλέπω σήμερα είναι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
0: Να πούμε ότι είχαν αφαιρεί 3 βαθμούς από το Βόλο και 4 από το Πανσεραϊκό, έτσι.
1: Ναι. Και οι δύο έχουν προσφύγει.
0: Ναι.
1: Η δικαιοσύνη του, θα πούμε τι θα καταφέρουν σε δεύτερο βαθμό.
0: Ωραία, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις δύο περιοχές, Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες, συνεχείς νέες αφήξεις με άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ, λοιπόν, μπορείτε να ανακαλύψετε και online στο lamboté.gr. Είπαμε νωρίτερα για την Ευρωλίγκα, ήταν η πέμπτη αγωνιστική των ομάδων Παρτιζάν, των αναμετρήσεων μάλλον, Παρτιζάν Παναθηναϊκού και Βαλένθια Ολυμπιακού. Και έχουμε βεβαίως την Παρασκευή την έκτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Χάπο Ερ Τελ Αβίβ στις 9 και 4 και Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός στις 9 και μισή την ίδια μέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα. Πάμε λοιπόν τώρα στην εφημερίδα Προγνωσπορ Στοίχημα και το στοίχημα.gr, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον καλό μου φίλο, τον Αποστόλη Λαϊάκη, να μας δώσει τη σημερινή του προτάσει. Αποστολή, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Τι έχεις επιλέξει για σήμερα για τους φίλους ακρότες?
2: Μου έκανες ωραία εισαγωγή, γιατί έλεγε για Ευρωλίγκα και παρότι έχει Champions League έλεγα να πω για Ευρωλίγκα εγώ σήμερα.
0: Ό,τι θέλεις λες, εδώ είμαστε.
2: Μου έκανες ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, τρία μάτσα έχει σήμερα από την Ευρωλίγκα. Θα σταθούμε πρώτα στο παιχνίδι της Χάπουελ με την Μπεσίκτας που γίνεται στη Βουλγαρία. Η Χάπουελ δεν έχει βρει σταθερότητα στην απόδοσή της, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, πάρα πολύ ικανούς σκόρερ. Η Μπεσίκτας είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, παίζει ξεκάθαρα χωρίς άγχος, είναι ικανή για ζημιές, οδηγεί και αυτή τα παιχνίδια σε πολύ υψηλό σκορ. Οπότε μιλάμε για μια αναμέτρηση που θεωρητικά θα πάει ψηλά το σκορ, κυνηγάμε δηλαδή το over, σε συνδυασμό ο άσος της νίκης της Χάπουελ που είναι πολύ καλύτερη ομάδα μαζί με το over, αν και το over να πω την αλήθεια το line είναι λίγο τσιμπημένο προς τα πάνω στο 177,5, το άσο και over μαζί είναι στο 2,42.
0: Το over έχουμε ταβάνι, τι over είναι αυτό, να μάθω κι εγώ.
2: Είναι 177,5.
0: 177,5.
2: Ναι, γιατί θεωρητικά η Χάπουελ πάει για πάνω από 90. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις ένας που φοβάται να παίξει το over 177,5 μπορεί να πάει και στη Χάπουελ, ας πούμε, και να παίξει το over 90,5 πόντους στις 91 πόσο το έχει. Με το ίδιο σκεπτικό θα σταθούμε και στην αναμέτρηση Εφές Μπάγερν. Οι Τούρκοι προέρχονται από εύκολη από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα χρειάζονται χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους χωρίς το Mike James που είναι σημαντική λύση. Πάντως από εκεί και πέρα έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Η Μπάγερν είναι μια ομάδα που είναι με τις μέρες της. Αν της μπουν τα μακρινά σουτ έχει τύχει σε κάποιο παιχνίδι, αν δεν της μπουν δεν έχει καμία. Αλλά και εδώ ο ρυθμός θεωρώ ότι θα είναι πολύ γρήγορος, θα έχει πάρα πολλές κατοχές η μπάλα για τις δύο ομάδες. Άρα και εδώ θα πάμε στο over και σε συνδυασμό με τον άσο, γιατί όπως είπα και πριν ποιοτικά είναι πολύ ανώτερη η ΕΦΕΣ, το άσο και over 165,5 Εδώ το θεωρώ χαμηλά το 165,5, δηλαδή εγώ θα το δίνω παραπάνω, είναι σε απόδοση 2,65. Άρα δηλαδή, ναι, γι' αυτό τα κάναμε συνδυαστικά για να ανεβάσουμε και τις αποδόσεις. Δηλαδή 50-25, Χάπουελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, άσο και over 177,5 στο 2,42 και 50-26 Εφές Μπάγερ, άσο και over 165,5 στο 2,65. Και μια και δεν είπαμε τίποτα για Champions League, Τάσο, να πούμε και στο Champions League,
0: ναι,
2: ότι έχω κρατήσει το Feyenoord Como στο άσο χ και over 1,5 σε απόδοση 1,95, γιατί είναι καλή η Feyenoord και είναι και σε καλή κατάσταση και στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα.
0: Άσο είπες, Αποστόλη, και...
2: Άσο χ και άσο... over, και ναι, over 1,5 στην αναμέτρηση. Άσο, η διπλή ευκαιρία και over 1,5. Εδώ να σου πω την αλήθεια, κοιτάω προς αριστερά, δηλαδή προς Feyenoord.
0: Και εγώ το ίδιο, αν με ρωτάς.
2: Αλλά γι' αυτό πάω στο άσο χ και over 1,5 για να το καλύψω.
0: Ναι.
2: Και ένα άλλο ειδικό στο Betis Porto, τρομερές εμφανίσεις και έχει μπει πολύ φορτσάτη γενικά η Betis σε όλες τις διοργανώσεις. Τρομερές εμφανίσεις από τον Ίσκο που θυμίζει τον παίχτη της Real Madrid's, όταν έμπαιζε Real Madrid's. Το over 1,5 σουτ στην εστία του Ίσκο είναι σε απόδοση 2,20.
0: Εν over 1,5
2: σουτ στην εστία.
0: Σουτ στην εστία. Στην εστία.
2: Στην εστία που λέμε. Ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, είναι ειδικό. Οπότε τα συνδυάσαμε και τα δύο, όπως βλέπεις, και Ευρωλίγκα και...
0: Ναι, ναι. Πάντως στο Feyenoord Como, φίλε Αποστόλη, ο άσος έχει μειωθεί. Ήταν 3,40, είχε ξεκινήσει, ναι, κατέβει στο 3,15, έπεσε, νομίζω.
2: Έπεσε.
0: Ναι, έπεσε, ναι. Αλλά αυτό δεν...
2: Εντάξει, το συνδυαστικό αυτό που λέω εγώ στο 95
0: ανεβαίνει.
2: Ακούγεται μια χαρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά, και καλύπτεται με το χ, γιατί εγώ το βλέπω περισσότερο και προς τον άσο, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, τα υπόλοιπα στο φίλο της Παρασκευής, Super Tomos όπως έχουμε πει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλα τα κουπόνια, αναλύσεις, στήλες.
0: Την Παρασκευή είναι η εφημερίδα Το Στοίχημα.
2: Το Στοίχημα, ναι.
0: Σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Και το στοίχημα.gr, την ηλεκτρονική εφημερίδα, όπου μπορεί ο καθίστης από εμάς και όλοι.
2: Βέβαια έχει και όλες τις αναλύσεις της ημέρας και προγνωστικά για κάθε παιχνίδι, έτσι.
0: Έτσι.
2: Το www.stoichima.gr.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία.
2: Ωραία.
0: Αποστόλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, Τάσο.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μικρή διακοπή και επαναρχόμαστε. Έχουμε στη συνέχεια και το Βαγγέλη Δουκάκο. Θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα, όπως στοίχημα, αλλά και με τη νέα ενότητα, την Πεντάλεπτο, θα έχουμε άνθρωπο μαζί μας για να συζητήσουμε και για το επιχειρήν, αλλά και για τον αθλητισμό. Αγνή, φίλαθλη άποψη και θέση, φωνή, να το πούμε καλύτερα. Μείνετε εδώ λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
3: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε τη δεύτερη ενότητα με στοιχηματάκι. Όπως είπαμε νωρίτερα, έχουμε Champions League. Με αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα και στοιχηματικά. Και ξεκινάμε λοιπόν με το παιχνίδι 2.47 LASK Leicester Liverpool, το οποίο ξεκινά στις 10 όπως και τα υπόλοιπα που θα ακούσετε. Εδώ θα προτείνουμε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε ότι στην πρώτη αγωνιστική η Λάσκα έχει 0 βαθμούς, 3 η Liverpool.

0: Εδώ ο Νίκος ο Κατσάτσος με ενημερώνει και καλά κάνει το παιδί. Το παιχνίδι Λαντς-Λίντσερ Λίβερπουλ είναι 8 παρατέταρτο. Ξεκινάει τα άλλα, είναι 10. Νομίζω άλλο ένα είναι, Νίκο.
1: Το Φέγερον
0: Κόμο που ξεκινάει νωρίς, τα άλλα είναι όλα 10, ναι. Άρα λοιπόν, να επαναλάβω, Λαντς-Λίντσερ Λίβερπουλ, σε ό,τι αφορά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στοιχηματικά. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 2-10. Maybe you're better off without me. Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση Manchester City Paris Saint-Germain. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική. Προέρχονται από νίκες. Κωδικός 2.66. Θα το προτείνουμε ένα χ διπλή ευκαιρία και under 4.5. Εδώ πιστεύουμε ότι μέχρι 4 γκολ μπορούν να μπουν. Απόδοση κοντά στο 2. Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση Ρώμα-Ρεάλ Μαδρίτης, ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται να είναι όχι πολύ ανοιχτό, κωδικός 2.69 να σημειώσετε. Θα το προτείνουμε λοιπόν 2-3 γκολ, να πούμε ότι η Ρώμα προέρχεται από ισοπαλία, η Ρεάλ από νίκη, άρα έχει ένα βαθμό η Ρώμα, 3 η Ρεάλ. 2-3 τέρματα λοιπόν με απόδοση αρκετά υψηλή, 2-20 κοντά. Το μάτς ξεκινά στις 10 και το τελευταίο τέταρτο για σήμερα, κωδικός 2.69.

Να τα πούμε άλλη μια φορά. 2.47 Λανσκ Λίτζερ Λίβερπουλ, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 2.10. 2.66 Manchester City Paris Saint Germain, ένα χ διπλή ευκαιρία και under 4,5 συνδυαστικά με απόδοση 2. 2.69 Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, 2-3 γκολ με απόδοση 2.20 και 2.67 Μπέτις Πόρτο, επίσης 2-3 γκολ με απόδοση 1.98. Καλό είναι να το παίξετε συστηματάκι 3-4.

Να θυμίσω φίλους και φίλοι για άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Σεραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λάμποτε, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

0: Είπαμε νωρίτερα για τις αναμετρήσεις της στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου λοιπόν τη μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού 102-97 επί της Βαλένθια από το μείον 28, όπως επαναλαμβάνω και πάλι, και τη μεγάλη νίκη επίσης του Παναθηναϊκού μέσα στην Παρτιζάντ. Τα παιχνίδια λοιπόν τα άλλα δύο, όπως είπαμε, την Παρασκευή για την έκτη αγωνιστική, πάω Παναθηναϊκός κάπου 9 και 4, όπως και Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός 9 και μισή. Αυτό είναι επίσης ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας για την ελληνική ομάδα, για τους Ερυθρόλευκους. Ας ελπίσουμε και εκεί ότι θα μπορέσει να περάσει η νικηφόρα. Βεβαίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας λίγο πιο cool στα νεύρα, αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή. Φαίνεται να είναι πολύ νευρικός το τελευταίο διάστημα. Θα πρέπει να καλμάρει λίγο κι αυτός, γιατί δεν είναι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να επικράτησε τελικά της Παρτιζάν, της Βαλένθια, συγγνώμη, αλλά ο ίδιος θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει στον παρκέ, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα. Το επαναλαμβάνει πάλι και πάλι και έχει ξεφύγει κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, έχουμε τη νέα ενότητα, το πεντάλεπτό μας λοιπόν, εδώ με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη φωνή του απλού φιλάθλου αλλά και αγαπάνε τον αθλητισμό, όπως ταυτόχρονα βρίσκονται και στο επιχειρήν. Σήμερα λοιπόν θα πάμε μέχρι τον Πειραιά να συναντήσουμε εκεί την κυρία Ζέτα Μπουτουβί, η οποία βρίσκεται στο επιχειρήν αλλά και με τον αθλητισμό δεν είναι μακριά. Κυρία Μπουτουβί, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσύ.
0: Να πούμε ότι στον Πειραιά θα είστε Ολυμπιακός, δεν μπορεί? Ή έχετε ξεφύγει?
1: Όχι, εννοείται Ολυμπιακός είμαι. Ασχολούμαι παλιά με τον αθλητισμό. Τώρα εντάξει, πιο πολύ ο γιος μου είναι με την μπάλα, πιο πολύ.
0: Χθες προφανώς θα χάρηκε αυτό το μείον 28 του Ολυμπιακού στο τέλος να επικρατήσει και να πάρει την νίκη μέσα στη Βαλένθια. Ήταν μια μεγάλη ανατροπή. Φαντάζομαι ότι το χάρηκε πολύ.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Εσείς τώρα για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω, είχε τη μεγάλη επιτυχία απέναντι στον Παναθηναϊκό, νίκη στο ντέρμπι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι το ίδιο αισιόδοξο για την πορεία του Ολυμπιακού. Εσείς δηλαδή ως Ολυμπιακοί.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε πάντα αισιόδοξοι, έχουμε ομαδάρα, οπότε πάντα θεωρούμε ότι θα πάει και
0: σούπερ. Και το ποδόσφαιρο καλά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, κυρία Μπουτουβί, δραστηριοποιήστε, διαβάζω εδώ, self-service, σε δραστηριότητα που είναι καθαριστήρια σε γνωτήρια. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα πάνω σε αυτό, τι ακριβώς είναι? Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα και πολλά εγώ για αυτό το αντικείμενο. Για πείτε μας πέντε πράγματα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, λέγεται Your Laundry Room, είναι στον Πειραιά. Είναι σε self-service πλυντήριο ρούχων. Έχουμε και το κομμάτι που είναι B2B που εξυπηρετούμε και επιχειρήσεις ξενοδοχεία Airbnb. Γενικά το concept του Yolanda

0: δεύτερο μήνα ότι θέλουμε να προσφέρουμε μια πιο premium εμπειρία στο κλείσιμο των ρούχων. Έχουμε δημιουργήσει έτσι ένα χώρο με ιδιαίτερη αισθητική, πολύ όμορφο, χαλαρό, με μουσική. Έχουμε επενδύσει σε πολύ καλά πλυντήρια ποιοτικά που είναι νούμερο ένα τα Miele Professional. Και θεωρούμε ότι θέλουμε λίγο να διαφοροποιηθούμε από το κλασικό self-service laundry. Θέλουμε λίγο να, μια εμπειρία πιο premium, πιο ωραία αισθητικά, με ποιότητα βέβαια.
1: Να υποθέσω ότι είναι για βαριά ρούχα, έτσι, κουβέρτες, παπλώματα και ό,τι άλλο που αφορά επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, καταλύματα, κομμωτήρια, σπα, γυμναστήρια, εστίασης.
0: Απευθυνόμαστε και στον απλό ιδιώτη που θέλει να πλύνει τα ρούχα του και σε επιχειρηματίες. Έχουμε και μικρότερα πλυντήρια, τα οποία είναι 9 άγγυλα, και έχουμε και ένα μεγάλο 13 άγγυλο πλυντήριο.
1: Αν εγώ θέλω. Ναι, αν εγώ θέλω να έρθω να κάνω την πρώτη κίνησή μου και να πλύνω τα ρούχα μου εκεί, ποιες είναι οι κινήσεις που ακολουθεί κάποιος?
0: Είναι πάρα πολύ εύκολη η χρήση. Έχουμε βέβαια και τα βήματα και στην οθόνη της τηλεόρασης που έχουμε μέσα στο χώρο και αναλυτικά στην επιγραφή. Είναι πληρωμές μόνο με κάρτα. Και είναι πανεύκολο. Επιλέγεις το πρόγραμμα που θέλεις, πατάς start, μετά πληρώνεις. Και το πλήθρο ξεκινάει, το πρόγραμμα ξεκινάει.
1: Και όσο το πρόγραμμα δουλεύει, τι γίνεται, τι περιμένει, αναμένει εκεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά να φύγει, φαντάζομαι, ή επιστρέφει ή μετά?
0: Πολλοί φεύγουν και μπορούν να επιστρέφουν. Πολλοί να θέλουν να χαλαρώσει μέσα. Έτσι και αλλιώς το πλυντήριο κλειδώνει, δεν μπορεί να ανοίξει κάποιο να πάρει τα ρούχα. Οπότε μπορεί να χαλαρώσει το χώρο μας που είναι πολύ ωραίο. Έχουμε και μουσική, περιοδικά, τηλεόραση. Και μπορεί να φύγει αν έχει κάποια δουλειά και να επιστρέψει.
1: Ολοκληρωμένες λοιπόν υπηρεσίες πλύσης και στεγνώματος. Εσείς πείτε μου τώρα κάτι άλλο εδώ. Λευκά είδη διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχει κάποιος? Συνήθως είναι από επιχειρήσεις, ξενοδοχεία τα λευκά. Πώς αντιμετωπίζετε δηλαδή στα πλυντήρια, δηλαδή για παράδειγμα ξεχωρίζουμε λευκά από τα άλλα, πώς? Ή ισχύει ότι ισχύει και στα άλλα πλυντήρια?
0: Ισχύει ότι ισχύει σε όλα τα πλυντήρια όσον αφορά να ξεχωρίσει δηλαδή τα χρώματα. Τα λευκά εννοείται πρέπει να μπαίνουν ξεχωριστά. Τώρα εμείς δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα για λευκά. Έχουμε ας πούμε για χρωματιστά στους 90 που μπορείς να βάλεις τα λευκά σου ήδη τις πετσέτες σε εντόνια, οπότε να έχουν μια πιο καλή, σε πιο ψηλή θερμοκρασία. Από εκεί έχουμε και έναν οδηγό πλησίματος για ανάλογα με το τι ρούχα θα βάλεις, ποιο πρόγραμμα να επιλέξεις. Έχουμε και ένα φοβερό μαλακτικό, να σας πούμε, που το λέει όλος ο κόσμος, όπως έχετε στο Your Laundry Room, που μυρίζει καταπληκτικά. Οπότε θεωρώ ότι η εμπειρία θα σας μείνει γενικά από όλες τις απόψεις ξεχωριστή και θα σας κρατήσει, πιστεύω. Οπότε και όλα τα tips και διάφορα tips που έχουμε όσον αφορά την πλύση, τα γράφουμε και στην οθόνη, γιατί έχουμε μια τηλεόραση με κάποια tips που είναι πολύ χρήσιμα tips. Όσον αφορά την πλήση και το στέγνωμα και στις επιγραφές μας.
1: Όταν λέτε κάνετε και online κράτηση, τι εννοείτε?
0: Επειδή εμείς έχουμε τη Miele Professional και σύστημα πληρώμηση, έχουμε την Apgos. Είναι Apgos by Miele, είναι της Miele ουσιαστικά. Έχει εφαρμογή στην οποία μπορείς να κάνεις online κράτηση και να κρατήσεις ό,τι θέλω εγώ να πλύνω τα ρούχα μου που έχει στις 5 η ώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε υπάρχει διαθέσιμο το πλυντήριο για την ώρα που εσύ θα μπορείς να έρθεις.
1: 365 μέρες το χρόνο, από τις 7 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ, ανοιχτά?
0: Εννοείται, ναι.
1: Άρα όλες τις μέρες της εβδομάδας και αρκετές ώρες που έχει την περιθώριο ο κάθε ενδιαφερόμενος να πλησιάσει, να έρθει εκεί για να κάνει τη δουλειά του, μετά από τη δουλειά του, την κανονική ή ό,τι άλλο δηλαδή.
0: Εννοείται. Ακριβώς. Και σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει τελειώσει η πλήση 11.30 ώρα, εμείς εννοείται πως το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε και δεν το κλείνουμε το μαγαζί.
1: Σωστά.
0: Περιμένουμε να τελειώσει και ο τελευταίος πελάτης.
1: Κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, ποιος είναι ο τρόπος?
0: Έχουμε και το site μας, www.yourlaundryroom.gr. Και έχουμε και Instagram και στα social. Έχουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει να μας στείλει μήνυμα στο WhatsApp, να μας καλέσει.
1: Μάλιστα. Και θα σας βρουν Ελευθερίου Βενιζέλου 68 στον Πειραιά, 28.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 28, σωστά, στον Πειραιά, να είναι κάθετος στην Ιερών Πολυτεχνείου.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Αυτή η δραστηριότητα στη χώρα μας είναι τα τελευταία χρόνια, έχει έλθει ή είναι από παλιότερα και δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά?
0: Ναι, ήθελα ότι δεν είναι πολλά χρόνια αυτή η υπηρεσία. Εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και θα πρέπει γενικά όσοι θέλουν να κάνουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα να αντιλαμβάνονται λίγο ποια είναι η ανάγκη της αγοράς, η ανάγκη του κόσμου. Οπότε θεωρώ αυτή είναι μια ανάγκη που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονη. Και λόγω του τουρισμού, αλλά και οι ιδιώτες, ο απλός κόσμος δηλαδή, για διάφορους λόγους. Εγώ βλέπω και από την επιχείρησή μου ότι έρχεται πολύ απλός κόσμος, και της γειτονιάς δηλαδή, και θέλει να χρησιμοποιήσει τα πλυντήρια. Οπότε εμείς αποκρατώμαστε αυτή την ανάγκη και προσπαθούμε να την ενσωματώσουμε και με τις νέες υπηρεσίες που έχουμε. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε και μια νέα υπηρεσία που είναι νοικιές υπετσετών προσκομωτήρια. Που τώρα είναι, δηλαδή την ετοιμάζουμε, θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Οπότε αυτό προσπαθούμε δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του κόσμου και να προσπαθούμε να τις εξυπηρετήσουμε.
1: Ωραία. Και μια αθλητική ερώτηση πριν κλείσουμε. Το μεγάλο αντιπαλό στο Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπετε, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο?
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό που λέμε Ολυμπιακός και ξερό ψωμί, δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς, ναι. Μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, κυρία Μπουντουβή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα, καλές δουλειές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Έχουμε κοντά μας φίλες και φίλοι, να το θυμίσω άλλη μια φορά, τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο Μελέτης Α. Θα το βρείτε Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-22-210. Λοιπόν, και πάμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη το Δουκάκο να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Κοίτα, στη διαιτησία, την καλησπέρα μου καταρχήν, κύριε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στη διαιτησία επικρατεί το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι καθαρό φάουλ, λοιπόν, δίνει σέντρα ο Κατσικογιάννης, ο Κουμπαράκης κλείνει τα μάτια από το ΒΑΡ και σήμερα ξαναχρησιμοποιούνται, ξαναορίζονται δηλαδή. Τρελαίνεσαι και λες τώρα εδώ πέρα οι ορισμοί έχουν προετοιμαστεί πριν από τα παιχνίδια, δηλαδή μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν, και δεν τους αλλάζει ο κύριος Λανουά, και εδώ είναι πάλι, και πάλι διπλή είναι η ευθύνη του, ή κάνουν το κορόιδο και σου λέει άσε να πάει όπως πηγαίνει, χωρίς να αναλογίζονται τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί όλα αυτά συσσωρεύονται, όλα αυτά γίνονται πλέον στοιχεία τα οποία ασφαλώς και τα θέσουν πρώτων ευθυνών του κυρίου Γάλλου οι αντίπαλες ομάδες. Το πιο εκπληκτικό της ιστορίας είναι ότι ενώ ξέρει ότι ο Παπαπέτρου βρίσκεται στην Πολωνία και παίζει αύριο το βράδυ τον αγώνα της Διαγγελόνια για το Europa League, τον εβάζει λοιπόν στον αγώνα του Λεβαδιακού με το Βόλο το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, ενώ ξέρει ότι ο Παπαπέτρος στην καλύτερη των περιπτώσεων θα γυρίσει το βράδυ της Παρασκευής. Κατάκοπος τώρα από ένα ταξίδι πολύ ώρα στην Πολωνία, έτσι, θα γυρίσει και την άλλη μέρα πρέπει να φύγει στις 12 να πάει στη Λιβαδιά. Έλα όμως που οι ώρες δεν συμπίπτουν, δηλαδή δεν είναι συμβατές με αυτά που ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί. Δηλαδή πρέπει να διαιτείς για να ξαναπαίξει να περάσει 48 ώρες. 10 το βράδυ της Πέμπτης με 5 το απόγευμα του Σαββάτου, ασφαλώς και δεν είναι 48 ώρες. Έρχεται λοιπόν ο Μπέος τώρα με μια μακροσκελή ανακοίνωση και του λέει μεταξύ των όλων σε λίγος ότι πρέπει να τον αλλάξεις. Αυτά είναι τα ισχύοντα στα διεθνή φόρουμ και αυτά ισχύουν στους κανονισμούς. Σε αυτά δεν έχει άδικο. Τώρα με ρωτάνε τι θα γίνει, αν θα γίνει δηλαδή η αντικατάσταση του Παπαπέτρου. Το βλέπω χλωμό, διότι ναι μεν το λένε οι διεθνείς γραφές και αυτά τα στοιχεία δηλαδή, αλλά εδώ δεν ξέρω τώρα ο κ. Λανουά τι από όλα αυτά θα εφαρμόσει. Διότι και ο κανονισμός υπογράφηκε προχθές, αλλά ποιος κανονισμός διαιτησίας δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Δεν έχει αναρτηθεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονισμός διαιτησίας όπου, πήραν πλέον οι ενώσεις και έχουν πλέον πάλι το πάνω χέρι και η ΕΠΟ. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση όλα είναι αλαλούμ, αλαλούμ. Ό,τι θέλει ο κανένας λέει. Όλα γίνονται στον χώρο εδώ πέρα της παρανομίας και της δυστυχώς, γιατί δεν μιλάνε και οι ομάδες. Δηλαδή τώρα ο Μπέος το λέει αυτό το πράγμα. Και πολλοί μπορεί να το θεωρήσουν, μα δεν είναι έτσι. Κι όμως είναι έτσι, τι να κάνουμε, η αλήθεια δεν φημώνεται. Λοιπόν, επί του πρακτέρου τώρα, έχουμε το Φωτιά στο ντέρμπι της Κυριακής, ΠΑΟΚ λοιπόν Ηρακλή, και στο ΒΑΡ τον κύριο Κουκούλα από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Με τον Παπαπέτρο συνοδοιπόρο, δηλαδή στο ΒΑΡ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια να τους πούμε εντάχει, είναι το απόγευμα 18 λοιπόν του μηνός, την Κυριακή δηλαδή, Καλαμάτα όφη στη Νεάπολη, κατόπιν διαιτητής Τσακαλίδης είναι στο ΒΑΡ. Ολυμπιακός στις 5 η ώρα την ίδια την Κυριακή, Πανετολικός Ολυμπιακός Ματσούκας διαιτητής στο ΒΑΡ τον Χρήστο Βεργέτη. Στο Ολυμπιακό Στάδιο επίσης 5.30 ώρα Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης Ευαγγέλου με στο ΒΑΡ τον Κουμπαράκη. Δηλαδή κανένας δεν τιμωρείται. Ασυλία πλήρη έχουν όλοι.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά το, εκτός από τις δύο τιμωρίες που είχαμε την προηγούμενη.
1: Αυτοί όμως ενισχύουνε. Έμεινε έξω και ο Πολυχρόνος και ο Τζίλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί την κατορίσαν στο πηγάδι.
0: Μισό λεπτό.
1: Και τι κάνουν.
0: Ναι, είναι η δεύτερη αγωνιστική που μένει εκτός, έτσι δεν είναι.
1: Δεύτερη αγωνιστική.
0: Ωραία. Αυτό δεν θα συνεχιστεί από το Λανουά, δηλαδή για όποιον άλλο διαιτητή κρίνει αυτός ότι έχει κάνει λάθος διαιτητικές αποφάσεις.
1: Δεν το ξέρω. Τώρα. Αυτή τη στιγμή στην προκειμένη περίπτωση ναι. θα έπρεπε για να υπάρχει ισονομία, να υπάρχει τάξη και να υπάρχει πλέον να μην έχει κανένα σε σιλία. Έπρεπε και αυτοί σήμερα να μην είναι. Ναι. Να μην οριστούν.
0: Ναι.
1: Να μην οριστούν οι δύο. Δηλαδή εν διάρκεια περιπτώσει όλοι οι άλλοι εμείς βλέπαμε. Βλέπαμε εκείνη την ώρα, βλέπαμε στουρφάκια, δεν βλέπαμε το μάτς.
0: Μήπως όμως δεν έχει την πληθώρα διαιτητών να τιμωρήσει αυτό που λέγαμε στους μικρούς πίνακες.
1: Βάζει διπλοβάριες τώρα, αφού βάζει διπλοβάριες και τα μεροκάμματα πληρώνονται, ας έβαζε διπλοβάριες.
0: Όχι, εγώ έλεγα.
1: Τι κάνουμε δηλαδή, ας έπαιρνε διαιτητές από τη Β,
0: ναι.
1: έχει δυνατότητα να τους βάλει τέταρτους, να αξιοποιήσει τους άλλους, να τους βάλει στο ΒΑΡ, όλοι έχουν περάσει από το ΒΑΡ. Εν διάρκεια περιπτώση έπρεπε να εμπεδώσει την τάξη και να εμπεδώσει και το αίσθημα του δικαίου. Πώς θα γίνει αλλιώς δηλαδή, πώς θα γίνει. Μα θα του λένε όλοι είδες στον ΠΑΟΚ χάρισε έναν γκολ. Τι να το κάνει ο ΠΑΟΚ του γκολ αφού ο ΠΑΟΚ ητήθη πανηγυρικά από την Καλαμάτα. Τι έγινε δηλαδή.
0: Καλά, όταν χαρίστηκε τον γκολ αυτό όπως λένε ήταν στην αρχή, δεν ήταν μετά την τριάρα.
1: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως τώρα δίνει δηλαδή και άλλη χάρη. Του κάνει και άλλη χάρη τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχει πίνακες διαιτητές τόσους που να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που.
1: Τώρα έχει 21 διαιτητές. Αυτή τη στιγμή
0: μία
1: τους δύο είναι 19. Τα παιχνίδια έχουμε και ένα μάτς λιγότερο, έτσι δεν παίζει ΑΕΚ
0: ναι.
1: με τον Ατρόμητο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν διαιτητές υπήρχανε. Άμα θέλεις να το κάνεις, δηλαδή διαιτητές υπήρχανε. Και εξάλλου δάνεισε και δύο διαιτητές, το Τζέτσιλα λοιπόν ο οποίος παίζει το Λάρισα Σέρες και τον Φίτσα ο οποίος θα παίξει το άλλο παιχνίδι του Πανιωνίου που παίζει ο Πανιώνιος, το άλλο ντέρμπι που έχει. Έτσι. Ναι. Στην προηγουμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχουν διαιτητές. Άμα ήθελε, αν έκανε ένα καλό καταμερισμό, αλλά δεν ξέρω τι καταμερισμό κάνουν. Πώς συνεννοούνται αυτά. Δηλαδή ο πλέον να δάει στον Νίκη Βόλου Πανιούνιο στο παίζει ο Φίτσας λοιπόν. Άρα πρέπει εδώ τώρα στην προηγουμένη περίπτωση έχουμε πολλά θέματα τα οποία ανοίγονται.
0: Να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτό που είπες νωρίτερα, το λέω και εγώ, το επιβεβαιώνω. Γιατί μετά δεν γίνεται. Όπου κρίνει και είναι λάθος διαιτησίας πρέπει να τιμωρούνται για να συμμορφωθούν, να μην υπάρχουν.
1: Έτσι, δίνει τώρα λαβή, έτσι. Γιατί ακριβώς κάπου θα ξεσπάσει και θα αρχίσει να λέει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Μα θυμάσαι τι έγινε εκεί, το άλλο τι έγινε πιο κάτω και παραπέρα. Και σαν πρέπει ο Λανουά τώρα αυτή τη στιγμή να δει να αφήνει να πέφτει κάτω τίποτα. Έπρεπε να είναι αμήλικτος.
0: Έχουμε τους Έλληνες διαιτητές που σφυρίζουν τώρα στα ευρωπαϊκά. Ποιοι είναι αυτοί, τους είπαμε, δεν σ' άκουσα.
1: Παπαπέτρου παίζει. Ο Παπαπέτρου παίζει στην Αγγελόνια, το Europa αύριο παίζει.
0: Μόνο ο Παπαπέτρου είναι έτσι.
1: Παπαπέτρου παίζει τώρα, ναι. Μετά θα πάρει και ο Φωτιάς, γιατί ο Φωτιάς προαλήφεται πλέον, θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων μήνων. Θα είναι στον πίνακα της elite κατηγορίας. Έτσι, έχουμε τώρα, επίσης έχουμε την Παρασκευή τη συζήτηση που γίνεται για επικυρωθεί και από την 8η αγωνιστική να ισχύσει το goal line, το οποίο όμως θα είναι goal line κάμερα. Έτσι, ναι. Δεν θα είναι goal technology, που σημαίνει ότι πλέον κάποιες φάσεις θα φεύγουν. Κάποιες επί της γραμμής θα χάνονται, γιατί δεν θα είναι το τέλειο το σύστημα, θα είναι αυτό που είναι το πιο φθηνό, αυτό με τις κάμερες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα είναι.
0: Okay, βάζουμε μια τελεία γιατί φτάνουμε στο τέλος. Θα τα πούμε καλά. Και πάλι πρώτα Θεός την επόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλά. Ο προπονητής της Μαρσέικ, φίλες και φίλοι, Ζενασιό, δήλωσε πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακό, σημαντικό για τη Μαρσέικ να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Και είχαμε και τον Τζέκουμ Νίστρομ του Παναθηναϊκού, είπε το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες, ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, αναφερόμενο στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Μπανιαλούκα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά, εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, την ειδησιογραφία. Εσείς μείνετε εδώ να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας, στην ΑΕΚ σήμερα και αύριο με τον Όφη, όπου παίζει μέσα στη Γαλλία, στη Ρεν, και πιστεύουμε αρκετά στον Όφη, όπως και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πόρατς και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μαρσέη και η ΑΕΚ σήμερα, όπως είπαμε, απέναντι στη Σαχτάρ. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Εσείς μείνετε εδώ. Θα ακολουθήσουν τώρα διαφημίσεις, μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και στη συνέχεια ο φίλος μου Σάκης Μπουσδούνης. Εμείς, πρώτο Θεό, την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσακμπά.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα αστέρια η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προβάδισμα για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ Φανέλα Βασκού διεκδικούν στα χάφη Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση, ο Θωμάς Τρακός αποκολουθεί από την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Σέντρα στις 10. Περιγράφει τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Για τον κεντρικό μαύρο επικράτησε τη αντίστοιχη πρωταθλήτρια Ουκρανία 2-1 για το Youth League με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52. Ενώ μείωσε για του Ανθρακορίχου στο 66 ο Τβέρντ Χομπίπ. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Έφτασε στη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρέπο έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή στις προπονήσεις να είναι αύριο, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Έφτασε στη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Στις 7:15 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ. Σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για την ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο γύρο Καποάρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται την Τριέρ στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί την Βούρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο. Σε εξαναβολής παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Super League Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague στις 7, Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας στις 8:30, Ανατολού FS Bayern Μονάχου και στις 10 παρά τέταρτο, Πάρι Μπολόνια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μάστερ Σανγκάης. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, φυσικά με όλη την αθλητική ειδησιογραφία, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτώβρη του 2026. Sports On Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ.

Πάμε να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεν υπάρχει χρέος εδώ. Στο Viber 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με απλή χρέωση μηνύματος.

Θανάση μου, πώς να ξεκινήσεις να μιλείς για αθλητικά όταν έμαθες ότι έδιωξαν αυτό το κορίτσι από την Ελλάδα μας? Μιλάω για την πρέσβυρα. Πρέσβυρα, για την πρέσβυρα της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα. 8 μήνες ήταν εδώ. Έμαθε τα πάντα. Και στα μπουζούκια πήγε και σε αγώνα της Ευρωλίγκα την είδαμε. Πάντως ήταν πολύ κοινωνική. Είχε Θανάση ψηλά τα κούνια, λέει ο Θανάσης. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα προσέξει. Μη μας φέρνουν, λέει, τώρα κανένα χαρτογιακά. Τι περιμένεις να φέρουνε, ρε φίλε? Η Πρελή είναι μόνο μία. Και στον κόσμο άλλη καμία, Θαυμαστής της ο Αθανάσης Πλόπουλος, παιδιά. Γι' αυτό το

τελειώσει η εβδομάδα. Οι Ευρωπαίοι μας θα προσπαθήσουν για ό,τι καλύτερο. Για νίκες θα πω εγώ. Στο Λονδίνο η ΑΕΚ, η οποία παίζει σήμερα αγώνα Champions League. Θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο για το μάτς αυτό. Στις 10 είναι η σέντρα, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Περιγραφή Νίκος Κατσάτσος, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,6.

Πάντως τον δρόμο στους μεγάλους το έδειξαν οι μικροί της ΣΑΕΚ. Η ΚΑΠΑ 19 επικράτησε 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετς και πανηγυρίζει βέβαια την πρώτη ιστορική, θα έλεγα, νίκη των Κιτρινόμαυρων στο Youth League.

Είχαμε τη συνέντευξη τύπου σήμερα του Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσιμπανιαλούκα. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα δούμε τι αλλαγές θα κάνει με την Μπόρατς ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε βέβαια ακόμα την αποστολή. Για τα του Παναθηναϊκού θα τα πούμε αργότερα με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Και όπως λέει η φίλη μου η Βίκη, σαν και μου λέει ας πρόσεχε η κυρία. Πάντα προσέχουμε Βίκη μου για να έχουμε. Και βέβαια ας πρόσεχε βέβαια. Θα δούμε αν όντως όλα είναι αλήθεια αυτά που γράφονται εκεί στην Αμερική. Εμείς θα τα παρακολουθούμε από εδώ. Αλλά δε

αυτά του Ολυμπιακού τώρα. Ο προπονητής της Μαρσέγη δήλωσε πως είναι πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός και είναι πολύ σημαντικό για τη Μαρσέγη να κερδίσει το μάτς αυτό. Το ίδιο είπε και ο Αμντελή, ο παίκτης, ο Ιμάντ Αμντελή, εν όψη του μάτς με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε, λέει, ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αργότερα έχει συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Πανακτού Ολυμπιακού. Πες, Αθανάση. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Γι' αυτό θα μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής, γιατί νομίζω είναι σε 7 η συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε με Θέμη Παλιούρα, ο οποίος είναι στην Γαλλία, απεσταλμένος του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3, για τη μετάδοση κιόλας του ματς αύριο. Οπότε θα μας πει το τι έγινε στη συνέντευξη τύπου ο Θέμης αργότερα. Φυσικά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα το έχουμε από τον Κώστα Μοθράκη μετά τις 7.

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλη πίεση για τον προπονητή τον Λύση. Θα πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή να συναντήσει άλλον έναν Ιταλό, τον Ματσάρι. Ένα μάτσο που αποκτά καθοριστική σημασία, θα έλεγα, για τον ΠΑΟΚ ύστερα από την ήττα από την Καλαμάτα. Σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια, λέει ο Τάισον, που απαντά στην κριτική που δέχτηκαν οι του ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Τα μπασκετικά του ΠΑΟΚ, ο Τρινκέρι είπε πως αυτή ήταν μια προσέγγιση στην πραγματικότητα, γιατί είχαμε ήττα του ΠΑΟΚ χθες. Τα του μπάσκετ θα τα συζητήσουμε μέσω Τύρι Γεωργίου, όπως και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπεσε από την Ακρόπολη, θα έλεγα εγώ, και βρήκε και πορτοφόλι, αφού είχε φτάσει να χάνει με 28 πόντους, αλλά κατάφερε να πάρει το μάτς, έστω στην παράταση. Είχε μια πολύ κακή εικόνα, ειδικά για 20-22 λεπτά ο Ολυμπιακός χθες. Πάρα πολύ κακός ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Breathe, 102-97 κέρδισε την Βαλένθια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα στο Βελιγράδι. Επέλαση, λέει εδώ ένας φίλος. Ο οποίος με σήμερα κατατεθένει την άμυνα πλέον, παίρνει τα παιχνίδια. Καμία σχέση η ομάδα του Παναθηναϊκού, μάλλον η ομάδα του Ομπράντοβιτς με την ομάδα του Αταμάν, έτσι. Είχαμε και επανεμφάνιση του Μουσταφά Φαλ. Καλή εμφάνιση, θα έλεγα, αφού επέστρεψε στη δράση και στην Ευρωλίγκα, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον προπονητή του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Ο Μπάντιο δήλωσε πως αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Για φανταστείτε να επιστρέψει και ο Λούκας να βρει το ρόλο του ο Νάν, γιατί το κλειδί αυτό είναι κατ' εμέ. Να βρει ένα ρόλο ο Μπράντοβιτς, που σίγουρα το έχει στο μυαλό του, στον Νάν, που να μην παρουσιαστεί ο παίκτης αυτός όπως τον βλέπαμε πέρυσι. Δώστε την μπάλα στον Άν και ό,τι κάνει. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Καμία σχέση. Τα περσινά με τα φετινά, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε μετά από 16 χρόνια στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται ακόμη βελτίωση, και συμφωνώ σε αυτή τη δήλωση που έκανε και ο Ερνάν Γκόμεθ. Έγινε και ένα λάθος. Εκεί ο εκφωνητής της Παρτίζαν παρουσίασε τον Ομπράντοβιτς ως προπονητή των Σέρβων σε συνέντευξη τύπου. Ο Βράντος βέβαια χαμογέλασε, γιατί είναι σαν, από ό,τι φαίνεται στην Παρτίζαν, στην αγαπημένη ομάδα, είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ από εκεί. Έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός αμυντικά, αυτό φαίνεται.

Εμείς απλά να πούμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Καλό θα ήταν να ήταν και ο ΠΑΟΚ σε αυτές. Σήμερα στην ΑΕΚ. Θυμίζω στις 10, Νίκος Κατσάτος στη μετάδοση για το Champions League. Και αύριο έχουμε πάνω να

Καλησπέρα Σάγκη, πάμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα ρεπόρτερ Σάγκη, λέει η Βίκη. Όπα. Πήρα αναβάθμιση σήμερα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Πλούσια ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Μας λέει Βίκη όπως κάθε μέρα. Να μένω ευχαριστώ. Βίκη, γεια σου Βίκη, μας ευχαριστούμε πολύ. Και όσο για την πρέσβη της Αμερικής, ας πρόσεχε, λέει η κυρία. Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα. Προσέχουμε για να έχουμε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε σένα Σάγκη και στο όμορφο παιδί με τα πολύχρωμα κουμπάκια που το είδες το όμορφο μεταξύ μας Γιώργη, που το βρήκες, που το είδες το όμορφο, αλλά και σε όλα τα παιδιά της παρέας σου και σε όλους τους φίλους οκρατές του 943 Interveten Sports. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Γεωργία. Τώρα για το όμορφο που είπες για το Θανάση, το συζητάμε, το συζητάμε. Να χαιρετήσω και το φίλο το Θέμη που μας ακούει στην Κύπρο. Καλησπέρα στην Κύπρο λοιπόν, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Σου.

συμφωνώ με ένα μήνυμα από το φίλο τον Αλέξη για την προηγούμενη εκπομπή, όχι την προηγούμενη, την εκπομπή του Δήμου μάλλον νωρίτερα, γιατί ήταν ο Δήμος της του Θέμη του Παλιούρα που είναι στη Γαλλία, που του λέει ότι αξίζει Νόμπελ ειρήνης ραδιοφώνου. Χαρά στην υπομονή σου, συμφωνώ απόλυτα. Από και από μένα είναι ναι, Αλέξη. Καλησπέρα και στον Αριστίδη. Καλησπέρα στον Ιτερβέτεν Ελλάδας Φόρος, στο σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Ωραίο και το στιχάκι που μας στέλνει. Καλή εκπομπή, λέει Σάκη, η φίλη μας η Νίκη. Και ένα ωραίο στιχάκι που έγραψα για σας για την εκπομπή. Κάθε φάση, κάθε γκολ και μια ιστορία ζεις στον 94,3. Αναλύσεις, σχόλια, φωνές δυνατές. Εδώ θα ζήσεις τις πιο μεγάλες στιγμές. Γεια σου Νίκη με τα ωραία σου. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα συνοδεύεται και με, μια, και με μια όμορφη φωτογραφία από το αγαπημένο σου νησί. Το νησί μου λέει το πιο όμορφο, η Λευκάδα. Πανέμορφη.

Ένας φίλος μου έστειλε μια φωτογραφία από το Λονδίνο που έγινε κυτρινόμαυρο, όπως λέει ο φίλος ο Μιχάλης, για χάρη της ΑΕΚ. Πάρα πολλοί κόσμος, θα μας τα πει αργότερα ο Μάριος από την Αγγλία.

πάμε και πάλι στο μπάσκετ και να σας πω ότι ο Μάρκος Χάουαρτ έφυγε από την Βασκόνια αφού από κοινού οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν τη συνεργασία τους και ο Αμερικανός Γκάρτ ετοιμάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του που από ό,τι φαίνεται θα είναι στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Τέσσερις σεζόν

για τη Super League 2. Νωρίτερα να σας πω, η Καλυθέα κέρδισε τον Ολυμπιακό Β. Ολυμπιακός Β, Καλυθέα 0-1. Σήμερα λοιπόν είναι βραδιά Champions League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς. Η Λάσκ Λίντς αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ και η Φέγενορ την Κόμο στις 8 παρατέταρτο. Τώρα στις 10, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Manchester City Paris Saint Germain, Betis Porto, Bodo Klub Borussia Dortmund, Roma Real Madrid, Shakhtar Donetsk ΑΕΚ και Σλάβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Για την Championship στην Αγγλία, τρία μάτς στις 10 παρατέταρτο, QPR Derby, Norwich Southampton, Portsmouth Sheffield United και στις 10 Lincoln West Ham. Φυσικά για όλα τα παιχνίδια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε όμως και Ευρωλίγκα. Στις 7 έχουμε ένα μάτς, Χάπολ Τελαβίβ Μπεσικτάς, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Για το Eurocup στις 6.30 Σιολιάι Κλούς Νάποκα, στις 7 Ρίγκας Ζέλη Τσεντεβίτα Ολύμπια, στις 7.30 Ράτιο Φαρμ Ούλμ Μπόσνα, στις 8 τρία μάτς, Άρης Τορτώνα, Σλάσκ Βρότσλαβ Νάπολη, Τόφας Μπούντουσνος. Στις 9 ένα παιχνίδι, Λεμάν Ροστόκ Σίλβουλς. Στις 9.30 Σαν Πάμπλο Μπούργος Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Στις 10 δύο μάτς, Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ και Τενερίφε Μαξίμα Ρώμα. Και για το Champions League του μπάσκετ, στις 7 ένα μάτς Τρανζοσπορ Σαμπά Μπακού, στις 8 Μπάμπερκ Μούρθια, στις 9 Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας, στις 9 Σολέ Βέκτα και την ίδια ώρα Σουμπότιτσα Χάπουελ Χολόν. Φυσικά και για αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει ενημέρωση εδώ από το

Πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σωστά. 9.43, Interveten Sports.

0: Motor City of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8697-677.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 36 λεπτά μετά τις 6, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, το λέω και το ξαναλέω, αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από τις 6 μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή. 6-9-39-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-821 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Γεια σου Αποστολία, με τα ωραία σου. Γαβρίνα λέει, Αποστολία από Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή λέει θα σε κερδίσω στο Αγρίνιο, εμένα θα κερδίσεις. Ούτε εσύ θα κερδίσεις εμένα, το εγώ εσένα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα παίξουν με τους παίκτες του Πανατολικού, καλή μου φίλη. Σάκη ψυχάρα λέει Πανατολικάρα. Σε πειράζω, γεια σου Αποστολία.

να είσαι καλά. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει την Κυριακή, ποιος θα είναι καλύτερος. Ολυμπιακός μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα. Υγεία να έχουμε μόνο και να τα λέμε. Πάμε τώρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Καλησπέρα στο φίλο μου, λέει το Σάκη, και σε όλη την παρέα που ακούει, γιατί έχουμε 94,3 λόγους για να είμαστε συντονισμένοι. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Καλησπέρα να πούμε και στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί.

Ο Άγγελος πάντα με τα ωραία. Είναι δύο έτσι φιλενάδες και συζητάνε. Και λέει μία έτσι ψηλός, πολύ στενοχωρημένη στην άλλη: άσε φιλενάδα, λέει, ο καφές πήγε 5 ευρώ. Γελώντας η άλλη της λέει: μην ανησυχείς φιλενάδα μου, θα πάρουμε σβάρνα τα μνημόσυνα. Καλησπέρα στην Ηλιάνα, καλησπέρα στον Χρήστο.

42 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι σωστά, η Τερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθούμε με τον Μάριο Μαντσάνκο που βρίσκεται στα βάθη της Αγγλίας. Εκεί όπου έγινε κυτρινόμαυρο το Λονδίνο για χάρη της ΑΕΚ, όχι μόνο σήμερα, και από χθες. Η καρδιά της ΑΕΚ χτυπάει στο Λονδίνο πάντως σήμερα. Γιατί χιλιάδες ενωσίτες είναι που έχουν κατακλείσει την πόλη. Ένα αναμονή βέβαια του μάτς της

Να σας πω πως ο Ριάντ Μαχρέζ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμάλ. Είναι 35 ετών ο Αργεντινός Εξτρέμ. Παρέμενε ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ολοκληρώθηκε η παρουσία του στην Αλ Αχλή της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί αγωνιζόταν το καλοκαίρι του 23, όταν αποχώρησε από την Manchester City έναντι μόνο 35 εκατομμυρίων ευρώ. Κατέκτησε τις δύο τελευταίες διοργανώσεις του ασιατικού Champions League. Ο Μαχρέζ επέλεξε τώρα το πρωτάθλημα του Κατάρ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για το EuroCup, φίλες και φίλοι. Είμαστε 4 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σιολιάη Κλουζνάκοβα είναι στο 8-11.

Καλησπέρα σας, έχει καλό απόγευμα Τετάρτης με βροχή, λέει η φίλη μας. Και καλή εκπομπή η φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ηλία. Για το φίλο του Βασίλη που με ρωτάει πώς βλέπω το μάτς της ΑΕΚ, το θέμα είναι πώς θα μπει η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν παίζει με μεγαθύρια, με μεγαθύριο μάλλον. Το καλό είναι να πάρει όχι μόνο ισοπαλία, να πάρει διπλό η ΑΕΚ εκείνη και σε συνδυασμό με τους τρεις πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Να πεις ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει 6 βαθμούς και να κοιτάξει το καλύτερο, γιατί έρχονται και δύσκολοι αγώνες, έτσι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Αν η ΑΕΚ, μάλλον η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική, να αποφύγει πάνω απ' όλα τα ατομικά λάθη που

Δεν ξέρω που αν είναι το φαβορί ή όχι. Εκτός έδρας παίζει. Παίζει στην έδρα της Τσέλσι, στο Stamford Bridge. Η Σαχτάρ πάντως είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Παίζει με μεγάλη ένταση, με πολύ δύναμη στις μονομαχίες. Φυσικά η ΑΕΚ στοχεύει στην νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στην 24η, αυτό που είπα νωρίτερα. Θα δούμε αν θα είναι ο Κατσίνοβιτς που θα στηρίζει τον Γιώβιτς. Έχει πιθανότητες να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Προβάδισμα έχει και ο Βιτάλης για την δεκάδα δίπλα στον Μαρίν. Εκεί έχει δοκιμαστεί και ο Κάιρνεν. Για την επιλογή του Κατσίνοβιτς, εδώ που λέγει ο φίλος ο Βασίλης, εγώ νομίζω ότι είναι και λογική με την, έννοια ότι αν είναι στη μέρα του Κατσίνοβιτς έχει πολλά τρεξίματα και ένταση βγάζει στο μάτς και μπορεί να προσφέρει αρκετά στην μεσαία.

Στην άμυνα και τερματοφύλακα δεν αλλάζει. Ο Μπρινιόλι θα είναι, αφού ο Στρακός έχει μείνει στην Αθήνα, δεν αλλάζει κάτι. Πιθανόν στην αριστερή πτέρυγα θα είναι και ο Κοϊτά. Πάντως η Σαχτάρ είναι μια γρήγορη, θα έλεγα, ομάδα. Ναι, καλό μου φίλε Κώστα, και αυτή θα έχουν τον κόσμο της. Θα έχει τον κόσμο της μάλλον στο Λονδίνο. Και γίνεται εκεί το μάτς λόγω του πολέμου, έτσι. Μακάρι λοιπόν η ΑΕΚ να κάνει το δεύτερο σερί τρίποντο στο Champions League, αφού στο πρώτο μάτς επικράτησε ένα 0 της Λίντσερ και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, που αν πάρει την νίκη θα την κρατήσει

Το θέμα για μένα είναι να δούμε την ΑΕΚ να παρουσιάζει ένα πρόσωπο σαν αυτό που παρουσιάζει στην έδρα της. Γιατί βλέπουμε την ΑΕΚ και φέτος να έχει άλλο πρόσωπο στην Φιλαδέλφεια, διαφορετικό πρόσωπο, προς το κακό δηλαδή, όταν παίζει εκτός έδρας. Απ' την άλλη, Σαχτάρ του Ατατουράν που ακούγεται για τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, επικράτησε 3-0 της της Βέρες Ρίβνε στο τελευταίο της παιχνίδι για το Ουκρανικό Πρωτάθλημα, παραμένει στην κορυφή. Φέτος έχει μόλις μόνο μία ήττα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει τη δυναμική της ομάδας. Το θέμα είναι αφού η ΑΕΚ θα την αντιμετωπίσει σε ουδέτερη έδρα, νομίζω

Εδώ για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει, δεν νομίζω να ρισκάρει ο Νικολίτης στη συμμετοχή του Βάργα. Ναι, μεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή. Ίσως το δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Ο Αρτά Τουράν πάντως στις δηλώσεις σου μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια και κολακευτικά θα έλεγα για τον Νίκολιτς. Τον χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή. Ξεκαθάρισε πάντως πως παραμένει αφοσιωμένος στη Σαχτάρ παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Τουρκίας. Τώρα, να πούμε μια πιθανή δεκάδα για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Μουκουντή, Ρέλβας, Πήλιος, η τετράδα στην άμυνα. Από εκεί και πέρα, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτάζ είναι και Γιώβιτς.

Σαχτάρ Ντόναλτς του Αντατουράν, Ρίζνικ, Βινίσιος, Ματιβιένκο, Μπόντναρ, Πέδρο Ενρίκε, Ναζάρινα, Οτσερένκο, Μεντόζα, Άλισον, Πεντρίνιο και Κάουα Ελίας. Διαιτητής είναι ο Κρις Κάβανα από την Αγγλία, με βοηθούς τους Νταν Κουκ, Ιαν Χάσιν από την Αγγλία επίσης, τέταρτος είναι ο Σαμ Μπάροτ και αυτός από την Αγγλία. Στο βάρος Στιούαρτ Άτουελ, Άγγλος και αυτός, και βοηθός ο Σκοτσέζος Άντρι.

Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Δεν είναι δύσκολο να γίνει, καλέ μου φίλε. Δεν θα διακτηνιστεί πάντως ο Νικόλας. Πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ εύκολο.

Είμαστε φίλες και φίλοι, 5 λεπτά για την ακρίβεια, 4 λεπτά πριν από τις 7, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Τελικά δεν καταφέραμε να έχουμε σύνδεση με Μάριο Μαντσάρκο. Είναι χαμένο στα βάθη της Αγγλίας, όπως είπα. Πάμε για το σύντομο διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον μοναδικό Νικόλα Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε. Εσείς να μείνετε εδώ, Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,6.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον, 210.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

μεγάλη καλημέρα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, ακροατές, ακροάτριες, όλοι εσείς που είστε ήδη συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους στον ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή μας. Η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά και φτάσαμε, για σκεφτείτε το λίγο, στα μέσα ήδη του Οκτωβρίου, 15 Οκτώβρη, σε πλήρες φθινόπωρο, όπως θα έλεγε κανείς, με βροχές καταιγίδες, με φυσικές καταστροφές, δυστυχώς δυστυχέστατα, και με ανθρώπινες απώλειες. Προχωρεί αυτός ο Οκτώβρης και όλα προμηνύουν ότι μπροστά μας είναι ένας χειμώνας όχι και τόσο εύκολος, με μια κυβέρνηση που ακούστε τώρα τι εφήβρε, επειδή έχουν αντιληφθεί ότι ίσως ήταν λάθος που δεν πήγαν σε εκλογές πριν από τον χειμώνα, δηλαδή να έχουν πάει ήδη σε μια εκλογική αναμέτρηση, πιθανώς και αυτόν τον μήνα, επειδή βλέπουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα να έχουν τη Νέα Δημοκρατία κολλημένη στο 25%, παρά το γεγονός ότι με διάφορα τερτύπια εκτιμήσεως ψήφου την ανεβάζουν στο 30. Η αλήθεια ασφαλώς είναι ότι η αντιπολίτευση έχει τα χάλια της. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, επειδή βλέπουν ότι ήταν λάθος να μην έχουν γίνει ήδη οι εκλογές και να μεσολαβήσει ένας χειμώνας, προσπαθούν να το ξορκίσουν λέγοντας, όπου βρεθούν και όπου σταθούν, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Λες και με το που να το λένε, ο χειμώνας από δύσκολος θα γίνει εύκολος. Ταυτόχρονα έχει αρχίσει και ένα χοντρό δούλεμα, το οποίο αναφέρεται στα κυβερνητικά μέτρα για την μείωση της τιμής των καυσίμων. Την ίδια ώρα που οι φόροι τους οποίους επιβάλλουν και οι οποίοι είναι απόφαση κυβερνητική και θα λέγαμε στο σημείο αυτό και διαχρονική, γιατί δεν είναι μόνο Μητσοτάκης που έχει εκτινάξει την φορολογία των καυσίμων στα ύψη και οι προηγούμενοι τα ίδια κάναν. Σας λένε λοιπόν ότι ξέρετε, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα μειώσουμε κάτι στην τιμή, προσπαθώντας περισσότερο να δημιουργήσουν ένα ανάλογο πολιτικό περιβάλλον ακραίας ψηφοθυρίας και πολύ λιγότερο να βοηθήσουν πραγματικά εσάς που το έχετε ανάγκη.

0: Επίδομα θέρμανσης έρχεται ενισχυμένο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός μας περιμένει για να δούμε τα χρηστικά, Κωνσταντίνε. Το χρονοδιάγραμμα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα δηλαδή και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι.
1: Το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος Λένα παραμένει το ίδιο με πέρυσι στο 1.170.000 και από αυτούς οι 750.000 είναι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπόλοιποι επιλέγουν φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή ηλεκτρισμό. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν και αυτά ίδια, με εκείνο του άγαμου να είναι έως 16.000 ευρώ, για τον έγαμο 24.000 ευρώ και για τη μονογονεϊκή οικογένεια 29.000. Το κάθε παιδί προσαυξάνει τα όρια κατά 5.000 ευρώ. Ίδια και τα περιουσιακά κριτήρια, με τις 200.000 ευρώ να είναι το όριο για τον άγαμο και τις 260.000 για τον έγαμο χωρίς παιδιά. Με το κάθε ένα παιδί να αυξάνει και εδώ το όριο κατά 40.000 ευρώ. Όσον αφορά την πλατφόρμα των αιτήσεων, αυτή θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι και αυτή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ο εκλεκτός συνάδελφος, πάντα καλά καταρτισμένος, στα χρηστικά βεβαίως θέματα, ο κύριος Δαυλός, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, σας μεταδώσαμε το σχετικό απόσπασμα. Επίδομα θέρμανσης λοιπόν ενισχυμένο, όπως ακούσατε. Όταν λέμε βεβαίως επίδομα, τι εννοούμε? Εννοούμε κρατικά λεφτά, δηλαδή δικά σας λεφτά. Τα παίρνει από τις δικές σας τσέπες και τα δίνει ξανά ως επίδομα σε ορισμένους από εσάς. Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όσοι από εσάς καταναλώσετε θα το πληρώσετε βεβαίως πανάκριβα παρά τις επιδοτήσεις, οι οποίες και αυτές γίνονται με εισοδηματικά κριτήρια, την ίδια ώρα που στη χώρα μας υπάρχει αυτό που λέμε η αθέατη φτώχεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και οι δύο μαζί να έχουν ένα μισθό, ένα εισόδημα το οποίο ίσως και να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, δεν τους έλεγε κανείς και φτωχούς. Αν λοιπόν είναι μια τέτοια οικογένεια με δύο παιδιά και μένει και στο ενίκιο και έχει ένα εισόδημα και των 2.500 ευρώ, πες ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι άνθρωποι, αυτοί λοιπόν δεν δικαιούνται το επίδομα ή εν πάση περιπτώσει ίσως το δικαιούνται οριακώς ή σε τελική ανάλυση είναι έξω από όλο αυτό το προστατευτικό κουκούλι που πάει να δημιουργήσει η κυβέρνηση αμυγός για ψηφοθυρικούς λόγους. Αυτοί λοιπόν θα κληθούν και όλοι οι υπόλοιποι να πληρώσουν πανάκριβα φέτος τη ζέστη στο σπίτι τους. Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε γιατί σας δουλεύουν χοντρά και αυτά δεν σας τα λέει και κανένας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε εδώ και δεκαετίες, ορίζει έναν ελάχιστο φόρο ο οποίος πρέπει να επιβληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτός ο ελάχιστος φόρος είναι 2,1 λεπτά ανά λίτρο. Σου λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κατά τόπους κυβερνήσεις, ας το πούμε έτσι, στα 27 κράτη-μέλη της, τι τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω αυτοί οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, τι λένε λοιπόν στο Μητσοτάκη, στον Μακρόν, στη Μελώνη, στους ηγέτες των 27 κράτων? Κύριοι Πρωθυπουργοί, κύριοι Πρόεδροι, δεν μπορείτε να βάλετε φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 2,1 λεπτά το λίτρο. Δύο λεπτουδάκια. Τι είναι? Ένα χάλκινο. Βάζουν λοιπόν οι κατατόπους κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Ό,τι φόρο θέλουν, πάνω όμως από τα 2,1 λεπτά, από ένα δηλαδή χάλκινο νομισματάκι, αναλύτρω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βάζει ο ένας, βάζει ο άλλος, βάζει ο παράλλος. Ακούστε τι φόρο έχει η Ελλάδα. Αντί 2 λεπτά, έχει, κρατηθείτε, 28 λεπτά αναλύτρο. Και μάλιστα αυτόν τον έχει αυξημένο κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν δηλαδή ο κόσμος κρυώνει. Δηλαδή ο ελληνικός φόρος, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία σας παρουσιάζουμε, και δεν είναι δύσκολο, και εσείς αν τα γκουγκλάρετε τα βρίσκετε, για να ξέρετε δηλαδή τι σας γίνεται. Ο ελληνικός φόρος λοιπόν είναι 13 φορές υψηλότερος από το ευρωπαϊκό ελάχιστο. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι 1233%, 1233% μεγαλύτερος από τον ελάχιστο φόρο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν έχετε στο νου σας, όλοι εσείς που μας ακούτε και δεν θέλετε να έχετε την αίσθηση ότι τρώτε κουτόχορτο. Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, αυτό να έχετε στο μυαλό σας, ότι ο φόρος τον οποίον έχει επιβάλει ο Μητσοτάκης και οι προηγούμενοι στο πετρέλαιο με το οποίο εσείς ζεσταίνεστε, είναι 1233% υψηλότερος από τον ελάχιστο φόρο που τους έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλουν, ή εν πάση περιπτώσει η απόφαση η οποία έχει ληφθεί στα ευρωπαϊκά όργανα.

Δηλαδή σε κάθε λίτρο που εσείς βάζετε, όσο και αν κοστίζει αυτό, 28 λεπτά μόνον ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Προσέξτε, πάνω σε αυτόν τον φόρο η κυβέρνηση βάζει και ΦΠΑ, δηλαδή φόρο στο φόρο, και σας τα παίρνει κανονικά. Όλα αυτά λοιπόν να τα έχετε κατά νου όταν το βράδυ ή και στη διάρκεια της ημέρας θα ακούτε δελτία ειδήσεων, θα βλέπετε τηλεόραση, θα σερφάρετε στο διαδίκτυο και θα βλέπετε το Μητσοτάκη να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και αύριο. Έχουν, λέει, μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής για να δουν τι θα αποφασίσουν για την ενεργειακή και όχι μόνο ακρίβεια, και θα σας λένε διάφορα ωραία λόγια. Εσείς αυτό να ξέρετε, ότι ο φόρος που πληρώνετε για να ζεσταθείτε με πετρέλαιο θέρμανσης είναι 13 φορές υψηλότερος από τον φόρο τον ελάχιστο που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Guess I stayed in that became

0: επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ στο στούντιο. Θέλω να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ορισμένα πρακτικά ερωτήματα των τηλεθεατών. Το πρώτο βέβαια είναι τι τιμή θα αντικρίσουν αύριο. Αύριο, μεθαύριο τέλος πάντων, στα πρατήρια και στις τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Λοιπόν, επειδή πολλή συζήτηση έγινε όλες αυτές τις μέρες, πάμε να αποτυπώσουμε καταρχήν την εικόνα, συγκρίνοντας αυτό που θα μπορούσε να συμβεί με αυτό που θα συμβεί, αλλά και αυτό το οποίο είχε συμβεί πέρσι τον τέτοιο καιρό, τον Οκτώβριο. Έχουμε λοιπόν μία τιμή πετρελαίου θέρμανσης, η οποία χωρίς την επιδότηση θα έβγαινε στο 1,95. Δεν έχει καταγραφεί τέτοια τιμή ποτέ στην ιστορία. Έρχεται αυτή η επιδότηση και τελικώς θα βγούμε με μία μέση πανελλαδική τιμή, η οποία εκτιμάται στο 1,55. Αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι μία φωτογραφία της στιγμής, διότι προφανώς κάθε μέρα αλλάζουν οι δηληστηριακές τιμές, άρα αλλάζει και η συγκεκριμένη τιμή.
0: Ελπίζουμε να αλλάζουν προς τα κάτω οι τιμές των.
2: Λέει ο κύριος Τσίρος, σοβαρός άνθρωπος. 1,55 λέει με την επιδότηση. Όταν λένε επιδότηση βέβαια σημαίνει ότι και αυτή είναι, εσείς την πληρώνετε. Δεν την επιδότηση δεν την πληρώνει κανένας μάγος, ούτε την πληρώνει κανένας έτσι, πώς θα το πει κανείς, γαλαντόμος επιχειρηματίας. Και θα σας το πούμε γιατί το λέμε αυτό. Έχουμε στη συνέχεια ένα ρεπορτάζ που να μου το θυμηθείτε, θα τα ακούσετε και θα πείτε ρε παιδιά, φτάνει πια το δούλεμα. Αλλά αυτό στη συνέχεια. 1,55 λεπτά λοιπόν αναλύτρω το πετρέλαιο θέρμανσης. Από αυτά τα 28 λεπτά, δηλαδή προσέξτε, 0,4, δηλαδή 4 λεπτά είναι η επιδότηση, την οποία και αυτή εσείς πληρώνετε. 4 λεπτά λοιπόν είναι η επιδότηση στο 1,95. Ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αφήστε τώρα τον ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όταν η επιδότηση είναι 4 λεπτά είναι 28 λεπτά, ενώ θα μπορούσε να είναι 2 λεπτά. Και μετά σου λέει κυβερνητικά μέτρα. Σε απλά ελληνικά, χοντρό δούλεμα.

Μα θα πει κάποιος, εντάξει, και το κράτος δεν πρέπει να έχει έσοδα. Πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, πώς θα λειτουργήσουν τα δημόσια σχολεία, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Ναι, βεβαίως. Έχει υπολογιστεί ότι εάν στη βενζίνη, την αμόλυβδη, όπου και εκεί πέρα η φορολογία του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι πολύ υψηλότερη από αυτό που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν ήταν στα επίπεδα τα ελάχιστα που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την φορολογία στην αμόλυβδη, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν λοιπόν ήταν στα επίπεδα τα χαμηλότερα που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο αυτό θα κόστιζε απώλεια εσόδων 1,6 δις. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, μόνον οι απευθείας συμβάσεις του 2024 ήταν όχι 1,6, 2,6 δις. Θα πει κανείς, όλες αυτές οι απευθείας συμβάσεις δεν ήταν απαραίτητο να γίνουν. Ήταν. Αλλά φανταστείτε αν δεν ήταν απευθείας, πόσο λιγότερα θα ήταν τα λεφτά που πάλι εσείς θα πληρώνετε. Θα πληρώνατε. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με νούμερα, αλλά αυτά θα ακούσετε και στη συνέχεια της ημέρας. Εσείς να έχετε κατά νου ότι πάνω απ' όλα δια των καυσίμων που είτε ζεσταίνεστε είτε βάζετε μπρος το αυτοκινητάκι σας για να πάτε στις δουλειές σας, δια των καυσίμων κυρίως πληρώνετε φόρους. Δηλαδή δίνετε λεφτά στα κρατικά ταμεία για να τα πάρουν μετά οι κυβερνώντες και να τα μοιράσουν όπως αυτοί γουστάρουν. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερνετ Ελλάδα Sports, 15 Οκτωβρίου 2026 σήμερα. Και στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που είστε οι πίστοι μας ακροατές και ακροάτριες, οι οποίοι όσοι μέρε αυξάνονται, δεν την καταλαβαίνετε κι εσείς ότι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το μικρόφωνο, έχουμε την πλήρη ελευθερία να σας λέμε αυτά τα οποία δεν συνηθίζετε να ακούτε αλλού.

Η ατμόσφαιρα χθες στην Άρισα, παρά την κακοκαιρία, παρά τις βροχοπτώσεις, παρά τις καταιγίδες, παρά τον παλιό καιρό που κάποτε τραγουδούσε ο Τερζής, η ατμόσφαιρα λοιπόν ήταν ζεστή. Ο πρωθυπουργός ήταν ευχαρίς και casual ντυμένος, όπως άλλωστε και ο επιχειρηματίας ο οποίος τον υποδέχτηκε. Μοιάζαν όλοι πολύ ικανοποιημένοι, πολύ χαρούμενοι, θα έλεγε κανείς μια χαρά στα όρια της υπερηφάνειας για το παραχθέν έργο.

Μαζί τους αλλάζει και η ενέργεια. Όχι μόνο στον τρόπο που παράγεται, αλλά και στον τρόπο που αξιοποιείται. Γιατί ένα ενεργειακό σύστημα του αύριο πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται, να προσαρμόζεται, να αποθηκεύει την ενέργεια όταν είναι διαθέσιμη.

τηλεοπτική κάλυψη είχε αναλάβει πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Άλλωστε, η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ. Το κοινό από κάτω είναι αλήθεια ότι δεν είναι το πολυπληθές ή το επιλεγμένο. Δεν έβλεπες δηλαδή μια συμμετοχή του κόσμου, του απλού καταναλωτή, του απλού ψηφοφόρου, του απλού πολίτη. Δεν έβλεπες δηλαδή μια τέτοια, θα έλεγε κανείς, κοινωνική συλλογική ικανοποίηση, η οποία να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του έργου αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτό προεβάλλεται. Αντιθέτως, ο λαός περί άλλων τύρβαζε.

0: πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
1: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
2: Δεν το βάζω το air conditioning καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
1: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάξης του 108%.
3: Οι καταναλωτές λοιπόν, ο λαός, η κοινωνία, είτε εκεί στη Λάρισα, είτε στη γειτονική Δυτική Μακεδονία, είτε και νοτιότερα, στη στερεά Ελλάδα, στη Ρούμελη, άλλα είχε στο μυαλό του. Ακούσατε και ένα σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι αλήθεια ότι είναι λίγο παλιό, είναι μετά τις περσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενεργειακή ακρίβεια και για την ενίσχυση των οικοκυριών.
4: Και το ψυγείο και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί.
1: Η επιδότηση που δίνει το κράτος.
4: Η επιδότηση έγραφα από κάτω 2,5 ευρώ έσχος.
1: Γιατί όμως
5: της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20-30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85-90%. Θα μπορούσε το 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
3: Είτο όμως χαρακτηριστικό της το ρεπορτάζ αυτό, το οποίο μεταδόθηκε από τον Αντένα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε και μια μεγάλη αλήθεια. Λέει, ρε παιδιά, πώς να πέσουν οι τιμές. Όταν εδώ πέρα λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας και μέσα από αυτό, μέσα από το χρηματιστήριο δηλαδή, μέσα, ας το πούμε, από τον ενεργειακό τζόγο, διατίθεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, τι περιμένετε εσείς να πέσουν οι τιμές? Ό,τι και να συμβεί, οι τιμές θα διαμορφώνονται χρηματιστηριακώς. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Γιατί και το βιντεάκι που ακούσατε, ηχητικός βεβαίως, δεν είχατε τη δυνατότητα να το δείτε, αν και η εικόνα δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Σε κάθε περίπτωση όμως, διότι η χθεσινή εκδήλωση στον Θεσσαλικό Κάμπο, στη Λάρισα, την Πολύπαθη, ή το ακριβώς οργανωμένη

από έναν από τους μεγάλους παίκτες αυτού του χρηματιστηρίου που διοχετεύουν το ηλεκτρικό ρεύμα σε εσάς στις τιμές που το διοχετεύουν.

0: Μεγάλη χαρά και τιμή τον κύριο Ευάγγελο Μυτιληναίο, εκτελεστικό πρόεδρο της Μέτλεν, να απευθύνει επίσης ένα χαιρετισμό.
1: Ανεβαίνει ο πρόεδρος, του δίνουν τα σχετικά. Βλέπει τα χαρτιά μπροστά του.
2: Εξοχότατε πρόεδρε της κυβέρνησης.
1: Εξοχότατε πρόεδρε της
2: κυβέρνησης. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λαρίση Κιτρινάβου. Εξοχότατε πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας. Κύριοι υπουργοί της κυβέρνησης, κύριοι υπουργοί της ενέργειας. Κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αγαπητέ Αντώνη Καράτζη, κυρίες και κύριοι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλία, σε μια στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μέτλεν, αλλά και την ενεργειακή πορεία της χώρας. Εγκαινιάζουμε σήμερα τη μεγαλύτερη αυτόνομη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, με ισχύ 330 ΜΒ και, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από τα μεγέθη όμως υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αλλαγή που είναι σε πλήρη εξέλιξη στο ενεργειακό σύστημα. Η πρώτη μεγάλη φάση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη συνδέθηκε κυρίως με την ανάγκη μείωσης των εκπομπών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα διαμορφώνεται όμως μια νέα πραγματικότητα, στην οποία η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των οικονομιών αποκτούν αντίστοιχη και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Κάπως έτσι ξεκίνησε η ομιλία.
2: Αν θέλει να έρθει στο βήμα.
1: Ακολούθησαν άλλες παρατηρήσεις, χειροκροτήματα και στο βήμα ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός ύστερα από μια θερμή χειραψία με τον προλαλήσαντα.
3: Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Αντώνη, φίλες και φίλοι, μακάρι Βαγγέλη να βρισκόμαστε συχνά σε εγκαίνια σημαντικών επενδύσεων όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος Μετλέν. Εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας. Και σήμερα εδώ πέρα στις νέες καριές κάνουμε ένα ακόμα σοβαρό βήμα στο μέλλον, εγκαινιάζοντας την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών στην Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
1: Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, απαντώντας στην πρόσκληση του μεγάλου επενδυτικού αυτού ομίλου, κατασκευαστικού κλπ. Παρευρισκόμενος στα εγκαίνια αυτής της μονάδος, η οποία εδώ που τα λέμε ή το αναγκαία και από μια άποψη πάρα πολύ χρήσιμη, υπό την έννοια ότι η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στη διάρκεια της ημέρας, όταν νυχτώνει και τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν ενέργεια ή όταν έχει άπνοια, η ενέργεια αυτή δεν μπορούσε μέχρι τώρα να αποθηκευτεί. Την διοχετεύαμε απευθείας στη Βουλγαρία. Οι Βουλγαροί είχαν μονάδες οι οποίες μπορούσαν να αποθηκεύουν αυτή την ενέργεια και μετά μας την πουλούσαν ακριβότερη. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, το έργο αυτό το οποίο εγενιάστηκε χθες στις Μέτλεν είναι σημαντικό και για την πατρίδα μας, αλλά τέλος πάντων και για το ενεργειακό μείγμα κλπ. Μόνο που όλα αυτά δυστυχώς δεν έχουν καμία σημασία όταν το παραγόμενο προϊόν στη συνέχεια τζογάρεται στο χρηματιστήριο και η τιμή του φτάνει σε εσάς με βάση την ακριβότερη προσφορά. Άρα λοιπόν ό,τι μπαταρίες, ό,τι ανεμογεννήτριες, ό,τι φωτοβολταϊκά και να σπείρετε στην ενδοχώρα αυτής της αγαπημένης πατρίδας, είναι πρωτίστως για να οικονομήσετε εσείς και δευτερευόντως για να έχουμε εμείς φτηνό ρεύμα. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας τα λέμε όλα αυτά. Άκου να δεις τώρα μία συμπτωσάρα και εδώ ανοίξτε καλά τους ραδιοπομπούς σας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Πώς είχαμε χθες, 14 Οκτωβρίου 2026. Γυρνάει η μηχανή του χρόνου, πάει προς τα πίσω, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 2019. Μήνας ο ίδιος, Οκτώβρης, ο φθινοπορεινός. Ημερομηνία, η 3η Οκτωβρίου 2019. Ο τόπος, λίγο κάτω από τη Θεσσαλία, αν δεν κάνουμε λάθος, στη Βιωτία.

0: τώρα στο βήμα ο πρόεδρός μας, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινός.
1: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τους 30 βαθμούς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Λυπάμαι για όσους ζεσταίνονται πολύ, μεταξύ των οποίων και εγώ. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ. Σεβασμιότατε. Κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο ενεργειακό μας κέντρο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Σε 2 χρόνια από τώρα, στα τέλη του 2021, στο σημείο που βρισκόμαστε, θα έχει πάρει τη θέση του το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο της Μυτιλινέως. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας τιμά σήμερα ιδιαίτερα, γιατί είναι εδώ μαζί μας για να βάλει ο ίδιος το θεμέλιο λίθο στο μεγαλύτερο, αποδοτικότερο και πιο πράσινο ενεργειακό εργοστάσιο της Ευρώπης.
2: Τι σας λένε όλα αυτά, όλοι εσείς μας ακούτε, και στη διάρκεια αυτών των 6 ετών, ακριβώς 6 χρόνια μεσολάβησαν από αυτό που ακούσατε τώρα με αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα. 6 χρονάκια. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια τι συνέβη όσο αφορά στους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνετε? Αλλά τέλος πάντων, πριν πάμε και σε αυτά, ακούστε τη συνέχεια του 2019.
1: Ζούμε σε μια συαρπαστική εποχή που η τεχνολογία και η καινοτομία μας επιτρέπουν να κάνουμε άλματα και να φέρνουμε το μέλλον πιο κοντά. Στην προτέρια συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε τον δρόμο για το μέλλον της ενέργειας. Και σήμερα εδώ στο ενεργειακό μας κέντρο κάνουμε ακριβώς αυτό. Δείχνουμε τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον πιο πράσινο, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους, δουλειές και νοικοκυριά. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε.
3: Σεβασμιότατε, κύριοι Πρόεδροι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Βαγγέλη.
2: Έτσι ξεκινούσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός το 19. Και λέγοντας, μην ανησυχείτε, θα έχουμε φτηνή ενέργεια.
3: Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πια να παράγουμε νέο πλούτο, φτηνή ενέργεια, ζώντας ταυτόχρονα σε μια φύση όμορφη και φιλόξενη για όλους.
2: Και τα πουλιά να κελαϊδούν. Δηλαδή, πόσο μπορούν να σας κοροϊδεύουν? Τα ίδια σας λέγανε ακριβώς πριν από 6 χρόνια και δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι τότε, στην αρχή της κυβερνητικής του θητείας, μόλις τον Ιούλιο είχε εκλεγεί, αν δεν κάνουμε λάθος, η πρώτη μεγάλη ιδιωτική, έτσι κι αλλιώς, βιομηχανική μονάδα την οποία εγγενίασε ήταν ακριβώς αυτή. Και σας λέγαν λοιπόν αυτά που μόλις τώρα ακούσατε. Και πέρασαν 6 χρόνια και τώρα, λίγο πιο πάνω από τη Βιωτία, στη Θεσσαλία, χθες σας λέγαν ακριβώς τα ίδια.

0: χτεσινό αυτό.
1: Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Αντώνη, φίλες και φίλοι, μακάρι Βαγγέλη να βρισκόμαστε συχνά σε εγγένεια σημαντικών επενδύσεων όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος Μετλέν. Εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας. Και σήμερα εδώ πέρα στις Νέες Καριές κάνουμε ένα ακόμα σοβαρό βήμα στο μέλλον, εγγεγιάζοντας την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών.
0: Αυτό το βήμα στο μέλλον ήταν το ίδιο βήμα το οποίο έγινε και πριν από 6 χρόνια. Και στην διάρκεια αυτών των 6 ετών σκεφτείτε εσείς τι λογαριασμούς πληρώνατε στην αρχή της εξαετίας και τι πληρώνετε τώρα.
2: Φωνατίζουν οικοκυριακοί επιχειρήσεις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς μετά την κατανάλωση του καλοκαιριού.
3: Και ο εφιάλτης των οικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες ένα οικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ.
0: Όλα αυτά τα αποτελέσματα της εξαετίας. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν πολλές διαστάσεις και εμείς θέλουμε να τις λέμε όλες, τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε μετά το διαλυματάκι των 8.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσώρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υποχωρούν από σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι Εύβοιες, Ποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Ρόδου. Μεγάλες ζημιές στους δρόμους της Εύβοιας, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Άρση του απαγορευτικού απόπλου αναμένεται από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα έως τότε παραμένουν ανεκτέλεστα. Δεν πραγματοποιούνται και τα πρωινά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο, με εξαίρεση το δρομολόγιο από Ραφίνα προς το Μαρμάρι. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Αρχηγών Κρατών. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Αναμένεται να επισημάνει μάλιστα ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυδη και αύξηση 30% στο επίδομο θέρμανσης. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Λυκόβερση μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη Μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα, με σταδιακή βελτίωση του καιρού, άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμε εκπρόσωπε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρέσβεις, σεβασμιότατε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνεργάτες και συνάδελφοι, εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας Μυτιλινέως, σας καλωσορίζω στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου.
1: 3 Οκτωβρίου 2019 η κυρία Μπουζάλη, παλιά γνωστή, εκπρόσωπος τύπου δημοσίων σχέσεων, εκπρόσωπος συνολικά της επικοινωνίας του μεγάλου αυτού ομίλου, καλωσορίζει τους εκλεκτούς προσκεκλημένους εκείνη την φθινοπορεινή αλλά πολύ ζεστή ημέρα στις 3 Οκτωβρίου 2019. Εκτός από το Μητσοτάκη, εκεί υπήρχε και εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος ήταν τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και ο εκπρόσωπος, αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν ο Μακαρίτης πια, Αλέκος Φλαμπουράρης. Αυτά λοιπόν στη Βιωτία στις 3 Οκτωβρίου του 2019. Αυτά χθες που θα ακούσετε αμέσως τώρα, 14 Οκτωβρίου 2026 στη Λάρισα, λίγο πιο πάνω.
2: Σεβαστέ Πρόεδρε της Κυβερνήσεως, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λαρίσης και Κιτρινάβου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στα εγκαίνια ενός σπουδαίου και εμβληματικού έργου για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έως σήμερα στη χώρα μας και σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
1: 6 χρόνια πέρασαν. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, αναλογιστείτε όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια πόσοι ήταν και ποιοι ήταν και τι ανέγραφαν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνατε και ποιοι είναι και τι αναγράφουν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνετε τώρα μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

0: αυξάνονται. Δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?
1: Με νέα αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος μπήκε και τυπικά το καλοκαίρι. Οι καταναλωτές που προετοιμάζονται για ένα πρώιμο καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη παρά την πτωτική πορεία της χονδρικής το προηγούμενο δίμηνο. Για Ιούλιο και Αύγουστο τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
2: Πεύμα, ρε παιδιά, το πληρώναμε 4 φορές το χρόνο και το πληρώνουμε κάθε μήνα τώρα. Κάθε μήνα και δεν μιλάει, δεν ακούς τίποτα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Πόσο ρεύμα πληρώνεται περίπου, αν θέλετε να μας πείτε?
4: 180 το μήνα, σε ένα διάρρη σπίτι.

0: ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Τα βρήκες όλα και δικαιολόγησες την ακρίβεια. Φταίει ρε παιδιά ο Πούτιν.

0: Την ώρα που οι αυξημένες τιμές του ρεύματος απασχολούν τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός με νέα επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητά την άμεση υιοθέτηση στρατηγικών για τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Και εσύ έστελες επιστολές στην Ούρσουλα. Σαν αυτή που ανακοίνωσες και πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Και σήμερα θα συναντηθείτε πάλι με την Ούρσουλα και με τους λοιπούς για να συζητήσετε τι θα κάνετε την ίδια ώρα που οι τιμές διαρκώς θα αυξάνονται.

Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια υπήρξαν κατακλυσμίες, θα έλεγε κανείς, μεταβολές παγκοσμίως και όχι μόνο εδώ πέρα στη γειτονιά μας, οι οποίες επέφεραν, και αυτό είναι αλήθεια, μια πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, και αυτό δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα αλλά συνέβη σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος αυτού. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι οι τιμές της ενέργειας και οι συνέπειες μιας παγκόσμιας και πολυπίκυλης κρίσης δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, όπως σας είπαμε, αφορούν σε όλο τον κόσμο ή στο μεγαλύτερο μέρος αυτού. Τότε πώς συμβαίνει η Ελλάδα να έχει σχεδόν το ακριβότερο ρεύμα στους 27 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως?

0: Βαθιά το χέρι στην τσέπη όμως, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε και για το ρεύμα.
1: Βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα βάλουμε και για το ρεύμα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτά τα 6 χρόνια και εσείς πληρώνετε αυτά τα οποία πληρώνετε? Πώς φτάσαμε δηλαδή από εκείνο το ασύλληπτο παραμύθι που σας λέγαν στην αρχή της εξαετίας?
2: Τα κεραμίδια από πάνω θα έχουν φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
3: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
1: Αυτά σας λέγαν εκεί γύρω στο 2021.

0: Και αυτά σας έλεγε ο τότε Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος κλπ. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2020 ο Κωστής Χατζηδάκης, τον ξεχάσαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο γιατί, Κώστα μου, σε έχουν βάλει στο μουσκιό. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι έλεγε όταν ανέλαβε, γιατί ο εμπνευστής όλης αυτής της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι άλλος από τον Τσίπρα, ο οποίος, ακούστε τι έλεγε όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Έχουμε υλοποιήσει πολλές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και βεβαίως το υποσύσταση χρηματιστήριο ενέργειας που θα ξεκινήσει το επόμενο έτος και θα συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους της ενέργειας.
0: Αυτά έλεγε και μάλιστα κουνούσε και το χέρι προς τα κάτω, δηλαδή παιδιά μην ανησυχείτε. Εντάξει, αυτός δεν το ξεφτύλισε να λέει για φωτοβολταϊκά στα κεραμίδια. Εκεί που ήταν οι γάτες θα είναι τώρα τα φωτοβολταϊκά και δεν θα νιαουρίζουν αυτά, αλλά εσείς θα νιαουρίζετε από τη χαρά σας που έχετε τσάμπα ρεύμα. Εντάξει, δεν το έφτασε μέχρι εκεί, αλλά μετά και ένας έτερος Καπαδόκης, ο τότε επί της ενέργειας υπουργός του, εξαφανισμένος κι αυτός, ο κύριος Σταθάκης, εξειδίκευε τις εξαγγελίες του αφεντικού του.
2: Θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, θα υπάρξει θετικό όφελος, καθώς διάφορες εταιρείες θα προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά, προσφέροντας και χαμηλότερες τιμές.
0: Και μετά ήρθε ο Χατζηδάκαρος. Αυτός όλα όσα είπε ο Τσίπρας και ο Σταθάκης τα υλοποίησε.
3: Το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να σπάσει αυγά στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Βασική αποστολή μας την περίοδο αυτή που έχουμε μπροστά μας είναι η υιοθέτηση του Target Model και βασικά, διότι το Target Model είναι το εργαλείο, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να πέσει το κόστος. Βασικά μέσω του ανταγωνισμού, διότι παρεμβάλλεται το χρηματιστήριο της ενέργειας και άλλες διμερείς συμφωνίες. Αν είχαμε υιοθετήσει αυτό το μοντέλο, η αγορά θα λειτουργούσε ομαλότερα μέσω του ανταγωνισμού στο εσωτερικό και κυρίως θα έπεφταν οι τιμές τόσο για τη βιομηχανία όσο και κυρίως για τους απλούς καταναλωτές.
0: Για καταλάβετε δηλαδή αυτά τα 6 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν μεταξύ των δύο εγγενείων, τα εγγένεια στη Βιωτία, τα εγγένεια στη Θεσσαλία, Οκτώβρη μήνα. Μόνο που Οκτώβρης του 19, εντάξει, ήταν πιο ζεστός από τον φετινό Οκτώβρη. Και μετά, αφού έλεγε αυτά ο Χατζηδάκης το Σεπτέμβριο του 20, άκου να δεις τι έλεγε πλέον και στο ίδιο το κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου του 2020.
4: Τι κάνουμε λοιπόν? Λέμε, θα πάμε σε διαγωνισμούς έτσι ώστε με τον ανταγωνισμό να πέσουν οι τιμές. Είναι κακό? Πόσο κακό δηλαδή να θέλει ένας υπουργός και μια κυβέρνηση να ρίξει τις τιμές της ενέργειας και του ρεύματος? Πόσο κακό είναι? Άρα πάμε σταδιακά στην ελεύθερη αγορά έτσι ώστε να περιοριστεί η επίπτωση στους καταναλωτές, που κάποιος πρέπει να τους νοιαστεί. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, εδώ είμαστε για τους πολλούς, κάποιος πρέπει να τους κοιτάξει και αυτούς. Συγγνώμη αν προσπαθούμε να ρίξουμε τις τιμές, να απολογηθούμε σε όλους σας. Συγγνώμη, πραγματικά δεν ξέρω, έχουμε προφανώς, δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα λαϊκό πρόβλημα.
0: Για να ξέρετε πόσο σας κοροϊδεύουν. Μετά Επίσης να σας πούμε ότι την εποχή εκείνη που τα έλεγε όλα αυτά ο Χατζηδάκης, εκείνες τις ημέρες οι ισχυροί του χρηματιστηρίου ενέργειας, οι οποίοι είναι και παραγωγή ενέργειας, οι τέσσερις του καρτέλ, η ΔΕΗ, ο Μυτιλινέος, ο Λάτσης και η Energy των Βαρδινογιαννέων. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν είχαν βγάλει τρελά κέρδη με κάτι τρομερές αυξομοιώσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας, με αποτέλεσμα ο Χατζηδάκης να τους έχει φωνάξει στο γραφείο τους εκπροσώπους για να τους πει κάντε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε αυτό. Την ίδια ώρα που έλεγε αυτά που μόλις ακούσατε στη Βουλή. Μετά, όταν άρχισαν οι τιμές να τσιμπάνε, ο μεγάλος άρχισε να λέει μην ανησυχείτε, μέσω της ΔΕΗ εμείς θα παρέμβουμε και οι αυξήσεις θα είναι απειροελάχιστες.
5: Να συζητάμε για απειροελάχιστες, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις σε καταναλώσεις, όχι μόνο μέχρι τα 300, μέχρι 400 κιλοβατόρες, μέχρι 600 κιλοβατόρες.
6: Σε όλους τους καταναλωτές. Σε όλους τους καταναλωτές.
0: Αυτά τα έλεγε στη ΔΕΘ το 21. Μαζί με αυτά τα ωραία.
6: Για παράδειγμα, το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα.
0: Και μετά πήγε και την Αστροπαλιά, ταξιδάκι γι' αυτό, στο Αρχιπέλαγος και τους είπε μην ανησυχείτε εδώ. Εδώ θα έχετε τσάμπα ρεύμα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Η ενέργεια η οποία θα παράγεται, όπως είπε η Αλεξάνδρα, από το φωτοβολταϊκό θα οδηγήσει τελικά σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος για όλους σας. Όπως ήδη, ας πούμε, γίνεται από τώρα στη Χάλκη. Θα γίνει και αυτό στην Αστυπάλια. Πολύ σύντομα.
0: Θα έχει Αστροπαλιά τσάμπα ρεύμα. Ας ξανάρθουμε όμως, φίλες και φίλοι, στα χθεσινά. Η ατμόσφαιρα λοιπόν, όπως σας είπαμε, αν και θερμοκρασιακός ή το σε βαρομετρικά χαμηλά, εσωτερικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός ή το εξαιρετικά θερμή. Βοηθούσε και το σχετικό βίντεο το οποίο παρουσίαζε τα επιτεύγματα. Βοήθησε δε και το εντυπωσιακό, είναι αλήθεια, φινάλε της πρωθυπουργικής ομιλίας. Το βίντεο κατέληγε κάπως έτσι.
7: Το ενεργειακό σύστημα για να είναι η ενέργεια εκεί που χρειάζεται, τη στιγμή που χρειάζεται. Διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας. Μέτλεν και Όμιλος Καράτζη. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είναι το ζουμί. Δηλαδή, άμα ακούτε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρετε ότι είναι λεφτά φορολογουμένων, δηλαδή λεφτά δικά σας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

0: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
1: Και εδώ πέρα ωφελήθηκαν για μια ακόμη φορά οι μεγάλοι.
0: Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.
1: Αυτό είναι το κλου για να ξέρετε και ποιος πληρώνει. Ποιος επενδύει. Διαλυματάκι στις 8:30, τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, γαλότσια,
3: όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
5: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
7: LANISADV.gr.
9: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Και να παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό αν θέλει να έρθει στο βήμα.
1: Ο Πρωθυπουργός ανέρχεται στο βήμα στην χθεσινή τελετή εγγενείων. Ανεβαίνει, ρίχνει μια ματιά στις σημειώσεις του.
2: Βαθμιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Αντώνη, φίλες και φίλοι, μακάρι Βαγγέλη να βρισκόμαστε συχνά σε εγγένεια σημαντικών επενδύσεων όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος Μετλέν. Εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας.
1: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης χθες στα εγγένεια της επένδυσης του Ομίλου Μετλέν που γίνεται με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων. Πάμε πίσω στο ρολόι του χρόνου. Οκτωβρίου 2019, η αρχή της κυβερνητικής θητείας, ελπιδοφόρα, φωτεινή, γκλάμορους και όλα τα σχετικά.
3: Ζούμε σε μια σερβαστική εποχή που η τεχνολογία και η καινοτομία μας επιτρέπουν να κάνουμε άλματα και να φέρνουμε το μέλλον πιο κοντά. Στην Πρωτέρια συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε τον δρόμο για το μέλλον της ενέργειας και σήμερα εδώ στο ενεργειακό μας κέντρο κάνουμε ακριβώς αυτό. Δείχνουμε τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον πιο πράσινο, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους, δουλειές και νοικοκυριά. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε.
2: Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Οι σεβασμιότατοι πάντα παρόντες.
2: Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ
1: Βαγγέλη. Γίνεται τίποτα χωρίς παπάδες. Έτσι ξεκινάει ο Μητσοτάκης την ομιλία, λοιπόν. Και μεταξύ άλλων λέει και αυτό τότε, το 2019, παρουσία και του ηγέτη αυτού του μεγάλου ομίλου.
2: Κυρίες και κύριοι, η νέα αυτή επένδυση είναι συμβατή με τις τρεις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησής μας. Την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας αλλά και για να πέσει η τιμή του ρεύματος.
1: Ναι. Αυτά που ακούτε δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης όπως ισχυριζόταν η Κίμπερλι για τα μηνύματα με τα οποία ζητούσε κονόμες. Όχι. Δεν είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Υπόθησαν. Ναι, πριν από 6 χρόνια σας λέγανε ότι με τον ανταγωνισμό θα πέσουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και οι ηλεκτρικές και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά το τι έγινε είναι πλέον κοινό μυστικό, είναι γνωστό και εσείς το αισθάνεστε στις τσεπούλες σας.

0: Και οι τιμές δεν έπεσαν για έναν πολύ απλό λόγο, διότι όσο φτηνά κι αν παράγεται η ενέργεια, είτε από φυσικό αέριο, είτε από φωτοβολταϊκά, είτε από ΑΠΕ, άλλες, δηλαδή από ανεμογεννήτριες, όπως και να παράγεται, όταν μετά η τιμή της διαμορφώνεται χρηματιστηριακός, αυτοί οι οποίοι δηλαδή την παράγουν, την πουλάν στον εαυτό τους μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, μετά την αγοράζουν πάλι οι ίδιοι, τις κάνουν διάφορους κύκλους στην διάρκεια των οποίων η τιμή αυξάνεται συνεχώς και μετά σας στέλνουν τα καυτά τιμολόγια. Με άλλα λόγια, κάνουν παιχνίδι. Εκτός από παραγωγή ενέργειας, είναι και χρηματιστές εντός εισαγωγικών.
1: Όμως η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό ακρίβεια στο ρεύμα.
2: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20 με 30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85 με 90%. Θα μπορούσε από 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Τα λέει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Έχουν γίνει λίγο πολύ και κατανοητά. Και ρε παιδί μου, σπήρατε σε όλη την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε αυτά τα 6 χρόνια. Μα η ρημάδα, η τιμή όλο και αυξάνεται.
1: Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα με τον άφθονο και δωρεάν ήλιο και άνεμο έχει τόσο υψηλές τιμές.
3: Εδώ 300 η μεγαβατόρα στην Ελλάδα, 18 στην Νορβηγία που δεν έχει ήλιο.

0: Βεβαίως όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες του χρηματιστηρίου της ενέργειας έχουν και μια κοινωνική συνείδηση η οποία διαφαίνεται όταν χρειάζεται η πατρίδα κάποιον, ρε παιδί μου, να πληρώσει, ας πούμε, για τον πολιτισμό της, για την ιστορία της, κάτι να κάνει ώστε αυτή η ιστορία, αυτός ο πολιτισμός, ο πανάρχαιος, να γίνει ακόμα πιο φωτεινός.
1: Ο νέος φωτισμός του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο σχεδιάστηκε από την καταξιωμένη Ελευθερία Ντεκό και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Metlen Energy & Metals.
2: Η εντυπωσιακή εκδήλωση φωταγώγησης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο ήταν μια μοναδική σύζευξη αρχαίας κληρονομιάς και σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Metlen Energy & Metals.
3: Με πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό το σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του Ναού του Ποσειδώνα στο σύγχρονο φωτισμό του. Αισθάνομαι συγκίνηση που η εταιρεία μας συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία αυτής της γέφυρας του παρελθόντος με το παρόν. Η μοναδική αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας αναδεικνύεται στη σύγχρονη Ελλάδα και φέρνει στο προσκήνιο τη διαχρονική αξία της κοινής μας παράδοσης.
0: Σημαντικό έργο, μεγάλη προσφορά αναντήρητα, η οποία άλλωστε αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν ήταν παρόν σε αυτό τον φωτισμό.
2: Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο ναός του Ποσειδώνα αποκτά πλέον την εμβέλεια την οποία θα είχαν οραματιστεί και οι προγονείς μας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, και τις συνθήκες, ώστε να εντάσσεται πια στη σύγχρονη ζωή.
0: Τώρα εντάξει, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν χρηματιστήριο ενέργειας.

0: να βγάζουν κάποια κέρδη για να φωτίσουν τον ναό. Πώς αλλιώς θα φωτιστεί ο ναός? Συνοπτικά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να ξέρετε ότι τα κέρδη είναι μεγάλα από την ενέργεια. Παρόλα αυτά, μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν αναβεληνεκές και πέραν της χώρας μας, και αυτό είναι τιμητικό για την Ελλάδα. Για επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέως, βεβαίως, έτσι κι αλλιώς εκ του όρου επιχειρηματίας. Τώρα βέβαια, εντάξει, αν παίρνουν και κάποια κρατικά λεφτά, αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο του επιχειρήν. Αλλά θα συμπληρώναμε εμείς ότι κανένας ψόγος για τους ίδιους, έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό, τίποτα δεν έχει ακουστεί σε βάρος τους μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, της ελεύθερης οικονομίας, εν ταυτό και παγκοσμιοποιημένης, ενεργών και, όπως λέγουν κάποιοι που τους γνωρίζουν και σε προσωπικό επίπεδο, είναι άνθρωποι ευχάριστοι, κοινωνικοί, με έντονο λαϊκό στοιχείο μέσα τους, και θα συμπληρώναμε και αυτοδημιούργητοι. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα και να τους προσάψει κάτι. Το ζήτημα όμως είναι, και να συμπληρώσουμε εδώ και κάτι άλλο, σε τελική ανάλυση οι άνθρωποι, όταν λες ότι κάποιος είναι επιχειρηματίας, λες η μέρημνά του είναι να βγάζει λεφτά, αυτή είναι η δουλειά του. Και άμα βγάζει λεφτά, μπορεί να κάνει και κάποιο έργο κοινωνικό, να φωτίσει ένα ναό, να βάλει ανάλογες, να κάνει μάλλον ανάλογες επενδύσεις οικολογικού χαρακτήρος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να το κάνει δηλαδή ένα βιοκλιματικό κτίριο, πάντα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα βέβαια, αν μεταφέρει και λιγνίτες στη γειτονική μας χώρα, στα Σκόπια, εντάξει, αυτοί οι λιγνίτες για πέταμα ήταν, γιατί να μην τους κάψουν οι Σκοπιανοί και να βγουν και κάποια κέρδη? Δεν είναι και κακό αυτό, για όνομα του Θεού. Τώρα βεβαίως, αν τα λιγνητικά εκεί στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, στον Πίτολα, στο μοναστήρι, μολύνουν γενικώ την ατμόσφαιρα, μια που είμαστε και γείτονες, εντάξει τώρα αυτό. Πάνω απ' όλα είμαστε οικολόγοι και βάζουμε την ανάλογη ασπίδα, την οικολογική, στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Άμυνας. Αλλά είπαμε, το επιχειρήν τα έχει αυτά, και ουδής ψόγος, και όπως σας προαναφέραμε, δεν έχει ακουστεί τίποτα για τους επιχειρηματίες αυτούς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, από όσο γνωρίζουμε εμείς. Και σε τελική ανάλυση, οι άνθρωποι δεν γυρνάνε από καφενείο σε καφενείο να μαζεύουν ψήφους, λεφτά βγάζουν από τις δικές σας τις τσεπούλες, βέβαια, που πληρώνετε το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση και τι συνέβη μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, τα οποία γεφυρώνουν τα πρώτα εγγένεια εκείνα του Οκτωβρίου του 2019 με αυτά τα ίστατα εγγένεια τα χθεσινά στον Θεσσαλικό κάμπο. Τι έμεινε δηλαδή ως απόϊχος αυτής της εξαετίας? Τι συνέβη δηλαδή για εσάς που μας ακούτε, για τον απλό Έλληνα?
1: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σε τούτη τη σύντομη αναδρομή την οποία κάναμε με αφορμή την χθεσινή τελετή εγγενείων.

0: Η υπόθεση Guilfoyle φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό, καθώς τα πόνερά της αρχίζουν και φτάνουν και μέχρι εκείνες τις περιοχές του επιχειρήν, οι οποίες είχαν και ιδιαίτερες σχέσεις μαζί της.
1: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team, and we wish her well.
2: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So.
3: Πρώτα απολύθηκε και έπειτα αποσυνδέθηκε η Kimberly Guilfoyle από την οικογένεια Trump. Η ίδια πάντως επιμένει ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς.
4: Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα των δεκαετιών της δημόσιας προσφοράς μου. Κατά τη διάρκεια της εταιρείας μου, συμβάλαμε σε σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.
3: Στο παρασκήνιο φαίνεται πως η Kimberly Guilfoyle μέχρι και την τελευταία στιγμή έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει την απομάκρυνσή της.
5: Η Guilfoyle επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για να πει ότι τα μηνύματα κειμένου ήταν δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη. Οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
3: Επιπλέον, η Αμερικανική εφημερίδα επανέρχεται στις συμφωνίες που έγιναν επί ημερών της Kimberly Guilfoyle για την παροχή αμερικανικού LNG και αναφέρει πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
5: Το Υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας δηλώνει τώρα ότι δεν είναι απόλυτα πεπισμένο ότι η συμφωνία της θα είναι οικονομικά βιώσιμη και αναμένει μια πλήρη μελέτη σκοπιμότητας. Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, Naftogaz Group, δήλωσε στη Journal ότι διέκοψε τις διαπραγματεύσεις της. Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρουμανίας, Transgaz, δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης έχει λήξει.
3: Τα μνημόνια συμφωνίας υπογράφηκαν μέσω της Atlantic Sea LNG Trade, στην οποία συμμετέχει η Actor με 60% και η ΔΕΠΑ με το 40% των μετοχών. Η κοινοπραξία προμηθεύεται LNG από την Venture Global με έδρα τη Λουιζιάννα, με σκοπό την πώλησή του στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Οι δικηγόροι της Actor δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι η 20ετή συμφωνία στην Αλβανία είναι δεσμευτική και υπόκειται σε διεθνή διαιτησία. Επίσης πως με την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και ότι αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τη Ρουμανία. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει πως θα συνεχιστούν τα ενεργειακά έργα που έχουν συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
6: Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες.
3: Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στον κάθε διάδρομο, αλλά και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες από αμερικανικούς κολοσσούς, καθώς εκτιμά πως έτσι η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο.
0: Ακούσατε το ρεπορτάζ του φίλου μου και καλού συναδέλφου στο Open, του Γιάννη Ευσταθίου. Έτσι είναι όπως τα λέει ο Γιάννης. Τώρα βέβαια τι άλλο ακούγεται και πως γίναν όλα αυτά τα παρατράγουδα, σας τα έχουμε αναλύσει και διεξοδικώς. Αλλά και η κυρία εκείνη, η οποία αυτή η Kimberly, ρε παιδί μου, κατσικοπόδαρη, η κυρία, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η κυρία Ζακαράια, όπως τη λένε, η οποία ανακοίνωσε ότι Guilfoyle τέλος, και ήταν η πρώτη εμφάνισή της, έγινε και αυτή, άντε μη χαρακτηρίσουμε τώρα τι συνέβη. Για βάλε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Tonight our sources say that several White House officials are already questioning how long Katie Zachariah will remain in her job as the White House press secretary.
0: Πόσο θα μείνει, λέει η Ζακαράια.
7: Για τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, οι μέρες της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι μετρημένες. Και αυτός είναι ο λόγος.
1: Good morning.
8: I am so honored to work for President Trump and the American people. And with that, I will take your questions.
9: Has the U.S. stopped sharing intel with Ukraine?
8: I'll have to get back to you on that.
7: Αφού αδυνατεί να απαντήσει στη μία από τις τρεις συνολικά ερωτήσεις που της τέθηκαν, μετά μπερδεύει τον πρόεδρο Τραμπ με τον σύζυγό της.
0: Έχετε τέσσερα παιδιά, λέει, πώς θα τα καταφέρνετε. Μ' αρέσει να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου. Δεν θα μπορώ να με μακριάσω. Μας λένε, αφού θα είστε με τέσσερα παιδιά, πώς θα μπορείτε να ενημερώνετε.
7: Και τα ερωτήματα άρχισαν να διατυπώνονται δυνατά.
0: Και να ρωτιούνται οι συντάκτες, φαρμακεροί δημοσιογράφοι και αυτοί, κακοί άνθρωποι, πόσο άλλο θα μείνει η κυρία ως press secretary του Λευκού Οίκου, αφού λέει όταν τη ρώτησαν για τα παιδιά της και είπε ότι τα βρίσκω με τον σύζυγό του, με τον σύζυγό της, μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον Τραμπ.
7: Το αν όντως έχει πτυχίο, δεδομένου πως δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια πολιτεία πήρε άδεια άσκησης επαγγέλματος.
0: Τα πήγε, λέει, πολύ καλά. Από πού, λέει, πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αφού λέει ότι είναι δικηγόρος, μπορεί να μας πείτε από ποια πολιτεία πήρατε? Πήρα, λέει, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν μετακόμισα στην Κίνα.
7: Όμως για την ώρα οι επιδόσεις της κρίνονται πολύ αυστηρά.
0: Είμαι, λέει, δικηγόρος. Πού πήρατε, λέει, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος? Α, λέει, στην Κίνα όταν ήμουνα. Συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά τα ευτράπελα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την πρωινή ενημερωτική εκπομπή ενός ανεξάρτητου και ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού. Και σας δίνουμε ραντεβού, πρώτα ο Θεός βεβαίως, για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: κρυμμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ τα κατάφερε στο Stamford Bridge και ιτήθηκε 3-1 από την Shakhtar Donetsk για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το γκολ της Ένωσης σημείωσε ο Μάγκερες το 28. Για τους Ουκρανούς σκόραραν οι Πεντρίνιος με πέναλτι στο 34, τον Μπία στο 80 και Μεντόζα στο 86. Το αποτέλεσμα ήταν άδικο, είμαι χαρούμενος. Δύο αποφάσεις του ιετή επηρέασαν το παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας Μάρκο Νίκολιτς. Η K19 των κεντρινόμαυρων επικράτησε της αντίστοιχης της πρωταθλήτριας Ουκρανίας 2-1 για το Youth League, με τον γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους το 66 ο Τβέρντοχιμπ. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Ήταν δύσκολες ημέρες μετά τον ντέρμπι, θα κάνουμε τα πάντα για το μάτς με την Μπόρατς, τόνισε ο Kings Kangua. Στην Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας, θέλουμε πάθος και δύναμη σε ολόκληρο το μάτς, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήρθαμε για την νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να την πάρουμε. Έξτρα κίνητρο η απουσία του κόσμου, ανέφερε ο Τσικίνιο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το παιχνίδι με τους Μασαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας σε πλήρως την στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή τους προπονήσεις να είναι αύριο ενώπιση του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του αγώνα με τη Ρεν. Εκτός από την αποστολή των κριτικών, η Σιέλης και η Σέκα. Ρίγμα με τον Τάιλερ Ντόρση στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο του στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής ενώ στο αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague. Ο Άρης επιβλήθηκε 88-68 της Ντερτόνα στο Νικ Γκάλις Χολ και έκανε το 3-3 στο Eurocup. Πρώτο σκόρερ για τους Κίτρινους ο Μόργαν με 23 πόντους. Ακολούθησε ο Ρόμπινσον Ελ με 19. Ένα πίθανο δεύτερο ημίχρονο και συγχαίρω τους παίκτες μου για αυτό, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Προμηθέας στήθηκε 87-83 από την Τριέρ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του για τον πρώτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Αντίθετα, ο Ηρακλής νίκησε άνετα 90-73 την Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο και έκανε το 2-2. Σε εξαλαμβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Manchester City Paris Germain 2-4, Ρώμα Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv Besiktas 182, Ανατολού Εφές Bayern 93-101, Paris Bologna 94-96. Ο Στέφανος Τσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Masters της Σανγκάη. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ που έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
0: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Έβλεπα εχθές τα δελτία ειδήσεων και με ένιωθα και ένιωθα ένα σφίξιμο στην καρδιά. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας αποδείχθηκε φωνικό. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας επιβεβαίωσε την ανεπαρκία μας. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας ανέδειξε την προχειρότητα με την οποία κάνουμε τα πάντα σε αυτήν τη χώρα. Στην Εύβοια διαλύθηκαν δρόμοι. Το ίδιο είχε συμβεί μία εβδομάδα νωρίτερα στην Κρήτη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει ερευνηθεί κάποια από τις περιπτώσεις τις οποίες κάποιοι δρόμοι καταραίουν σαν τους πύργους που φτιάχνουμε τα καλοκαίρια στην άμμο. Δεν γίνεται να φταίει πάντα μόνο ο κακός μας ο καιρός. Να δεχθούμε μία φορά ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι διαχρονικό. Και το περίεργο είναι ότι δεν βλέπουμε να επιβάλλονται κυρώσεις. Έπιασε ο αρμόδιος υπουργός ή έστω η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τις εταιρείες που έφτιαξαν τους συγκεκριμένους δρόμους για να ζητήσει εξηγήσεις. Δεν μπορεί να διαλύεται το οδόστρωμα, να κόβεται στη μέση. Κάτι άλλο φταίει πέρα από την έντονη βροχόπτωση. Και μόνο ότι δεν ρωτάει κάποιος για τα αίτια αυτών των καταστροφών αυξάνει τις υποψίες ότι κάτι δεν έγινε σωστά στο έργο. Είναι θέμα υλικών? Παραδόθηκε βιαστικά λόγω κάποιων εκλογών ο δρόμος? Σίγουρα πάντως κάτι συμβαίνει. Μοιάζει η ιστορία με εκείνη των πυρκαγιών. Οι μισές φωτιές προκαλούνται από το δίκτυο του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, του γνωστού σε όλους μας ως ΔΔΕ. Και ενώ οι ευθύνες για την πρόκληση πυρκαγιών είναι ξεκάθαρες, η πολιτεία, δηλαδή η κυβέρνηση, ετοιμάζεται να απαλλάξει τα στελέχη του διαχειριστή από τις ευθύνες. Θυμάστε εκείνο το ακαταδίωκτο για τις τράπεζες ή το άλλο για την περίοδο της πανδημίας? Τώρα πάμε στην επόμενη πίστα. Νομοθετούμε το ακαταδίωκτο για τις πυρκαγιές εάν αυτές προκαλούνται από τον ΔΔΕ. Η διάταξη έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με αυτήν, εξαιρούνται τα στελέχη του ΔΔΕ από το αυτόφορο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Η τροπολογία αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο πυροσβεστικό σώμα. Ο διαχειριστής εισπράττει τεράστια ποσά. Μοιράζει εκατομμύρια ως μισθούς και μπόνους τα στελέχη του. Για ποιο λόγο λοιπόν μπαίνει στο απειρόβλητο όταν αποδεδειγμένα κάποιες φωτιές οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις που κάνουν ευάλωτο το δίκτυο? Όποιος βρει την απάντηση κερδίζει δώρο. Σύμφωνα με τον Ανδριανό Γκουρμπάτσι, πρόκειται για μια διάταξη που λειτουργεί ως εκβιασμός προς την πολιτεία και βέβαια ως συγκάλυψη για μελλοντικά εγκλήματα. Σκεφτείτε να ξεσπάσει μια πυρκαγιά το ερχόμενο καλοκαίρι από το δίκτυο του ΔΔΕ και να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Θα βγουν λάδι υπεύθυνοι? Θα πίνουν στην υγεία των κορόιδων και στη μνήμη των θυμάτων? Όλη αυτή η κατάσταση δεν σας θυμίζει όσα σας ανέφερα νωρίτερα? Το μόνο που μένει να δούμε είναι μία διάταξη που θα αφήνει εκτός κατηγορητηρίου όσους φτιάχνουν ψεύτικους δρόμους. Θα διαλύεται η Εθνική Οδός και αντί να αναζητήσουμε τους υπεύθυνους θα τους πληρώνουμε και αποζημίωση επειδή δεν θα δουλεύουν τα διόδια. Δεν κάνω πλάκα, αλλά δεν φταίνε οι άλλοι. Εμείς φταίμε. Από την ημέρα που κατέρευσε στο Νόβι Σαν το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού, οι Σέρβοι βγήκαν στους δρόμους κατά χιλιάδες. Όχι μόνο μία φορά, ούτε δύο. Κάθε εβδομάδα διοργάνωναν διαδηλώσεις. Ζητούσαν τη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς και απαιτούσαν απόδοση δικαιοσύνης. Εμείς τι κάνουμε? Βλέπουμε τις τροπολογίες να περνούν? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3.
Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, στο 69 39 943 943.

0: Την ανάγκη να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός φέρεται έτοιμος να ζητήσει και τη λήψη στοχευμένων μέτρων, έστω και προσωρινών, για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες. Εμείς θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Ανακοινώθηκαν, κύριε Υπουργέ, μειώσεις 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πιστεύετε ότι αρκούν, κύριε Παπαθανάση, για να βγάλουν το χειμώνα οι οικογένειες? Και θέτω το ερώτημα αυτό διότι από την αντιπολίτευση υποστηρίζουν ότι πρόκειται για επιδότηση 17 ημερών.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Προφανώς και όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η ενεργειακή κρίση είναι ένα μεγάλο και σημαντικό θέμα που ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας, αλλά ταλαιπωρεί και όλη την Ευρώπη. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, έτσι για να μιλάμε και να θέτουμε τις βάσεις της συζήτησης. Τώρα, εάν κάποιος λάβει υπόψη τα 40 λεπτά και την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, θα δούμε καταρχάς ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει περίπου στο 1,55, και αν λάβουμε υπόψη και το επίδομα θέρμανσης αυξημένο κατά 30%, κατ' ουσίαν το κόστος θα είναι στο 1,35, χαμηλότερο από ό,τι έκλεισε την προηγούμενη περίοδο. Συνολικά λοιπόν η κυβέρνηση με ένα μεγάλο πακέτο, το οποίο φτάνει στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 800 εκατομμύρια είναι για τη στήριξη την ενεργειακή των οικοκυριών, έρχεται να στηρίξει την καθημερινότητα του πολίτη με μείωση του πετρελαίου θέρμανσης σημαντικά, θα έλεγα, διότι αν λέμε 40 λεπτά ανοίγει 1,55 περίπου και άλλα 20 λεπτά που προκύπτουν από το επίδομα θέρμανσης που αυξάνεται κατά 30%, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ σημαντική στήριξη για την καθημερινότητα, χωρίς να λέμε ότι αυτό είναι αρκετό. Πάντοτε το περισσότερο είναι καλύτερο, αλλά αυτή είναι η δυνατότητα που έχει αυτή τη στιγμή η πολιτεία. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε την αλήθεια στους συμπολίτες μας και να μην τάζουμε λαγούς με πετραχίλια όπως τάζει η αντιπολίτευση, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει.
0: Άρα, κύριε Παπαθανάση, κύριε Υπουργέ, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο, για παράδειγμα, πακέτο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με ελαφρύνσεις στις τιμές των καυσίμων?
1: Κοιτάξτε, 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 95 οκτάνια. Είναι ένα πακέτο το οποίο καταρχάς στηρίζει για αυτό το διάστημα την καθημερινότητα. Βλέπουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα και πώς ανεβοκατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Θα δούμε λοιπόν από 1η Νοεμβρίου, θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα για να επαναξιολογήσουμε πάλι την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι όσο μπορούμε εξαντλούμε κάθε διαθέσιμο πόρο που έχουμε, προκειμένου να στηρίξουμε την καθημερινότητα που, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι τα προβλήματα όλα έχουν λυθεί. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αντιμετωπίζουμε το κάθε πρόβλημα καθημερινά.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να περιμένουμε χαρμόσυνα μαντάτα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τι λέτε?
1: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρία Πολύζου. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση που την έχει ανοίξει ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε. Η ρήτρα διαφυγής, η προηγούμενη, μας έδωσε ένα περιθώριο περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Η Ευρώπη πρέπει να ενσκύψει στα σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση. Θέλω να αισθάνομαι αισιόδοξος, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Εμείς πάντως, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα, έχει στείλει και την επιστολή και μάλιστα έχει και άλλα κράτη τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη στήριξη, διότι όταν οι πολίτες της Ευρώπης έρχονται μπροστά σε τέτοια σημαντικά προβλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει. Και εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε να μην συμπεριληφθεί ένα πακέτο στο όριο δαπανών. Όχι, πάντα το μπαίνει στο χρέος, αλλά όχι στο όριο δαπανών, διότι πρέπει να τηρούμε το όριο δαπανών, διότι είμαστε μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχουμε χρέος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν δεν προσέξουμε, όπως άλλες χώρες, που βλέπετε ότι εμείς είμαστε μέσα στις 2-3 χώρες που μπορέσαμε και ανακοινώσαμε μέτρα, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να έρθουμε σε μια κατάσταση όπως άλλες χώρες να επιβάλλουμε μέτρα. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το κάνουμε και δεν θα το κάνουμε. Γι' αυτό και επίσης η εξυπηρέτηση του χρέους μας είναι χαμηλή, άρα έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο, επειδή το χρέος μας εξυπηρετείται χαμηλότερα, να μπορούμε και να ανακοινώνουμε μέτρα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι όπως άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή βλέπετε τι αναστάτωση υπάρχει, επειδή ακριβώς πρέπει να επιβάλλουν μέτρα λόγω της υπέρβασης του ορίου δαπανών τους.
0: Σίγουρα όμως, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση, μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτό που λένε, ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στην απέτηση για μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία και στη λήψη μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Εκεί θα εστιαστεί η κουβέντα, στο να ακριβώς να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα, μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να μην συμπεριληφθούν κάποιες δαπάνες μέσα στο όριο δαπανών. Να μπορέσουμε δηλαδή να εξαιρέσουμε αυτές τις δαπάνες, έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτό είναι μια γενική ευρωπαϊκή συζήτηση που θα γίνει τώρα.
0: Μάλιστα, η αντιπολίτευση, κύριε Παπαθανάση, υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να φορολογήσετε τα δηληστήρια και τις εταιρείες ενέργειας που θησαυρίζουν. Υπάρχει τέτοια σκέψη στο οικονομικό επιτελείο?
1: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι το κάναμε στο παρελθόν δύο φορές τα δηληστήρια και μία φορά τις εταιρείες ενέργειας. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι τώρα και τα δηληστήρια συμβάλλουν στη μείωση. Βλέπετε ότι 20 λεπτά προέρχονται από τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά προέρχονται στο ντίζελ κίνησης από τα δηληστήρια. Επομένως, έχουμε τη συμβολή τους εκεί. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε είναι καταρχάς να προκύπτει μέρισμα από τα αποτελέσματα. Να υπενθυμίσω ότι τα δηληστήρια επίσης έχουν μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Επομένως, ένα μεγάλο ποσό από τα κέρδη τους προέρχονται από εξαγωγές και όχι από την ελληνική αγορά. Και πάντα λέμε ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να στοχεύουμε και να στηρίζουμε τον συμπολίτη μας ακριβώς στην πηγή, δηλαδή στην αντλία. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δίνει λύση. Όσο λύση δίνει, να πηγαίνουμε στην αντλία και να δίνουμε στοχευμένη στήριξη, έτσι ώστε να το απολαμβάνει η κάθε μία και ο καθένας.
0: Θέλω και την άποψή σας, κύριε Υπουργέ, για τον Νίκο Φιτς, που συμπεριέλαβε την Ελλάδα στις οικονομίες της Ευρώπης που ξεχωρίζουν δημοσιονομικά. Θέλω να μας εξηγήσετε τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ενέργεια για την ελληνική οικονομία.
1: Κοιτάξτε, όπως βλέπετε τα ομόλογα, η αποδόση των ομολόγων και γενικότερα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση να δανείζεται χαμηλότερα, πρώτον από 4 από τις 7 οικονομίες των 7 ισχυρότερων χωρών του κόσμου και καθ' ουσίαν χαμηλότερα από 2 από τις ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι όσο δανειζόμαστε φθηνότερα, όσο η οικονομία μας φαίνεται ότι είναι καλύτερα και είναι καλύτερα και αξιολογείται ότι είναι καλύτερα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και δανειζόμαστε χαμηλότερα. Εξυπηρετούμε λοιπόν το σκέλος των δανείων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα έχει χρέη που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και που εμείς προσπαθούμε να απομειώσουμε αυτή την βαλίτσα, την κακιά βαλίτσα από την γενιά του μέλλοντος. Επομένως, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Μειώνει αυτές τις υποχρεώσεις που θα πληρώσουν τα παιδιά των Ελλήνων την επόμενη μέρα. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε χαμηλή εξυπηρέτηση του χρέους. Για να το έχουμε αυτό πρέπει να, η οικονομία μας να αξιολογείται θετικά από τους οίκους. Όσο λοιπόν η αξιολόγηση, όπως και οι άλλοι οίκοι, μας αναβαθμίζουν και είμαστε πολύ κοντά και στην πρώτη βαθμίδα, αυτό σημαίνει ότι δανειζόμαστε χαμηλότερα, επομένως είναι χαμηλότερη εξυπηρέτηση του χρέους, μεγαλύτερο περιθώριο να μειώνουμε το χρέος μας και να έχουμε μεγαλύτερο μέρισμα που γυρίζει στους συμπολίτες μας υπό μορφή μέτρων.
0: Υποθέτω, κύριε Παπαθανάση, ότι υπάρχει και δημιουργία σπίδας απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.
1: Κοιτάξτε, όσο μια οικονομία είναι σταθερή και βλέπετε ότι σε μια ρευστότητα και σε αντίθετους ανέμους σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα φαντάζει ως μια χώρα εξαίρεση πλέον, ως μια χώρα σταθερή, μια χώρα με σταθερό πολιτικό σύστημα, με γεωπολιτική σταθερότητα, πυλώνας γενικά, και οικονομική σταθερότητα, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε και πιο ελκυστικοί και φιλικοί στην επιχειρηματικότητα, να φέρνουμε περισσότερες επιχειρήσεις, να δημιουργούνται περισσότερες δουλειές. Ξέρετε, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος προκύπτει από τις περισσότερες δουλειές. Όταν λοιπόν ένας νέος, μια νέα βρίσκει δουλειά, αυτό σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και εμείς συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, αυτό σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και όταν υπάρχει ανταγωνισμό, δηλαδή περισσότερες δουλειές, αυτό σημαίνει αύξηση των μισθών. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θέλουμε και μάλιστα είναι, αν θέλετε, ένα αντίβαρο απέναντι στην κρίση και στην ακρίβεια. Με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του γεγονότος που, όπως σας είπα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή μια χώρα παράδειγμα για πολλές χώρες της Ευρώπης. Τα τελευταία στατιστικά που έχουν βγει, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι περίπου στο μέσον ως προς τον κατώτατο μισθό, ως προς την αγοραστική δύναμη, στη 17η θέση, αφήνοντας πίσω περίπου 10 χώρες. Επομένως και αυτό καταρρύπτει, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι πίνακες της Eurostat που ανακοινώθηκαν, και αυτό καταρρύπτει, αν θέλετε, την επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης ότι είμαστε στους μισθούς της Βουλγαρίας. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Επίσημα από την Eurostat και επίσημα από τα στοιχεία που έχουν βγει, η Ελλάδα ως προς την αγοραστική δύναμη είναι στη 17η θέση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά έχουμε 10 χώρες που έχουν περάσει. Η δική είναι πίσω μας.
0: Μάλιστα. Με την περιγραφή αυτή, κύριε Υπουργέ, δείχνεται ότι υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη για τη χώρα μας. Όμως, πιστεύετε ότι είναι εφικτός και ο στόχος της αυτοδυναμίας?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μπροστά μας έως τις εκλογές ένα χρόνο να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Οι πολίτες στις εκλογές του 27 θα ψηφίσουν για την επόμενη τετραετία. Έτσι γίνεται πάντα. Κάθε πολίτης ψηφίζει με αυτά τα οποία περιμένει να δει, και για να μπορέσει να πιστεί ότι αυτά τα οποία λέει ένα κόμμα θα γίνουν, πρέπει να υλοποιηθούν. Αυτό είναι που θα κάνουμε. Θα ολοκληρώσουμε όλες τις εξαγγελίες του 23, πολύ περισσότερες, έτσι ώστε αυτά τα οποία θα πούμε ότι θα κάνουμε για την τετραετία 27-31 να είναι καταρχάς να πιστούν οι συμπολίτες μας, και δεύτερον να μας δώσουν την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό σε μια ρευστή εποχή, σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Μια κυβέρνηση αυτοδύναμη μπορεί να λαμβάνει πολύ πιο γρήγορα τις αποφάσεις και πολύ πιο αποτελεσματικά. Φανταστείτε στις κρίσεις που περάσαμε, στο μεταναστευτικό, στον COVID, να υπήρχε μια κυβέρνηση συνασπισμού και να έπρεπε οι αποφάσεις να διακινηθούν και να συμφωνηθούν, ενώ περάσαμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά, διότι αυτή η κυβέρνηση, κυρία Μητσοτάκη, έδειξε ότι αποτελεσματικά, γρήγορα, ενίσχυσε την Ελλάδα, θωράκισε την Ελλάδα. Η αμυντική μας δύναμη έχει αυξηθεί σε μεγάλο και σημαντικό. Η οικονομία μας πάει καλά και το μέρισμα γυρίζει πίσω στην καθημερινότητα και στους πολίτες. Εμείς λοιπόν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και θα ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας να μας ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα 27-31.
0: Την ώρα που εσείς θα παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας, κύριε Παπαθανάση, την ίδια ακριβώς ώρα θα ιδρύσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, εάν συμβεί?
1: Καλά, ας περιμένουμε πρώτα να ιδρυθεί αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως έχουμε πει, ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, κράτησε την Ελλάδα στα πόδια της. Εγώ στο τέλος συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν θα θελήσει να τραυματίσει το κόμμα που τον τίμησε, που τον έκανε πρόεδρο και τον έκανε και πρωθυπουργό. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε χθες μια πολύ πολύ σημαντική επιχειρηματική συμφωνία, κύριε Παπαθανάση, με την πώληση των Γκούντι, των Έβερες, των Φλο Καφέ και Λαπαστερία στην καναδική ρηπής του Πρέμ Γουάτσα. Είναι ελκυστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις τελικά?
1: Βέβαια, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ο Πρέμ Γουάτσα ήταν εδώ όταν άλλοι έφευγαν. Επομένως πίστεψε στη δύναμη της ελληνικής οικονομίας και κατά την περίοδο της κρίσης, και παρέμεινε εδώ. Είναι ένας σπουδαίος επενδυτής, ο οποίος πιστεύει στη δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Θεωρώ ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ελκυστικές, διότι πλέον έχουν και δυνατή στελέχωση και καλά αποτελέσματα. Και βεβαίως έχουν μια οικονομία μπροστά, η οποία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιους ρυθμούς από ό,τι στην Ευρώπη. θέλω να σας πω ότι δείτε λίγο το πώς τρέφουν οι ρυθμοί ανάπτυξης για εμάς και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κάτω από το 1%, εμείς το 2%. Έχουμε κατ' ουσίαν στις επενδύσεις πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το μέσο όρο των επενδύσεων της Ευρώπης. Και συνεχίζουμε γιατί, και έχουμε μάλιστα και hedge funds που έρχονται στην Ελλάδα, γιατί εδώ είναι μια χώρα πολύ πολύ σταθερή. Ο κόσμος μπορεί και η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να στέκεται και να εμπιστεύεται την ελληνική οικονομία και να εμπιστεύεται και τις ελληνικές τράπεζες, βέβαια, που πλέον είναι δυνατές.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, κύριε Παπαθανάση, με το σπίτι μου 3?
1: Το σπίτι μου 3 οργανώνεται η τεχνική υποστήριξη. Και όπως είπαμε, θα ανοίξει περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, από αρχές του χρόνου θα είναι ανοιχτό για περίπου 15.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι θα αγοράσουν σπίτι και μάλιστα με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, δηλαδή πλέον έως 55 ετών από 50. Με μεγαλύτερη επιφάνεια για κάθε παιδί, 10 μέτρα παραπάνω από τα 150 τετραγωνικά που ήταν, ανεβαίνει μετά από τα 4 παιδιά κατά 10 τετραγωνικά. Για πιο αυξημένη αξία του σπιτιού. Πλέον από 250.000 πηγαίνει στις 300.000 και το δάνειο από 190.000 μπορεί να είναι 230.000. 75% επιδότηση για τρίτεκνους, πολύτεκνους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στήριξε ήδη το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, και αυτό εδώ το πρόγραμμα είναι πάλι ανακατεύθυνση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε μεγάλο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτό λοιπόν, με τα δύο προγράμματα αγόρασαν σπίτι περίπου 24.000 συμπολίτες μας, όλη την Ελλάδα, κυρία Πολύζου, και τώρα άλλοι 15.000 θα αγοράσουν σπίτι και θα πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν είχαν ενίκιο. Και βεβαίως θα ξεκινήσει και το ανακαινίζω σύντομα, το οποίο θα ανοίξει κλειστά σπίτια. Είναι πολλά μέτρα για το στεγαστικό, πολλά μέτρα για το στεγαστικό, γιατί το στεγαστικό δεν λύνεται, όπως ξέρετε, με ένα μαγικό ραβδί.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε Παπαθανάση. Θέλω να μου πείτε, κλείνοντας, τι μήνυμα περνούν κόλωσοι της παγκόσμιας ναυτιλίας, όπως η Capital και η Star Bulk, που έχουν έντονο αποτύπωμα στο εξωτερικό και τώρα βέβαια εισάγονται και στο Euronext Athens.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό. Η εμπορική ναυτιλία, όπως ξέρετε, είναι η ηγέτιδα δύναμη, η παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη, και θεωρώ ότι και τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί αποτελούν ένα πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι αυτή η οποία δίνει μια σημαντική δύναμη, θέσεις εργασίας και σε Έλληνες ναυτικούς, αλλά σε κάθε περίπτωση χαράσει, αν θέλετε, την πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι αν μας ακούν σε ένα θέμα πάρα πολύ δυνατά, είναι στο θέμα της ναυτιλίας, όπου η Ελλάδα είναι πράγματι η ηγέτιδα δύναμη. Επομένως, αυτές οι εταιρείες όλες κατ' ουσίαν δημιουργούν τις συνθήκες της γενικότερης παγκόσμιας πολιτικής στην εμπορική ναυτιλία.
0: Μάλιστα. Ναι. Κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάτι που ετοιμάζεται, αλλά δεν το έχετε επικοινωνήσει με την κοινωνία, τους πολίτες, διότι βρισκόμαστε προεκλογικά, με αποτέλεσμα βεβαίως να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους?
1: Εντάξει, καταρχάς για τις επιχειρήσεις έχουμε προγράμματα δανειοδότηση των επιχειρήσεων με χαμηλά επιτόκια, το οποίο θα ξεκινήσει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να δανειστούν σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο, 0,35%. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους επαγγελματίες με μέτρα στήριξης για το δανειακό σκέλος, να τους ανοίξουμε και την πόρτα για να μπορούν, γι' αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε και το 80% του δανείου. Και υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία θα ανοίξουν τώρα, που θα στηρίξουν πέραν των προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη τώρα σε Δυτική Μακεδονία, αυτά τα ειδικά προγράμματα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Ιχαλίας, Πορτινίας. Ανοίγουν προγράμματα τώρα για επιχειρηματικότητα, όπου θα επιδοτήσουμε ως 67% εταιρείες οι οποίες θα καταθέσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο που κατ' ουσίαν τι θα κάνει, θα ενισχύει την αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ό,τι λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε σε CAR που ενισχύει την αυτονομία, δηλαδή μειώνει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, αυτά θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα που μπορούν οι επιχειρήσεις να λάβουν για να μπορέσουν να τρέξουν ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Που του κόμματος Ελλάς, Γιώργο Μπαλατσούκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύδου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, σας άκουσα στο Μέγκα να υπογραμμίζετε την ανάγκη για μια προοδευτική πανστρατιά. Σε αυτό το προσκλητήριο συμπεριλαμβάνεται και περιλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Πολύδου, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής μας, από το Μάιο του 2026, εμφανιστήκαμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και ταράξαμε τα νερά. Νομίζω ότι ξεβολέψαμε αρκετούς, γιατί αυτό που δείχνει η προσπάθειά μας, αυτό που δείχνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι ότι ναι, υπάρχει ένας άλλος δρόμος απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και σε αυτό εμείς έχουμε κάνει ένα προσκλητήριο σε όλη την κοινωνία, στην κοινωνία η οποία στενάζει από τα προβλήματα, από την ακρίβεια, από την αύξηση των τιμών στο σούπερ μάρκετ, στην στέγη, στα καύσιμα, και βλέπουμε τόσο την κυβέρνηση να δυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε αυτά, όσο επίσης βλέπουμε και την αντιπολίτευση να προτιμάει να κάνει αντιπολίτευση σε εμάς παρά στον πραγματικό και μοναδικό αντίπαλο που είναι Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα προχωρήσουμε με την κοινωνία, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να διαμορφωθεί μια πραγματικά προοδευτική εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά η πρόσκληση πάει προς την κοινωνική βάση, κύριε Μπαλατσούκα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, και αυτό που κάνουμε το τελευταίο διάστημα είναι η πλήρης οργανωτική διάταξη της Ελλάς σε κάθε πόλη, σε κάθε περιφέρεια, γιατί πιστεύουμε ότι το μείζον είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Το κόμμα ακριβώς να αφουγκράζεται και κυρίως να προτείνει να βγάζει προς τα έξω τις πεπιθήσεις, το σχέδιο, το όραμα, το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα που θέλουμε, και σε αυτό είναι ακλόνητη η πεποίθησή μας ότι μόνο αν είμαστε δίπλα με τους καθημερινούς ανθρώπους, μόνο τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια ευρύτερη, μια νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα πάει την Ελλάδα παρακάτω.
0: Να μην ρωτήσω, κύριε Μπαλατσούκα, αν υπάρχουν περιθώρια για μια συνεργασία κομμάτων της λεγόμενης αυτής κέντρο-αριστεράς, όταν βλέπουμε αυτές τις καθημερινές συγκρούσεις.
1: Το μείζον, κύριε Πολύζου, είναι να υπάρχει όχι απλά συνεργασία, να υπάρχει η κοινωνία να είναι στο προσκήνιο σε τέτοιο βαθμό που να συσπηρωθεί αυτός ο πόλος που εμείς εκφράζουμε, που είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Ξέρετε, είναι ένα μικρό θαύμα που εδώ και τόσους λίγους μήνες ένα κόμμα χωρίς πόρους, χωρίς οικονομική στήριξη με τα μέλη του να έχει βρεθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά σταθερά, πάγια στη δεύτερη θέση. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να συσπηρώσουμε όλο τον προοδευτικό κόσμο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί, να σας το πω και απλά, ο μοναδικός που μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα έπρεπε πάντως, κύριε Μπαλατζούκα, αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που σας κάνει αντιπολίτευση αντί να κάνει στην κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, θα έπρεπε λοιπόν να σας χαροποιεί, διότι όπως λένε, τα καρποφόρα δέντρα πετροβολούν, κύριε Μπαλατζούκα.
1: Αυτό που βλέπουμε είναι σίγουρα ότι έχουμε επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν δεχόμαστε επιθέσεις από την αντιπολίτευση και από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό επιβεβαιώνει την αμηχανία τους, τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται. Αλλά εμείς λέμε ότι είμαστε απλοί ανταγωνιστές με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πρέπει να χάνουμε το βασικό μας στόχο, που είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής, όπως το λένε πλέον όλες οι μετρήσεις. Το 70% και πλέον του κόσμου λέει ότι δεν θέλει πια άλλο αυτή την κυβέρνηση. Και εμείς είμαστε εδώ για να εκφράσουμε αυτό το διαφορετικό, τη διαφορετική πρόταση, ένα διαφορετικό ύφος και ήθος, επιτρέψτε μου να πω, απέναντι στην αλαζονία, απέναντι στα ψέματα, απέναντι στη διαφθορά, που μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και γι' αυτό έχει απόλυτη ευθύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, προηγουμένως αναφέρατε τα προβλήματα της κοινωνίας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, περιμένετε από την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι? Μπορεί να υπάρξουν καλά μαντάτα για την κοινωνία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς με την κυβέρνηση που έχουμε, η οποία έχει μία πολιτική, και αυτή η πολιτική της είναι ότι πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ακούμε μέτρα Kinder έκπληξη ότι θα τα βλέπουν κάθε 15 μέρες και θα μας λένε τι θα κάνουνε. που ήδη

0: είναι καθυστερημένα, ήδη είναι λίγα και φανερώνουν ένα πράγμα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι η απόσταση που χωρίζει την κυβέρνηση από τη βιωμένη πραγματικότητα, από αυτά που ζει ο καθημερινός άνθρωπος στην Ελλάδα, που πραγματικά αναρωτιέμαι αν έχουν ιδέα πραγματική πόσο έχουν ξεφύγει τα ενίκια, οι τιμές, το κόστος ζωής. Και ανταυτού ακούμε μόνο ότι αχ, θα στείλουμε ένα γράμμα στην κυρία Φοντερ Λάιεν, θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Λοιπόν, έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτά δεν είναι μια αστοχία. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Είναι μια κυβέρνηση που νοιάζεται για τους λίγους, την ενδιαφέρει μόνο να διαχειρίζεται επικοινωνιακά όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Γιατί θέλουν μόνο τις καρέκλες τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμείς λέμε ότι πλέον οι πολίτες, η κοινωνία, ο κόσμος θέλει και έχει μια διαφορετική εναλλακτική. Και αυτή την εκφράζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Πάντως να πούμε, κύριε Μπαλατσούκα, ότι στο τραπέζι έχει πέσει από τους Ευρωπαίους και η προοπτική φορολόγηση των δηληστηρίων. Λέτε να προχωρήσει τελικά η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση ή θα επιμείνει στην επιδότηση στην Αγγλία και μάλιστα, όπως λένε από την αντιπολίτευση και εσείς, σε 17 μέρες.
0: Κύριε Πολίδου, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θέσαμε στο δημόσιο διάλογο 4 εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, εκ των οποίων τα δύο που αναφέραμε έχουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Το ένα είναι ότι πρέπει στην αρχή της γραμμής παραγωγής και όχι στο τέλος, όχι στο πρατήριο, να μπει πλαφόν στα δηληστήρια. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, που για το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημείωσαν υπερκέρδη της τάξης σχεδόν των 2 δις. Η κυβέρνηση, και ειδικά τώρα που ακούγεται από την Σύνοδο Κορυφής ότι εδώ υπάρχουν πράγματι αυτά τα εναλλακτικά μέτρα, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να απαντήσει, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανεπάρκειά της. Και για μας είναι μια επιβεβαίωση της σοβαρότητας και της επάρκειας των προτάσεών μας, που λέγονται και από άλλους εκτός από εμάς. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση κρίνεται και κρίνεται από τον κόσμο, ο οποίος κάθε μέρα βλέπει να μην υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις στην καθημερινότητά του.
1: Μάλιστα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, κύριε Μπαλατσούκα, και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Υποστήριξε ότι αναδείχθηκε η παταγώδης αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής, κύριε Μπαλατσούκα, και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από την πλευρά λοιπόν της κυβέρνησης, ωστόσο, εστιάζουν, κύριε Μπαλατσούκα, στην λαθασμένη έκφραση περί καλωδίου επικοινωνίας. Θέλω το σχόλιο σας.
0: Εντάξει, τώρα πολιτική με επιχειρήματα δημοτικού αυτού του τύπου σοβαρή δεν μπορεί να γίνει. Ειδικά όταν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, τους θυμόμαστε στις πρέσπες που φόραγαν τις περικεφαλαίες και τώρα στο καλώδιο έχουν βάλει τις πιτζάμες, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλούν. Όταν ο κύριος Συρίγος τους έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα, αποκαλύπτοντας τι, την πραγματικότητα, την αλήθεια, ότι την προηγούμενη φορά στην Κάσο η κυβέρνηση ήταν απροετοίμαστη, υποχώρησε από την άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας, που είναι η πόντιση ενός καλωδίου, το οποίο είναι ένα καλώδιο όπως τα προηγούμενα 7 που έχουμε φοντίσει ως ελληνικό κράτος μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Και αυτό που ακριβώς έδειξε η συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Συρίγου είναι ότι η κυβέρνηση πιάστηκε για ακόμα μία φορά να λέει ψέματα. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να παίζουμε. Χρειάζεται να υπάρχει σοβαρότητα, στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος και κυρίως προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας από την πλευρά της κυβέρνησης, χωρίς να ζητάμε την άδεια κανενός και δείχνοντας στο πεδίο ότι η Ελλάδα είναι ένας σοβαρός πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.
1: Πάντως ο κόσμος αναρωτιέται, κύριε Μπαλατσούκα, γιατί η κυβέρνηση στάθηκε σε ένα λεκτικό ολίσθημα και όχι στην άσκηση κριτική και στο ότι τον χαρακτήρισε ότι ουσιαστικά αφήνουν τους Τούρκους να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
0: Γιατί δυστυχώς αυτό δείχνει ανάγλυφα την ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Όταν δεν απαντά επί της ουσίας, όταν περιμένει να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, όταν επιρρύπτει διαρκώς τις ευθύνες στους άλλους. Σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε ζήτημα, φταίει φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από την κυβέρνηση. Λοιπόν, ακριβώς εμείς αυτό στυλιτεύουμε και λέμε ότι είναι πλέον ξεκάθαρη, ανάγλυφη, πεντακάθαρη η ανεπάρκεια αυτής της κυβέρνησης και ότι ο πολιτικός της χρόνος επί της ουσίας έχει τελειώσει.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε, κύριε Μπαλατσούκα. Θα κλείσω και σήμερα, μόλις ολοκληρώσω την εκπομπή μου, θα πάω στη Βουλή, διότι σήμερα εισάγεται προσυζήτηση και ψήφιση βεβαίως η τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δηλαδή, θα είναι και ο κύριος Φλωρίδης, που επί της ουσίας δίνει εντός πολλών εισαγωγικών ασυλία από τη σύλληψη με τη διαδικασία του αυτόφορου σε στελέχη του ΔΔΕ έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιών. Γιατί θέλω να μας πείτε πολύ σύντομα, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς βεβαίως ζητά την απόσυρση του 208 άρθρου του νομοσχεδίου.
0: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κυρίως όλες οι παρεμβάσεις του αυτού του τύπου, όπως έκανε και για την ευθύνη ορισμένων στο σκάνδαλο το μεγάλο του ΠΚΠΕ, δείχνει για ακόμα μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο. Το πρόσωπο της συγκάλυψης, το πρόσωπο της εύνοιας απέναντι σε φίλους τους. Εμείς ζητούμε επιτακτικά την απόσυρση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Πρέπει επιτέλους στη χώρα να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους. Όχι χάρες, όχι προνόμια, και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο ένα σοβαρό κράτος δικαίου, το οποίο, όπως το έχουμε δει με αυτή την κυβέρνηση και με αυτόν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δυστυχώς θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το πετύχουμε ξανά.
1: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Μπαλατσούκα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Η καρατόμηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την κεφαλή της Αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα έκανε το γύρο του κόσμου, με τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζονται, όπως άλλωστε υποστήριξαν οι περισσότεροι σχολιαστές στα κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και στις εφημερίδες, τα δύσκολα για την πρώην πλέον πρέσβη της Ουάσιγκτον στην Αθήνα μόλις άρχισαν. Εμείς θα συζητήσουμε και για τις εξελίξεις με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά όχι μόνο, με τον συνάδελφο και πολιτικό αναλυτή Χρήστο Μυτιλινιό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μυτιλινιό, κύριε Χρήστο, Χρήστο μου, στον Ενικό να μιλάμε.
1: Καλημέρα, μιας και είμαστε... μου, ναι, να το
0: συνάδελφο. Στον Ενικό. Λοιπόν, Χρήστο...
1: Να πω καταρχάς ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στο 1943. Ήμουν πριν από αρκετά χρόνια, είχα έρθει για μια σειρά εκπομπών τότε στο σταθμό, οπότε ναι, μετά από χρόνια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Τελικά σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι,
0: όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Λοιπόν, Χρήστο, μήπως θέλω να μου πεις, με βάση τη δική σου έτσι, εμπειρία και την δημοσιογραφική σου ιδιότητα, μήπως την είχαμε υποτιμήσει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την παραμονή της στην Ελλάδα και το ρωτώ, διότι προκάλεσε τον οθόρυβο η απομάκρυσή της τελικά.
1: Κοίταξε να δεις. Το σίγουρο είναι ότι ήρθε σαν σύμφωνας. Την είδαμε παντού, ήτανε παντού, ήτανε και στη διασκέδαση παντού, ήτανε και στα πολιτικά πράγματα παντού. Ήταν παντού. Είχε έρθει σίγουρα για να το ζήσει. Αυτό τι το δίνουμε. Ίσως ήτανε και πολύ περισσότερο παντού από όσο χρειάζεται να είναι ένας πρέσβης. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις αφού αναλάβεις πρέσβης. Κάποια πράγματα για το τι σημαίνει πρέσβης και το τι πρέπει να κάνεις και πώς μπορείς να το κάνεις, το μαθαίνεις εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, για να μην εκτίθεσαι κιόλας ο ίδιος και να μην εκθέτεις και την πρεσβεία σου. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μια προσωπικότητα που μπορούσε να περάσει εύκολα απαρατήρητη. Ήταν πολύ ζωηρή, πολύ ζωντανή και θα τη βλέπαμε παντού. Τώρα για το αποτέλεσμα, για το τι έγινε ακριβώς. Κοίταξε να δεις, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας τις εκλογές του Νοεμβρίου. Οι εκλογές αυτές του Νοεμβρίου είναι πάρα πολύ κρίσιμες για τις ΗΠΑ, όχι γιατί μπορούν να αλλάξουν εν κινήσει τον πρόεδρο, που μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά είναι πολύ ακραίο και δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε από Ιανουάριο, αλλά αυτά τα midterms, αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές που έχει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά πάσα πιθανότητα, όπως φαίνεται, χάνονται. Και χάνονται και στη Γερουσία και στο Κόγκρεσο. Άρα έχουμε και στη Βουλή, συγγνώμη, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο. Άρα ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά σε δύσκολη θέση. Συνεπώς και η περίπτωση της Γκιλφόιλ και υπάρχει και η περίπτωση του Τόμ Μπάρακ στην Τουρκία, η οποία ακόμα δεν έχει διευθετηθεί. Και αυτή θα του χτυπήσει πολύ άσχημα του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν δύο πρεσβείες που δίνανε πολλά επιχειρήματα στην πλευρά των δημοκρατικών, είτε με τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal που βγαίνανε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είτε όλο το ιστορικό με τον Τόμ Μπάρακ. Εντάξει, μην πούμε τώρα στο τι ακριβώς έγινε με τον Μπάρακ, θα μας φτάσει ούτε η μισή μέρα να καθόμαστε να λέμε. Άρα αυτή τη στιγμή το stop loss επί της ουσίας προσπάθησε να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δεν ξέρουμε αν θα επεκταθεί και στον Τόμ Μπάρακ. Πάντως σίγουρα ο θόρυβος προκλήθηκε. Θεωρητικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί υπέρ του. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
0: Μας έχει συνηθίσει άλλωστε σε τέτοιες πρακτικές ο πρόεδρος. Είπες, Χρήστο, ότι τελικά ήρθε για να το ζήσει.
1: Έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά του η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Που την παρουσίαζε ως ανταυτού. Ναι.
0: Και αναμένουμε όλοι εντωμεταξύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δούμε την απάντησή της, διότι είναι μία δήλωση πολύ πολύ βαριά για αυτήν. Πιστεύεις, είπες λοιπόν, Χρήστο, ότι ήρθε για να το ζήσει. Μήπως είχε έρθει στην Ελλάδα για να κάνει και προσωπικές business, θέλω να μου πεις. Γιατί τα ίδια είχαν γραφτεί κατά καιρούς και για τους προηγούμενους πρέσβεις στην Αθήνα, αν θυμάσαι.
1: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν μπορώ να αποδείξω και κάτι, δεν κατάλαβες, δεν το χρησιμοποιώ.
0: Κρατάμε τα δεδομένα που υπάρχουν, λες.
1: Αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν υπόνοιες στο ρεπορτάζ και από την Wall Street Journal, κάποιες ενδείξεις. πιθανόν και να υπήρχε τέτοια περίπτωση. Γιατί θα σου πω κάτι, το να φτάσουμε σε σημείο με το καλησπέρα σας, γιατί με το που βγήκε το δεύτερο δημοσίευμα της Wall Street Journal είχε ήδη αποφασιστεί ότι η Kimberly Guilfoyle αποσύρεται από την Αθήνα. Δηλαδή, όταν ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, γνώριζε ήδη ότι δεν θα υπάρχει η Kimberly Guilfoyle σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Που όπως είναι φυσιολογικό άλλωστε, είναι ο άνθρωπος που είναι ο υπουργός των εξωτερικών των ΗΠΑ. Έτσι, δεν γίνεται να μην ξέρει εκ των προτέρων τι θα γίνει εκ των υστέρων. Άρα, δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί ήταν αστραπιαία η κίνηση των Ατελών να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle, όχι μόνο δηλαδή για τα πολιτικά, για τα εκλογικά, για τα midterms. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, σίγουρα όμως δεν μπορώ και να το επιβεβαιώσω τη δεδομένη στιγμή.
0: Εσύ θεωρείς...
1: Μπορεί όμως στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον να δούμε πολλά.
0: Θεωρείς ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα και τη σχέση της με τις ΗΠΑ ή η αντικαταστασή της?
1: Όχι, και θα σου εξηγήσω το γιατί. Οι σχέσεις της Ελλάδος με τις ΗΠΑ ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και πριν έρθει η Kimberly Guilfoyle. Η Kimberly δεν έκανε κάποια εκ του μηδενός προσπάθεια για να φέρει σε επαφή δύο ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν επαφή μεταξύ τους. Τον αντίον, επειδή υπήρχε αυτή η θερμή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ από το 2000, ειδικά από το 2019 και έπειτα, και όλες τις προεργασίες που έχουν γίνει, η Σεύρον εδώ, η Έξον εδώ, έχει υπάρξει δηλαδή όλη αυτή η προεργασία. Άρα οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ήδη πολύ ζεστές. Σίγουρα δεν μπορεί να τις κρίνει ένα πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Σχέσεις δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου, της μιας κολόνας Ανατολικής Μεσογείου με την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Τι περιμένουμε, θέλω να μου πεις, και τι περιμένεις και εσύ από την Σύνοδο Κόρυφης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα στηριχθούν, πιστεύεις, Χρήστο, οι Ευρωπαίοι πολίτες ή θα επιμείνει η Κομισιόν στην αλλοπρόσαλη αυτή η πολιτική της?
1: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να επιμείνει για πολύ, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και από πλευράς Ελλάδος, να θυμίσουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επί COVID είχε ξεκινήσει από ένα γράμμα, μια επιστολή του Μητσοτάκη στη Φόντερ Λάιεν, και να ζυμώνεται η σκέψη για να φτάσει στο τέλος να γίνει ό,τι έγινε. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια χαζομάρα ότι τα γαλάζια γράμματα του Μητσοτάκη. Συγγνώμη παιδιά, αλλά ένα τέτοιο γαλάζιο γράμμα είχε φέρει Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν λεφτά. Τώρα το πώς διανεμήθηκαν αυτά τα λεφτά μπορούμε να το δούμε σε δεύτερο χρόνο για να το συζητήσουμε. Αλλά ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης και έφερε χρήμα. Αν μπορούμε τώρα να φέρουμε κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρω αν μπορούμε να φέρουμε σε τέτοια επίπεδα, προφανώς δεν είναι τέτοια η καταστροφή που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε ένα μίνι Ταμείο Ανάκαμψης από αυτήν την ιστορία. Θα ήταν αυτή τη στιγμή σωτήριο, μην το συζητάς.
0: Ιδανικό σενάριο. Το ιδανικό σενάριο.
1: Ναι, το ιδανικό σενάριο. Και δεν νομίζω ότι μπορεί η Κομισιόν να το αρνηθεί και τελείως αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Έτσι όπως τα έκανε μόνη της. Δεν τη φταίει κανείς που δεν είναι ανεξάρτητη ενεργειακά εδώ και χρόνια.
0: Κλείνοντας λοιπόν, Χρήστο, πώς βλέπεις πολύ σύντομα να εξελίσσεται αυτή η κόντρα ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης? Θα φουντώσει, πιστεύεις, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές?
1: Για κακό τους και των δύο πιστεύω πως θα φουντώσει, ναι. Και πιστεύω πως θα φουντώσει γιατί προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην βρίσκουν κάποιο κοινό σημείο σύγκλησης. Δεν μπορούν να τα βρουν, δεν μπορούν να ηρεμήσουν και δεν μπορούν να, γιατί μπαίνουν σε μια πλειοδοσία ο ένας με τον άλλον ποιος θα γίνει περισσότερο Τσίπρας. Σε αυτή την πλειοδοσία ο Τσίπρας νομίζω κερδίζει και κερδίζει κατά κράτος, γιατί είναι το αυθεντικό. Δεν μπορεί να χάσει από το Μαϊμού, δεν είναι.
0: Και ούτως ή άλλως έχει αποδειχθεί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει ασχοληθεί δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή? Το 61% μας έβγαζε προχθές η δημοσκόπηση της ίδιας την εφημερίδα Πολίτικα, έβγαζε το 61% ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από την αντιπολίτευση εν συνόλο. Δηλαδή, και μάλιστα την ίδια στιγμή λέγανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καλύτερο πρόγραμμα, αλλά δεν έχει ισχυρή, πολιτική ηγεσία, ούτως ώστε να μπορέσει να προτείνει αυτό το πρόγραμμα και να προτείνει μια εναλλακτική. Άρα, βλέπεις ότι και τα πρόσωπα και τα προγράμματα στο σύνολό τους λίγο τα πουμπάζει, ρε παιδί μου, το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν προσπαθούν να το φτιάξουν.
0: Θα κρατήσω και θα κλείσω με αυτό που είπες για το κακό τους, για το Πασό και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα συμπληρώσω, Χρήστο, και θα πω για το καλό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλο αυτό που συμβαίνει. Η κερδισμένη είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ Παρασκευή για να κλείσουμε την εβδομάδα. Πρώτα Θεός πάντα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
5: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
5: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
5: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
5: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υποχωρούν από σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Ρόδου. Μεγάλες ζημιές στους δρόμους της Εύβοιας, όπου κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, άρση του απαγορευτικού απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν και τα πρωινά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Αρχηγών Κρατών. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Αναμένεται να επισημάνει μάλιστα ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Στο 1,55 κάνει πρεμιέρα η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνολικά τα μέτρα για τα καύσιμα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Λυκόβρηση μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Συνεχίζονται επεισόδια στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας, με σταδιακή βελτίωση του καιρού, άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Μπουρναρά. Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Για εξήγησε το με αυτό, θες να πεις κάτι παραπάνω ή θα το αφήσουμε έτσι να αιωρείται?
1: Θα το αφήσουμε να αιωρείται, θα το ξαναβάλουμε και έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό. Προς το παρόν να πούμε, παιδιά, υπομονή.
2: Υπομονή. Ναι, υπομονή έχει την κινησούλα του στους δρόμους.
1: Ερχόμουν από Αττική, ναι. Και είχε μια μικρή καθυστέρηση στο μεταξύ Πλακεντίας και Κηφισίας. Αλλά κοιτώντας την απέναντι μεριά, αυτούς που πηγαίναν προς αεροδρομίο, δεν είχε μια μικρή καθυστέρηση. Δεν περπάταγε τίποτα. Δεν περπάταγε το ποτάμι, δεν περπάταγε η Καβάλας. Καλά, το κέντρο της Αθήνας.
2: Οπότε εσύ ένιωσες καλά. Σου λες, είμαι εδώ, είμαι καλύτερα από τους απέναντι.
1: Όχι.
2: Εδώ είμαστε καλύτερα από τους απέναντι.
1: Έχουν λεφτά.
2: Α, γι' αυτό νόμιζα, για τη δική σου ταλαιπωρία.
1: Έχουν λεφτά, έχουν λεφτά.
2: Αυτό έχει λυθεί.
1: Μύρλα, μύρλα, με 1500 ευρώ γυαλιά και ένα σκυλάκι και διαμαρτύρησε ότι πεινάω. Είχε δίκιο. Όλοι αυτοί μαζί έχουν λεφτά. Μιλάω για τον Υπουργό Χαρτοφυλακίου.
2: Το καταλάβαμε. Έτσι.
1: Και για την Πάρο.
2: Ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, τι αποδεικνύεται? Η κυβέρνηση έχει δίκιο. Είστε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης. Μύρλες, γκρινιάριδες, κακομύριδες.
2: Κακομύρης είσαι και εσύ, είσαι και εσύ κακό.
1: Ναι, είμαι και εγώ. Ενώ αν ήσασταν νοικοκύριδες,
2: ναι,
1: τώρα θα πανηγυρίζατε μαζί με
2: εμάς. Αυτό. Λοιπόν, από σήμερα μειώνονται, υποχωρούν τα καιρικά φαινόμενα. Πέρασε η χώρα ένα διήμερο, ένα 48ωρο με έντονη κακοκαιρία. Εύβοια, σποράδες, Ρόδος ήταν στο επίκεντρο των ζημιών. Υπήρξαν ζημιές, καταστροφές, πλημμυρισμένοι δρόμοι.
1: Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Εύβοια λίγο, ναι, αργότερα. Και πάλι την Παρασκευή, Παρασκευοσάββατο, πάλι τα ίδια και ίδιες περιοχές, ναι, σύμφωνα, ναι, με τις...
2: Από Παρασκευή ξανά κακοκαιρία.
1: Αλλά μόνο Παρασκευοσάββατο λέει.
2: Καλά, και τώρα διημεράκι ήταν.
1: Ναι,
2: αυτά πόσο να
1: έρθει. Τι μπορούν να καταστρέψουν ένα διημεράκι?
2: Αυτό δεν χρειάζεται. Μια έντονη νεροποντή, μια έντονη κακοκαιρία μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να πλημμυρίσει δρόμους, να προκαλέσει καταστροφές.
1: Τι λες τώρα?
2: Δεν χρειάζεται να είναι μέρες.
1: Σε αυτό το κράτος.
2: Σε αυτό το κράτος, εντάξει.
1: Σε αυτό το κράτος, σε αυτή την κυβέρνηση των αρίστων, ψηφιακοί κτλ. Πλημμυρίζουν δρόμοι.
2: Εντάξει, γίνονται και με άλλες κυβερνήσεις έχουν γίνει καταστροφές. Και σε άλλα κράτη έχουν γίνει.
1: Εντάξει, παλιά.
2: Μην το πλέμε ότι μόνο εδώ γίνονται τα πάντα.
1: Ναι, αλλά εγώ ήθελα να ξεκινήσω πραγματικά και να είμαστε σοβαροί ότι το 2030-31 και, ναι, μετά δεν θα γίνεται τίποτα τέτοιο.
2: Οκ, okay, θα το δούμε αυτό. Σήμερα είναι κλειστά, παραμένουν για ακόμα μια μέρα κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων. Είναι στην Εύβοια, είναι λόγω της κακοκαιρίας. Έχουμε κανονικά αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Εκεί θα πάμε.
2: Τι εκεί θα πάμε?
1: Στο Δήμο Δυρφείων.
2: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Έχουμε κανονικά αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά. Μέχρι τις 9 δεν υπήρχε τίποτα. Από τις 9 και μετά εκτελούνται τα δρομολόγια. Τα πρωινά δρομολόγια και σε Ραφίνα και σε Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκαν. Υπήρχε μόνο μία εξαίρεση. Το δρομολόγιο Ραφίνα προς Μαρμάρι.
1: Λοιπόν, χάσαμε και μια ζωή στη Ρόδο.
2: Ναι,
1: ένας,
2: ναι,
1: άνθρωπος έφυγε δυστυχώς και από αυτή την κακοκαιρία. Δεν λέμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή κάθε φορά που συμβαίνει κάτι να χάνουμε και ανθρώπους. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
2: Σήμερα έχουμε την σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Δεν το πες καλά.
2: Πώς το λένε?
1: Σύνοδο κορυφής.
2: Κορφής.
1: Κορφής.
2: Κορφής το λες εσύ.
1: Σύνοδο κορφής.
2: Εγώ το πω κορυφής.
1: Κορφής, σύνοδο κορφής.
2: Μάλιστα.
1: Σύνοδο κορφής, βορειοι-νότιοι.
2: Εντάξει, βορειοι-νότιοι. Ενωμένοι είμαστε όλοι.
1: Δεν είμαστε καθόλου. Πιο πολλοί είμαστε νότιοι, ναι, μπορεί να αποφασίσουν όμως.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Θα θέλαμε να είμαστε ενωμένοι.
1: Πού να είμαστε ενωμένοι?
2: Ενωμένοι, ενωμένη Ευρώπη.
1: Για πες μου κάτι ενωμένο που έχεις δει. Έχεις δει ενωμένη τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Ινελάς, για να θες να δεις την Ευρώπη?
2: Η Ελλάδα ενωμένη είναι.
1: Πού είναι ενωμένη?
2: Προς το παρόν.
1: Πώς είναι ενωμένη?
2: Πότε δεν έχει προλάβει να διασπαστεί ακόμα?
1: Πώς δεν
2: ούτε το Πασόκ έχει διασπαστεί.
1: Πώς... Δεν είπε ότι κανένα, ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει διασπαστεί.
2: Εντάξει, έφυγε. Ο Σαμαράς έκανε κόμμα.
1: Ενωμένη είπα. Γιατί, συγγνώμη, διάσπαση δεν είναι ότι ο Τσίπρας έκανε κόμμα.
2: Η Ελλάς όμως δεν είναι.
1: Πώς,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Ελλάς, είναι. Τώρα χτίστηκε.
1: Αφού το μεγαλοστέλεχος γράφει και λέει ό,τι θέλει. Άρα είναι διασπασμένος. Δεν είναι στη γραμμή του κόμματος. Δεν είναι σε αυτή τη γραμμή. Το μεγαλοστέλεχος λέει ό,τι θέλει. Χωρίς ούτε συμβουλή, ούτε προτροπή, ούτε καν τη γνώση
2: καλά,
1: του
2: τώρα,
1: αφεντικού.
2: Άμα είναι να μιλήσουμε για δηλώσεις στελεχών, έχει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ πολύ πράγμα.
1: Ναι, τέτοιο όμως να πω, να έχω ακούσει ότι είναι βλάκας ο Μητσοτάκης από σοβαρός τέλεχος ή είναι βλάκας ο Τσίπρας από σοβαρός τέλεχος, δεν το έχω ακούσει.
2: Μάλιστα.
1: Θα πάμε όμως εκεί γιατί έχουμε τα σοβαρά. Έχουμε τα σοβαρά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Παραλιακή και τέτοια, ξέρεις, είναι με μεσίστιες σημαίες. Έξω από το μαγαζί του Αργυρού, μεσίστιες σημαίες.
2: Ναι. Γιατί πενθεί ο Αργυρός επειδή έφυγε η Γκυλφόιντ.
1: Και δεν ξέρουν και αν θα βαφτίσει το παιδί που με ρώτησε την κουμπαριά.
2: Ναι, αυτό το αγνοούσα ότι υπάρχει κουμπαριά μεταξύ Γκυλφόιντ και Αργυρού.
1: Δεν κάνει σοβαρά ρεπορτάζ, δεν κάνει. Λοιπόν, φεύγει τώρα, τι θα κάνουμε.
2: Τι θα κάνουμε, θα έρθει ο επόμενος.
1: Ήρθε ο Χακ. Δεν μονιμότητα προσωρινού προς το παρόν.
2: Διπλωμάτης.
1: Ναι, τι θα γίνει τώρα χωρίς Κίμπερλι.
2: Τι νοεί τι θα γίνει δηλαδή.
1: Χωρίς Κίμπερλι, τι θα γίνει.
2: Τι είχε αλλάξει η ζωή σου δηλαδή σε ένα. Και τι κενό θα αφήσει η
1: εξουσία. Έχω δύο προβλήματα, παιδιά, και βοηθήστε με. Έχω δύο προβλήματα. Το πρώτο μου πρόβλημα είναι ότι δεν πήγα μαζί τη σε Σκυλάδικο. Το δεύτερο πρόβλημα που είναι ίδιο με το πρώτο, δεν μπορούσα να φωτογραφηθώ. Πήγαν τώρα κάτι υπουργοί να τρέξουν την εξοχότατη, όπως την είπε κάποιο. Εξοχότατη. Και να φωτογραφηθούμε και να την καλέσουμε και να κάνουμε πάρτι και να την πευτώ και να μην προλάβω εγώ να φωτογραφηθώ με την Κιμπερλή.
2: Ναι. Γιατί είναι κακό όμως να φωτογραφηθούν οι υπουργοί.
1: Γιατί να τρέξουν να φωτογραφηθούν.
2: Ναι.
1: Γιατί να τρέξουν να φωτογραφηθούν.
2: Να τρέξουν. Το αν έτρεξε ή το πώς έγινε ακριβώς, δεν το γνωρίζει λεπτομέρειες.
1: Το γνωρίζουμε.
2: Αλλά γιατί να μην υπάρχουν.
1: Το γνωρίζουμε με λεπτομέρειες, ναι. Και μάλιστα πήγαμε να τρέξουμε σαν σκυλάκια που δεν εκπαιδευτήκαμε καλά.
2: Τι γνωρίζουμε δηλαδή.
1: Ότι πήγαμε και τρέξαμε. Σαν σκυλάκια που δεν εκπαιδευτήκαμε καλά. Και κατουράμε στο χαλάκι.
2: Δεν θα τους έκανε. Άμα τους έκανε μια πρόσκληση. Άμα κάνει μια πρόσκληση ο κάποτε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Δεν θα πας.
1: Συγγνώμη.
2: Και δεν θα βγάλεις τη φωτογραφία.
1: Αν πας, αν κάνει ο πρέσβης ο επόμενος, κάνει μια πρόσκληση.
2: Ναι.
1: Το να τον καλέσουμε όλοι στο γραφείο μας να περάσει από το δικό μου. Παίρναμε και από μένα μπάρμπα για να φωτογραφηθούμε.
2: Ναι.
1: Το να πηγαίνουμε στα σκυλάτικα και να φωτογραφιζόμαστε μαζί.
2: Άλλο τα σκυλάδικα. Εγώ δεν λέω για τα σκυλάδικα. Εγώ λέω για μια φωτογραφία σε ένα γραφείο ή σε μια εκδήλωση.
1: Άλλο να κάνει και να πει λάτσε στο γραφείο μου να γνωριστούμε.
2: Αυτό, εγώ γι' αυτό λέω.
1: Άλλο να την καλούμε εμείς στο γραφείο μας για να φωτογραφηθούμε και να πηγαίνουμε μαζί στα σκυλάδικα για να φωτογραφηθούμε. Δεν είναι το, είναι το ίδιο.
2: Είπα γιατί τα σκυλάδικα δεν είναι το ίδιο. Είπα σε γραφείο.
1: Εγώ λοιπόν έχω παράπονο που δεν πρόλαβα. Δεν πρόκαμα να πάω στον Αργυρό.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Γι' αυτό και βλέπω και τις σημαίες τις μεσίστιες εκεί να κυματίζουν και να λέω τι κρίμα.
2: Μπορείς να πας στον Αργυρό.
1: Κρίμα.
2: Και χωρίς να είναι η κυρία Γκυλφόιλ εδώ.
1: Δεν το ίδιο.
2: Γιατί άμα πήγαινε στον Αργυρό θα ήταν πάντα εκεί πρώτο τραπέζι.
1: Ναι, χωρίς την κουμπάρα.
2: Πάντα.
1: Χωρίς την κουμπάρα δεν πάω εγώ. Λοιπόν, δεν μου λες πώς σου φάνηκε η νέα εκπρόσωπος του Τραμπ. Για να δεις τι κακό άνθρωπο θα σε βγάλω.
2: Κοίτα, εμένα η προηγούμενη εκπρόσωπος,
1: ναι.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτή, για αυτή μιλάμε.
2: Για αυτή δεν έχω προλάβει να διαμορφώσω άποψη.
1: Λοιπόν,
2: έκανε ένα λεκτικό λάθος με το που βγήκε, κάτι μπέρδεψε.
1: Γλώσσα λανθάνους, αλήθεια, ναι. Λέει. Αντί, ναι. Να πει τον άντρα μου, είπε τον πρόεδρό μου.
2: Αυτό, ναι.
1: Το ίδιο κάνει. Ναι. Μπορεί μέσα στην οικογένεια. Ναι. Είναι μέχρι να φύγει και αυτή από την οικογένεια. Έτσι ήταν.
2: Εντάξει, αλλά δεν έχω προλάβει να διαμορφώσω άποψη.
1: Έτσι δεν ήταν και η Κίμπερλι τη οικογένεια και μέχρι να φύγει.
2: Δεν ήταν τη οικογένεια. Δεν ήταν τη οικογένεια, όχι. Το είχε πει ότι δεν ήταν τη
1: οικογένεια. Τώρα το είπε ότι δεν ήταν τη οικογένεια. Παλιά ήταν 4 χρόνια τη οικογένεια. Και αυτή τη οικογένεια είναι και έκανε λάθος. Λάθος αντί να πει ο σύζυγός μου, είπε ο πρόεδρός μου. Γλώσσα λανθάνους, αλήθεια λέει. Η Εμμανουέλα πρωί-πρωί τι μήνυμα μου στείλε.
2: Για πες μου.
1: Καλημέρα, Εμμανουέλα. Πρωί-πρωί ξύπνησα καλά τα μαύρα φρύδια, δεν μπορεί να τα βάψει.
2: Ποια?
1: Τα μαύρα φρύδια, δεν μπορεί να τα βάψει, λέει.
2: Εντάξει τώρα.
1: Γυναίκες
2: αγόρι.
1: Body shaming. Το σημαντικό όμως. Εσύ που τα έχεις βάλει με το μακάρι που δεν είχε δίπλωμα. Ούτε αυτή έχει δίπλωμα.
2: Μα το, αυτό το είπα χθες.
1: Ναι. Γιατί τα βάλες με το μακάρι.
2: Είπα ότι δεν ήταν επαγγελματίας διπλωμάτης. Την έβαλε
1: για,
2: έκανε...
1: τώρα.
2: Για την Κίμπερλι.
1: Όχι, δεν μιλάω για την Κίμπερλι. Για την εκπρόσωπο μιλάω εγώ.
2: Α, για την εκπρόσωπο. Τι δίπλωμα να έχει εκπρόσωπο.
1: Δεν έχει δίπλωμα. Πώς γίνεσαι εκπρόσωπος όταν έχεις περάσει, δεν λέμε στην νομική, αλλά δεν έχεις πάει ποτέ.
2: Τι δίπλωμα να έχει.
1: Γιατί ο μακάρι δεν δίπλωμα.
2: Πτυχίο εννοεί.
1: Πτυχίο.
2: Δεν ξέρω αν έχει πτυχίο.
1: Γιατί δεν έχει, σου λέω.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Ωραία. Γιατί δεν λες τίποτα για αυτήν και λες για τον Μακάριο.
2: Μα δεν απαγορεύεται να.
1: Ούτε για τον Υπουργό απαγορευόταν.
2: Μα ισχύει, ούτε αυτό.
1: Γιατί λες για τον Μαρκόπουλο ότι ξέρει από φαρμακεία γιατί ήταν δίπλα.
2: Μα για τον Μακάριο. Η κατηγορία δεν ήταν ότι έγινε υπουργός ή εκλέχτηκε βουλευτής και δεν είχε πτυχίο. Και... ο καθένας μπορεί. Είναι το ότι. Δεν το θυμάστε τι γίνει.
1: Ότι, ναι, και για τον
2: υφυπουργό. Για οικονομικούς λόγους ήταν.
1: Για τον υφυπουργό ναι. Οικονομικών που είναι για οικονομικούς λόγους. Γιατί λες πάλι ότι δεν έχει πτυχίο οικονομικών. Γιατί εσύ το έχεις πει. Τώρα θα βάλω να τα παίξουν από τα λεγόμενα.
2: Έχει κάνει όμως οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Πού έχει κάνει οικονομικό ρεπορτάζ.
2: Για ποιον λες.
1: Για τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο. Ναι. Ότι δεν έχει πτυχίο οικονομικών.
2: Ναι.
1: Ναι. Και είχε βάλει και ωραίο βίντεο που μ' άρεσε κιόλας. Ότι ναι. Εγώ δεν ξέρω από φαρμακείο δίπλα δεν ήμουνα.
2: Ναι, με το Βέγκο ποιο ήταν.
1: Ωραία, για αυτήν λοιπόν γιατί δεν λες. Πρώτον δεν έχει πτυχίο.
2: Πρώτον δεν
1: δηλώνει
2: το γνώριζα.
1: Δηλώνει δικηγόρος χωρίς πτυχίο.
2: Πρώτον δεν το γνώριζα.
1: Δεν γνώριζες την Κίμπερλι ότι είναι κουμπάρα.
2: Και δεύτερον.
1: Δεν γνώριζες ότι δεν έχει βάψει μαύρα τα φρύδια. Δεν γνώριζες.
2: Και πού να ξέρω τέτοιο ρεπορτάζ εγώ. Και δεύτερον.
1: Συγγνώμη, αυτά είναι τα σοβαρά. Παιδιά.
2: Και δεύτερον, δεν απαγορεύεται να γίνεις εκπρόσωπος τύπου άμα δεν έχει πτυχίο. Άμα σε επιλέξει ο αρχηγός, ο πρόεδρος, γίνεσαι μια χαρά. Ποιον θέλει να βάλει.
1: Ούτε υπουργό.
2: Ούτε υπουργό. Μα πάει. Δεν είναι η κατηγορία στον Λαζαρίδη αν είσαι υπουργό και βουλευτή χωρί πτυχίο.
1: Για τον Μαρκόπουλο όμω.
2: Άντε πάλι με τον Μαρκόπουλο.
1: Όχι, περίμενε τώρα. Διότι εδώ κρίνει με ναι. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Όχι.
1: Γιατί τι κάνει ο Μητσοτάκης. Βάζει παιδιά τη οικογένεια. Ωραία, τι κάνει ο Τραμπ. Βάζει παιδιά τη οικογένεια. Από εμά έχει πάρει. Τι λέει ο Μητσοτάκης. Γιατί εγώ το είπα. Τι λέει ο Τραμπ μετά πάλι. Γιατί εγώ το είπα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, περίμενε, γιατί ας πούμε κρίνεις το Μητσοτάκη που βάζει παιδιά της οικογένειας στην κυβέρνηση και δεν κρίνεις τον Τραμπ που βάζει παιδιά της οικογένειας.
2: Μα δεν έχω κρίνει το Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή, τι λες τώρα. Παιδιά, μαζεύτε τα βίντεο.
2: Για τέτοιους λόγους δεν έχω κρίνει ούτε το Μητσοτάκη.
1: Μαζεύτε τα βίντεο, διότι κρίνει γιατί βάζει παιδιά της οικογένειας.
2: Όχι, όχι.
1: Και μάλιστα όχι. Ο Τραμπ ένα βήμα πίσω από το Μητσοτάκη, μόλις έφυγε από την οικογένεια, την έδιωξε κιόλας.
2: Αυτό για το Μητσοτάκη δεν το έχω πει, ότι βάζει της οικογένειας.
1: Έλα τώρα.
2: Δεν το έχω πει.
1: Καλά, παιδιά, θα ψάξω τα βίντεο τώρα και θα σου πω. Πάμε λίγο Μενδώνη. Πάμε λίγο Μενδώνη. Άκουσες τη δήλωσή της και τα λοιπά. Είδες για αυτά που κατά βάση αντιπολίτευση πιο πολύ ο Σαμαράς, ο κ. Ζαβάρας θα δώσει αυτή την εκπομπή για το τι δώσαμε στους Βούλγαρους και τι μας δώσαν οι Βούλγαροι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στην αντιπολίτευση με κυρία Μενδώνη απάντησε με έτσι, στένος. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέτε χωρίς να είστε ενημερωμένοι του τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και μην κάθεστε και ακούτε το σύλλογο των αρχαιολόγων που δεν ξέρει τι γίνεται, είπε η κυρία Μενδώνη. Και όταν τη ζητήσαν το μνημόνιο που υπογράψαμε με τους Βούλγαρους, όταν έρθει η ώρα, θα σας το δώσω. Όχι τώρα. Θα στο κόβεις.
2: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Μ' αρέσει και εμένα.
2: Το θέμα αυτό ποιος το σήκωσε, ξέρεις.
1: Ο Σαμαράς.
2: Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς το ανέδειξε πρώτος από όλους και μετά και ακολούθησε το Πασόκ μετά.
1: Και ο κ. Ζαβάρας αυτή
2: ναι,
1: την εκπομπή.
2: Ναι, ναι, αλλά ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος που το σήκωσε αυτό το θέμα.
1: Θα μου βάλεις πάλι τώρα την χωρεμένη Γκίνα Κώστα να ακούσω τι ακριβώς είπε για την πραγματικότητα.
2: Δεν το θυμάσαι, ήθελα να το ξανακούσεις.
1: Θέλω να το ξανακούσω. Where you going?
0: Πρέπει να μάθεις, Χρυσό μου, πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, βλογάω τα γένια μου. Η μεγαλύτερη δήλωση όλων των εποχών. Η μεγαλύτερη δήλωση όλων των εποχών που δικαιώνει εδώ αυτή την εκπομπή, τη μας δικαιώνει, γι' αυτό βλογάμε τα γένια μας, διότι ο Καμένος
2: είναι αριστερός.
1: Είναι αριστερός. Και ο κύριος Τσίπρας είπε σε εμάς τους λωτοφάγους ότι εγώ δεν έχω συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Και κάθεστε και κρίνετε τον κύριο Τσίπρα που σας λέει την αλήθεια. Διότι με την άκρα δεξιά συγκυβέρνησε, με τη δεξιά δεν συγκυβέρνησε. Και ο κύριος Καμένος είναι αριστερός. Πόσες φορές σας το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή. Πρώτη φορά αριστερά. Μπορεί ο Τσίπρας να άμαθε να υπογράφει με το δεξί. Ο Καμένος όμως έμεινε φανατικός αριστερός που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα. Κάθεστε και κρίνετε τη δήλωση του Τσίπρα που ήταν η μεγαλύτερη δήλωση όλων των εποχών. Νομίζω ότι με ξεπερνάει, με ξεπερνάει, με ξεπερνάει. Τρεις φορές θα το πω να το καταλάβω. Εγώ δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά. Είναι, το «ή εμείς ή κανείς» είναι πολύ πιο light. Πάρα πολύ πιο light.
2: Λοιπόν, τιμή πετρελαίου θέρμανσης.
1: Δεν πάμε, θέλω να πάω Φλωρίδη.
2: Κάτσε να πούμε την τιμή.
1: Ας, θα την πούμε μετά.
2: Εδώ τι, έχουμε, τι έχει κάνει.
1: Τα έβαλε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τώρα για να βγω, τα έβαλε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω οτιδήποτε, να στηρίξω, να κάνω επεξήγηση σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Να τα βάλω με όποιον μπορώ να τα βάλω. Να κρατάω σημαία της Νέας Δημοκρατίας και τα βάλω και με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δηλαδή, Φλωρίδης, για να βγω θα κάνω τα πάντα. Αυτό και αυτό με ξεπερνάει.

0: Και επειδή είμαι γνωστός διακοψίας, καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, είμαι ο Πάνος ο Πουρναράς, στο ένα μικρόφωνο, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ξεκίνησε πριν 23 λεπτά, 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Γιώργος Γεωργιάδης, ναι. Για να προλάβουμε με Πιστέφανο. Πάμε παρακάτω, θεσμικά τα είπαμε.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Είμαστε εδώ στον Intervention Ελλάδα 943. Καλά είστε. Πες μου, διόρθωσέ με. Εγώ δεν είμαι του θεσμικού. Εσύ είσαι αυτός, αλλά προσπαθώ να σου
1: πει. Πέστα. Καλά τα λες.
0: Λοιπόν, δεν είπα κάτι, είναι κάτι που δεν είπα.
1: Όχι, τα είπε. Το Viber, για πες το.
0: 69-39-943-943. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς και έχει δίκιο ο Πάνος που θέλει να μας πει και να μας θυμίσει τι ακριβώς ακούσαμε και από τη Λάρισα και γενικώς. Αλλά όταν ακούσα από τη μία κάτι για εκατομμύρια. Και ότι ο υπερυπολογισμός Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου είναι τόσα εκατομμύρια επάνω από αυτό που υπολογίζαμε. Και ξαφνικά εμείς προσπαθούμε να ζούμε με δεκάλεπτα. Πώς το κόβεις, πώς ακούγεται.
1: Τι εννοείς? Πάντα έτσι συμβαίνει.
0: Πόσα δεκάλεπτα μας έκοψαν? Στο άκουσμα μπορεί να είναι πολύ σοβαρό τα δεκάλεπτα που μας έκοψαν. Αλλά πώς ακούγεται το δεκάλεπτο, αλλά πόσα δεκάλεπτα μας έκοψαν? 1,55?
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα δεκάλεπτο τώρα. Όπως το λες, δεκάλεπτο είναι μια σημαντική σχετικά μείωση.
0: Έτσι, όπως ακούγεται από τη μία.
1: Στο 1,95 είναι κανονικά, θα ήταν η τιμή κανονικά.
0: Όπως είπαμε χτες.
1: Στο 1,55 είναι τώρα. Πολύ παραπάνω από πέρυσι, προφανώς. Αλλά εντάξει, λόγω των συνθήκων είναι σε ένα επίπεδο που εντάξει, είναι καλύτερο από το 95 προφανώς.
0: Στην Κύπρο η βενζίνη, ξέρεις πόσο είναι σήμερα? Χτες μάλλον.
1: Θα πω ότι είναι 1,80.
0: 1,71. Το πετρέλαιο και κίνησης 1,95 με 1,96. Ναι. Η Κύπρος δηλαδή είναι καλύτερα από εμάς. Που ψωνίζει από εμάς. Γιατί? Γιατί περιμένουμε σήμερα στη Σύνοδο Κορφής, μπας και ψήσουμε τους Βόρειους, να μας αφήσουν να δώσουμε κάτι παραπάνω. Διότι παιδιά, πρέπει να σας πω ότι μετά τον Πρωθυπουργό, ότι μετά τον κύριο Θεοδωρικάκο, η Ούρσουλα, αυτή δεν φεύγει από τη θέση, εκεί είναι, κατσικωθεί,
1: Γιατί, θες να της πάρεις τη θέση?
0: Εγώ όχι, κανένας άλλος, όμως δικός μας μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, η Ούρσουλα διαπίστωσε, αλήθεια σας λέω, μπείτε να δείτε τα βίντεο, διαπίστωσε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Πάνω αλήθεια σου λέω, Το είδε και η Ούρσουλα.
1: Κοίτα, αυτή την ατάκα, το δύσκολο χειμώνα, είναι μια ατάκα η οποία έχει υποθεί κατά κόρον και κάθε χρόνο, έτσι.
0: Από πολλού.
1: Δεν θυμάμαι την Ούρσουλα.
0: Τώρα μιλάω για την Ούρσουλα. Σου μιλάω για την Ούρσουλα. Τώρα, στην Ούρσουλα τη το ψιθύρισε ο Μητσοτακής.
1: Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνει μόνη τη.
0: Από πού?
1: Δεν ξέρει η ίδια αν είναι δύσκολο ή εύκολο χειμώνα.
0: Όχι.
1: Το Μητσοτάκη περιμένει.
0: Μπορεί.
1: Αποκλείεται.
0: Εδώ μήπως διαβάζετε στην επιστολή, το κατάλαβε, γιατί τώρα το ανακοίνωσε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Λίγο
1: είδε η επιστολή που την κοροϊδεύει εσύ ότι κάνει τη δουλειά τη.
0: Που έλεγα εγώ γαλάζια γράμματα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.

0: Οι επιστολές πάντως δουλειά μπορούν να κάνουν. Και το Ταμείο Ανάκαμψης κάπως έτσι είχε προέλθει.
1: Μάλιστα.
0: Πώς είχε προέλθει το Ταμείο Ανάκαμψης?
1: Είπα εγώ τίποτα. Και τα τηλέφωνα.
0: Έτσι είχε έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και τα τηλέφωνα μπορεί να κάνει. Να σε πάρω ένα τηλέφωνο, να σου πω κάτι. Όχι ναι. Εσύ που μου το λες 5 ώρα το πρωί, γιατί και μου το λες και μέχρι να το ξεχάσει, γιατί ξανακοιμάμαι. Αλλά παιδιά, εδώ τα πράγματα είναι σε ένα καλό δρόμο. Και δεν είναι σε ένα καλό δρόμο μόνο στη δική μας χώρα, που και ο Πρωθυπουργός και ο ανάλογος, αυτός ο υπουργός που έπρεπε, αναγνώρισαν ότι υπάρχει ακρίβεια. Η Ούρσουλα αναγνώρισε, διαπίστωσε. Αντιπολίτευση την Ούρσουλα.
0: Σε ποιον?
1: Στην Ευρώπη, αντιπολίτευση δεν είναι. Διότι και αυτή διαπιστώνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σε κάποια θέση που μπορεί να αποφασίσει και να κάνει κάτι. Διαπιστώνει ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Το διαπιστώνει και μετά θα πάρει τις αποφάσεις της.
1: Και ο Πουρναράς κατηγορεί το Μητσοτάκη και το Θοδωρικάκο που και αυτοί τι κάνανε. Διαπιστώνουν ότι έχουμε ακρίβεια στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τελείωσε ο χρόνος μας.
1: Κιόλας.
0: Κιόλας, τι να κάνω.
1: Έχω τώρα. Και άλλα να πω. Κάτσε
0: θα τα πεις μετά. Μετά. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
7: Υπερηφάνεια.
6: Ανθρωπιά.
7: Τόλμη.
6: Πολιτισμό.
7: Ιστορία.
6: Φιλοξενία.
7: Παράδοση.
6: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, δεύτερο μισάωρο. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς, είδα το θεσμικός, είναι άλλο πράγμα. Τα λέει καλά.
0: Έχει άλλη γοητεία.
1: Εδώ είμαστε. Έχει άλλη γοητεία. Ιντερβέντεν Ελλάδα, 69-39-943-943. Καλημέρα, Αποστόλη. Τη λέει, παιδιά, εδώ στο καματερό, στο δρόμο μας, καλοκαίρι μας έφτιαξε τον κεντρικό αγωγό Ουβρίων, αλλά τις χάρες θα τις βάλουν το άλλο καλοκαίρι.
0: Εντάξει, ένα-ένα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλημέρα. Στην αποστολία ναι, για να βγεις λέει μπουζούκια πρέπει να έχεις και μία τράπεζα. Έχεις τι λες, αν έχεις θα βγαίνεις κάθε μέρα.
1: Μπορεί να κερνάει ο υπουργός δίπλα στην Κίμπερλι.
0: Ποιος υπουργός από όλους?
1: Ένας από όλους, τόσοι πήγανε. Μπορεί να κερνάει ο υπουργός δίπλα στην Κίμπερλι.
0: Μερικοί δεν κερνάνε, είναι λίγο τσιγκούνιδες.
1: Γιατί ποιος πλήρωνε κύριε Μπέρλι, δηλαδή θες να μου πεις?
0: Δεν, λέω γενικότερα.
1: Ναι, θες να μου πεις ότι πλήρωνε το λογαριασμό, πήγαινε δηλαδή ο Αργυρός και έλεγε το λογαριασμό στην Κίμπερλι. Δηλαδή τώρα αυτό πώς το κόβεις, πώς θες να μου το πεις?
0: Τι να σου πω?
1: Τι να μην μου πεις τίποτα.
0: Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα ποιος πλήρωνε στον Αργυρό και στην Κιλφόη.
1: Καταλάβατε, παιδιά. Εδώ τα σοβαρά θέματα. Αυτήν που είπε ότι μπορεί να ρίξει για πλάκα την κυβέρνησή μας και εμείς δεν είπαμε κουβέντα. Αυτήν την κυρία που την κερνάμε και τρέχαμε να φωτογραφηθούμε την εξοχότατη. Εξοχοτάτη. Δεν ξέρω πώς να την μπερδεύομαι κιόλας. Αυτήν την κυρία με τις μεσίστες σημαίες στην παραλιακή και σε όλη τη νύχτα της Αθήνας. Αντί να είμαστε στεναχωρημένοι που έφυγε, που φεύγει. Μια κυρία φεύγει που λέγεται το παλιό τραγούδι. Μια σωστή κυρία. Μια γυναίκα φεύγει. Μια σωστή γυναίκα. Κυρία. Μια σωστή κυρία. Αντί λοιπόν αυτό να το. Να φεύγει με βουρκωμένη, γιατί και ακούει και από τον τράπο ότι είναι εκτός οικογένειας.
0: Ναι. Δηλαδή... Αυτό είναι εικασία. Λες πράγματα που είναι εικασίες. Δεν το ξέρεις αν είναι βουρκωμένη και αν στεναχωρήθηκε που είναι εκτός οικογένειας.
1: Δεν είπε ο τράπο ότι είναι εκτός οικογένειας.
0: Ναι, αλλά πού το ξέρεις ότι στεναχωρήθηκε η Γκυλφόλη.
1: Μα φαίνεται η γυναίκα. Φαίνεται η γυναίκα.
0: Παιδάκι, εικασίες συνέχεια.
1: Φαίνεται η γυναίκα. Ναι. Γιατί όλοι εσείς να είστε λίγο στεναχωρημένοι. Δηλαδή και όλοι εμείς τα αγοράκια να είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, γιατί καλά ήταν να τη βλέπαμε. Καλοντημένη έτσι. Με ωραία στη λίστα δίπλα. Είσαστε αδιάφοροι και όπου να είναι δεν κάνει ρεπορτάζ. Αυτά είναι τα προβλήματα. Δηλαδή είναι σοβαρά τα προβλήματα. Ο Καρβέλα θα κάνει στη Βανδύ πρόταση να συνεργαστούν.
0: Στην Βανδύ.
1: Ναι, τώρα που δεν μπορεί να τη βρει. Ούτε αυτό το ξέρει. Ούτε αυτό το ξέρει.
0: Πώς θα το ξέρω αυτό δηλαδή.
1: Ο Φίβος θα γράψει κανένα τραγούδι
0: την
1: για,
0: την
1: για την Ανούλα μας. Ο Φίβος θα γράψει κανένα τραγούδι τώρα που.
0: Ούτε αυτό το γνωρίζει.
1: Ούτε αυτό το γνωρίζει. Παιδιά 69.
0: Κάποιο θα τη γράψει, φαντάζομαι.
1: Παιδιά 69-39-942. Το κάποιο. Α γράψει και ξέρει. Θέλω να μην πω. Άσε μην πω. Λοιπόν, 69-39-943-943. Λοιπόν, μήπως εσείς γνωρίζετε να βοηθήσετε τον Μπουρναρά αν ο Καρβέλα θα κάνει πρόταση στη Βανδύ και αν ο Φίβος θα γράψει τραγούδι στην Ανούλα. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Τα κοινωνικά θέματα που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Να και αν διαβάζεις πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αυτά τα θέματα θα έχουν.
0: Η Εσπρέσο και η Σταρ.
1: Αυτά τα θέματα. Ποιες εφημερίδες πουλάνε περισσότερο?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Γιατί δεν παίρνει να δεις τις πωλήσεις.
0: Πουλάει, νομίζεις, η Εσπρέσο περισσότερο.
1: Για μπες να δεις τις πωλήσεις και μετά θα μου πεις.
0: Θα μπορώ να δω μετά. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να πάμε σε κανένα κανονικό σοβαρό θέμα, όχι αυτά που μας λέει εδώ ο Γεωργιάδης. Η Καθημερινή λέει στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Είναι σημαντικό θέμα αυτό.
1: Να δούμε τι θα πούν οι Τούρκοι πραγματικά, ναι, σε αυτό και αν προς το παρόν διπλωματικά απαντούν. Διότι, ναι, λέει πρέπει να μας ρωτήσετε. Εμείς λέμε όχι, δεν θα ρωτήσουμε γιατί είναι στα δικά μας, στο δικό μας μαγαζί. Αλλά να δούμε πραγματικά τι θα πούν οι Τούρκοι και αν είναι σημαντικό θέμα αυτό. Βεβαίως είναι σημαντικό θέμα. Αν θα ποτίσουμε το καλώδιο για να μπορεί η Άννα.
0: Θα το ποτίσουμε.
1: Ναι, ξέρω το λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Να το ποτίσουμε το καλώδιο για να πάει η Άννα στην Κύπρο και να παίρνει τηλέφωνο, μάλιστα, για να φτιάξουμε τις τηλεπικοινωνίες και να μιλάει με το Φίβο αν θα της γράψει τραγούδι.
0: Να πω πάντως ότι η Τουρκία έχει μία συμφωνία αμυντική με την Γαλλία και αυτό που λέγεται από κάποιους είναι ότι μπορεί οι αντιδράσεις να είναι μειωμένες στην πόντιση του καλωδίου ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Η εφημερίδα Τα Νέα. Λέει κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά. Δίζελ κίνηση μείον 20 λεπτά. Αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά. Επίδομα θέρμανση συν 30%. Από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ θα είναι το επίδομα θέρμανση, η ενίσχυση, το αυξανόμενο δηλαδή, το αυξημένο κατά 30% για 1,2 περίπου νοικοκυριά. Εξαρτάται, είναι ανάλογα με, με το που βρίσκεσαι, τα ισοδηματικά κριτήρια.
1: Και φυσικά βόρεια που έτσι πρέπει, αλλά να πάρουν κάποια ψηφουλάκια από εκεί που δεν μας δίνουν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά έτσι πρέπει.
0: Το πηγαίνεις τώρα κατευθείαν ψηφοθερικά. Αυτός που θα πάει, που είναι στη Φλόρινα, θα πάρει περισσότερο από αυτόν που είναι στο Παγκράτη.
1: Συμφωνώ απολύτως, έτσι πρέπει, αλλά να πάρουν και κανένα ψηφουλάκι, βρε παιδί μου. Δεν μας στέλνουν εκεί πάνω, πρώην δική μας.
0: Καλά δεν μας στέλνουν και σε αυτό υπερβολικός. Μας στέλνουν, απλά είναι μειωμένα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Το ότι δεν μας στέλνουν, τα είπε χθες ο κύριος οικονόμου, λέει ότι το 30% στις δημοσκοπήσεις.
1: Πολύ σωστά τα είπε.
0: Λέει ναι στη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο 70 που όλοι λένε ότι το 70% δεν είναι 70 για έναν. Όχι. Είναι 70 όλοι μαζί. Είναι από και από και άκρα δεξιά μέχρι.
1: Είναι και του Κασιδιάρη.
0: Μέχρι Μουλού Κουκουέ.
1: Είναι και του Κασιδιάρη. Εκεί που του είπα εγώ ότι σας παρακαλώ πολύ, βγήκαν από τις τρύπες τους. Κάντε κάτι σύσσωμοι να τις ξαναβάλετε μέσα στις τρύπες τους. Δεν είναι τυχαίο που βγήκαν τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Τέτοια είδους γεγονότα πάντως κατά καιρούς υπήρχαν, έτσι.
1: Είχαμε
0: δηλαδή,
1: καιρό.
0: Δηλαδή, μπορεί να είναι.
1: Είχαμε καιρό.
0: Καταλαβαίνουν τι λες, αλλά. Οκ, okay, ναι. Υπάρχει αυτό.
1: Πριν συνεχίσεις λίγο τις εφημερίδες, Σπύρο, καλημέρα. Παιδιά, καλή εκπομπή. Αν δείτε την Άννα, της έχω γράψει ένα τραγουδάκι που της κάνει Γάντι. Το τραγουδάκι περιμένουμε.
0: Ναι, στείλε μας το τραγούδι, ρε Σπύρο.
1: Ναι, στο πέρα, στείλε μας.
0: Μα λες, της πάει Γάντι και δεν μας στείλεις τους στίχους.
1: Ναι, ναι. Το ρεφρέν στείλε μας μόνο.
0: Ή το κουπλέ, το πρώτο κουπλέ. Θα καταλάβαμε το ξεκίνημα, θα καταλάβουμε αν είναι καλό, αν είναι πιασάρικο ή από το ξεκίνημα που μετράει ο τραγούδι.
1: Από το ξεκίνημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στείλτε όμως, ρε.
0: Και στείλε και σε ηχητικό και τη μουσική. Αν έχει γράψει και τη μουσική, αν είσαι τόσο καλός δηλαδή. Αν είναι τόσο δυνατός.
1: Άλλο η μουσική.
0: Μπορεί να είναι τόσο δυνατός και να γράφει στίχους μουσική.
1: Εντάξει, Σπύρο.
0: Σπύρο, στίχους μουσική, Σπύρος.
1: Σπύρο, περιμένουμε.
0: Η εφημερίδα απογευματινή λέει 6.000.

0: της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την επιδότηση, στο 1,55 το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η εφημερίδα ριζοσπάστη, 40% ακριβότερη θέρμανση για τον λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων, στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Κουκουέ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίσει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Ελεύθερος τύπος, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης και κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις και ένας-ένας οι σύντροφοι πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Μόλις μετά από 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος, ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Η εφημερίδα Μανιφέστο, εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα, βγήκαν τα μαχαίρια πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕΕ, το τεχνικό επιμελητήριο είναι, και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Χθες πάντως ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο
1: και, και τον κύριο Αμυρίδη, ο οποίος ήταν μηχανικός, ρωτήσαμε, και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαρακλάφτη, ρωτήσαμε, δεν μας είπε κάτι τέτοιο.
0: Αυτό, γιατί η ερώτηση που του έκανα ήταν ότι αν υπήρξε, τι γίνεται με τη σύγκρουση Δούκα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, και μας είπε ότι δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο. Η εφημερίδα Εσπρέσο, στη αγαπημένα τώρα του Γεωργιάδη, πότισε Ατροπίνη και το τρίχρονο Αγγελούδη, το σενάριο σοκ που εξετάζουν οι αρχές για την Deadly Woman του Περιστερίου, που ήθελε να ξαποστείλει τον γιατρό πρώην άντρα της. Αναφέρεται στο περιστατικό αυτό με αυτό που έβαζε, τέλος πάντων, έμπαινε κρυφά στο φαγητό στο Περιστέρι. Στρατιωτικός γιατρός ήταν αυτός.
1: Ναι, λοιπόν, γράφει τώρα η εφημερίδα ότι είδε στην αυλία της Σελήν Διόν Ιαννούλα στο Παρίσι.
0: Δεν ξέρω, έχει συναυλία η Σελήν Διόν.
1: Την είδε.
0: Πήγε
1: και την είδε.
0: Α, το είχε χθες πρωτοσέλιδο αυτό. Χθες ή προχθές, ναι, το θυμάμαι.
1: Δεν μου τα πες.
0: Γιατί είχε, το είχε από πίσω, είχε τον πύργο του Άιφελ.
1: Δεν μου τα πες αυτά. Δηλαδή πάει και βλέπει Σελήν Διόν Ιαννούλα. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται, εσύ εκτενίζεσαι.
0: Σελήν Διόν και εσύ Αργυρό.
1: Και Αργυρό. Ναι. Και εσύ γυρνάς και μου λες ότι 1,55 το πετρέλαιο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βάλουμε. Δεν έχουμε.
0: Όχι, θα βάλουμε, γιατί δεν βάλουμε.
1: Αφού δεν έχουμε.
0: Κάποιοι έχουμε.
1: Ναι, περίμενε. Υπήρξε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας που δεν έβαλε πέρσι με ένα 10, πόσο ήταν.
0: Ένα 13.
1: Ένα 13 και δεν έβαλε γιατί δεν είχε.
0: Ναι.
1: Φέτος δηλαδή με ένα 55 δεν θα βάλουν κάπως λιγότερο.
0: Τα έχει πει αυτά άνθρωπος από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιος?
0: Όποιος δεν προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες.
1: Ναι. Φυσικά και τα έχει πει.
0: Το έχει πει αυτό.
1: Μπορεί να πεθάνει.
0: Πρέπει να προσαρμοστούν οι άνθρωποι.
1: Μπορεί
0: δηλαδή,
1: να πεθάνει.
0: Στις νέες τιμές. Τι να κάνουμε τώρα. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, το μαρτύριο της Σταγόνας, έχει υποθεί επίσης και ο Τζάμπας πέθανε, και αυτό, να το βάλουμε.
1: Καλά, ναι.
0: Τι είναι Τζάμπα, θες Τζάμπα, δηλαδή πετρέλαιο εσύ.
1: Συγγνώμη, θες να μου πεις καταρχάς για τον κύριο Πέτσα, όποιος δεν μπορούσε να
0: πει. Ο κύριος Πέτσας και η κυρία, κυρία Αλεξοπούλου.
1: Αλεξοπούλου. Ναι. Ωραία, λοιπόν, εδώ όμως εγώ θα σου πω ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι Τζάμπας υπάρχει, ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2.
0: Ναι.
1: Άρα ο Τζάμπας υπάρχει.
0: Για ποιος είναι ο Τζάμπας όμως?
1: Ο Τζάμπας ένας είναι, δεν ξέρω ποιος, ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, και ο Τζάμπας δύο είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα. Έχουν αυτοί λεφτό δέντρα μάλλον όμως.
1: Αφού μας είπε ο Τσίπρας, ρε παιδιά, εγώ ένα 40 θα το έκανα και θα είχατε σωθεί.
0: Η εφημερίδα Το Ποντίκι, το μαρτύριο της Σταγόνας, με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχή της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς, άνθρακας ο Αργυρός, έχει από κάτω το Μητσοτάκη με την Γκιλ Φόιλ και το λέει αυτό ο Μητσοτάκης, υποτίθεται, άνθρακας ο Αργυρός. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης λέει: έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στην Θεσσαλονίκη. Ο δήμαρχος

0: Ο Αγγελούδης παρουσίασε τους 5 συνενάξονες του σχεδίου. Συνολικά θα δοθούν 3.846 θέσεις για γεωταχή μαζί με τις 900 θέσεις δίκυκλων που παραδόθηκαν στο κέντρο. Στην Αθήνα πότε θα γίνει ένα, όχι ένα, παραπάνω από ένα, πάρκινγκ μεγάλα.
1: Τι θα το κάνεις?
0: Να πας με το αυτοκίνητα. Τι θα το κάνω δηλαδή, είδατε, να το βλέπω.
1: Είδατε παιδιά, δεν έχει μόνο λεφτά για να πάρει αυτοκίνητο και να βάλει βενζίνη. Έχει λεφτά για να πληρώνει και πάρκινγκ.
0: Να είναι δημόσιο, είπα του Δήμου. Του Δήμου. Άντε να είναι με ένα μικρό αντίτιμο.
1: Άρα έχει λεφτά. Εσύ και όλος ο κόσμος που είναι στους δρόμους και μας ακούει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, θα λυθεί έτσι ένα. Θα δοθεί μία λύση στο μεγάλο ζήτημα του πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, πού θες να το
0: κάνουμε? Γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
1: Πού θες να το κάνουμε?
0: Και καταλήγουμε στο ιδιωτικό πάρκινγκ μετά.
1: Το ξέρεις ότι η θέση πάρκινγκ είναι κάτι πιο ηχηρή και πιο χαλαρωτική και πιο ένταση από το σεξ.
0: Αυτό είναι δική σου έρευνα ή το έχει διαβάσει κάπου?
1: Δική μου έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πραγματικά, κάνει κύκλου ή κανονικά βλέπει μια θέση πάρκινγκ.
0: Ναι, λε και ανακούφιση. Ω, πολλέ επιτέλου.
1: Αν είναι αδρυλανίδι, μόλι παρκάρει, ανακουφίζει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Η εφημερίδα Κόντρα λέει: χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Η εφημερίδα Ο Λόγος: σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο κόπηκε στα δύο η έβια προβλήματα και στην Αττική. Η εφημερίδα Εστία λέει: απικία με σφραγίδα. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβειος Γκιλ Φόιλ. Ελεύθερη ώρα, λέει ο Γέροντας, αποκαλεί τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Αγιορείτης έρχεται μεγάλη καταστροφή.
1: Τον είδα στον παπά στα Γρεβενά που τον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του για εκδικητική πορνογραφία.
0: Ναι, το είδα, όχι. Πες το μας.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι, τώρα μου είπες κάτι μου είπες για παπάδες και είπα να πω και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Συνειρμικά μου.
0: Κατά, το κατάλαβα.
1: Και για να είμαι σωστός, ο 68χρονος.
0: Μάλιστα. Και 70χρονος.
1: Αυτό το είπε και ο Παπαδόπουλος ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Είπε, το γράφουν αυτό το 75, είπε ότι μη μιλάτε για να βρει ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Έλεος πια, έτσι είπε. Οπότε οι άλλοι γράφουν 70χρονοι για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και άλλες που είναι μεγαλύτερες από τα 70.
0: Η εφημερίδα Πολίτικα λέει: 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει: χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Μπίτης Γκιλ Φόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. Κινδυνεύει με κατάρρευση το σπίτι της και της Γκρέι. Το σοβαρό πρόβλημα στατικότητας του σπιτιού της μεγάλης τραγουδίστριας προκαλεί ανησυχία. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει ο Λουκιανός.
1: Και Λαϊδάνης,
0: όχι ο Λουκιανός, γενικότερα.
1: Λοιπόν, κατευθείαν αυτό το όνομα πάει στον.
0: Ναι, ο πιο γνωστός Λουκιανός υπήρξε ο Κυλαϊδόνας.
1: Λοιπόν, μήπως είναι στην Κυψέλη, το τραγουδίστρια στο σπίτι, το γράφει.
0: Να το δω λίγο, δεν το λέει, γιατί και εμένα κατευθείαν στο στατικότητας σπίτι πήγε στην Κυψέλη, αλλά δεν γράφει περιοχή.
1: Βρήκα τριαράκι,
0: ναι.
1: Τρίτο όροφο.
0: Στην Κυψέλη?
1: Ναι, ανακοινισμένο.
0: Πόσο, 100 ευρώ το μήνα?
1: Όχι, το πουλάνε.
0: Α, το πουλάνε, πόσο?
1: 35-40 χιλιάδες.
0: Τζάμπα, θα το πάρεις.
1: Ούτε υπόγειο στον Άγιο Παντελήμωνα δεν παίρνεις.
0: 35 χιλιάρικα, τρίτο όροφο δεν είπες?
1: Ναι, αυτό τόσο το δίνουν τώρα. Ναι. Μα τα ίδια λεφτά τρίτο υπόγειο στον Άγιο Παντελήμωνα δεν παίρνεις.
0: Ναι, άρα είναι ευκαιρία.
1: Είναι ευκαιρία.
0: Αυτό λέμε, για τζάμπα σένα, λέω, πάρτο.
1: Ναι, για σένα το λέω που έχεις λεφτά και πηγαίνεις με το αυτοκίνητο. Και έχεις λεφτά και για πάρτινγκ.
0: Και βάζω και πάρτινγκ, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς οι κακομύριδες, εσείς οι νοικοκύριδες μπορείτε. Εμείς οι κακομύριδες δεν τα καταφέρουμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάποιος πρέπει να πάρει θέση και να βάλει την υπογραφή του για το αν έχουν ασφάλεια οι άνθρωποι στην Κυψέλη και το αν πρέπει να στείλουν οι άλλοι άνθρωποι τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτό στην Ελλάδα που μέχρι και ακόμα ο νέος κωδικός, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τον διαφημίσαμε από Κρεσπανάκης ότι καλύτερο έχει γίνει στην Ελλάδα, το μόνο καλό που έχει είναι το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί κανένας Δούκας, γιατί το έχουμε κουμπώσει.
0: Είναι κουμπωμένο, δεν βγει ο Δούκας.
1: Δεν υπάρχει κανένα Δούκας, δεν ξαναβγαίνει. Έτσι είναι κουμπωμένο. Κάναμε ολόκληρο κώδικα με ένα μόνο λόγο. Ένα μόνο λόγο. Να μην υπάρχουν εκλογές δεύτερες, οπότε να την πατήσουμε ξανά.
0: Μα να μας πάρει και αυτός ο Δούκας τη θέση τώρα από ποιον τώρα, από τον Μπακογιά, να πάρει τώρα τη θέση.
1: Από την
0: οικογένεια. Της οικογένειας. Πώς είναι του κόμματος, πώς λέμε, είναι του κόμματος εγώ.
1: Του κόμματος είναι πολύ.
0: Της οικογένειας
1: δεν είναι τόσο πολύ, είναι λιγότεροι.
0: Λοιπόν, διήμερο κακοκαιρία, 48ωρο. Είπαμε καταστροφές σε Εύβοια, Σποράδες και Ρόδο. Δυστυχώς για ακόμα μια κακοκαιρία είχαμε και έναν νεκρό στην Ρόδο. Παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στην Εύβοια είχαμε τις καταστροφές. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Και πού θα πάμε, κύριε Γεωργιάδη, τώρα?
1: Εκεί θα πάμε, στα Ψαχνά. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Σπυρόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε
2: Δήμαρχε. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, μια δύσκολη μέρα και για εσάς. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι αν έβρεχε μια ωρίτσα ακόμα, σίγουρα το ποτάμι θα είχε υπερχυλήσει.
2: Πράγματι, είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς. Ωστόσο, όπως είπατε, όχι μια ώρα. Πιστεύω άλλο ένα τέταρτο να ήταν 20 λεπτά και έβρεχε με αυτό το ρυθμό. Θα ζούσαμε πάλι στιγμές φάλιας εδώ στα Ψαχνά, στην έδρα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Το νερό ήταν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η ποσότητα του νερού ήταν 300, ο δείκτης έδειξε 320 χιλιοστά. Μια ποσότητα τρομερά μεγάλη.
1: Σας έσωσε που μετά τις 4 το απόγευμα, γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κολυρά εδώ από την εκπομπή και ρωτήσαμε πού πάει το πράγμα στην Εύβοια. Σας έσωσε ότι μετά από τις 4 άρχισε να συνέχισε να έχει βροχή, αλλά χωρίς εξάρσεις.
2: Ακριβώς. Το φαινόμενο ξεκίνησε από αργά τη νύχτα, από τα 300 εντωμεταξύ 20 χιλιοστά που έχει ρίξει, τα έριξε από τις 4-3 το πρωί μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι. Μιλάμε για 12 ώρες. Το νερό ήταν απίστευτη, η ποσότητα ήταν απίστευτα μεγάλη. Ήχησε το 112 στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων 3 φορές σε 3 διαφορετικές κοινότητες. Σπάσανε ρέματα, υπερχείλησαν 2 ρέματα στα πολιτικά και στη Μακρή Κάπα, και εκεί είχαμε προβλήματα αρκετά, και όλο το νερό αυτό κατέληγε από αυτές τις κοινότητες, κατέληγε στον κεντρικό, το Μεσάπιο ποταμό που καταλήγει στην έδρα των Ψαχνών.
1: Λίγο κύριε Δήμαρχε, και λίγο και όμορος ο Δήμος, λίγο πιο πάνω από εσάς, κόπηκε ο δρόμος στη μέση.
2: Εκεί έχουν προβλήματα. Κοιτάξτε, είμαστε 2 δήμοι που βαλόμεθα τα τελευταία χρόνια από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είμαστε 2 δήμοι οι οποίοι και οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μας πλήττουν, και πραγματικά μας φοβίζει κάθε φορά που ακούμε για το οτιδήποτε.
1: Συγγνώμη, κύριε Σπυρόπουλε. Επειδή έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη περιοχή, ρωτάω, εσείς εκεί στην Εύβοια, μπας και δεν πληρώνετε φόρους? Διότι και οι φωτιές που μετά λένε εντάξει, το έχουμε κανονίσει, και οι δρόμοι που έχετε πάρει και υπόσχεση ότι όλοι οι δρόμοι έχουν γίνει μια χαρά, μην μου πείτε αν έχουν γίνει, ξέρω, και αυτοί που είναι εκεί ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δρόμοι πια, όχι πια δεν υπάρχουν, οι πλημμύρες μετά τη φωτιά, το λέμε, το φωνάζουμε, το λέτε εσείς, το φωνάζετε ότι παιδιά μετά τη φωτιά μόλις βρέξει λίγο την πατήσαμε. Και εκεί λέμε ότι πήραν όλα τα μέτρα. Μπας και δεν πληρώνετε φόρες, γι' αυτό το κράτος σας βοηθάει.
2: Καλά το λέτε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μετά από αυτές τις καταστροφές, ειδικά τις 3, εγώ προσωπικά έχουν γίνει καταγραφές, έχουμε φτιάξει ό,τι χρειάζεται. Εμείς και αυτή τη φορά θα ζητήσουμε χρήματα από το κράτος, γιατί πραγματικά αν δεν στηρίξουν αυτές τις κοινωνίες και αυτούς τους δήμους εδώ που είμαστε ορεινοί και πληγόμαστε συνέχεια από όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβουν ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν βιαχτούν τεχνικά, όση προσπάθεια και να έχει γίνει και από την περιφέρεια, γιατί γίνονται προσπάθειες, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν προσπάθειες.
1: Από την περιφέρεια γίνονται και το ξέρουμε πολύ καλά, και έχουμε βγάλει και τον κύριο Κλαϊδέτη σε αυτή την εκπομπή και μας έχει πει και ένα-ένα τα πράγματα που έχουν ξεκινήσει, που έχουν γίνει και που θα γίνουν. Το κεντρικό κράτος, ο Πρωθυπουργός που πήγε στη Βόρεια Εύβοια, να σας το πω έτσι, που είναι λίγο πιο πάνω από εσάς, για να μην λέτε ότι λέμε μόνο για ένα σημείο, μόνο για τα Ψαχνά, έχει υποσχεθεί το δρόμο αυτόν 2 χρόνια, 3 πόσο πίσω, πάνω, θυμάσαι? Και δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα.
0: 2 χρόνια.
1: Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά, λέμε ότι η Εύβοια είναι αυτή που προστατεύει τα τείχη της Αθήνας για να την γλιτώσουμε εμείς, αλλά ας προστατεύσουμε λίγο και την Εύβοια.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Και εγώ αυτή τη φορά, γιατί όπως γνωρίζετε, Είμαι τώρα 7 μήνες δήμαρχος εγώ. Είχαμε μια, από μια άλλη κατάσταση, μια τραγική κατάσταση, πέθανε ο δήμαρχος ο δικός μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές χαρτιά και στα Υπουργεία. Ωστόσο αυτή τη φορά εγώ θα προσπαθήσω από τη δική μου τη μεριά και από τη Δημοτική Αρχή να διεκδικήσουμε. Έχουμε κάνει μια καταγραφή αυτό το διάστημα με τις δύο θεομηνίες τις προηγούμενες. Είναι η τρίτη αυτή φορά. Όπως το λέτε εσείς, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι από την κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη, από όλους, ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικά έργα και κάθε φορά να ερχόμαστε εδώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει, ναι, υπάρχει αλλαγή στην κλιματική αλλαγή, υπάρχουν φαινόμενα, αλλά όταν καιγόμαστε όλο το νερό αυτό που πλέον το κρατούσε κάποια στιγμή το δάσος, όταν δεν υπάρχει δάσος, το νερό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Οι ποσότητες βέβαια είναι τεράστιες. Απλά πρέπει όμως να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και να φτιαχτούν κάποια πράγματα εδώ στην περιοχή, ώστε να μην μιλάμε κάθε φορά για το πόσο έτοιμοι είμαστε, αλλά να μιλάμε για το πόσα έργα έχουμε κάνει και το τι χρήματα έχουμε δώσει.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι από μεθαύριο, Παρασκευή, έρχεται νέο 48-ωρο κακοκαιρία. Θα πλήξει και την περιοχή σας ξανά. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε, κάποια προετοιμασία, μήνυ, για να προστατευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο?
2: Η πρόβλεψη αυτή τη στιγμή είναι από Παρασκευή βράδυ. Βέβαια δεν δείχνει το φαινόμενο αυτό αυτή τη στιγμή. Ωστόσο δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Εμείς δεν πρέπει να μένουμε ότι θα ρίξει 100 χιλιοστά, γιατί αυτή είναι η πρόβλεψη. Εμείς, κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικά λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και με την πολιτική προστασία του Δήμου και με της Περιφέρειας. Ήμασταν έτοιμοι σε αυτήν την πλημμύρα. Ωστόσο συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση και πραγματικά είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε έρθει.
1: Καλά, πριν λίγα χρόνια με μια αντίστοιχη και λίγο χειρότερη ίσως να πω βροχόπτωση, ένας καινούριος δρόμος έφυγε τελείως, βούλιαξε. Και μιλάω από το Μπούρτζι για προς στενή.
2: Ναι. Είχε βουλιά... τώρα για τον άλλον Δήμο, τον άλλον της Χαλκίδας.
1: Δεν έχει σημασία. Εμείς εξετάζουμε ότι, ναι, τώρα είμαστε τα ψαχνά, αλλά εξετάζουμε το τι γίνεται με την Εύβοια. Η Εύβοια είναι ένα νησί το οποίο μάλλον το έχουμε αφήσει να προστατεύει την Αθήνα χωρίς να προστατεύσουμε εμείς το νησί.
2: Έτσι είναι. Συμφωνώ απολύτως με ό,τι λέτε. Πραγματικά πρέπει να γίνουν έργα, να λέμε ότι πλέον πρέπει να υπάρχουν έργα. Πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι. Πρέπει να έχουμε υποδομές, πρέπει να έχουμε γέφυρες, γιατί πραγματικά εδώ πέρα οι περιοχές είναι όλες αγροτικές. Υπάρχουν γεφύρια που πρέπει να ξαναφτιαχτούν τεχνικά. Καταλαβαίνετε, είναι ένας ορεινός δήμος ο οποίος έχει πάρα πολλές ανάγκες. Και όλα τα νερά δεν είναι η ροή αυτή, όταν υπάρχουν και φυσικές καταστροφές, υπάρχουν πυρκαγιές, όλα τα νερά καταλήγουν άναρχα παντού. Πρέπει να υπάρχει μια γενική, μια άλλη μελέτη, ώστε τα νερά να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο κάντε. Καλή προσπάθεια να συνεχίσετε να κάνετε και ευχόμαστε και το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευοσάββατο, να γίνει όσο λιγότερο. Και τα προβλήματα να.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας και στον Σπύρο, ο οποίος συνεχίζει, λέει, έχω και την μουσική, λέει, άσε με να ζήσω λίγο ακόμα, δεν έχεις το δικαίωμα πια να με κάνεις χώμα, τώρα για σένα έχω γίνει ένα ξένο σώμα, τα πράγματα σου άφησες να βλέπω το χειμώνα. Ωραίο, ρεφρέν, λέει αυτό, όποιος δεν προσαρμόζεται θα πεθάνει, παύλα, κρυώνει. Ωραίο αυτό. Δεν το ξαναπούμε μετά, να το πω λίγο με ρυθμό. Γιατί τώρα ήταν η πρώτη εκτέλεση δική μου, ήταν δύσκολη, χωρίς πρόβα.
1: Λοιπόν,
0: να το κάνω λίγο πρόβα στο διάλειμμα.
1: Πάμε στο ημιχρόνιο, γιατί έχουμε και μπάλα, έτσι δεν έχουμε τώρα.
0: Ναι, έχουμε και το αθλητικό δελτίο.
1: Χάσαμε και χτες.
0: Χάσατε χτες.
1: Δεν ήταν έτσι το παιχνίδι, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θέμα τύχης.
0: Το Champions League έχει και τριάρες. Έτσι είναι.
1: Δύσκολο. Εφτάρες δεν τρώμε όλοι.
0: Καλά, εντάξει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
4: Λαμποτέ.
3: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο lamboté.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Η Άκρη τα κατάφερε στο Stamford Bridge και ιτήθηκε 3-1 από τους Shakhtar Donetsk για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το γκολ του δικεφάλου σημείωσε ο Μάγκερ στο 28. Για τους Ουκρανούς σκόραραν η Πεντρίνιο με πέναλτι στο 34, τον Μπία στο 80 και Μεντόζα στο 86. Το αποτέλεσμα ήταν άδικο, είμαι χαρούμενος. Δύο αποφάσεις του ΙΕΤΗ επηρέασαν το παιχνίδι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΚΑΠΑ19 της Ένωσης επικράτησε τις αντίστοιχες της πρωταθλήτριας Ουκρανίας 2-1 για το Youth League με τον γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέρντοχιμ. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές ημέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Ήταν δύσκολες ημέρες μετά τον ντέρμπι. Θα κάνουμε τα πάντα για το μάτς με την Μπόρατς, τόνισε ο Kings Kangua. Έφτασε στην Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε πάθος και δύναμη σε ολόκληρο το παιχνίδι, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήρθαμε για την νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να την πάρουμε. Έξτρα κίνητρο η απουσία του κόσμου, ανέφερε ο Τσικίνιο. Οι Ερυθρόλευτοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το παιχνίδι με τους Μασαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του αγώνα με τη Ρεν, εκτός από την αποστολή των κριτικών Ισιέλης και Ισέκα. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague. Ο Άρης επιβλήθηκε 88-68 της Ντερτόνα στον Ιγκάλης Χολ και έκανε το 3-3 στο Eurocup. Πρώτο σκόρερ για τους Κίτρινους ο Μόργαν με 23 πόντους, ακολούθησε ο Ρόμπινσον Έρλ με 19. Ένα πιθανό δεύτερο ημίχρονο και συγχαίρω τους παίκτες μου για αυτό, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Προμηθέας στήθηκε 87-83 από την Τρίερ στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του για τον πρώτο όμιλο του FIBA Europe Cup. Αντίθετα, ο Ηρακλής νίκησε άνετα 90-73 της Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο και έκανε το 2-2. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Manchester City Paris Germain 2-4, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0, Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ 1-0, Μπέτις Πόρτο 3-2, Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουγκάρδη 0-3. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης στροφής της EuroLeague, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101, Παρί Μπολόνια 94-96. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ που έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: σιβάδες.
1: Α, σας παρακαλώ.
0: Γίγα, ε. Αντετέντε.
1: Όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν με καταλαβαίνετε.
0: Δώσ' του έξι. Σκάσε γίνο. Παραπάνω δεν γίνεται. Είναι πολλά.
1: Μα δεν θέλω παραπάνω.
0: Αλλά...
1: Προσέξτε να σας πω το κοστολόγιο μου. Θέλω 700 δραγμές για νίκη, 1000 δραγμές για φαγητό, βλέπετε τρώω λίγο παραπάνω, 500 δραγμές για ναύλα και τσιγάρα και 300 δραγμές για δόσεις. Βλέπετε πήρα κάτι πραγματάκια τώρα, να, και αυτή τη γραβάτα. Σύνολο 2.500. Εσείς μου δίνετε 5.
0: Δηλαδή, λιγότερο θέλεις.
1: Βεβαίως. Εγώ θέλω 2.500. Εσείς μου δίνετε 5. Επομένως θα σπάσω το κεφάλι μου, τι να κάνω τις υπόλοιπες 2.500.
0: Πού σου λαρε παιδάκι μου και σε γύρευα τόσο καιρό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κύριε Πουρναρά, εσείς που αμφισβητείτε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν επικοινωνήσει με την κυρία Κεραμέως και ζητάνε 13 ώρα να δουλεύουν πολύ και ότι να ορίστε ζητάνε και λιγότερα λεφτά.
3: Αυτό ήταν που ακούσαμε μια αποκλειστικότητα από διαπραγμάτευση της κυρίας Κεραμέως με έναν από τους εργαζόμενους.
2: Με τους εργαζόμενους.
3: Και ζητάνε, ζητάνε λιγότερα.
2: Ναι, γιατί και επίσης δεν ζητάνε μόνο λιγότερα λεφτά, ζητάνε και πάνω από 13 ώρες. Δεν φτάνουν 13 ώρες.
3: Α, θέλουν να δουλεύουν και περισσότερο. Ναι. Δεν μπορούν να βγάλουν δουλειά σε 9, 10, 11, 12, 13 ώρες.
2: Δεν βγαίνει η δουλειά, μάνα μου.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς που αμφισβητείτε ότι η κυρία Κεραμέως έχει τέτοιες επικοινωνίες με τους εργαζόμενους, ορίστε η απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι ζητάνε μείωση και μείωση μισθού και αύξηση ωρών εργασίας.
3: Ναι, ήταν ένα αποκλειστικό το οποίο είχαμε εμείς, μια διαπραγμάτευση μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και ενός από τους εργαζόμενους.
2: Τώρα έχεις δουλειά γιατί είσαι και καλή φωνός.
3: Ναι.
2: Λίγο το τραγουδάκι του Σπύρος.
3: Ναι, να το ξαναπούμε το τραγούδι. Έτσι, του το Σπύρου. Το έχει γράψει αποκλειστικά, λέει, για την,
2: την
3: Αναβίση.
2: Έχω έτοιμη την καταγγελία εγώ.
3: Ναι, ναι, το έχει γράψει αποκλειστικά για την Αναβίση, λέει. Έχει και τη μουσική, αλλά δεν μπορεί να μας στείλει τώρα τη μουσική, θα μας στείλει. Λοιπόν, λέει ο Σπύρος το τραγούδι που έχει γράψει, άσε με να ζήσω λίγο ακόμα, δεν έχεις το δικαίωμα πια να με κάνεις χώμα. Τώρα για σένα έχω γίνει ένα ξένο σώμα, τα πράγματά σου άφησες να βλέπω το χειμώνα. Το έχει γράψει για την Αναβίση αυτό, έτσι.
2: Ωραία, μετά για συνέχισε.
3: Το από κάτω.
2: Ναι.
3: Ρε φαίνεν, λέει, είναι όποιος δεν προσαρμόζεται θα πεθάνει, παύλα κρυώνει.
2: Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι κλεμμένο πέτσας.
3: Ναι, μα αυτό είναι
2: κλεμμένος ο
3: Δεν στίχος... το έχει γράψει ως δικό του αυτό.
2: Ως δικό του το γράψει.
3: Μα είναι από κάτω, είναι ξεχωριστό.
2: Δεν ξέρω. Αυτό είναι κλεμμένος πέτσας καταγγελία.
3: Ναι, έχει πνευματικά δικαιώματα πέτσας.
2: Ακριβώς. Και επειδή ξέρουμε τι σημαίνει πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορείς να το στείλεις στην Άννα και τι θα γίνει η Άννα τώρα που δεν έχει καρβέλα. Δεν ξέρω αν θα έχει
3: φύγει. Το από πάνω λοιπόν το κρατάμε. Το από κάτω έχει πνευματικά δικαιώματα από τον Πέτσο, οπότε δεν μπορεί να μπει. Αυτό προσάρμοσε το. Την καλημέρα μας και στον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα από το Ηλιόλουστο Ηλιών. Βρέχει έξω.
2: Όχι ακόμα.
3: Α, θα βρέξει. Για να λέει Ηλιόλουστο ο Γιώργος, σας πάνε να πει ότι βρέχει. Όποιος δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο, ας βρει και τρίτη δουλειά. Η μέρα έχει 24 ώρες, ας δουλεύει 23.
2: Και γιατί ο Θεούλης μας δεν έκανε μόνο 24 που έχει την ευθύνη, ας την έκανε 35 να προκάμουμε. Γιατί δηλαδή. Για ποιο λόγο να κάνει ο Θεός 24 ώρες. Κάνει 30, 32. Δώσε λίγες ώρες παραπάνω να μπορούμε να δουλεύουμε, να είναι εντάξει και η κυρία Κεραμέως.
3: Επανέρχεται ο Σπύρος και λέει ότι όχι, το πιο κάτω, δηλαδή το οποίος δεν προσαρμόζεται θα πεθάνει, κρυώνει, είναι άσχετο με το τραγούδι. Άρα δεν το βάζει. Άρα το ήξερε ότι είναι πέτσας αυτό.
2: Α, το ήξερε.
3: Το ήξερε.
2: Άρα νομικά. Ή τον πήρε νομικός, τον πήρε τηλέφωνο για να το λύσουν. Λοιπόν, παιδιά, και επειδή στην παραγωγή δεν ξέρω, δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα να μου βάλουν την Τίνα Κόνστα, συνεχίζουμε την ημέρα.
3: Δύο φορές έχει παίξει την Τίνα Κόνστα.
2: Τίποτα, δεν το έχω καταλάβει καν. Συνεχίζουμε την ημέρα με τη μεγαλύτερη δήλωση όλων των εποχών και πραγματικά πρέπει να είμαστε λωτοφάγοι. Δεν έχω συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Και σας λέει αλήθεια. Σας λέει δύο φορές αλήθεια. Γιατί διαλέχτε με τι θέλετε. Έχω συγκυβερνήσει με την άκρα δεξιά ή ο Καμένος, όπως αυτή την εκπομπή και ο διαφωνούς ο Πουρναράς. Δηλαδή, μου βάζα χέρι ο Πουρναράς. Ο Καμένος είναι ο πρώτος αριστερός. Γιατί πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησε ο Καμένος. Και έμαθε και τον Τσίπρα να υπογράφει με το δεξί. Και ο κύριος Πουρναράς διαφωνούσε. Πρέπει να είναι η πιο σημαντική δήλωση ever. Αυτό το εμείς οι κανείς νομίζω ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που ακούσαμε.
3: Είδαμε χθες.
2: Και έχω και άλλα σχόλια γι' αυτό μετά. Δηλαδή, έχω και άλλα σχόλια, αλλά με έχει ξεπεράσει.
3: Είδαμε χθες το βιντεάκι που δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους ανεξάρτητους. Στην ουσία, τι έλεγαν πριν για όσους έφυγαν από το κόμμα και ότι έπρεπε να παραδώσουν την έδρα τους και τι έκαναν μετά. Πάμε λοιπόν στην πολιτική μας ζήτηση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και του κόμματος με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
4: Τι κάνετε, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Προσπαθούμε να γελάμε με όλα αυτά που μας συμβαίνουν.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω θα τα συζητήσουμε και τώρα μαζί εδώ να δούμε πώς βγάλουμε και άκρη.
2: Μήπως βάλουμε αυτά που γίνονται. Τι θα γίνει με τους 12 και το μυστικό δείπνο. Και η ερώτηση που είναι πολύ σημαντική είναι αν οι έδρες ανήκουν στο κόμμα ή στο βουλευτή. Και η δεύτερη ερώτηση είναι αν αυτοί το 23 είχαν υπογράψει ηθικά, δηλαδή ότι οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, σε κάθε διαμάχη πολιτική ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ό,τι φτάσει, ό,τι εκπροσωπεί τα συμφέροντά του. Όμως πάντα αυτά διαχωρίζονται από την αλήθεια με έναν τρόπο. Αναζητώντας την αλήθεια ψάχνεις να δεις τι ισχύει στην πραγματικότητα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, το λέω και επιστημονικά και μεθοδολογικά, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, ανεξάρτητα του πολιτικού επιχειρήματος που χρησιμοποιεί ο καθένας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Πρώτον, για να είσαι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράφεις τον κώδικα διοντολογίας του κόμματος. Ο κώδικας διοντολογίας του κόμματος λέει ξεκάθαρα ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Πολιτικά και ηθικά. Λοιπόν, από εκεί και μετά, ο καθένας αν θεωρεί ότι υπογράφει ένα χαρτί που λέει πολιτικά και ηθικά η έδρα ανήκει στο κόμμα και μετά βγαίνει και παίρνει την έδρα και την κάνει βόλτα, αντιλαμβάνεστε όλοι κατά πόσον η πολιτική...
2: Άρα όντως το 23... επί Τσίπρα είχαν υπογράψει ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
4: Άντα για να έχει υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο το 23, υπέγραφε σε αυτό το έγγραφο και αυτό το έγγραφο υπάρχει στην Κουμουνδού για όλους αυτούς.
2: Ωραία, λοιπόν, να το στείλετε σε όλους εμάς τότε.
4: Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει, καταρχάς έχουμε πει κάτι. Θεωρούμε αδιανόητο ότι έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να υπάρχει ένα βίντεο το οποίο υπενθυμίζει στους ίδιους τι δηλώσεις έκαναν πριν από κάποιο διάστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο, φαντάζομαι το είδατε.
3: Το είδαμε,
4: το βίντεο δεν έχει ούτε ένα σημείο μοντάζ. Έχει μόνο τις δηλώσεις ορισμένων εξ αυτών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, άμα έμπαιναν όλες οι δηλώσεις μπορεί να φτάναμε και το 15 λεπτό. Έχει τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις που οι ίδιοι άνθρωποι μίλησαν για το ζήτημα αυτό. Άρα είναι σαν να μιλάει ο παρελθοντικός της εαυτός στους ίδιους σήμερα και έλεγαν, θυμάστε, είδατε μάλλον με πόσο εμφατικό τρόπο ζητούσαν τις έδρες πίσω από τους προηγούμενους συναδέλφους που είχαν φύγει σε προηγούμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ορισμένοι εξ αυτών ήταν και πάρα πολύ δεικτικοί μάλιστα, όπως είδατε στο βίντεο, επιχειρηματολόγησαν εξαιρετικά μπορώ να πω. Εμείς τα λόγια τους ουσιαστικά τους θυμίσαμε με αυτό το βίντεο. Δεν έγινε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Έχουμε φτάσει όμως σε τέτοιο σημείο παραποιήσεων της πραγματικότητας πια και αναζήτησης τελικώς, γιατί ξέρετε ο καθένας για την προσωπική του πολιτική επιβίωση μπορεί να φτάσει οπουδήποτε, αυτό αντιλαμβανόμαστε πια, που ξεχνιόνται δηλώσεις, ξεχνιόνται υποσχέσεις, το άσπρο γίνεται μαύρο, το αριστερό είναι δεξιό και το δεξιό αριστερό, πράγματα που αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι. Στο τέλος καταλήγουμε σε έναν αχταρμά, αν μου επιτρέπετε, πολιτικό, που ποιον ωφελεί τελικά? Ωφελεί τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά όλα αυτά τα χρόνια. Αν λοιπόν το συντομότερο δυνατό δεν καταλάβουν ορισμένοι ότι πρέπει να επιδείξουν στοιχειώδεις αρχές πολιτικής λογικής και πολιτικής ηθικής, και δεν αναφέρομαι μόνο στους 13, αναφέρομαι συνολικά στο χώρο μας και σε όλο αυτό που συμβαίνει, το οποίο, αν μου επιτρέπετε, περιέχει και πολλά στοιχεία πολιτικού παραλογισμού. Δηλαδή, ακούμε πράγματα και βλέπουμε πράγματα που, άμα κάτσει και δηλαδή, μια ερώτηση να κάνεις, καταραίουν αφηγήματα ολόκληρα. Ας πούμε, σε τι διαφωνούν με το ΣΥΡΙΖΑ όλοι όσοι έχουν φύγει? Να μας πούν πολιτικά. Από τον Αλέξη τον Τσίπρα μέχρι αυτούς τους βουλευτές που συζητάμε τώρα, να μας πούν πολιτικά, αλλά με αρχή, μέση και τέλος, ποια ήταν η πολιτική του διαφωνία με αυτό το κόμμα. Ήταν στις θέσεις τους, ήταν στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ τις συνεδριακές? Έφταιγαν μήπως η τύχη και τα ντουβάκια της Κουμουνδούρου ή το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ? Πού είναι η πολιτική διαφωνία?
3: Μάλιστα.
4: Σας λέω κάτι νομίζω πολύ σαφές.
3: Σαφές είναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Μελίδη. Δηλαδή βλέπω εδώ τα ονόματα και θα πει κάποιος, απουσιάζουν όμως κάποια ονόματα. Του κυρίου Πέτρου Απά, του Φαραντούρη, του Αποστολάκη, τη Στραστιά. Και θα αναρωτηθεί μήπως δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί εκεί πήγανε αυτοί και επιτίθεται μόνο στον Τσίπρα.
4: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο, γιατί σας έλεγα πριν ότι ο καθένας για να διασωθεί πολιτικά είναι ικανός να πει ό,τι θέλει. Είναι εμφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ζητά τις έδρες, όχι γενικώς και αορίστως, γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ξέρετε, θα δούμε στο μέλλον, μπορεί και να μπούμε, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρήσαμε ως πιο επίγον να αναφερθούμε και πολιτικά αλλά και με βάση τις αρχές της κοινής λογικής στο κομμάτι εκείνο αυτών οι οποίοι παρακατούν την έδρα παραμένοντας ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Και γιατί το λέμε αυτό? Σήμερα, μα δείτε το site της Βουλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι 51. Είναι ουσιαστικά το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή. Το λέω εντός εισαγωγικών το κόμμα για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση, αν μου επιτρέπετε, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία κοινοβουλευτικά πια της αντιπολίτευσης. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια επιλογή να ενταχθεί σε ένα κομματικό φορέα, είπαμε με συνεδριακή απόφαση πέρσι, όταν πρόεδρος ήταν ο κ. Φάμελος, το καλοκαίρι του 25, ό,τι έχει γίνει μέχρι τότε έχει γίνει. Θέλουμε και ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε εκπέμψει πάρα πολλές φορές το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική συμπόρευση, μια ενότητα του χώρου. Κάποιος μπορεί να διαφωνήσει πολιτικά, κάποιος μπορεί να ενταχθεί. Προφανώς και κάποιος ο οποίος παίρνει την έδρα και την κάνει βόλτα, πάντα το κουβαλάει αυτό. Υπάρχει μια πολιτική ηθική απαξία πάνω σε αυτό.
2: Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα πήρε ΠΑΣΟΚ.
4: Ακούστε, ακούστε.
2: Δηλαδή, άλλο ακούστε. Το να μας αρέσει όταν έρχονται σε εμάς και να μην μας αρέσει όταν πηγαίνουν σε άλλους.
4: Θα μου επιτρέψετε να είμαι αυστηρός. Αυτό που σημαίνει σήμερα δεν έχει προηγούμενο ιστορικά. Ποτέ. Οργανωμένα και με τέτοιο τρόπο δεκάδες βουλευτών να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμάστε πως ο βουλευτής εξέλεξε το 2023.
2: Ναι, εντάξει, δεν λέω όχι. Και σας λέω όμως ότι και δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, μην μου πείτε επί Τσίπρα, αυτός ήταν αρχηγός τότε, έπαιρνε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
4: Εγώ θα μείνω. Να πάρεις ένα-δυο πρώην βουλευτές, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει διαχρονικά σε όλα τα κόμματα και σε όμορους χώρους. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις βουλευτές μπορεί σε βάθος κάποιων ετών να μετακινηθούν από ένα κόμμα σε ένα άλλο. Πολλοί μάλιστα ήταν και πρώην τότε, θυμάμαι, βουλευτές, δεν ήταν ενεργεία. Αυτό το πράγμα, το να έχεις αυτή τη στιγμή πλειάδα βουλευτών που έχουν αλλάξει κόμματα ή να έχεις 13 βουλευτές να περιμένουν σε ένα τέρμιναλ πότε θα περάσει το επόμενο αεροπλάνο, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Και μου επιτρέπετε για να ολοκληρώσω την απάντησή μου σε αυτό που με ρωτήσατε πριν. Δημιουργείται πρόβλημα λειτουργίας στον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή, ξέρετε ότι για να μπορέσουν να ασκηθούν μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απαιτείται με αλφαγιώτα αριθμός συγκεκριμένων υπογραφών. Αυτοί λοιπόν όλοι δεν είναι ότι απλά κάθονται ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή, ενώ όλοι έχουν δηλώσει που θέλουν να πάνε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εξ αυτών που δεν έχει δείξει την προτίμησή του που θέλει να καταλήξει και γιατί σήμερα είναι ανεξάρτητος. Ούτε νομίζω ότι αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε μας ακούει τώρα, δεν έχει καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι ανεξάρτητοι και πού περιμένουν να πάνε.
3: Άρα λοιπόν, ναι,
4: υπάρχει μείζον πολιτικό ζήτημα λειτουργίας εδώ και κοινοβουλευτικά της αντιπολίτευσης. Γιατί όλοι αυτοί που είναι ανεξάρτητοι παρεμποδίζουν το έργο του κόμματος με το οποίο έχουν εκλεγεί και τους έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, στερώντας του κρίσιμες έδρες αριθμητικά. Προσέξτε τώρα, χωρίς το κόμμα αυτό να έχει αλλάξει ούτε τελεία, ούτε τόνο, ούτε και από τις προγραμματικές θέσεις με τις οποίες ψηφίστηκε.
3: Κατανοητό.
4: Δεν υπάρχει πολιτική διαφωνία εδώ, είναι μόνο προσωπικό το ζήτημα.
3: Κατανοητό. Άρα, κύριε Μελίδη, αν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα ονόματα, είχαν πάει κατευθείαν στον Τσίπρα, όπως οι υπόλοιποι πήγαν κατευθείαν στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε πρόβλημα? Και δεν ήταν ανεξάρτητη.
2: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, ο Τσίπρας για να πάνε τον Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει πει ότι παρατηθείτε για να έρθετε. Εκείνοι, μάλλον από ό,τι λέει ο κύριος Μελίδης, περιμένουν να δουν αν τους θέλει ο Τσίπρας για να δουν αν θα παρατηθούν.
3: Ναι, το θέμα της αναμονής θέτει τώρα. Ναι. Αυτό.
4: Το θέμα της αναμονής και του χρονοδιακόπτη θέτουμε εδώ, γιατί νομίζω και θα φανεί, νομίζω εδώ, ελπίζω να είμαστε εδώ να τα συζητάμε, θα φανεί στο επόμενο διάστημα εάν ένας έστω εξ αυτών. Τελικώς καταλήξει τα ψηφοδέλτια του κόμματος Τσίπρα, δεν θα είναι ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα, όντως δεν θα έχει αποδειχτεί ότι κάτι συνέβαινε, ότι όλη αυτή η κατάσταση ήταν προβληματική? Και σας ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας τους έχει πει ότι δεν θέλει κανέναν βουλευτή. Το έχει πει εδώ και ένα χρόνο. Εξ ευκαιρίας της κουβέντας αυτής που κάνουμε, να θυμίσω, το έχουμε πει, ότι αυτή τη συζήτηση την κάναμε τώρα εμείς, δηλαδή ζητήσαμε τώρα τις έδρες από αυτούς, Γιατί πέρασε ένας χρόνος από την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα από τη Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας άφησε τη μάχη της Βουλής ένα χρόνο πριν. Είναι πλέον ένα χρόνο που δεν είναι βουλευτής. Λείπαμε λοιπόν ότι με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους πέρασε αρκετός καιρός πια και πρέπει η αλήθεια να αντιμετωπιστεί κατάματα. Τι θα γίνει με αυτούς, για πόσο καιρό ακόμα θα συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητοι, και μάλιστα προσέξτε εδώ για να μην ξεχάσουμε για τίποτα, οι συγκεκριμένοι, οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και στην ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν έρθει και στην κεντρική μας επιτροπή του Ιουνίου να στηρίξουν την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Άλλη πάλι ιδιάζουσα περίπτωση αυτή που έλεγαν να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Το τι πρωτότυπο παγκοσμίως αυτό που ζήσαμε, να ζητάνε το κόμμα στο οποίο ψηφίστηκαν να μην κατέβει στις εκλογές. Και όλα αυτά τα έχουμε περάσει ότι είναι φυσιολογικά και είναι απολύτως θεμητά. Μάλιστα. Να γίνονται. Όχι, δεν είναι θεμητό να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Διαψώνει τείχος λογικής αυτή τη στιγμή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μερλίδη. Υπάρχουν κύκλοι πολιτικών, θα έχουν φτάσει στα αυτιά σας, που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει. Και ότι αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Και αναφέρεται στον Πολάκη προφανώς, που πήγε το Στέφανο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Παπάκη, στην κυρία Δούρου που τον στήριζαν. Σε αυτό τι απαντάτε?
4: Είναι πάλι στο πλαίσιο που σας έλεγα πριν. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέγονται πράγματα που δεν έχουν καμία λογική βάση και να αναπαράγονται σαν να μην τρέχει τίποτα. Καταρχάς να πω, δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να γκρουπάρει έτσι έναν αριθμό ανθρώπων ο κύκλος που βγάζει αυτή τη διαρροή. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, οι οποίοι ήταν αυτοί που έδωσαν την τεράστια μάχη για να φύγει ο Κασελάκης. Τρίτον, πολλοί εξ αυτών που ήταν με τον Κασελάκη, και δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, υπάρχουν άρθρα, δημοσιεύματα της εποχής κτλ. Βρίσκονται στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Αναφέρονται και σε αυτούς αυτοί οι κύκλοι. Έχουν πρόβλημα και με αυτούς. Γιατί η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, αν εξαιρέσει αυτούς που αποχώρησαν και πήγαν στην αριστερά, με τον κύριο Κασελάκη ήταν. Όλοι αυτοί συνεργάζονταν με τον κύριο Κασελάκη καθημερινά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα, εκτός από έολο, στερείται και κάποιο τύπου ρεαλισμού και λογικής. Φαντάζομαι όμως ότι όταν φτάνει σε ένα σημείο να αφισβητείς την ύπαρξη ενός κόμματος το οποίο έχει τεράστια ιστορία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, δεν ιδρύθηκε το 2015, δεν ξέρω τι θεωρούν ορισμένοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από μακριά και θα φτάσει μακριά. Και έχει περάσει και δυσκολότερες εποχές, ξέρετε, από αυτά που περνάει σήμερα.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι το αίτημα εξαφάνισης ενός κόμματος, γιατί αν δείτε, νομίζω, αν μιλάμε για την ίδια διαρροή, κάπου υπάρχει και η φράση ότι δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα ήταν ενδιαφέρον. Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
4: Αν μας πούν κάποια στιγμή αυτοί που τα λένε αυτά, αν τα υιοθετεί και ο χώρος στον οποίο θέλουν να πάνε αυτές τις δηλώσεις. Γιατί έχουμε πλέον, πραγματικά σας λέω, έχουμε μπερδευτεί με αυτά που ακούμε. Από το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα είπανε προχθές ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αναγνωρίζει την αυτονομία, κάπως έτσι το είπε, και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων. Πάντα υπάρχει αλήθεια προς το τέλος κερδίζει.
2: Λοιπόν, κύριε Μελέδη,
4: παρά τις πληγές του, θα συνεχίσει να είναι εδώ.
2: Το καταλάβαμε αυτό. Να σας κάνω εγώ μια τελείως διαφορετική ερώτηση. Η μοναδική ήττα του Μητσοτάκη ήταν στο Δήμο Αθηναίων και ήταν ο Δούκας με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Αυτοί οι δύο κέρδισαν τον Μητσοτάκη κατά βάση, γιατί μαζί πηγαίνανε στην πλατεία Βικτωρίας μαζί με τον κύριο Μπακογιάννη και ήταν σίγουροι για το Δήμο Αθηναίων. Γιατί ζητάμε την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη, όταν αμέσως, δηλαδή αν φύγει ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν είναι ο επόμενος κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ?
4: Όχι, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Ελάτε να τα βάλουμε πάλι σε σειρά, γιατί ξαναλέω, αυτά που ακούγονται πρέπει να μπαίνουν σε μια σειρά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι συμβαίνει. Πρώτον,
2: ξεκινάμε αυτά... ότι η ήττα του Μητσοτάκη, γιατί δεν ήταν μόνο του Μπακογιάννη, ήταν του Μητσοτάκη, είναι η μοναδική μέχρι τώρα.
4: Ξεκινάμε. Συμπτωματικά αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, το είπα εγώ ίδιος στον Δήμαρχο προχθές, που ήρθε στην εκδήλωση της Αυγής και του Κόκκινου να μιλήσει. Ο κ. Δούκας ήρθε στην εκδήλωση της Αυγής και του Κόκκινου και μίλησε. Και είπαμε ακριβώς αυτό.
2: Τον είδα και τον κύριο και μαζί με τον κύριο Καρχημά και εκεί ήμασταν κι εμείς.
4: Ωραία. Είναι η μόνη νίκη του χώρου. Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό. Προσοχή τώρα εδώ. Ο κύριος Ζαχαριάδης επελέγει από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης. Θυμάστε τότε, μάλιστα είχε ακουστεί και το όνομα του Νίκου του Παπά, του κυρίου που τελικώς κατέληξε ευρωβουλευτής, του μπασκετμπολίστα.
2: Δεν τα πήγε και πολύ καλά, ήταν η πρόταση του Τσίπρα αυτή.
4: Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στη δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρούμε όλοι ότι είναι κάπως όχι τόσο λογικό να είναι επικεφαλής ένας άνθρωπος που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε σε άλλο κόμμα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι φταίει που λέει και θέτει στο δημόσιο λόγο το αυτονόητο.
2: Και Μελίδη, εγώ θα συμφωνήσω με όλα όσα είπατε μέχρι τώρα. Προσυπογράφω ότι έχετε δίκιο ως κόμμα που διαμαρτύρεστε για τους αυτούς τους ανεξάρτητες που έτσι κι αλλιώς ναι, έχουν δηλώσει που θέλουν να πάνε. Δεν θα συμφωνήσω όμως όταν ένα δίδυμο έχει κερδίσει το Μητσοτάκη που λέτε ότι είναι αντίπαλό σας. Ένα αυτό το δίδυμο τον κέρδισε. Και θέλετε να το σπάσετε για όποιο λόγο.
4: Όχι. Δεν θέλουμε να σπάσουμε. Καταρχάς δεν είπαμε να παραιτηθεί ο κύριος Ζαχαριάδης από δημοτικό σύμβουλο. Είπαμε το αυτονόητο. Ότι δεν μπορεί να είναι επικεφαλής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ άνθρωπος που δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω. Είναι απλά και λογικά τα πράγματα. Ναι. Ο κύριος Ζαχαριάδης ο ίδιος θα έπρεπε να τα σκεφτεί. Όλα αυτά που λέτε θα έπρεπε να τα σκεφτεί ο ίδιος. Ο ίδιος θυμίζει επίσης, αν μιλούσατε πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν ο προκάτοχός μου, ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σήμερα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να πω εδώ, το λέω τελευταία, ότι και ο προηγούμενος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος πριν τον κύριο Ζαχαριάδη, και αυτός είναι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
2: Αν κάποιοι. Καλά, και ο προηγούμενος θεωρούν... αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός είναι στο κόμμα του Τσίπρα.
4: Αν κάποιοι τα θεωρούν λογικά όλα αυτά να συμβαίνουν και τα θεωρούν επίσης πολιτικά ηθικά ή ότι στέκουν με βάση κάποια πολιτική ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τι να πω. Εγώ θα ξαναπώ ότι η κοινή λογική, η πολιτική ηθική στο τέλος πάντα δικαιώνονται. Και τονίζω, κανείς δεν είπε να σπάσει κανένα δίδυμο, είπαμε το αυτονόητο. Αν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοτική, αυτή τη στιγμή επικεφαλής είναι ένα πρόσωπο που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι παράλογο και πρέπει να πάψει. Και θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί και ο ίδιος, θεωρούμε αυτό, με τη στιγμή που έκανε την επιλογή να φύγει.
2: Κύριε Μελίδη, για να κλείσουμε, γιατί περνά και χρόνος και την κλείνει και τελειώνει και το. Μία απλή ερώτηση. Εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ, σωστά?
4: Βεβαίως.
2: Πολύ ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με δεξιά ή όχι?
4: Ακούστε με. Το να προσπαθεί κάποιος εκ των υστέρων να παραποιήσει ή τέλος πάντων να...
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε με δεξιά.
4: Να κάνει
2: ο ΣΥΡΙΖΑ...
4: αναθεωρητισμό, τι να πω. Το κόμμα του κυρίου Καμένου τότε ήταν μια ανάγκη της εποχής με βάση τα κριτήρια εκείνης εποχής. Κρίθηκε τότε, δεν κρίθηκε προφανώς από εμένα, από αυτούς που ήταν στην
2: ηγεσία. Ναι, δεξιά ήταν ή δεν ήταν. Είναι απλή ερώτηση.
4: Κάποιος να υποστηρίζει ότι το κόμμα του κυρίου Καμένου δεν είναι δεξιό, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ιστορικό αναθεωρητισμό.
2: Σας
4: αντιλαμβάνεστε, τι λέω.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν, τελευταίο και επιστρέφουμε.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
8: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
7: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
11: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, σύνοδος κορυφής Μητσοτάκης είναι στις Βρυξέλλες, έφτασε, λέει θα ζητήσω να συμπεριληφθούν πρόσθετα μέτρα στα συμπεράσματα.
1: Όπως.
0: Όπως.
1: Κάτσε, ο άνθρωπος, ο Σπύρος μας το εξήγησε, το τραγούδι μας εξήγησε, ναι. Ο Πρωθυπουργός τι εννοεί.
0: Να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία. Στο είπα καλά.
1: Πάλι μπερδεύτηκα. Να υπάρχει.
0: Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή, να, παράδειγμα, να μειωθεί το όριο δαπανών.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, να μπορούμε δηλαδή, να δώσουμε περισσότερα.
1: Δεν είναι ευκαιρία τώρα που η Ούρσουλα ανακάλυψε και διαπίστωσε, χωρίς να έχει καμία ευθύνη ίδια, ότι θα έρθει ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν είναι ευκαιρία.
0: Μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί να το αντιλήφθηκε ο Πρωθυπουργός. Και να έκανε αυτή τη δήλωση για αυτόν τον λόγο.
1: Εκτός αν διάβασε την επιστολή και από την επιστολή πήρε χαμπάρι, ανθίστηκε η Ούρσουλα ότι υπάρχει ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Μπορεί και αυτό. Αυτό είναι πιο πιθανό σενάριο.
1: Είναι πιο πιθανό σενάριο. Λοιπόν, εγώ θα μείνω λίγο στο κλείσιμο του προηγούμενου, που έκλεισε το προηγούμενο μισάωρο, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανακαλύψαμε, όπως είπε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μελίδης, ότι ναι, λόγω της ανάγκης, λόγω των περιστάσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τον κύριο Καμένο, που δεν μπορεί να το πεις κάτι άλλο από δεξιό. Ναι, ή ακροδεξιό. Ο κύριος Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Τώρα, πώς εσείς θα μου το εξηγήσετε αυτό, το ότι το κόμμα συγκυβέρνησε με άκρα δεξιά, αλλά ο αρχηγός του κόμματος δεν συγκυβέρνησε με δεξιά, αυτό με την πραγματικότητα, γι' αυτό το βάλαμε δύο φορές, και όσες και να το βάλουμε, δεν πρόκειται να το καταλάβουμε.
0: Εξηγείται πάντως αυτό.
1: Πώς.
0: Δεν σου έχει τύχει να έχεις ένα σε μια σχέση και εσύ να μην νιώθεις κάτι για τον άλλον. Απλά είναι μια τυπική σχέση. Μέχρι να χωρίστηκε. Να, ο άλλος να είναι 100%, εσύ να είσαι. Να μην σ' αρέσει. Θα χωρίσει κάποια στιγμή. Αυτό. Θα πεις εγώ δεν ένιωσα κάποια στιγμή τίποτα.
1: Αυτό ναι. Η μόνη εξήγηση, η μόνη εξήγηση που έχω να δώσω, που πάλι δεν ήταν ακριβώς, δεν θα μπορούσε να το πει, είναι το ότι εγώ άλλον ήθελα, αλλά τον πρόλαβα στα σκαλιά.
0: Ποιον ήθελε, το Φοβαράκι?
1: Ναι, αλλά με τον πρόλαβα, καμένα στα σκαλιά. Δηλαδή, στο ασανσέρ του πάνε, κλείσαμε, κουμπώσαμε. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όσοι προσπαθούν να κάνουν εκπομπές τοπικής αυτοδιοίκησης και παίρνουν έναν δήμαρχο και του λένε «Γεια σου δήμαρχε, είναι καθαρή η πόλη, τα σκουπίδια τι κάνουμε, φώτα έχει στους δρόμους». Αυτό δεν είναι εκπομπή τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εκπομπές τοπικής αυτοδιοίκησης που θα ξεκινήσουμε κάθε Πέμπτη και θα έχουμε ένα μισάωρο, και σήμερα είναι η πρώτη, και το εγκαινιάζουμε και αυτό το θέμα, είναι να μάθουμε τα facilities των Δήμων. Τι εννοώ? Όταν πάμε σε ένα τρίστερο, σε ένα τετράστερο ή σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, κάποια πράγματα μπορούμε να ζητήσουμε ανάλογα τα αστέρια. Κάποιες ευθύνες έχει ένας δήμος και μπορεί να μας λύσει κάποια προβλήματα. Αν ζητάμε παραπάνω, δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Αν ζητάμε λιγότερα, είναι γιατί δεν ξέρουμε. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα, τόσο στην Κυψέλη, όσο και στην Κράβα. Υπάρχει ένα... Ποιος θέει, ο Δήμος θέει, ο Αντιδήμαρχος θέει, ο Δήμαρχος θέει, το κράτος θέει, το Υπουργείο θέει. Η κυρία Σαχαράκη λέει ότι εμείς έχουμε στα σχολεία μόνο για να βάζουμε δασκάλους και καθηγητές και βιβλία. Αν είναι κάτι του κτηρίου, είναι θέμα του Δήμου. Το κράτος δεν δίνει λεφτά στο Δήμο για να κάνει το σχολείο όπως θέλει. Είναι ακριβώς όπως σας το είπα. Τα facilities των Δήμων. Οπότε πηγαίνοντας, να ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να διεκδικήσουμε από αυτά που μας ανήκουν, και η ευθύνη να είναι στο Δήμο ή έστω στην περιφέρεια και όχι στο κεντρικό κράτος. Αυτό λοιπόν το μισάωρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πραγματικά όλοι μαζί θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, το εγκαινιάσουμε με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κωνσταντέλο. Κύριε Κωνσταντέλο, καλημέρα σας και ελπίζουμε να είστε γουρλίδικος.
0: Καλημέρα κύριε Κωνσταντέλο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή επιτυχία εύχομαι στη νέα σας δημοσιογραφική προσπάθεια.
1: Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε τόσο εγώ όσο και ο Πάνος ο Μπουρναράς, γιατί πραγματικά το κάναμε και στο παρελθόν, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι, πρέπει να ξέρουμε ποιος θέει, για να μπορούμε εμείς οι πολίτες να ζητήσουμε. Αν σπάσουν τα πλακάκια, τα μάρμαρα μπροστά, τα πλακάκια, τα δάπεδα του πεζοδρομίου, πού πάμε και ζητάμε για να τα φτιάξουν? Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος δεν είναι υπεύθυνος? Εάν σπάσει ένας αγωγός, ή αν φύγει η τάπα και πλημμυρίσει ο άλυμος από το... Δεν είναι σαν τον ασπρόπυργο που τις κλέβουν. Είναι λίγη στον Πειραιά γενικώς. Ποιος φταίει, πού να ζητήσουμε την ευθύνη. Ξεκινάμε λοιπόν για να ξέρουμε πού να ζητήσουμε την ευθύνη και έχουμε τα μεγάλα παράπονα με την ανακοίνωση ότι αναβαθμίζουμε τη δημοτική αστυνομία. Και ο κόσμος λέει, δηλαδή θέλουν και άλλα λεφτά για τη δημοτική αστυνομία, το μόνο που κάνει και όχι σωστά, έτσι λέει ο κόσμος, που εγώ σε μεγάλο μέρος θα συμφωνήσω μαζί τους. Γράφει κλήσεις, παίρνει πινακίδες για να εισπράττει ο Δήμος. Ποια είναι η αναβάθμιση που γίνεται, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά.
2: Ναι, απλά αν μου επιτρέπετε, έχετε βάλει δύο-τρία ζητήματα σε αυτό που είπατε νωρίτερα όσον αφορά τα σχολεία. Πράγματι υπήρξε μια νομοθετική παρέμβαση, η οποία προφανώς για μία ακόμη φορά έγινε χωρίς να ερωτηθεί η αυτοδιοίκηση και χωρίς να γίνει κανένας είδους συνεννόηση, όπου το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ξαφνικά ότι η αρμοδιότητά του είναι μόνο στο να υπάρχει, να στελεχώσει τα σχολεία, και η υπόλοιπη διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία δεν έχουν μόνο συντήρηση, έχουν πιστοποιήσεις, έχουν δεκάδες πράγματα, όπου οι πόροι για να γίνουν αυτά, είτε ανθρώπινοι, αλλά κυρίως οικονομικοί, δεν υπάρχουν, τα μετέφερε μονομερώς στην αυτοδιοίκηση. Εμείς διαχρονικά για τα σχολεία, όπως είπατε, είχαμε την ευθύνη συντήρησης, κάθε χρόνο δηλαδή, κάθε Δήμος έβγαζε και βγάζει ακόμα μια πολύ μεγάλη εργολαβία. Εμείς το Δήμο το δικό μας έχουμε περίπου μια εργολαβία ετήσια της τάξης του 1 εκατομμυρίου, όπου σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων αλλά και τη σχολική κοινότητα προτεραιοποιούμε τι πρέπει να φτιαχτεί όσον αφορά τα επικίνδυνα, τα λειτουργικά και στη συνέχεια τα αισθητικά. Αυτό το πράγμα ξαφνικά άλλαξε λίγαν προσφάτως και μπήκαν μέσα θέματα τα οποία παραδείγματος χάρη έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό των κτηρίων αυτών. Δηλαδή θέματα τα οποία είναι επίκαιρα και πολύ σημαντικά, όπως η πυρασφάλεια. Η πυρασφάλεια δεν έχει μόνο συστήματα πυρανίχνευσης, τα οποία μπορούν να έχουν ένα σχετικά χαμηλό κόστος, έχουν κρουνούς, έχουν πολύ βαριές υποδομές, οι οποίες φτάνουν για έναν Δήμο σε επίπεδο αρκετών εκατομμυρίων. Πού ακριβώς το κράτος αισθάνεται ότι περισσεύουν πόροι για να έρθουν και να φτιάξουν αυτές τον εξυγχρονισμό των κτηρίων ή την αντισεισμική προστασία η οποία απαιτείται, που ήταν μέχρι σήμερα ευθύνη του ΟΣΚ, δηλαδή του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, μετέπειτα ΚΤΥΠ, κτηριακές υποδομές, να μεταφερθούν και αυτές ως υποχρεώσεις στους Δήμους, όταν δεν υπάρχει ούτε το τεχνικό δυναμικό, ούτε η πόρη για να πάμε στην
1: Ελλάδα. Γι' αυτό, κύριε Κωνσταντέλο, ξεκινήσαμε αυτό το κομμάτι της.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Για να μπορούμε να φτάσουμε, και όπως το είπα και το ξαναλέω, τα facilities των Δήμων. Τι πρέπει να ζητήσουμε και τι μπορούμε να, πού μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε και τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Πάμε όμως στη δημοτική αστυνομία, γιατί γίνει κακός χαμός.
2: Η δημοτική αστυνομία είναι μια λειτουργία η οποία προφανώς δεν είναι αστυνομία, έτσι. Είναι περισσότερο επιθεώρηση, εποπτεία, επίβλεψη, κάτι τέτοιο. Γιατί όσο γνωρίζει κάποιος αστυνομία,

0: Η άποψη του Υπουργού τότε ήταν ότι έπρεπε να γίνει ένοπλη για να αποκτήσει και ένα μεγαλύτερη διδυτικότητα και παρέμβαση ακόμα και στην λογική του εγκλήματος, του τοπικού δηλαδή, σε τοπικό επίπεδο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το ήθελαν οι εργαζόμενοι και τελικά δεν προχώρησε.
1: Καλά, αυτή και αυτό νομοθεσία θέλει άλλη εκπαίδευση, άλλη είδους προσλήψεων. Δεν είναι έτσι απλά. Αυτοί που είναι δηλαδή κάνουν απολύονται γιατί δεν μπορούν να πούν.
0: Θέλει άλλη δομή, θέλει άλλη εκπαίδευση, θέλει άλλο εξοπλισμό, όπως πολύ σωστά τα λέτε, όμως αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή για να ολοκληρωθεί πράγματι, να έχουμε όπως στη Γαλλία ή όπως στην Ιταλία ή όπως στην Αμερική, να έχουμε municipal police, δηλαδή δημοτική αστυνομία, η οποία να έχει πλήρες αρμοδιότητες.
1: Ναι, αλλά αυτό θέλει σιγά σιγά, δεν γίνεται μπαμ, αύριο θέλει
0: ωραία
1: αλλαγή.
0: Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο μάλλον επεξεργαστήκαμε και έγινε νόμος στη συνέχεια, μια συμφωνία τελικά όλων και της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου και των εργαζομένων, είναι αυτό το οποίο σήμερα έρχεται με μια εγκύκλιο εφαρμοστική για το πόσο νόμος αυτός ο οποίος ψηφίσαμε το 23, τέλος του 23, θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Μπαίνουν λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν ρύθμισε, δεν εξειδίκευσε ο νόμος, αλλά τα άφησε σε δεύτερο χρόνο να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες και συνεννοήσεις. Σήμερα δεν υπάρχει λοιπόν ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχει ψηφιστεί και εξειδικεύεται. Για να εξειδικευτεί λοιπόν αυτό, η εγκύκλωση 23 του 2026 έρχεται και παίρνει από τον νόμο τον 5314 του 26, το γνωστό κώδικα, τον έχουμε κουβεντιάσει και μαζί αρκετές φορές, συμπεριλαμβάνει τρία άρθρα, το άρθρο 356 έως 359, το 356, 357, 58, 59, 4 άρθρα, όπου μέσα λοιπόν αυτή η εγκύκλωση εξειδικεύει αυτά τα άρθρα, τα οποία είναι αρμοδιότητες δημοτικής αστυνομίας, η οποία ουσιαστικά εξορθολογίζεται. Δηλαδή, τα δημοτικά συμβούλια αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία να προσθέτουν αρμοδιότητες ή σε περιπτώσεις υποστελέχωσης, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί δημοτικοί αστυνόμοι. Οι τελευταίοι, οι οποίοι ήρθαν στους Δήμους, περίπου 1250, πολλοί εκ των οποίων ήδη παρετήθηκαν, γιατί προφανώς αναμένοντας 3 ή 4 χρόνια να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ, βρήκαν κάπου αλλού άλλη εργασία, δεν φτάνουν, με αποτέλεσμα να είμαστε υποστελεχωμένοι σε επίπεδο δημοτικής αστυνομίας σε όλη τη χώρα. Στην προηγουμένη λοιπόν περίπτωση, ανάλογα με το πόσους δημοτικούς συγγνώμη, πόσους κατοίκους έχει κάθε περιοχή και όχι πλέον πόση έκταση, γίνεται η κατανομή του ελάχιστου προσωπικού. Δηλαδή με έως 15.000 κατοίκους πρέπει να έχεις 7 άτομα μίνιμουμ προσωπικό, έως 50.000 κατοίκους 15.
1: Έχει και έως αυτό. Έχει και έως.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή 15.000 είναι μίνιμουμ 7. Είναι μέχρι 12.
0: Είναι μίνιμουμ. Είναι μίνιμουμ. Μπορεί ο 15 να έχει και 15.
1: Δεν έχει έως. Ανάλογα λοιπόν ο δήμαρχος αποφασίζει πώς χρειάζεται.
0: Ακριβώς. Άμα θέλει να ασκήσει παραδείγματος χάρη το σύνολο των αρμοδιοτήτων και των τριών κατηγοριών του πακέτων αρμοδιοτήτων, μπορεί να πάρει παραπάνω. Όμως σήμερα, ας πούμε, θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Εμείς είμαστε μια πόλη που ανήκουμε στην κατηγορία 50 έως 100.000. Μας λέει ότι το κατόφλι μας είναι 30 για να έχουμε την πλήρη και τις τρεις αρμοδιότητες. Εμείς δεν έχουμε 30. Εμείς πήραμε με την τελευταία διαδικασία άλλους 16. Είχαμε 12, πήραμε άλλους 16 για να φτάσουμε τους 28. Τους 16 τελικά μας ήρθαν 10. Οι υπόλοιποι 6 είτε παραιτήθηκαν είτε επιθυμούν, μάλλον μπήκαν στη λογική συνυπηρέτησης και όλων των θεμάτων υγειονομικής συνυπηρέτησης κλπ.
1: Και ποιες είναι οι νέες αρμοδιότητες, λένε για χειροπέδες, λένε
2: για γκλόπ,
1: τι ακριβώς λένε και τι ακριβώς θα γίνει.
0: Αυτό το οποίο σας είπα νωρίτερα που ήταν ο οπλισμός, τελικά δεν προχώρησε ο οπλισμός. Υπάρχει δυνατότητα να έχουν Αλεξίδη Σφαιραγγυλέκα, υπάρχει υποχρέωση μάλλον του Δήμου να τους έχει εξοπλίσει. Έχουν ειδική στολή πλέον, καινούρια, η οποία είναι, φαίνεται η ιδιότητά τους πολύ πιο καλά και φαίνεται επίσης και το βαθμολόγιο τους. Γιατί μέχρι τώρα ο διευθυντής και ο απλός δημοτικός αστυνόμος είχαν ακριβώς τα ίδια διακριτικά. Δηλαδή κανείς δεν φορούσε τίποτα. Μία ανασήμα μόνο δημοτικής αστυνομίας. Τώρα υπάρχει και το διακριτικό, ποιος είναι ο διευθυντής, ποιος είναι ο προϊστάμενος, ποιος είναι ο απλός δημοτικός αστυνόμος. Υπάρχει γκλοπ που μπορεί να έχει και υπάρχουν χειροπέδες που υπήρχαν ούτως ή αλλιώς, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός. Γιατί και παλιότερα και τώρα υπήρχε δυνατότητα οι δημοτικοί αστυνόμοι να μπορούν να έχουν την λογική της σύλληψης. Δεν είναι μια καινούργια αρμοδιότητα. Η δημοτική αστυνομία λοιπόν μπορούσε να έχει, βέβαια δεν είχε τις υποδομές μετά τη

0: σύλληψη, δεν είχαμε στα δημοτικά καταστήματα χώρους κράτησης. Οπότε εκεί η κράτηση, όποτε γινόταν σύλληψη, σπανίως βέβαια, γινόταν στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα τα οποία διέθεταν αυτή την
1: διαδικασία. Ναι, αλλά οι χειροπέδες, κύριε Δημάρχε, οι χειροπέδες λένε καθαρά αυτό. Άρα λοιπόν, ένας αστυνομός της δημοτικής αστυνομίας, λοιπόν, εκτός από το να γράφει κλήσεις, εκτός από το να πηγαίνει στα μαγαζιά να κοιτάει τις άδειες και τα τραπεζοκαθίσματα, θα μπορεί κάποιον ο οποίος είναι κλέφτης και τον πιάσαμε να έρθει και να του βάλει χειροπέδες και να τον πάει στην αστυνομία?
2: Και να συμπληρώσω σε αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πού διαχωρίζεται με την ελληνική αστυνομία? Δεν πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
0: Τέτοια αρμοδιότητα δεν έχει. Ο νόμος διακρίνει τρεις κατηγορίες αμοιωτήτων. Στην πρώτη κατηγορία λαμβάνεται την εφαρμογή των δημοτικών κανονισμών, την εφαρμογή όχι όλων συγκεκριμένων διατάξεων του κώδικα κατηγορίας, τη στάθμευση, την προστασία των κοινόχρηστων χώρων, τη δημοτική περιουσία, τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, τα ζώα συντροφιάς που είναι ένα επίκαιρο θέμα, και γενικότερα την υποστήριξη στη λειτουργία της πολιτικής προστασίας όσον αφορά την πρόσβαση, την εκένωση περιοχών κλπ. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την υπαίθρια διαφήμιση, το υπαίθριο εμπόριο, τις λαϊκές αγορές, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της πόλης. Η τρίτη κατηγορία αφορά τους ελέγχους λειτουργίας των καταστημάτων, η χορύπανση, ώρες κινήσης ησυχίας, λειτουργία μουσικής, ωράρια. Στο ΚΟΚ επίσης, στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προστίθονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες, παραδείγματος χάρη για τη μεταφορά επιβατών, τους οδηγούς δικύκλων, ποδηλάτων, ακινητοποίηση οχημάτων, στάθμευση σε θέσεις ηλεκτροφόρτισης. Και συγχρόνως όμως αφαιρούνται και κάποιες αρμοδιότητες που σήμερα έχει.
1: Ναι, πριν μου πείτε αυτές που αφαιρούνται, που είναι πολύ σημαντικό, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ έχω το πατίνι μου και πάω ανάποδα στον δρόμο, πάω με 1000, δεν σταματάω σε κόκκινα. Μπορεί να με σταματήσει και να με συλλάβει?
0: Ναι, μπορεί.
1: Και να με συλλάβει?
0: Όχι, η σύλληψη έχει να κάνει, βεβαίως μπορεί να συλλάβει. Μπορεί να, ο δημοτικός αστυνομός πλέον έχει δικαίωμα και σε αυτοκίνητα εν κινήσει. Ενώ μέχρι σήμερα είχε μόνο σε αυτοκίνητα εν στάση. Δηλαδή η στάθμευση, τώρα μπορεί να κάνει, να προβεί σε ελέγχους ακόμα και στην.
1: Για την να σε σταματήσει δηλαδή και να σε γράψει γιατί πέρασε με κόκκινο.
0: Να σε γράψει γιατί πέρασε στο κόκκινο. Την έχει πλέον αυτή την αρμοδιότητα. Και αυτό έχει να κάνει και με τα δίτροχα, τα δίκυκλα, αλλά έχει να κάνει και με τα πατίνια, δηλαδή όλα αυτά τα μέσα τα οποία περιγράφονται μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν παραδείγματος χάρη είσαι ανήλικος και δεν έχεις τη μίνιμουμ ηλικία για να οδηγείς πατίνι, ή αν το πατίνι αυτό βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο και όχι σε αστικό δρόμο, εάν βρίσκεσαι πάνω σε πεζοδρόμιο που απαγορεύει την κίνηση των πατινιών σε πεζοδρόμιο, ειδικότερα εκεί που υπάρχουν πεζοί. Όλα αυτά τα πράγματα η Δημοτική Αστυνομία και μπορούσε, αλλά ειδικότερα τώρα τα εξειδικεύουν και μπορεί να τα καλύψει.
1: Κύριε Κωνσταντέλο, μισό λεπτό. Μια ερώτηση του Βασίλη. Ναι. Καλημέρα, Βασίλη. Αυτό θα να πεις και εσύ.
2: Ναι, το διάβασε το.
1: Ωραία. Θα μπορούσε η δημοτική αστυνομική να είναι με πανελλήνιες εξετάσεις στο μέλλον, να εκπαιδεύονται με τους άλλους αστυνομικούς και να έχουν κάποιες διαφορές και να πηγαίνουν στους Δήμους, οπότε να είναι εκπαιδευμένοι, έτοιμοι για να μπορέσουν να κάνουν τα καθήκοντά τους?
0: Θα μπορούσε να είχε γίνει αυτό και εμείς δεν θα ήμασταν αντίθετοι. Να πω ότι η επιλογή όμως γίνεται με ειδικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ούτως ώστε να μπουν μέσα στη διαδικασία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου εκπαιδεύονται για 6 μήνες. Μάλιστα, πριν από μέχρι να διαλυθεί η Δημοτική Αστυνομία το 2014, υπήρχε και η σχολή Δημοτικής Αστυνομίας, όπου φοιτούσαν νομίζω 4 μήνες οι Δημοτικοί Αστυνόμοι, στο Τσοτήλι της Κοζάνης. Όταν διαλύθηκε η Δημοτική Αστυνομία για αρκετά χρόνια, τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τις κατέλαβε η πυροσβεστική, όπου έχει φτιάξει εκεί τη σχολή πυροσβεστικής. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει σχολή Δημοτικής Αστυνομίας, υπάρχει όμως ένα πρωτόκολλο εκπαίδευσης, το οποίο οι Δημοτικοί Αστυνόμοι προσλαμβάνονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 6 μήνες, φτάνει περίπου τον ένα χρόνο, έρχονται κατά τόπους αστυνομικά τμήματα για εκπαίδευση και κυρίως έρχονται και εκπαιδεύονται με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές νόρμες από τους παλαιότερους δημοτικούς αστυνομούς, τους προϊσταμένους, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας εδώ.
1: Ποιες αρμοδιότητες αφαιρέθηκαν, κύριε Κωνσταντέλου?
0: Εννοείται για την, για τη δημοτική αστυνομία.
1: Τη δημοτική αστυνομία, ναι. Γι' αυτό κάνουμε, για να μάθουμε τι μπορούμε να έχουμε, τι ζητάμε από τον αστυνόμο που βλέπουμε τη δημοτική αστυνομία μπροστά μας, ή τι είναι υπεύθυνος και τι δεν είναι υπεύθυνος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Ποιες τώρα αφαιρέθηκαν από αυτές που ήταν πριν?
0: Αυτό το οποίο αφαιρέθηκε ουσιαστικά έχει να κάνει με τον κώδικα, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στο οποίο πλέον οι δημοτικοί αστυνόμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχους φορτηγών και επίσης την αρμοδιότητα κατάληψης οδοστρώματος. Αυτές οι αρμοδιότητες ασκούνται πλέον 100% από την ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλαδή η κατάληψη οδοστρώματος για μας είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Τελικά αποφασίστηκε κεντρικά να γίνει από την αστυνομία. Οι δημοτικοί αστυνόμοι όμως πλέον διαθέτουν και ειδικές ελεγκτικές και δικονομικές εξουσίες. Δηλαδή μπορούν υπονόμες πάντα προϋποθέσεις να ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι και να προβαίνουν και σε συλλήψεις, όπως είπαμε νωρίτερα, για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητά τους. Δεν υποκαθιστούν την ελληνική αστυνομία, ούτε αποκτούν γενικές αστυνομικές εξουσίες. Όμως αυτό μπορούν να το κάνουν. Η μεταρρύθμιση αυτή, ουσιαστικά η οποία γίνεται, βρίσκεται στο πώς αποτελεσματικότερα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όπως ξέρω εγώ, παράνομη στάθμευση, εμπόδια στην προσβασιμότητα, καταλήψεις κοινοχρηστών χώρων, παραβάσεις δημοτικών κανονισμών, παράνομη στάθμευση, μεγάλα όρια ταχύτητας, έλεγχη επιχειρήσεων, η χορύπανση. Αυτά είναι τα οποία η ρύπανση του περιβάλλοντος, είτε είναι περιβαλλοντολογική είτε είναι ήχου. Το νέο αυτό λοιπόν πλαίσιο, το οποίο το διεκδικήσαμε και εμείς, δίνει ευελιξία στους Δήμους να επιλέξουν ποιες αρμοδιότητες έχουν. Δηλαδή κάποιος Δήμος ο οποίος έχει πολύ προσωπικό, αυτό που απαιτείται, μπορεί να έχει όλες τις αρμοδιότητες. Κάποιος άλλος που έχει λιγότερες μπορεί να πάει στην Α και Β κατηγορία αρμοδιοτήτων και να αφήσει την τρίτη αρμοδιότητα, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα.
2: Καταλάβαμε. Ωραία. Κύριε Κωνσταντέλο, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σου αυτό? Δηλαδή, αυτό που είπατε, νέες στολές, διακριτικά, οι νέες αρμοδιότητες. Οπότε είναι.
0: Έχουν ήδη, σήμερα, αν δείτε, οι δημοτικές αστυνομίες όλων των Δήμων έχουν νέες στολές. Ναι. Έχουν νέο εξοπλισμό. Γιατί, όπως σας είπα, αυτά προκύπτουν από το νόμο του τέλους του 23. Απλά τώρα έρχεται η εφαρμοστική εγκύκλειος για να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες. Δεν είναι μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Ο νόμος του 23 λοιπόν συμπεριελήφθη σε αυτά τα τέσσερα άρθρα του κώδικα των Δήμων που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, και σήμερα έρχεται να εξειδικεύσει αυτά τα τέσσερα άρθρα του κώδικα, τα οποία περιγράφουν στην ολότητά τους πώς θα λειτουργεί η δημοτική αστυνομία, η οποία δεν είναι, θα διαφωνήσω κάθετα, δεν είναι ένας μηχανισμός εισπρακτικός, ένας μηχανισμός ο οποίος τακτοποιεί τη λειτουργία της πόλης.
1: Καλά, δηλαδή, δεν έχουμε την αίσθηση οι πολίτες με αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή το μόνο που τους βλέπουμε να κάνουν είναι να γράφουν κλήσεις και να, εγώ σας λέω, που μένω στην Αθήνα, γράφουν κλήσεις, παίρνουν πινακίδες. Αυτό. Δεν τους έχουμε δει για κάτι άλλο.
0: Δεν πρέπει να το κάνουν.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει κάτι άλλο.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η στάθμευση, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη στα πεζοδρόμια, στα πάρκα, στις νησίδες, παντού?
1: Όχι.
0: Δεν πρέπει κάποιος να δευοπτεύσει?
1: Όχι, αλλά δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Να δούμε τώρα, θα δούμε και κάτι άλλο, γιατί έχουμε δει μόνο αυτό.
0: Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ δύσκολη πραγματικά, όταν έχεις να έρχεσαι σε επαφή για να εξηγήσεις το αυτονόητο σε κάποιον ο οποίος δεν θέλει να συμμορφωθεί και δεν βλέπει απέναντί του ένα καθαρό έμο αστυνόμο, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία να επιβληθεί. Έχει μια μεσοβέζικη κατάσταση στο δημοτικό αστυνόμο, ο οποίος θα προσπαθήσει να ασκήσει την αρμοδιότητά του ή την εξουσία του με περισσότερο την πειθό και πολύ λιγότερο την εξουσία.
1: Εκείνη τη στιγμή, κύριε Κωνσταντέλο, για να κλείσουμε με αυτό, με τη δημοτική αστυνομία, και θα συνεχίσουμε και σε άλλη εκπομπή για άλλα πράγματα. Η αρχή μας είναι αυτή. Εκείνη τη στιγμή, ο προϊστάμενος που υπάρχει του δημοτικού αστυνόμου, του αστυνόμου του Δήμου, έχει άμεση επαφή με τον, με το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Έχω δει το Γεωργιάδη που πάει να σπάσει και σπάει το μαγαζί. Ελάτε μέχρι, θα κάνω τι μπορώ, αλλά ελάτε γρήγορα.
0: Υπάρχει επικοινωνία συνεχής, ασύρματη, υπάρχουν περιπολικά, υπάρχουν σταθεροί πομποί, και για, κυρίως και για λόγους ασφαλείας των ιδίων, έτσι, γιατί κυκλοφορούν και νύχτα. Κάνουν ελέγχους σε καταστήματα. Στα καταστήματα δεν είναι πάντα όλοι ήρεμοι και ήσυχοι και δεκτικοί στους ελέγχους.
2: Άρα υπάρχει συνεργασία με την ελληνική αστυνομία.
0: Υπάρχει συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και ειδικότερα αυτή χτίζεται σε επίπεδο τοπικό και γι' αυτό φωνάζουμε εμείς. Δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι να παίρνετε το 100. Δηλαδή πρέπει να παίρνετε το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
0: Το τοπικό αστυνομικό τμήμα πρέπει, οφείλει, εάν δεν έχει αποστεωθεί πλέον από τις αποσπάσεις οι οποίες γίνονται. Δηλαδή εμείς εδώ έπρεπε να είχαμε 120 αστυνόμους στην ασφάλεια και στην τάξη στο Δήμο μας και έχουμε 42. Ναι. Άρα και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα αστυνόμευσης. Άρα το βράδυ όταν συμβεί κάτι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος...
1: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Κωνσταντέλη.
0: Αναγκάζεται ο δημοτικός αστυνόμος ή ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να επικοινωνήσει με το 100, με την άμεση δράση. Ναι. Όπου έχει ένα περιπολικό από την Ηλιούπολη μέχρι το Σούνιο.
1: Ναι, αυτό είναι
0: θέματα,
1: το...
0: θέματα λοιπόν αστυνόμευσης, τα οποία πρέπει να τα δούμε με άλλη βάση για το πώς ακριβώς θέλουμε την αποκέντρωση της αστυνομίας, ούτως ώστε ο αστυνόμος που οφλοφορεί και μπορεί να διαφυλάξει ζωή και περιουσία να βρίσκεται κοντά στο κομμάτι.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ο κόσμος και όχι μακριά και να δίνει εντολές και οδηγίες.
1: Ωραία. Κύριε Κωνσταντέλο, συμφωνήσαμε, είναι το πρώτο κομμάτι της εξειδίκευσης. Τι είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, τα facilities που εγώ συνεχίζω και λέω. Λοιπόν, θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε. Θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε για βάρη βούλια βουλιαγμένη. Θα μιλήσουμε για κίνηση, θα μιλήσουμε για μαγαζιά, θα μιλήσουμε για πάρκινγκ και θα μιλήσουμε μόνο για το δικό σας Δήμο.
0: Αλλά και για την αναγκαιότητα να υπάρξει μια μεγάλη, δυνατή και ισχυρή δημοτική αστυνομία για να κρατήσει τάξη στην πόλη.
1: Ωραία. Θα είναι λοιπόν όταν θα μιλάμε για τα 3Β. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Καταλάβαμε, λέει ο Βασίλης, κύριε Αρμόδιε, δημοτική αστυνομική με ειδικό ΑΣΕΠ για ειδικό ρουσφέτη και ειδική λούφα.
1: Εγώ θέλω να κλείσω με τον Γιώργο που λέει: γιατί θα έχουμε δύσκολο χειμώνα, Έλληνες μεσά στους δημοσιογράφους, η Ευρώπη αγοράζει καλό αμερικάνικο φυσικό αέριο. Ποια δυσκολία βλέπετε? Την ίδια που η Αμερική αγοράζει καλό πολύ πετρόλαιο από τον Πούτιν.
2: Ναι, και πριν το κάνει μετά.
1: Τίποτα. Ανεβαίνει το.
2: Κάθετο διάδρομο.
1: Αυτό. Δεν τον βλέπω καλά το κάθετο διάδρομο. Έφυγε η Κίμπερλι τώρα. Αστείο είναι αυτό το η Κίμπερλι με τον κάθετο, αλλά δεν τον βλέπω καλά όταν ανοίγουμε και δεν ισχύουν οι κυρώσεις στη Ρωσία. Δηλαδή η απειλή ότι υπάρχει ο κάθετο διάδρομος όταν παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Δεν μου λες, είμαστε στεναχωρημένοι εμείς οι εκτζίδες, αλλά έχουμε και μπάλα. Θα σηκωθείς να φύγεις, κύριε Πουρναρά?
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, θα φύγω.
1: Ωραία.
2: Εσύ το θέμα είναι ότι δεν αφήνεις τη θέση σου εύκολα.
1: Εγώ την αφήνω εύκολα, εσύ δεν σηκώνεσαι.
2: Τώρα στα διαλύματα δεν σηκώνομαι.
1: Α, μετά θα φύγεις. Λοιπόν, ο Πάνος ο Πουρναράς.
2: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο, παιδιά να προσέχετε, οι δρόμοι καταλαβαίνουμε, υπομονή, αύριο στις 10.
2: Ναι, μένετε εδώ, έρχεται Κάτσα Νιούς, αθλητικά, ναι, Κάτσα Νιούς, αύριο στις 10 τα λέμε εμείς.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες και επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο. Στο 1,55 κάνει πρεμιέρα η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνολικά τα μέτρα για τα καύσιμα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Υποχωρούν από σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι Εύβοιες, Ποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Ρόδου. Μεγάλες ζημιές στους δρόμους της Εύβοιας, όπου κλειστά σήμερα τα σχολεία παρέμειναν στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, άρση του απαγορευτικού απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός, Νόμισμα Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας, σταδιακή βελτίωση του καιρού, άνεμοι μείωση 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέταν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή που ανοίγει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1 το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν χθες η καλύτερη μέρα για τα ελληνικά χρώματα, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ είχαμε και δύο νίκες από τον Άρη και τον Ηρακλή. Ωστόσο στο ποδόσφαιρο είχαμε την ήττα της ΑΕΚ από την Σαχτάρ Ντονιέτσκ 3-1. Μια ήττα που κατ' εμέ δεν την άξιζε η ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε πράγματα να πούμε αρκετά και ενώ θα ξεκινήσουμε με το Champions League, έχουμε και πολύ δράση και σήμερα. Τα μπασκετικά θα τα αφήσουμε για λίγο αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές βραδιές. Δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς σήμερα τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται αυτή την εβδομάδα. Αυτή την ημέρα να διορθώσω, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, δεν έχουμε κάποια ελληνική ομάδα να αγωνίζεται στο μπάσκετ. Γιατί αύριο θα έχουμε αγώνες για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Χάπολ Τελ Αβίβ και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η ροή της εκπομπής. Όπως είπαμε προηγουμένως, θα ξεκινήσουμε με το Champions League και θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ, εκεί όπου ο δικέφαλος δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 3-1 από την πρωταθλήτρια Ουκρανίας, ενώ προηγήθηκε στο 28ο λεπτό με τον γκολ του Λόβρο Μάγερ, έπειτα από μια πολύ ωραία φάση από το κλέψιμο του Κοϊτά, την μπροστινή πάσα στον Πίγιο. Ο Πίγιος που πατάει περιοχή, κάνει μια πολύ ωραία προσπίση για να ξεφύγει, ελευθερώνεται και κάνει την ασίστ στον Μάγερ για να κάνει το Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 0-1 στο 28ο λεπτό. Μία ΑΕΚ η οποία έχασε και δοκάρι στο δεύτερο λεπτό με τον Μουκουντή. Και ήταν το πρώτο δοκάρι της ΑΕΚ. Είχε και ένα δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ωστόσο, η εν λόγω φάση εν τέλει ήταν μη γενόμενη, καθώς ήταν σε θέση offside ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ. Ενώ η ΑΕΚ είχε χαμένες ευκαιρίες, μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, δεν τα κατάφερε, καθώς επίτα από το γκολ του Μάγερ 6 λεπτά αργότερα δόθηκε πέναλτι για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ από την ανατροπή του Ρέλβας στον Άλισον, αν μπόρεσε να δω καλά, γιατί εντάξει, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ από Βραζιλιάνους είναι ο κακός χαμός. Μία ο Πεντρίνιο, μία ο Σάντος, μία ο Τόμπιας, μία ο Βινίσιους. Είναι απικία της Βραζιλίας η Σαχτάρ Ντονιέτσκ όλα αυτά τα χρόνια. Ο Πεντρίνιο που ευστόχησε στο κερδισμένο πέναλτι της Σαχτάρ στο 34ο λεπτό για να κάνει το
ένα πέναλτι, το οποίο πραγματικά, αν με ρωτάτε, είναι μία από τις πιο δύσκολες φάσεις, γιατί ουσιαστικά νομίζω το πέναλτι δόθηκε από το τάκλιν. Έτσι, εκεί έχω την εντύπωση ότι δόθηκε από το τάκλιν, γιατί στο χέρι ήταν, πήγε να γίνει χέρι στήριξης, ωστόσο δεν ακούμπησε κάτω στο έδαφος. Δηλαδή πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Νομίζω θα μας δώσει και την δική του άποψη και τη δική του οπτική ο Μάριος Ματσάνκος στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα, όλα τα νέα όλων των ομάδων από όλα τα αθλήματα, με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ πηγαίνει ισόπαλη 1-1. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και η ΑΕΚ χάνει τρεις ευκαιρίες. Με Κοϊτά, Πίγιο και Μαρίν. Με τον Πίγιο να βγαίνει τετατέτ, να ανταποκρούει ο Ρίτσνικ, ο οποίος Ρίτσνικ απέκρουσε και το φάουλ το οποίο εκτέλεσε απευθείας ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος πήγε να το ξανακάνει. Το έκανε με την ΛΑΣΚ την πρώτη αγωνιστική, πήγε να το ξανακάνει ο Ρουμάνος χαφ της Ένωσης. Δεν κατάφερε να ισοφαρίσει η ΑΕΚ, και ενώ εν συνεχεία της αναμέτρησης και πέρα από μια κεφαγιά του Οχερέντκο που εν τέλει κατέληξε out, που ήταν και η πιο απειλητική φάση της Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο δεύτερο ημίχρονο πριν τον γκολ. Θα μιλήσουμε και για τον γκολ. Ο Χερέντκο πήρε την κεφαγιά που ήταν μόνος του στην μεγάλη περιοχή, ήταν σκαστή όμως η κεφαγιά που πήρε και έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Έπειτα από αυτή την κεφαγιά δεν ξανά απειλήθηκε η ΑΕΚ, και εντάξει, τον γκολ στο 20 λεπτό, το οποίο ήταν τον γκολ της ανατροπής με τον Τομπίας από την Βραζιλία, ο δεξιός μπακ, να κάνει μια πάσα σούτ, φάνηκε ότι έκανε. Η μπάλα χτύπησε πάνω στο δεξί πόδι του Μπρινιόλι και κατέληξε πάνω και κατέληξε στα δίχτυα για το, σε κλειστή γωνία ουσιαστικά, για το ΑΕΚ Σαχτάρ Ντονιέτσκ, για το Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ 2-1 στο Stamford Bridge του Λονδίνου στην Αγγλία. Ενώ τα κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Μεντόσα στο 86ο λεπτό με ένα πολύ όμορφο γκολ από τα αριστερά. Έκανε την προσποίηση, ξέφυγε από τον Μουκουντή και τον Ζωάο Μάριο. Έκανε ένα πολύ όμορφο πλασέ, πολύ όμορφο δεξί πλασέ, και έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, που αν κάποιος με ρωτήσει κάτι για το οτιδήποτε, okay, έφαγε ένα τέτοιο γκολ, δέχθηκε ένα τέτοιο τέρμα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κακός παίκτης. Γιατί πραγματικά, θα το πω, βλέπω στα σχόλια κάτι, δεν θέλω να χαρακτηρίσω κιόλας, γιατί μπορεί κάποιος από αυτούς να ακούει, οπότε θα αποφύγω τους χαρακτηρισμούς. Απλά ακούω κάποιους φίλους, φιλάθλους της ΑΕΚ, να το πω έτσι, ας τους πω φιλάθλους. Να ασκούνε μεγάλη κριτική στον Πρινιόλι, πολύ κριτική στον Πρινιόλι, ενώ οι ίδιοι ξεχνάνε ότι το τελευταίο διάστημα ο Πρινιόλι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ και έχει κρατήσει την Ένωση ζωντανή. Είναι κρατήσει ζωντανή στις αναμετρήσεις. Τώρα, δεν θα κάτσω να το επεκτείνω, γιατί δεν είναι τόξο αυτό. Είναι μια εκπομπή βασισμένη πάνω στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στο τι έγινε χθες και το τι θα γίνει σήμερα, οπότε θα συνεχίσουμε έτσι την ροή. Εν κατακλείδη, η Σαχτάρ Ντονιέτσκ επικράτησε τη ΑΕΚ 3-1, με την ΑΕΚ να είναι πολύ άτυχη. Πάμε να δούμε λίγο και τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος, όπου
Ουσιαστικά αναφέρει ότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια. Δύο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το παιχνίδι, που ουσιαστικά η πρώτη είναι το πέναλτι και η δεύτερη είναι, είναι σε εκείνη τη φάση που βγαίνει αλλαγή ο Λούκα Γιώβιτς, αλλά δεν βγαίνει εντός των 10 δευτερολέπτων που πρέπει να βγουν οι ποδοσφαιριστές, και έτσι η ΑΕΚ έμεινε για ένα λεπτό με 10 παίκτες και σε αυτό το ένα λεπτό δέχτηκε τον γκολ. Σε αυτές τις αποφάσεις αναφέρεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εγώ δεν είμαι διαιτητής και δεν είμαι κάποιος για να κρίνω τι ήταν και τι δεν ήταν. Νομίζω καλύτερα είναι να μιλήσουν οι ειδικοί για αυτό το πράγμα, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην 19η θέση της League Face με 3 βαθμούς από την νίκη με την Lask Linzer την πρώτη αγωνιστική. Να θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα η ΑΕΚ δεν έχει παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς αναβλήθηκε ο αγώνας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι λόγω της αναμέτρησης με τη Manchester City σε 5 μέρες περίπου. Την Τρίτη θα γίνει η αναμέτρηση στο City of Manchester Stadium, γνωστό και ως Etihad Stadium, το γήπεδο της Manchester City, το σχετικά καινούριο γήπεδο, το οποίο άνοιξε το 2003 και πήρε τη θέση του ιστορικού Main Road, με την ΑΕΚ να μένει στο Λονδίνο μέχρι το Σάββατο, όπου τότε θα πάει από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ, εκεί όπου θα προπονηθεί και θα κάνει την προετοιμασία της για τον αγώνα με τη Manchester City στο Etihad Stadium. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Κρίμα, γιατί θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε την νίκη, ναι. Θα μπορούσε να πάρει και την ισοπαλία, ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο όμως και σε ευχάριστα όσον αφορά την ΑΕΚ, καθώς είχαμε και την παρθενική νίκη στην ιστορία της K19 του Δικεφάλου, όπου επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης K19 της Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Youth League, με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ για τους ανθρακορίχους, όπως είναι το παρατσούκλι της Σαχτάρ Ντονιέτσκ, μείωσε ο Τβερντοχιμπ. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μείωσε, και η ΑΕΚ έχει μαζέψει αυτή τη στιγμή 4 βαθμούς στο Youth League. Και θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο για να μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, καθώς έχουμε δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στην Μασσαλία, με τους Πειραιώτες να κοντράρονται με την Olympique Marseille στο Velodrome στην Μασσαλία, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League, με τα πλάνα του Imanol Alguacil να έχουν Puerta Esse δίδυμο στα χαφ για την αναμέτρηση, ενώ μοναδική απουσία για τους ερυθρόλευκους θα είναι ο Μπέιλι. Πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη και τύπες στην συνέντευξη τύπου ο Imanol Alguacil, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας, θέλουμε πάθος και δύναμη σε ολόκληρο τον αγώνα. Ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ενώ για όσους έχουν και την απορία με τους φιλάθλους, τι θα γίνει με την παρουσία φιλάθλων, γιατί εχθές είχε βγει ανακοίνωση, είχε γίνει η ανατροπή με την άρση της απόφασης από την αστυνομία της Μασσαλίας. Παρ' όλα αυτά, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινο παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Τώρα, για όσον αφορά την αναμέτρηση, το τι ώρα θα γίνει και ποιος θα την καλύψει, εννοείται πως ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports δεν λείπει από τέτοιες αναμετρήσεις. Σέντρα στις 10 και στην μετάδοση θα βρίσκεται ο Θέμης Παγιούρας, ο οποίος είναι στην Γαλλία και θα μας δώσει και πολύ περισσότερο ρεπορτάζ στο μαγκαζίνο στη 1 η ώρα. Παράλληλα, την ίδια ώρα που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, έχουμε
και τον Όφη, όπου στοχεύει σε μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση με τους κριτικούς να αντιμετωπίζουν τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ, επίσης για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Και λέω επίσης για το, και το όνομα της διοργάνωσης, γιατί έχουμε και το Conference League που ξεκινάει σήμερα. Με τον Όφη να μην έχει τους Σιέλη και η Σέκα, ενώ ο Χρήστος Κόντις δήλωσε στην συνέντευξη Διέπου ότι η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε την δική μας ταυτότητα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό η αναμέτρηση του Όφη στις 10, όπου θα έχετε την ευκαιρία και αυτόν τον αγώνα να τον ακούτε σε παράλληλη μετάδοση με τον αγώνα στην Μασαλία του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη και τον Θέμη Παγιούρα. Στον αγώνα του Όφη θα βρίσκεται στην περιγραφή του αγώνα του Όφη θα βρίσκεται ο Μανώλης Δασκαλάκης. Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, μιας που είναι και μέρα Ευρώπης, με τον Παναθηναϊκό που κάνει ποδαρικό στην Ευρώπη σήμερα, καθώς ο Τριφύλλη φιλοξενεί στο ΆΚΑ στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρεμιέρα του Conference League. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυγείου ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή της επίθεσης ο Ντέσσερς. Φανέλα βασικού διεκδικούν οι Γιάγκουσιτς και Τσάπρας, ενώ ταυτόχρονα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανέφερε ότι το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες, ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας. Εννοείται πως δεν θα λείπει ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports, ούτε από εκεί. Έχουμε τρεις μεταδόσεις απόψε, κυρίες και κύριοι. Τρεις μεταδόσεις, με το πρόγραμμα να ξεκινάει από τις 8 παρατέταρτο με την μετάδοση του Χρήστου Παπανικολάου ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, καθώς έχουμε ημίχρονο και επιστρέφουμε για την συνέχεια, γιατί έχουμε πραγματάκια να πούμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Armyland, ναι!
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στην Ηλιάδης Auto Group η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News. Όπου είχαμε μείνει στα ποδοσφαιρικά και εκεί θα μείνουμε. Γιατί θα μείνουμε εκεί, πέρα από τα σημερινά που είπαμε προλίγου, και τον αγώνα της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ εκεί πέρα, όπου εχθές είχαν υπάρξει διάφορα σενάρια περί αποχώρησης του Αλέσιο Λύση, τα οποία η ΠΑΟΚ διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σενάριο. Διέψευσε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ για νέο προπονητή, εκφράζοντας πλήρως την στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Εχθές είχαν ρεπό οι ποδοσφαιριστές, επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις εν όψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος βγήκε με ενοχλή.

Και θα πάμε μπάσκετ τώρα. Πάμε μπάσκετ και να ελέγξω αν έχουμε κάτι. Α, έχουμε διεθνή, ωραία. Επειδή έχουμε και κυπριακές ομάδες, θα τα αφήσω. Οπα, εντάξει, καλά είμαστε. Θα τα αφήσω για μετά, γιατί θα πάμε στο μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα είχαμε χθες αγώνες ελληνικών ομάδων. Παρόλα αυτά, έχουμε και ρήγμα. Έχουμε και ένα μεγάλο ρήγμα με έναν παίκτη κλειδί της προηγούμενης σεζόν για τον Ολυμπιακό. Έναν από τους παίκτες κλειδιά για τον Ολυμπιακό την προηγούμενη σεζόν, όταν και βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει την EuroLeague. Και μιλάω για τον Tyler Dorsey, γιατί ουσιαστικά εχθές σε ένα vidcast, να το πω πιο σωστά, μίλησε ο Blossom Game, που έκανε αναφορά για την περίπτωση του Tyler Dorsey στον Ολυμπιακό και γενικά την συμπεριφορά. Θα σας πω αμέσως και τι είπε κιόλας ο Tyler Dorsey, να το δούμε και αναλυτικά τι είπε.

ουσιαστικά όλο αυτό ξεκίνησε από μια κουβέντα στο VidCast Triple Threat Show, όπου μίλησαν, είχαν συνομιλήσει μεταξύ τους ο Blossom Game με τον Μονέκη, όπου ο Μονέκη αναφέρει σε αυτή την εκπομπή ότι ο Ντόρσεϊ είναι απαραίτητος για την ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα ο Blossom Game εξέφρασε την άποψή του ότι ο Ντόρσεϊ μπορεί να αντικατασταθεί. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και από κάτω, από την εν λόγω δημοσίευση, είχαμε και το ξέσπασμα του Tyler Dorsey, που θα το διαβάσουμε αμέσως τώρα.

Σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων που είχαν ο Τζάρον Blossom Game της Dubai BC και ο Τσίμα Μονέ και του Ερυθρού Αστέρα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απάντησε με σχόλιο στο Instagram και αναφέρει το εξής: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν? Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα? Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο? Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά». Αυτό ήταν το σχόλιο το οποίο έγραψε στην δημοσίευση του Triple Threat Show ο Tyler Dorsey, που ουσιαστικά απαντάει στον Τζάρον Blossom Game, ο οποίος Blossom Game έχει ακουστεί και για Ολυμπιακό το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Tyler Dorsey να τεθεί από τον Ολυμπιακό εκτός αποστολής από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, με τον Έλληνο-Αμερικανό Γκάρντ να επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου θα κληθεί σε απολογία. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε δεχθεί

πρόταση από τον Ολυμπιακό για ανανέωση συμβολαίου για 4 χρόνια στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και ο ίδιος ο παίκτης την απέρριψε. Αξίζει να σημειωθεί αυτό.

Να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό με τον Tyler Dorsey. Θα μιλήσουμε και με τον Παναγιώτη, τον Φλεβοτόμο, στο μαγκαζίνο. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα αγωνιστικά, γιατί εχθές είχαμε το 3-3 του Άρη στο EuroCup, που επικράτησε τη Ντερτόνα στο Nick Gallis Hall 88-68, με τον πρώτο σκόρερ για τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης να είναι ο Μόργαν με 23 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον Έρλ ακολούθησε με 19 πόντους σε μια εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, όπου ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε μετά το τέλος αναμέτρησης ότι ήταν ένα απίθανο δεύτερο ημίχρονο και συγχαίρω τους παίκτες μου για αυτό. Τώρα, στο τι άλλο έχουμε από μπάσκετ, είχαμε Europe Cup. Είχαμε Europe Cup την νίκη του Ηρακλή 90-73 επί της Würzburg στο Ιβανόφιο, πραγματοποιώντας το 2-2 στη διοργάνωση, ενώ ο Προμηθέας ιτήθηκε από την Trier 87-83 στην Πάτρα και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό FIBA Europe Cup.

Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, μιας που έχουμε δράσει. Γιατί έχουμε δράσει? Πώς είπαμε, έχουμε Europa League, έχουμε Conference League. Πάμε να δούμε λίγο τα προγράμματα αυτών των δύο διοργανώσεων και θα ξεκινήσουμε με το Europa League, όπου στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, πλην των αγώνων προφανώς των ελληνικών ομάδων που τους αναφέραμε και προηγουμένως, στις 8 παρατέταρτο έχουμε Τσέγι Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμάρ Χάποελ Μπιερσεβά, Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ και Τορένσε Σάντερλαντ. Τορένσε Σάντερλαντ. Ενώ έχουμε αγώνες και στις 10 και δυνατούς αγώνες. Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ, Νάι Μέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρα Πλιζέν και Γιαγκελόνια Αραράτ. Αυτοί είναι οι αγώνες δεύτερης αγωνιστικής του Europa League. Παράλληλα έχουμε αναμετρήσεις και για την πρεμιέρα του Conference League, όπου από την πρώτη αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Αταλάντα Πάφος στις 10, με την Πάφο, την Κυπελούχο Κύπρου, να ξεκινάει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Conference League. Ενώ έχουμε και τους εξής αγώνες στις 8 παρατέταρτο, Κραϊόβα Χετάφε, Τσέσκα Σοφιάς Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ. Ενώ στις 10 έχουμε την Brighton του Μπάμπι Κοστούλα να αντιμετωπίζει την Ζάλγκυρις Κάουνας. Ναι, η Ζάλγκυρις Κάουνας, η οποία βρίσκεται στο μπάσκετ, τη γνωρίζουμε όλοι από την χρόνια παρουσία της στην Euroleague και εννοείται από την κατάκτηση του 1999. Έχει ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, για όποιον δεν το γνώριζε. Έχει ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή είναι και στην πρώτη θέση του Λιθουανικού Πρωταθλήματος, η Ζάλγκυρις Κάουνας. Αυτή η ομάδα λοιπόν αντιμετωπίζει την Brighton του Μπάμπι Κοστούλα. Ενώ έχουμε και Freiburg Jablonec. Αυτές είναι οι 6 αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν από την πρεμιέρα του Conference League. Ενώ για την 6η αγωνιστική της EuroLeague που ξεκινάει σήμερα, έχουμε στις 9 παρατέταρτο Fenerbahce Partizan, στις 9.30 Valencia Maccabi Tel Aviv και Μιλάνο Ντουμπάι, ενώ στις 10 το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας της EuroLeague ολοκληρώνεται με τον αγώνα Real Madrid της ASVEL Villeurbanne.

Και μια που πάμε για σήμερα, είχαμε και χθες δράση. Είχαμε μπόλικη δράση, είχαμε Champions League με πολλά γκολ, είχαμε και Euroleague. Πάμε να τα δούμε όλα ένα-ένα με το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. LASK Liverpool 3-6, όπου σε αυτόν τον αγώνα που ο Τσιμίκας μοίρασε 2 assist, ενώ ο Ιούμπισιτς που είναι δανεικός από την ΑΕΚ σκόραρε και αυτός στην αναμέτρηση με την Liverpool. Feyenoord Como 3-2, με την Feyenoord να παίρνει την πρώτη φετινή νίκη στο Champions League και την Como να γνωρίζει την πρώτη ήττα, άσχετα αν μείωσε στο 90-2 ο Τάσος Δουβίκας. Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Ρώμα Real Madrid 3-4, από ανατροπή η ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο επικράτησε, από ανατροπή 3-1 επικράτησε 4-3 η ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Ολύμπικο της Ρώμης. Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Και πάμε να δούμε EuroLeague. Πάμε να δούμε EuroLeague, όπου θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή με μια είδηση για EuroLeague. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής που είχαμε χθες, στις τελευταίες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Ενώ η είδηση στην οποία θέλω να αναφερθώ είναι ότι η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ενώ μέσα από τη Σερβία συνδέουν το όνομα του Λόνι Βόκερ με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε που θα καταλήξει ο παίκτης.

Και κάπου εδώ έχουμε το τέλος της εκπομπής Sports News. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026. Και έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Αυτά όλα όμως θα τα πούμε στο μαγκαζίνο, το οποίο ξεκινάει στη 1. Δεν θα χαιρετηθούμε, θα πούμε εις το επανειδήν. Μείνετε στη θέση σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Γεια σας, μπήκατε τώρα. Αρχίζει το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Για όσους ήταν και προηγουμένως, ήρθε η ώρα να πούμε τα νέα με περισσότερο αναλυτικό ρεπορτάζ. Το μενού, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι γεμάτο με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε Europa και Conference League για τις ελληνικές ομάδες. Μάρσεγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη και Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής. Βρίσκεται η Ανδριάννα Πούλιου. Και όπως πάντα, κλασικά το μαγκαζίνο ξεκινάει με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Δυνατή έξοδο για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής του Europa League. Με Πουέρτα και Έσε δίδυμο στο κέντρο, τα πλάνα του Ιμανόλα Λουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε πάθος και δύναμη σε ολόκληρο το μάτς, ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινό παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς του Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρίσμανιτς θα αποτελέσουν την αμυντική τριάδα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός των Ηρακλειωτών. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγράφει Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Το Τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παρατάρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυγιού ο Κάγκο, ενώ προβάδισμα για την κορφή της επίθεσης έχει ο Ντέσσερς. Φανέλα Βασκού διεκδικούν Γιάνκουσιτς και Τσάπρας. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, ανέφερε για την αναμέτρηση ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του Κεφάλου και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με την City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση με την ομάδα της Μεσσηνίας με ενοχλήσεις. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ σε σχόλιο στα social media με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα και θα κληθεί σε απολογία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο, Τσέγιο Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμαρ, Χάπουελ Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ και Τορέντσε Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα Ιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Γιαγκελόνια Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν αναμετρήσεις Craiova Χετάφε, Τσέσκα Μόσχας Μονακό, Τσέσκα Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκρις Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. Στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι. Και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ στην Μασσαλία στις 10. Με στόχο το 2-2 στο Europa League, έπειτα από την νίκη της πρεμιέρας με την Γιαγκελόνια 2-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, στην χθεσινή συνέντευξη τύπου.

0: las dos áreas, tanto a la hora de rematar como a la hora de defender, porque es donde se deciden los partidos.
1: Η Μαρσέη είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια αποκρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες. Πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Σειρά έχει ο Τσικίνιο.
3: Enfocados en hacer bien nuestro trabajo y sacar los tres puntos.
1: Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας. Είμαστε εδώ λοιπόν ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει καμία διαφορά για να κάνουμε το καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί, θέλουμε να είμαστε έτσι όπως πρέπει, όπως αρμόζει στους παίχτες του Ολυμπιακού και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με την Μασσαλία, εκεί όπου βρίσκεται ο Θέμης Παγιούρας, ο οποίος και θα περιγράψει κιόλας την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μαρσέγ στις 10 το βράδυ για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θέμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από τη Μασσαλία, από τη Γαλλία. Εδώ που το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Μαρσέγ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με φυσικά στόχο να πάρει αποτέλεσμα και εφόσον τα καταφέρει να κάνει και το 2-2 στην League Phase του Europa League και να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από πού θα ξεκινήσουμε, Νίκο?
0: Αν γίνεται, επειδή είδα ένα δημοσίευμα ότι υπήρχαν οπαδοί της Μαρσέιγ που πήγαιναν σε ξενοδοχεία για να βρουν φίλους του Ολυμπιακού, ισχύει αυτό?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχουν και χαρακτηριστικά βιντεάκια όπου περίπου 150-200 άτομα οι οποίοι δηλώνουν οπαδοί της Μαρσέιγ και μερικοί της ΑΕΚ, σύμφωνα με τα όσα είδαμε στα social media. Λέω δηλώνουν, γιατί για μένα δεν μπορώ να διαμεθώ, ας πούμε, ότι κάποιος είναι ΑΕΚ και χθες το βράδυ αντί να είναι, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα ταξίδι, αντί να είναι στο Λονδίνο και να βλέπει την ΑΕΚ να παίζει κοντά στη Σαχτάρ, έχει έρθει στη Μασσαλία για άλλους λόγους.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι φιλαλός ομάδας. Αυτό είναι δηλώνω κάτι για να μπορέσω να προσκοληθώ κάπου αλλού. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα και μεγάλη κουβέντα τώρα, μην την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ισχύει, ναι, αλλά εμείς, για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, μένουμε δίπλα στο Βελοντρόμ. Τα επεισόδια, να το πούμε κάπως έτσι, τα οποία σημειώθηκαν χθες, ήταν στο παλιό λιμάνι, δηλαδή είναι από εδώ περίπου 6-7 χιλιόμετρα από το γήπεδο του Βελοντρόμου. Mm-hmm. Και όντως φίλαθλοι της, οπαδοί της Μαρσέιγ και κάποιοι της ΑΕΚ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν στα social media χθες αργά το βράδυ, πήγαιναν σε ξενοδοχεία για να δούνε αν υπάρχουν φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι έγινε ακριβώς περισσότερο. Συγκεντρώθηκαν γύρω στις 12 ώρα το βράδυ Ελλάδας. Mm-hmm. Και στην συνέχεια είδαμε αυτά τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφόρησαν. Να πούμε πάντως πως υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού εδώ, οι οποίοι φυσικά mm-hmm. δεν θα μπουν στο γήπεδο. Έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια, είναι επίσημο από χθες, είναι οριστική η απόφαση. Έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια. Η θύρα που ήταν αφιλοξενή στον κόσμο του Ολυμπιακού δεν θα ανοίξει καθόλου. Οπότε αν κάποιο mm-hmm. φίλαλος έχει εισιτήριο εκείνη τη θύρα, δεν μπορεί να μπει στη θύρα. Είναι απλά ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν πρέπει να προσεγγίσει κανένα στο γήπεδο. Πάντως έχουν έρθει αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού. Σίγουρα πάρα πολύ λιγότεροι από ό,τι θα ερχόντουσαν άμα είχαν τη δυνατότητα να μπουν στον αγώνα, καθώς ο Ολυμπιακός είχε προμηθευτεί περίπου 3.500 εισιτήρια. Τώρα είναι κάποιοι εκατοντάδες αυτοί που βρίσκονται εδώ στην Μασσαλία. Mm-hmm. Φυσικά με την ανακοίνωση και, των γαλλικών αρχών τις προηγούμενες μέρες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους της Μασσαλίας, είτε να δηλώνουν φίλοι του Ολυμπιακού, είτε Ερυθρού Αστέρα, όπως μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των γαλλικών αρχών, και φυσικά να φορούν και μπλούζες των δύο ομάδων. Έτσι. Δεν υπάρχει ένταση μεγάλη, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ είμαι έξω το Βελοντρόμ, δεν υπάρχει ένταση και χθες ήταν πολύ χαλαρά. Όσο περνάνε οι ώρες, βέβαια και θα πλησιάζει το παιχνίδι, θα παζευτεί και ο κόσμος και θα φυσικά το βράδυ θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καθώς αναμένονται γύρω στις 60.000 φίλαθλοι της Μαρσέιγ να βρεθούν στο Βελοντρόμ. Το Βελοντρόμ, το οποίο μάλιστα ανέφερα και χθες ο Σάκη Μπουζούνη, έτσι όπως είναι κατασκευασμένο μετά την τελευταία ανακοίνωση του 2016 για το Euro, το οποίο είχε διεξαχθεί εδώ στην Γαλλία, έχει μπει ένα στέγαστρο από πάνω το οποίο καλύπτει τον κόσμο και είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο όπου ο ήχος από τον κόσμο μένει μες στο γήπεδο. Και δημιουργείται αυτή η φανταστική ατμόσφαιρα για την οποία είναι γνωστή το Βελοντρόμ, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, πάμε και εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός το βράδυ 10 η ώρα λοιπόν παίζει με την Μαρσέιγ. Ο Μανώλη Αλγκουαθούλης στις δηλώσεις του χθες στη συνέντευξη τύπου είπε και ο ίδιος ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα στην αρχική εντεκάδα. Μάλιστα, συνέντευξη τύπου, όπως συνηθίζεται, έγινε πριν από την τελευταία προπόνηση, η οποία διεξήχθη χθες 7 η ώρα Γαλλίας, 8 η ώρα Ελλάδας στο γήπεδο Βελοντρόμ. Σήμερα δεν έχει κάτι, δεν έχει κάποια προπόνηση φυσικά ο Ολυμπιακός. 24 ώρες περίπου πριν το παιχνίδι ήταν η τελευταία προπόνηση και είπε ο Μανώλη Αλγκουαθούλης ότι θα πρέπει να δω και την τελευταία προπόνηση για να καταλήξω στην αρχική ενδεκάδα. Επειδή παρακολουθήσαμε την αρχή της θεσινής προπόνησης, είδαμε να κάνουν μία άσκηση όπου δούλευε στο pressing Ολυμπιακός mm-hmm. και είδαμε δύο ομάδες οι οποίες ήταν χωρισμένες. Η μία ομάδα, η οποία είχε και τα φανελάκια που συνήθως είναι η ομάδα που προορίζεται και βασική, μπορεί να μην είναι, ακριβώς έτσι, αλλά
0: ναι.
1: Η τριάδα η οποία προορίζεται να είναι, είναι ο Έσε, ο Πουέρτα και ο Γκουστάβο Σα. Αυτή μάλιστα. Η τριάδα. Με το Φορτούνι αριστερά, το Ζέλσα δεξιά και την Αρμάντο Γκονζάλες στην επίθεση. Αυτή είναι η μεσοεπιθετική ομάδα που δοκίμασε χθες ο Εμμανουέλ Αλγουαφίλ στην αρχή τουλάχιστον της προπόνησης και δούλεψε το pressing στους, φυσικά στην αντίστοιχη αντίπαλη ομάδα στην χθεσινή προπόνηση. Οπότε ξαναλέω, από τη μέση και μπροστά, αυτό που δοκίμασε χθεσινή προπόνηση, φυσικά θα δοκίμασε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια, όπου οι δημοσιογράφοι δεν είχαν τη δυνατότητα να το δουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό που δοκίμασε στην αρχή της προπόνησης τεστ ήταν ο Έστε στο 6, ο Πουέρτα στο 8, ο Γκουστάβο Σά στο 10, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Ζέλσο Μάρτινς και στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκονζάλες. Από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσο θα είναι αυτό το σχήμα. Ο Ρέτσος φυσικά με τον Πιρόλα έχουν το προβάδισμα στην, στην άμυνα. Ο Μπρούνο με τον Τεχνιζιάν διεκδικούν μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Mm-hmm.
1: Με τον Μπρούνο να έχει καλές πιθανότητες για να αγωνιστεί.
0: Ωραία.
1: Στο δεξί άκρο της άμυνας λογικά θα παίξει ο Σάλιακας, καθώς την Κυριακή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής μετά την κόκκινη την οποία δέχτηκε με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και μια σκέψη για τον Πέντερσεν, αλλά ο Σάλιακας έχει περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Και φυσικά κατά την αιστεία θα είναι ο Στέφαν Ορτέγα, είναι η μόνη θέση όπου σίγουρα είμαστε σίγουροι για αυτό. Από εκεί και πέρα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Από ό,τι έχω μιλήσει και με τους ανθρώπους μου στην Αθήνα, είναι καλύτερος ο καιρός εδώ στη Μασσαλία από ότι στην Αθήνα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με το κοντομάνικο, για να σου δώσω να καταλάβεις, Νίκο.
0: Μην τα λες αυτά, ρε Θέμη. Μην τα λες αυτά τώρα. Εμείς είμαστε με τζακέτες.
1: Ναι, όχι, έχει αρκετή ζέστη. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Και ηλιοφάνεια. Είναι καλός ο καιρός και το βράδυ θα είναι ο καλός ο καιρός. Ποδοσφαιρικός, δηλαδή λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς είναι ό,τι πρέπει, νομίζω, mm-hmm. για ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Να θυμίσουμε ότι ο Μπέιλ είναι εκτός αποστολής. Φυσικά mm-hmm. εκτός λόγω ενοχλήσεων όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα. Μετά οι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως ο Σιπιόνι, όπως ο Ρόκα, όπως ο Μπάλσα Πόποβιτς, είναι φυσικά και αυτοί εκτός αποστολής. Δεν έχουν ακολουθήσει τους ερυθρόλευκους εδώ στην Μασσαλία. Ο Ολυμπιακός έχει ξανάρθει
0: mm-hmm.
1: στο Βελιοντρόμο άλλες 3 φορές. Απολογισμό 2 ήττες και μια νίκη. Η νίκη φυσικά το 2011 με τον γκολ του Γιάννη Φετφαζίδη, όπου ο Ολυμπιακός τότε είχε πάρει ένα σπουδαίο διπλό με 1-0 εδώ στο γήπεδο Βελοντρόμου. Η τελευταία επίσκεψη ήταν το 2020, εποχές καραντίνας, όπου ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 2-1 από τη Μαρσέικ με 2 γκολ του Παγιέτ με εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι. Ναι, ένα παιχνίδι που είχε σηκώσει πολύ κουβέντα για διετσίε, αλλά μην επικεντρωθούμε σε κάτι τέτοιο. Ήταν με 2 πέναλτι τέλος πάντων η ανατροπή της Μαρσέη, είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Μαντί Καμαρά mm-hmm. και φυσικά άλλη μια επίσκεψη το 1993 που ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί 3-0 και στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει επίσης 2-1 εντός έδρας και είχε αποκλειστεί για το κύπελλο UEFA. Έχει κάνει 4 διπλά βέβαια στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Γαλλία. Ελπίζουμε mm-hmm. σήμερα να μπορέσει να κάνει το 5ο. Ένα ήταν φυσικά κόντρα στη Μαρσέη. Έχει νικήσει και την Μονακό, έχει νικήσει και την Σωσό, έχει νικήσει και την Μονπελιέ για τους ομίλους του Champions League. Mm-hmm. Ελπίζουμε σήμερα να μπορέσει να κάνει το 5ο και να μπει με τον καλύτερο τρόπο. Η Μαρσέη δεν είναι μια ομάδα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι η περσινή Μαρσέη, ούτε καν η προπέρσινη.
0: Mm-hmm.
1: Μια ομάδα δηλαδή που ήταν πάρα πολύ καλή, όπου τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά με τους παίκτες που είχε στη μεσοεπιθετική της γραμμή, μπορούσε να δημιουργήσει πάρα πολλές φάσεις και ήταν όντως ένα φόβητρο, ειδικά στην έδρα της. Δεν θυμίζει η Μαρσέη αυτό το πράγμα. Είναι μια ομάδα η οποία φέτος δεν τα πηγαίνει καλά. Έχει μόλις 2 νίκες, 6 αγωνιστικές στη Ligue 1, στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Την πρώτη αγωνιστική είχε ιτηθεί στην Τουρκία από την Fenerbahçe,
0: mm-hmm.
1: από την Besiktas, με συγχωρείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Από την Besiktas. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και ξαναλέω, δεν είναι από τα παιχνίδια που έχει κυκλώσει ο Ολυμπιακός. Είναι από τα θεωρητικά πάντα στα χαρτιά πιο δύσκολα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει στοχεύσει σε 5 παιχνίδια. Στα 4 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στο 5ο με την Τορέντσε. Και όταν λέω έχει στοχεύσει, εννοώ ότι μπαίνει εκεί για να πάρει την νίκη και μόνο την νίκη. Επίσης έχει άλλα 3 παιχνίδια τα οποία είναι δύσκολα. Τώρα το μάτς με τη Μαρσέικ, το μάτς με τη Ρεν, εκτός έδρας, τα 2 παιχνίδια στη Γαλλία, δηλαδή τώρα θα παίξει ο Ολυμπιακός, διάμεσα έχει και τη Σπάρτα Πράγα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Είναι 2 παιχνίδια που ο Ολυμπιακός φυσικά θα πάει για την νίκη, αλλά ξαναλέω, έχει και πιο εύκολα παιχνίδια τα οποία έχει κυκλωμένα και είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία αποκαλούμε must win. Οπότε ο Ολυμπιακός σήμερα, ό,τι και να πάρει στο Γιώργιος στο Βελοντρόμο, συγχωρείτε, θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για την συνέχεια. Συν ότι έχει αρχίσει και χτίζει ένα θερήν εικόν Έχει κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες, δύο πριν τη διακοπή με τη Γεγκελόνια, 2-1 στο Καρετσκάκι και 1-0 το Λεβαδιακό με γκολ στο τέλος από τον Τσάλιακα. Και φυσικά την νίκη της Κυριακής στο γήπεδο Γεωργίου Καρετσκάκης με τον Παναθηναϊκό, όπου φυσικά έχει δώσει ψυχολογία στην ομάδα και έναν διαφορετικό αέρα. Αν το Ολυμπιακός συνεχίζει να μηχάνει, επειδή είναι μια ομάδα η οποία είναι νέα ακόμη και βελτιώνεται, θα τον βοηθήσει και τον ίδιο εν ώψη της συνέχειας και βαθμολογικά, αλλά και αγωνιστικά, για να μπορέσει να παρουσιάζει λίγο και καλύτερη εικόνα στην συνέχεια. Καθώς είναι διαφορετικό το να πηγαίνεις να παίξεις ένα παιχνίδι έχοντας προηγουμένως πάρει καλά αποτελέσματα, και διαφορετικό να είσαι με μια πίεση έχοντας προηγουμένως άσχημα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, Νίκο. Αν θες να.
0: Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι εσύ.
1: Νομίζω πως δεν έχουμε ξεχάσει κάτι. Αυτή την εντύπωση έχω.
0: Ωραία, ωραία. Θα ευχηθώ καλή μετάδοση. Να έχει καλή μετάδοση.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι και καλά να περνά στη Μασσαλία.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε.
0: Γεια, Στέμη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Θα πάμε τώρα από την Γαλλία στην Αγγλία, από τη Μασσαλία στο Λονδίνο, εκεί όπου έχουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάνκο για το ό,τι έγινε χθες ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να πω ότι το άξιζε η ΑΕΚ με βάση την εικόνα της στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
3: Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, το Λονδίνο. Ένα αποτέλεσμα που αδικεί την ΑΕΚ ως προς την εικόνα της τουλάχιστον για 65 λεπτά, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα βγήκε η κούραση, πλήρωσε τα λάθη, πλήρωσε το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες, διότι ο Λούκα Γιώβιτς άρχισε να βγει και σε εκείνη τη φάση πήγαν όλα στραβά, δέχτηκε ένα γκολ ο Μπρινιόλι από την κλειστή του γωνία. Mm-hmm. Ένα τρίτο πολύ όμορφο γκολ από τους ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ. Έγιναν λάθη. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα χθες στο Stamford Bridge. Κατάφερε να προηγηθεί. Είχε ευκαιρίες, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είχε ευκαιρίες. Mm. Μόλις στο τρίτο λεπτό η κεφαλιά θυμίζω του Μουκουντή στο δοκάρι. Το φάουλ αργότερα του Ρασβάν Μαρίν. Του Πίλιου ακριβώς. Όπως είπε μετά και ο Πίλιος στις δηλώσεις του, ότι θα πρέπει να δουλέψει στο επιθετικό κομμάτι, τα τελειώματά του κυρίως. Έβλεπα τον Πίλιο για παράδειγμα και έβλεπα και τον αριστερό μπακ της Σαχτάρ. Έβλεπα διαφορές. Δηλαδή ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, γιατί μου διαφεύγει. Mm-hmm. Πάντως η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη, με αυτοματισμούς, με πάσες, με τιμία που λέμε. Όμως mm-hmm. η ΑΕΚ στάθηκε στο ύψος, όπως είπα, για 65 λεπτά. Από εκεί και πέρα, ίσως οι αλλαγές που δεν βοήθησαν, ίσως ότι πλήρωσε αυτό το ότι έμεινε με 10 παίκτες και πήγαν εκεί όλα στραβά. Κρίμα πραγματικά, θα μπορούσε έστω να πάρει έναν βαθμό και από εκεί και πέρα να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν το βάζει όμως κάτω. Είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, υπάρχει το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης με την Manchester City. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ΑΕΚ είναι το outsider, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Θέλω να σταθώ και κάπου αλλού.
0: Ναι.
3: Θέλω να σταθώ, πέρα από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς που, ναι, όπως είπε ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει κάποιο αποτέλεσμα, ήταν άδικο το αποτέλεσμα, το χαρακτήρισε. Mm-hmm. Ότι όλα κρίθηκαν στο πέναλτι που είπε ο Μάγερ, που για μένα είναι πέναλτι, γιατί μπορεί να έδωσε αργότερα η UEFA μια εξήγηση γιατί καθυστέρησε ο Κρις Κάβανα να το υποδείξει και χρειάστηκε το VAR. Γιατί όλοι ξεγελαστήκαμε, κακά τα ψέματα, mm-hmm. με την προβολή που κάνει ο Ρέλβας.
0: Και εγώ που είχα κάνει τη μετάδοση είχα ξεγελαστεί, να σου είμαι ειλικρινής.
3: Ναι, ξεγελαστήκαμε και νομίζαμε ότι έχει πάρει καθαρά την μπάλα. Όχι, πρόλαβε ο ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ να κάνει το τακουνάκι, να αλλάξει κατεύθυνση και ο Ρέλβας να του πάρει τα πόδια. Να λέμε δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Mm-hmm.
3: Σωστή, έστω και με τη χρήση του VAR, σωστή ήταν η υπόδειξη σε δεύτερο χρόνο. Γενικότερα, εξαιρετική παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ, πραγματικά περισσότεροι από 8.000, κάποιοι κάνουν λόγο και για 10.000. Εξαιρετική η ατμόσφαιρα, το κορεό, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό από πλευράς οπαδών της ΑΕΚ. Όμως, από την άλλη πλευρά, στην κεντρική, σε μία από τις δύο κεντρικές θύρες, δεν υπήρχαν μόνο φίλοι των Ουκρανών, υπήρχαν και φίλοι και κάποια άτομα τέλος πάντων της τουρκικής Γαλατά Σαράι με σημαίες, με μια εμφάνιση της Γαλατά να προκαλούν τον κόσμο της ΑΕΚ, να κάνουν χειρονομίες όπως κάνουν οι γκρίζοι λύχοι. Έκαναν πράγματα πολύ άσχημα. Εκεί πήγε να δημιουργηθεί μια ένταση. Ευτυχώς έσβησε, ευτυχώς πραγματικά, γιατί δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν οι στιούαρντ τι μπορούσε να γινόταν. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα, γιατί λέμε για τους Έλληνες την συμπεριφορά των Ελλήνων. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, υπάρχουν και άλλοι οπαδοί.
0: Εννοείται, εννοείται.
3: Και άλλων χωρών. Άρα τώρα ένας Τούρκος να προκαλεί, εγώ θα του θυμίσω απλά ότι υπάρχει και το παιχνίδι ΑΕΚ Γαλατά Σαράι.
0: Μέσα στην Αγία Σοφιά.
3: Μέσα στην Αγία Σοφιά, ακριβώς. Και καλό θα είναι εκεί η συμπεριφορά των φίλων της τουρκικής ομάδας να είναι προσεκτική. Όπως φυσικά και των φίλων της ΑΕΚ.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί πρέπει να πάμε και, γιατί πρέπει να το ρωτήσουμε και αυτό. Και, γιατί είχαμε δει εχθές τον Γκατσίνοβιτς να παθαίνει κάτι σαν τράβηγμα, επειδή ήσουν και εσύ μες στο γήπεδο. Τι έγινε ακριβώς με τον Γκατσίνοβιτς, έχουμε κάποιο νέο?
3: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο νεότερο να σου πω δεν υπάρχει. Περιμένουμε από πλευρά ΑΕΚ να έχουμε μια ενημέρωση. Υπάρχει μια ανησυχία, γιατί ο τρόπος που έπεσε και όπως φάδαζε για να μπει μέσα γρήγορα το ιατρικό team ανησύχησε τους πάντες. Περιμένουμε μια ενημέρωση. Για την ώρα δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Τη μόνη ενημέρωση που έχουμε και μπορώ να σου το πω 100% είναι ότι η ΑΕΚ σήμερα θα προπονηθεί στο Μπρέτφορντ, στο προπονητικό. Ήδη αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η προπόνηση, γιατί μια η ώρα Ελλάδος έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
3: Αύριο υπάρχει ρεπό και στη συνέχεια η ομάδα θα αναχωρήσει για το Μάντσεστερ για να κάνει και εκεί προπόνηση και στη συνέχεια τη Δευτέρα δηλώσεις πάλι Μάρκο Νίκολιτς ενός ποδοσφαιριστή και την Τρίτη υπάρχει το παιχνίδι με τους πολίτες. Μάλιστα ένα χιουμοριστικό πανό το φίλο της ΑΕΚ έλεγε χθες ότι Χάλαντ ερχόμαστε. Ήταν έτσι από τα ωραία που δημιουργήθηκαν χθες στο Stamford Bridge.
0: Ωραία, ωραία.
3: Άρα είμαστε στην αναμονή για τον Γκατσίνοβιτς. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που σου είπα, για Μπρέτφορντ, για ρεπό και φυσικά ταξίδι στο Μάντσεστερ για να προπονηθεί η ομάδα εκεί.
0: Ωραία.
3: Το θετικό, το θετικό είναι ότι είδαμε και τον Μπαρνάμπας Βάργα να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής. Αυτό δείχνει ότι είναι 100%. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με την Manchester City θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ίσως το δούμε και στο αρχικό σχήμα.
0: Ωραία, ωραία. Και απλά για να ολοκληρώσουμε, νομίζω έστω και μια μικρή αναφορά, γιατί αξίζουν αυτά τα παιδιά συγχαρητήρια, πρέπει να κάνουμε στη νίκη της K19.
3: Ναι, πραγματικά εξαιρετική. Πρώτη νίκη για την ΑΕΚ, για την K19 στην Ευρώπη. 1-2 με Φιλιππιάδη και Αργυρίου. Ειδικά για τον Αργυρίου κάποια στιγμή πρέπει να του κάνουμε και ένα αφιέρωμα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σκοράρει από πέρσι κατά ρυπάς. Από την K17 φέτος στην K19, εξαιρετικός παίκτης. Δεν πρέπει να το χάσει με καμία περίπτωση αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και άλλους δεν πρέπει. Ήτανε και τα παιδιά της K19 χθες στο Stamford Bridge. Δηλαδή τους πέτυχα τη στιγμή που έβγαινα από το γήπεδο. Πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Σε ένα γήπεδο το οποίο έγινε sold out, είχε και εκεί στη θύρα των φίλων της ΑΕΚ κόσμο, δεν είχε μείνει ούτε ένα εισιτήριο απόλυτο, άρα όλα καλά.
0: Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Έγινε, Μάριε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Νικόλα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Θα αλλάξουμε για λίγο άθλημα και από το χόρτο θα πάμε στο παρκέ. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Φλεβοτόμο για μπάσκετ.

0: Πριν όμως μιλήσουμε, έχουμε και καλά έκανε και μου το θύμισε η Αντριάννα Πούγιου. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς από τη χθεσινή αναμέτρηση και πάμε γρήγορα στο μπάσκετ.
1: Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι άδικο, καθώς δεχτήκαμε δύο τέρματα τα οποία είχαμε πάρει πρώτα απ' όλα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, όμως δεχτήκαμε δύο τέρματα τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Αναφέρομαι τόσο στο πέναλτι όσο και στην προσωρινή θέση εκτός παιχνιδιού του παίχτη μας. Οπότε, αν και έχοντας κοιτάξει όλα τα στατιστικά, τα σουτ κτλ., θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο. Οι παίχτες προσπάθησαν, πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια. Κάναμε κάποιες αλλαγές οι οποίες ενδεχόμενα δεν απέδωσαν όπως περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση έγινε πάρα πολύ καλή προσπάθεια σε ένα γήπεδο το οποίο είχε μια υπέροχη ατμόσφαιρα από τους Έλληνες φιλάθλους και θέλω να τους ευχαριστήσω για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν και μέσα στο γήπεδο και εκτός αυτού στους δρόμους του Λονδίνου. Και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να τους χαρίσουμε έτσι λίγο χαρά με μια νίκη σήμερα. Παραλαμβάνω, άδικο το αποτέλεσμα. Είμαι δυσαρεστημένος, αλλά ισχύουν όλα όσα είπα πιο πριν και συνεχ.

0: Και τώρα, χωρίς καμία βιασύνη, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε άθλημα. Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Εντάξει, βέβαια, εγώ έχω συνηθίσει την παρουσία σου στον σταθμό, αλλά εντάξει, αναγκαστικά από τηλέφωνο σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλό μεσημέρι από την όμορφη Λάρισα. Εντάξει, και εγώ, η αλήθεια, έχω συνηθίσει την παρουσία στο στούντιο. Και να κάνουμε κάποιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη δράση χθες, αλλά είχαμε και μια είδηση εκτός απρόοπτου,
0: ναι,
1: από εγώ. Με τον Τάιλερ Ντόρσι, ο οποίος έκανε ένα post στα social media, σε σχόλιο βασικά, σε post του στα social media, ο οποίος ήταν καυστικός απέναντι στους ερυθρόλεπτους, απέναντι στην διοίκηση του Ολυμπιακού, αναφέροντας ότι αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, τότε γιατί δεν προχωρούν απλώς να με διώξουν τώρα, ειδικά αν δεν με πληρώσουν. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν υποθεί και θα αναφέρει σύντομα για το πώς μου έχουν φερθεί, πώς έχουν φερθεί, λέει, στην πειραϊκή ΚΑΕ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προφανώς δεν πέρασε απαρατήρητο για αυτή τη συμπεριφορά του γκάρ των Ερυθρολεύκων. Προχωρήσανε άμεσα στην επιστροφή τους στην Αθήνα. Ενδεχομένως, προφανώς για να απολογηθεί, όχι προφανώς, για να απολογηθεί ενδεχομένως, με τον Ντόρσι, προφανώς ότι μείνανε σε μια δύσκολη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, σίγουρα τις εξελίξεις στο θέμα αυτό θα τις έχουμε αφότου γυρίσει η αποστολή του Ολυμπιακού και προπονητής ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας από τη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Καθότι αυτό πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Ντόρσι επιστρέψε στην Ελλάδα όσο η αποστολή βρισκόταν στην Ισπανία για το δεύτερο μάτς της διαβολοβδομάδας αύριο με την Μπαρτσελώνα για την έκτη στροφή της EuroLeague.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις, λογικά στις επόμενες ημέρες ή στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα, ωραία. Όντως, πράγματι πάρα πολύ απρόπτο. Ωστόσο, επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, είχαμε χθες το 3-3 για τον Άρη. Και όχι μόνο, θα μας τα πεις καλύτερα νομίζω.
1: Θα να τα δούμε αναλυτικά μαζί, και Νίκο. Ο Άρης πραγματοποιείται σε άλλη μια ολοκληρωτική εμφάνιση, επικράτησε με 88-68 της Τορτώνα στο κατάμεσο Αλεξάνδριο για άλλη μια φορά. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε εξαιρετική παρουσία και άμυνα που μάζεσε σίδερα καθόλου τη διάρκεια του αγώνα.
0: Mm-hmm.
1: Θα σημειωθεί αυτό, το κλειδί της νίκης δηλαδή για τους Θεσσαλονικείς ήταν η άμυνα. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Μόργαν με 23 πόντους, ενώ πλησίασε στο WW ο Ρόμπινσον Ελ με 19 πόντους και 9 rebound. Επίσης είχαν διψήφιο και τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους.
0: Mm.
1: Στην εμφατική νίκη του Άρη. Από εκεί και πέρα πάμε στο EuroCup, το της FIBA, EuroCup. Εκεί όπου ο Προμηθέας στην Πάτρα ήταν κατώτερος των περιστάσεων απέναντι στην Τριέρ και ιτήθηκε με 83-87, με την ομάδα της Αγαίας να μην μπορούσε να κρατηθεί περισσότερο όσο μπορούσε να κρατηθεί. Λίγησε στα τελευταία λεπτά στα κρίσιμα σουτ και δέχτηκε την πρώτη της ήττα στο θεσμό μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Για τους υπερδούχους λοιπόν ξεχώρισε ο Williams με 23 και ο Evans με 17 πόντους αντίστοιχα. Μια εμφάνιση προφανώς αρκετά καλή, αλλά ταυτόχρονα με αυτό το κάτι να λείπει. Στο Ιβανόφια όμως από την άλλη στις ελληνογερμανικές κόντρες υπήρξε τουλάχιστον μια νίκη, με τον Ηρακλή να είχε πιο εύκολο έργο απέναντι στη Βίρτσμπουργκ και νίκησε με 90-73. Με τον Γυραιό να ήλεγχε όλη την αναμέτρηση σε κάθε μήκος επαλάτωση γηπέδου και επέβαλε το ρυθμό του με τον Στάιλ και τον Χόλχρελ και τον Μέλβιν μαζί, και οι τρεις παίκτες αυτοί πέτυχαν από 16 πόντους, όντας σημείο αναφοράς για τους Κιανόλευκους. Να σημειωθεί αυτό, ήταν απίστευτη εμφάνιση από τους τρεις παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Μετά θα πάμε αναφορικά εν συντομία για τις παρουσίες στην Ευρώπη στο μπάσκετ γυναικών. Ο Αθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague γυναικών ιτήθηκε από την Κυμπικάτσης με 103-65.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για μια μεγάλη συντριβή από την ομάδα του Αθηναϊκού. Γνώρισε από την αρχή λοιπόν στη διοργάνωση την πρώτη ήττα.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, στο γύρο καταρανία ήταν πιο ευχάριστα. Οι γυναικών, ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, εξαιρετική, και επικράτησε της Άλμπα Βερολίνου με 81-73, ενώ ο Ολυμπιακός διέλυσε την Φερόλ με 96-68. Και η μόνη ήττα που είχαμε στο EuroCup γυναικών ήταν του Παναθλητικού, ο οποίος ιτήθηκε από την Χάντπερ με 56-38.
0: Mm-hmm.
1: σε μια αναμέτρηση που δεν μπορούσε να κοντραριστεί απέναντι την εν λόγω ομάδα.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη.
1: Ναι, εν συντομία θα τα πω και εγώ για να πάτε σε break.
0: Mm-hmm.
1: Απόψε δεν έχουμε κάποια ελληνική παρουσία, αύριο είναι οι ελληνικές παρουσίες στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο έχει πλούσιο πρόγραμμα. Στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τον αγώνα της Φενέρμπαχτε με την Παρτίζαν. Στις 9.30 το Αρμάνι Μιλάνο, του BBC και το Βαλένθια Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και το πρόγραμμα της έκτης τροφής για την Πέμπτη το κλείνει ο αγώνας της Ρεάλ με τη Βιλερμπάν.
0: Εξαιρετικός, αναλυτικός, λακωνικός. Παναγιώτης Φλεβωτόμος, με το καλό ελπίζω την επόμενη φορά να είσαι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλό μεσημέρι και να περνάς όμορφα στη Λάρισα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Μας καλά.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου, για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξαναλλάξουμε άθλημα, αλλά θα ξαναλλάξουμε και πόλη. Ωστόσο, από τη Λάρισα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα μιλήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου να δούμε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε αλλάξει πόλεις σήμερα, από Μασαλία, Λάρισα, Λονδίνο.
1: Ωραία τουρ κάνετε.
0: Είδες, άλλη φάση. Λοιπόν,
1: άλλη φάση, εντάξει, εμείς μένουμε Ελλάδα, μένουμε Θεσσαλονίκη, είναι διαφορετική η φάση μας.
0: Σωστός. Λοιπόν, τώρα που επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΠΑΟΚ, τι συμβαίνει με Μιχαηλίδη και πώς σκέφτεται ουσιαστικά ο Αλέσιο Λύση το παιχνίδι με τον

0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να πάει να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι εντός έδρας στην Τούμπα για να πάρει τους 3 βαθμούς, να αλλάξει την εικόνα και κυρίως να προσπαθήσει να ξαναχτίσει λίγο όλα όσα γκρέμισε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τώρα από εκεί πέρα ο Γιάννης Μιχαηλίδης δεν έχει κάτι, σήμερα προπονήθηκε κανονικά, ενώ εκεί είναι κάτι πολύ σημαντικό δεδομένου του σημαντικού αγώνα που έρχεται την Κυριακή. Νομίζω ότι το πρόλαβε και ο ίδιος που ζήτησε αναγκαστική αλλαγή μόλις ένιωσε τις ενοχλήσεις. Και από εκεί πέρα ο Ντεσπότοφ και αυτός συνεχίζει να μένει εκτός. Αυτή τη φορά όμως έμεινε εκτός προπόνησης γιατί ταλαιπωρείται από ίωση. Πλέον μένει να δούμε το τι θα σκέψει και τι αλλαγές θα κάνει ο Αλέσιο Λύση, είτε σε πρόσωπα είτε σε σχηματισμό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής?
0: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα όσον αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα, προφανώς και υπάρχει πολύ έντονη κριτική, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και είναι κυρίως και σημείο των καιρών, γιατί εδώ και περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, υπάρχει ένα πολύ περίεργο κλίμα στα εσωτερικά του δικεφάλου. Και δεν μιλάω μόνο για το ποδοσφαιρικό, μιλάω γενικότερα για τον σύλλογο, ευρύτερα για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα, και όπου κάποια πράγματα διωγγώνονται πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε.
1: Εννοείται. Είστε επανειδήν.
0: Τσάω.

0: Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, που είναι και η μέρα έτσι, δεν σταματάμε τις μετακινήσεις. Όπως είπα και στο Στέγιο, έχουμε πάει παντού. Έχουμε πάει Αγγλία, Γαλλία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε όμως στην Αθήνα, γιατί έχουμε πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Conference League εναντίον της Μπάνια Λούκα. Χρήστος Παπανικολάου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ήρθε η ώρα για τον Παναθηναϊκό να βάλει το ευρωπαϊκό του κοστούμι.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Match day, ημέρα αγώνα, έτσι όπως ακριβώς το είπες, ευρωπαϊκού αγώνα πλέον. Ευκαιρία για restart, για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στις νίκες μέσω της Ευρώπης. Στις 7.45 λοιπόν, στο Ολυμπιακό στάδιο, οι πράσινοι υποδέχονται την Μπόρα της Μπάνια Λούκα, στην πρεμιέρα τους για τη League Phase του Conference League. Κοιτάξτε, τώρα αυτό θα είναι ένα παιχνίδι που έχει μεγαλύτερη σημασία, θεωρώ, από τους τρεις βαθμούς. Και το λέω αυτό διότι έρχεται αμέσως μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν με ένα 0 στο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Οπότε ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε είχε χτίσει ένα πολύ καλό αγωνιστικό momentum με 5 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Στο Φάληρο είχε μπλόκο που λέμε, έτσι καμιά φορά και γράφουμε στα άρθρα μας, γιατί υπήρξε η διακοπή, αυτή η μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, όπου δεν ωφέλησε την ομάδα του Νίστρου, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήσει πίσω. Επομένως, το σημερινό παιχνίδι είναι η ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες, να βγάλει αντίδραση και να δείξει ότι το παιχνίδι της Κυριακής ήταν απλά μια κακή παρένθεση, θα έλεγα, και όχι η αρχή μιας αγωνιστικής κάμψης. Η Μπόρατς είναι μια ομάδα που ο Παναθηναϊκός οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα σίγουρα, γιατί έχει την ποιότητα και έχει και την έδρα ο Παναθηναϊκός και περισσότερες λύσεις ίσως από την Μπόρατς, αλλά είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να την αντιμετωπίσει σαν μια ομάδα η οποία χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης, έτσι, για να μην έχει προβλήματα. Τώρα για να σε πάω λίγο στο αγωνιστικό, μια πιθανή εντεκάδα αν θέλεις, γιατί πάντα όπως ήθελες να κάνουμε αυτή την κουβέντα πριν τα μάτια και με την πιθανή εντεκάδα που μπορεί να παρατάξει για κάθε εβδομάδα.
0: Και γιατί όχι.
1: Ναι, και θεωρώ ότι ο Νίστρουπ θα πάει ξανά σε ένα 4-4-2. Θεωρώ ότι θα επιστρέψει στο σύστημα το οποίο τον έκανε να παίρνει καλά αποτελέσματα. Στο Καρεσκάκη τον θυμίζουμε ότι είχε πάει με ένα 4-2-3-1 ενισχύοντας τα χαφ με έναν παραπάνω παίκτη και λόγω της απουσίας του Λιβάη Γκαρσία. Θεωρώ όμως ότι

0: επειδή ο Παναθηναϊκός στα καλά του παιχνίδια φέτος θα έκανε με ένα 4-4-2, ότι ο Δανός εν τέλει θα επιστρέψει εκεί. Οπότε μιλάμε για 5% από τα δοκάρια. Δεξιά θα πω Καλάμπη, αριστερά Κυριακόπουλο. Το δίδυμο των Ολλανδών στην άμυνα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει με ο Ντεφράι, δηλαδή με τον Φαν Ντρόγκελεν. Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή η τετράδα θεωρώ ότι θα είναι από αριστερά προς δεξιά Αντίνο, Κάγκουα, Καμαρά και τα Μπόρδα, με τους Τετέ και Ντέσσερς να είναι οι επικρατέστεροι για την αιχμή του Δόρατος σε ένα 4-4-2, ξαναλέω. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης να πούμε ότι έχει η πρώτη επίσημη αποστολή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, του Δανού αριστερό μπακ που αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ το καλοκαίρι και δεν έχει παίξει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Να λοιπόν η πρώτη του αποστολή τουλάχιστον. Δεν θα απέκλεια να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή σαν. Και όπως έχουμε πει βάσει του ρεπορτάζ, αυτό που προκύπτει είναι ότι στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης είναι αυτό που έχουν κυκλώσει τον Παναθηναϊκό για να πάρει τα πρώτα του λεπτά. Αλλά δεν θα το απέκλεια και ανάλογα και πώς θα κυλήσει το παιχνίδι, να πάρει και κάποια λεπτά συμμετοχής ο Δανός από τον πάγκο. Και επίσης ο Λιβάη, ο οποίος εντάξει, ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού του, θα έλεγα όχι στο 100%. Μπήκε στο καραϊκάκι να παίξει γιατί ήταν έτσι το παιχνίδι που τον χρειάστηκε ο Νίστρουπ. Αλλά νομίζω ότι και αυτός θα γίνει μια προσπάθεια σιγά σιγά να μπει πιο ομαλά ξανά για να βγάλει 90 λεπτό. Γι' αυτό και του δίνω λιγότερες πιθανότητες για την αρχική εντεκάδα. Τώρα από χρόνο δεν ξέρω πόσο έχουμε ακόμα. Αν και αν προλαβαίνω να πω ένα-δύο πραγματάκια.
1: Έχεις χρόνο, έχεις χρόνο.
0: Έχουμε.
1: Μη σε απασχολεί.
0: Ωραία, να πούμε λοιπόν τότε για τις δηλώσεις, γιατί είχαμε και τη συνέντευξη τύπου χθες του Νίστρου που βγήκαν ωραία πραγματάκια. Πριν πω ότι είπε ο Νίστρου, να πω ότι οι δύο ομάδες δεν προπονήθηκαν στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο, στο Γιώργιος Καταφάτης, και η Μπόρατς, που πήρε ειδική άδεια από την UEFA να πούμε, προπονήθηκε στη Λεωφόρο. Αυτό έγινε διότι δεν ήθελαν από την ΠΑΕ να καταπονηθεί ο νέος αγωνιστικός χώρος, ο νέος φιλοτάπητας που έχει μπει στο ΆΚΑ μετά την αυλία της Ανοβίση, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο 48ωρο, έτσι, για να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να υποδεχτεί τις δύο ομάδες. Τώρα, για αυτά που είπε ο Νίστρουμ, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό δεν έχασε εξαιτίας της διαιτησίας ή της ατυχίας, αλλά επειδή η απόδοσή τους δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Οπότε το μήνυμα που έστειλε ήταν ξεκάθαρο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει, οφείλει να επιστρέψει στο δρόμο των νικών. Προσωπικά, έτσι αν με ρωτάς, κρατώ και κάτι ακόμα από τη δηλώση του. Είπε ότι αυτή η ομάδα δεν βρίσκεται ακόμα κοντά στο επίπεδο που ο ίδιος θέλει να φτάσει. Άρα τότε βλέπω έναν προπονητή που δουλεύει, έναν προπονητή ο οποίος γνωρίζει που έχει έρθει, το βάρος της ευθύνης, και ότι δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι ακόμα και αυτό που είδαμε πριν τη διακοπή και το καλό momentum του Παναθηναϊκού δεν είχε φτάσει στο πικ της ομάδας που θέλει να δημιουργήσει ο Νίστρουπ. Οπότε θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να το κρατήσουμε. Και στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Kings Kangua, που ήταν ο παίκτης που επιλέχθηκε ουσιαστικά να είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει τους παίκτες στο πλευρό του Jacob Nistrup εχθές. Αυτά σε γενικές γραμμές σχετικά με αγωνιστικό και τις δηλώσεις του προπονητή που είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα σε κάποιες εξελίξεις εκτός του αγωνιστικού, να πούμε ότι με το βοναντικό στο θέμα του γηπέδου είχαμε μια εξέλιξη σχετικά με τις, μεταφορικές εταιρείες που βρίσκονται στην Αγία Θάνης γύρω από το γήπεδο, οι οποίες όπως όλα δείχνουν τελικά θα μετακομίσουν στο χώρο στο Θριάσιο, έτσι, και να πούμε ότι αρχικά ο σχεδιασμός που προέβλεπε να μεταφερθούν στη Φυλή, όμως φαίνεται ότι τελικά το Θριάσιο είναι αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες, είναι γι' αυτό κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες και θα το αναφέρουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Όπως και να πούμε ότι το βράδυ χθες έγιναν κάποια επεισόδια με τους οπαδούς της Μπόρατς στην Αθήνα, για να το κλείσουμε έτσι με αυτό το δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστές περίπου 150 οπαδοί, να πούμε, της βοσνιακής ομάδας κινήθηκαν οργανωμένα στην περιοχή των Λιωσίων, έτσι λίγες ώρες πριν το απόψινο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα να πούμε με την ελληνική αστυνομία, είχαν στην κατοχή τους πέτρες, σιδερόβεργες, φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα, και προκάλεσαν και προβλήματα ακόμα και στην κυκλοφορία στην περιοχή. Ο απολογισμός είναι 11 συλλήψεις, να πούμε. Έτσι, ένας τραυματίας αστυνομικός, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί μάλιστα στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Mm-hmm. Και εντάξει, είναι κάτι πολύ άσχημο, να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό. Και ελπίζω οι φίλοι της Μπόρατς, οι οποίοι θα έρθουν στο ΟΑΚΑ σήμερα για να παρακολουθήσουν το μάτι, θα μην έχουν τις ίδιες βλέψεις και τα ίδια πράγματα στο μυαλό τους και να έχουν έρθει απλά με τη φωνή τους να υποστηρίξουν ποδοσφαιρικά και μόνο την ομάδα τους. Εμείς θα είμαστε εκεί να το καλύψουμε με τον Ελλάδα σε live μετάδοση.
1: Εννοείται. 8 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, ζωντάνη μετάδοση από τον Χρήστο Παπανικολάου. Χρήστο, καλό μεσημέρι να έχεις και εννοείται καλή μετάδοση για το βράδυ.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup.
2: Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοητεύσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξει καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς όταν χάνεις ένα ντέρμπι είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference και φυσικά είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμάσουμε για να κάνουμε αύριο.
1: Αλλάζουμε για ακόμα μία φορά πόλη. Από την Αθήνα πάμε Θεσσαλονίκη και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για τον Άρη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Αυτές τις μέρες που έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες, τι επικράτει στον Άρη?
3: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκά, έχει όμως ζητήματα καθημερινής φύσεως και σήμερα έχουμε και μια εξέλιξη από την FIFA με τους κυτρινόμαυρους να διαπιστώνουν ότι υπάρχει νέο μπαν μεταγραφών στην ομάδα, μια εξέλιξη σημερινή η οποία αφορά σε οφειλές προς τον πρώην προπονητή της ομάδας, τον Χερμάν Μπούργος, ο οποίος πέρασε πριν από λίγα χρόνια από την ομάδα, είχε κάνει ένα επιτυχές πέρασμα, είχε οδηγήσει την ομάδα στην ευρωπαϊκή έξοδο, δεν συνέχισε όμως την πορεία και αποχώρησε. Ένας προπονητής που ήταν αρκετά φθηνή επιλογή για τα τότε δεδομένα, αλλά φαίνεται ότι προκαλεί ακόμη ένα ζήτημα για τον Άρη. Φυσικά δεν το προκαλεί ο ίδιος, ο Άρης το έχει αμελήσει όλο αυτό. Mm-hmm. 75.000 ευρώ καλείται να δώσει ο Άρης μέχρι τον Γενάρη για να μπορεί να είναι ελεύθερος να κάνει μεταγραφές. Ένα ποσό το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι μια εκκρεμότητα όμως που πρέπει να τακτοποιηθεί ώστε να μπορεί ο Άρης να κάνει μεταγραφές. Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, στο τελείωμα της σεζόν, υπήρχαν δύο μπαν για τις μεταγραφές του Άρη, τα οποία τακτοποιήθηκαν εγκαίρως. Mm-hmm. Και ο Άρης μπόρεσε να προχωρήσει μεταγραφικές κινήσεις το καλοκαίρι. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει τώρα και τις επόμενες ημέρες.
1: Εντάξει,
3: από εκεί και πέρα ο Άρης, εφόσον δεν έχει Ευρώπη και δεν έχει εμβόλυμη αγωνιστική ή κάτι μεσοβδόμαδο, προσιλώνεται στο κομμάτι της Κηφισιάς, στο να μπορέσει να στρώσει λίγο τα πράγματα ο κ. Γρηγορίου με το υπάρχον ρόστερ και να χτίσει μια δεκάδα την οποία θα μπορέσουμε να την κάνουμε για μια πρόβλεψη αύριο με βάση τα όπλα που έχει, χωρίς πάρα πολλές αλλαγές στη συνταγή του, δηλαδή στο κομμάτι και στον προσανατολισμό για το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι, παρόμοια θα είναι η κατάσταση όπως με τον Βόλο, δηλαδή πίεση ψηλά, στην επίθεση από νωρίς για να κυνηγήσει ένα γκολ που θα πουλήσει τα χέρια. Έγιναν κάποιες συζητήσεις και το πώς η ομάδα δεν θα χάνει τη συγκέντρωσή της ακόμη και μετά από μεγάλο προβάδισμα, και θεωρώ ότι θα πάμε πάλι σε ένα παρόμοιο σχήμα, σε μια παρόμοια διάταξη, βέβαια με όχι απαραίτητα τα ίδια πρόσωπα. Mm-hmm. Αλλά αυτό περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση για να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Ακόμη δεν έχουμε κάτι έτσι, χειροπιαστό για να ξέρουμε. Αύριο πιστεύω ότι, μιας και θα είμαστε και δύο προπονήσεις τελευταίες πριν από το, από το παιχνίδι, θα μπορούμε να κάνουμε και πιστατή, έτσι, προσέγγιση στο παιχνίδι.
1: Ωραία. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω.
3: Όχι, εντάξει, όλοι κινούνται σε μπασκετικά level εδώ στην Θεσσαλονίκη πλέον. Είμαστε, έχουμε γίνει και μπασκετομάνα ξανά.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
4: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Πάμε τώρα και στον Θωμά Καλέση να μας μεταφέρει τα νέα από το στρατόπεδο του Ηρακλή. Την καλησπέρα μου στο Θωμά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη δισιογραφία ουσιαστικά στον Ηρακλή. Μία συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Βάλτερ Ματσάρη σε τοπικό μέσο εδώ της Θεσσαλονίκης. Τόνισε ότι, επανέλαβε δηλαδή, ότι στον Ηρακλή αισθάνεται πάρα πολύ καλά, αισθάνεται ότι είναι στην οικογένεια, σαν την οικογένειά του, καθώς επίσης και στο και στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι σαν στο σπίτι του, σαν την πατρίδα του. Ταυτόχρονα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σημείωσε ότι ναι, ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία στην έδρα του, την έδρα της παίζει πάρα πολύ καλά και μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο, αλλά και εμείς έχουμε να αντιπαραβάλουμε, να θέλουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση, μιλώντας για το ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 η ώρα το βράδυ. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το γκολ που σημείωσε ο Μάρκο Κράιντς την περασμένη Κυριακή κόντρα στον Λεβαδιακό είναι υποψήφιο για τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής. Όλοι περιμέναμε φασικά ότι θα είναι και του Νίζετ το συγκεκριμένο γκολ ως υποψήφιο, αλλά τελικά προτιμήθηκε αυτό του Μάρκο Κράιντς λόγω μάλλον της συνολικής προσπάθειας των παικτών του Ηρακλή. Θυμίζουμε ότι το γκολ προήλθε από σέντρα ακριβίας του Σόρια και κεφαλιά ψαράκι από τον μεσοεπιθετικό του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος βαδίζει ενωμένος χθες, αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών του Ηρακλή, βρέθηκε στο Ιβανόφιο και παρακολούθησε την αναμέτρηση με την Βίτσμπουργκ για το Eurocup. Πολύ σημαντική αυτή η παρουσία, καθώς δείχνει ότι ο Ηρακλής βαδίζει ενωμένος σε αυτή την εποχή που διανύει, σε ένα καλό φεγγάρι. Όλα τα τμήματα του Γενολεύκων είναι ενωμένα. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, δεν υπάρχουν προβλήματα για τον ΙΤΑ. Έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που μένει να φανεί είναι τι προτίθεται να κάνει σχετικά με τις αλλαγές, αν θα προχωρήσει μια πρόσωπα. Αύριο είναι η καταληκτική ημέρα που λογικά ο Ιταλός τεχνικός θα δείξει την προπόνηση ένα σχήμα το οποίο λογικά θα έχει σοβαρή υποψηφιότητα, θα έχει πάρα πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει την αναμέτρηση και θα φανεί αν ο Ιταλός τεχνικός θελήσει να ξεκινήσει με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που επιλέγει συνήθως να ξεκινά τα πρώτα ημίχρονα των αγώνων. Αν θα δώσει δηλαδή χώρο στον ΠΑΟΚ να επιτεθεί έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο πρώτο 20 λεπτό και στη συνέχεια να αναζητήσει κάτι περισσότερο, ή εξ αρχής θα θελήσει να κρατήσει την μπάλα, να δημιουργήσει παιχνίδι, να παγώσει το ρυθμό και στη συνέχεια να χτυπήσει την αντεπίθεση.
0: Ωραία. Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής, η Ανδριάννα Πούγιο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες για σήμερα. Γεια χαρά σε όλους.

0: ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν
4: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες και επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η εξέλιξη στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο. Την ίδια ώρα, στο 1.55 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα για σήμερα. Η Σβιέβια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας χθες. Κανονικά πραγματοποιούνται πλέον τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά. Το απόγευμα ξεκινούν και τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και δεκάδες πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, το σκηνικό που δημιουργήθηκε. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα, άνεμοι ως 8 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Πέμπτη,
4: Πεμπτούλα, Παρασκευή, πώς λέμε, pre-assist.
3: Μου φάνηκε ότι πέρασε γρήγορα η εβδομάδα και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
4: Γιατί πέρασε γρήγορα.
3: Μετά το σύνδημα για τον κορονοϊό, ναι, που έλεγα. Έχω παρατηρήσει ότι όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, περνάει γρήγορα η εβδομάδα.
4: Νοείται.
3: Και έπαιζε... Γιατί δεν προλαβαίνεις να ακούς τους ειδικούς.
4: Και έπαιζε και Δευτέρα.
3: Έπαιζε και Δευτέρα, ναι.
4: Μετά Τρίτη είχαμε μπάσκετ ΠΑΟΚ, Τετάρτη μπάσκετ Άρη.
3: Α, έχασε και στο μπάσκετ το ΠΑΟΚ.
4: Ναι, και έφυγε.
3: Α, ναι. Άρας. Άρα Δευτέρα, Τρίτη, για να περνάει γρήγορα η εβδομάδα, πρέπει να χάνει ο ΠΑΟΚ.
4: Mm.
3: Δεν ξέρω, εκεί στην Αθήνα, στον Ελλάδα Sports 94,3 που μας ακούτε και εδώ στο Λίμπερο μας ακούτε στους 107,4, σας το θυμίζω. Δεν ξέρω αν περνάει γρήγορα η εβδομάδα ή για τους αεξίδες μόνο, ας πούμε, μετά την ήττα την χθεσινό βραδινή. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, κυρίως οι εβδομάδες, οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα και λουκούμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σμπρώξει τις μέρες για κάποιο λόγο, να πάει διακοπές, να έρθουν τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, να έρθει το Πάσχα, ή να έρθει η κοπέλα του που βρίσκεται στο εξωτερικό, ή ο φίλος της κοπέλας, αν βρίσκεται στο εξωτερικό, να παρακαλάει να χάνουν οι ομάδες για να περνάνε πιο γρήγορα οι μέρες. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση αυτό με την. Κάτι που λέει του κράτους, κάτι λένε του. Για τα. Πώς λέμε, όχι με την υπογραφή του κράτους, κάτι λένε.
4: Υπό την σκέπη του κράτους.
3: Και το άλλο που λέμε εγκεκριμένο από τον. Από το χημείο του κράτους. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
4: Ή
3: χημείο.
4: Από τον ΕΟΦ.
3: ΕΟΦ.
4: Ναι, τα φάρμακα που λένε. Φου. Είναι εγκεκριμένο, λέει, από τον ΕΟΦ αυτό το σκεύασμα.
3: Ναι. Α, όλα αυτά είναι δουλεμένα στην προπόνηση. Εδώ θα τα μαθαίνετε, δεν θα τα ακούτε πουθενά αλλού. Αλλού θα ακούτε διάφορα άλλα περίεργα. Οπότε.
4: Πηγή, είσαι τώρα Ολυμπιακός.
3: Είμαι.
4: Είσαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
4: Ξεκινάει η εβδομάδα. Έχεις κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Έχω στον
3: κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Ναι.
4: Κάνεις την ανατροπάρα στον μπάσκετ από μείον 28 νικάς.
3: Ναι.
4: Συμμετέχει τώρα ένας Ολυμπιακός σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας.
3: Συμπονεί τους άλλους, ρε.
4: Άχι, δεν ασχολούνται.
3: Όχι,
4: τώρα οι αεξίδες σήμερα κάνουν πάρτι. Κάνουν πάρτι οι αεξίδες. Έχασε η ΑΕΚ.
3: Στον Ελλάδα Sports, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο Λίμπερο. Από χθες το βράδυ, σήμερα μέχρι τώρα, 2 και 8, που μας ακούτε ζωντανά στους 94,3, να το τσεκάρω βέβαια. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο.
4: Λένε σήμερα να φύγει ο Νίκολιτς. Λένε σήμερα να φύγουν όλοι οι παίχτες που χάσαν 3-1.
3: Εγώ είμαι. Ωραία, ωραία, ωραία. Okay. Μας ακούνε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, στείλτε μας λίγο. Υπάρχει, πώς να το πω, τοξικότητα από την πλευρά των Παναθηναϊκών. Τοξικότητα τώρα, όχι.
4: Παρέλαση ειδικών υπάρχει.
3: Νομίζω ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε πιο ειδικοί από
4: πιο
3: τους φίλους και συναδέλφους στην Αθήνα.
4: Δεν βγήκε έξι σήμερα να πει να φύγει ο Νίκολιτς. Να φύγουν οι παίχτες όλοι.
3: Να φύγει ο Μπρινιόλι.
4: Καλά, ναι, σίγουρα. Από αυτό θα ξεκινήσαν νομίζω.
3: Εντάξει τώρα, Μπρινιόλι, η θέση του θεματοφύλακα είναι...
4: Μπρινιόλι ή Ελουστούντο. Ποιος έχει τις... πιο περισσότερες αρνητικές.
3: Εντάξει, ο Μπρινιόλι έκανε χοντράδα που φάνηκε κατευθείαν. Έγραψε κατευθείαν.
4: Μπαπ. Ναι, ναι.
3: Κατευθείαν έγραψε.
4: Ο Πίλιος πώς σου φάνηκε που έγινε Ρομπέρτο Κάρλος.
3: Με θυμάμαι κάποια στιγμή στο μάτς να τον βρίζω.
4: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι.
4: Μετά έκανε την ενέργεια όμως την τρομερή στο γκολ του.
3: Μετά τον γκολ.
4: Μετά τον
3: έβρισα. Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως έχει εξελιχθεί πάρα
3: πολύ. Τον έβρισα, ρε παιδί μου, όπως θα τον βρίζουν λογικά και εξίδες όπου τα κάνει Λακεία.
4: Μου κάνει εντύπωση όμως που τα δύο πλάγια back.
3: Κατευθείαν τη χώρα το έπιασε δηλαδή.
4: τα δύο πλάγια back της ΑΕΚ και ο Ρώτα και ο Πίλιο. Πίλο. Πίλιος, ξέρω εγώ πώς λέγεται.
3: Πίλιο. Πίλο. Ήταν Πίλιος με τελικό σίγμα και το έφαγε.
4: Ναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Ρώτα. Και ο Ρώτα στην αρχή, ρε, πριν από 4-5 χρόνια, λέγαμε πού πας με το Ρώτα τώρα. Και για τον Πίλιο το ίδιο. Και η ΑΕΚ έχει μια τετράδα άμυνας με τον αγαπημένο μας Μουκουντή,
3: ναι,
4: ο οποίος είναι και αρχηγός.
3: Να μας στείλουν μήνυμα οι αξίδες που ακούνε την εκπομπή για τον Μουκουντή, τι άποψη έχουνε.
4: Βράχος.
3: Ε?
4: Βράχος.
3: Τον έχουν για βράχο.
4: Εννοείται.
3: Τα βράχια στην Πειραϊκή είναι, Ολυμπιακή είναι εκεί.
4: Και Ρέλβας και. Όχι, ναι, Ρέλβας και Μουκουντή, η τετράδα της άμυνας είναι σούπερ.
3: Ναι.
4: Έτσι λένε.
3: Θα άμενα εύκολα στην Πειραϊκή. Και πόσο τυχεροί είναι όλοι που μένουν στην Πειραϊκή, ρε φίλε. Έχει 450-12 πολυκατοικίες και ξυπνάς και είσαι, λες και ξυπνάς σε σκάφος. Πολύ ωραία είναι εκεί.
4: Πειραϊκή, Πατραϊκή.
3: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Άρη Μπάσκετ.
4: Ναι.
3: Καταρχάς, νομίζω ότι στο διαδίκτυο, δεν θα πω από την ημέρα, στο ίντερνετ δηλαδή που λένε οι συμπέθεροι, όχι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο κύριος Μιστακίδης, αλλά από τη φάση του Οσμάν λίγο πριν και αμέσως μετά, νομίζω ότι βγήκαν στο ίντερνετ τα σπορ του Βορρά. Απλά έχουν πάρει τη σκυτάλη από το Μίμη, ναι, τον Μπούζα, τον Κλεάνθη Βαλαρούτσο, Κώστα Βασιλόπουλο, Κώστα Χαλβατσιώτη και Παναγιώτη Χορόζογλου, κυρίως οι δύο τελευταίοι που ήταν για χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, τότε που έρχονταν τα θηρία με τα εκατομμύρια. Μετά ασχολήθηκε με το για λίγο έτσι για την πλάκα του ο ένας φίλος μου στο ρεπορτάζ του μπάσκετ και τα είχε αυτός όλα τις πρωτιές. Και το διάστημα ασχολήθηκε μέχρι που βαρέθηκε. Νομίζω ότι έχουν επανέλθει τα σπορ του Βορρά σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά τη σκυτάλη από αυτούς που προανέφερα την πήραν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει μπούζες. Χορόζογλου και Χαλβατσιώτηδες στο ίντερνετ και βγάζουν γούστο τεράστιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι οπαδοί που έχουν σελίδες στο ίντερνετ του ΠΑΟΚ πιο πολύ γουστάρουν να είναι δημοσιογράφοι παρά οπαδοί. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, εντάξει, αλλά ειδικά τώρα. Και αυτό είναι δύο-τρεις που τους έχω εντοπίσει που είναι φοβεροί. Θα ήθελα να κάνω εκπομπή δηλαδή εδώ στο Λίμπερο, αυτά που γράφουν και με τον τρόπο που σκέφτονται κυρίως. Αλλά από την ημέρα του Οσμάν και μετά έχουν βγει τα σπορ του Βορρά στο διαδίκτυο, στις σελίδες της Παοξίδικης, όχι σε όλες. Έχουν γίνει όλοι αυτοί λοιπόν, έχουν πάρει τα ονόματα με τους τίτλους τους. Και αρχίζουν και γράφουν πράγματα τα οποία ούτε ο Μίμης ο Μπούζας τα έγραφε τότε με ξύλινα γράμματα μπροστά.
4: Εξελιγμένο.
3: Μιλάω για μεταγραφές, δεν μιλάω για όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός.
4: Εξελιγμένο μοντέλο είναι.
3: Που γινόταν χαμός, γιατί όταν ερχόταν ο Παναθηναϊκός, τα έχουμε πει αυτά. Στη Θεσσαλονίκη ήταν Παρασκευή μεσημέρι, ξέρω εγώ. Θα πηγαίναμε. Ασχολούμασταν περισσότερο για τον Μαυρόπουλο που έγραφε πίσω τα. Και τον Βουζούκο που γράφανε πίσω τα καλλιτεχνικά, παρά το τι γινό όταν ερχόταν ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε μια σιγή ασυρμάτου και ηχθείως. Αλλά όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός γινόταν χαμός. Έρχονται οι βάρβαροι, δηλαδή μπαίναν μέσα Ιταλοί, Τούρκοι, Γερμανοί, τα πάντα. Δηλαδή έχουν, το μόνο που μένει είναι να ζητήσω δουλειά εγώ στο διαδίκτυο το μπουζίστικο που υπάρχει πλέον στις σελίδες του ΠΑΟΚ. Όχι όλες ξαναλέω, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι εξαιρετικές. Και πιστεύω ότι κανένα δυο τουλάχιστον από αυτούς που τους θεωρώ εξαιρετικούς πρέπει να είμαστε γνωστοί. Απλά αυτοί δεν βγαίνουν με τα ονόματά τους. Από παλιά. Γιατί σκεφτόμαστε περίπου το ίδιο. Και είναι στην καλή φάση, δηλαδή στο καλό καλούπι. Και αντικειμενική ταυτόχρονα. Τις προάλλες γενικά στο διαδίκτυο το μπουζίστικο γράφουν για παίκτες. Δηλαδή το μόνο που δεν έχω δει αυτή τη στιγμή είναι να γράψουν ότι σκέφτεται ΠΑΟΚ ο LeBron James. Δεν περνάει καλά στους Sixers. Και θα βγω εγώ μετά τη Δευτέρα το πρωί και θα πω: ρώτησε ο ΠΑΟΚ για Στεφ Κάρι, ρε φίλε. Γιατί δεν του έχουν κάνει μεταγραφές και γιατί δώσαν 110 εκατομμύρια στον Ποντζέμσκι. Γιατί να μην το πω.
4: Και είναι στεναχωρημένο
3: στη φάση
4: και το σκέφτεται.
3: Μέσα στη φάση είμαι. Και απ' την άλλη όμως τους βγαίνει από δεξιά ο Χρήστος Δέλτα Σαμαράς. Πάω στις σελίδες του Άρεως που και εκεί γράφουν ότι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή η Dream Team, ότι έχει τον Μπατ Ράιλι και ότι ό,τι υπάρχει θα βρει μπροστά του θα τους αρρώσει. Βάλτε μας από τώρα, όχι στο MMA, στην Ευρωλίγκα, βάλτε μας από τώρα NBA, στην Ανατολή του NBA και φέρετε μας όποιον θέλετε. Excellent. Φέρε Λέοναρντ, φέρε... Α, στον ΠΑΟΚ, αυτό που γράφτηκε γενικά, δεν λέω για τις σελίδες μόνο, που σου λέω, ξαναλέω, γιατί δεν θέλω να τους σουβαλιάζω, υπάρχουν 2-3 σελίδες που είναι εξαιρετικές. Που νιώθουν κιόλας. Από ΠΑΟΚ εννοώ. Που γράψανε για Λίλαρντ, ρε φίλε.
4: Εγώ δεν στο δείξα προχθές.
3: Εγώ νόμιζα με κάνεις πλάκα.
4: Κι όμως.
3: Νόμιζα το έχεις κάνει AI, σαν τη φίλη μας στην Αποστολία, την Γαβρίνα.
4: Όχι.
3: Η οποία χθες τη στείλαμε. Τη στείλαμε ακόμη μια φωτογραφία η AI. Και η Αποστολή έκανε την παγωνία. Παγώνα. Λοιπόν. Γράψανε για τον Λίλαρντ. Και τώρα που θα ξεκινήσει το NBA όπου να είναι και θα κοπούνε κάποιοι. Ετοιμαστείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή βγαίνω και λέω 14 και 16. Έμαθα χθες από Σαν Φρανσίσκο. Όχι προχθές γιατί παίζαμε το φιλικό με τους Lakers. Χθες. Που έβλεπα το Σεπολιάτη κόντρα στους Nets, ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε για Στεφ Κάρι και έχω την εντύπωση ότι ρώτησε για έναν ακόμα τεσσαροπεντάρι.
4: Για τον Ντόνσιτς, εγώ ξέρω.
3: Γι' αυτό δεν παίζει.
4: Ναι, για τον Ντόνσιτς. Κάνει κάτι μουτσουνάκι γιατί πιέζει τη διοίκηση για να μείνει ελεύθερο.
3: Εγώ έχω ακούσει για ένα τεσσαροπεντάρι, πολύ δυνατό, τεσσάρι βασικά, και παραμονεύει για ψηλό. Δηλαδή, διαψεύδω τη φήμη για Γουεμπανιάμα που ακούστηκε.
4: Ναι,
3: είναι καλάκι και τα είχα γράψανε στην Αμερική ότι βάλανε μένα να κάνω το κονέ, ο Μιστακίδης και ο Τσακμακάς με βάλανε στη μέση για να μιλήσω με Γουεμπανιάμα.
4: Άλλος
3: χάλασε. Όχι ακόμα.
4: Άλλος χάλασε τη δουλειά όμως. Πήρε τηλέφωνο το ΜΕΙΤΕ. Που είναι και αυτός γαλάκι και τον ρώτησε και ο ΜΕΙΤΕ του είπε μη τυχόν και πας στον μπασκετικό ΠΑΟ.
3: Ναι. Εμάς δεν μας αφήνουν να πηγαίνουν στο γήπεδο.
4: Έπεσε τηλέφωνο.
3: Ναι. Πάντως είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία. Και τότε, ας πούμε, αυτοί που γελούσαν με τα πρωτοσέλιδα του Σπορτ Βορρά και ξεφωνίζαν ήταν αυτοί που περίμεναν με το κεράκι απ' έξω πότε θα βγουν για να απολαύσουν το πρωτοσέλιδο. Βέβαια, είμαστε στη φάση, δηλαδή την μπουζίστικη στο ίντερνετ. Αυτοί που βρίζανε τώρα κάνουν το ίδιο. Και είναι πάρα πολύ ωραία πάρα πολύ ωραία η κατάσταση, γιατί θα γράψω εγώ ή θα πω εγώ 450-12 ονόματα και θα πέσω μέσα και θα βγω μετά, πώς το λένε, συνάμενος κουνάμενος, για να πάρω 6 like συν 3 από φίλους μου, συν 1 ακόμα για να γίνω διψήφιος.
4: Και δικό σου like.
3: Και γεμίζει η τσέπη μου με λεφτά και δεν έχω ανάγκη να δουλεύω. Εγώ αυτό το πόρισμα εκεί έχω καταλήξει και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με αυτό το σκεπτικό και έτσι θα συνεχίσουμε. Και μπράβο μας που τα είπαμε αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μουσική τώρα. Βγάζει, ετοιμάζει μια καινούρια κομματάρα ο Στάθης Ξένος. Δεν ξέρω αν την έχει τελειώσει ακόμη. Ναι. Μια καινούρια κομματάρα ο Ξένος. Μεγάλος.
4: Τέλεια.
3: Καλύτερο και από τον Καβάτζα.
4: Δεν πιστεύω να το έγραψε ο Καρβέλας όμως.
3: Ο μεγάλος Στάδης Ξένος που είναι λατρεία. Λατρεία.
4: Είναι
3: και δικό μας παιδί εδώ. Από εδώ δεν είναι.
4: Κάπου επανομή, μεσημέρι, κάπου προς τα εκεί είναι.
3: Όχι, ρε, από εδώ είναι, Β' Εθνική.
4: Ναι.
3: Okay. Εκτός και αν κάνω λάθος και είναι. Όχι, δικό μας παιδί είναι. Τέλος πάντων. Παρακάτω, τι, έχουμε, τι άλλα θέματα έχουμε.
4: Μεγάλη νίκη.
3: Διαιτές έχουμε.
4: Όχι. Διαιτές τους είπαμε.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να σε βάλει μέσα να πούμε σε καλή θέση. Και έτσι με παρέμπεμπε το, όποτε τον παρακολούθησα δηλαδή το παρουσιαστικό του γενικότερα. Αλάνι δηλαδή που έχει άκρη κονέ στην πόρτα και σε βάζει και στο ποτό κεράσι μέσα, σε βάζει και στον καλό του καναπέ που δεν φάνεσαι, είναι και σκοτεινός. Και έχει βάλει κάτι καλάδια ρε φίλε, ούτε ο Κάρι δεν τα έχει βάλει αυτά. Ούτε το άλλο το λιμό που έπαιζε πριν από χρόνια, ο Τζόρνταν, πώς το λέγανε, κάπως έτσι το λέγανε αυτό. Μάικλ
4: Τζόρνταν.
3: Ούτε ο Λεμπρόν, δεν σπάμε ένα ψιλοκαλό ακόμα. Ούτε ο Κλάιντ ο Ντρέξλερ.
4: Κλάιν έπρεπε να λέγεται αυτό. Κλάιν έπρεπε να λέγεται.
3: Ναι, ήταν ένα τύπο ο οποίο χθε έβαζε. Δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έβαζε κάτι καλάθια, ρε φίλε. Τι κάτσε, ρε φίλε, πού πα, το παλέ παίζει. Α, θέλω να σου πω για το παλέ. Α, όχι, πριν. Ο Άρης μέχρι τώρα σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει σχεδόν από την ίδια αφετηρία. Και ο καθένας μας έχει δειγματίσει κάποια πράγματα με ήτες. Ανέλπιστες ίσως και ίσως γιατί η προχθές η δήλωση του Τρικέρ είναι ωραία για το που περίμενε την ήττα. Με πολλές καινούριες προσθήκες, με λεφτάδες στο background. Ο Άρης σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες το βράδυ που τελείωσε το μάτς στο Παλέ, σε σύγκριση ξαναλέω, μόνο και όχι με τους υπόλοιπους, έχει βγάλει ταυτότητα και την έχει δείξει. Δηλαδή είναι ο τύπος στην πόρτα. Και σου λέει ταυτότητες. Ο ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 14 και 20, την ψάχνει. Πέγαμε ούτω του τσαντάκι σε αυτή τη θέση. Γυρνάει, τα βάζει με τη γυναίκα του γιατί εσύ την πήρε ταυτότητα. Όχι, εσύ την πήρε ταυτότητα. Μήπως την ξέχασα στο αυτοκίνητο. Μήπως το μηχανάκι την άφησα. Αφού την έβγαλα χθες για να τη δείξω, να την κάνω, να δώσω τα στοιχεία μου, τον αριθμό. Πού είναι η ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη φάση. Είναι λίγο πριν τον Κισέ που ψάχνει την ταυτότητα. Δεν έχει φτάσει ακόμα στον Κισέ. Ο Άρης σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ έχει βγάλει την ταυτότητα γιατί ήξερε που την είχε. Κάποια στιγμή την έψαξε αλλά τη βρήκε πολύ εύκολα και είναι τουλάχιστον 5 θέσεις μπροστά από τον ΠΑΟΚ στον Κισέ, δηλαδή είναι λίγο πριν τον Κισέ να τη δείξει την ταυτότητά του και για μένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ενημερώνει στο ακουστικό ότι την έδειξε κιόλας. Mm. Και η ταυτότητα που έχει δείξει ο Άρης δεν είναι θα πω αν είναι καλή ή κακή, αν θα είναι φοβερός και τρομερός, αν θα πάρει το Eurocup, το Intertoto και το Rapan. Ο Άρης έχει δείξει σαν ομάδα μαζί με τον προπονητή του, με τα καλά τους και τα λάθη τους, ότι έχουν ταυτότητα. Δηλαδή την έχει δείξει. Ορίστε, εδώ, ΑΜΗ 45266. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν την έχει δείξει την ταυτότητα ακόμα και την ψάχνει. Ο Άρης που έχει δείξει την ταυτότητα, μέχρι τώρα μου δείχνει εμένα ότι έχει δουλέψει καλύτερα. Δεν λέω είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Έχει όμως μια ομάδα που αρχικά μέχρι σήμερα έχει δείξει μια ταυτότητούλα, το τι μπορεί να κάνει και κυρίως το τι μπορεί καλύτερα να κάνει από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ μας έχει μπερδέψει. Ο ΠΑΟΚ λες ότι είναι μια ομάδα με παιχταράδες, με ταλεντάρες και αυτό, αλλά μία φορά τους βλέπεις και λες ρε φίλε, φέρε μου το Gendring Nan και φέρε μου και το Μοντέρο και το Φουρνιέ να τους κάνω μια κόλλα χαρτί, να τους βάλω και να τους πετάξω. Όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι ή αυτό. Ή ότι, ρε φίλε, ποιος παίζεις, ποια ομάδα είναι αυτή. Α, φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα είναι αυτή. Μας έχει μπερδέψει, αλλά σου λέω, είναι ακριβώς η φάση με την ταυτότητα. Την ψάχνει ακόμα. Ο Άρης την έχει βγάλει, την ταυτότητα την έχει δείξει. Αυτός θα είμαι φέτος. Έτσι θα παίζω. Γιατί ο Άρης από την αρχή κυνηγάει μια φάση που είτε του βγαίνει είτε δεν του βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταία του βγαίνει. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που με μεταπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι έχει έναν προορισμό.
4: Ότι αυτό θα παίζω.
3: Ναι, ότι αυτό είμαι.
4: Το δουλεύω.
3: Με αυτό το υλικό που επέλεξα θα παίζω έτσι.
4: Το δουλεύω ταυτόχρονα και θα μου βγει πιο πολύ αργότερα. Αυτό θα είναι.
3: Ακριβώς. Οι παίκτες που τους επέλεξε για να είναι το σημείο αναφοράς στα παιχνίδια μου. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ακόμα, αλλά όταν μου δείξαν ότι είναι σε καλή κατάσταση, δεν θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή, θα είμαι πολύ δυνατός. Και φυσικά η ταυτότητα του Άρη, κυρίως τα πρώτα γράμματα, δηλαδή το ΑΕ, ας πούμε, που έχουμε στις ταυτότητες, Δεν πιστεύω να έχει πάρει κανένα στην καινούργια ταυτότητα. Τώρα, παρένθεση, την κλείνω την παρένθεση. Και αφήστε αυτά τα πιεστικά και τα εκβιαστικά. Λοιπόν, και ακούστηκε και κανέναν άλλο με διαφορετική άποψη. Λοιπόν, ο Άρης έχει δείξει μέχρι τώρα ότι θα προσπαθήσει να πνίγει. Δεν θα του βγαίνει συνέχεια. Να πνίγει τον αντίπαλό του στην άμυνα. Όταν λοιπόν πνίγει τον αντίπαλο στην άμυνα, μπροστά μετά είσαι λουκούμι.
4: Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα.
3: Είσαι λουκούμι. Αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίκτης μέχρι τώρα που είναι I love this game. Και φέρτε μου μια μπάλα να ξεσπάσω. Να πιω.
4: Στον Άρη, βλέποντας τον, ξέρεις ότι έχεις ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θα δεις. Είτε βγει είτε δεν βγει, ξέρεις ότι θα δεις αυτό. Συνήθως βγαίνει.
3: Έχει σχέδιο ο Άρης.
4: Έχει σχέδιο. Πλάνο που λέει.
3: Πλάνο, μπράβο. Ναι. Του βγαίνει.
4: Ναι.
3: Λες, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Σκυλιά στην άμυνα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό, ε.
4: Όχι.
3: Γιατί έχει Αφρικανούς γι' αυτό.
4: Γιατί δεν λένε είναι γατιά στην άμυνα.
3: Ναι, ναι. Γατιά το λέμε αντίθετα όμως. Ή κότα ή γατί λέμε. Ναι. Κότα είναι το αγριεμένο, γατί είναι το light.
4: Είναι το light, ναι.
3: Ναι.
4: Άντε βρε γατάκι.
3: Ναι. Ναι. Είναι το light το περιπαικτικό.
4: Ναι, ναι,
3: ναι. Λοιπόν, σκυλιά στην άμυνα. Φαίνεται δηλαδή από τις δύο ώρες που κάνει ο Σπανούλης προπόνηση κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη, μία ώρα και 40 λεπτά τους παίζει, πώς το λένε, άμυνα. Τους διδάσκει άμυνα. Αλλά έρχεται, αυτό είναι κόντρα ρόλος,
4: ναι.
3: Γιατί ο Σπανούλης πρώτον δεν έπαιζε άμυνα, ναι. Και δεύτερον είχε το μυαλό του να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, να τη στέλνει δηλαδή, να σουτάρει. Τώρα πώς γίνεται ένας προπονητής σαν του Σπανούλη, ο οποίος συχαινόταν να παίζει άμυνα, συχαίνονταν τέλος πάντων τους αμυντικούς που του παίζανε, γιατί του παίζανε και σκληρή άμυνα του και αντιαθλητική τις περισσότερες φορές, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να τον παίξει του Σπανούλη, να παίρνει ομάδες στη Μονακό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον παρακολούθησα πολύ. Δεν τον παρατηρώ. Στον Άρη, επειδή τον παρακολουθώ και τον παρατηρώ, δεν μου βγαίνει πόσο Σπανούλης, ρε φίλε, παίζει η ομάδα του σκυλίσια που λέμε άμυνα.
4: Πανεύκολο είναι.
3: Τι?
4: Είναι, είχε αποθυμένο, γιατί αυτός δεν έπαιζε. Και δεύτερον, επειδή ξέρει πώς τον μαρκάρανε.
3: Μα του συχαίνεται αυτός.
4: Ναι, του συχαίνεται, αλλά τώρα δεν το κάνει αυτός. Το κάνουν οι άλλοι για αυτόν.
3: Α.
4: Δεν το κάνει ο ίδιος. Θέλει όμως να το κάνουν οι παίχτες του. Και το διδάσκει καλά. Ή προσπαθεί.
3: Γιατί σκεφτόταν ότι όταν του έπαιζαν καλή άμυνα, έχανε η ομάδα του.
4: Ακριβώς. Και σου λέει, αν κάνω κι εγώ με τους παίχτες που έχω, που προπονώ τώρα, το κάνω στους αντιπάλους, θα νικάω.
3: Πιστεύω όμως, και τώρα σοβαρά, ότι σε κάποιες φάσεις ο Άρης θα πληρώσει παιχνίδια εξαιτίας της άμυνάς του. Γιατί παίζουν πολλές φορές οι παίχτες του Άρη παθιασμένα, τέλος πάντων.
4: Για φάουλ. Για φάουλ, θα κάνει πολλά φάουλ και θα δίνει γρήγορα βολές, ας πούμε, και τέτοια.
3: Και αυτό βγάζει πρόβλημα και στην ομάδα μέσα. Εντάξει, αλλά όταν τους βγαίνει κανονικά, συνολικά μιλάω τώρα, δεν θα έχει πρόβλημα.
4: Θα
3: πνίξει πολλές ομάδες ο Άρης.
4: Ναι,
3: αυτή τη στιγμή η ταυτότητά του είναι αυτή. Ναι. Για να δω λίγο. Στον πάκο μου ακόμα την ψάχνουν. Δεν στον εκεί, πήγε στην άκρη κιόλας, πήρε και τις βαλίτσες και την ψάχνουν.
4: Γιατί όμως την ψάχνουν στον πάκο ακόμα? Είναι θέμα ανθρώπων γύρω από τον προπονητή? Είναι θέμα
3: παιχτών? Γιατί ήταν θολωμένο το μυαλό του προπονητή του ΠΑΟΚ και των ανθρώπων της διοίκησης κατά επέκταση που ήθελαν να του κάνουν τα κέφια.
4: Ναι.
3: Φυσικά αυτή στη δεύτερη μοίρα.
4: Ως προς τις επιλογές.
3: Ως προς τις επιλογές, ναι. Και στο τι αποφάσισε τελικά να κάνει.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: πάρα πολύ γρήγορα. Βολιδάτη, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Πέναλτι στο Λίμπερο 107,4 και στον Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Για το φίλο τον ακροατή να πω ότι η ΑΕΚ έχασε από τη Σαχτάρ χθες και όχι από την Κράσνονταρ. Μπερδεύτηκε λίγο γιατί λέει ότι έχασε και ο ΠΑΟΚ από την Αφότη στη Καλαμάτα. Έχει δίκιο ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την ομάδα τη Καλαμάτα, αλλά η ΑΕΚ έχασε από την Σαχτάρ και όχι από την Κράσνονταρ. Επίση να πω να δώσω ένα. Πώς το λένε, ένα point, ξέρω εγώ, μια αποθέωση μικρή ραδιοφωνική στο φίλο που έγραψε ότι από πέρυσι λέμε κάποιοι για την άμυνα της ΑΕΚ ότι είμαστε γραφικοί, ότι εκτός του Ρέλβας οι υπόλοιποι είναι σαν να έχουν πιει και να προσπαθούν να κάνουν, λέει, πατινάζ στον πάγο. Έτσι. Και να μην έχεις πιει αν προσπαθείς να κάνεις πατινάζ στον πάγο.
1: Πάλι δύσκολο είναι.
0: Εδώ εμείς στο χωριό κάποια στιγμή έχουμε εκεί τα Χριστούγεννα, βάλουν κάτι παγάκια απλών σε σημεία εδώ στις πλατείες και κάποτε είχαμε παγοδρόμιο, αλλά πλέον δεν έχουμε.
1: Έχουμε όταν χιονίζει.
0: Ή κάτι έχει, νομίζω, προς το κόσμο, κάτι έχει. Αλλά τέλος πάντων κάποτε είχαμε κεντρικά ένα παγοδρόμιο. Αν πεις τώρα κολυμπητήρια δεν έχουμε.
1: Εδώ δρόμους δεν έχουμε.
0: Ναι,
1: α, τώρα που είπες γήπεδα, συγγνώμη. Τώρα που μου έδωσες, όχι, no look πάσα με το σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πηγαίνω το Σάββατο, μας πέρασε, να δω Άρης Βόλος K19. Στο γήπεδο του Φιλίρου. Καθόμαστε στις κερκίδες, είμαστε καμιά 100-200 άτομα.
0: Σόπαρε.
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή έρχεται.
0: Τι ώρα γίνεται αυτό?
1: Τι ώρα ήταν αυτό? 2 η ώρα το μεσημέρι. 3 κάπου εκεί. 2 η ώρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Α, αρχικά, δεν ξέρω τώρα. Ναι, οκ. Okay. Άργησε να ξεκινήσει το μάτς μισή ώρα γιατί άργησε το λεωφορείο του Άρη να φέρει τους παίχτες στο γήπεδο. Σε εντός έδρας μάτς. Δεν ξέρω. Σε εντός έδρας μάτς. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μετά από μισή ώρα το μάτς. Πριν το μάτς, λοιπόν, έρχονται εκεί κάποιοι άνθρωποι του Άρη, ο Παναγιώτης ο Αλεξιάδης. Και λέει, παιδιά, σας παρακαλώ, λέει, φύγετε.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η κερκίδα είναι τίγκα. Πώς γίνεται σε ένα μάτς K19 να υπάρχει θέμα στατικότητα σε ένα γήπεδο και την άλλη μέρα σε μάτς γάμα εθνικής να μην έχει θέμα στατικότητα?
0: Δεν το δώσε σημασία. Σου λέει, εντάξει, εμείς τα φταίμε άμα πέσουνε.
1: Απλώς στη γάμα εθνική έχει εισιτήριο για να μπει να δει το μάτς. Στα παιχνίδια της K19 δεν έχει.

0: ωραία. Πλέον. Παλιότερα ήταν χόρτο καλό.
1: Κάναμε στη φύση, είναι ρε φίλε, πλαστικό βάλανε.
0: Εκεί στην διαδρομή την ώρα που μου είπε.
1: Α, εκεί είναι.
0: Εκεί δίπλα. Ακριβώς.
1: Εκεί που είναι τα σπίτια τα ωραία.
0: Ναι, ναι. Mm. Αλλά με έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί την άλλη μέρα είχε μάτς Γάμα Εθνικής και ήταν γεμάτη κερκίνα.
1: Α, τώρα που είπε. Να έχει κάτι.
0: Ναι,
1: να πεις,
0: ναι, έχω να πω. Ότι
1: το άλλο για αυτό, πώς το είπε αυτό το.
0: Για την ελληνοποίηση του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ρατσιστικό αυτό.
0: Όχι, τι είναι. Εντάξει. Εδώ παίχτες κάνουμε ελληνοποίηση.
1: Okay.
0: Και μάλιστα τώρα που είπαμε. Θυμάμαι διάφορα τώρα. Ο βοηθός προπονητή του κυρίου Χρυστοφιλέα, ξέρεις ποιος είναι. Ο Ντανιέλ Μπατίστα.
1: Τι λέει,
0: ο Ντανιέλ Μπατίστα. Λοιπόν, στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet and Get Odd Boost 0% γανιώτα και live streaming. Έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φίλος μου Βαρτής, ξέχασα να με πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, αυτοί οι Αθηναίοι ξεχνάνε σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για πες. Και ο φίλος μου ο Μάρης μου έχει υποσχεθεί ότι θα με πάει στο Anfield.
0: Ναι. Η Λίβερπουλ καλή ήταν. Χθες έριξε 6 μπαλάκια. Και ο Τσιμίκας τρομερό.
1: Δεν είδα καθόλου, έβλεπα την ΑΕΚ μόνο.
0: Και τρομερό. Η ΑΕΚ ήταν καλή παρεμπιπτόντως.
1: Πολύ, πολύ καλή ήταν. Ρε. Η ΑΕΚ, ναι. Την αδική το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Το πολύ ισοπαλία. Την αδική.
0: Αλλά πού πας τώρα στο Στάμφορντ Μπριτζ να νικήσεις, βρε ΑΕΚ. Πού πας, βρε, στο Στάμφορντ Μπριτζ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεδριάζει μάλλον η ΕΠΟ σήμερα για να πάρει κάποιες αποφάσεις για την μεγαλύτερη συμμετοχή, να το πω, Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις ομάδες. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ισχύει στο κύπελο. Η ΕΠΟ προτείνει να γίνει κάπως και στο πρωτάθλημα.
1: Κάπως, τι είναι αυτό κάπως.
0: Κάπως, θα σου εξηγήσω. Εγώ κατάλαβα πριν καιρό, όταν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι πώς τώρα έχουμε δύο Έλληνες υποχρεωτικά να παίζουν στο κύπελο κάτω των 23 ετών καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πίστευα ότι θα γίνει και στο πρωτάθλημα αυτό, έστω με έναν.
1: Ναι.
0: Η πρόταση λοιπόν της ΕΠΟ που κατατίθεται σήμερα λέει ότι για την περίοδο 27-28, δηλαδή από το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο,
1: ναι,
0: λέει ότι κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώσει μέχρι 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα.
1: Okay.
0: Μέχρι 20 μη γηγενείς ποδοσφαιριστές, δηλαδή μέχρι 20 ξένους. Δεν θα μπορεί να έχει 25 ξένους. Μέχρι 20.
1: Το μη γηγενείς όμως δεν πάει μόνο στους ξένους, όπως είχαμε πει.
0: Ναι, είναι
1: πάει και σε Έλληνες.
0: Και σε Έλληνες οι οποίοι δεν ήταν σε ακαδημίες κτλ.
1: Υπολογίζονται οι Έλληνες αξένοι. Ναι. Ωραίο είναι και αυτό.
0: Οι υπόλοιποι, λέει, 8 ποδοσφαιριστές θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 πρέπει να είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα. Δηλαδή να έχουν περάσει από τις ακαδημίες κοινώς. Είναι η μετάφραση αυτού. Εάν μια ομάδα έχει δηλώσει λιγότερους από 8 γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, τότε ο μέγιστος αριθμός παιχτών που μπορούν να δηλωθούν μειώνεται ανάλογα. Δηλαδή, αν έχεις δηλώσει 5 γηγενείς, τότε ο αριθμός της λίστας μειώνεται κατά 3 ποδοσφαιριστές, δηλαδή 25. Δεν θα μπορείς να δηλώνεις 28. Θα δηλώνεις τους 5 γηγενείς σου, αλλά το 20 μη γηγενών θα παραμένει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το τύπι θα παίζουν το θέμα μου.
0: Μπράβο. Κάθε ομάδα λοιπόν θα μπορεί να δηλώσει 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα, μέχρι 18 να είναι γηγενείς ποδοσφαιριστές 18 χρονών. Οι υπόλοιποι 10 ποδοσφαιριστές θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς ακαδημιών. Πάμε τώρα σε αυτούς που θα μπορούν να παίξουν. Για τις εντεκάδες των ομάδων. Στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, λέει, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην εντεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 2 ποδοσφαιριστών με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες κάτω των 21. Τις ελληνικές εθνικές κάτω των 21. Σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω ποδοσφαιριστών, πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν μια ομάδα δεν έχει κανέναν ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, εδώ είναι τώρα το ωραίο, με δικαίωμα συμμετοχή στις ελληνικές εθνικές ομάδες, ναι, θα πληρώνουν πέναλτι.
1: 2-4 στο λίμπερο.
0: Ναι. Όπως αντίστοιχα, εάν έχει μόνο έναν, θα πληρώνει πάλι πέναλτι. Τα συνολικά ποσά που θα συγκεντρωθούν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος από τα πέναλτι θα διατεθούν στις 3 πρώτες ομάδες σε συνολικό αριθμό συμμετοχών ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών.
1: Γιατί 3 πρώτες και όχι 3 τελευταίες, ρε φίλε?
0: Όχι, αυτές οι ομάδες, λέει, οι τρεις ομάδες που θα έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών θα εισπράττουν τα πέναλτι που θα έχουν πληρώσει οι άλλες ομάδες.
1: Αυτό το τομέα.
0: Θα, okay, τις ανταμείβουν.
1: Δηλαδή. Okay, okay, ναι.
0: Αυτό. Με πέναλτι λοιπόν, με λεφτά. Και, εντάξει, ένα μπερδεμένο πράγμα. Τέλος πάντων, σήμερα γίνεται η συνεδρίαση.
1: Θα το ξεκαθαρίσουν σήμερα, πιστεύω. Μπράβο, τα παλικάρια.
0: Και θα δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Μόλις γάνουν τα σακάκια.
0: Θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, καλό είναι αυτό. Σαν μέτρο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Όχι κυρίως για το πέναλτι.

0: αλλά για τη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών, ας το πούμε, Ελλήνων, γηγενών, όπως τους έχουμε βαφτίσει.
1: Έτσι.
0: Να δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό που έχει γίνει στο κύπελο, εμένα μου αρέσει. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να το περάσει και στο πρωτάθλημα αυτό.
0: Η Viking, ας πούμε, προχτές που έφερε 3-3 με την Bayern, είχε στην εντεκάδα της 8 Νορβηγούς. 8 Νορβηγούς. Και είδαμε και το νορβηγικό, η εθνική Νορβηγίας, πόσο προχώρησε στο Μουντιάλ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
1: Εντάξει, 1,5 παίκτη είχε. Εδώ πήρε η Ελλάδα το Euro το 2004, Κώστα.
0: Εντάξει, τώρα, άλλα χρόνια.
1: Σου κάνει εντύπωση.
0: Άλλα χρόνια.
1: Τι άλλα χρόνια.
0: Γενικά έχει καλή ομάδα.
1: Και τότε ξυλοκόπη και τώρα ξυλοκόπη ήταν.
0: Δεν είναι μόνο Χάλαντ. Είναι. Δεν είναι μόνο Χάλαντ. Είναι μια καλή
1: ομάδα. Είναι και ένα μισό ακόμα. Δεν είναι μόνο του.
0: Εντάξει.
1: Εδώ σου λέω πήραμε εμεί το Euro, ρε φίλε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πήραμε το Euro όπως το πήραμε. Εντάξει, μαγιά μας.
1: Πάντα για παράδειγμα αυτό θα λέμε.
0: Βάλε τώρα την 11 αυτή τη Εθνική Ελλάδο, τη τωρινή, στο Euro του 2004.
1: Αυτή εδώ την ειδική, ναι. Αυτούς τους φλόρους που έχουμε.
0: Θα αποκλειόμαστε.
1: Θα έκαναν οι Ζαγοράκηδες και πώς θα λένε οι υπόλοιποι που παίζανε. Mm. Θα τους κάνω μια χαψιά αυτούς εδώ τους φλόρους.
0: Λέσαι.
1: Τι λέω, ρε φίλε.
0: Φλόρ.
1: Και θα φωνάζαν τη μαμά τους.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τι, φλόρι ποδοσφαιρικά εννοώ, ρε.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Τι?
0: Ο Ιωαννίδης είναι φλόρο.
1: Ο εκτός από τον Φώτη. τον οποίο τον θέλω πάρα πολύ να τον φέρω εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Σε μια ομάδα θα φέρω τον Φώτη Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη και στην άλλη θα φέρω τον Μιντιλίμπαρ.
0: Α. Όχι στην ίδια.
1: Όχι.
0: Όχι στην ίδια. Εντάξει. Μεντιλίμπαρ, ε.
1: Εντάξει. Ωραία. Έτσι μου ήρθε τώρα που είπε Φώτης Ιωαννίδης.
0: Θα τον πληρώσω εγώ όμως το Μεντιλίμπαρ. Δεν θα τον πληρώσω.
1: Άμα θες να βγάζει αυτό το γούστο.
0: Ναι, ναι, το θέλω.
1: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που την κάνουν τη μαγιά τους και την πληρώνουν κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Όχι να πάω να έρθω να κάτσω να πετάξω λουλούδια και να πληρώσω εσύ.
0: Φέρ τον εσύ, κατάφερε τον και τα μισά έστω λεφτά θα τα βάζω εγώ.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Πάμε τώρα στους...
1: Σαν να μοιράσουμε μια συνδρομή, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τέλεια.
0: Μια συνδρομή, έχει το εσύ, δίνε μου τον κωδικό να βλέπω κι εγώ.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει. Με κωδικό τώρα θα πάμε να ακούσουμε και τον Στέλιο Στεριάδη.
1: Ωραία.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θεωρείσαι γηγενής ή όχι?
2: Ναι, ναι. Γηγενής, κανονικός γηγενής.
0: Έτσι.
2: Πιο γηγενής δεν υπάρχει από μένα.
0: Εντάξει. Αφού δεν
2: γηγενής, γηγενής.
0: Ή θα γεννείς, πάλι καλά.
2: Όχι, όχι, καλά. Γηγενής. Καλά, αυτά με τους γηγενείς τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Και τι υπάρχει με την. Υπάρχουν δύο κατηγορίες γηγενών. Αυτή που είναι του κλαμπ και αυτή που είναι της χώρας.
0: Mm.
2: Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
0: Απλώς τώρα μπήκε στη ζωή μας και αυτό το πέναλτι που θα πληρώνουν οι ομάδες όταν δεν χρησιμοποιούν τέτοιους παίχτες.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό δεν έχει πρόβλημα. Άλλες ομάδες έχουν πρόβλημα.
0: Όντως, αλήθεια λες.
2: Και μιας που λέμε για άλλες ομάδες, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και επειδή διάβαζα λίγο πριν τις θεαματικότητες που πήγε τάπα χθες το Ματσισάκ με τη Σαχτάρ, αυτό που συμπεραίνω από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα κυρίως, είναι ότι άλλοι έχουν τη χάρη και άλλοι έχουν το όνομα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι για πολλά χρόνια μας έλεγαν διάφοροι ότι ο Λουτσέσκου μπαίνει στον ΠΑΟΚ 5 χρόνια, ήταν ο τοξικός προπονητής που ασχολούνται με διαιτησία, που έκανε. Και χθες με το που τελειώνει το μάτς, ακούω τη δηλώση του Νίκολιτς και λέει για τη διαιτησία, ότι μας αδείξει η διαιτησία. Και σκέφτομαι εγώ εκεί την ώρα, χαϊδεύω το μουσί μου και σκέφτομαι. Μας έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα τοξικό προπονητή που ασχολείται με τη διαιτησία. Και να. Πού αδικήθηκε δηλαδή χθες η διαιτησία?
0: Στο πέναλτι.
2: Δηλαδή δεν είναι πέναλτι.
1: Εγώ δύο πέναλτι είδα στη φάση.
0: Κι εγώ. Και απορώ με αυτούς που μετέδιδαν, που λες και είδαν Διαστημόπουλο, ναι, να προσγειώνεται.
1: Καταρχάς, γιατί είχαν κολλήσει μόνο στο χέρι.
2: Στο χέρι.
0: Ενώ είναι ανατροπή.
1: Που τι ανατροπή, ρε φίλε, ήταν τέσσερις κόκκινες μαζί, που λέει ο λόγος.
0: Τον πήρε και το σήκωσε, ναι, στην κυρολεξία.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να μην τα ξέρουμε καλά, μην κολλάτε.
2: Καταρχήν, Γιώργο, αν ήταν χέρι, εκεί κάτω αριστερά, όταν πήγε να δει το VAR, θα έλεγε handball.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλά εντάξει, κοίτα, εγώ καταλαβαίνω ότι.
1: Όμως μετά, όταν γύρισε ο διαιτητής και εξηγούσε στους παίκτες το μουκουτί,
0: έλεγε
1: και για το, έδειξε το ότι. Μάλλον έδειχνε το χέρι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Α, ωραία, εντάξει, γιατί το είχα ξεχάσει αυτό. Με έπιασα να λέω, ρε φίλε, εγώ. Εντάξει, μπορεί να μην βλέπω καλά, είπα στο τέλος.
0: Η δικαιολογία ήταν ότι έσπασε, λέει, την μπάλα προς τα πίσω, λέει, γιατί να δώσει πέναλτι.
2: Αλλά ήταν φάτσα με το τέρμα, ήταν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι η ρετσινιά έμεινε, ξέρω εγώ, στο Λουτσέσκο, ενώ άλλοι πιο τοξικοί. Που ο Νίκολιτς πιστεύω ότι για Τσίπουρα θα είναι ιδανική παρέα.
1: Εντάξει, ο Λουτσέσκο το είχε κάνει χειρότερα από τον Σάββα Θεοδωρίδη, γι' αυτό. Ενώ τώρα ο Νίκολιτς το έκανε και αυτό. Εντάξει, όλοι ξέρουν προπονητές να το κάνουν, αλλά όταν χάνουν, φυσικά. Αλλά κρατιούνται.
0: Εδώ ρε Στέλιο ασχολήθηκε τώρα με το Μέγκα. Τι μου λες τώρα.
2: Καλά, αλλά αυτό.
1: Θα μου πείτε ρε, τι ήταν αυτό.
0: Ο Στέλιος, ο ειδικός.
1: Το ξέρεις, ρε, Στέλιο, τι ήταν αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα.
2: Το ξέρω.
1: Για το post-game. Τι έγινε στο post-game.
2: Να πω ότι επειδή έχουμε ακούσει μαζί πολλά post-game, όχι μόνο τον αγώνα. Δηλαδή, και επειδή έχω ψαχτεί λίγο, όποτε χάνει βαθμούς ή χάνει, ποτέ δεν χάνει δίκαια ή ποτέ δεν φέρνει σοβαλίες δίκαια. Πάντα αυτοί είναι διαιτητές και πάντα κερδίζει πάλι Καρίσια. Παιδιά, αποφασίστε. Δεν γίνεται μόνο για δικά μας. Όποτε χάνει βαθμούς ή να φταίει η διαιτησία, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το φοβερό, πριν πάμε σε αυτό που μου ρώτησε Γιώργο, είναι ότι χθες, επειδή μάλλον μπορεί κάποιοι να βλέπανε μέγα, εγώ έβλεπα το συνδρομητικό. Το μυθικό που ελπίζω ποτέ να μην το κάνουμε εμείς εδώ, τα μέσα της πόλης, μετρούσαν τα δευτερόλεπτα από τη συναλλαγή του Γιώβιτς. Και έλεγε ένας ο συνάδελφος, μέτρησα τα δευτερόλεπτα, ήταν 10 δευτερόλεπτα, και τελικά ήταν 12 τα δευτερόλεπτα. Και ποιος μετράει τα δευτερόλεπτα στις αλλαγές. Μιλάμε τώρα αδιανόητα πράγματα, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό φάγανε την κεφαλιά χθες και έτυχε, φάγανε και τον γκολ σε εκείνη φάση. Που δεν, εντάξει, δεν έφυγε το μείον ένα.
0: Ούτε ο Γιώβιτς θα μάρκαρε.
1: Πες μου λίγο τι έγινε εκεί που τα βάλε με το Μέγκα.
2: Κοίτα, υπήρχε ένα story που κυκλοφόρησε στα social media πριν από 2-3 μέρες. Η καμπάνια του Μέγκα στα social media. Η αφίσα, ρε παιδί μου, που
1: για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα.
2: Ναι, δεν είχε παίκτη ΣΑΕΚ και είχε να παίξει Σαχτάρ.
1: Ωραία.
2: Αυτό έγινε ένα σούσουρο και στα μέσα που παίζουν ΑΕΚ. Προφανώς έφτασε με κάποιο τρόπο στο Νίκολιτς.
1: Ναι, τα καταλαβαίνω αυτά και εμείς τα ίδια κάνουμε εδώ, ναι.
2: Ναι. Και ο Νίκολιτς το πρώτο πράγμα που είπε μετά και μετά, και μετά και από τριάρα από τη Σαχτάρ κιόλας, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν κέρδισε, αν θα το έλεγε. Αλλά τώρα ο προπονητής, έχοντας στο μυαλό του, μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι και πηγαίνει στο φλας και λες ποιος ήταν αυτός ο παίκτης, ας πούμε, και στο ρεπόρτερ κιόλας που δεν έχει την ευθύνη. Έτσι.
1: Να είπε, άνοιξε λοιπόν, το όνομά του, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πώς γίνει η φάση.
0: Στο flash interview ήταν. Στο
1: ναι, όχι, αυτό που λέει ο Στέλιος τώρα είναι στο pre-game, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν
2: ναι,
1: στο post.
2: Ναι,
1: ναι. Είναι, εκτός αν είναι κάτι άλλο.
2: Στο ναι, okay. Πώς διαφήμισε το Μέγκα, στο πώς διαφήμισε το Μέγκα τη μετάδοση στα social media. Αυτό.
0: Και πιάστηκε από αυτό τώρα ο Νίκολης.
2: Okay. Okay. Κοιτάξτε, κοίτα, και εγώ, μάλλον και άλλοι προπονητές όταν χάνουν τους φταίνε όλα. Και εγώ, ας πούμε τώρα, και το καταλάβατε και με την Καλαμάτα, ότι και εμένα μου έφταιγαν όλα, προφανώς. Αλλά όλους μας φταίνε όλα. Αλλά εντάξει, το που κολλάει ότι έφαγες τρία από τη Σαχτάρ στο σβηστό κιόλας με το γεγονός ότι το Μέγκα. Που στο Μέγκα λένε ότι βάλαμε και μια άλλη αφίσα.
1: Το Γιώβιτς.
2: Ναι. Και η ΑΕΚ από την πλευρά της λέει ότι βάλατε το Γιώβιτς αφού έγινε σούσουρο ότι βάλατε μόνο παίκτες στη Σαχτάρ.
1: Ωραία, φίλε.
2: Ωραία πράγματα. Ελληνικά, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και το Μέγκα λέει ότι το κάναμε και σε αγώνες του Ολυμπιακού αυτό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Κοίταξε, είναι σαν ξέρω εγώ να μεταδώσει το Open του Ιβάν Σαββίδη, παιχνίδι ευρωπαϊκό του Άρη, και να δείξει τη μισή κερκίδα και να πούμε να βγαίνουν οι Αργιανοί και να λένε γιατί έδειξε τη μισή ενώ τη θύρα 4 τη δείχνει όλη. Θα το πιάναμε τον τόνο εδώ στο Facebook, θα γινόταν χαμός. Ναι, οκ. Εντάξει. Εγώ δεν τα δίνω και πολύ σημασία, γελάω με αυτά. Έχουν χώρο όμως όλοι αυτοί.
2: Μα το θέμα Γιώργο, ποιο είναι.
1: Πολύ κιόλας δυστυχώς.
2: Πιο πολύ σούσουρο έγινε αφού το είπε ο Νίκολιτς παρά πριν.
0: Εννοείται, εννοείται, γιατί κάποιοι δεν το είχαν προσέξει.
2: Καλά, εγώ το είχα προσέξει γιατί είχα διαβάσει κάποια ωραία θέματα. Εντάξει, έτσι.
0: Ναι, είναι και δουλειά σου, Στέλιο. Αλλά ναι. Ο κόσμος, ο πολίτης, το κατάλαβε όταν το είπε ο Νίκολιτς.
1: Και ο Λουτσέσκο, όταν πετούσε την μπάλα στην κερκίδα, όταν δεν πήγαινε καλά η ομάδα, μιλούσε για τους διαιτητές και για τα υπόλοιπα και ασχολούνταν όλοι με αυτά. Δεν ασχολούνταν κανένας με το αγωνιστικό.
0: Με την ουσία, κανένα.
1: Και έτσι κάνουν και οι προπονητές πολλοί. Αλλά ο Νίκολιτς το έκανε πρώτη φορά. Δεν τον είχαμε για τέτοιο, γι' αυτό μας έκανε εντύπωση. Άσε που μέσα το έσαιρνε να το κάνει πολλές φορές.
2: Σίγουρα. Στο μεταξύ, εγώ δεν το έβλεπα live το flash του Μέγκα. Έβλεπα το συνδρομητικό. Και όταν μου το λένε, όταν μου το είπαν ότι έγινε αυτό, έπρεπε να το δω και να το πιστέψω. Δηλαδή,
1: να.
2: Δεν περίμενα. Ξαναλέω ότι ο Νίκολης είναι τρομερή παρέα σίγουρα για Τσίπουρα και άλλα γούστα. Αλλά κάπου το χάνει. Και στο γεγονός ότι χθες η διαιτησία που έπαιξε.
0: Για γαρίδες δεν ξέρω αν είναι.
2: Πες, χάσαμε, ρε φίλε. Οκ, χάσαμε. Τι να κάνουμε. Χάσαμε από μια ομάδα η οποία μας έβαλε τρία γκολ και δεν καταλάβαμε πώς τα φάγαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και εμείς φάγαμε τρία γκολ την Καλαμάτα και δεν καταλάβαμε πώς τα φάγαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τον Νίκολης τον έχω για προβατίνα, δεν τον έχω για γαρίδες.
0: Παϊδάκι για τέτοια.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Σερβάκι.
0: Ποντοσούβλια και τέτοια.
1: Λοιπόν, για πάμε στον ΠΑΟΚ. Τα πιο σημαντικά. Όχι τα πιο σημαντικά, σημαντικά είναι και αυτά που λέμε. Σημαντική είναι και η παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League. Τώρα μιλάμε ό,τι θέλουμε. Και ήταν μια ωραία βραδιά χθες. Ωραία. Όσον αφορά τη διοργάνωση.
0: Θέμα, ναι.
1: Το αποτέλεσμα δεν ήταν ωραίο και κρίμα. Για πάμε στην ίωση του Ντεσπότοφ. Τον έχετε ματζιριάσει τον Κυρίλο, ρε φίλε.
2: Κοίτα λίγο. Έχει βγάλει κρύο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν πέσαμε τάβλα όλοι.
1: Είναι μερικοί που έχουν αρρωστήσει ήδη.
0: Ναι, και δεν είμαστε και αθλητές. Το ανοσοποιητικό μας είναι στα τάρτα.
1: Έχουν αρρωστήσει κάτι. Ναι, έχουν αρρωστήσει.
2: Ναι, μπράβο. Και ειδικά, άμα πήγε στο γήπεδο Δευτέρα και είδε το πάω Καλαμάτα, πώς να μην αρρωστήσει.
0: Σίγουρα.
1: Οι Ηρακλητές τι να πούνε ρε, που βάγανε και το Λούμια την Κυριακή.
2: Και ελπίζω να μην έχουμε του Λούμια κανονική βροχή, εννοώ την Κυριακή στο ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Δεν έχει βροχή, δεν έχει. Το είδα σήμερα.
2: Ναι, ωραία. Μέχρι Σάββατο είναι βροχή.
0: Και πάλι λίγα πράγματα. Νότια Ελλάδα.
1: Μιλούσα χθες με τον νόμο σε κάποια φάση και μου λέει: α, με κουβάλισαν και στο γήπεδο η γη, μου λέει και τα λοιπά. Και πήγα. Μου λέει: τι πει, μομπρέλα. Πήγα, λέει κανονικά. Ο ένας ο γιος του εδώ, μπαμπά, τον τραβούσε από το σπίτι να φύγουν από το Ρεόκαστρο να πάνε στο Καπατζόγλι και ο άλλος τον πήρε τηλέφωνο: δεν πιστεύω να μην πα στο γήπεδο. Και πήγε, χθες ήταν καλά, σήμερα δεν τον πήρα ακόμα τηλέφωνο. Μου λέει, είσαι μες στη βροχή και τέτοια. Μου λέει, ναι, πού να γλιτώσω, δύο γιους έχει.
0: Και το πλήρωσε.
1: Εννοείται. Για πες.
2: Η ομάδα σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις, μετά το χθεσινό ρεπό. Τρεις προπονήσεις έχουν μείνει, αυτοί και άλλες δύο για το ντέρμπι με τον Ηρακλή την Κυριακή το βράδυ. Ο Δέσπος σήμερα ήταν ο μοναδικός από όλα την προπόνηση. Ο μοναδικός εννοώ από τους μη μακροχρόνιους, έτσι.
0: Ναι.
2: Μην νομίζουν οι φίλοι ότι κάναμε κανένα ταξίδι στον χρόνο και πήγαμε το Γενάρη. Με ίωση ο Ντέσπο. Ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε με τον Ηρακλή, προφανώς. Γιατί είναι σε μια φάση που επανέρχεται σιγά-σιγά. Αλλά δεν επηρεάζει τα πλάνα του Λύση.
1: Να βγω από το διπλό screen που μου κάνετε για να σουτάρω και να ρωτήσω το Στέλιο. Γιατί έχουν πολύ καιρό να βγάλουμε αυτό το σύστημα στον αέρα. Ο Μεϊτέ τι κάνει.
0: Με τις μεταγραφές τι γίνεται, Στέλιο?
2: Όχι, μη,
0: το δεύτερο αυτό.
1: Ο Μεϊτέ τι κάνει?
2: Όχι, καλύτερα με Μεϊτέ να
1: γιατί
2: μιλάω
1: παρά για...
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής του Europa League. Με Πουέρτα και Έσε δίδυμο στο κέντρο, τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινο παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10, περιγραφή για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο Θέμης Παλιούρας. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία, την ίδια ώρα Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς του Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρισμανίτ θα αποτελούν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, το Τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυλίου ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή ο Ντέσσερς. Φανέλα βασικού διεκδικούν Γιάγκουσιτς και Τσάπρας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών έπειτα από ένταση στην Ελιοσίων. Σιδερογροθιές Ρόπαλα και μία μεταλλική Ράβδος βρέθηκαν στην κατοχή τους. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της πέμπτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League λίγες ημέρες μετά από τα 2 sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη διάταση στον οπίστιο Μυριαίο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Δυσαρέσκεια για την διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από την Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του δικεφάλου και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με την City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στην διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης, ο οποίος απεχώρησε από την αναμέτρηση με την ομάδα της Μεσσηνίας με ενοχλήσεις. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά γιατί δεν με διώχνουν από τώρα. Αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο Τσέλι Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμάρ Χάποελ Μπιερσεβά, Λεχ Πόζναν Μπάγερν Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ρεάλ Σουεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλε Στρόμ και Τορένσε Σάντερλαντ. Στις 10 Θέλτα Ιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγεν Λεύκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Γκαγκελόνια Αράρατ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Κραϊόβα Χετάφε, Τσεσεκά Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 παίζουν Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζαλγκίρις Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλουνετς. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, στις 8 παρατέρα το Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο σήμερα εκτάκτος είμαι ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Βγαίνουμε 5 με 6 Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή με τον Δημοσθένη τον Τζαπαλιάρη. Σήμερα εκτάκτος, επειδή την ώρα αυτή ο Θέμης ο Παλιούρας βρίσκεται στη Μασσαλία για τον απόψινό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ, ο Δημοσθένης ο Τζαπαλιάρης είναι εκτός του σταθμού για δουλειές του σταθμού, και έτσι όπως γίνεται και στις ποδοσφαιρικές ομάδες, όταν τελειώνουν οι παίκτες πρώτης γραμμής καλούνται ακόμη και οι παλέμαχοι. Θα είμαστε μαζί λοιπόν τις ώρες αυτές, αλλά όμως νιώθω πολύ ασφαλής γιατί δίπλα μου βρίσκεται ο γνωστός σας ο Πάνος ο Πουρναράς, ένα από τα ραφάλ του σταθμού μας, τον οποίο Πάνο μαζί με τον έτερο Καπαδόκη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, τον ακούτε κάθε πρωί 10 με 12 από τη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή να κόβουν και να ράβουν, χωρίς όμως να κάνουν κοπτοραπτική στο ρεπορτάζ τους. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα είναι 210-220-5943, 215-215-5943 και το Viber 6939-943-943. Καλώς όρισες Πάνο, καλώς σε βρήκα μάλλον, διότι είχες προηγηθεί εμού. Θα πάμε χαίρετε, μαζί μέχρι τις 4, έτσι. Με ειδοποιούν, η αρχόντισσα της παραγωγής είναι η Ανδριάνα Υπούλιου, έτσι, στην οποία υπακούμε όλοι. Είναι μια νεαρή και φερέλπιδα δημοσιογραφική παραγωγός, θυμηθείτε το όνομά της, Ανδριάνα Πούλιου. Σε λίγο θα ανοίξουν οι γραμμές για επικοινωνία. Σήμερα θα σεβαστώ πάνω το χρόνο των ακροατών, γιατί έχουμε δύο αγώνες σήμερα, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ευρωπαϊκούς, και χθες επίσης είχαμε και τον αγώνα τη ΣΑΕΚ με την Ισακτάρ στο Λονδίνο. Και ασφαλώς πολλοί φίλοι θέλουν να πούνε, και γι' αυτό ο λόγος θα είναι σήμερα στους ακροατές μας. Απλώς εγώ να θυμίσω μία από τις ιδιότητες του λόγου, επειδή τώρα τελευταία ακούγονται πολλά διάφορα. Μία λοιπόν από τις ιδιότητες του λόγου, είτε είναι προφορικός είτε είναι γραπτός, είναι και η ευπρέπεια. Ευπρέπεια, δηλαδή ο λόγος που δεν προσβάλλει, δεν μειώνει και δεν παραβιάζει τους κανόνες της κοινωνικής ευγένειας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τη χρήση κόσμιου λεξιλογίου, με το σεβασμό προς τους συνομιλητές μας και σε όλη την ομίγυρη που συμμετέχει. Η ευπρέπεια Πάνω δεν είναι τυπολατρεία. Είναι η αισθητική έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου. Είναι αυτό που αντανακλά το σεβασμό προς τον συνομιλητή και επίσης την ικανότητα διαχείρισης της διαφωνίας χωρίς οξύτητες, χωρίς ύβρις και χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις. Με αυτά λοιπόν στο μυαλό μας, ο λόγος ανήκει στους ακροατές σήμερα κατά κύριο λόγο. Έχουμε γραμμή?
1: Ναι.
0: Okay, σας ακούμε.
2: Γεια σας. Ειδικά με το ισχυρό παιχνίδι.
0: Πιο απ' όλα, κύριε...
2: Η ΣΑΕΚ, είπα.
0: Α, το χθεσινό, ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα, ναι.
2: Τι δημιουργήθηκε με το θέμα του Νικολίτσι, τι είπε στις δηλώσεις του που κάτι...
0: Σχετικά με... Εγώ θα πω το εξής. Θα πω το εξής, διότι δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες και δεν θέλω να τις γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Θα πω όμως κάτι γενικό. Είναι το όνομά σας...
2: Κύριε Γιώργο, είναι
0: από το Χολαργό. Α, ναι, κύριε Γιώργο. Θα πω κάτι γενικότερο, κύριε Γιώργο, για το χθεσινό. Με αφορμή όμως το χθεσινό παιχνίδι. Πρέπει κάποιος στους ανθρώπους που συναπαρτίζουν τον πάγκο της ομάδας, της ΑΕΚ, γιατί στενοχωρηθήκαμε χτες ως Έλληνες φίλαθλοι με αυτό που έγινε, καθώς επίσης και στους ίδιους ποδοσφαιριστές να μάθουν ακριβώς και τους νέους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και τι οι κανονισμοί αυτοί προβλέπουν στην περίπτωση της αλλαγής ποδοσφαιριστή.
2: Συγγνώμη, οι δηλώσεις της...
0: Ναι, δεν τις γνωρίζω καν εγώ τις δηλώσεις του Νίκολης.
2: Δεν μπορούσα να καταλάβω σήμερα τι έγινε. Άκουσα διάφορα, αλλά δεν μπορούσα να ξέρω τι διεμήθη μεταξύ του τέτοιου λέμπε. Κατηγορούν τον Νικόλης ότι αυτά που δεν έπρεπε να κάνει αυτές τις δηλώσεις και τα λοιπά, τι ήταν
0: δεν τις γνωρίζω, κύριε Γιώργο μου, τις δηλώσεις του κύριου Νικόλης.
2: Αν γνωρίζει κάποιος από τους συνακροατές μας,
0: είμαι σίγουρος ότι κάποιος από τους συνακροατές θα απαντήσει και στο ερώτημά σας.
2: Λοιπόν, όσον αφορά για το παιχνίδι τώρα, το μπάτζετ αυτής της ομάδας της Σαχτέρ, ξέρει κανείς πόσο είναι?
0: Και σε αυτό θα ας μας απαντήσουν αυτοί που γνωρίζουν.
2: Λοιπόν, και επί του προκειμένου. Άκουσα από κάποιο σταθμό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ήταν, ότι στο παιχνίδι λέει παρευρέθη και ο Αντζελότη, ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, για να παρακολουθήσει αυτούς τους. Τώρα τρεις ήτανε, τέσσερις ήτανε Βραζιλιάνους που μπαίνουν στις αυτές. Δηλαδή, όντως για να το κάνει αυτό θα έπρεπε να είναι κάποια ονόματα αυτοί οι Βραζιλιάνοι, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Βέβαιως, συνήθις πρακτική των προπονητών να παρακολουθούν διάφορους ποδοσφαιριστές ανά την Εφήλιο που παίζουν.
2: Σύμφωνοι, τώρα κοιτάξτε να δείτε όμως, έχει κάποια τέτοια. Να φύγει από μια Ήπειρο, από τη Βραζιλία, για να φτάσει στην Ευρώπη για να παρακολουθήσει τέσσερις ποδοσφαιριστές που Βραζιλιάνους, σημαίνει ότι για αυτούς ποντάρει και θέλει να δει. Άρα βγάζει το συμπέρασμα ότι αυτοί οι παίκτες είναι ονόματα.
0: Μάλιστα.
2: Άσχετο αν δεν είναι τα διάσημα ονόματα. Είναι Βραζιλιάνοι όμως. Για να φτιάξει την Εθνική Βραζιλία κάτι σημαίνει αυτό.
0: Βεβαίως.
2: Όσον αφορά για το παιχνίδι το χθεσινό, όντως η ΑΕΚ είχε ένα δοκάρι στην αρχή. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Ξεκίνησε μία φάση και μπορούσε κάλλιστα να μπει γκολ, όπως και δεν μπήκε και η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως, στο δεύτερο ημίχρονο, υπήρξε διαφορά τώρα, να μην λέμε, εντάξει, βλέπαμε τώρα πώς αλλάζουν τις μπαγκές, αυτά γενικά μια άνεση των εισακτήρων. Δεν ήταν δηλαδή άντε εντάξει, γιατί πολλοί την βγάλαν ότι εντάξει παίζει στο τσάμπιον ρε παιδιά, δεν είναι τώρα. Εδώ έπαιξε με την Φέγενορ και πόσο είχε το παιχνίδι αυτό με τους Ολλανδούς, δεν θυμάμαι τώρα, με την Φέγενορ, κάτι περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι το ξέρουμε το τόπι, δεν είναι δηλαδή... Τώρα, η ατυχία βέβαια υπάρχουν πάντα στο ποδόσφαιρο, όπως πήγε το δοκάρι σε εμάς που δεν μπήκε μέσα. Έτσι λοιπόν, στην απόκρουση του Μιλιώνη, αυτό τώρα τι πήγε να κάνει, με το αριστερό πόδι πήγε να διώξει την μπάλα και την έστειλε μέσα στα δίχτυα. Το είδα το παιχνίδι, κύριε Καραμπεσίνη, δεν το είδατε?
0: Το είδα κύριε Γιώργο, αλλά δεν διεκδικώ δάφνες, ούτε αναλυτή ποδοσφαίρου, ούτε τίποτα. Το είδα το παιχνίδι, στενοχωρήθηκα σαν Έλληνας που έχασε μια ελληνική ομάδα, που θέλω να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες όταν παίζουμε με τους ξένους για τους γνωστούς λόγους. Και εκείνο που μου έκανε όμως εντύπωση είναι ότι δεν γνώριζε ο πάγκος της ΑΕΚ και οι ποδοσφαιριστικές ήδη, γιατί το δεύτερο γκολ μπήκε ακριβώς όταν έπαιξε με 10 παίχτες κακός η ΑΕΚ, διότι ο άνθρωπος, ο ποδοσφαιριστής που ήταν να βγει έξω, έκανε περίπατο στο γήπεδο. Αυτό απαγορεύεται από τους νέους κανονισμούς. Ακυρώνεται η αλλαγή και γίνεται μετά από ένα λεπτό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έφαγε εκείνη την ώρα, στον χρόνο εκείνον, η ΑΕΚ τον γκολ το δεύτερο. Οπότε και μετά. Αυτό είδα και αυτό δεν μου άρεσε. Αυτό με χάλασε. Χαλάστηκα. Διότι θα έπρεπε να γνωρίζουν τουλάχιστον τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό.
2: Μα συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό, κύριε Γραμπεσίδη.
0: Το είπα από την αρχή, κύριε. Εγώ με αυτά ασχολούμαι. Τώρα, αν ο Μπρινιόλι έβαλε το αριστερό πόδι, το δεξί, το μεσαίο, τι έβαλε και μπήκε μπάλα στα δίκτυα, αυτά γίνονται από τότε που παίζουν μπάλα οι άνθρωποι.
2: Αυτό είπα, τόνισα ότι εκεί ήταν ατυχία. Αλλά σαν προπονητής πρέπει ορισμένα πράγματα, βασικοί κανόνες, να τους ξέρει. Συγγνώμη δηλαδή. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό είπα από την αρχή. Εγώ, αυτό ήταν το σχολείο μου και κανένα άλλο.
2: Αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περπατάμε. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με την πορεία της ΑΕΚ. Δεν περίμενα ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε ούτε 3 βαθμούς από αυτές τις ομάδες. Και συνεχίζει τώρα η ΑΕΚ, εντάξει.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι και απόψε και οι απόψινες και οι ομάδες που παίζουν απόψε, μακάρι και αυτές να πάρουν θετικά αποτελέσματα από τους αντιπάλους τους.
2: Μακάρι να το πάρουν και αυτές. Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε άλλη γραμμή πάνω. Ναι, παρακαλώ.
3: Γιώργο.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Γιώργο, γεια σας και πάνω. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Από Άγια Μετέωρα.
0: Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Ευλογείτε, ευλογείτε.
3: Ευλογείτε, ναι, ναι, ευλογία. Εγώ δεν μιλώ 1-2 λεπτά, το ξέρω.
0: Φέρε μας λίγο κλίμα των μετεώρων, αδερφέ, τώρα.
3: Σήμερα ήταν πολύ ωραία μέρα.
0: Βγάλε μας λίγο από τη μιζέρια μας εδώ της Αθήνας.
3: Ναι, ναι, έχουμε κοιμήσει, από τέτοια πράγματα έχουμε κοιμήσει εδώ πέρα στην επαρχία. Έκανα τα 15... 17 χιλιόμετρα περίπου με το ποδήλατο.
0: Ναι.
3: Μετά πήγα για καφέ στα Μετέωρα, στην Καλαπάγα, δηλαδή 2 χιλιόμετρα πριν. Έχω ένα φίλο εκεί πέρα που έχει μια καφετέρια στον Πλάτανο, ήπια το καφεδάκι μου, έστειλα τα μηνύματα και έτσι κοίτα τώρα και σας άκουγα. Αλλά πρέπει να μιλήσετε εσείς και ο κύριος Πάνος, γιατί δεν έχω μιλήσει άλλη φορά. και σε όλο το. Σε όλη την παρέα, σε όλο το team δηλαδή.
0: Τον Πάνο τον ακούτε, όπως είπαμε, και καθημερινά 10 με 12, έτσι, στην εκπομπή.
3: Ναι,
0: του.
3: Ναι, αφού βγήκε ο κύριος Γιώργος τώρα και λέω κάτσε να σου πω κι εγώ, γιατί εγώ περιμένω εσάς τους, πώς λέγεστε κιόλα, στους παραγωγούς, από εσάς, εγώ και ακούω και τους αναλυτές, αλλά κρατάω εκείνα τα οποία... νομίζω ότι είναι...
0: Εγώ πάντως ζηλεύω, σας ομολογώ ότι ζηλεύω τους παραγωγούς των Μετεώρων και του Κάμπου της Θεσσαλίας και όχι τους παραγωγούς μέσα στα στούντιο.
3: Εντάξει, αλλά εγώ σέβομαι, εκτιμώ τον Βασίλη τον Γερασίμο που τον,
0: ναι.
3: Χρόνια το Βασιλείο, εγώ λέω, το Σότο το Γεωργίου, τον Ανήμου στο... Τι να σας πω τώρα, ήμουν και εγώ 7-8 χρόνια στην Αθήνα, έφυγα... Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε.
3: Και καλή επιτυχία.
0: Πάρα πολύ.
3: Εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος, Γιώργο, γιατί έχασε η ΑΕΚάρα μου, αλλά είμαι φίλαθλος.
0: Όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι είμαστε στεναχωρημένοι. Θέλαμε να νικήσει η ΑΕΚ χτες.
3: Εννοείται, γι' αυτό καλή επιτυχία στις 3 ομάδες απόψε. Είμαι stand-by. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και εμείς, Σταύρο. Γεια σου.
3: Επίσης.

0: Πάνω. Σε σχέση με, πάνω, Πουρναρά, ναι. Σε σχέση με το χτεσινό παιχνίδι, επειδή έκανα ένα σχόλιο στην αρχή και το επανέφερε και ο κύριος Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, το θέμα του κανονισμού. Μα δεν ήτανε φανερό ότι η ΑΕΚ θα μείνει με 10 παίχτες για ένα αρκετό διάστημα? Ένα και ένα μισή λεπτό είναι αρκετό διάστημα.
1: Ένα-δύο
0: λεπτά είναι αρκετό διάστημα μέχρι να βγει μπάλα έξω ή να γίνει αλλαγή. Δηλαδή είναι θέμα απλά πράγματα. Οι κανονισμοί είναι αυτοί. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να βγαίνει από το συντομότερο σημείο του γηπέδου εκτός αγωνιστικού χώρου όταν γίνεται αλλαγή.
1: Ναι, άρα είναι, τώρα μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι οι κανονισμοί.
1: Θα πρέπει να είναι έτοιμες και οι ομάδες, έτσι.
0: Ασφαλώς. Και πρέπει αυτά. Είδα ότι ο πάγκος της ΑΕΚ χτες ήταν μάλλον ανενημέρωτος. Έπρεπε και κάτι να γίνει. Έμεινε η ομάδα με 10 παίκτες. Έγινε η φάση όπως έγινε, που την είδαμε όλοι. Δέχτηκε το δεύτερο γκολ και πλέον δεν υπήρχε

0: για τώρα, να μας πει τώρα και ένας πολιτικός συντάκτης τα προγνωστικά του, έτσι για να τον εκθέσουμε, των σημερινών αγώνων, πριν πάμε στο τηλέφωνο του ακροατή μας.
1: Πολιτικά.
0: Όχι.
1: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Θα πω δύο ισοπαλίες.
0: Άστα, είδατε. Δεν το είπα τυχαία πολιτικό συντάκτη. Είδατε πώς τα στρογγυλεύουν, ωραία, ας πούμε.
1: Είμαι κοντά και στα δύο.
0: Ας πούμε, ισοπαλία, να είμαι κοντά και στα δύο, να μην έχω γκρίνιες τώρα και τι είπες. Εντάξει, εντάξει πάνω μου. Απάντησες όπως περίμενα. Έχουμε γραμμή.
1: Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Γεια σας κύριε Καραμπεσίνη και στον κύριο Πάνο εκεί, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Είμαι ο Γιάννης από το δρόμο.
0: Ακόμα τώρα... στον δρόμο είσαι ρε Γιάννη.
2: Τώρα είμαι έξω από το σπίτι μου, αλλά...
0: Και προχτές στον δρόμο...
2: τώρα που είπατε για προγνωστικά, θέλω να, επειδή έχετε τη δυνατότητα του οντιμάν, στη δικιά σας την εκπομπή με τον Δήμο Τσαπαγιάρη, επειδή είχα κάνει προγνωστικά 1-0 και έλεγα οι παραδόσεις είναι για να μένουν. Το θυμάστε κύριε...
0: Το θυμάμαι. Βέβαια, είναι για να μένουν, αλλά είναι και για να σπάνε.
2: Έτσι, αλλά σας είπα και το σκορ. Δεν έγινε όπως το σκορ το μεγάλο που είπαμε, ούτε του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ήξερα τις δυνατότητες της ομάδας. Λοιπόν, πήρα με την... άκουσα τον κύριο Γιώργο να, για τις δηλώσεις του Νίκολης. Εγώ, αν θέλετε να σας πω κάτι...
0: Βεβαίως.
2: Κατάλαβα.
0: Και λοιπόν, να απαντήσουμε έμεσα και στον αγαπητό μας τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Ναι, βεβαίως.
2: Ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα, επειδή άκουγα και το Γερασίμου το βράδυ, αλλά έβλεπα και το τηλεόραση του Μέγα. Λοιπόν, μετά πριν τον αγώνα δηλαδή, στο pre-game του Μέγα, στα social media, γιατί πλέον τώρα οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, ασχολούνται και τα social media.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε βάλει ένα post ενός παίχτη της Ακτάρ σαν πρωταγωνιστή, ενώ το Μέγα του έδειξε τον κύριο Νίκολης το βράδυ ότι η αφίσα παραδείγματος χάρη ήταν με τον Γιώδης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, ενώ ένας προπονητής άμα θέλει να είναι σοβαρός δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα, και με το τέλος του αγώνα, χωρίς να ρωτηθεί πραγματικά, σαν να του είχε ξεφύγει ο έλεγχος, η ισορροπία του μυαλού, είπα αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Α, το σχολίασε, κατάλαβα Γιάννη.
2: Το κανάλι που θα έπαιζε τον αγώνα, ποιον είχε πρωταγωνιστεί στην αφίσα. Δηλαδή αυτά μιλάμε για πράγματα που αν παρουσιαστήκα στον κύριο Νίκολης με μία ήττα μετά από καιρό, δηλαδή όταν παίξει με τη Σίτη και μαζέψει ένα τάλιρο, τι θα βγαίνει να πει, θα βγάζει οπλοβολιβόλο και θα πυροβολέα τους παντές.
0: Όχι, από έναν επαγγελματία χρειαζόμαστε, θέλουμε, απαιτούμε ψυχραιμία, γιατί έτσι δίνει και έναυσμα σε εμάς κάποιους ανεγκέφαλους να κάνουμε χειρότερα.
2: Αυτό θέλω να
0: έγινε
2: με την προϋπόθεση, αυτό έγινε, και αν θέλει να το διασταυρώσετε και με κάποιους άλλους συναδέλφους ή ακροατές εδώ πέρα. Όσο για τον αγώνα, θα πω ότι στο γκολ που τρώει ο Μπρινιόλι, ο ποδοσφαιριστής το ήθελε, γιατί τον είχε δει, είχε κάνει το βηματάκι και σούταρε με το εξωτερικό, αν το είδατε. Δεν πήγε να κάνει τη σέντρα, τον είδε που είχε βγει. Καταλάβατε,
0: ακριβώς. Σημάδεψε την εσωτερική του γωνία.
2: Έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Για το πέναλτι, είναι πέναλτι που λέμε και 2 χρόνια φυλακή. Γιατί παλιά τι λέγαμε, όταν ήταν καλός ποδοσφαιριστής ο άλλος, τον έστειλε για χόρτα. Λοιπόν, ένα πάτημα της μπάλας, έστειλε το ρέλβας για χόρτα και τον πήρε παραμάζωμα μαζί του. Και είναι ορισμός του πέναλτι, νομίζω, έτσι.
0: Έτσι, αυτή είναι και η δική μου γνώμη, αλλά η δική μου γνώμη δεν μετράει, γιατί δεν είμαι καν
2: θετικός. Η ποδοσφαιρική και η κοινή λογική είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Τώρα είπαμε για την ΑΕΚ ότι είναι δύσκολα τα αστέρια, μπορεί να στην Ελλάδα να μεσουρανεί, αλλά θα δει και δύσκολες βραδιές.
0: Το είχαμε πει αυτό Γιάννη και στην αρχή όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και κάναμε κάποια σχόλια πώς βλέπουμε τις ομάδες και κυρίως τις 4-5 πρώτες κτλ. Για την ΑΕΚ είχαμε επισημάνει το εξής, ότι ναι βεβαίως εμφανίζει μια σφριγιλότητα σαν ομάδα, έτσι, όμως θεωρούσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να διεκπαιρεώσει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τις ελληνικές στον καλύτερο δυνατό βαθμό.
2: Μα είναι μια διοργάνωση που σου τρώει πολύ ενέργεια. Ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου έδωσε τόσο πολύ για να περάσει στην επόμενη φάση από το Τζαμπλίν και έχασε όλη την ενέργειά του για το πρωτάθλημα. Το θυμάστε αυτό που
0: Βεβαίως. Λοιπόν,
2: και, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς Γιάννη. Και εμείς Γιάννη.
2: Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
0: Και εσύ.
2: Εγώ είμαι εδώ, σας ακούω.
0: Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Γιατί.

0: Έχουμε γραμμή.
1: Μετά.
0: Ωραία, έχουμε γραμμή. Θα βγάλουμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μονόλεπτο περίπου θα είναι. Έτσι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Έχουμε γραμμή στον αέρα.
8: Εγώ είμαι και...
0: Ναι, εσείς είστε.
8: Τι κάνετε, γεια σας κύριε Καλωσίνη και συμπαρέα σου και στον κύριο Πιναρά. Όλα καλά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
8: Τι γίνεται.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε.
8: Είμαι με το ταξί ο Σάγκης.
0: Α, είστε στο δρόμο δηλαδή.
8: Όχι, αραχτός. Γιατί τώρα τα πρόστιμα είναι δυνατά.
0: Αυτό θα σας έλεγα ακριβώς.
8: Ναι, εντάξει. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε αράκι στον Πειραιά.
0: Εντάξει.
8: Τι κάνετε, ο Θέμης.
0: Ο Θέμης είναι στη Μασσαλία αυτή τη στιγμή, διότι το βράδυ θα τον απολαύσουμε στην μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη.
8: Πρέπει να μας ακούει τώρα λογικά.
0: Μας ακούει οπωσδήποτε. Μας ακούει και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγενικοί απέναντί του, μην πούμε κάτι που τον στενοχωρήσουμε.
8: Πάντα, δεν στενοχωριέται μαζί μου, δεν στενοχωριέται, γιατί ξέρω ότι εγώ φίλω το Χάρη. Το Χάρη, το ξέρετε το Χάρη.
0: Ποιος είναι ο Χάρης?
8: Ένας ακροατής, εντάξει.
0: Α, ακροατής μας, μάλιστα.
8: Είναι καλό παιδί, όλα πολύ καλό παιδί. Έχω μάθει, είναι και έμπορας και αυτά. Είναι κακό που είναι, έχει ένα κακό που είναι Ολυμπιακός. Αλλά μπορεί να αλλάξει.
0: Δεν πειράζει, κανείς δεν είναι τέλειος, ρε Σάκη. Κανείς δεν είμαστε τέλειοι, δεν είναι.
8: Είναι Ολυμπιακός εκεί.
0: Εντάξει.
8: Δεν μου λέτε, επειδή έχετε καμιά ζήτηση περί παράγκης, έχετε ασχοληθεί περί παράγκα. Δηλαδή όλες οι ομάδες πιστεύετε ότι είχαν και έβγαινε από τη Δελσία.
0: Παράγκα, εγώ πρώτο είχα ακούσει αυτή τη λέξη όταν μικρός πήγαινα με μία δραχμή και έβλεπα καραγκιόζη στη γειτονιά μου. Και θυμάμαι έλεγε η παράγκα του καραγκιόζη. Αν είναι αυτή την παράγκα την ξέρω πολλά χρόνια την έχω ακούσει. Αλλά δεν ήταν και κάτι που να... Ναι. Ξέρω εγώ, να έχει ενδιαφέρον τώρα, έμπαζε λέει από παντού. Δεν ήταν. Γιατί απέναντι ήταν το σεράι του Πασά. Όλοι θέλαμε να μπούμε στο σεράι του Πασά.
8: Ναι, σωστό.
0: Όπου ήταν πολυτέλειες και τα λοιπά. Απέναντι στην παράγκα, πείνα, δυστυχία και τέτοια.
8: Επειδή ξέραμε εμείς ότι ας πούμε, ο Βαρλογιάννης είχε αρπαιδούν την διαιτησία, λέγανε λογικό, είναι όπως έχουν όλους οι μεγάλες μας. Και μετά την παράγκα τη μάθαμε. Γράφαν και τόσο για την Ελλήνες, αυτό που διαβάζαν. Βέβαια η παράγκα του κόκαλι, όμως δεν ακούσει, γι' αυτό θέλω να πω. Έρχε τότε, ξέρατε, έχετε ασχοληθεί. Όχι, ε.
0: Δεν είχα ασχοληθεί με τέτοιου είδους παράγκες. Και Σάκη, θα να σου πω κάτι. Φυσικά ξέρω τι θέλεις να πεις, αλλά δεν θέλω να μπω εγώ σε αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Να σου πω όμως κάτι.
8: Σταματάω.
0: Να σου πω ένα γενικό κανόνα. Όταν κάποιος είναι δυνατός, είτε ναι. είναι πρόεδρος ομάδος, είτε πρόεδρος ναι. εταιρείας, είτε ναι. πολιτικός, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή ναι. έχει δύναμη στα χέρια του. Όλοι τρέχουν και υποβάλλουν τα σεβάσματά τους.
8: Κύριε Καραμπεσίνη, γιατί εχθές την εκπομπή την παρακολουθώ κάθε μέρα και ανελιπώς, γιατί είμαι και με τη δουλειά μου και αυτά, ειδικά εσάς και, και την πιο μετά και τον κύριο Μπουναρά και όλους, όποιος βγαίνει. Είχε χτες ένας κύριος ο οποίος μας έλεγε ότι έχουμε κλέψει με τα γαρίφαλα, θυμήθηκε. Και απαντώ και σε αυτούς. Εάν αυτοί σταματήσουν και δεν λέμε και για μας, δεν λέμε και εμείς για αυτούς, απλά πράγματα. Δηλαδή έλεγε ότι η πιο βρώμικη ομάδα, η πιο βρώμικη είναι ο Παναθηναϊκός. Το λέει τώρα ποιο ρε παιδί, να το πει δηλαδή τώρα, όχι καταλάβει, αυτό το λέω. Δηλαδή εγώ γενικά, τώρα μια ζήτητα, μην ανάβουμε τα αίματα, αλλά πρέπει και άλλο να προσέχει τι λέει.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, λέει, στην πρόκει, αρχή...
8: Δηλαδή, σαν να πει τώρα ο Πάσαρ που είναι τώρα στη Ρουμανία, το ξέρω, έχει ασχοληθεί λέει, με την εκκλησία και ζητάει χάριτος. Μα ζητάει χάριτος τώρα, οι οποίοι είχαν κάνει τα έσχη, είναι δυνατόν. Και μας κατηγορούν εμάς.
0: Μα, αγαπητέ κύριε Σάκη, η μετάνοια είναι θεάρεστη πράξη. Την προβλέπει η θρησκεία μας. Αν είμαστε χριστιανοί, εγώ είμαι. Η μετάνοια είναι θεάρεστη πράξη. Δεν είναι πολύ και λίγο, ή είναι κανείς ή δεν είναι. Δεν υπάρχει πολύ και λίγο.
8: Κάποιος που λέει για κάποιον πρέπει ο άλλος να έρθει και να του απαντήσει. Όταν δεν απαντήσεις, σημαίνει ότι τα δέχεσαι. Άρα άμα δεν μπει κάποιος κύριος για μάγες Παναθηναϊκός...
0: Σάκη, στην αρχή της κουβέντας στις 3 η ώρα ξεκίνησα ως εξής. Δεν θέλω να παριστάνω το δάσκαλο. Ο λόγος είναι ελεύθερος, αλλά μία από τις ιδιότητες... Ναι, Σάκη μου, το λέω, ακούνε κι άλλοι, όμως δεν είμαστε εσύ και εγώ στο καφενείο. Ότι ο λόγος είναι ελεύθερος, βεβαιότατα, έχει όμως κάποιες ιδιότητες. Μία από τις ιδιότητες του λόγου, είτε είναι προφορικός όπως τώρα εμείς, είτε είναι και γραπτός, είναι η ευπρέπεια. Η ευπρέπεια, δηλαδή όταν δεν προσβάλλουμε, δεν μειώνουμε και δεν παραβιάζουμε την κοινωνική ευγένεια και δεν μειώνουμε τον συνομιλητή μας.
8: Εγώ δεν έχω φύγει για κανέναν. Το χάρη που λέει κάνουμε πλάκα. Το χάρη είναι άλλη περίπτωση.
0: Μην προσωποποιείτε τέτοιου είδους αντιθέσεις. Καθένας σας πει την άποψή του με ευπρέπεια. Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε για ό,τι λέμε, όλοι κρινόμαστε.
8: Όλοι για τον κύριο που βγήκε από το ΕΓΑΛΟ και μας έλεγε τα λουλούδια για το ΣΕΚΟΥΝΤΑ και αυτά και διαβάζουμε και εμείς.
0: Έπρεπε να του πείτε και εσείς τα λουλούδια στην κυρία από μένα που έλεγε και ο Λευτέρης.
8: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι βλέπετε σήμερα τα παιχνίδια?
0: Εγώ βλέπω αυτά που θέλω. Θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός απόψε. Αυτό θέλω, αυτό βλέπω, αυτό θέλω, αυτό γουστάρω.
8: Το πρώτο βλέπω λιγάκι δύσκολο, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Αλλά το πρώτο βλέπω δύσκολο.
0: Γιατί να μην κερδίσει και ο Ολυμπιακός?
8: Γιατί δεν έχει το Ολυμπιακός, είναι τελειωμένη ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
8: Προτάζει να το πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος άνετα. Άνετα, με 5-6 βαθμούς.
0: Ο Ολυμπιακός τον είδα προχθές όμως στο ντέρμπι, μια χαρά τα πήγε.
8: Εντάξει, πάλι τρίτος είναι. Δεν είναι τίποτα, τρίτος είναι. Δεν τελείωσε τίποτα, έχουμε συνέχεια. Έχουμε και στάδιο.
0: Δεν θέλεις να νικήσει ο Ολυμπιακός απόψε δηλαδή?
8: Κοίταξε,
0: ή δεν το βλέπεις? Δεν θέλεις ή δεν το βλέπεις?
8: Όχι, δεν το βλέπω.
0: Δεν το βλέπεις. Θέλεις όμως.
8: Άσο στο στοίχημα, άσο. Να πάρουμε κανένα φράγκο, κύριε.
0: Θέλεις όμως να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πες το, δεν πειράζει. Δεν χρεώνεσαι, αδερφέ.
8: Εννοείται.
0: Εντάξει, έτσι, μπράβο, Σάκη. Εντάξει. Καλές διαδρομές να έχεις. Καλές διαδρομές.
8: Συγγνώμη άμα είπα τίποτα.
0: Καλές διαδρομές. Δεν είπες τίποτα επιλείψιμο. Να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά, γεια.

0: Έχουμε γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι ο νεόφυτος από Μενίδη. Καλησπέρα. Να πω και καλησπέρα και στον κύριο, ξέχασα.
2: Είναι ο Πάνος ο Πουρναράς, ο πολιτικός συντάκτης, τον ακούτε 10 με 12 ναι. κάθε πρωί.
1: Καλησπέρα και στον κύριο Πάνο Πουρναρά. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους της ΔΕΔΕΤ Ελλάδα Σπορ και σε όλους τους ακροατές ακροάτριες.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
2: Σε ευχαριστούμε νεόφυτε, είσαι ευγενέστατος. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν κύριε Γιώργο, και εσείς μια χαρά τα καταφέρνετε. Από τον καιρό που βγαίνετε η εκπομπή προχωράει και έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Και εσείς από ευγένεια πιστεύω είσαστε μοναδικός με τόση ευγένεια και μόρφωση που έχετε, φαίνεται ότι έχετε μόρφωση. Εγώ είμαι του Δημοτικού, μπορεί τα ελληνικά να μην τα λέω και τέλεια, αλλά τα λέω έτσι πως νιώθω.
2: Νεόφυτε, θα μου επιτρέπεις 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Είτε είναι κάποιος του Δημοτικού, είτε είναι διδάκτορας στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, μπορεί να είναι μορφωμένος. Ναι. Άλλο ο μορφωμένος και άλλο ο γραμματιζούμενος. Μπορεί εσύ που είσαι του Δημοτικού και εγώ από Πανεπιστήμιο να ξέρω περισσότερα γράμματα. Δεν σημαίνει όμως σίγουρα ότι είμαι και μορφωμένος. Μορφωμένος είναι εκείνος που έχει πάρει μορφή ανθρώπινη. Αυτό που εννοούμε ανθρωπιά. Έτσι λοιπόν μορφωμένοι μπορεί να είναι... Μορφωμένους έχουμε συναντήσει αγράμματους ανθρώπους που βάζουν την υπογραφή τους με σταυρό, αλλά έχουν ανθρωπιά, αποπνέουν καλοσύνη και ζεστασιά, και έχουμε δει γραμματιζούμενους να είναι τέρατα. Άλλο λοιπόν ο γραμματιζούμενος, άλλο ο μορφωμένος. Εσύ είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος, έτσι όπως ακούω να μιλάς.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, να πω και εγώ κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Εκτός αθλητικά. Εγώ πιστεύω, κύριε Γιώργο, ότι ο άνθρωπος στη ζωή του τα κερδίζει όλα με καλή συμπεριφορά και καλούς τρόπους, και όχι με τσαπουκάδες και κακούς τρόπους.
2: Λέγανε οι παλιότεροι μια παροιμία, νεόφυτε, όσες μύγες πιάνεις με μια σταγόνα μέλι, δεν τις πιάνεις με μια στέρνα ξύδι.
1: Οι παροιμίες όλες είναι σωστές και είναι φιλοσοφημένες και είναι όλες βγαλμένες.
2: Από τη σοφία τη λαϊκή, από τη λαϊκή σοφία. Αυτός λοιπόν ο λαός που υπέγραφε με σταυρό, βλέπεις πόσο μορφωμένος είναι, ήτανε.
1: Ναι. Να πω τώρα και για τα αθλητικά.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ ήθελα η ΑΕΚ να κερδίσει, παρόλο που είμαι παοξής. Ήθελα οι ελληνικές ομάδες όλες να κερδίσουν.
2: Βεβαίως.
1: Και εύχομαι καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό σήμερα και στον Όφη όποτε θα παίξει. Μην ξεχνάμε ότι και ο Όφη είναι ελληνική ομάδα.
2: Βεβαίως, και είναι μία από τις εκπλήξεις για μένα τις φετινές.
1: Και τα έχει καταφέρει καταπληκτικά σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Και προσωπικά τον συμπαθώ λίγο παραπάνω από τους άλλους, διότι έχει πάρα πολλά Ελληνόπουλα.
1: Λοιπόν, να πω τώρα για τις ομάδες μας στην Ευρώπη, κύριε Γιώργο.

0: δύσκολα παίρνουμε αποτελέσματα που θέλουμε. Yes. Ειδικά το Champions League που είναι πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση και εκεί πέρα δεν υπάρχει φτωχιά και πλησιωμά, αλλά και όλοι οι πρόεδροι είναι οικονομικά πάρα πολύ δυνατοί.
1: Είναι το κλαμπ των ισχυρών, είναι έτσι yes. ακριβώς.
0: Και εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ δύσκολα και μακάρι να τα καταφέρουν οι ελληνικές ομάδες να ξεκολλήσουμε από τη 12η θέση. Είναι πολύ δύσκολα δηλαδή να πάμε για τη 10η. Γιατί και άλλες οι ομάδες που τις κυνηγάμε προχωράνε και έχουν και νομίζω 3-4 ομάδες. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, να προλάβω να μιλήσω και κανένα άλλο.
1: Σε ευχαριστούμε κυρία. Πάρα πολύ νεόφιτε.
0: Και τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία και σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά νεόφιτε. Γεια καλά.

0: Είδες πάνω πόσο ευχάριστη γίνεται η συνομιλία όταν οι άνθρωποι είναι ευγενείς.
1: Ναι, πάντα. Βασικός κανόνας.
0: Αυτό που λέμε. Ναι, δεν λέμε κάτι, κάτι περίεργο, κάτι ρηξικέλευθο, κάτι. Απλώς μια ευγένεια. Να σεβόμαστε τον συνομιλητή μας. Ναι. Δεν χρειάζονται αντιπαραθέσεις. Είπε κάποιος ότι το ποδόσφαιρο στο κάτω-κάτω της γραφής είναι από τα πιο, το πιο ενδιαφέρον από τα πιο αδιάφορα πράγματα στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άλλα πολύ πιο σοβαρά στη ζωή
1: ναι,
0: μας.
1: Και ο αθλητικό, ναι, και ο αθλητισμός είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα από τα, από τα δευτερεύοντα.
0: Από τα δευτερεύοντα, αυτό. Μετά από όλα τα άλλα. Ακριβώς, έτσι είναι. Μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Εγώ γι' αυτό ακούω τη δική σας εκπομπή που ασχολείστε κάθε μέρα με κοινωνικά θέματα, με θέματα που αφορούν στον κάθε εργαζόμενο, στους υπαλλήλους, στους επιχειρηματίες. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα, οι τιμές των καυσίμων, η ενέργεια, η κρίση, ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα, αυτά μας απασχολούν. Δευτερευόντως, αν θέλεις λίγο για να ξεφεύγουμε από αυτά, έχουμε και τον αθλητισμό. Ναι. Το βράδυ για μερικές ώρες μπροστά στους δέκτες των τηλεοράσεων θα ξεχαστούμε, θα χειροκροτήσουμε τις ομάδες μας, θα χαρούμε ή θα στενοχωρηθούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έρθει και μέχρι εκεί.
1: Και όχι η πολιτική. Είναι άλλο η πολιτική και άλλο το κοινωνικό ζήτημα.
0: Ασφαλώς η πολιτική με όμικρον γιώτα,
1: ναι,
0: οι φορείς δηλαδή της πολιτικής τους έχουμε δώσει σύμφωνα με το σύστημα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας
1: τη διαχείριση,
0: το δικαίωμα υπογραφής,
1: ναι.
0: Έχουν το δικαίωμα υπογραφής, τους το έχουμε δώσει εμείς, τους το έχουμε χωρίσει, άρα αυτοί μπορούν να υπογράψουν αντί ημών. Παλιότερα, πολύ παλιότερα, πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια, η διαδικασία η πολιτική γινόταν, εδώ μιλάμε για την Αθήνα, στην Πνίκα, ναι. Εκεί ανέβαιναν, μίλαγαν, και εκεί μάλιστα ακούστηκε πάνω, όπως είπαμε τις προάλλες, κάτι μοναδικό παγκοσμίως. Ακούστηκε η φράση, σκέψου, 2.500 χρόνια πριν μιλάμε,
1: ναι,
0: «Τις αγορεύειν βούλεται, ποιος θέλει να μιλήσει».
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο λόγος ήταν ελεύθερος. Καθένας, κάθε Αθηναίος πολίτης είχε τη δυνατότητα να πάρει το λόγο στην εκκλησία του Δήμου. Εκκλησία του Δήμου σημαίνει ακριβώς κατά λέξη συγκέντρωση του λαού. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, καθένας είχε το δικαίωμα να μιλήσει, να πάρει το λόγο και στο τέλος να ψηφίσει. Ψήφιζαν για τους ποιοι θα είναι οι άρχοντες και οι στρατηγοί, κάθε χρόνο τους άλλαζαν. Ψήφισαν για τα οικονομικά της πόλης, για τις δαπάνες, δίκαζαν ή καταδίκαζαν συμπεριφορές και τα λοιπά. Όλα αυτά με πλειοψηφία.
1: Ήταν άμεση η δημοκρατία.
0: Ήταν η λεγόμενη τώρα, άμεση δημοκρατία.
1: Τώρα είναι έμεση.
0: Τώρα είναι, δεν μπορεί να ναι, είναι άμεση.
1: Ψηφίζουμε τον ναι, εκπρόσωπο ακριβώς, του κόσμου.
0: Γι' αυτό
1: του
0: λοιπόν
1: κόσμου.
0: Εμείς στέλνουμε τους εκπροσώπους μας με την διαδικασία την εκλογική.
1: Ναι.
0: Τους δίνουμε το δικαίωμα υπογραφής να υπογράφουν αντί ημών.
1: Ναι. Και γι' αυτό στην Πνίκα τώρα πρέπει να κλείσεις ραντεβού όμως για να μιλήσεις.
0: Ναι.
1: Ραντεβού σε εισαγωγικά, έτσι. Όλοι θέλουν μια ομιλία στην Πνίκα τώρα.
0: Βέβαια, διότι μια ομιλία στην Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα σου δίνει πολύ πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα,
1: ναι,
0: ακόμα και αν θέλεις να διεκδικήσεις την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ναι. Ακόμα και αν έχεις προσωπική ατζέντα.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.

0: Βλέπεις λοιπόν πάνω αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν εδώ πριν από 2.500 χρόνια, τι κληρονομιά και τι καταπίστευμα μας άφησαν εμάς, τους νεότερους.
1: Ναι. Το άσχημο της υπόθεσης βέβαια είναι ότι σε 1.000 χρόνια, σε 2.000 χρόνια, οι τότε άνθρωποι μπορεί να επικαλούνται πάλι αυτούς που μπορεί να θα είναι 4.000 χρόνια πριν και όχι τη σημερινή κοινωνία. Άρα τι αφήνει η σημερινή κοινωνία?
0: Αυτό θα το ξέρουμε μετά από 2.500 χρόνια.
1: Με το καλό.
0: Επειδή τώρα έχω ένα πολιτικό συντάκτη απέναντί μου, επιτρέψτε μου φίλοι ακροατές τον πειρασμό, θέλω να το ρωτήσω να μου σχολιάσει το τελευταίο θέμα που έχει προκύψει, μιας και με πήγε εντέχνος, είδατε, στην Πνίκα και στον Μάρκο Ρούμπιο και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει. Πάνω θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο σου σχετικά με τα τελευταία γεγονότα ως προς την Αμερικανίδα πρέσβη. Ναι. Ακούστε, μην ακούω αυτό το πρέσβυρα, ρε πάνω μου.
1: Είναι γυναίκα,
0: είναι αδόκιμον. Ναι. Η πρέσβυρα είναι η σύζυγος,
1: σύζυγος
0: του πρέσβη.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να είναι συμβολογράφος, να είναι οικοκυρά, ναι, οτιδήποτε. Είναι πρέσβης. Είναι η πρέσβης.
1: Σωστό.
0: Είναι διγενές και ναι, μονοκατάληκτο. Είναι η πρέσβης. Εντάξει. Έχεις κάτι να μας πεις, σε πάση περιπτώσει, για αυτή την ευηδή πρέσβη που χαρήκαμε, ούτε και ένα χρόνο δεν τη χαρήκαμε, το παρακάτι.
1: Πολύ λίγο, πολύ λίγο.
0: Ναι. 11 μήνες, ναι, 10.
1: Η αλήθεια είναι ότι έκανε όμως την παρουσία της περισσότερο αισθητή από ότι κάποιος άλλος σε ολόκληρη τη θητεία του, έτσι, στην ίδια θέση. Θα τη θυμούνται όλοι, γιατί ξέρουν και όσοι δεν ασχολούνται με την πολιτική.
0: Μου έδωσε την εντύπωση ότι υπάσχει από μια σύγχρονη ασθένεια που δεν ξέρω αν τη χαρακτηρίζω τραμπισμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν φαινόταν σε μια μικρή αντανάκλαση του Τραμπ, ας πούμε, ο οποίος και εκείνος κάπως δεν είναι έτσι.
1: Θέλει
0: λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν ήθελε να μπει για τα καλά στην κουλτούρα του Έλληνα, γιατί υπάρχει εδώ αυτό το του μπουζουκιού, της εξόδου, του lifestyle.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι παρέκλεινε πολύ από την, από το το διπλωματικό κομμάτι που έπρεπε να κάνει.
0: Το οποίο πρωτόκολλο είναι.
1: Το πρωτόκολλο.
0: Κάπως αυστηρό,
1: είναι
0: το διπλωματικό. Ναι.
1: Ξέφυγε αρκετά. Τώρα, τους λόγους για τους οποίους την απέπεμψε η Αμερικανική ηγεσία είναι αυτοί που έχουν ακουστεί, ότι είχε κάποια συμφέροντα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο.
0: Δηλαδή είχε δική της ατζέντα.
1: Είχε δική της ατζέντα.
0: Αυτά δεν συγχωρούνται, ξέρεις, στη διεθνή πολιτική, η οποία είναι σκληρή.
1: Ναι.

0: Άρα τώρα περιμένουμε να δούμε τον καινούριο ή την καινούρια που θα καθίσει στην Βασιλή της Σοφίας.
1: Ναι, έχει έρθει ήδη ο αντικαταστάτης, δεν ξέρω αν θα είναι ο μόνιμος. Ναι. Αλλά προς το παρόν είναι καινούριος.
0: Ναι, αντικαθίσταται υποχρεωτικά, ναι. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς εκπροσώπηση ή υπερδύναμη. Αλλά ναι, δεν ξέρουμε αν θα είναι εκείνος ή θα είναι κάποιος άλλος που θα επιλέξουν οι Αμερικανοί. Τώρα σε βρήκα τώρα εύκαιρο, ναι. Δεν θα σε αφήσω σε χρωρό κλαρί. Σας άκουγα και χτες και σήμερα και κάθε πρωί σας ακούω βέβαια, ναι. Σχετικά με τις τιμές του πετρελαίου, θέρμασης, καύσιμων και, καυσίμων και τα λοιπά. Είτε κινήσεως, είτε θέρμασης. Λύστε μου μια, έτσι, μια απλή εξίσωση με έναν άγνωστο έχει, δεν είναι, πρωτοβάθμια εξίσωση είναι. Πέρσι τέτοιο καιρό, ακριβώς πέρσι τέτοιο καιρό και μπορούμε να ανατρέξετε, τα ξέρετε εσείς, η τιμή του βαρελιού στην παγκόσμια αγορά,
1: του Brent,
0: ναι, ήταν 60 ευρώ, 62-63, πάντως με 60 τόσο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω σήμερα, χθες ήταν 108.
1: Ναι, κάπου εκεί κυμαίνεται.
0: Κάπου εκεί, ναι. Και σήμερα
1: πέφτει
0: κάπου
1: λίγο, ξανανεβαίνει.
0: Άρα μιλάμε για πάνω από 80% αύξηση. Όταν λοιπόν αυξάνεται, ας το πούμε, η πρώτη ύλη. Γιατί το Brent, ας πούμε, είναι η πρώτη ύλη. Που γίνονται μετά όλα τα υποπαράγωγα, πετρέλαια, βενζίνες, κυροζίνες κλπ. Είναι πολλά τα παράγωγα του πετρελαίου. Πόσο μπορεί να συγκρατηθούν τα υποπαράγωγα του πετρελαίου, σε τι βαθμό μπορούν να συγκρατηθούν?
1: Πολύ λίγο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγο όταν υπάρχει μια τέτοια αύξηση και αυτό που λένε, δηλαδή η κυβερνητική πλευρά έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι γίνεται ένας κακός χαμός με τους πολέμους και γι' αυτό το λόγο έχουν ανεβεί πάρα πολλοί τιμές και η άνοδος των τιμών δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικότερα, έτσι.
0: Είπαμε ότι η τιμή αυτή είναι τιμή παγκόσμια, είναι τόσο το Brent σήμερα αυτή την...
1: Ναι, η κατηγορία βέβαια, σε εισαγωγικά η κατηγορία, είναι ότι τι μπορεί να κάνει παραπάνω η ελληνική κυβέρνηση για να μειωθεί το κόστος, έτσι, που προφανώς είναι δυσβάστακτο, γιατί όταν βάζει τη βενζίνη
0: και
1: είναι πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Μα και με 1,5 ευρώ το πετρέλαιο θέρμασης και με 1,5 ευρώ.
1: 1,55 άνοιξε
0: σήμερα. Άκουσα κάποια γνωστή μεγάλη εταιρεία το δίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 1,49, αλλά δεν έχει σημασία, ας πούμε 1,50 εκεί χοντρικά. Είναι πανάκριβο.
1: Προφανώς.
0: Είναι πανάκριβο για τα ελληνικά νοικοκυριά που πλήττονται από χίλιες δυο πλευρές, από το σούπερ μάρκετ, από τα ενίκια, από τα πάντα, από τα φροντιστήρια των παιδιών τους, από τα πάντα, έτσι. Ναι, είναι πανάκριβο.

0: Βέβαια, όπως μου είπαν και οι φίλοι μου στο καφενείο που πίνω τον καφέ μου, υπάρχουν λύσεις πολλές. Γιατί ακούω πάρα πολλούς φίλους που λένε κάνε με εμένα πρωθυπουργό 24 ώρες και σταλίνω εγώ όλα τα προβλήματα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: όπως
0: πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολο το να το λύσεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και πάντα η αντιπολίτευση ήθιστε να έχει όλες τις λύσεις.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Και τις λεγόμενες κυβιστήσεις όμως τις έχουμε δει πολλές φορές. Όταν γίνονται οι ίδιοι άνθρωποι κυβέρνηση, κάνουν τα αντίθετα από αυτά που έλεγαν.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει και αυτό που λέμε ο λόγος εκτός από την ευπρέπεια που είπαμε πρέπει να έχει και μια μετρικότητα, δηλαδή να μετράμε αυτά που λέμε. Να μετράμε αυτά που λέμε.
1: Τώρα τι σου λένε, λένε από την αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φορός κατανάλωσης. Να μειωθεί ο ΦΠΑ. Τι απαντάει η κυβέρνηση, απαντάει ότι υπάρχουν κάποιοι δημοσιονομικοί όροι από την Ευρώπη που δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας ό,τι θέλουμε.
0: Ή μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας όπως θέλουμε, αλλά θα ανοίξει ένα χάσμα οικονομικό και δεν θα μπορεί να καλυφθεί πάνω.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να επινοήσουμε νέες φορολογίες. Αυτό είναι. Πιάσαμε την πολυλογία πάνω και αγνοούμε τους ακροατές που είναι στη γραμμή. Ναι, σας ακούμε.
2: Γεια σας, αγαπητέ μου φίλε.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Αντωνιάδης Γιώργος λέγομαι, είμαι από το Γαλλία.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να μου απαντήσετε, μια και είστε γενικός άνθρωπος και μιλάτε σωστά. Το έχω διαπιστώσει ότι μιλάτε σωστά. Ακούω συνέχεια που λέτε για την ακρίβεια, για αυτά, για όλα. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως κάτι, θα μου μιλήσετε με ειλικρίνεια.
0: Ναι, εννοείται με ειλικρίνεια. Αν γνωρίζω θα απαντήσω. Αν γνωρίζω θα απαντήσω. Αν δεν γνωρίζω θα πω δεν γνωρίζω.
2: Γνωρίζετε αγαπητέ μου και παραγνωρίζετε.
0: Είμαι από τους Έλληνες που δεν λέω ότι γνωρίζω τα πάντα. Από τους λίγους βέβαια, αλλά το χαίρομαι.
2: Αφήστε το, αυτό είναι γνωστό.
0: Ωραία, ωραία.
2: Είναι γνωστό. Κανείς δεν γνωρίζει τα πάντα. Λοιπόν, έχετε περάσει από πρακτορία προπόσχηματος και τέτοια. Έχετε περάσει.
0: Δεν περνάω.
2: Αυτά τα μαγαζιά, αυτά τα μαγαζιά.
0: Τα γνωρίζω και. Τα γνωρίζω.
2: Έχετε μπει μέσα να δείτε τι παίζει ένα συνταξιούχο.
0: Δεν έτυχε να έχω μπει μέσα, αλλά θα ακούσω εσά.
2: Τα έχετε δει. Θέλω να μου μιλήσετε με τη χέρια, όχι λόγια που εντάξει το κλείσαμε το τηλέφωνο και τελείωσε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν αναφέρετε συνέχεια για αυτόν τον τρόπο, δεν αναφέρετε. Μα πείτε ότι εδώ και εκείνη η γειτονέ μου μοιάζεται στο καφενείο, ναι, που πηγαίνει στο καφενείο το πρωί.
0: Ναι.
2: Εκεί όλοι οι περισσότεροι μαζί το γάρουνε,
0: ναι,
2: στο καφενείο που πηγαίνει.
0: Ναι.
2: Αγαπητέ μου, και μιλώ στον ελληνικό βέβαια, αλλά σε σέβομαι απεριόριστα.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό και βεβαίως ανήμπονο. Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί όμως, γιατί σε λίγο θα βάλετε και εσείς και όλα τα υπόλοιπα ραδιοφωνικά δίκαια. Θα πάτε διαφημίσεις του τζόγου.
0: Λοιπόν,
2: επειδή είσαι ειλικρινής άνθρωπος, εμένα μπορεί να με κοροϊδέψει αυτή η ιστορία ότι υπάρχει ακρίβεια τη στιγμή που πάει και παίζει 10 και 15 και 20 εδώ. Έλα εδώ στο εργαλό, σε παρακαλώ.
0: Αγαπητέ Γιώργο.
2: Πάω στα πρακτορία.
0: Αγαπητέ.
2: Να δεις τι παίζουν, ναι, και πώς θα παίζουν.
0: Μου έχεις κάνει ερώτηση, δεν θέλεις απάντηση όμως.
2: Και βιοπάρεσε.
0: Να απαντήσω κι εγώ, γιατί πράγματι έκανες πολύ ωραία ερώτηση, μου αρέσει η ερώτησή σου, είναι πάρα πολύ κέρια. Αγαπητέ Γιώργο, στο πρώτο έτος των οικονομικών σχολών στα πανεπιστήμια μαθαίνουμε ότι ο τζόγος ανεβαίνει ανάλογα με την οικονομική κρίση. Όσο μεγαλύτερη είναι ανάλογος της κρίσης, όσο μεγαλώνει η οικονομική κρίση ανεβαίνει και ο τζόγος στις κοινωνίες. Είναι, λοιπόν, είναι η έσχατη ελπίδα των περισσότερων, μπας και ρεφάρουνε. Αυτά έμαθα εγώ στο πρώτο έτος, τα αρχαία χρόνια που σπούδαζα στο πανεπιστήμιο.
2: Λοιπόν, όμως θα σου αποκαλύψω και την ηλικία μου. Είμαι το 46, 25 Νοεμβρίου το 46 γεννηθή. Είμαι ακριβώς 80. Είμαι από το 52 στο νομό Αττική.
0: Να ζήσεις με υγεία άλλα τόσα, Γιώργο. Με υγεία άλλα τόσα σου εύχομαι.
2: Άλλα τόσα όχι, διότι έχουμε τα προβλήματά μας. Όπως έχει κάθε ηλικιωμένος. Αλλά όμως εγώ δεν μπορώ να το πάω αυτό. Γιατί δεν είναι τωρινό. Είναι δεκαετίες ιστορία αυτή. Γιατί κύριε αγαπητέ μου φίλε κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε μέρα όλες οι ψαροταβέρνες είναι γεμάτες. Γιατί αγαπητέ μου Σαββατοκύριακα χιλιάδες, 700 και 600 χιλιάδες φεύγουν από το νοματικής για να πάνε δύο μέρες. Και πάνε δύο μέρες να σας φτάσουν. Αφού όταν γυρίσουν του βγαίνει η ψυχή. Μπορείτε να μου τα εξηγήσετε αυτό. Δεν υπάρχει αγαπημένο μου φίλο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα. Η κυρία είχε στον τοίχο η γιαγιά στη Θεσσαλονίκη. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω με πολύ σεβασμό σε αυτά που λέτε.
2: Η γιαγιά είχε στον τοίχο. Η γιαγιά ήταν 80 χρονών. Κανείς δεν ήξερε ότι είχε στον τοίχο. Μόνο η γριά. Η γιαγιά. Θα σου πω και ένα περιστατικό που είχε γίνει στην περίοδο το 1961. Όταν δούλευα βοηθός στον Άλεμι το κουρίο στην Στοά. Σε σχόλιζα τους εισαγγελίες και τους αυτούς τους κόσμους και κορεμόσαν.
0: Ναι.
2: Στον Άβερι το κουρίο.
0: Ναι.
2: Στην Βίλο. Άκου. Αυτό όταν πέθανε η γιαγιά, ποιος θα το ήξερε ότι είχε στον τοίχο στις Βίλα τόσα χρήματα.
0: Ο εργολάβος που θα έκανε την κατεδάφιση του κτηρίου.
2: Ναι. Το ίδιο έγινε και στην Πυρία, όσο 1962. Ρίξατε ένα, ήμουνα εκεί γιατί ήσουν ο κυρίκος το 62. Mm. 62 ήμουνα 16 χρονών. Και δούλευα εκεί πέρα στον πάρμα μου τον Καρσιώτη που είχε το κουρίο, πυριώσαινα στο Α και ξεσχόριζα. Λοιπόν, σε ελεύθερος μόνος από το σχολείο. Λοιπόν, ρίξανε οι μπαλντόζες ένα κτίριο εκεί στην Πυριώς, πλησίον αν θυμάστε τον Αλέξανδρο, ξενοδοχείο Αλέξανδρος, πάπα, το 60 ήταν αυτό. Αλέξανδρο, λοιπόν, εκεί δίπλα.
0: Το θυμάμαι Γιώργο, αλλά δεν θέλω να πω ότι το ξέρω γιατί δεν ήταν ενέκαι.
2: Ένα διόγραφο ήταν,
0: Ναι, ήταν περιορισμένης χρήσης, ναι, το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, στην Πυριώς. Και τρέχανε οι μαστόροι, παρατήσανε τα μηχανήματα, μαζεύανε λίρες, ο κούρνος έπεσε σκοτωμό από τον τοίχο. Ήταν στον τοίχο λίρες. Όπως ήταν εκτισμένος η γιαγιά. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό.
0: Μάζεψε.
2: Ευχαριστώ πολύ το τηλέφωνο.
0: Γιώργο.
2: Το κλείνω τώρα.
0: Ναι, Γιώργο, ναι.
2: Αλλά θέλω να πω, η γιαγιά την είδατε. Λοιπόν, εμένα εκείνο που με βασανίζει περισσότερο, διότι βλέπω δικούς μου ανθρώπους εδώ στη γειτονιά μου να παίζουν και να μου λέει ρε Σωτήρη, μου λέει ρε Αντώνη, ρε Γιώργο, ρε Παύλο, να λέει στον ένα στον άλλον. Ακρίβεια ρε, πάρια. Ρε λαβέ ρε, τώρα δεν έχασες 20 ευρώ.
0: Γιώργο, ακούστηκε. Σε ακούσαμε.
2: Εγώ, γιατί δεν γνωστώ. Δεν έχασες 20 ευρώ. Αφού τα έχασες τα 20 ευρώ, τι ακρίβεια.
0: Γιώργο, είπαμε πολλά και Σόνι, ας μιλήσει κι άλλο Αιδόνη.
2: Εντάξει.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά.
2: Ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, μην ζητάς συγγνώμη.
2: Θα ήθελα να γνωρίζω, σε εκτιμώ ιδιαίτερο.
0: Είπε τη γνώμη σου με θάρρος όπως πρέπει να λέμε τη γνώμη μας.
2: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά Γιώργο. Γεια χαρά, γεια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από αύριο Παρασκευή. Οι Εύβοιες, Ποράδες και οι Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο το προηγούμενο 48ωρο. Κανονικά πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά. Ξεκινούν και τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες και επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο. Την ίδια ώρα, στο 1.55 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την τελευταία της επνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πολιτική κηδεία θα γίνει την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο. Το ΚΚΕ αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό Μπέτι Βαλάση. Έναν άνθρωπο με ξεχωριστό ήθος, καλλιέργεια, δυναμισμό και αγωνιστική στάση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και δεκάδες πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια. Το μήνυμα ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές στέλνει ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα στο αίτημα τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί. Υπογράμμισε μάλιστα ότι δεν θα επιτρέψει στη βία να εμποδίσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά γενότητα της χώρας για σήμερα, άνεμοι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Να είμαστε πάλι εδώ. Ξεκινάμε.
1: Καλώς όρισες. Ήρθε και ο Δήμος, ο οποίος απουσίαζε μέχρι αυτή τη στιγμή για δουλειές του σταθμού εκτός. Καλώς όρισες, Δήμο.
0: Έχω να πω κάτι, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σήμερα απεδείχθη πόσο και με τι ελαφρότητα οι δημόσιες υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους.
1: Σήμερα απεδείχθη.
0: Όχι, σήμερα για άλλη μια φορά.
1: Α, μάλιστα.
0: Το πιο κοντινό. Ναι,
1: αν το αποδείξαμε σήμερα, μάλλον καθυστερήσαμε.
0: Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που δεν ξέρουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που είναι σε ελεκτικούς μηχανισμούς που κάνουν τη δουλειά τους πλημελώς. Και λέω, όταν αποδεικνύεται η πλημέλεια, ο δημόσιος υπάλληλος έχει ευθύνη? Γιατί έχει ο ιδιώτης ευθύνη όταν πλημελώς κάνει τα απαραίτητα που πρέπει να κάνει προς το δημόσιο και δεν έχει ευθύνη ο δημόσιος υπάλληλος?
1: Υπάρχει μια διαφορά. Ο ιδιωτικός υπάλληλος, δημοσθένη μου, κρίνεται
0: κλέφτης
1: από το τελευταίο του λάθος. Μάλιστα. Το λάθος που θα κάνει σήμερα κρίνεται, αποκεφαλίζεται ανάλογα το βαθμό του λάθους. Ο δημόσιος υπάλληλος κρίνεται από το βίσμα που έχει.
0: Μάλιστα. Άλλη μια φορά απεδείχθη ότι τρέχουν στα δικαστήρια ανθρώπους, εγώ ήμουν μάρτης υπερασπίσεως για κάποιον, τρέχουν στα δικαστήρια ανθρώπους χωρίς να έχουν στοιχειοθετήσει το αδίκημα. Και δυστυχώς τα δικαστήρια δεν αναζητούν ευθύνη στους δημοσίους υπαλλήλους. Το δικαστήριο, όταν ένας δημόσιος υπάλληλος έρχεται και λέει ψέματα και αποδεικνύει τα ψέματά του, θα έπρεπε να ζητήσει ευθύνη.
1: Ίσως να είπες στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Όπως έβλεπες στην έδρα, τέρμα αριστερά, πάνω στην έδρα, υπάρχει και η εισαγγελική, ο φορέας της εισαγγελικής αρχής.
0: Κακός που είναι πάνω στην έδρα.
1: Ναι, άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μάλλον από τις πρωτοτυπίες ελληνικές. Αλλά ναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Είναι εκεί που είναι. Αυτός λοιπόν έχει καθήκον, ή αυτή, όποιος είναι εκεί πάνω στην έδρα, να διαπιστώσει αν πράγματι πλημελώς έγινε κάτι και να διατάξει τα περαιτέρω.
0: Του το είπα ευθέως του το είπα, με κίνδυνο να μου πει ότι στο δικαστήριο, πώς το λένε αυτό,
1: αυθαδιάζεις.
0: Αυθαδιάζεις στο δικαστήριο. Του λέω, θα έπρεπε να ελεγχθεί ο δημόσιος υπάλληλος μετά από αυτό. Δεν μπορείς να σέρνεις τους ιδιώτες στο δικαστήριο με ψεύτικα στοιχεία, όπως δεν μπορούσες και τους πολιτικούς. Δηλαδή πηγαίνει στον ιδιώτη που εξαιτίας της μαρτυρίας του τρέχει τον πολιτικό, τον πηγαίνεις και το κατηγορούμενο, δεν πηγαίνεις όμως το δημόσιο υπάλληλο που εξαιτίας του ταλαιπωρείται ένας άνθρωπος 5 και 6 και 7 και 8 χρόνια. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ γιατί είμαι αρκετά εκνευρισμένος.
1: Σιγά σιγά θα μας πεις δηλαδή ότι πρέπει να τεθεί και θέμα αξιολόγησης και αξιοκρατίας στο δημόσιο.
0: Μόνο αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Να σταματήσει να υπάρχει δημόσιο.
1: Απαγορευμένες
0: λέξεις αυτές. Ας τα δώσουμε στο ιδιωτικό τομέα.
1: Άκου τώρα, αξιολόγηση στο δημόσιο. Τι είναι αυτά που λες?
0: Ντροπή. Εν πάση περιπτώσει, έχω να πω χτες να σχολιάσουμε λίγο τον αγώνα της ΑΕΚ. Δυστυχώς η ΑΕΚ χτες ήταν πραγματικά η ΑΕΚ του εκτός έδρας. Έχασε έναν αγώνα που μετά τον γκολ χάθηκε από το γήπεδο. Και ποιος φταίει για αυτό που χάθηκε? Κατά τη δική μου άποψη φταίει ο προπονητής. Εχθές τον αγώνα τον έχασε ο προπονητής. Αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τον προπονητή όταν έχει φέρει άλλες επιτυχίες στην ομάδα της ΑΕΚ. Δυστυχώς ο προπονητής εχθές με το στήσιμο και με τις αλλαγές του δεν βοήθησε την ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν μια ευκαιρία να πάρουμε και κάποιους πόντους, βαθμούς για την Ελλάδα, να πάρει και η ΑΕΚ κάποιους βαθμούς στη βαθμολογία της, αυτή που μαζεύει την ευρωπαϊκή, αλλά χάθηκε.
1: Εγώ, Δημοσθένη, είπα στην αρχή που δεν ήσουν, ναι, από την πρώτη ώρα, είδα χθες βλέποντας αυτόν τον αγώνα, που τελικά στεναχωρηθήκαμε όλοι με το αποτέλεσμα.
0: Εγώ που δεν είμαι ΑΕΚ, στεναχωρήθηκα.
1: Μα όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι στεναχωριούνται όταν χάνουν ελληνικές ομάδες, και μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο. διαπίστωσε ένα πράγμα, ότι δεν γνώριζε ο πάγκος της ΑΕΚ τον κανονισμό. Και γίνουμε συγκεκριμένος, ναι, στο θέμα της αλλαγής ενός ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής σου λατσάριζε και τα λοιπά, και έτσι έχασε το δικαίωμα της αλλαγής και πήγε μετά από ένα-δύο
0: λεπτά. Από ένα λεπτό. Είναι καινούριος κανονισμός.
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως να τον γνωρίζουν.
0: Το ίδιο έγινε και με τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, ναι. Και ήταν μάλιστα, το πλήρωσε αυτό όμως η ΑΕΚ πολύ ακριβά χθες. Ναι. Διότι ακριβώς στο χρόνο εκείνον που ήταν 10 παίκτες μέσα και υπήρχε αυτή η αναστάτωση, έφαγε τον γκολ.
0: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι φταίει το τεχνικό team, για να μην πω συγκεκριμένα τον Νικόλης.
1: Βέβαια, χωρίς να αθώνω και τους ποδοσφαιριστές, Δήμο, και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν πλέον τους κανονισμούς. Διότι όταν λέμε οι ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου, για μένα είναι μια βιομηχανία ή μάλλον μια επιχείρηση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολλές οι επιχειρήσεις που έχουν τζίρο 3 και 5 και 10 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Να πάρουν λοιπόν συμβούλους, να τους μαθαίνουν τους κανονισμούς.
0: Ναι, γιατί και ο παίχτης του Ολυμπιακού που έχασε την αλλαγή εκεί, φταίει ο παίχτης του Ολυμπιακού. Μπορούσε να βγει από την απέναντι πλευρά, να βγει έξω. Πέρασαν τα συγκεκριμένα λεπτά που δίνει ο κανονισμός για να γίνει η αλλαγή. Οπότε λέει έχει δικαίωμα.
1: Έχασε το δικαίωμα.
0: Έχει δικαίωμα ο.
1: Χρήση του κανονισμού κάνει ο ρεφερ.
0: Ο διαιτητής λέει προχωράμε.
1: Σωστά.
0: Κάτσε ένα λεπτό έξω και προχωράμε.
1: Όλοι λοιπόν έχουν τις ευθύνες τους.
0: Λέει ο φίλος μας ο Τόλης ότι η πρέσβης των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από τη θέση της χωρίς αποδείξεις, μόνο με ενδείξεις. Στη χώρα μας αυτή που είναι υπέτη για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποδεικνύουν να φέρουν τεράστιες ευθύνες, κατά τη γνώμη σας πρέπει να πάνε φυλακή. Μόνο θρύλος. Ακούστε κάτι. Δεν έχει αποδειχθεί προς το παρόν ούτε για τα Τέμπη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν θα βγει το δικαστήριο που θα δικάσει και θα αποδείξει τις κατηγορίες, βεβαίως πρέπει να πάνε φυλακή αν η ποινή είναι για φυλακή. Η πρέσβης των ΗΠΑ απομακρύνθηκε όχι με ενδείξεις μόνο, για να απομακρυνθεί κάποιους λόγους ευτυχίας. Θα έχει ή εκείνη ή το ίδιο το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά από ότι λειτουργεί η ψωροκόστενα η δική μας.
1: Και πάντως προς ώρας δεν δικάστηκε.
0: Δεν δικάστηκε, απομακρυνθήκε. Ναι. Θα διεκδικήσει την αθωότητά της ή την επάνωδό της στα δικαστήρια. Το είπε κιόλας.
1: Αυτό που πολύ ευγενικά επισημαίνει ο φίλος ο Τόλης. Φίλε Τόλη, η μετοχή αποδεδειγμένα που γράφεις, πάρα πολύ ωραία λέξη, προκύπτει μόνον από δικαστική απόφαση. Εκεί γίνονται οι αποδείξεις. Οι αποδείξεις της ενοχής οποιουδήποτε, αυτό επιτάσσει ο νομικός μας πολιτισμός. Έτσι είναι. Και ευτυχώς που είναι έτσι δηλαδή.
0: Θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του Χρυσοχοίδη, Γιώργο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον Χρυσοχοίδη.
1: Τι δήλωσε πάλι.
0: Λέει, σε λάθος χώρα ήρθανε. Είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει δώσει σχετικές οδηγίες στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ο ίδιος ζήτησε όσοι δεν σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα με ασφάλεια και ειρήνη να απομακρυνθούν.
1: Αναφερόμενος σε ποιο θέμα.
0: Για τους φίλους της Μπόρατς που παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Κύριε Χρυσοχοίδη, αν δεν μπορείτε να ελέγξετε τους 500.000-2.000 που είναι οπαδοί που θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδος τους και νομίζετε ότι με ευχολόγια ή με παρενέσεις θα απομακρυνθούν, κάνετε κάποιο λάθος. Εκεί είσαστε για να μπορείτε να επιτελείτε το έργο αυτό που λέει περιφρούρηση.
1: Ο αξιότιμος υπουργός πρέπει να πάντοτε να θυμάται ότι δεν είναι σχολιαστής. Είναι άλλος ο ρόλος του.
0: Ναι. Δεν μπορεί να δίνει παρενέσεις. Να πει το πλάνο του, τι έχει κάνει, τι έκανε. Σαν τους Γάλλους που απαγόρευσαν στους οπαδούς του Ολυμπιακού, τους φιλάδους του Ολυμπιακού, δεν μπορούν να ελέγξουν κάποιους χουλιγκάνους. Που καταντήσαμε δηλαδή, τότε τι θέλουμε τις αστυνομίες, τι τις θέλουμε, δεν θέλουμε την αστυνομία να καταστέλει διαδηλώσεις ανθρώπων που διεκδικούν. Θέλουμε την αστυνομία να μπορεί να προλαμβάνει αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα.
1: Το πρώτο άρθρο στον κανονισμό της ελληνικής αστυνομίας, αγαπητέ Δημοσθένη, είναι το έργο της αστυνομίας είναι πρωτίστως προληπτικών και δευτερευόντως κατασταλτικών.
0: Έχεις καταλάβει εσύ κάτι τέτοιο να γίνεται στην Ελλάδα τουλάχιστον?
2: Εγώ το τι έχω καταλάβει είναι...
0: Εγώ κάθε άλλο. Εγώ θεωρώ ότι εδώ δεν γίνεται πρόληψη και γίνεται καταστολή σε όλα τα επίπεδα. Να σου πω μόνο τούτο. Πριν από το δικαστήριο στο οποίο ήμουν αμάρτυρας, δικάζεται ένας άμυρος ο οποίος το 2023, δουλεύοντας όλη τη μέρα στα κτήματά του κάπου στην περιοχή του Βόλου, στην Αργαλαστή, δεν ξέρω που είναι τα κτήματά του, μαζεύοντας ελιές, κατέληξε 11 και μισή να τελειώνει τη δουλειά του και τηλεφώνησε ο κουμπάρος του ότι γέννησε η κουμπάρα και έλα θα είμαι στο τάδε τσιπουράδικο να κεράσω ένα τσίπουρο. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος όλο χαρά, κουρασμένος βέβαια, νηστικός, με έναν καφέ και με τα τσιγάρα που συνήθως κάνουν οι άνθρωποι όταν δουλεύουν αυτοί. Πήγε λοιπόν 11.30 ώρα και κάθισε για 2 ώρες, ήπηγε 2 τσίπουρα.
1: Τώρα 2 ώρες μπορεί να ήταν και παραπάνω.
0: 2 ώρες, 11.30 έως τις 1.30.
1: Μπορεί να ήταν, λέω, παραπάνω από 2 τα τσίπουρα σε 2 ώρες.
0: Ναι, άκουτε γιατί ήταν 2 τα τσίπουρα. Ο κανονισμός ο τότε του ΚΟΚ έλεγε ότι το όριο είναι το 0,60. Ο άνθρωπος λοιπόν θεώρησε ότι είναι νυφάλιος, έχει πει 2 μόνο, να πάει στο σπίτι του επιτέλους κάποια στιγμή. Το σπίτι του, το μεταξύ, 6 τετράγωνα λέει, δίπλα από το τσιπουράδικο.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνει το αμάξι και στη γωνία όπως γυρίζει υπάρχει τον μπλόκο.
1: Μάλιστα.
0: Τον σταματάει λοιπόν τον μπλόκο και του βρίσκει σε τελική μέτρηση 0,61.
1: Είχε υπερβεί επομένως.
0: 0,01.
1: Ναι.
0: 0,01. Λέει, μα έχω πει 2 τσίπουρα. Σας ορκίζομαι, έχω πει 2 τσίπουρα. 2. Δεν έχω πει άλλα. 2 έχω πει.
1: Τώρα 2 και 0,61, εντάξει, είναι λιγάκι.
0: Ναι, το όριο είναι το 0,60. Το όριο είναι το 0,60. Σημαίνει
1: ναι, λέω, τα 2 τσίπουρα, τώρα εξαρτάται. Το δάκτυλο είναι οριζόντιο, ναι, ή κάθετο στο ποτήρι, ας πούμε. Ναι,
0: λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Το καταλαβαίνουν ναι, αυτοί ότι είναι 0,01 παραπάνω.
1: Ναι,
0: και απλώς έγραψαν τα στοιχεία του, τον άφησαν με το αυτοκίνητο και έφυγε και πήγε στο σπίτι του.
1: Α, δεν τον έγραψαν.
0: Δεν τον έγραψαν.
1: Διότι ήταν η ελάχιστη η υπέρβαση.
0: Του έρχεται λοιπόν μετά από 6 μήνες δικαστήριο, δικάζεσαι επειδή συνελήφθης με 0,61 αντί για 0,60 που ήταν το όριο.
1: Ναι. Χωρίς να του δώσουν κλίση.
0: Τίποτα, αυτό σου λέω. Γελίες καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται λοιπόν στο δικαστήριο ένας άνθρωπος 2 μέτρα, όταν στην κυριολεξία 2 μέτρα, 130 κιλά άνθρωπος, 2 μέτρα. Τώρα, αν πιω εγώ 2 τσίπουρα, εγώ θα πάω στο 1, όχι στο 0,60, αλλά ένας άνθρωπος που είναι 150 κιλά και 2 μέτρα ύψος, σαφώς, ναι, τι να του κάνουν τα 2 τσίπουρα σε σχέση με μένα. Έρχεται λοιπόν στο δικαστήριο και γέλαγε όλο το δικαστήριο και λέει η πρόεδρος: καλά ρε παιδί μου, μας απασχολείτε τα δικαστήρια 5 χρόνια για έναν άνθρωπο. Αν ήταν και πού είναι η επιβολή να τον σταματήσετε, να του πάρετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή να του δώσετε την κλίση εκεί επί τόπου. Και τον αθώνει και λέει ο άνθρωπος: ξέρετε τι ταλαιπωρία έχω τραβήξει. Πρωτόδικα, λέει, πλήρωσα για να έρθω από το Βόλο στην Αθήνα τα έξοδά μου για να καθίσω μια μέρα, να πληρώσω τους δικηγόρους μου 1.000 ευρώ. Και άλλα 1.000 ευρώ, τώρα 2.000 ευρώ.
1: Και είδες τώρα, ρε Δήμο.
0: Και λέει ο άνθρωπος.
1: Άθελά του τώρα ο άνθρωπος και άθελά της η ίδια. Τελικά είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι. Σερσέλα φαμ. Πάντως μία γυναίκα ήταν. Χωρίς να το θέλει, ναι, βέβαια, καμία ήταν που τεκνοποιείς,
0: ναι, ναι,
1: κουμπάρα, έτσι.
0: Ναι. Ναι, αλλά λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι γίνεται, πόσο πρόχειρο είναι αυτό το κράτος στημένο, πόσο, τι προχειρότητα είναι
1: δεν
0: αυτή.
1: Δεν είναι καθόλου πρόχειρο, είναι έτσι δομημένο να δουλεύουν στρατιές υπαλλήλων και να πληρώνονται, δεν είναι καθόλου πρόχειρο, είναι πολύ μελετημένα δομημένο να έχουμε στρατιές δημοσίων υπαλλήλων.
0: Τις οποίες τις πληρώνουμε για να μην κάνουν τη δουλειά τους δηλαδή, ε. Δεν λέω να κάνουν τη δουλειά τους. Αν πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν όλοι πάνε μια φορά το μήνα να πηγαίνεις και να κάθεσαι εκεί στην αίθουσα του δικαστήριου και να παρακολουθείς, θα βγαίνεις σοφότερος. Απορώ πώς αυτοί οι δικαστές κάθονται εκεί και ακούν αυτά τα πράγματα. Απορώ. Απορώ με την υπομονή τους, απορώ. Τι να πω.
1: Εντάξει, η υπομονή τους εξαντικρίζεται με πολύ καλές αποδοχές μηνιαίες. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι είναι ευχαριστημένοι στο τέλος. Και οι δικηγόροι και οι κλητοί, οι επιμελητές και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι.
0: Διάβαζα, Γιώργο, θέλω να σχολιάσουμε κάτι. Ας πάμε σε διαφήμιση, στις διαφημίσεις και εδώ και θέλω μετά να σχολιάσουμε κάτι το πώς και με ποιον τρόπο μετά την επανάσταση του 1821 οι τσιφλικάδες, αυτοί που ήταν πρωτοστάτες στην Επανάσταση, πήραν όλες τις περιουσίες τις γύρω από της Αθήνας και τις έκαναν δικές τους έναντι πινακίου φακής από τους Τούρκους. Ναι. Είναι ένα θέμα που θέλω να το συζητήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Όπως σου είπα πριν από την διακοπή μας, Γιώργο, θέλω να συζητήσουμε το θέμα της αποχώρησης των Τούρκων από την Αττική και της πώλησης των...
1: Κατάλαβα. Ωραία. Θέλεις την απάντηση?
0: Ναι, να σε ακούσω.
1: Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο περιπτώσεις, να το πούμε πιο καλά, δύο μορφές ιδιοκτησίας, της έγκυας ιδιοκτησίας, μάλιστα, δηλαδή της γης. Κάποια τμήματα στην Ελλάδα τα χαρακτηρίζουμε δωριάλωτα, δηλαδή απελευθερώθησαν δια του ξύφους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δηλαδή με πόλεμο, με την Επανάσταση. Και είμαστε στην Επανάσταση του 21. Όπως είναι ο Μοριάς, όπως είναι η Ρούμελη, όπως είναι και κάποια νησιά εδώ του Σαλονικού. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχαν ιδιοκτησίες, μακάρι οι κατέχοντες μετά την αποχώρηση των Οθωμανών. Όποιος είχε τα πιο γερά κουμπούρια, τις πιο γερές φαμίλιες κτλ., έπιανε περιοχές και τις έκανε δικές του. Υπάρχει όμως το μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής επικράτειας παραχωρήθησαν κατόπιν συνθήκης, κατόπιν συνθήκων. Και να πούμε το παράδειγμα της Αττικής, ας πούμε, στην Αττική και μετά την Επανάσταση, στη δεκαετία ακόμα του 30, κύριος και κάτοχος ήταν ο Κιουταχής.
0: Από το 27 και μετά που...
1: Ναι, ο Κιουταχής. Ναι. Λοιπόν, με συνθήκη που υπογράφτηκε, αποχώρησαν οι Οθωμανοί, και πιο σωστά να το λέμε ήταν Οθωμανοί, γιατί δεν ήταν μόνο Τούρκοι. Η Οθωμανική ήταν η σκλαβιά πάνω στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει. Με συνθήκη. Η συνθήκη λοιπόν προέβλεπε ότι οι αποχωρούντες Οθωμανοί μπορούν να μεταβιβάσουν τις έγκυες ιδιοκτησίες τους σε Έλληνες ή σε οποιοδήποτε άλλους ενδεχόμενους αγοραστές.
0: Να πουλήσουν ουσιαστικά, ναι, την περιουσία.
1: Και έτσι λοιπόν όσοι είχαν χρήματα ή προσβάσεις ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, στην εποχή εκείνη, αγόρασαν από τους Οθωμανούς που είχαν τους τίτλους, τα λεγόμενα βακούφια κτλ. Κτλ. Τις βούλες, τα σουλτανικά φυρμάνια και δεν συμμαζεύεται. Αγόρασαν λοιπόν τις εκτάσεις και τόσο εδώ στην Αθήνα, όσο και πολύ βεβαίως το είδαμε αυτό και στην Θεσσαλία επάνω, με τους που έγιναν οι άνθρωποι, φύγανε οι Οθωμανοί και εξακολουθούσαν να είναι δουλοπάρικοι στους καινούργιους.
0: Μα γι' αυτό και έγινε και μεγάλη εκεί,
1: ναι,
0: των αγροτών, η
1: μέχρι που είχαμε, ναι, την ξεσκομό του 1910 κτλ. Είναι γνωστές ιστορίες αυτές. Αυτό είναι, Δήμο, ότι πουλήθηκαν αυτές οι ιδιοκτησίες σε όσους μπορούσαν, είχαν χρήματα από τους Οθωμανούς, βάσει όμως των συνθηκών.
0: Διάβαζα ότι ο Μακρυγιάννης αγόρασε ένα τυπινακίο φακής, μια τεράστια έκταση,
1: ναι,
0: έκανε δική του από την Πειραιώς κάτω, την Πειραιώς,
1: ναι, ναι,
0: μέχρι το Σύνταγμα, και αν δεν δόριζε ένα κομμάτι από αυτή την περιουσία που δόρισε, δεν θα υπήρχε το Ζάπιο.
1: Ναι.
0: Το,
1: ναι,
0: Ζάπιο είναι από παραχώρηση, μάλλον από δωροθέτηση του,
1: ναι, εντάξει, ναι,
0: Μακρυγιάννη.
1: Νόμιμα τα είχε αγοράσει και ο Μακρυγιάννης.
0: Και ήταν γιατί είχαν κάποια περιουσιακά στοιχεία που με πολύ λίγη αξία.
1: Δήμο,
0: οι Τούρκοι,
1: να πάμε και
0: οι Τούρκοι και οι Οθωμανοί δεν είχαν τίποτα να χάσουν, δεν θα έπαιρναν τίποτα.
1: Στη μεγάλη εικόνα της εποχής εκείνης,
0: ναι,
1: για ένα λεπτό,
0: ναι,
1: μόνο. Για ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Εντάξει, και μπορούμε να πούμε ο Μακρυγιάννης και άλλα ονόματα τα οποία είναι,
0: ναι,
1: γνωστά και σήμερα ακόμα, από τότε κρατάνε ιδιοκτησίες κτλ.
0: Ναι.
1: Και, και μεταβιβάζονται στους κληρονόμους. Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα ο κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο άνθρωπος αυτός, μορφωμένος πολύ για την εποχή του, πριν έρθει στην Ελλάδα είχε φτιάξει την Ελβετία, πολιτιακά δηλαδή. Οι Ελβετοί έχουν αγάλματα για τον Καποδίστρια, και προσπάθησε ο άνθρωπος να φτιάξει κράτος που δεν υπήρχε, ήτανε από τους παλιούς καπεταναίους, είχε το ασκέρι του και έκανε ό,τι ήθελε ανάλογα με τα βόλια που είχε μαζί του. Έτσι.
0: Μα και στις περιουσίες.
1: Κάποια,
0: έτσι κάνανε,
1: λοιπόν, μάζεψε λοιπόν τους συμβούλους του ο κυβερνήτης και είπε τώρα έχουμε γίνει κράτος, για να δούμε και σαν καλός νοικοκύρης, την πρώτη κουβέντα που είπε είναι να δούμε τι έσοδα έχει αυτό το κράτος. Που, τι κράτος, ο Θεός να το κάνει κράτος. Μέχρι εδώ λίγο πιο πέρα από την Αθήνα έφτανε. Του είπανε λοιπόν, έχουμε το τελωνείο του Πειραιά, το τελωνείο της Πύλου, της Καλαμάτας, ξέρω εγώ, αυτά που είχαμε, το Αναπλιού. Λέει, ναι, το τελωνείο της Μάνης, διότι και η Μάνη είχε, ήταν λιμάνι με πολύ μεγάλη κίνηση της εποχής εκείνης. Λέει, ναι, του λένε, ότι έχει δοθεί στην οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων από τους Οθωμανούς παλιότερα, για να τα έχουν καλά οι Οθωμανοί με τους Μανιάτες, εν πάση περιπτώσει, και γιατί οι Μανιάτες ήταν και ανυπότακτοι και πολεμιστές και όλα αυτά, και βεβαίως οι Μαυρομιχαλαίοι δώσανε αίμα στον αγώνα, πολύ αίμα, έτσι, πάρα πολύ αίμα στον αγώνα, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, να λέμε πάντοτε τις αλήθειες. Και ο Πέτρος Μαυρομιχάλης ήταν ο πρωτοστάτης του αγώνα που μπήκε στην Καλαμάτα και απελευθερώθηκε η Καλαμάτα μας, η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε.
0: Ο Μαυρομιχάλης.
1: Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, που κακώς τον λένε Πετρόμπε, ή δεν κατάλαβα γιατί τον λένε Πετρόμπε. Ήταν ο Πέτρος ο Μαυρομιχάλης.
0: Μήπως τον Μπέις ήταν από τον Μπέις.
1: Ας ήταν ότι ήταν, δεν μας ενδιαφέρει. Ήταν ο Πέτρος ο Μαυρομιχάλης, ο πολέμαρχος.
0: Ναι.
1: Για την ιστορία και για αυτούς που διαβάζουν την ιστορία. Είπαν ότι αυτό είναι στην οικογένεια την ισχυρή των Μαυρομιχαλαίων. Ναι, αλλά τώρα λέει, εμείς κάναμε κράτος και πρέπει πλέον και τα έσοδα αυτά να μπουν στο κράτος. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η κουβέντα αυτή του κυβερνήτη
0: άναψε,
1: ήτανε η ληξιαρχική πράξη του θανάτου του, που δεν άργησε να γίνει μετά από 3,5 χρόνια στον Άγιο Σπυρίδωνα, ένα καταραμένο πρωινό του Σεπτέμβρη. Από τότε λοιπόν αυτή την χώρα εξακολουθούν να την κουμαντάρουν τότε οι φαμίλιες και οι φατρίες, και αργότερα άλλου είδους φατρίες, μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ο εξευρωπαϊσμός αυτή του κράτους κόπηκε βία με τη δολοφονία του Καποδίστρια, κατά τη γνώμη μου. Αυτά.
0: Μα και τα αυτά που αγόρασαν, οι τεράστιες περιουσίες στην Αττική εδώ, εξαιτίας των στρατών μπόρεσαν και τα κράτησαν. Οι στρατοί, αυτοί οι ιδιωτικοί στρατοί που είχαν οι πολέμαρχοι αυτοί του 1821.
1: Ωραία, θέλεις να σου πω και μια μικρή ιστορία.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Όταν είχαν γίνει τα ανάκτορα εκεί που είναι σήμερα η Βουλή, ήταν τα παλιά ανάκτορα εκεί, ο Όθωνας, τέλος πάντων, ξεκίνησε να γίνει η οδός Σερμού, Δημοσθένη, από το Σύνταγμα πια, για να βρει τον πρώτο δρόμο που έχει ανοίξει στην Αθήνα, που είναι η οδός Αιώνου. Ξεκίνησε λοιπόν ο κάθετος δρόμος από το Σύνταγμα προς τα κάτω για να βρει την Ερμού, την Αιώνου, η γνωστή μας σήμερα οδός Σερμού. Εκεί λοιπόν ήταν χωράφια και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Είναι μια περιοχή εκεί στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, ένα τετράγωνο εκεί, που λεγόταν παλιά Ροδακιό, επειδή είχε περιβόλια, ροδακινιές και μιλιές και τα λοιπά και τα λοιπά. Το Ροδακιό. Και μάλιστα είδα και κάποτε είχα συναντήσει εκδόσεις Ροδακιό. Μπήκα μέσα και τον συγχάρηκα, διότι πραγματικά μας ήταν μια σταγόνα ιστορίας. Το Ροδακιό λοιπόν, εκεί τα περιβόλια ανήκανε σε έναν επίσης αγωνιστή του 21,
0: πολέμαρχο του 21,
1: στον καπετάν Κριεζώτη, ο οποίος και αυτός είχε αγωνιστεί από τη Χαλκίδα.
0: Στερεά Ελλάδα.
1: Τη Χαλκίδα. Είχε αγωνιστεί πάρα πολύ ωραία. Στην Επανάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε αποσυρθεί λοιπόν ο καπετάνιος στη Χαλκίδα με το ασκέρι του κτλ. Και κάποιοι του είπανε ότι έχουν μπει εργάτες και σκάβουν. Τότε δεν υπήρχαν μπολντόζες με κασμάδες και τσάπες.
0: Να ανοίξουν τον δρόμο.
1: Και έχουν μπει στα χωράφια σου. Και έστειλε ο καπετάν Κριεζώτης φουστανελοφόρους από τη Χαλκίδα. Και στο σημείο εκείνο, Ερμού και Βουλής περίπου,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: ορίσουμε τον τόπο, Δημοσθένη μου.
0: Βουλής είναι ο πρώτος δρόμος κάθετος μετά τη Σύνταγμα.
1: Ναι, έπεσαν κορμιά. Έπεσαν, διότι επενέβη
0: η
1: έφηπη χωροφυλακή, οι φουστανελάδες από την άλλη πλευρά, με τους γράδες και τα κουμπούρια, και πέσανε κορμιά για να γίνει η οδός Ερμού.
0: Γιώργο, τι έκανε αυτό το κράτος που έγινε μετά κράτος, να μπορούν οι πολέμαρχοι αυτοί να διατηρούν στρατούς? Πώς μπορούσαν και διατηρούσαν αυτό το στρατό.
1: Κοίταξε, το ότι φτιάχνουμε κράτος δεν σημαίνει ότι υπογράψαμε μια συνθήκη, έγινε συνθήκη του Λονδίνου και δόθηκε το 1830 και πήραμε την ανεξαρτησία. Έτσι, δεν έχουμε ούτε 200 χρόνια. Ναι. Αμέσως το κράτος εκείνο δεν είχε τη δυνατότητα να επιβληθεί.
0: Δεν είχε στρατό δικό του.
1: Δεν είχε. Προσπαθούσε με χίλια δυο ζόρια και ήρθανε και οι Βαβαροί και τα κάνανε οι Μαντάρα.
0: Μαντάρα. Έχουμε τηλέφωνο, ναι. Κάποιο στο τηλέφωνο για να.
1: Ναι.
0: Ξεφύγουμε από την πολυλογία.
1: Ναι, βέβαια. Σήμερα είναι η μέρα των φιλάθλων λόγω των αγώνων και εμείς πιάνουμε την πολυλογία.
0: Έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε. Ποιον έχουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε κάποιον. Έχουμε. Μήπως δεν τον έχεις μπλοκάρει εκεί να βγει. Ωραία. Αν δεν είναι κανείς, συνεχίζουμε. Μου γράφει ο Δημήτρης το ότι έβγαινε πριν το δυστύχημα στα Τέμπη ο υπουργός και έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας και λίγους μήνες μετά σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Θέλει ειδικό δικαστήριο και καμιά δεκαριά χρόνια για να αποφασίσει και πρέπει να περιμένουμε. Αυτό είναι δικαιοσύνη.

0: νόμιμων και θα δεις ότι είναι μια λέξη από αυτές που λέμε καρκινική. Διαβάζεται και από την αρχή και από το τέλος.
1: Νόμιμων. Ωραία. Έχουμε. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ναι. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα, γιατί πιάσαμε την πολυλογία εμείς. Ακούμε. Παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε.
1: Γεια σας.
2: Λέγουμε εμείς ως τον πολυλογό Γιώργος Μεν, αλλά οι παρέες και τα λοιπά με λένε Γιούρι εδώ και χρόνια πολλά.
1: Γιούρι, οι Γιούρι λέγαμε τους Πόντιους. Γιούρας.
2: Ναι. Ναι,
1: Γιούρας Γιούρι.
2: Είναι πολύ γνωστό και στη Ρωσία και στην Πολωνία.
0: Ναι. Από τη ρωσική διάλεκτο, δεν είναι το Γιούρι. Ναι.
2: Σας άκουσα πάρα πολύ με προσοχή εδώ και από την προηγούμενη ώρα, τυχαία βέβαια. Εντάξει, το σταθμό σας τον γνωρίζω μεν, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και η δική σας και όσα έχετε αναφέρει που αφορούν και πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς είμαι και εγώ σε ηλικία, δεν απέχω από σας πολύ, μπορώ να πω ότι σας περνάω κιόλας, αλλά θίξατε θέματα πολιτικής, οικονομίας, τζόγου, ιστορίας, προσωπικής μόρφωσης ή μη, πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω τώρα ποιο να αρχίσω και ποιο να τελειώσω.
1: Ποιος σας κίνησε το πιο πολύ ενδιαφέρον?
2: Πιο πολύ ενδιαφέρον, κοιτάξτε να δείτε. Όλα επικερά, το πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό που είπατε τελευταία για τα, πώς να πούμε, για τα χωράφια και τις εκτάσεις που
1: μετά... Της Αττικής.
2: Όχι μόνο της Αττικής.
1: Ναι, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου και παντού. Και στην Πελοπόννησο δεν έγινε το ίδιο θέμα?
2: Αλλά σιγά σιγά.
0: Όχι,
1: υπήρχε
0: σε ποιο μέρος και με επανάσταση.
1: Και η Πάτρα και το όλα.
0: Ο Μοριάς.
2: Βενιζέλου και νωρίτερα βέβαια. Είχαμε αποκτήσει τα Επτάνησα το 1864.
0: Βεβαίως.
2: Τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία που εκεί είχε τεράστιες εκτάσεις που είχαν αφήσει οι Τούρκοι που απεχώρησαν.
0: Ναι Γιώργο, έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Γινότανε αυτό που είπατε κι εσείς, ένα αντίστοιχο αλαλούμ. Δηλαδή ποιος θα τα πάρει, το ελληνικό κράτος φρόντιζε μεν να, να δίνει όσο μπορούσε στους πιο πολύ απόρρους. Αλλά πάντα οι μεγάλοι εντός αγωγικών επικροτούσαν το τι είχε γίνει και το Κιλελέρ, όπως αναφέρατε την...
0: Σωστά.
2: Εκείνη τη, το 1910 νομίζω.
0: Σωστά, το 6 Μαρτίου του 1910.
2: Τώρα είδατε, ξέχασα το ένα θέμα από τα άλλο περνάμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το... για την περιοχή Συντάγματος και για το τρόπο που την αιτία της δολοφονίας Καποδίστρια, γιατί έχει μείνει στο κοινό ότι τον φάγανε εντός αγωγικών για πολιτικούς λόγους, επειδή τους έμπαινε στο ρουθούνι. Αλλά όπως είπατε, ήταν ο λόγος ο περισσότερο περιουσιακός. Ένα άλλο που αναφέρατε ήταν την προηγούμενη ώρα για το ποιόν των ανθρώπων, για τη μόρφωση ή μη. Θυμάμαι λοιπόν, εγώ σαν επαγγελματικά, επειδή ήμουνα μηχανικός, τώρα είμαι συνταξιούχος, είχα μείνει 2 χρόνια στην περιοχή, δηλαδή στη Μεσσηνία τότε, με τους σεισμούς. Και κάθε μέρα κάναμε αυτοψίες στα χωριά.
0: Το 86-87?
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και κάναμε αυτοψίες, γυρνάγαμε στα χωριά, για να δούμε τα σπίτια, να τα ελέγξουμε.
0: Σωστά.
2: Τι ζημιές είχαν και τα λοιπά. Μην σας τα πω λόγω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν τα γεροντάκια, ειδικά οι γερόντισες, που είχαν μείνει στα σπίτια τους, δηλαδή τα παιδιά είχαν φύγει στην Καλαμάτα ή στην Αθήνα, ενώ ήταν αγράμματες και αγράμματοι, τι ευγένεια εξέπεμπαν και τι σοφά λόγια λέγανε για τη ζωή.
0: Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, Γιώργο μου, δεν τους λέμε αμόρφωτους, ίσα ίσα. Αυτοί είναι μορφωμένοι. Άλλο δεν ξέρουν γράμματα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Αυτό ήθελα να τονίσω ακριβώς. Αυτό ήθελα να το λύσω, κύριε Γιώργο, και εσείς, έτσι.
0: Ναι.
2: λοιπόν, ένα

0: άλλο θέμα, ο πατέρας μου ήταν, δεν θέλω, καλύτερα με λέτε Γιούρι, δεν θέλω, γιατί οι Γιώργιδες υπάρχουν, τέλος πάντων, όπως θέλετε. Όπως θέλετε.
1: Μου θυμίζεις έναν παλιό σοβιετικό ηγέτη, τον Γιούρι Αντρόποφ.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και ο Γιούρι Γκαγκάριν, τέλος πάντων.
1: Ο Γιούρι Γκαγκάριν, βεβαίως.
0: Ο αστροναύτης, ναι, ο πρώτος, τέλος πάντων. Παραπαιτώντας συμπαθώ τη Ρωσία, ανεξαιρέτως της πολιτικής κατάστασης, από την εποχή των Τζάρων που είχαν τους τεράστιους συγγραφείς τους, τους τεράστιους
1: εντάξει.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, ξαναγυρνάμε τώρα στα δικά μας. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν γνωστός, υπήρξε γνωστός δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Δεν θέλω να πω τώρα το όνομά του δημόσια.
1: Όπως θέλεις.
0: Και ο πατέρας μου είχε τελειώσει τότε την πρώτη σχολαρχείου.
1: Μάλιστα.
0: Σχολαρχείου και δημοτικό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν τον εμπόδισε βέβαια, επειδή διάβαζε πολύ, και μου είχε πει αυτό που επίσης είπα, τα θυμάμαι ένα-ένα, το καλύτερο σχολείο για τον άνθρωπο, τουλάχιστον το έλεγε χρόνια πριν, είναι να πηγαίνει στο θέατρο, να μαθαίνει τη ζωή και στα δικαστήρια. Αυτά τα δύο,
1: σωστά,
0: αν πηγαίνεις όταν έχεις χρόνο και παρακολουθείς δίκες ή παραστάσεις θεατρικές, μαθαίνεις τη ζωή. Λοιπόν, ο πατέρας μου που επίσης ήταν, ενώ είχε, ξέρετε, εκείνη την εποχή όλοι οι δημοσιογράφοι, ήταν και λίγοι δημοσιογράφοι, είχαν τα ελευσέρα στα λεγόμενα.
1: Σωστά.
0: Που, για όλα τα θεάματα, για τις συγκοινωνίες, δεν το χρησιμοποίησε ποτέ του. Έμενε στο τρόλι, πλήρωνε το εισιτήριο. Πήγαινε σαν κινηματογράφο, πλήρωνε. Γιατί? Γιατί ντρεπότανε. Ντρεπότανε να μπει. Και έτσι σαν γι' αυτόν ήταν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Θέλω να πω αυτό το παράδειγμα, ότι η μόρφωση, καλή είναι η μόρφωση.
1: Βεβαίως είναι καλή.
0: Αλλά εξαρτάται βέβαια και από το πόσο εμείς είμαστε άνθρωποι, εντός αγωγικών.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Γιούρι.
0: Για να τελειώσω, να μην σας κουράζω άλλο, να πω κάτι τη γνώμη μου για τους πολιτικούς, τους Έλληνες. Όταν καταργηθεί το άρθρο για περίπου τους...
1: Το άρθρο 86.
0: Το άρθρο 86 για την ασυλία τους, και όταν οι βουλευτές για να μπουν στη Βουλή πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα δουλέψει 15 με 20 χρόνια στη ζωή, λίγο να μπουν γέροι, να δουλέψουν από 20 μέχρι τα 35, να έχουν δουλέψει, να ξέρουν πώς είναι η ζωή, πώς βγαίνει το μεροκάματο, πώς είναι όλα αυτά που αφορούν τη ζωή του κόσμου, τότε αυτό το θεωρώ εγώ απαραίτητο για να λειτουργήσει καλύτερα αυτό το πολιτικό μας σύστημα.
1: Άμποτες να γίνει, Γιώργο, αλλά Γιούρι, αλλά το βλέπω δύσκολο.
0: Μα δεν γίνεται. Στην Ελλάδα, από τότε που αναφέρατε, από τον Καποδίστρια, στην ουσία τότε είχαμε έναν αιώνα τους βασιλιάδες και τον άλλο αιώνα τις τρεις οικογένειες. Σ' άλλα κράτη εναλλάσσονται και αλλάζουν οι πολιτικοί και τιμωρούνται άμα κάνουν παράπτωμα. Εμείς εδώ πέρα βρέχει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιούρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιώργος Μανιέδη.
1: Ναι, Γιώργο. Τελικά οι Γιώργηδες σήμερα έχουμε την πρωτοκαθεδρία, έτσι.
3: Ναι.
1: Ωραία.
2: Από καταρχήν καλή επιτυχία στις ομάδες ελληνικές σήμερα.
1: Βεβαίως. Σε όλες τις ομάδες, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Ολυμπιακός με τη Μαρσέγ σε περιγραφή.
2: Μαρσέγ, ναι, Όφη με τη.
1: Περιγραφή του Θέμη του Παλιούρα. Όφη σε περιγραφή του Μανώλη Δασκαλάκη και ο Παναθηναϊκός σε περιγραφή του Χρήστου Παπα-Νικολάου.
2: Πριν πω στα αθλητικά, σε άλλα, όχι αθλητικό, θα ένα, δύο θέματα. Θα πω πρώτα για την Αττική, είπε ο κύριος Καραπεσίνης, κάτι, κύριε Καραπεσίνη.
1: Ναι, Γιώργο, ναι.
2: Ναι, η Αττική τότε, την είτε δίνοντας, είτε με τα βουλουκέρια που λέμε, είτε δίνοντας κάποια χρήματα, την πήρανε 5 οικογένειες.
1: Ναι.
2: Οικογένεια Νάτσι, γιατί η Νότια Αττική κάτω, Γλυφάδα και όλη την παραλία, οικογένεια Σερπιέρη, αυτοί πήρανε την Αττική, αυτοί τη μοιράσανε μάλλον. Ναι. Γιατί εκεί μοιράστηκε σε 5 οικογένειες τότε, μετά τη τουρκοκρατία.
3: Πού θα μοιραζόταν, Γιώργο μου, σε αυτούς που δεν είχαν ψωμί να φάνε τότε.
1: Και πολύ κοντά εδώ άλλο ένα μέρος που είναι των Σερπιέριδων, είναι το όρος Εγάλεο. Το όρος Εγάλεο, ψηλά εκεί προς
2: το... Χιλιάδες στρέμματα. Τώρα αυτό που αποδραθήκανε, άστο, είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Και ένας εκ των Σερπιέριδων μένει και εδώ στο Ήλιον.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Τα γκόνια, τα δισέκονα τώρα.
1: Ναι,
2: ναι.
3: Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα που πάρουν σήμερα, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
2: Θα πω... ακούτε,
1: ναι, ναι, σας ακούω εμείς.
2: Έχετε μια ακροάτρια, κυρία Αναστασία, εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Τη βραβεύσανε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
1: Μάλιστα.
2: Κυρία Αναστασία, συγχαρητήρια. Αγόρασα την εφημερίδα «Γεια σας» και κρατάω τη σελίδα. Με συγκινήσατε πάρα πολύ. Και σας βλέπω την ώρα που φυλάτε τη φανέλα του Ολυμπιακού και έχοντας δίπλα έναν από τους εμβληματικούς αρχηγούς, το Κούλι το Καρανταΐδη. Δίπλα να σας χειροκροτεί.
1: Ναι, ο Καρανταΐδης, μεγάλη μορφή στον Ολυμπιακό. Ήταν ο άνθρωπος του Προέδρου, ο άνθρωπος του Προέδρου του Κόκαλη. Ήταν αυτός που έφερε την ηρεμία στα... Την ηρεμία στα...
2: Ήταν ένας από τους
1: μεγάλους. Το λέω με την έννοια ότι έφερε την ηρεμία στα αποδυτήρια.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Έχει και σχολές στο Μανίδη ο Κούλι ο
1: Καρανταΐδη.
2: Εδώ. Θα συγκινήσατε πάρα πολύ, κύριε Αναστασία, και να ξέρετε και επόμενες γενιές των Ολυμπιακών θα κατάνε ψηλά τη σημαία. Αλλά αυτό που είδα πραγματικά συγκινήθηκα. Εδώ τη βλέπω, έχει μία, δύο σε τρεις φωτογραφίες. Τη βλέπω όλη η σελίδα, είναι τρεις φωτογραφίες. Μία είναι η οποία μόνη της μιλάει, και δύο είναι με το Κούλι το Καρανταΐδη.
3: Γιατί βραβεύτηκε η κυρία αυτή, Γιώργο?
2: Ορίστε.
3: Γιατί βραβεύτηκε, εγώ δεν το κατάλαβα. Βραβεύτηκε,
2: βραβεύτηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου του Γαβαλά.
1: Παλιά δημοσιογράφος, έτσι.
2: Ναι, είχε κάνει στο φως με τον κύριο δημοσιογράφο.
1: Και με τον κύριο Γαβαλά.
2: Είχε συνεργασία και με τον κύριο Γαβαλά.
1: Τον πατέρα.
2: Ο πατέρας, κύριε Αναστασία, ήταν φίλος με τον Νικολαίδη.
3: Συγχωρημένο. Μάλιστα.
2: Και αυτή βρέθηκε και στο φως για 25 χρόνια.
1: Διαχρονικά.
2: Αλλά είναι εμβληματική.
1: Φίλο του Καραϊσκάκη
2: 75 χρόνια.
4: Μάλιστα.
2: 75 χρόνια στο Καραϊσκάκη.
4: Βέβαια, ιστορία ολόκληρη.
2: Ιστορία. Και χάρισε. Διαβάζω εδώ το εισιτήριο του 59 στο παιχνίδι που την είχε πάει ο πατέρας της, ο σχολημένος με τη Μίλαν. Έχει κρατήσει και το... Ναι.
1: Ναι. Όπως εθνικάρα στον εθνικό...
2: ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Είναι υπάρχουν κάποιοι εμβληματικοί φιλαθλοί.
2: Α, μπράβο, γι' αυτό σου είπα. Και βρωθήκαν άτομα την οποία τη κλεβάσαν. Άτομο την οποία τη κλέβασε.
1: Μου γράφει ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι δεν ήταν δημοσιογράφος. Η ίδια έχει πει... ότι έγραφε.
2: Όχι, εγώ το είπα.
1: Διότι η κυρία Αναστασία πολλές φορές έχει πει ότι έγραφε στο φως.
2: Ναι.
1: Εντάξει, για να...
2: Ναι. Λοιπόν, και ένα άλλο θέλει, κύριε... πες εδώ. Εσάς, τον ιδιοκτήτη του σταθμού.
4: Ο Δήμος Θέλης.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει, επειδή σε έχω απέχει για κάποιους λόγους τελευταία από την ακρόαση.
1: Ποιος?
2: Έχετε κόψει κάποιον ακροατή, ο οποίος εμφανίστηκε, είπε συγγνώμη.
1: Για ποιον?
2: Για το κύριο Μπιλμπαϊκάξη.
1: Όχι, δεν τον έχω κόψει. Ποιος είπε ότι τον έχω κόψει?
2: Εσείς δεν το κόψατε, δεν είπατε με την εντολή του σταθμού κόβετε.
1: Όχι. Δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Πριν 20 μέρες, 25 μέρες.
1: Δεν είπα ποτέ. Είπα ο κύριος Μπιλμπαϊκάξη και πήρε μετά να πάρει τώρα τηλέφωνο να διευκρινίσει. Ιδεάλλως θα κοπεί. Πήρε ο κύριος. Διευκρίνησε. Διευκρίνησε και του είπα και μάλιστα ότι. Πριν από το συγγνώμη υπάρχει και το ανακαλό, υπάρχει και το... Και μάλιστα έδωσε τις εξηγήσεις του, κρίθηκαν οι εξηγήσεις του αυτές
4: επαρκείς
1: και συνέχισε.
2: Συγγνώμη δεν είπε πάντως.
1: Ορίστε.
2: Δεν
1: άκουσα.
2: Δεν είπε συγγνώμη, πώς είπα. Συγγνώμη, είπε συγγνώμη.
1: Είπαμε, σας είπα.
2: Ήταν πολύ χοντρή κουβέντα.
1: Σας είπα.
4: Καλά.
1: Το συγγνώμη υπάρχει και το ανακαλό. Υπάρχει και το δεν το είπα έδωσε τις εξηγήσεις του, εν πάση περιπτώσει.
4: Κύριε Γιώργο.
2: Άκουσα τη βγήκε, κάποιος μου το έφερε. Επειδή
1: είσαι
2: από την προφορά και κάποιου άλλου, το οποίο έχουν διώξει πολύ κόσμο, να ξέρετε, κάποιοι να ακούσουν και πάνω από έχουν διώξει.
1: Κοιτάξτε, αν συμπεριφορές και το τι λέει ένας συνακροατής διώχνει κόσμο και δεν εκτιμάει το υπόλοιπο πρόγραμμα, καλώς έφυγε. Καλώς έφυγε.
2: Όταν μιλάς απαξιωτικά, δεν χρειάζεται να βρίζεις.
1: Ναι. Άλλο λέω. Αν όμως η συμπεριφορά κάποιου συνακροατή διώχνει κάποιον άλλο, ο άλλος που φεύγει δεν άξιζε να είναι ακροατής αυτού του σταθμού.
2: Ναι, ακούστε. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο το βρίσιμο η κουβέντα, είναι και η προσβολή, η μείωση. Όταν μειώνεις και προσβάλλεις, δείχνει χαριτολογώντας, τα λέμε αστεία, ότι ναι, μωρέ, εγώ χιούμορ κάνω, αλλά μέσα από το χιούμορ περνάς μειώσεις, περνάς προσβολές, περνάς πολλές κουβέντες. Εντάξει, ο άλλος δεν χρειάζεται.
1: Ναι, υπάρχει ένα θέμα.
2: Να επιτρέπεται να βρει ο άλλος και να βγει κάθε μέρα.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Η καθημερινότητά μας είναι παράξενη. Άλλοτε μιλάμε με γρίφους. Άλλοτε μιλάμε κάνοντας πλάκα. Άλλοτε μιλάμε. Εάν κάθε στιγμή που κάτι δεν αρέσει σε κάποιον, το θεωρούμε δεδομένο ως συκοφαντικό, ως δυσφημιστικό, τότε ξαφνικά θα ακούμε εμείς και εμείς και θα λέμε εμείς και εσείς.
2: Ακούστε, η δίθεν πλάκα
1: ναι,
2: είναι μια φορά.
1: Ναι.
2: Όταν το κάνεις σχεδόν καθημερινά, καθημερινά το κάνουν 2-3 άτομα, σχεδόν καθημερινά δεν πάβει να είναι πλάκα, κύριε.
1: Ναι, επειδή όμως
2: αυτό το μαγαζί,
1: γιατί είναι μαγαζιά αυτά, επιχειρήσεις, δεν είναι ούτε κόκκινο, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινο, ούτε μπλε.
2: Εγώ δεν σας είπα ούτε για κόκκινο, ούτε για πράσινο.
1: Αυτό λέω.
2: Ότι δίθεν πλάκα, κάθε μέρα δίθεν η πλάκα, και μέσα του πλάκα περνάς, μειώνεις και προσβάλλεις και πέτε. Αυτό δεν πάβει να είναι πλάκα. Η πλάκα είναι μια φορά, ας πούμε, δύο φορές, τρεις φορές. Όταν το κάνεις σε καθημερινή βάση, πλέον πάβει να είναι πλάκα. Για μένα, τώρα για
4: ναι, τώρα, κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, θέλετε για λίγα δευτερόλεπτα, επειδή τα όρια είμαστε υποχρεωμένοι να τα θέτουμε εμείς που είμαστε πίσω από το μικρόφωνο. Αν ακούγατε από την αρχή, ξεκινήσαμε από τις 3 η ώρα σήμερα, λόγω
2: όχι,
4: της...
2: δεν άκουγα πια.
4: Ναι, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λέω, αφήστε με, κύριε Γιώργο μου, αφήστε με 30 δευτερόλεπτα, μιλάτε αρκετή ώρα, αφήστε με. Είπα, αν ακούγατε, βεβαίως, γιατί να ακούω. Επειδή αντικαθιστούμε σήμερα τον Θέμη τον Παλιούρα που είναι στη Μαρσέη, στη Γαλλία, ξεκίνησα ως εξής, ότι ο λόγος είναι ελεύθερος στους ακροατές, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να θέτουμε τα όρια. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε τον καθένα να τον ποδηγετούμε. Λοιπόν, και είπα τα εξής λίγα, ότι μία από τις ιδιότητες του λόγου, του δημόσιου λόγου, έτσι, είναι η ευπρέπεια. Έχει και άλλες ιδιότητες, μία είναι η ευπρέπεια. Είναι ευπρέπεια, τι σημαίνει? Σημαίνει έναν λόγο που δεν προσβάλλει, που δεν μειώνει, δεν παραβιάζει τους κανόνες της κοινωνικής ευγένειας. Εμείς αυτά είναι τα όρια που δίνουμε και τα τηρούμε εμείς αυτά τα όρια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος ακροατής τα παραβεί αυτά τα όρια σε βαθμό που θεωρήσουμε ότι πράγματι θίγονται αυτές οι αρχές, τον σταματάμε.
1: Ωραία, επειδή φτάσαμε στις 5 και έχουμε υπερβεί την ώρα μας. Έχουμε υπερβεί την ώρα μας.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Και έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα δούμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα για...
5: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
6: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
5: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέγη στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής του Europa League με Πουέρτα και Έσε δίδυμο στο κέντρο. Τα πλάνα του Ιμανουέλ Αλγουάθιλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινό παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιού. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία. Την ίδια ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι Κρητικοί θα αγωνιστούν χωρίς τους Σιέλ και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρις Μανίτς θα αποτελέσουν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, το Τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παρατέταρτο την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυγιού ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή της επίθεσης ο Ντέσσερς. Φανέλα βασικού διεκδικούν Γιάγκουσιτς και Τσάπρας. Περιγράφει από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών έπειτα από ένταση τηλιοσίων. Σιδερογροθιές, ρόπαλα και μια μεταλλική ράβδος βρέθηκε στην κατοχή τους. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της 5ης αγωνιστικής της 1ης κατηγορίας του Nations League, λίγες μέρες μετά τα 2 sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ραβόπουλος υπέστη διάταση στον οπίστιο Μοιραίο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπολ Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Δυσαρέσκεια και διαιτησία και απογοήτευση επικράτησε στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του Δικεφάλου και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με την City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Δεν έδωσε το παρόν στο σημερινό πρόγραμμα στη Νέα Μονεμβασιά ο Κύριλ Ντεσπότοφ. Ρίγμα με τον Τάιλερ Ντόρση στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός Γκάρντ σε σχόλιο στα social media. Με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο, Τσέγιο Ομόνια Σάλτσμπουργκ Μίλαν. Αλκμαρ, Χάπουελ, Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ, Λεβερκούζεν, Λιόν, Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν, Σεν Ζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα, Πράγας, Λίλεστρομ και το Ρεένσε, Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα, Γιουβέντους, Μπενφίκα, Σέλτικ, Μπόρνμουθ, Στούρμ, Γκράτς, Χόφενχάιμ, Μπεσίκτας, Δυναμό, Ζάγκρεπ, Άντερλεχτ, Νάι Μέγγεν, Λεύσκι, Σόφιας, Φερεντσβάρος, Βικτόρα, Πλζέν και για Αγγελόνια, Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν αναμετρήσεις Craiova Χετάφε, Τσέσκα Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκυρης Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την 6η αγωνιστική της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
10: Στη Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Επανερχόμαστε, Γιώργο, εδώ είμαστε, ναι, για τον φίλο τον Πάνφωτο. Μου λέει ο Μακαρίτης ο Τσιφόρος πέρναγε ώρες στα δικαστήρια για να γράψει το «Η Θέμης έχει κέφια και νεύρα».
4: Και όχι μόνο, πρέπει να πούμε εδώ, βέβαια, καλά κάνει και το επισημαίνει ο φίλος ακροατής, ο Μακαρίτης ο Τσιφόρος, για να γράψει το έργο «Τα παλιόπεδα τα Ατίθασα», πήρε ειδική άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Διευθυντή, εν συνεχεία τον Διευθυντή Φυλακών του Αβέροφ, τότε δεν υπήρχε ο Κορυδαλός, ήταν οι φυλακές Αβέροφ, και που είναι σήματα δικαστήρια στην Αλεξάνδρας, και έμεινε μέσα κάποιες βδομάδες, μπαινόβγαινε, για να πάρει τον τρόπο ομιλίας, σκέψης και τα λοιπά,
1: αποδώσει...
4: τον κρατουμένο να αποδώσει.
1: Είπε λοιπόν για τον άνθρωπο,
4: τους χαρακτήρες,
1: κάνεις το δυνατό και έτσι και πιάσει μια παγωνιά, τρέμεις σαν παλιόσκυλο, και από την άλλη μεριά μια μολόχα, ένα χορταράκι ασήμαντο, κάθεται όλη τη νύχτα και τρώει τους αέριδες και τα χιόνια, και το πρωί είναι φρέσκο και δεν του γίνε τίποτα.
4: Ναι, ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο έμβιο όν στον πλανήτη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις καιρικές συνθήκες, ψύχος, καύσωνα κτλ. Ναι, ναι. Χωρίς να φορέσει ρούχα,
1: έλδημα,
4: να πάρει
1: ναι,
4: πάντων κτλ.
1: Ναι, ναι. Πάμε, έχουμε ακροατή, ναι, παρακαλώ.
12: Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
12: Βασίλης από τα Μέγαρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλώς τον.
12: Κάτι μου κάνει τώρα το ακουστικό και ακούω δύο φορές τη φωνή μου.
1: Πρέπει να. Τώρα, ακούς καλύτερα.
12: Μάλλον.
1: Ωραία, πάμε.
12: Λοιπόν, τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε πάνω στην ιστορία αυτό της Αττικής που λέγατε προηγουμένως.
1: Ναι, σύντομα όμως, για να έχουμε, γιατί έχουμε φύγει από αυτό το θέμα. Πάμε.
12: Α,
4: ναι, κάνε μια ανοίξη. Ναι, εντάξει, επειδή σήμερα πρέπει να σεβαστούμε και τους φιλάθλους, γιατί οι ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο σήμερα, ευρωπαϊκούς αγώνες κτλ. Και, και ίσως πλατιάσαμε κι εμείς, αλλά βεβαίως ο λόγος είναι ελεύθερος, όπως έχουμε πει.
12: Λοιπόν, πάρα πολλά. Καταρχάς τότε δεν υπήρχαν μεγάλα κτίρια και οικοδομήματα στην Αθήνα, για παράδειγμα. Και χάρη στη Μονή Πετράκη, το λέω πολύ, πολύ σύντομα τώρα, και χάρη στη Μονή Πετράκη, σε δωρεές Μονής Πετράκη, χτίστηκαν τότε Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Καποδιστριακό, Βιβλιοθήκη. Έτσι, αυτά τα μεγάλα κτίσματα που έχουμε είναι δωρεές της Μονής Πετράκη.
4: Τα οικόπεδα.
12: Τα οικόπεδα. Πάμε παρακάτω. Παράδειγμα, ο Εθνικός Κήπος που έχουμε τώρα, έτσι, που ήταν έργο της Βασίλισσας Αμαλίας. Τότε η Ελλάδα σχεδόν όλη ήταν χώμα και βράχος. Δεν υπήρχαν τέτοια σε εκείνη την περιοχή, τίποτα.
4: Σωστά.
12: Όπως και στο Αγκίστρι. Όπου στο Αγκίστρι, λοιπόν, ένας βαβαρός σύμβουλός της το αγάπησε πάρα πολύ το μέρος και είπε αυτό θα το κάνω κατά πράσινο. Και το έκανε. Και για να μην το καταστρέψουν, είχε φτιάξει ειδικό διάταγμα, ένα σαν να λέμε σήμερα Natura, το οποίο νομίζω ισχύει μέχρι σήμερα αυτό το διάταγμα.
4: Στο Αγκίστρι.
12: Για το Αγκίστρι, ναι.
4: Ναι.
12: Το αναδάσωσε όλο και όλη αυτή την πρασινάδα, όλα αυτά που έχει το Αγκίστρι, τα αφήνει σε αυτόν τον βαβαρό, ο οποίος είχε βάλει και βαβαρούς πάνω φυλάκες. Πάμε τώρα και στο τρίτο που έχω να πω, είναι όταν ο βασιλιάς ο Γεώργιος ο πρώτος, ο Χριστιανός, αγόρασε τα κτήματα στο Τατόι.
4: Ναι.
12: Έφτιαξε αμπέλια. Έφερε αμπελουργούς και τα λοιπά, γεωπόνους και τα λοιπά από τη Γαλλία. Τότε λοιπόν πήρε πάρα πολλούς μενιδιάτες που ήταν αμπελουργοί δίπλα να δουλεύουν στα κτήματά του και έκανε και τον πρώτο συνεταιρισμό, άτυπο συνεταιρισμό, στην οποία ήταν πρόεδρος αυτός, και όλο το κρασί του έκανε εξαγωγή στην Ευρώπη. Και είχε βοηθήσει πάρα πολύ τους μενιδιάτες τότε αμπελουργούς.
4: Βεβαίως, ναι, έτσι έγινε. Επίσης, λοιπόν, και τυροκομικά προϊόντα έκαναν
12: και
4: εκεί.
12: Τυροκομικά και τα κτήματα δεν είχε
4: και
12: πάρει
4: ακόμα εξαγωγές.
1: Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα μπέλι.
12: Το ξέρω. Ούτε στα Μέγαρα.
4: Ούτε και στους αμπελοκήπους.
12: Ακριβώς.
1: Εγώ, Γιώργο, όταν ήρθα παιδάκι στους αμπελοκήπους, ήρθα σε ηλικία 5 χρονών στο Χίλτον, εκεί που ήταν το οικόπεδό μας, στη Βρασίδα που ήταν το σπίτι μας, το είχαμε το ακίνητο. Εμείς είχαμε βέβαια κήπο, μεγάλο κήπο με πολλά δέντρα κτλ. Ήταν αμπέλια.
4: Ναι.
1: Ήταν σε εκείνο το σημείο δηλαδή από πίσω που είναι το συγκρού και τα δηλαδή.
4: Αρχή Σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, είπε ο Αντισθένης. Ναι. Δεν το είπανε τυχαία αμπελόκηποι. Το είπαν έτσι διότι πήγαν αμπέλια και κήποι.
1: Α, μάλιστα.
12: Ακριβώς. Και να πω και το πρώτο ανάκτορ, εντάξει, γνωστά βέβαια αυτά. Ήταν συνοδό, μάλλον ήταν νοικιασμένο ένα μέγαρο συνοδό Κλαθμόνος.
4: Στην πλατεία Κλαθμόνος, στην πάνω πλευρά.
12: Ναι, στην πλατεία
4: Κλαθμόνος. Όπου είναι σήμερα Βασίλη το Μουσείο των Αθηνών.
12: Α, όχι, που είναι το ναυτικό το...
4: Όχι απέναντι που είναι το του ναυτικού. Α. Είναι στην πάνω πλευρά της πλατείας.
1: Δεν υπάρχει πια το ναυτικό εκεί αυτό.
4: Κλαθμόνος πολύ... και εκεί στεγάζεται το Μουσείο των Αθηνών.
12: Α, μάλιστα. Και μετά η Βουλή, η σημερινή, ξέρω εγώ, ήταν δωρεά του πατέρα του Όθωνα, να το πούμε, προς ναι. το ζευγάρι, τα ανάκτορα και όλα ναι, αυτά ναι, τα οποία ναι. είναι σήμερα η Βουλή.
4: Του Λεοπόλδου, ναι, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τα ελληνικά γράμματα κλπ.
12: Και δεν άφηναν τότε, και δεν άφηναν τότε, να το πούμε έτσι, να το γελάσουμε και κλείνω με αυτό, να φτιάξουν μεγάλους δρόμους. Λέει, για ένα κάρο τώρα θα θέλουμε 3-4 λωρίδες για κάθε πλευρά. Ενώ στην Ευρώπη, παράδειγμα, Παρίσι, Βερολίνο, όλα αυτά, φτιάχναν μεγάλες πλατείες και μεγάλες οδούς. Ενώ εμείς δεν τους θέλαμε, θέλαμε σοκάκια.
4: Έτσι ήταν και το σχέδιο το πολεοδομικό της Αθήνας εδώ και μου δίνεις μια πολύ καλή αφορμή. Σε άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε εντάχει και για το πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας και πώς κατάντησε έτσι όπως κατάντησε όμως την εφαρμογή
12: του. Από τους υπηκάδες.
1: Όχι, δεν είναι μόνο από τους υπηκάδες.
4: Και από τους ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες, Βασίλη.
1: Πώς μίκραν οι δρόμοι αντί να είναι ελεύθεροι.
4: Οι τσιφλικάδες, ξέρεις, δεν νομοθετούν. Κάποιοι άλλοι βάλουν τις υπογραφές.
12: Ακριβώς. Και θα σας πω και κάτι άλλο τότε.
1: Και οι τσιφλικάδες δεν έχτιζαν.
12: Για το τέτοιο της Δραπετσόνας, για τη λίμνη της Δραπετσόνας, που ξέρω εγώ αποξηράνθηκε, πήγε να δοθεί σε ακτήμονες,
4: ναι.
12: την πήρε ένας μεγάλος βουλευτής, έφτιαξε τότε οίκους ανοχής για τον εαυτό του και με διάταγμα απαγόρευσε. Ξέρω εγώ, να δουλεύουν όλα τα υπόλοιπα πορνεία, να το πω έτσι, ξέρω εγώ, ή και ανοχής του Πειραιά όπου ερχόταν ξένα καράβια και τα λοιπά και να δουλεύουν μόνο τα δικά του.
4: Μιλάς για την περιοχή Βούρλα, Βασίλη.
12: Ναι, ναι.
4: Μην μπεις στο όνομα του μεγάλου πολιτικού, σε παρακαλώ.
12: Όχι.
1: Ο μεγάλος πολιτικός.
4: Ναι, δεν χρειάζεται να λέμε όνοματα.
12: Όχι, όχι. Γιατί... Αυτό έγινε από το 1880.
4: Εγώ δεν πότε... θέλω να τα λέω. Ναι. Και έχω κάθε δικαίωμα, νομίζω.
12: Ναι, ναι, όχι, δεν χρειάζεται να το πούμε το νόμο.
4: Γιατί ζουν οι άνθρωποι, τα παιδιά, τα εγγόνια σήμερα.
12: Ναι, κάπου να ενοχληθούν, ναι.
4: ναι.
12: Και τότε βγήκε και η ιστορία, να το πούμε, του συνόδου, του αγαπητικού, να το πούμε, και με τα υπόλοιπα έτσι.
4: Εσύ ξέρεις πολλά και κάποια μέρα, δεν είμαστε μακριά, πρέπει να σε οδηγήσουμε σιδηροδέσμιο, έστω εδώ στο στούντιο.
12: Εντάξει, όποτε θέλετε.
1: Ωραία,
12: μ' αρέσει η ιστορία, μ' αρέσει η ιστορία και ασχολούμαι.
1: Έχουμε άλλο, επειδή έχουμε και άλλο τηλέφωνο.
4: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστούμε.
4: Αύριο, έχουμε και αύριο.
1: Ναι, ναι. Εισφέρουμε, αυτή η εκπομπή εισφέρει πάρα πολλά, πιστεύω, ιστορικά γεγονότα.
4: Προσπαθούμε, δεν προσπαθούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε...
13: Όχι, όχι.
1: Έκλεισε. Πάμε. Έλεγα προηγουμένως την ώρα που αναφέρθηκε στην πλατεία Κλαθμόνος στο Υπουργείο του Ναυτικού.
4: Ναι,
1: το ξέρεις ότι δεν υπάρχει πλέον Υπουργείο Ναυτικού εκεί και το κτίριο είναι προς πώληση.
4: Εντάξει.
1: Ανήκει στο...
4: Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί το Υπουργείο των Ναυτικών να είναι στην πλατεία Κλαθμόνος και να μην είναι στον Πειραιά.
1: Ναι, είναι όπως...
4: Πάντοτε μου κάνει εντύπωση.
1: Όπως
4: και η γεωπονική σχολή, γιατί να είναι σε νερά οδό και να μην είναι στον κάμπο της Θεσσαλίας.
1: Όπως το πανεπιστήμιο εκεί αγροτικής που ήταν στον πύργο πήγε στο Αγρίνιο που πήγε...
4: Εντάξει, γιατί να είναι στην Αθήνα, το να πηγαίνει από πόλη σε πόλη στην περιφέρεια καλά κάνει και πάει. Αλλά τώρα να είναι
1: λέει
4: στην
1: ο Μάνος
4: Αθήνα...
1: Σταραμόπουλος, το πούλησαν ήδη το κτίριο και τον Ιανουάριο φεύγουν. Ευχαριστούμε τον Μάνο για τις επισημάνσεις του και για τις απευθείας απαντήσεις.
4: Ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, ένας πολύ αξιόλογος δημοσιογράφος που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά φόρα, είναι μία από τις πιο αξιόλογες πένες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, στον χώρο της δημοσιογραφίας.
1: Και εκτός από επαγγελματίας είναι και καλός άνθρωπος, έτσι.
4: Καλά, ό,τι και να πούμε, εμείς είμαστε φίλοι του και θα είμαστε υποκειμενικοί.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε τον αγώνα. Ποιος αγώνας προηγείται, κύριε Κατσάτσο?
13: Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πόρα Σπάνια Λούκα.
1: Ο αγώνας του Παναθηναϊκού.
4: Τι ώρα είναι, κύριε Κατσάτσο?
13: 8:15.
4: Και πού θα το δουν οι φίλαθλοι, κύριε Κατσάτσο?
1: Θα το ακούσουν.
4: Θα το ακούσουν στο Ιντερβέτεν Ελλάδα 943.
1: Από τον κύριο Χρήστο Παπα-Νικολάου. Η μετάδοση του αγώνα είναι από τα καινούργια παιδιά, οι καινούργιες συνεργασίες που αποδεικνύουν ότι οι νέοι έχουν
4: εδώ
1: μέλλον.
4: Εδώ στο σταθμό μας Δήμο, στους τελευταίους μήνες γίνεται κάτι και βάσει της εμπειρίας που έχουμε και εσύ και
1: ναι.
4: Θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε άνετα πρωτόγνωρο.
1: Ναι.
4: Γιατί έχουμε μια ομάδα από νέα παιδιά με πολλή θέληση και μεράκι για αυτό που θέλουν να κάνουν. Και θα δεις ότι εδώ έχουμε, πώς το λέτε στο ποδόσφαιρο, έχουμε μια K19.
1: K19, ναι.
4: Η οποία θα μεγαλουργήσει κάποια στιγμή.
1: Τους επόμενους. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Έτσι. Το είπαμε αυτό το πράγμα. Εάν μείνουν τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι, μέσα στο κρανίο τους, εάν ακούσουν τις οδηγίες αυτές που σαν παλιότεροι εμείς μπορούμε να τους δώσουμε, και να τις αξιολογήσουν, γιατί έχουν μια άλλη να τις αξιολογήσουν.
4: Και επίσης έχουν εμπεδώσει αυτό που τους λέμε με το καλημέρα όταν περνάνε το κατόφλι μας. Τέσσερα πράγματα έχουν να θυμούνται. Τα εξής δύο.
1: Ναι.
4: Δουλειά και διάβασμα. Δουλειά και διάβασμα.
1: Ο πρώτος που πέρασε αυτό το κατόφλι του σταθμού, ο πρώτος και τον διέκρινα από την πρώτη στιγμή εγώ, ήταν ο Πάνος ο Πουρναράς.
4: Βεβαίως.
1: Όταν ο Πάνος Πουρναράς ήταν φίλος με τον ένα γιο μου, πηγαίνανε στο ίδιο σχολείο και μου λέει: «Μπαμπά, έτσι και έτσι, έχω έναν φίλο ο οποίος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και θέλει». Λέω: «Βεβαίως, παιδί μου». Αμέσως διέκρινα λοιπόν ότι ο Πάνος Πουρναράς θα είναι ένα από τα επόμενα αστέρια της δημοσιογραφίας. Αμέσως. Δεύτερος που διέσχισε αυτό το κατόφλι ήταν ο Θέμης ο Παλιούρας. Ο Θέμης ο Παλιούρας πρώτο ήρθε σε εμάς.
4: Βεβαίως.
1: Και απεδείχθη ότι το παιδί αυτό έχει
4: θέληση, δουλειά και μελέτη. Αυτά.
1: Η επόμενη είναι ο κύριος Ιωάννου, ο κύριος Κατσάτσος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Είναι αξιόλογα παιδιά.
4: Η Αδριάννα Υπούλιου.
1: Ο Φλεβοτόμος.
4: Ο Παναγιώτης ο Φλεβοτόμος.
1: Με ρωτάει ο Σάκης Μπουσδούνης, εμείς σε ποια κάπα παίζουμε? Παίζουμε στην κάπα εξοφυλαρούχων.
4: Σάκη, αν μας ακούς,
1: αν το ξέρεις,
4: το είπα από την αρχή. Όταν ξεκίνησα στις 3 η ώρα στη θέση του Θέμη του Παλιούρα, λέω, ο πάγκος της ομάδας εξαντλήθηκε και καλέσανε τους παλέμαχους.
1: Άρα κάπα παλεμάχων.
4: Κάπα πι θα τη λέμε, Σάκη.
1: Κάπα πι. Θα φέρουμε και τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο όμως εδώ, Σάκη. Να είναι βεντούζα κι αυτός. Αν παίζαμε ελληνικά, θα είχαμε και τον Οικονομόπουλο εδώ. Τώρα τον έχουμε έχει εξωστρακιστεί.
4: Δεν μπορούμε, γιατί ο Οικονομόπουλος θέλει να ρίχνει ζεμπεκές και τέτοια
1: πράγματα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα.
4: Είμαστε πιο ροκτύποι, ναι.
1: Δεν παίζουμε πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένα. Παίρνουμε συγκεκριμένα που τα έχουμε αγορασμένα τα δικαιώματα αυτά από συγκεκριμένα τραγούδια, από συγκεκριμένες μουσικές, γιατί η κατάσταση με τα πνευματικά δικαιώματα είναι μια κατάσταση μυστήρια, ναι. Δεν από τίποτα
4: λίγο
1: άλλο.
4: Περίεργη, λίγο να περίεργη, να το πούμε έτσι απλά και να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες.
1: Γι' αυτό. Ο Όφη παίζει στη Γαλλία. Στη Γαλλία με τη Ρεν, αν μπορέσει ο Όφη και πάρει ένα αποτέλεσμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ο Όφη βάζει πολύ μεγάλη
4: υποθήκη.
1: Σε περιγραφή Μανώλης Δασκαλάκης. Ο Μανώλης Δασκαλάκης είναι ένα καλός φίλος. Και στη συνέχεια ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού στη Μασσαλία με την
4: Μαρσέι,
1: σε περιγραφή του Θέμη Παλιούρα. Μπορείτε να ενημερώνεστε στο 943sports.gr ή στο sports943.gr, ακόμα και στο 943.gr, για όλη την αθλητική ενημέρωση, όλα τα αθλητικά γεγονότα. και στα social του σταθμού, στο TikTok, στο Instagram και γενικά στο Facebook, σε όλα αυτά που η προβολή μας με προτεργάτη τον Μάριο τον Τζαπαλιάρη και συνεργάτες τον Κατσάτσο, τον Παλιούρα, τον
4: όλη την ομάδα,
1: τον Ιωάννου,
4: όλη την ομάδα
1: κυρία
4: των νέων
1: Πούλιου και όλους τους συνεργάτες, έχει μια έκρηξη, να το πω ακροαματικότητας, να το πω
4: επισκεψιμότητας,
1: να το πω, γιατί έχουμε και ήχο εκεί, έχουμε και τα on demand που μπορείτε να μας ακούτε. Αν κάποια εκπομπή δεν την ακούσετε, μπορείτε να μπείτε στο on demand του σταθμού και να την ακούσετε, όπως επίσης οι εκπομπές από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα αναμεταδίδονται την ίδια ώρα από τις 12, από τις 12 το βράδυ Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 6 και από τις 2 το βράδυ μέχρι τις 7.
4: Βέβαια πρέπει εδώ να πούμε, έχουμε ένα ελάττωμα σε όλα αυτά που είπες Δημοσθένη, ότι αυτά που γράφουμε και αυτά που ανεβάζουμε γίνονται από ανθρώπους που δεν είναι υποκινούμενοι και δεν έχουν δεσμεύσεις από πουθενά.
1: Ναι, είναι νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν ούτε χρηματίζονται, ούτε σε κανένα payroll είναι, ούτε κάνουν χατήρια κανενός. Ό,τι βλέπουν, ό,τι ακούν και ό,τι μαζέψουν
4: το μεταφέρουν.
1: Το μεταφέρουν. Εδώ αυτά που θα ακούτε και αυτά που θα βλέπετε, θα ξέρετε ότι δεν έχουν από πίσω τους συμφέροντα.
4: Υποβολέα.
1: Δεν έχουν ένα συμφέρον που τους υπαγορεύει το τι θα γράψουν και το τι θα πούν.
4: Και το τι δεν θα πούν.
1: Αυτό πρέπει να εκτιμήσετε, ότι εδώ εμείς κάνουμε
4: όλα
1: τη δουλειά μας όπως πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μεταφέρουν την είδηση, όχι να διαμορφώνουν είδηση. Δεν πάει να πει ότι όταν δεν έχουμε είδηση να φτιάχνουμε είδηση.
4: Παλιά θυμάσαι πως το λέγαμε Δήμο αυτό στις εφημερίδες, αυτό, το λέγαμε κοιλιακό ρεπορτάζ.
1: Κοιλιακό,
4: όταν δεν είχαμε ρεπορτάζ ή δεν βαριόμαστε να πάμε για το ρεπορτάζ, βγάζαμε ένα από την κοιλιά μας.
1: Έτσι.
4: Το λέγαμε κοιλιακό.
1: Μπορεί οι δυνατότητες μας να μην είναι τεράστιες σε προσωπικό και σε τέτοιο, αλλά αυτοί που είναι δουλεύουν με αυταπάρνηση, δουλεύουν στα πλαίσια του τι σημαίνει δημοσιογράφος και δεν δουλεύουν για να υποβάλλουν εσάς στην τύραννο του να μαθαίνετε αυτά που θέλουν οι άλλοι. Γιατί όταν μαθαίνεις αυτά που θέλουν οι άλλοι, πληροφορείσαι λάθος. Λάθος τα μεταφέρεις και το α το κάνεις ω στο τέλος. Εδώ θέλουμε το α να μεταφέρεται ως α, το β ως β, το γ ως γ και το ω ως ω.
4: Οι παλιοί θυμάσαι τι μας λέγανε, ότι η είδηση είναι ιερή, το σχόλιο είναι ελεύθερο. Πες την είδηση καθ' αυτή την είδηση και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνεις και ένα σχόλιο.
1: Σχόλιο. Ενώ εδώ τελικά οι δημοσιογράφοι, εγώ αντιδρώ με τους δημοσιογράφους Γιώργο, των καναλιών και των άλλων ΜΜΕ των ηλεκτρονικών, που θεωρούν το σχόλιο τους είδηση. Δηλαδή δεν ξεκινάνε με την είδηση και να σχολιάσουν την είδηση.
4: Είναι αυτό που είπες πρωτήτερα, το είπες, το πέρασες ακροθυμός, ότι δεν λένε ειδήσεις, διαμορφώνουν
1: ειδήσεις.
4: Άρα διαμορφώνουν κοινή γνώμη. Να σου πω Δήμο μου, ξέρεις, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά λέμε ότι και η ντροπή όμως δεν είναι δουλειά ρε φίλε.
1: Και η ντροπή δεν είναι δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο, τα τελευταία 25-26 λεπτά. Είμαστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ακολουθήσει ο Σάκης ο Μπουσδούνης, θα μιλήσει με Θέμη Παλιούρα, με Χρήστο Παπανικολάου, θα μιλήσει με τον Μανώλη Δασκαλάκη, γενικά όλη η επικαιρότητα της σημερινής ημέρας. Θα μιλήσει επίσης και με τον Μάριο του Ματσάνκο, πιστεύω, να μας εξηγήσει πώς τα είδε εκεί στην Αγγλία, πώς, τι συμβαίνει εκεί, πώς τα έκανε ο Νίκολιτς και έχασε ουσιαστικά τον αγώνα από τις επιλογές του. Μια ΑΕΚ πελαγωμένη χτες. Η ΑΕΚ εκτός έδρας είναι πελαγωμένη και τώρα δυστυχώς παίζει με τη Manchester City έναν αγώνα πάρα πολύ δύσκολο που πρέπει να η ΑΕΚ να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κινδυνεύει μέσα στο Manchester να με συντριβή αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί. Ήδη τα τρία γκολ είναι πάρα πολλά γκολ από την ομάδα της Ουκρανίας. Είναι η...
1: Και σκέψου, Δήμο, σκεφτόμαι χθες που έβλεπα αυτόν τον αγώνα, αυτοί οι αθλητές που παίζανε με την Ουκρανική ομάδα είναι πρόσφυγες, πάνε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, δεν έχουν γήπεδο στην Ουκρανία.
1: Τι γήπεδο, εκεί βομβαρδίζεται το
0: σύμπαν. Αυτό λέω, ναι.
1: Έβλεπα αυτά, όπως εμφάνισαν
0: τώρα που λες στην Ουκρανία,
1: πάρα πολύ καλό.
0: Έβλεπα προχτές κάποιες εικόνες που κατά τον δημοσιογράφο εκεί που έβλεπα στο εξωτερικό τις κρύβουν ένα νεκροταφείο, Γιώργο, στη σειρά πάνω από 50.000 τάφους στη σειρά, τεράστιο νεκροταφείο από τους νεκρούς
1: αυτός είναι ο πόλεμος.
0: Το αντίστοιχο.
1: Αίμα και θάνατος.
0: Το αντίστοιχο
1: είναι
0: στην πλευρά της Ρωσίας. Και ρωτάς, αξίζουν τόσοι νεκροί για αυτό το πράγμα? Αξίζουν στη σημερινή εποχή του 21ου προπάμπρος, 22ου αιώνα, να σκοτώνονται οι άνθρωποι?
1: Ούτε ένας νεκρός δεν αξίζει, ούτε ένας άνθρωπος νεκρός δεν αξίζει για όλα τα πετρέλαια και για όλα
0: τα περιουσιακά, για όλες
1: τις κόσμος,
0: τέτοιες, για τα και ουσιαστικά σκοτώνονται για το χώμα.
1: Αυτός είναι ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος αυτός στην Ουκρανία, Γιώργο, θα είναι η αρχή της πείνας. Η Ουκρανία για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο σιτοβολώνας της Ευρώπης.
1: Βέβαια, και προπολεμικά.
0: Δεν ξέρω πώς θα επανέλθει η Ουκρανία στις προπ του πολέμου εξαγωγές σιδηρών. Και μην ξεχνάμε τα σιδηρά.
1: Η ζωή
0: είναι
1: προχωράει.
0: Είναι η νούμερο ένα τροφή.
1: Όλα θα επανέλθουν. Όλα επανέρχονται, αλλά θα έχουν λιώσει και θα έχουν μπει στους τάφους αυτούς που είπες, μία και δύο γενιές από κάτω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και νέοι άνθρωποι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έβλεπα επίσης. Η Ουκρανική στρατιωτική αστυνομία πως με το ζόρι έπαιρνε κάποιους νέους για να τους πάει στο μέτωπο και κάποιοι έλεγαν καλύτερα να πεθάνω να πεθάνω τώρα παρά να πεθάνω.
1: Και αυτή είναι και η διαφορά της ειρήνης από τον πόλεμο, γιατί στον πόλεμο οι γονείς θάβουν τα παιδιά, ενώ στην ειρήνη, στην κανονικότητα, τα παιδιά θάβουν τους γονείς τους.
0: Βέβαια. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, τόσοι πολλοί θάνατοι, ουσιαστικά για το τίποτα. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν να εξουσιάζουν και να περνάει το δικό τους πάνω στους μικρούς. Η Ρωσία το έχει σε άχτη ότι έχασε την Ουκρανία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, και αυτό δεν το ξεπέρασε ποτέ η Ρωσία, γι' αυτό και ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά και από την άλλη πλευρά, την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να υπάρξει ο συμβιβασμός, η Ουκρανία ηγείται ένας ηθοποιός κλόουν, κατά την άποψή μου, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει, διότι τα συμφέροντα που κουβαλάει από πίσω του και οι δικές του οι επιδιώξεις είναι τελείως διαφορετικές από του ουκρανικού λαού. Εμείς είμαστε με τον ουκρανικό λαό, γιατί ο ουκρανικός λαός δεν φταίει σε τίποτα. Είμαστε και με τον ρώσικο λαό όμως, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί τίποτα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή οι λαοί αυτοί ήταν ένα στη Σοβιετική Ένωση. Και από αδέρφια έγιναν οι χειρότεροι εχθροί. Κάποτε στο ζωγράφο που έμενα, ένας φίλος μου είχε παντρευτεί μια Ουκρανέζα. Έλεγα, όταν της είπα, μιλάς ρωσικά, κόντεψε να τρελαθεί. Όχι, όχι, μου λέει, ουκρανικά. Μα λέω, είναι άλλα τα ουκρανικά από τα ρωσικά. Και τότε κατάλαβα ότι αυτοί οι δύο λαοί ουσιαστικά είναι σαν τους Έλληνες με τους Πόντιους. Ναι, μεν τα ποντιακά είναι ελληνικά, αλλά είναι μια άλλη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το άσβεστο μίσος που έχει επέλθει μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν ξέρω αν ωφέλησε και τις δύο χώρες. Είναι τρομερό το μίσος που έχουν.
1: Το μίσος έχει δημιουργηθεί από τους πολέμους, γιατί είχαμε και το 14. Μην ξεχνάμε τα γεγονότα στην Κρυμαία. Έχει χυθεί αίμα αρκετό.
0: Έχει χυθεί αίμα, ναι. Ναι, γιατί τότε η Σοβιετική Ένωση, οι βάσεις της Κρυμαίας, αυτά όλα, η Κρυμαία ήταν το ορμητήριο. Ο ναύσταθμος ήταν.
1: Ο ναύσταθμος, ο μεγάλος.
0: Κακώς τότε δεν δόθηκε απευθείας κατ' εμένα στους Ρώσους, για να τελειώνει αυτό το βιολί, γιατί οι Ρώσοι το είχαν ουσιαστικά, η Σοβιετική Ένωση το είχε φτιάξει, και θα τελείωνε εκεί η ιστορία. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν άλλες αξιώσεις τότε. Άρα δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις απέναντι ήθελαν να υπάρχει αυτή η αντιμαχία, για να μπορούν να πουλάνε τα οπλικά συστήματα, να πουλάνε όλον το στρατιωτικό εξοπλισμό και να διατίθονται τα όπλα καταστροφής των ανθρώπων. Γιατί άνθρωποι καταστρέφονται. Πέρα από τα κτίρια, τα κτίρια ξαναφτιάχνουν. Οι άνθρωποι δεν φτιάχνουν. Έχουμε, κύριε Κατσάτσο.
1: Όφη, τι ώρα παίζει?
0: Όχι, θέλω λίγο τον κύριο Κατσάτσο τώρα να ανοίξει το μικρόφωνο. Εχθές, όταν μετέδωσε, πριν μεταδώσει τον αγώνα της ΑΕΚ με την
1: Σαχτάρ,
0: κάποιος είπε ότι πρόσεξε, μην γίνεις, πώς το είπε ο κύριος Γερασίμου,
2: Μαυρόγατα.
0: Και τελικά,
2: κάθε φορά έτσι με λέει.
0: Και τελικά ο κύριος Κατσάτσος απεδείχθηκε χθες μαυρόγατα. Είναι έτσι, κύριε?
1: Δεν έφερε γούρι στην ΑΕΚ.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής, Ήταν.
1: Σωστός.
0: Ναι, ήταν μαυρόγατα χθες.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, ξαναλέω.
0: Έχεις μεταδώσει αγώνα ΑΕΚ άλλον που να έχει χάσει ΑΕΚ?
2: Όχι.
0: Ούτε στο μπάσκετ, πουθενά?
2: Ούτε πουθενά.
0: Άρα ήταν η πρώτη σου φορά.
2: Όχι, ψέματα. Είχα μεταδώσει άλλη μία ένα Ολυμπιακό ΑΕΚ στο handball την προηγούμενη σεζόν, για την κανονική διάρκεια.
0: Και πόσο ήρθε αυτό, για θύμιζε μας το?
2: Αν δεν κάνω... Αυτό είναι το σκορ, δεν το θυμάμαι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει 30-23.
0: Είχε κερδίσει
2: ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάλι είχε συνάδει.
0: 2-0.
1: Αρχίζω δηλαδή πλέον να είμαι με το μέρος του Γερασίμου.
2: Εγώ πάντως περιέγραψα την ΑΕΚ και έβαλε 8 γκολ. Αυτό έχω να πω.
0: Ο Γερασίμου και ο Ιωάννου τον έχουν. Τον τρολάρουνε, κατάλαβες.
2: Ο Ιωάννου δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλάει για καντεμιά. Να μιλάει για καντεμιά και για μαυρόγατες δεν έχει κανένα δικαίωμα ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Γιώργος Ιωάννου να μιλάει για αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί, πού το στηρίζεις αυτό, κύριε Κατσάτσο?
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Περιγράφει Μπασκόνια Παναθηναϊκός. Και τραυματίζει τον Αν μετά το παιχνίδι και χάνει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Α. Β. Περιγράφει το Τσέγε ΑΕΚ το 3-1. Πρώτη του μετάδοση στο ποδόσφαιρο. Μετά συνεχίζουμε.
0: 2-0.
2: Περιγράφει το τελικό του Champions League ΑΕΚ Ρήτας στο μπάσκετ. Και ενώ είχαμε συνεννοηθεί και μου λέει, κάνε στον ημιτελικό,
0: Να κάνω περιγράφω, τελικό.
2: Περιγράφω εγώ τον ημιτελικό. Διπλό η ΑΕΚ, πρόκριση στον τελικό εναντίον της Μάλαγα και ο Ιωάννου μετέδωσε τον τελικό που η ΑΕΚ ήταν για συν 20 πόντους μπροστά και τον έχασε. Οπότε δεν δέχομαι καμία κουβέντα από τον φίλτατο, αγαπητό.
0: Άρα είναι 3-2 το σκορ.
1: Κατόπιν τούτον ο Νίκος ο Κατσάτσος αθωώνεται παμψηφί.
0: Άρα το δικαστήριο έκρινε προσωρινά, προσωρινά μέτρα είναι αυτά, έτσι. Προσωρινώς έκρινε αυτό το δικαστήριο. Ωραία, μπορείς λίγο να μας ενημερώσεις τώρα πώς βλέπεις τους αγώνες των ομάδων κατά σειρά. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Τι βλέπεις?
2: Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, εντάξει. Η Βοσνία είναι, εντάξει, μπορεί να έχει μια πολύ καλή εθνική ομάδα, ωστόσο το πρωτάθλημά της δεν φημίζεται ως ένα από τα, από τα πρωτάθληματα τα οποία μπορούν να χτυπήσουν ομάδες.
1: Να θυμίσουμε εδώ, Νίκο μου, ότι η Μπόρατς είναι ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι βεβαίως προέρχονται από μια πολύ μεγάλη σχολή της, όταν ήταν Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, όπως τη λέγαμε τότε, η μεγάλη των Πλάβη σχολή.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουν αλλάξει τα χρόνια,
1: ασφαλώς,
2: οι ομάδες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης δεν είναι πλέον οι ομάδες όπου είναι τα φόβητρα. Οπότε θεωρώ ότι σύντο ότι ο Παναθηναϊκός έχει και την έδρα, έχει και τον κόσμο, θεωρώ ότι κουτσά στραβά ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει με 2-0 στη χειρότερη, πιστεύω. Γιατί προέρχεται από ένα ντέρμπι το οποίο ιτήθηκε. Ο Παναθηναϊκός κοιτήθηκε με μια εικόνα που δεν περίμενε κανένας ότι θα έδειχνε με βάση τους τελευταίους αγώνες στους οποίους είχε παίξει πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, πριν την μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων. Οπότε πιστεύω ότι

0: πίτσα. Ναι. Πώς το λένε, δόξα δράμας.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα στον Όφη. Τι βλέπεις στον Όφη με τη Ρεν?
2: Ρεν Όφη. Εκεί πρέπει να βγάλουμε για αυτά που έχει κάνει ο Χρήστος Κόντης στον Όφη. Πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο. Γιατί πήρε μια ομάδα επαρχιακή, κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος, έβγαλε τον Όφη Ευρώπη. Ο Όφη έκανε 3 στις 3 νίκες. Τσέσκα Σόφιας στα play-off, 3-0 εντός, 2-0 έξω. Και 2-0 επικράτησε ο Όφη της Χόφενχάιμ. Καταλαβαίνουμε ότι για τους ποδοσφαιριστές του Όφη, αλλά και για τους φίλους της κριτικής ομάδας, είναι μια πολύ, όχι δεν θα πω καθόλου περίεργη, είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή ο Όφη να αγωνίζεται στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, και ειδικά με ομάδες όπως είναι η Hoffenheim, η Ρεν, η Leverkusen, που είναι ομάδες που τις έχουμε δει και στο παρελθόν στο Champions League. Τώρα, λόγω ποιότητας, εννοείται πως έχει ένα προβάδισμα η Ρεν, γιατί έχει καλούς νεαρούς Γάλλους παίκτες, όπως είναι ο Λεπόλ, που είναι το κλειδί για την ομάδα της Ρεν. Ωστόσο, επειδή στο ποδόσφαιρο 11 είναι αυτοί, 11 είμαστε κι εμείς, και επειδή είναι κάτι το οποίο το έχει δείξει ο Όφη, θεωρώ ότι ένα Χ το βλέπω πιθανό.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε τώρα στον Ολυμπιακό.
2: Μαρσέγιο Ολυμπιακός τώρα.
1: Το πιο δύσκολο πιστεύω από τις τρεις.
2: Είναι το πιο δύσκολο. Παρόλα αυτά, η Μαρσέγιο δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Δεν λέω ότι είναι εύκολη έδρα το Βελοντρόμου, προφανώς. Αλλά η Μαρσέγιο δεν είναι πλέον η ομάδα η οποία θα έπαιζε Champions League και θα φοβόσουν εναντίον της. Συν το ότι αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η Μαρσέγ δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, είναι όμως μια ευκαιρία αυτή να αντιδράσει από τα κακά αποτελέσματα στο γαλλικό πρωτάθλημα εναντίον του Ολυμπιακού? Ναι, είναι μια ευκαιρία για τη Μαρσέγ να αντιδράσει. Ωστόσο όμως, ο Ολυμπιακός που φέτος έχει κάνει μεγάλη επένδυση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στην ομάδα, να λέμε τα πράγματα ως έχουν, γιατί πήγε και φέρε παίκτες όπως είναι ο Πουέρτα, όπως είναι ο Φρόιλερ, όπως είναι ο Πέντερσεν, ανεξάρτητα αν θα πιάσουν στο τέλος της χρονιάς ή όχι, δεν λέω αυτό, εγώ λέω πάντα με βάση το οικονομικό κομμάτι. Και συν το ότι ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός έχει συμβεί στον Ολυμπιακό αυτό το οποίο έχει γίνει με τους φίλους, με την απαγόρευση από την αστυνομία της Μασσαλίας, και το γεγονός ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού, ενώ υπήρχε η άρση από την αστυνομία της Μασσαλίας, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση των εισιτηρίων και παρότρινε τους φίλους του Ολυμπιακού να μην πάνε στο γήπεδο, πιστεύω θα υπάρχει ένα πλάσ κίνητρο για τους Ερυθρόλευκους. Τώρα βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, το Βελοντρόμ δεν είναι και πιο εύκολη έδρα, οπότε ευελπιστώ σε ένα Χ.
1: Ευελπιστεί σε ένα Χ, θα είναι καλό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ευελπιστούμε αυτή τη στιγμή σε έναν άσο και δύο διπλά. Άσο στον Παναθηναϊκό, διπλό Όφη και διπλό Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε στους τρεις αυτούς αγώνες, για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα για τις ομάδες μας και δεύτερον για τη βαθμολογία της Ελλάδος.
0: Άρα τι προγνωστικά έδωσε ο Νίκος?
1: Έδωσε άσο χ-χ.
0: Άσο χ-χ.
2: Ό,τι πιο ρεαλιστικό μπορούσα να
1: εγώ
2: δώσω.
1: Εγώ έδωσα λοιπόν άσο διπλό-διπλό.
0: Όλοι έτσι θέλουμε να έρθει. Άσο διπλό-διπλό.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιον στον αέρα?
2: Έχουμε, να δούμε και τι προβλέψεις θα δώσει.
1: Για να δούμε. Πάμε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
3: Κύριε Δημοσθένη, τώρα εγώ είμαι λίγο φανατήλας όμως, δεν πειράζει έτσι, δηλαδή...
1: Άμα είσαι μέσα στα όρια, τι να πειράξει.
3: Όταν λέω φανατήλας, δηλαδή τώρα ασχολούμαι μόνο με τον Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι.
0: Καλή δουλειά
3: είναι
0: και αυτή.
3: Γιατί ακούω, ας πούμε τώρα, καταρχήν τώρα με την ΑΕΚ χθες, έχουμε πει ότι το Champions League είναι άλλη πίστα, έτσι. Είχαμε, τώρα δεν είναι και ο Θέμης εδώ που του τα λέω, ας πούμε, και μάλιστα του κάνω και πλάκα ότι άμα τον έβαζα στοίχημα θα τον είχα φαλυρίσει, γιατί όλο θα είχανε. Λοιπόν, του έχω πει ότι ο Ολυμπιακός πέρσι εξαντλήθηκε εντελώς το Champions League, είδαμε αυτού του στοίχησε. Και κάτι ανάλογο περίμενα και φέτος με την ΑΕΚ να συμβεί, ακόμα αρχή βέβαια είναι, αλλά ήδη πήραμε μια

0: επισκέφθηκε και χθες. Ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεσαι, ναι, σε αφήνουμε να μιλάς γι' αυτό.
0: Είδαμε, ας πούμε, ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο αυτή η ομάδα και θα μπορούσε, εντάξει, και άτυχη μπορεί να την πει στην ΑΕΚ, αλλά είδαμε τη δυσκολία της, ας πούμε, δεν φτάνει. Δηλαδή, η ΑΕΚ κάπου έμεινε μέχρι το, από το 70 στο 80, έμεινε από δύναμη, πώς να το πω, ας πούμε. Και ξαφνικά είδαμε σε ένα-δύο λεπτά, έγινε το κακό. Λοιπόν, και έρχεται βέβαια κακά τα ψέματα και με τη Manchester City, τώρα ακόμα μεγαλύτερο κακό πιστεύω, έτσι. Τώρα, όσον αφορά τώρα, για το, σήμερα τώρα, η πράσινη παίζει μια ομάδα, Πάνια Λούκα, από το όνομα και μόνο, καταλαβαίνεις η ομάδα μπορεί να κάνω και λίγο πλάκα τώρα, έτσι. Λοιπόν, ακούγομαι, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, σε ακούμε, εμείς ακούμε, μη σε
2: νοιάζει. Με θρησκευτική ευλάβεια.
0: Πώς?
2: Ακούμε με θρησκευτική ευλάβεια.
0: Μα εντάξει, καταπεσύνησες, δεν σας αρέσουν πιθανόν αυτά που λέω τώρα, γιατί...
1: όχι, όχι, για να μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο.
2: Γιατί με αμφισβητείτε, αφού σας είπα πως σας ακούω.
0: Όχι, εντάξει, πιθανόν να θυμάστε, επειδή εγώ, ας πούμε, έτσι με το Παναθηναϊκό είμαι σε απόσταση, έτσι, έτσι. Γι' αυτό το χλεβάζω και λίγο, για κάνουμε και πλάκα τώρα, έτσι. Και για το φίλο μου το Σάκη, ας πούμε, το Σάκη είμαστε φίλοι.
1: Με την λοιπόν, πλάκα ομορφαίνουμε και τη ζωή μας. Με το γέλο, το χαμόγελο, το χαμόγελο ομορφαίνει τη ζωή.
0: Ακούστε, ο Σάκης, ας πούμε, τώρα είναι ταξιτζής, έτσι. Τώρα όταν λέω έχει συνέλθει, δηλαδή ήταν υποψήφιος, γιατί έκανε πιάτσα στο αεροδρόμιο και είχα πληροφορίες από την απογοήτευσή του με τον Παναθηναϊκό ότι ήταν έτοιμος να πώς το λένε, για την Αυστραλία. Γι' αυτό
1: να μετικήσει. Ναι, να μεταναστεύσει.
0: Να μετικήσει, πώς το λένε. Αλλά τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει στρώσει, ας πούμε.
2: Μπορεί να έκανε και κάμια θεραπεία, δεν
1: ξέρεις. Θα σας δω όταν θα βρεθείτε, αν έρθει με το καλό, στη συγκέντρωση. Και εσένα και το Σάκη, θα δω. Και στο τέλος βλέπω να φεύγετε.
0: Εξαρτάται, θέλω να έρθω.
1: Γι' αυτό θα βάλω και ένα πούλμαν, γιατί πολλοί.
0: Από τα φίλοι, από τους σαπότες, γιατί έχουμε και πολλούς σαπότες, ναι, τώρα, εν πάση περιπτώσει. Καλό είναι να μαζευτούμε όλοι.
1: Λοιπόν,
0: και όσον αφορά τώρα για το Ολυμπιακό, σήμερα άκουσα που είπατε τώρα για το Πουέρτα και αυτά, γι' αυτό πήρα κιόλας. Ο Πουέρτα, δηλαδή, δείχνει τώρα ο Μαρινάκης τώρα με τις κινήσεις που κάνει, έτσι. Τους δείχνει το δρόμο, αλλά θέλει άτερα να ακολουθήσει, γιατί για να δώσεις 20 εκατομμύρια και να τα έχεις και κλεμμένα να είναι, δεν τα δίνεις εύκολα, έτσι.
1: Ναι, είναι
0: λοιπόν,
1: πολλά.
0: Είδαμε τώρα τον Άντερσον, έναν Άντερσον που τον είχε πάρει 60 εκατομμύρια από την Νότιχαμ, το πούλησε 130 μετά. Αυτό το Πουέρτα, ο Πουέρτας είναι καθαρό αίμο. Αυτός θα πάει 80 με 100 εκατομμύρια. Αλλά ο Μαρινάκης βλέπει χιλιόμετρα μπροστά, τους δείχνει το δρόμο, αλλά είναι και λίγο, να μην πω κότες που έλεγε παλιά ο Κόκαλης. Δεν λιάτερα, εν πάση περιπτώσει, να ακολουθείς. Και κλείνω, ας πούμε, για μην κουράζω, αυτό το Πουέρτα το πιστεύω πολύ με λίγα λόγια.
1: Εντάξει, λοιπόν, έχει κάνει κάποιες καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός που θα τις...
0: Να δούμε, δύσκολο το παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό, ό,τι κάτσει, έτσι.
1: Έγινε, λοιπόν, ναι. Να σε καλά, Βασίλη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι μετά από πάρα πολλή αμφισβήτηση, σήμερα υποβλήθηκε το αίτημα για έκδοση Ναύτεξ και ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Αυτή είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, γιατί εάν η Κύπρος απεξαρτητοποιηθεί από ενέργεια, καταλαβαίνετε, είναι το πάρε δώσε. Μετά είναι Κύπρος Ισραήλ, οπότε καταλαβαίνετε, η ενεργειακά αναβαθμίζεται πάρα πολύ το δίκτυο της ενέργειας της Ελλάδος, της Κύπρου, ακόμα και του Ισραήλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, αμφισβητήθηκε τις τελευταίες ώρες αν μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει η Ναύτεξ. Προφανώς βρέθηκε η φόρμουλα και η Ναύτεξ είναι γεγονός.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Έχουμε γραμμή μήπως στον αέρα? Όχι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε λίγο πιο γρήγορα, ένα 2-3 λεπτά. Ήταν ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, είμαι ο Δήμος Δημοσθένης Τσαπαλιάρης, είναι ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
2: Έχουν πάει φύλαθλοι του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
1: Έχουν πάει φύλαθλοι του Ολυμπιακού και μάλιστα η Μασαλή αυτή της Μαρσέγ. Εχθές έκαναν καταδρομική επιδρομή, καταδρομική σε κάποια ξενοδοχεία για να βρουν μήπως έχουν καταλύσει Έλληνες φύλαθλοι του Ολυμπιακού για επεισόδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Καλά, οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους.
1: Οι αρχές εκεί έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν τους φυλάθλους.
3: Ήθελα λοιπόν να πω λοιπόν για τους ακροατές, αυτή η εκστρατεία Ελλήνων η αποψινή στην Μασσαλία είναι μια επανάληψη, ένα ντεζαβού αυτού που έγινε το 600 π.Χ. από τους Έλληνες Ίωνες της Ιωνίας και συγκεκριμένα από την Φώκεια της Ιωνίας, όπου το 600 π.Χ. οι άπικοι αυτοί με τα καράβια της εποχής εκείνης
1: πέρασαν
3: στην Γαλλία και έκτισαν την πόλη Μασσαλία.
1: Η Μασσαλία είναι το λιμάνι της, εκεί που...
3: και η πόλη λέγεται Μασσαλία και μάλιστα μας σημαίνει σημαίνει στην ντόπια λαλιά τους εκεί πέρα πηγή, επειδή ήταν πολλές πηγές νερών. Πηγή νερού λέγεται το Μας και Μασσαλία ονόμασαν την πόλη. Άρα και εκεί λοιπόν οι Έλληνες πριν το 600 π.Χ. πριν 3.000 χρόνια, 2,5 και παραπάνω, ήταν και τότε παρόντες.
1: Ωραία. Καλό απόγευμα να έχετε. Ραντεβού με τα παιδιά μας που θα μεταδώσουν τους αγώνες. Ραντεβού και με εμάς αύριο, εμείς το δίδυμο, μετά τις 5. Να έχουμε καλά αποτελέσματα και για τις 3 ελληνικές ομάδες.
3: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Snacks.
3: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέγη στο Βελοντρόμι στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής του Europa League. Με Πουέρτα και Έσε δίδυμο στο κέντρο, τα πλάνα του Μανώλα Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινό παιχνίδι με τους Βασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10, περιγράφει τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία, την ίδια ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Roazhon Park για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση, οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς τους Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρίσμανιτς θα αποτελούν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Το τριφύλι φιλοξενεί την Μπόρατ Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του τριφυγιού ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή της επίθεσης ο Ντέσσερς. Φανέλα Βασκού διεκδικούν οι Γιάγκουσιτς και Τσάπρας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών έπειτα από ένταση θυωσίων. Σιδερογροθιές, ρόπαλα και μεταλλική ράβδος βρέθηκε στην κατοχή τους. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της 5ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League, λίγες μέρες μετά τα sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος υπέστη διάταση στον οπίσθιο μοιραίο του αριστερού ποδιού και στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπελ Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Δυσαρέσκεια και διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει η ομάδα στο Λονδίνο και εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με τη Manchester City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ενώπιση του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Δεν έδωσε το παρόν στη νέα μεσημβρία ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ρίγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν τώρα, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Λινοαμερικανός Γκάρτ σε σχόλιο στα social media με τους ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής ενώπιση του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague. Ο ίδιος ο παίκτης έχει κληθεί σε απολογία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατάρτο, Τσέγιο Ομόνια, Σάλτσμπουργκ, Μίλαν, Αλκμαρ, Χάπελ, Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ, Λεβερκούζεν, Λιόν, Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ και το Ρένσε Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγγεν, Λεύσκη Σόφιας, Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν και Γιαγγελόνια Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Craiova Χετάφε, Τσέσκα Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο. Ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκυρης Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την 6η αγωνιστική της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. Στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι. Και στις 10, Real Madrid της Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε ή μάλλον καλό απόγευμα, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε εδώ στην Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Φυσικά, μέχρι και τις 8 παρατέταρτο με πλούσιο ρεπορτάζ όλη την αθλητική επικαιρότητα και μετά βέβαια είναι το μάτς του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπαίνει στην, να δώσει τη δική του μάχη στη link face του conference link. Πήγα να τον ανεβάσω ένα επίπεδο. Φυσικά, έχουμε και τον Ολυμπιακό στις 10, αλλά και τον Όφη να δίνουν τις δικές τους μάχες. Στη Γαλλία και οι δύο, ναι, με τη Ρεν ο Όφη, με τη Μαρσέη ο Ολυμπιακός. Εμείς τι να πούμε, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, γιατί η ΑΕΚ χθες δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και προηγήθηκε. Δεν ξέρω αν ήταν άτυχη. Η αλήθεια είναι τι γράφει στο τέλος ο πίνακας, αυτό μετράει. Και πόσο μάλλον στο Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όπου κάθε λάθος το πληρώνεις, έτσι δεν είναι? Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε όλοι παρέα, εσείς εκεί έξω, εγώ εδώ στο στούντιο, παρέα λοιπόν μέχρι και τις 9.

Πάμε να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Χωρίς χρέωση. Δεύτερος τρόπος, 698-45-21-821. Πήραμε σκητάλη σήμερα από τον φίλο μου, τον φιλόσοφο τον Δήμο και τον Γιώργο, που πραγματικά πιστεύω ότι μάθατε και αρκετά πράγματα, έτσι, στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά εγώ όμως δεν έμαθα σε κάποια, σε ποια κάπα παίζω. Κάπα 19 που έλεγε για τα παιδιά. Κάπα παλεμάχων. Θα πάρω απάντηση σε άλλη εκπομπή από το Δήμο και τον Γιώργο.

0: Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Σήμερα να σας πω ότι θα τρέξουμε τα ρεπορτάζ μέχρι και τις 8 παρατέταρτο, μέχρι δηλαδή και την έναρξη του μάτς του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου εκεί τη μετάδοση θα την κάνει ο φίλος μου ο Χρήστος Παπανικολάου. Να πω επίσης ο Μανώλης Δασκαλάκης θα μεταδώσει το μάτς του Όφη, Ρεν Όφη στις 10. Και Μαρσέγιο Ολυμπιακός, επίσης 10, ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη, πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Στέλιος Παπαντονίου είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πρώτος και καλύτερος, φίλε, ανοίγεις το πρόγραμμα.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Κάνω ποδαρικό για την εκπομπή τώρα και θα δεις ότι θα πάει καλά.
0: Όχι, έπεσε το ρεύμα. Λάθος έκανα.
2: Φαντάζεσαι. Δεν θα το ξαναβγείς ποτέ μετά στην εκπομπή.
0: Δεν θα είχα χρόνο, μωρέ. Όχι, θα ήθελα να σε βγάζω, αλλά δεν θα είχα χρόνο.
2: Αυτό, ναι.
0: Το κατάλαβες.
2: Εννοείται.
0: Το πιάσες το υπονοούμενο. Λοιπόν, τι κάνει η Θεσσαλονίκη, η όμορφη?
2: Η όμορφη Θεσσαλονίκη είναι καλά και είχε και ευχάριστα νέα σήμερα όσον αφορά το αγωνιστικό, καθώς ο Γιάννης Μιχαλίδης δεν φαίνεται ότι είχε κάτι σοβαρό, ήταν στην διάθεση του Αλέσιο Λύση, προπονήθηκε, οπότε όπως όλα δείχνουν θα είναι και στην διάθεση του και για τον ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον Ηρακλή, αν όλα κυλήσουν ομαλά και χωρίς κάποια έκπληξη. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ντιέγκο Κώστα είναι το δίδυμο το οποίο έχει κλειδώσει για το κέντρο της άμυνας. Οπότε πάει σε αυτό το ντέρμπι με την ελπίδα, την φιλοδοξία και στόχο να αρχικά να βγάλει αντίδραση. Να δείξει καλύτερη εικόνα και συνεχεία να πάρει και το αποτέλεσμα της νίκης, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν από το απόγευμα της Δευτέρας μετά την ήττα από την Καλαμάτα να αρχίσουν σιγά σιγά να τα αφήνει πίσω ο ΠΑΟΚ και να κάνει μια καινούργια αρχή και να δείξει σε όλους και είναι στον ίδιο τον εαυτό το ποιες είναι οι δυνατότητες του για τη φετινή σεζόν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, δεκάδες και όλα αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Πιθανές δεκάδες εννοώ. Αν κάποιος μας έλεγε, ρε παιδί μου, να διαβάσουμε λίγο το match πριν γίνει, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο με ποια άποψη. Από ποια άποψη? Ο Ηρακλής έρχεται μετά από νίκη με το Λεβαδιακό. Έχει τόσα χρόνια να ανέβει, να είναι στην πρώτη εθνική. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από την ήττα. Θα βγάλει αντίδραση, το είπες μόνος σου πριν. Δεν θα βγάλει. Λογικά θα βγάλει αντίδραση. Θεωρώ ότι θα δυσκολευτούμε να πέσουμε μέσα το τι θα δούμε. Μπορεί να δούμε και μια άνετη νίκη. Από οποιαδήποτε ομάδα τώρα, έτσι, για να μην στραβώνουν οι φίλοι μου Ηρακλήδης. Αλλά θεωρώ ότι λίγο δύσκολο μπορούμε να το διαβάσουμε το μάτς, να το αναλύσουμε πριν γίνει. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε σε συγκεκριμένο μάτς, γιατί είναι πολύ, πολύ αμφίροπο και γιατί οι εικόνες και το momentum είναι πολύ περίπλοκο, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Του ΠΑΟΚ, ναι, γιατί ας πούμε τη χρονιά από την τελευταία που πήρε το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ τα έπαιζε πολύ καλή μπάλα και για ένα διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε για την καλύτερη μπάλα στη χώρα μας. Οπότε περίμενες, ή μάλλον ήξερες τι θα δεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος, έτσι, γιατί και μια ομάδα που πάει τρένο ξαφνικά μπορεί να φάει 4 γκολ. Όλα πιθανά είναι, έτσι.
2: Όπως για παράδειγμα και πέρυσι ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσει κάποιος την τεσσάρα που έφαγε στο κύπελο από τον Λεβαδιακό πέρυσι, από εκείνο το αποτέλεσμα και μετά και μέχρι να φτάσει ο Δεκέμβρης, είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ναι, το
2: θυμάμαι.
0: Πάρα πολύ
2: καλές εμφανίσεις. Που εκεί πέρα το momentum έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση, ξέρεις τι θα δεις. Εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ
0: είπες τη σωστή κουβέντα. Ξέρεις τι θα δεις. Τώρα δεν ξέρεις τι θα δεις.
2: Όχι, δεν ξέρει κανένας το τι θα δει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ο ΠΑΟΚ να καταλήξει στο τι θέλει και μπορεί να παίξει και να το κάνει αυτό με συνέπεια τόσο στην εικόνα όσο και στο αποτέλεσμα.
0: Ναι, και ένα βασικό κομμάτι. Στέλιο μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Λύση έχει μεγάλη πίεση γύρω του. Έχει άγχος. Το θέμα είναι να μην το περάσει αυτό στους παίκτες και κατά πόσο θα ετοιμάσει την ομάδα του πνευματικά να είναι ok απέναντι στο μάτς με τον Ηρακλή. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο αυτό.
2: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι λογικό το να έχει άγχος.
0: Ναι, γιατί αν κάνει μια πιστική εμφάνιση, πάρει και ένα καλό αποτέλεσμα, επιστρέφει η ηρεμία. Παίρνει χρόνο για να πάμε στο επόμενο.
2: Ναι, και κυρίως είναι και, όλες και η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στην Θεσσαλονίκη, που είναι μια...
0: Είναι ατμόσφαιρα αναβύση, φίλε. Ατμόσφαιρα αναβύση.
2: Ναι, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.
0: Έτσι, το πιάσες, ναι. Αυτό.
2: Ναι, που δημιουργείται και μια έτσι κακή, ένα κακό κλίμα και εναντίον του, που αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι του καταλογίζουν ευθύνες και ακόμα και ζητάνε και την αποχώρησή του από τον πάγο του ΠΑΟΚ, που όπως είπαμε...
0: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αυτό, για μένα δεν φταίει ο Λύση, φίλε. Όλα άργησαν φέτος τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, όλα άργησαν.
0: Και δεν στείνεται μια ομάδα όταν έχει φύγει ο Λουτσέσκου, το έχουμε πει πάλι, που ήταν ο νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Και αργείς να κάνεις τις μεταγραφές, αργείς να φέρεις τον προπονητή. Λογικό είναι και κάπου να στραβώσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ το ότι δεν έχει Ευρώπη, ναι, μεν δεν είναι λίγο, αλλά είναι φυσικό επακόλουθο από όλα αυτά που έγιναν πριν, νομίζω.
2: Είναι φυσικό επακόλουθο και σύν το γεγονός ότι όταν δεν έχεις Ευρώπη και έχεις δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση περίπου, να υπάρχει και γκρίνια, γιατί δεν παίζουν όλοι. Αν έχει πολλά περισσότερα παιχνίδια.
0: Μπράβο, η διαχείριση του ρόστερ, ακριβώς.
2: Ναι, η διαχείριση του ρόστερ. Γιατί όταν έχει πολλά παιχνίδια, θα μπορείς να μοιράσεις λίγο το χρόνο. Όταν δεν έχει πολλά παιχνίδια και το πράγμα δεν πάει καλά, όπως τώρα, και ο Λέσιο Λύση δεν μπορεί να μοιράσει χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, το είχε αντιμετωπίσει και ο Αλμέιδα μια χρονιά στην ΑΕΚ, που ήταν είχε πολύ γεμάτο ρόστερ και είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη. Νομίζω τότε με την ΝΟΑ, αν δεν κάνω λάθος, με εκείνο τον κόλλο.
2: Τότε με την ΝΟΑ.
0: Μπράβο, τότε ήταν. Ναι.
2: Από τέρμα σε τέρμα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο για ένα προπονητή όταν έχει να διαχειριστεί έτσι, και μεγάλες προσωπικότητες και παίκτες οι οποίοι τα παιδιά όλοι θέλουν να παίζουν. Δεν το
2: συζητάμε. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο και νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα χρειάζεται υπομονή και ενδεχομένως να μην μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς την κατάσταση η οποία
0: ο σοφός λαός, Στέλιο μου λέει, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
2: Αυτό ακριβώς, και νομίζω ότι βιαζόμαστε και είμαστε λίγο φύλαθλοι της νίκης και όχι της ήττας.
0: Ναι. Δηλαδή, και το τώρα, μπορούμε να κερδίσουμε την Κυριακή.
2: Ναι, τώρα το πώς και το τι δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε. Όταν κερδίσουμε όλα είναι καλά. Όταν χάνουμε, μας στέει ο προπονητής.
0: Ο ίδιος που ήταν παικταράς και τον αποθεώνουμε την άλλη εβδομάδα είναι παλτό. Τι τον θέλαμε και τον φέραμε.
2: Και το είδαμε αυτό.
0: Σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό.
2: Ναι, σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό και το είδαμε και στην ΠΑΟ κυρίως επί Λουτσέσκου. Το τι λέγανε στο πρωτάθλημα του 24 που έκανε το 4-4 στα play-off με τα derby, πήρε το πρωτάθλημα του 24 που δεν το περίμενε κανείς. Τον αποθέωναν και πέρσι υπήρχαν άτομα που έλεγαν ότι ποιος Λουτσέσκου, το χαρακτήριζαν πώς τον χαρακτήριζαν και έλεγαν να απομακρυνθεί. Καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία κουβέντα κάνουμε, φίλε, αλλά επειδή μας παίζει ο χρόνος, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο εσύ.
2: Δεν έχω
0: για το μάτς της Κυριακής, φίλε, θα πούμε περισσότερα αύριο.
2: Ναι, αύριο. Με πιθανή ενδεκάδα και λίγο περισσότερα πράγματα όσον αφορά και την επικαιρότητα, γιατί σήμερα δεν έχει και τόσα πολλά.
0: Ωραία. Εντάξει, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Όχι, καλή συνέχεια. Στέλιος, ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οποίος μας δίνει το ρεπορτάζ από την όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Στέλιος Παπαντονίου,

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με Στέλιο. Όχι Στέλιο, με Θέμη. Συγγνώμη, τον βάστησα τον άνθρωπο. Με Θέμη Παλιούρα. Θα πάμε στη Γαλλία. Θα μας δώσει ένα κλίμα από εκεί. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι, να πω εγώ καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό αλλά και τον Όφη. Και σήμερα πλούσια ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει φίλη μας η Βίκη που είναι πάντα εδώ συντονισμένη στον Ντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3. Και από ό,τι βλέπω στο αποσιολόγιο, Βίκη μου, δεν έχει καμία απουσία. Όπως και η φίλη μας η Γεωργία. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε σένα και στο όμορφο. Πού το είδες το όμορφο παιδί, βρε Γεωργία, μου το έχω ξαναπεί. Ο Θανάσης όμορφος. Εντάξει, έχει τα πολύχρωμα κουμπάκια, έχει τα φωτάκια εκεί πέρα και νομίζω ότι είναι όμορφος. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα παιδιά και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλους, ευχαριστώ. Η Γεωργία με το ωραίο ποίημα χθες. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρες πολλά. Με άριστα το 10 πήρες πολλά 20άρια. Μπράβο σου. Όπως και η φίλη μας η Νίκη με τα ωραία ποίηματα. Καλησπέρα και να τη, μόλις έστειλε και μήνυμα. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλή εκπομπή και καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι. Είμαστε και σήμερα συντονισμένοι. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, μας λέει φίλοι μας, είναι και από τη Λευκάδα. Και σου στέλνω, λέει, μια όμορφη παραλία, κάτι έτσι από το καλοκαίρι. Καλά λέω εγώ, 90 Αυγούστου. Πολύ όμορφη η Λευκάδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Ματούλα. Γεωργία μου, να γράψω εγώ ποίημα. Εγώ θα γράψω μια ωραία πεταλούδα, ας πούμε, που είναι εύκολο. Ναι, θα γίνει μάχη σήμερα, Γεωργία. Η αλήθεια είναι αυτή. Μεγάλη μάχη και από τις τρεις ελληνικές ομάδες.

0: Για πάμε μια βόλτα τώρα μέχρι την Γαλλία να συναντήσουμε το Θέμη Παλιούρα. Γεια σου Θέμη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα. Μισή ώρες και κάτι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
0: Είναι ήσυχα τα πράγματα, είναι ήσυχα, γιατί είδα χθες και δεν σου κρύβω ότι ανησύγησα φίλε με αυτά που έβλεπα, ότι κάναν κάποιοι Γάλλοι ντους στα ξενοδοχεία να βρουν Έλληνες, να βρουν οπαδούς του Ολυμπιακού και αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις εσύ. Το θέμα είναι να είναι ήσυχα τα πράγματα αυτό.
1: Έγιναν αυτά που αναφέρεις, έγιναν χθες το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα Γαλλίας, 12 η ώρα Ελλάδας, μαζεύτηκαν γύρω στα 150-200 άτομα. Όπου σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, τουλάχιστον οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν στα social media, ήταν οι οπαδοί της Μαρσέη και κάποιοι της ΑΕΚ, οι οποίοι, όπως σωστά ανέφερες, πήγαιναν στα ξενοδοχεία για να δουν αν υπάρχουν φύλλα του Ολυμπιακού. Αυτό έγινε στο παλιό λιμάνι, είναι περίπου 5-6 χιλιόμετρα από το γήπεδο Βελοντρόμ.
0: Η αστυνομία δεν τους πήρε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Ναι, στην συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Πάντως, με άλλα πλάνα που υπήρξαν στη συνέχεια, υπήρχαν αεροπλάνα, υπήρχαν drone και κάποιες αστυνομικές δυνάμεις. Και εγώ απορώ. Η αλήθεια είναι το σημείο συγκέντρωση που είχαν χθες αυτά τα 200 άτομα με βάση το ξενοδοχείο, το που προέκυψε το βίντεο που πήγαιναν για να δουν αν υπάρχουν φυλάκια του Ολυμπιακού.
0: Ήταν περίπου
1: μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρου. Και δεν είχαμε κάποιες, δεν έχω κάποια άλλη εξέλιξη πάνω
0: καλά,
1: σε αυτό το
0: καλά.
1: Κομμάτι, αλλά νομίζω ότι φαίνεται γιατί υπάρχει η σωστή απόφαση να μην έρθουν εδώ στη Μασσαλία φίλοι του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι τεταμένη, Σάκη. Δηλαδή και στο γήπεδο απ' έξω μαζεύεται κόσμος και γενικότερα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι λίγο.
0: Δεν το προσέχεις. Προσοχή εσύ και τίποτα άλλο.
1: Εννοείται, πάντα. Εμείς είμαστε δίπλα στο γήπεδο Βελοντρόμ. Όλα είναι μια χαρά για εμάς.
0: Ο καιρός πώς είναι.
1: Ο καιρός έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Περισσότερη ζέστη από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή με το κοντομάνικο. Είμαστε το απόγευμα ένα φουτεράκι. Βάζει και είσαι εντάξει. Δηλαδή είναι άκρος ποδοσφαιρικός καιρός. Δεν έχει βρέξει καθόλου. Γιατί μου είπαν ότι στην Αθήνα έβρεξε κιόλας χθες. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Θυμίζει λίγο άνοιξη προς καλοκαίρι, να σου πω κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλός ο καιρός. Από εκεί και πέρα αναμένεται να έχει γύρω στους 60.000 φιλάθλους της Μαρσέη. Επίσης να το θυμίσω για ακόμη μια φορά πως με βάση την χθεσινή απόφαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε οριστική απόφαση δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε κανένα φύλλα του Ολυμπιακού. Η θύρα που είχαν οι φύλλες του Ολυμπιακού θα παραμείνει κλειστή. Οπότε ξαναλέω, αν κάποιος φύλλας του Ολυμπιακού βρίσκεται στη Μασσαλία, γιατί είναι κάποιοι εκατοντάδες οι οποίοι βρίσκονται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσουν το γήπεδο, γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μπουν μέσα σε αυτό.
0: Και για τη δική τους ασφάλεια, θα πω εγώ.
1: Εννοείται πάνω απ' όλα, Σάκη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τη στιγμή που δεν ταξίδευε ο κόσμος του Ολυμπιακού και η αστυνομία δεν είναι τόση όσοι θα ήταν άμα ταξίδευαν οι Ερυθρόλευκοι. Οπότε για τη δική τους ασφάλεια πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να μην επιχειρήσουν να μπουν στο γήπεδο ούτε να προσεγγίσουν το γήπεδο, το οποίο έχει ήδη αρκετές ώρες πριν αρκετούς φιλάρους της Μαρσέγ, οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι θύρες για να μπουν στο γήπεδο. Αυτό θα γίνει γύρω στις 6 ώρα Γαλλίας, δηλαδή 7 η ώρα Ελλάδος. Και φυσικά θα έχουμε όλο και περισσότερο κόσμο όσο περνάει η ώρα, καθώς αναμένεται ξανά, όπως είπα και πριν, 60.000 να είναι οι φύλλαροι της Μαρσέη. Ξανά γήπεδο με συνολική χωρητικότητα 67.394. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο της Γαλλίας, πίσω μόνο από το Stade de France, το γήπεδο όπου παίζει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και αυτή του rugby, και χωράει 81.338.
0: Και η ακουστική και πέρα, του είναι φοβερή, Θεμή.
1: Η ακουστική του είναι φοβερή, ακριβώς όπως το λες. Πριν από 12 χρόνια ολοκληρώθηκε η τελευταία ανακαίνιση ενώπιση του Euro 2016 που έγινε εδώ στην Γαλλία. Μια ανακαίνιση η οποία κόστησε 268 εκατομμύρια ευρώ, να σου πω, Σάκη. Και η μεγάλη αλλαγή ήταν αυτή η θρηλυκή κυματιστή οροφή, η οποία ουσιαστικά εγκλωβίζει τον ήχο των οπαδών μέσα στο γήπεδο.
0: Και την επιστρέφει πάλι πίσω στην ουσία.
1: Ναι, πάρα πολλοί λένε που έχουν βρεθεί σε πολλά γήπεδα ότι είναι η καλύτερη ακουστική της Ευρώπης. Είναι ένα γήπεδο που πραγματικά πνίγει τον αντίπαλο. Και αυτή η θρυλυκή κυματιστή οροφή, πέρα από την δυνατότητά της να εγκλωβίζει ουσιαστικά τον ήχο μέσα στο γήπεδο, είναι και πανέμορφη. Έτσι, έχει δώσει μια διαφορετική διάσταση στο γήπεδο. Όπως επίσης να πούμε ότι στην τελευταία ανακαίνιση είχε γίνει και αυτή η αύξηση χωρητικότητας από 60.000 σε 67.394.
0: Θα μπορέσει ο Ολυμπιακός, φίλε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πάρει κάτι σήμερα από το μάτς? Πώς το βλέπεις?
1: Θεωρώ πως είναι στις δυνατότητες του. Είναι μια ομάδα, η Μαρσέη, η οποία είναι στα μέτρα του. Είναι ένα παιχνίδι βέβαια εκτός έδρας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει.
0: Ναι, και να θα πρέπει να λίγο υπομονή, ειδικά στην αρχή, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό που θα μπουν φουριόζοι οι Γάλλοι. Εκεί να
1: ακριβώς. Ολυμπιακός να προσέξει. Επίσης, να πούμε ότι και η Μαρσέη είναι μια ομάδα που τη αρέσει να παίζει ψηλά, μια ομάδα που τη αρέσει να πετίθεται με αρκετά αμυντικά κενά όμως. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι λείπει ο Χόιμπιεργκ, ο οποίος είναι ένας από τους 2-3 καλύτερους παίκτες, βασικός παίκτης στη μεσαία γραμμή που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Διεθνής Δανός, τον έχει αντιμετωπίσει και η Εθνική Ελλάδος στα προηγούμενα προκριματικά του Μουντιάλ. Όπως λείπει και ο Κορνέλιους, ο στόπερ, ο Καναδός, ο οποίος έχει περάσει από τον Πανετολικό πριν από 3 χρόνια και στη συνέχεια έκανε μια πολύ σημαντική πρόοδο στην καριέρα του. Πήγε στη Μάλμε και στη συνέχεια στην Μαρσέη. Από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, Σάκη, γιατί καταλαβαίνετε δεν έχουμε χρόνο.
0: Δεν έχουμε 40 σήμερα.
1: Μια πιθανή εντεκάδα για να κλείσουμε με αυτό, τα υπόλοιπα στοιχεία πριν την έναρξη του αγώνα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να ξεκινήσει με τον Στέφανο Ορτέγα κάτω από τα δοκάρια, με τον Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Μπρούνο έχει προβάδισμα και το αριστερό άκρο της άμυνας. Ρέτσος και Πιρόλα είναι το φαβορί, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε κάποια αλλαγή για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε, Πουέρτα και Γκουστάβο Σά είναι 30 που δοκίμασε χθες ο Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ και είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει. Με το Φορτούνι αριστερά, τον Ζέλσον Μάρτινς δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης τον Αρμάντο Γκονζάλες. Αυτό δοκίμασε στη χθεσινή προπόνηση. Όσον αφορά τον Αρμάντο Γκονζάλες και μία θέση
0: γρήγορα,
1: πίσω από τον Φορ, μπορεί να παίξει ο Τσικίνο και φυσικά έχει πιθανότητες σημαντικές και ο Γιάρμτσουκ. Αυτά σαν για να μην ξέρεις ο παραπάνω.
0: Είσαι πυροβόλο, φίλε. Καλή μετάδοση, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Είμαστε και πάλι σε επικοινωνία προς το τέλος της εκπομπής σου και φυσικά στην συνέχεια με το pre-game και την μετάδοση του αγώνα. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, καλή μετάδοση.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Λοιπόν, Θέμης Παλιώρας από τη Γαλλία, εμείς διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Inter Veten Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηξη στην οργάνωση της παραγωγής. Στην παραγωγική ο Νίκος Κατσάτσος. Θα ακούσετε και πάλι στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Καλησπέρα στο φίλο τον Μάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε, για τα καλά σου λόγια.

Λοιπόν, θυμίζω, Παναθηναϊκός Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο, Χρήστος Παπανικολάου θα είναι στη μετάδοση. Ρένοφι στις 10, Μανώλης Δασκαλάκης θα είναι στη μετάδοση. Μαρσέι Ολυμπιακός στις 10 επίσης, ο Θέμης Παλιούρας που τον ακούσατε πριν από λίγο θα είναι στη μετάδοση. Εσείς απλά θα μείνετε εδώ συντονισμένοι και θα απολαύσετε μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική βραδιά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: 34 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Παραμένουμε, καλά εμείς είμαστε Ελλάδα, αλλά παραμένουμε Γαλλία. Πάμε στο Μανώλη Δασκαλάκη να μιλήσουμε για το μάτς του Όφι. Όφι Ρεν, στις 10 είναι το μάτς. Καλησπέρα Μανώλη, μετά από καιρό.
1: Καλησπέρα Σάγιβι, καλησπέρα φίλε, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94 και 3. Τα λέμε ξανά σε μια ευρωπαϊκή βραδιά, έτσι, ξανά ευρωπαϊκή βραδιά.
0: Η πρώτη που τα είπαμε φίλε. Έτσι. Λοιπόν,
1: την προηγούμενη φορά είχαμε φέρει Ζιγούρι, να θυμίσουμε ότι ο Όφι είχε κερδίσει τότε τη Χόφενχάιμ εντός έδρας, σε ένα εντός έδρας μάτς μετά από... νομίζω το 2007 ήταν το τελευταίο εντός έδρας μάτς του Όφι με κόσμο, γιατί έκανε και ένα κεκλεισμένο με το Θυρόν. Τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, δεν είχε καταφέρει να
0: βγει στην Ευρώπη,
1: βγήκε ο Όφι. Ήτανε ατυχές το μάτς, κακή εμφάνιση. Εντάξει, ο Όφι πλέον πάει Σάκη με μια άλλη ψυχολογία στη Γαλλία. Ξέρουμε όλοι ότι το να πηγαίνεις τώρα μέσα στη Γαλλία με την Ρεν να είναι τρίτη στη Λίγκα.
0: Μια πολύ καλή ομάδα, Μανώλη μου, πολύ καλή ομάδα, δεν το συζητάμε.
1: Φίλε, ειδικά από τη μέση και μπροστά η ομάδα πετάει φωτιές. Ωστόσο, το δυνατό σημείο του Όφι, για όσους τον ξέρουν και όσους τον έχουν παρακολουθήσει, είναι η αμυντική συνεργασία, θα έλεγα. Δεν είναι
0: ακριβώς. Από τη μέση και πίσω, ο Όφι πρέπει να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές πυροσβέστες.
1: Ναι. Φίλε, έχει καταφέρει ο Χρήστος Κόντης αυτό το πράγμα. Το έχω πει πολλές φορές στις μεταδόσεις μου. Δεν είναι τόσο οι μονάδες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν έτσι αυτή την ανασταλτική λειτουργία, είναι κάτι συνολικό που γίνεται και από τους επιθετικούς. Ξεκινάει δηλαδή
0: αυτό.
1: Ο Όφι παίζει με τρεις επιθετικούς, είτε παίζει με αυτό το γνωστό του Κόντι το 3-4-2-1 είτε το 4-3-3. Από τη μέση και πίσω, για να βάλεις γκολ στον Όφι πρέπει να χτίσεις αίμα. Και για να προλάβω τώρα κάποιους που θα μου πούν ότι πρόσφατα έφαγε 3 μέσα στην ΑΕΚ. Πρώτον, ο Όφι έπαιζε με μια έτσι μεγάλη ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου εκτός έδρας. Και κατά δεύτερον, τα 3 γκολ προήλθαν από στιγμένες φάσεις. Προκάλεσε και λίγο τον εκνευρισμό του Χρήστου Κόντι αυτό. Ωστόσο, η εμφάνιση του Όφι μέσα στην Ούργονη Αρίνα δεν ήταν καθόλου κακή για όσους είδαν το μάτς. Okay, έληξε με ένα βαρύ 3-0.
0: Πάει αυτό, Μανώλη μου. Το σήμερα ο Όφι θα πρέπει να μπει να παίξει την μπάλα που ξέρει να παίξει, να μην κλειστεί για μένα τώρα, έτσι, να αποφύγει τα λάθη, γιατί παίζει, έχει έναν πολύ καλό, δυνατό αντίπαλο απέναντι. Και εάν είναι τυχερός και δεν δεχτεί γκολ και πάει και με το 0-0 στο ημίχρονο, σιγά σιγά το άγχος θα το έχουν οι Γάλλοι και θα μπορέσει μετά, ίσως με μια αντιπίθεση, να βρει τη δική του στιγμή να χτυπήσει. Βέβαια και η ισοπαλία δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ό,τι πάρεις από αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι κέρδος για μένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, γιατί είναι από τα δυσκολότερα μάτς που θα δώσει ο Όφι σε αυτή τη League Phase του Europa League. Έχει και την επόμενη εβδομάδα, να θυμίσουμε, τη Leverkusen μέσα στο Παγκρίτιο. Ίσως είναι από τα δυσκολότερα μάτς που θα κληθεί να δώσει ο Όφι το σημερινό. Γιατί όσο να το κάνουμε κιόλας, Σάκη, δεν είναι Παγκρίτιο, δεν είναι η έδρα σου, δεν είναι το γήπεδο που έχεις συνηθίσει να έχεις τον κόσμο μαζί σου, να έχεις και ένα χορτάρι που το ξέρεις.
0: Ναι, σωστά, παίζεις στο σπίτι σου. Τώρα που είπες για κόσμο, θα έχει Όφι κόσμο.
1: Θα είναι 500 φίλοι του Όφι.
0: Μάλιστα. Κάτι είναι και αυτό.
1: Θα είναι 500 φίλοι του Όφι στη Γαλλία. Υπήρχαν κάποια ηλεκτρονικά εισιτήρια που διατέθηκαν. Περίπου στα 400 είχαν διατεθεί ηλεκτρονικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Μετά διατέθηκαν άλλα 100. Θα φιλοξενηθούν στη θύρα 14 οι φίλοι του Όφι μέσα στο Stade Rennais ή Roazhon Park, πλέον το γήπεδο της Ρεν. Θα υπάρχει μια μικρή συμμετοχή των φίλων του Όφι σήμερα στη Γαλλία, για να υποστηρίξουν την ομάδα. Δεν την έχουν αφήσει προς τιμή τους οι φίλοι του Όφι, δεν την έχουν αφήσει ποτέ μόνο.
0: Είναι και ο ιδιοκτήτης μαζί.
1: Από ό,τι ξέρω θα είναι και ο ιδιοκτήτης. Εγώ αυτό γνωρίζω, θα είναι και ο ιδιοκτήτης. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να μένει έτσι λίγο, δεν θέλει πολλά πράγματα στα πόδια του, είναι ένας προπονητής λίγο που πάσει τα κουτάκια.
0: Δίκιο έχει ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, τώρα άλλο, ενώ στις κερκίδες ούτως ή άλλως από ό,τι καταλαβαίνω δεν επεμβαίνει στο έργο του Κόντι ο κύριος Μπούσης.
1: Έτσι, και αν θες, και αυτό νομίζω και είναι ο λόγος και της επιτυχίας του Όφη μέχρι τώρα και των.
0: Ο καθένας έχει το ρόλο του, φίλε.
1: Που έχει ο Όφη. Τα μάτς, να πούμε βέβαια, Σάκη, ότι τα μάτς είναι πλέον πολύ απαιτητικά. Σε μία εβδομάδα είπαμε θα κληθεί να αντιμετωπίσει και τη Λεβερκούζεν μέσα στο Παγκρίτιο. Θα είμαστε μέσα πρώτα Θεός και να δούμε μαζί και να μεταδώσουμε το μάτς.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω μια επιστροφή η οποία δεν μου επιτρέπει να...
0: Θες να σε ξανακαλέσουμε, φίλε, γιατί δεν...
1: Ναι, Σάκη, αν σου είναι εύκολο, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο και τρεις φορές.
0: Μία μικρή διακοπή και σε
1: πήγε πάλι. Ναι, ωραία.
0: Να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είμαστε και πάλι με τον Μανώλη στον αέρα.

0: Τον έχουμε το Μανώλη, τον έχουμε. Αυτά κάνει κινείται, Μανώλη μου. Σ' ακούμε.
1: Φίλε, ναι. Και τώρα τελευταία θα κάνω μια μικρή παρένθεση, πάμε στα αγωνιστικά. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλες οι εταιρείες. Δεν έχουμε καθόλου καλό σήμα. Δεν ξέρω αν μας εκδικούνται εδώ στην Κρήτη, αν ζηλεύεται η υπόλοιπη Ελλάδα
0: ναι, με
1: τόσο καλό καιρό εδώ πέρα.
0: Ίσως αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά και μια πιθανή ενδεκάδα. Και αν έχει προβλήματα, νομίζω δύο παίκτες είναι εκτός από τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να μας τα πεις.
1: Θα τα πούμε όλα, Σάκη μου. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ έχουμε μετά από 29 μέρες συγκεκριμένα την επιστροφή του Όφη στο Roazhon Park για την League Phase του Europa League απέναντι στην Ρεν. Ο Όφη θέλει να συνεχίσει αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα, δηλαδή να δώσει μια συνέχεια σε αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα απέναντι στη Hoffenheim το 2-0 μέσα στο Παγκρίτιο. Ο Όφη κακά τα ψέματα, στόχος του σήμερα είναι να μην χάσει. Βέβαια, γιατί όχι να μην ονειρεύεται να κάνει και το 2-2 σήμερα. Προφανώς καλύτερα να αφήσει πίσω του μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Ωστόσο, ο Χρήστος Κόντης είπε και στη συνέντευξη τύπου και έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται ο Όφη να μην παίξει το ποδόσφαιρό του, ούτε πρόκειται να φοβηθεί κάποιον αντίπαλο, ούτε θα αλλάξει την αγωνιστική του φιλοσοφία. Θα επιδιώξει το καλύτερο αποτέλεσμα με το δικό του ποδόσφαιρο. Θέλει το στίγμα του Όφη στο

0: το πρωτάθλημα σε ένα από τα top 5 πρωταθλήματα του κόσμου, στο γαλλικό. Έχει 4 νίκες και μία ισοπαλία και μία ήττα. Είναι συνολικά τρίτη στην βαθμολογία.
1: Ναι, μάλιστα, και δείχνει πόσο δύσκολο είναι το έργο του Όφη σήμερα.
0: Ναι, από τη μέση και μπροστά, ξαναείπαμε Σάκη ότι θα έχει πολύ δύσκολο έργο Όφη.
1: Θέλω να μας δώσεις μια πιθανή ενδεκάδα, Μανώλη μου, γιατί πάμε λίγο τρέχοντα, τα προλάβουμε όλα τα ρεπορτάζ σήμερα.
0: Ωραία, να πω μια την αποστολή γρήγορα που το έχουμε και σαν εκκρεμότητα. Χριστογιώργος Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κοστούλας Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Τίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Μπόρχα Γκοζάλες, Καραχάλιος Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Η πιθανή ενδεκάδα είναι τα τρία μπακ πίσω όπως κάνει συνήθως, μάλλον ο Χριστογιώργος πίσω κάτω τα δοκάρια, τα τρία μπακ πίσω, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίσμανιτς. Αυτή θα είναι η πιθανή τριάδα πίσω, με τους Αθανασίου και Γκονζάλες στα πλάγια, Αθανασίου αριστερά, Γκονζάλες
1: παίρνοντας όλη την πλευρά
0: δεξιά. Αυτή είναι τα win back του Όφη που παίζουν συνήθως και έχει δικαιωθεί ο Χρυσός Κόντης με αυτή την επιλογή. Στη μέση θα έχουμε τον Ανδρούτσο με τον Μπουχαλάκη, ένα δίδυμο που πλέον βλέπουμε να μην σπάει. Μπροστά τους Φούντα και Θεοδοσουλάκη Νους, και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει και ο Κόντρο στο βαθιά σαν στράικερ στην επίθεση του Όφη, καθώς έχει απομειωθεί πλέον και δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει πολλές μονομαχίες, είτε να σπάσει την μπάλα, είτε να σκοράρει και ο ίδιος σε μεγάλα μάτς, όπως έκανε και μέσα στο Καραϊσκάκης, και μπορεί η εμπειρία του Κόντρο να δώσει πάρα πολλά στον Όφη σήμερα.
1: Μάλιστα. Μανώλη μου, θα σε ακούσουμε στις 10. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή μετάδοση σε σένα και καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Όφη.
0: Μακάρι, φίλε, και μακάρι να πάνε και όλες οι ομάδες καλά. Δεν ξεκίνησε η άνοιξη.
1: Εννοείται. Μακάρι να πάνε όλες.
0: Τουλάχιστον να πάμε σήμερα.
1: Έγινε. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ. Καλή μετάδοση.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά. Ήταν ο Μανώλης Δασκαλάκης, φίλες και φίλοι, ο οποίος θα μεταδώσει το μάτς του Όφη, Ρεν Όφη, στις 10 το βράδυ. Καλή επιτυχία στην ομάδα της Κρήτης.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Από την Γαλλία θα πάμε. Φίλες και φίλοι, τον Μάριο Μαντσάνκο, να μιλήσουμε για το χθεσινό μάτς της ΑΕΚ, η ΑΕΚ, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε χθες.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Μάριε.
2: Καλησπέρα, Σάγκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πώς είσαι?
0: Εγώ καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Αν εξαιρέσεις το αποτέλεσμα, καλά είμαι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Δεν ήθελε κανένας φίλος της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία...
0: Πρώτον, δεν ήθελε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα. Δεύτερον, ναι, ξεκινάει καλά, πετυχαίνει πρώτη γκολ. Και γίνεται μια ανατροπή. Εντάξει, και ειδικά τα δύο γκολ είναι και λίγο... Παίζει ρόλο και η τύχη, ρε παιδί μου. Άτυχη στιγμή και για τον Πρινιόλη, και δεν είναι ωραίο τώρα να φορτώνεις τα πάντα σε έναν παίκτη. Τι να πω, τέλος πάντων, εσύ θα μας τα πεις καλύτερα.
2: Το δεύτερο γκολ που τρώει η ΑΕΚ, πάνε όλα στραβά. Είναι το γεγονός ότι καθυστερεί να βγει ο Λούκα Γιώβιτς. Ελπίζω κάποιος να του τραβήξει το αυτάκι.
0: Ναι, καινούργιοι κανονισμοί.
2: Δεν νοείται ποδοσφαιριστής επίπεδου Λούκα Γιώβιτς.

0: να θέλει να βγει αργά από το γήπεδο. Μένει η ΑΕΚ με 10 παίκτες.
1: Δεν τον είδα. Ήταν, τον είδα λίγο στραβωμένο, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνεί.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν και στην καλύτερη του βραδιά, κατά τα ψέματα, ο Σέρβος επιθετικός. Τρώει τον γκολ για την κλειστή γωνία ο Αλμπέρτο Μπρουνιόλι, που μέχρι εκείνο το σημείο τα πήγαινε εξαιρετικά, διότι είχε κάνει και μια επέμβαση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ σημαντική και γενικότερα δεν πιέστηκε ιδιαίτερα από τους Ουκρανούς. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες, ξεκίνησε με ένα δοκάρι του Μουκουντή, στη συνέχεια κατάφερε να σκοράρει, είχε και άλλες στιγμές καλές για να μπορέσει να πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα, δεν το έκανε. Ήρθε το πέναλτι που είναι πέναλτι για τις Αχτάρ, έγινε το 1-1, από εκεί και πέρα όμως από το 65 και μετά και οι αλλαγές δεν βοήθησαν από πλευρά ΑΕΚ, και το γεγονός ότι ήρθε το 2-1, μετά έγινε το 3-1. Ήταν μια ήττα που κακά τα ψέματα δεν την περίμενε κανείς ότι θα έρθει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Σίγουρα η Σαχτάρ είναι μια πάρα πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε μέσω επιθετικά. Αμυντικά, όταν πιεζόταν, είχε θέματα. Μέσω επιθετικά όμως είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη από τον Αρτά Τουράν. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε γιατί η τουρκική ομοσπονδία τον θέλει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Γιατί πρόκειται για έναν πολύ καλό προπονητή. Από εκεί και πέρα βγάζουμε όλοι άπαντες στο καπέλο, στον κόσμο της ΑΕΚ, τους περισσότερους από 8.000, κάποιοι κάνουν λόγο και για 10.000 φίλους, που πραγματικά έκαναν το Stamford Bridge Νέα Φιλαδέλφια, για Σοφιά, με το κορεό, με τα πανό, με τα χειροκροτήματα, με το ασταμάτητο τραγούδι.
1: Ναι, ακουγότανε, στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα, Μάρια.
0: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα βγήκε Άγγλος YouTuber και εκθιάζει, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους φιλάθλους της ΑΕΚ, λέει τέτοιο παδί δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα να πούμε και για τις δηλώσεις, ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, όμως δυσαρεστημένος για κάποια άλλα πράγματα. Ο Λάζαρος Ρώτα τόνισε ότι μας αφήνει μια πίκρα αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Λόβρο Μάγερ στάθηκε στο ότι το πέναλτι άλλαξε όλη την ισορροπία του παιχνιδιού, και ξαναλέω, είναι πέναλτι.
1: Παρόλο που διαμαρτυρεί, γενικά ο πάγκος της ΑΕΚ είχαν παράπονα για το πέναλτι, από ό,τι είδα στην τηλεόραση τουλάχιστον.
0: Δεν ήταν μόνο ο πάγκος της ΑΕΚ, γιατί και εμείς που ήμασταν στην Κερκίδα, στην Εξέδρα, στο Πέταλο, και βλέπαμε και είδαμε τη φάση, βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα του replay, ναι. Είδαμε ότι μάλλον φάνηκε ότι ο Ρέλβας έχει πάρει καθαρά την μπάλα, όμως στη συνέχεια αφού είχαμε και εμείς τη δυνατότητα να δούμε το replay, καταλάβαμε ότι ο ποδοσφαιριστής της Αχτάρ έχει κάνει το τακουνάκι και έχει αλλάξει φορά στο σώμα του και υπάρχει καθαρή ανατροπή πάνω στα πόδια.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Τα πέμπτουν και οι διαιτητές λίγο, αν κατάλαβα καλά. Στην τηλεοπτική μετάδοση αυτό φάνηκε.
0: Στην αρχή ο διαιτητής είπε ότι παίζεται, δεν υπάρχει κάτι, αλλά χρειάστηκε το VAR για να δείξει το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο ίδιος δεν είχε καλή τοποθέτηση. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν παίρνει κάτι από αυτό το μάτς. Σίγουρα παίρνει εμπειρία. Έρχεται ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο την ερχόμενη Τρίτη με τη Manchester City, και πάλι εκτός έδρας.
1: Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει κάτι από ένα μεγάλο παιχνίδι για να σβήσει αυτό το κακό αποτέλεσμα, αν θέλει, για να προχωρήσει με αυτή την έννοια.
0: Εγώ δεν σου κρύβω, αν και είμαστε ακόμα πολύ μακριά, υπάρχει πάρα πολύ χρόνο.
1: Καλά, νωρίς
0: είναι. Σου κρύβω ότι είμαι αισιόδοξος ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει δύο θετικά αποτελέσματα εντός έδρας με Ρώμα και Γαλατά Σαράι.
1: Μακάρι.
0: Δηλαδή, εγώ αυτά τα δύο παιχνίδια μπορώ να τα κυκλώσω για να διεκδικήσω κάτι. Τώρα στα υπόλοιπα, με Ρεάλ Μαδρίτης, με Manchester City, με Μπορούσια Ντόρτμουντ, ίσως και με Κόμο κάτι, αν μπορέσει, αν και Κόμο είναι μια πολύ καλή εξίσου ομάδα. Τουλάχιστον με Ρώμα και Γαλατά Σαράι, ίσως η ΑΕΚ μπορεί να πάρει κάτι από αυτά τα μάτς.
1: Με Κατσίνοβιτς, τι γίνεται, φίλε?
0: Με Κατσίνοβιτς περιμένουμε μια νεότερη ενημέρωση. Ξέρεις, η ΑΕΚ έχει μια πάγια τακτική να μην ενημερώνει και τους ρεπόρτερ και γενικότερα να κρατάει κάποια πράγματα μυστικά. Υπάρχει μια ανησυχία για τον τρόπο που χτύπησε και τον τρόπο που ζητούσαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να μπει άμεσα το ιατρικό team μέσα για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Γιατί η ΑΕΚ τον έχει ανάγκη τον Κατσίνοβιτς.
1: Αν και εμείς κρίνουμε.
0: Παρόλο που χθες μπήκε ως αλλαγή. Ναι.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι από τις αλλαγές δεν πήρε τίποτα η ΑΕΚ χθες.
0: Δεν πήρε τίποτα, δεν πήρε από τις αλλαγές, φάνηκε κιόλας.
1: Υπάρχουν, γιατί ομαδοποιούμε λίγο τα μηνύματα των φίλων ακροατών, ρωτάει ο κόσμος, αν και εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα μετά το μάτς, έτσι, θα μπορούσε ο Νίκολης να διαχειριστεί κάπως διαφορετικά το μάτς?
0: Κατ' εμέ θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θα ξεκινούσα από την αρχή τον Ζήνη. Ο Ζήνη με εμένα μου έχει δείξει προσωπικά ότι είναι ποδοσφαιριστής που έρχεται, που πρέπει να έρχεται από τον πάγκο και να βοηθάει. Θα μπορούσα στη θέση του Ζήνη να ξεκινήσω με τον Κατσίνοβιτς, ή να ξεκινήσω με τον Ζωάο Μάριο, ή να ξεκινήσω με τον Μάνταλο, ή με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, τέλος πάντων. Ο Κατσίνοβιτς θα μπορούσε να ξεκινήσει με τον Γιώβιτς μαζί, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τρέχει, μαρκάρει, πιέζει. Και ο Ζήνη να ερχόταν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο ο Βάργα. Όμως ο Βάργα έρχεται από μια βαριά θλάση. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι δεν ήταν 100% έτοιμος.
1: Μα φάνηκε.
0: Πήρε λεπτά συμμετοχής, φάνηκε κιόλας. Πήρε κάποιες κεφαλιές, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Ίσως το δούμε περισσότερο, μπορεί και από την αρχή στο παιχνίδι με την Manchester City. Αλλά θα μπορούσε γενικότερα ο Μάρκο Νίκολας να διαχειριστεί περισσότερο και καλύτερα το παιχνίδι.
1: Και επίσης να πω ότι ο Πίλιος, αν πετύχαινε γκολ στη φάση που βγαίνει από αριστερά σχεδόν μόνος του, ίσως βλέπαμε άλλο μάτς μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω είναι στο...
0: Ακριβώς. Ναι. Ξέρεις όμως ότι και τα αν και τα...
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ποδόσφαιρο. Έτσι, το καταλαβαίνεις.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ότι είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα. Ο Πίλιος, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλό παιχνίδι. Το καλοκαίρι, να πούμε ότι με προσωπικό γυμναστή έχει κάνει ατομικές προπονήσεις, έχει δουλέψει σε πολλά πράγματα. Και ο ίδιος έχει πει ότι θέλω να βελτιώσω, το είπε κιόλας μετά το μάτσο, ότι θέλω να βελτιώσω τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχω για την επίθεση, για το επιθετικό κομμάτι. Εκεί πρέπει να ρίξω το στόχο μου. Και μπράβο του που το λέει. Πολύ καλό παιχνίδι από αρκετούς ποδοσφαιριστές ΣΑΕ και από τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος και χειροκροτήθηκε και άκουσε το όνομά του ρυθμικά με το τέλος του αγώνα και ζήτησε και συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο έχασε η ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγκερ δεν είναι μόνο τον γκολ που πετυχαίνει, είναι και ακόμα μια καλή παρουσία του.
1: Ο Νίκολης πάντως είχε παράπονο από τη διαιτησία. Λέει για δύο φάσεις. Εντάξει, για το πέναλτι το λέει. Η άλλη φάση ποια είναι, δεν ξέρω αν κατάλαβες.
0: Η άλλη φάση, όχι, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί λέει δύο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το παιχνίδι. Οκ, okay, το πέναλτι το καταλαβαίνω.
0: Η άλλη εννοεί τον Γιώβιτς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Α, μπορεί, ναι.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά αν είναι μέσα στο
1: μα δεν φταίει ο διαιτητής, γιατί... φίλε όμως.
0: Δεν φταίει ο διαιτητής, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσει και να κλείσουμε.
0: Να πούμε ότι. Ναι. Έχει προπονηθεί ΑΕΚ σήμερα. Mm-hmm. Αύριο προπονήθηκε στο αθλητικό κέντρο της Μπρέντφορντ. Αύριο υπάρχει ρεπό και το Σάββατο η ομάδα αναχωρεί για το Μάντσεστερ. Εκεί θα γίνουν προπονήσεις. Την Δευτέρα υπάρχει η συνέντευξη του Μάρκο Νίκολης με έναν ποδοσφαιριστή που θα εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του. Και την
1: Τρίτη
0: είναι το παιχνίδι. Ακριβώς.
1: Και μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Την ελπίδα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ωραίο το πανό των φίλων της ΑΕΚ ότι Χάλαντ ερχόμαστε. Χιουμοριστικά. Γιατί υπήρχε και τέτοιο πανό. Πολύ καλή συμπεριφορά του κόσμου της ΑΕΚ. Δυστυχώς κάποιοι φίλοι και της Σαχτάρ, αλλά μεταξύ αυτών και ένας-δύο Τούρκοι που βρέθηκαν ανάμεσά τους, ήταν αρκετά προκλητικοί. Με χειρονομίες, τύπου γκρίζων λύκων. Καταλαβαίνεις, ξέφυγε το πράγμα.
1: Ναι.
0: Σέβηκε το
1: είχαμε
0: πράγμα,
1: επεισόδια.
0: Εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, γιατί υπήρχαν εκεί οι Στιούαρντ.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούσαν να είχαν συμβεί άσχημα πράγματα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Το τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παρατέταρτο την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Κάγκουα, Καμαράου, Ναΐ, Ταμπόρδα, Ντέσσερς και Αντίνο απαρτίζουν την 11η των πράσινων. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσίγκ στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης τροφής του Europa League. Με Μπουέρτα και Έσε δίδυμο στο κέντρο, τα πλάνα του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτήριων που διατέθηκαν για το απόψινό παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία, την ίδια ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζάν Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι Κρητικοί θα αγωνιστούν χωρίς τους Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρις Μανίτς θα αποτελέσουν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της 5ης αγωνιστικής της 1ης κατηγορίας του Nations League, λίγες μέρες μετά τα 2 sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη διάσταση στον οπίστιο μοιραίο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπολ Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και απογοήτευση επικράτη στην ΑΕΚ επίτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του Δικεφάλου και εκεί και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με τη Manchester City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Δεν έδωσε το παρόν στο σημερινό πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία ο Κύριλ Ντεσπότοφ. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρση στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ σε σχόλιο στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague. Άμεσα αναμένεται στην Αθηνά ο παίκτης των Πειραιωτών όπου έχει κληθεί σε απολογία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο, Τσέγη Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμάρ, Χάπολ Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ και Τορένσε Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στούρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Νάιμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Γιαγκελόνια Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Κραϊόβα Χετάφε, Τσέσκα Σόφια Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκιρις Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σήμερα είναι βραδιά που πιστεύω, μάλλον να ευχηθώ, οι ελληνικές ομάδες να τα πάνε καλά, γιατί δυστυχώς η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε. Μακάρι να πάνε καλύτερα ο Όφη, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Πόρα της Μπανιαλούκα στις 8 παρατέταρτο. Χρήστος Παπανικολάου θα είναι στη μετάδοση. Ρεν Όφη στις 10. Ο Μανώλης Δασκαλάκης θα είναι στη μετάδοση, θυμίζω. Μαρσέγιο Ολυμπιακός επίσης στις 10. Με το Θέμη Παλιούρα να είναι στη μετάδοση του μάτσα από τη Γαλλία. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber της εκπομπής. 6-98-45-21-821 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Καλησπέρα, τουλάχιστον λέει ασεβής ο Ντόρσεϊ στην ομάδα και τον coach που έχει στηρίξει όσο δεν πάει. Που τον έχει στηρίξει όσο δεν πάει. Και έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ του. Μας λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Επίσης, καλησπέρα. Να πω στο φίλο το Θέμη που μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Σε σένα, στους συνεργάτες σου και στην παρέα που ακούει, ελπίζω σε νίκη και των τριών ομάδων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Όφη. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, μας λέει ο καλός μας φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα σωστά. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να σας πω την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τους παίκτες δηλαδή που ο Τζέικοπ Νίστρουπ επέλεξε να βρεθούν στο βασικό σχήμα της ομάδας απέναντι στους Βόσνιους. Ο Νίστρουπ λοιπόν πραγματοποίησε δύο αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Επανέφερε στην ενδεκάδα τους Κάγκουα και Ντέσερς. Ο Παναθηναϊκός θα πάει με ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Πένια να είναι κάτω από τα δοκάρια. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαν Τρόκελεν και Κυριακόπουλο είναι η τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Κάγκουα θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τα μπόρδα δεξιά, Αντίνο αριστερά, στα άκρα της επίθεσης. Ο Ουναΐ θα είναι πίσω από τον προωθημένο Ντέσερς. Στον πάγκο θα είναι Κότσαρης, Γείτονας, Τσάπρας, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρης, Τσιριβέγια, Λούζα, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Γκαρσία, Τετέι και Ραστόντερ.

Να σας πω επίσης πως η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον Ολυμπιακό αλλά και τον προπονητή της ομάδας, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, για τα δύο πανό που αναρτήθηκαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Super League. Το ένα πανό αναρτήθηκε από την πλευρά των οργανωμένων παδών των Ερυθρολεύκων κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το δεύτερο βρισκόταν στο κέντρο του γηπέδου και σε ακρόαση κλήθηκε και ο Βάσκος Τεχνικός, καθώς δημοσίευσε το πρώτο πανό στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Αυτά που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Υπήρχε κάποιος λόγος να γίνουν όλα αυτά? Δεν νομίζω.

Αυτά που έγινε στην Αγγλία από ό,τι είδα έγιναν και εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένα βίντεο που φαίνεται που εμφανίζονται οπαδοί της Μπόρατς να αναζητούν οπαδούς του Παναθηναϊκού στο κέντρο της Αθήνας. Και συνελήφθησαν βέβαια από συνεμικές δυνάμεις. Τώρα μην μου πείτε ότι αναζητούσαν οπαδούς του Παναθηναϊκού για να πιούν καμιά μπύρα. Ο Μιχάλης Χρυσογοίδης το πρωί μετέφερε στο Sky, μετέφερε την πληροφορία ότι οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη 11 οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Επίσης να σας πω πως ο Αστέρας Άκτορ θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου του στο Κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ για την 7η αγωνιστική της Super League. Ο Αστέρας πήρε μάλλον περίπου 500 εισιτήρια στη θύρα 22α του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι ωραίο πάντως να υπάρχουν δύο χρώματα στο γήπεδο, ρε παιδιά.

0: 14 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά για το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπόρας Μπανιαλούκα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στους φίλους που μας ακούν. Χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Πάντα εσείς επάλεξες όμως.
2: Μου έλειψες να σου κάνω και εξομολόγηση.
0: Με την αμοιβαία τα αισθήματα και το ξέρεις. Το θέμα είναι ότι με την πρώτη ευκαιρία, φίλε, πάντα τα λέμε και θα τα λέμε. Δεν το
2: ξέρω και το εκτιμώ και χαίρομαι πολύ.
0: Λοιπόν, να πω για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας, για άλλη μια φορά να θυμίσω μάλλον την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, έτσι να πούμε δύο λόγια για το σημερινό μάτς. Ο Νίστρουπ κάνει δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πανέφερε τους Κάγκουα και Ντέσσερς. 4-2-3 το σύστημα, Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλος οι τετράδες στην άμυνα, Καμαρά, Κάγκουα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ταμπόρδο, ο Αντίνο στα φτερά, ο Ουναΐ πίσω από τον προθυμένο Ντέσσερς. Πώς βλέπεις πρώτα απ' όλα την ενδεκάδα?
2: Εντάξει, λογική μου φαίνεται και οι αλλαγές που γίνανε, γιατί εντάξει, ο Νίστρουμ έχει, οι δηλώσεις του δείχνουν ότι δεν αγαπάει το εκτεταμένο rotation, την έχει πατήσει στο παρελθόν και είναι επιφυλακτικός. Εντάξει, και ο Ντέζερς νομίζω ότι είναι σειρά του να ξεκινήσει, να πάρει ανάσεις και ο Τετέι. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα τον βοηθήσει, γιατί θέλω να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την κατοχή. Ο Κάγκουα είναι μεγάλη επιστροφή, γιατί...
0: Ναι, γιατί φάνηκε...
2: Το είδαμε στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Σάκη ακριβώς, ότι ήταν μεγάλη έλλειψη, ήταν με ο άνθρωπος ήταν με COVID, όπως ενημερωθήκαμε μετά.
0: Μια προπόνηση έκανε.
2: Ναι. Εντάξει, και έτσι είδαμε και τις επιπτώσεις που είχε και με τον Καμαρά, ο οποίος έχασε το στήριγμά του, να το πούμε έτσι, στη μεσαία γραμμή, σε άλλο συνεχτικό παιχνίδι εκείνο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ένα παιχνίδι σήμερα που πρέπει να το δει σοβαρά και να μπει από την πρώτη στιγμή συγκεντρωμένος, να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις, έτσι να ξεχάσει την ήττα που ήταν η πρώτη ήττα που έκανε τη φετινή περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Που κάποια στιγμή, Γιώργο, μου... ναι, κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό.
2: Βέβαια,
0: και λέγαμε, θυμάσαι μαζί και εδώ στο
2: κομπής,
0: ναι, πώς θα το διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Έχω εμπιστοσύνη, νομίζω ότι έχουμε δει καλά δείγματα γενικά από τον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχει ένα πλάνο και υπάρχει και ποιότητα στην ομάδα. Θα πρέπει αρχής γενομένης από σήμερα να ξεκινήσουμε το δεξί και τη διοργάνωση στην Ευρώπη. Και να με μια καλή εμφάνιση να δείξει ότι ήταν στο ντέρμπι που πάντα είναι μέσα στο πρόγραμμα όλων των ομάδων. Είναι παρελθόν και να κοιτάξει μπροστά τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί το ευρωπαϊκό του αυτό ταξίδι, να πούμε ότι είναι δύο μάτσι λιγότερα σε σχέση με το Europa. Έχει 6 μάτσι και όχι 8.
2: Ναι, βέβαια. Έχει 6 και ο Παναθηναϊκός, επειδή στο τέλος έχει την πολύ φορμανισμένη Freiburg, νομίζω που είναι πρώτη στο γερμανικό πρωτάθλημα μαζί με την Brighton.
0: Αυτά τα δύο είναι τα δύσκολα μάτσι.
2: Ναι. Τα δύσκολα μάτσι. Καλό είναι στα πρώτα 4 που θεωρητικά πάντα μιλάμε ότι για εύκολα μάτσι στην Ευρώπη, γιατί είδαμε σάκι ότι ξέρεις, εμείς τα θεωρούμε. Είδαμε χθες την ήττα της ΑΕΚ, ας πούμε, από τη Σαχτάρ, και την περσινή επιτυχία του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ οι ίδιοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν είχαν υποβαθμίσει κάποια στιγμή, έτσι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, ούτε το σημερινό θα είναι εύκολο. Εύκολο μπορεί να το κάνεις εσύ με την απόδοσή σου και με τη συγκέντρωσή σου από το πρώτο λεπτό.
0: Βέβαια, και να το κάνεις πάρτι στο τέλος, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Να πω για την προϊστορία, από ό,τι βλέπω, μία φορά έχει ξανασυναντηθεί ο Παναθηναϊκός, νομίζω με γκολ του Μπακασέτα. Είχαν έρθει ισόπαλοι το 24, πάλι για το conference με την ίδια ομάδα.
2: Ναι, ήταν εκτός έδρας, αν θυμάμαι καλά.
0: Εκτός έδρας.
2: Μπράβο, ναι, το γκολ του Τάσου.
0: Ναι, στις 3 του Οκτώβριου του 24, για την λήψη του
2: Κόμπερλι. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, νομίζω.
0: Μπράβο, με τον Τάσο Μπακασέτα και ισοφαρίστηκε
2: μετά. Και μετά είχε τη συνηθισμένη εκείνη της εποχής καθήγηση στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έμεινα από δυνάμεις, γιατί δεν υπήρχε ψυχική κατάσταση, όπως θυμόμαστε, και το πλήρωσε με την ισοπαλία.
0: Ναι, με βάση τα καταγεγραμμένα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός απέναντι σε συλλόγους της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, έχει αυτή την ισοπαλία. Ούτε ήττα, ούτε νίκη. Λοιπόν, δεν έχει προϊστορία δηλαδή.
2: Να γράψει νίκη.
0: Πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξει, βασικά να πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να εμφανιστεί έτσι όπως εμφανίστηκε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και δεν περιμένω να εμφανιστεί έτσι. Γιατί δεν θα έχει καμία τύχη.
2: Είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Εντάξει, υπήρχε και η διακοπή που χωρίς να είναι δικαιολογία αυτό, γιατί ίσα ίσα που επειδή υπήρχε διακοπή, θα έπρεπε και τα επιτελεία εκεί να είχαν ετοιμάσει την ομάδα τουλάχιστον για, αφού μιλάμε για τον Καραϊσκάκη, και για μάχη έτσι. Είδαμε ότι για μάχη σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί δεν τα πάμε μαζί, ναι. Έχουν χιλιοϋποστεί, κατέβηκε ο Ολυμπιακός για μάχη και δύναμη. Ο Παναϊκός θεώρησε ότι και θα πάει να παίξει την μπάλα του αυτή που έπαιζε μέχρι τότε, δεν τα κατάφερε, δεν του βγήκε το μάτς και ήταν ένα πολύ κακό ντέρμπι έτσι κι αλλιώς αυτό. Σάκη, νομίζω κανείς δεν το θυμάται.
0: Ακριβώς.
2: Σε λίγο καιρό ήταν ελάχιστες φάσεις, πολύ δύναμη, πολύ ξύλο. Και εντάξει, το κέρδισε ο Ολυμπιακός λεπτομέρειες με δύο φάσεις από εδώ, δύο φάσεις από εκεί με ένα γκολ που σκόραρε. Εντάξει. Αυτά είπαμε συμβαίνουν στα ντέρμπι. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει και να βελτιώσει την εικόνα του.
0: Ναι, και να βγάλει θετική αντίδραση στο σημερινό μάτς και να, να τα αφήσει είτε, πίσω το ντέρμπι.
2: Είτε ξεχνείται με νίκες και ενδείκνεται και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα μέχρι να έρθει το επόμενο ντέρμπι που με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει μόνο με νίκες και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Έτσι, τώρα εντάξει, εγώ θα ήθελα να δω και κάποια στιγμή αν βοηθήσει η πορεία του μάτς, που βοηθάει η πορεία του μάτς όταν γίνεται εύκολο και άνετο έτσι. Ίσως και λίγο το Κουντούρι στον χώρο του κέντρου ή τον Κάτρι, δεν ξέρω αν είναι αποστολή, δεν το θυμάμαι.
0: Είναι, να πω μισό λεπτό. Μισό να πάω σε αυτό, να σου πω ποιοι είναι στον πάγκο, αν θυμάμαι καλά γιατί τους διάβασα νωρίτερα. Είναι, λοιπόν, στον πάγκο βρίσκονται φίλε. Κότσαρης, Γείτονας, Τσάπρας, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρης, Σιριβέγια, Λούζα, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Γκαρσία, Τετέι και Ραστόντερ.
2: Ναι.
0: Πρέπει, κοίτα να δεις, από εδώ και πέρα έρχονται δύσκολα παιχνίδια και συνεχόμενα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Κατεμέ θα πρέπει να ανοίξει λίγο το rotation. Δεν μπορεί συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι να παίζουν Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή.
2: Ναι, δηλαδή, ο Κοντούρης, θα τα ταπεινή μου άποψη, τώρα ο Κόλτς γνωρίζει καλύτερα.
0: Εντάξει, εμείς τη γνώμη μας λέμε, φίλε. Δεν είμαστε
2: προπονητές. Εφόσον, ας πούμε, στο ντέρμπι δεν έβγαινε η εξίσωση με τον Καμαρά, αφού έλειπε και ο Κάγκουα.
0: Μα φάνηκε, χωρίς τον Κάγκουα ο Καμαρά δεν υπήρχε, φίλε. Γι' αυτό τον έκανα αλλαγή
2: και σε. Ναι, ίσως να χρειαζόταν, ξέρεις, εντάξει, τον έκανα λίγο στο ημίχρονο, ίσως με τον Κουντούρι, τέλος πάντων. Απλά ναι, πρέπει να ανοίξει το rotation αφού υπάρχει διαθέσιμο το υλικό, υπάρχουν πολλοί παίχτες, έτσι. Ή όπως και ο Ναή μπορεί να είναι ο ακριβοπληρωμένος, η Πριμαντόνα,
0: ο οποίος, ναι, δεν πήγε καθόλου καλά στο Γιώργιος
2: Καρισκάκης. Δεν μπορεί να βγάλει στο ημίχρονο γιατί περιμένεις είδες ότι και στο τέλος με μια ενέργεια εκεί πήγε να σκοράρει, αλλά όταν είναι τόσο, δεν είναι καθόλου μέσα στο παιχνίδι, δεν του βγαίνει και δεν βγαίνει και στην ομάδα να τον τροφοδοτήσει. Γι' αυτό υπάρχει ο Γιάγκουσης, υπάρχει ο Πελίστρη, υπάρχουν τόσοι παίκτες που μπορούν να γίνουν και αλλαγές και να αλλάξεις και διάταξη στον αγωνιστικό χώρο κτλ. Αλλά εντάξει, αυτά είπαμε τα ξέρει το επιτελείο και το προπονητικό staff που λένε.
0: Οι μορφωμένοι
2: άνθρωποι.
0: Λοιπόν, θες να πούμε δύο λόγια για τον μπάσκετ για να σε αφήσω.
2: Για τον μπάσκετ, εντάξει, εγώ είμαι παιδί, δηλώνω μαθητής και παιδί του Ζέλικο Μπράντοβιτς, παρότι ασχολήθηκα με αυτό το άθλημα πριν το 1987. Περίμενα την βελτίωση του Παναθηναϊκού, δεν περίμενα να είναι τόσο σύντομη και τόσο εμφατική όσον αφορά την άμυνα και
0: ναι,
2: με τις
0: ελλείψεις. Άλλη ομάδα.
2: Ο Παναθηναϊκός να δείχνει την εικόνα που παρουσιάζει τώρα. Μόνο βελτίωση νομίζω μπορούμε να περιμένουμε εκεί και μία νότα μόνο για τον μπάσκετ, Σάκη. Επειδή επιστρέφουν και ο Σλούκας και οι τραυματίες,
0: ναι, και
2: ο
0: με ένα story, αυτό ήθελα να πω, με ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανοίγει, λέει, ουσιαστικά την επιστροφή του Κέντρικ Νάν στην ενεργό δράση, που αφού πόστερε μια φωτογραφία του.
2: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Kings is back, έγραψε.
2: Ότι στα χέρια του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Κέντρικ Νάν θα είναι καλύτερος ακόμα και από την πρώτη χρονιά που ήταν MVP και μας εντυπωσίασε.
0: Εκεί είναι το θέμα, φίλε.
2: Όλους.
0: Αν καταφέρει και τον προσαρμόσει έτσι όπως θέλει ο Μπράντοβιτς, κερδισμένοι θα είναι και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός
2: και ο Νάν. Και οι δύο το θέλουν. Απλά λίγο υπομονή από τον κόσμο, γιατί ξέρεις, επειδή ο κόσμος και οι αντίπαλοι και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν και τρέφονται από την ίντριγκα. Επειδή θα ακολουθήσει και δύσκολο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και θα στούν και ήττες κάποια στιγμή, είναι τελειακά, έτσι, η Ευρωλίγκα είναι δύσκολη. Απλά ξέρεις, μη συνδυαστεί αυτό με κανένα παιχνίδι του Νάν, ότι γύρισε, επέστρεψε και να χαλάει την ομάδα και αυτά τα γνωστά τα ελληνικά. Εγώ πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φέτος θα... Ουσία, είναι για μένα, μόνο αν αυτοκτονήσουν δεν θα είναι στην τελική τετράδα. Έτσι, είναι πολύ δυνατά τα ρόστερ, πολύ δυνατές οι ομάδες, εντάξει, είναι μεγάλη χρονιά βέβαια. Αλλά νομίζω ότι δείχνουν από την αρχή τις ικανότητες τους, έτσι.
0: Μάλιστα, σωστά. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, καλό μάτς, 8 παρατέταρτο, Χρήστος Παπανικολάου θα μεταδώσει...
2: Να πούμε και καλή επιτυχία στον Όφη, γιατί δίνει και αυτός ένα δύσκολο παιχνίδι. Και να πούμε και για,
0: και για τον Ολυμπιακό στους 10.
2: Να κυλήσουν όλα ήσυχα για τους εκδρομείς εκεί, γιατί
0: είδες τι έγινε. Το ίδιο που έγινε Γαλλία, φίλε, έγινε και εδώ στην Αθήνα και είχαμε 8 ελλείψεις.
2: Ναι, είδα και ότι
0: αν είναι δυνατόν.
2: Οι φίλοι μας στην Βόσνη ήρθαν έτσι aggressive, επιθετικά, ναι. Έτσι, τουριστοί στον αθλητικό τουρισμό.
0: Ας πάρουν την απάντησή τους στο γήπεδο μέσα.
2: Και όσοι είναι και οι φίλοι του Ολυμπιακού στη Γαλλία, ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι ήδη δεδομένα τα πράγματα με όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη Γαλλία.
0: Γιώργο μου, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Καλό
0: να είσαι
2: βράδυ,
0: καλά.
2: Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργο Τσαμπάς ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πριν το διάλειμμα να σας πω πως πέτυχε το πρώτο γκολ ο Ζαρουρί στο MLS με ένα τρομερό τελείωμα. Επίσης θα σας πω πως ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις υποχρεώσεις του με την Ίντερ μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη, γιατί ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό, μυϊκό πρόβλημα μάλλον στο αριστερό πόδι. Ο Μαυροπάνος πάλι σκόραρε και είναι τέταρτος σκόρερ στην Championship στην Αγγλία, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 32 λεπτά μετά τις 7, μετά τις 7.30, μετά τις 7 μάλλον, τι 7.30, τι είπα τώρα. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Όπως έλεγε μια γνωστή μου παλιά, γλώσσα σαν την πέρδα μου. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, Sports on Air Live εκπομπή. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο, 8 παρατέταρτο είναι η σέντρα εκεί, στο μάτς του Παναθηναϊκού, πάμε να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ. Τα έχει όλα η εκπομπή σήμερα, όπως κάθε απόγευμα άλλωστε. Σωτήρης Γεωργίου είναι μαζί μας. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Τι γίνεται, σταμάτησε ο αέρας?
1: Ορίστε.
0: Σταμάτησε ο αέρας, λέω, ταξιδέψαμε?
1: Όχι, όχι, αύριο
0: τελικά. Μάλιστα.
1: Από Σαντορίνη, καλό.
0: Ναι, αύριο θα πούμε από Σαντορίνη τότε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να τα προλάβουμε όλα. Τι γίνεται πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρεις, οι περισσότερες ερωτήσεις είναι τι γίνεται με τον Dorsey. Άλλοι λένε είναι κατά, άλλοι δεν μιλάνε άσχημα για τον Dorsey. Αλλά πολύ...
1: Τι σημαίνει υπέρ κατά, δηλαδή υπάρχει θέμα.
0: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Γιατί χωρίζονται κάποιοι φίλοι. Άλλοι λένε, ας πούμε, στον Ολυμπιακό πήρε τόσα λεφτά, μεγάλωσε ποδοσφαιρικά, μπασκετικά. Και άλλοι είναι μαζί με τον Dorsey. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα.
1: Ο Dorsey έβαλε 2 αυτό γκολ. Ο Dorsey έκανε άλλο κάτω τον Ολυμπιακό για το εγώ του. Και προφανώς είναι μια ανώριμη συμπεριφορά, η οποία θα δούμε πώς θα διευθυνθεί από εδώ και πέρα. Το ότι ο Dorsey ενοχλήθηκε επειδή έπαιζε 18 λεπτά και όχι 25 είναι εξωφρενικό. Το ότι ενοχλήθηκε γιατί έπαιξε πεντάδο Φουρνιέ, που ο Φουρνιέ είναι 2 κλάσεις πάνω από τον Dorsey στην καριέρα, δεν το βλέπει τον Dorsey, είναι εξωφρενικό. Το ότι ο Dorsey πριν από ένα χρόνο στην προπερασμένη σεζόν δεν ακούμπησε και ο Ολυμπιακός μπορούσε να έχει διώξει κιόλας και τον κράτησε και τον
0: στήριξε. Και τον στήριξε, ναι, ναι.
1: Επίσης είναι, τότε τι είπα και να πει ο Ολυμπιακός, ότι ο Dorsey πάρε 200 χιλιάρια με βάση την αποδοσή σου. Άλλο λοιπόν ο Dorsey είχε μια μεγάλη πρόταση από τον Μπάου που λέγεται κτλ. Όπως θα περιμένει το καλοκαίρι και αν τελειώσει το θέμα, αφού δεν του αρέσει να ανανεώσει με τα 3 εκατομμύρια περίπου του δίνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να διαλύσει την οικονομική του φιλοσοφία, γιατί δεν θέλει να χαλάσει ισορροπίες. Άρα λοιπόν ο Dorsey, πολύ απλά, δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει ποτέ σε ένα νούμερο στο οποίο είναι προφανώς από ό,τι φαίνεται απαγορευτικό για τον να ανέβει δηλαδή ο Ολυμπιακός πάνω από αυτό. Και αντίστοιχα ο Dorsey περίμενε χρήματα τα οποία ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει. Άρα λοιπόν θα πηγαίνουμε στη διαζύγιο. Άρα αν ο παίκτης περίμενε να ανανεώσει τον Ολυμπιακό με συγκεκριμένα λεφτά, βλέπει ότι δεν θα τα πάρει αυτά τα λεφτά ποτέ, και ότι θέλει να φύγει από τώρα και χαλάστηκε από αυτό, αυτό τότε πάει να μπει σε αντίθετα συμβόλαια. Αυτό θέμα συμπεριφοράς του παίκτη. Ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα.
0: Πάντως να πούμε ότι τον έστειλε, μάλλον δεν είναι στην αποστολή για το μάτσο με την Μπαρσελόνα. Τον έθεσε εκτός αποστολής, επιστρέφει Αθήνα και καλείται σε απολογία.
1: Για μένα δεν γίνεται από εδώ και πέρα να παίξει ξανά ποτέ ο Dorsey στον Ολυμπιακό, ειδικά με αυτά που πήγε τον Μπαρτζόκα. Ούτε και συγγνώμη να ζητήσει για μένα. Για μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο. Για μένα έχει τελειώσει ο Dorsey στον Ολυμπιακό και αρκετός κόσμος έχει ενοχληθεί για αυτό την εικόνα και στην πλευρά του Dorsey. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πρέπει να κινηθεί για παίκτη. Όσον αφορά τον Dorsey, κλείνοντα απολογία, προφανώς θα επιδιώξει διακοπή συμβολίου. Δεν ξέρω αν μπορεί να το εφαρμόσει με βάση αυτά που δήλωσε ο παίκτης, που είπε στο Facebook στην ουσία. Αλλά και πάλι θα έχει χαλάσει το κλίμα, έτσι. Ναι, μπορεί και ο Ολυμπιακός θα επικαλεστεί, δεν μπορεί να πει ένα παίκτη εκατομμύρια ο οποίος λέει θέλω να παίζω. Οπότε μπορεί να του βάλει και διακοπή συμβολίου. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να πάμε στο δικαστήριο εδώ και να λυθεί το συμβόλαιο και να μην πληρωθεί ο παίκτης φέτος και να μην λέω στο καλοκαίρι. Ο παίκτης πάντως έχει κάνει τεράστιο λάθος και θα χάσει και τη σεζόν. Εκτός και αν έρθει τώρα κάποιος και του δώσει λεφτά, μπορεί να αυτοπάτει, αλλά του πει ότι ο Ολυμπιακού πάρε και 2 εκατομμύρια εσύ και θα τον παίξει τώρα. Αυτό μπορεί. Να έχουμε περίπτωση walk-up. Ο Ολυμπιακός χάνει, το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι χάνει παίκτη βασικό για τον ελληνικό ρόστερ που τον υπολόγισε για τον χρόνο μετά το walk-up και τον Λαριζάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μένει με 2 πρωτοκλαστά τους παίκτες μόνο, τον Βεζέρο και τον Νικολάου. Άρα στην ουσία θα πέσει με 6 ξένους και 2. 8 άντε και τον Τζίμπουργκ 9. Θα έχει τεράστιο πρόβλημα στο ελληνικό ρόστερ. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα κινείται για να κλείσει τρύπες. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ολυμπιακός στη θέση του Dorsey θέλει τον Πουλακίδα που είναι ίδιος και μπορεί να γίνει καλύτερος. Αλλά ο Πουλακίδας αυτή τη στιγμή παίζει στο Dallas, είπαμε και χθες. Έχει two-way συμβόλαιο. Αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι εγγυημένο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάει στιγμή να λυθεί. Δεν ξέρουμε τι πιθανότητες ο Πουλαγιάς έπρεπε να το NBA, δεν ξέρουμε τι πιθανότητες είναι να μείνει και να στεριώσει εκεί. Ο Ολυμπιακός θα πιέσει τον Πουλαγιάς να έρθει τώρα ή να έρθει μέσα στη σεζόν, αν μείνει ελεύθερος ανά πάσα στιγμή, ή το καλοκαίρι, εκτός και αν ο Πουλαγιάς κάνει, όπως είπαμε, παπάδες στο NBA. Αυτό ήταν ο αντιντόρσης, αυτός ήταν ούτως άλλο στο μυαλό, θυμάσαι πότε είχαμε
0: ναι, το μυαλό του
1: πολύ καιρό πριν. Λοιπόν, τώρα, ο Ολυμπιακός από εκεί πέρα χρειάζεται και άμεσα παίχτη, γιατί ναι μεν με το Φουρνιέ στο 2 δεν ανεβαίνει στο 3 πλέον, χρειάζεται οπωσδήποτε παίξει στο 3, αλλά χρειάζεται και στην περιφέρεια, γιατί υπάρχει μοντέρο με τον Μακιντάρη που θα παίξει και μαζί, σαφώς και υπάρχει και ο Τζόζεφ στον Άσο, είναι και ο Φουρνιέ στο 2, αλλά αν έχει ένα τραυματισμό και με το βάλει πρόγραμμα γενικά, υπάρχει θέμα. Ο Ολυμπιακός κανονικά θέλει 2 παίκτες. Θέλει να παίξει θέση του Ντόρσεϊ, που μπορεί να μην είναι starter super, γιατί είναι καλή η άλλη που έχει, και ο Μοντέρο δηλαδή με το Φουρνιά και το Μακιντάρ φτιάχνουν τριάδα εξαιρετική. Είναι επίσης ένας παίκτης που ψάχνει το 3-4 ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν στην ουσία θέλει 2 παίκτες, οι οποίοι να είναι ο ένας στη θέση του Ντόρσεϊ, ο άλλος να είναι 3-4, εκτός και να βρει κάποιο 2-3. Εδώ υπάρχει ένα όνομα καθίστη που είναι ο Γκαρσία, που αποσχολούσε τον Ολυμπιακό φέτος, δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν υπερφορτωμένη περιφέρεια, αλλά τώρα ανοίγει ο δρόμος και τον ήθελε ο Μπαρζόκας και στο παρελθόν, είναι και Δομινικανός και νομίζω ότι θα κινηθεί ο Ολυμπιακός από τον Γκαρσία και να περιμένει μετά το 3-4. Ο Γκαρσία επίσης έχει του Γουέι συμβόλαιο, που σημαίνει ότι και αυτός είναι περίπτωση πουλακίδα, και θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός να γεμίσει το ρόστερ του. Για την ώρα δεν έχει άμεσο πρόβλημα, αλλά έχει πρόβλημα βάθους ο Ολυμπιακός. Θα ξεχαστεί το θέμα Γουόκα, θεωρώ, διότι αλλιώς θα του κάνει κακό το Ολυμπιακού παρότι που έχει ξεκινήσει καλά γενικά. Ο Ολυμπιακός είδε μαζί την Μπαρσελόνα στην Βαρκελόνη, η οποία θα το πούμε και αύριο, δεν τρομάζει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι η Μπαρσελόνα. Σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι, θα έχουμε περισσότερο χρόνο αύριο.
1: Θα τα πούμε με ησυχία. Ο Παναθηναϊκός αύριο παίζει με τη Χάπουελ, η οποία ανοίξει την Βεσίκτας. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Ρουκαβόπουλο, δεν θα έχει τον Ναμ, δεν θα έχει τον Σλούκα, αλλά βάλα να ακούσει εκεί καλύτερα μέσα στην Ευρωλίγκα.
0: Επιστρέφει σιγά σιγά ο Νάν, συγγνώμη που σε διακόπτω, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο.
1: Τι κάνει?
0: Επιστρέφει, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, έκανε ένα post.
1: Ναι, θα επιστρέψει. Το θέμα είναι το σύγχρονο Μαθηναϊκού, τώρα θα εγκληματιστεί ο Νάν. Από εκεί και πέρα ο Αθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση, έχει την καλύτερα μέσα στην Ευρωλίγκα, είναι φαβορή με τη Χάπολ, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, θα είναι δύσκολο, η Χάπολ δεν είναι καλά, αλλά έχει προσωπικότητες και έχει πάρα πολύ ακριβό και καλό Ρώσιο, καλό προπονητή. Σαφώς θα είναι δύσκολο μας. Πιστεύω θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νομίζουν κάποιοι με τη χώρα που έχει πάρει Παναθηναϊκός που είναι αίτητος. Εγώ νομίζω ότι θα κυρίως και οι δύο ελληνικές ομάδες αύριο. Όχι εύκολα βέβαια. Πιο δύσκολο από ό,τι περιμένουμε μετά από Παναθηναϊκός. Αυτά.
0: Δύο λόγια. Ο Άρης χθες κέρδισε την Τερτώνα με 88-88.
1: Έχει πάρει χώρα, μετά την ήττα από την Καμπίτσα, όταν κάτι Ισπανούλη πιάσαν το όβο, γιατί εξοβαρέψει ο Άρης παίζει και καλή άμυνα και βλέπουμε ότι κερδίζουμε με διαφορές. Δηλαδή 20-21 ταλική ομάδα δεν είναι και λίγο. Όπως και με τους 20 που είχε με την Μπούργος. Ο Άρης δείχνει αυτή τη στιγμή, είχα πει κάτι και το πιστεύω. Για την ώρα πέφτουμε μέσα. Είχα πει ότι ο Άρης είναι πιο στιβαρός λόγω Σπανούλη και λόγω ρόστερ και φιλοσοφίας από το ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πιο ροκομάδα.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχασε.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό λέω. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πιο ροκομάδα. Δεν μπορείς να κάνει κάποιες μεγάλες νίκες, θα κάνει γιγακεσίτες. Είναι πιο ροκ. Έτσι το λέμε εμείς στο μπάσκετ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Προπονητές, off the record. Ο Άρης είναι πιο στιβαρός, πιο σκληρός, ο οποίος μπορεί να μπει πιο εύκολα σε καλούπι. Αυτή είναι η εικόνα. Και οι δύο θα πάνε καλά όμως, δεν τίθεται θέμα. Θα δούμε αν ο ΠΑΟ κάνει κάποια άλλη κίνηση. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όμως, να βάλω έτσι μια πινελιά στο τέλος, γιατί πάντα είμαστε μπροστά από τα γεγονότα, είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάνε στην Ευρωλίγκα το salary cap. Και salary cap κανονικό, διότι βλέπεις ότι με τη λογική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα έρχεται ο καθένας και θα λέει βάζω εγώ λεφτά. Δηλαδή και τώρα βλέπεις έχει έρθει ο πιστακής στον ΠΑΟΚ. Θα πεις στην Ευρωλίγκα. Ο πιστακής μπορεί να πει βάζω 200 εκατομμύρια τζέμπου. Δεν τρέχει τίποτα. Πληρώνω για άλλα 100 φόρου. Πολυτελείας. Άπειρα έχω. Αρχίζει και χαλάει το πράγμα όπως με τον Ντουμπάι και τα λοιπά. Ή και με άλλες ομάδες. Ή να έρχονται κάποιοι και να σου λένε ότι έχει συμβόλαιο ο Ντόρσε 2 εκατομμύρια 3. Ναι, πάρε 5 και έλα εδώ. Και να έχουν συμβόλαιο παίξει θα χαλάει το μυαλό τους και να λένε θέλω να φύγω. Άρα λοιπόν νομίζω θα πρέπει να αρχίσουν να κοιτάζουν το θέμα salary cap όπως είναι στο NBA και όχι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί αλλιώς πάμε σε υπερβολικά νούμερα που χαλάνε το μυαλό των παιχτών και έχουν συμβόλαια και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει υποστεί ένα διπλό σοκ με παίκτες με συμβόλαια να θέλουν να φύγουν. Έτσι είναι λίγο τρομερό αυτό. Όπως έφυγε και ο Παναθηναϊκός, εκεί τα έφυγε βέβαια γιατί τα βρήκε και έφυγε. Αλλά αυτός έφυγε με συμβόλαιο.
0: Ακριβώς. Ναι, θα είναι θέμα αυτό. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Αύριο το ραντεβού μας, φίλε, από τη Σαντορίνη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε και για μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το ΟΑΚΑ για τη μετάδοση του μάτς του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπανικολάου.

0: 43 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Δερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Χρήστος Παπανικολάου είναι εκεί για τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λίγα λεπτά. Μπόρα της Μπάνια Λούκα. Βρισκόμαστε στο... Οι ομάδες βγάζουν τις αναμνητικές φωτογραφίες και παίρνουν θέση για την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Στέφαν Ντεφράι, ο αρχηγός, έχει πάει να συναντήσει τον Τάνι Τσάνιν, τον έτερο αρχηγό των Μπόσνιων, όπου θα γίνει τώρα το Φλουρί, για να δουν σε ποια αιστεία θα καθίσει.
0: Το Φλουρί,
1: για να δούμε που θα καθίσει, σε ποια αιστεία θα καθίσει η κάθε ομάδα.

0: κορυφή της επίθεσης, Σάκη μου, ο Cyril Dessers. Τελικά ο Δανός αποφάσισε να πάει σε ένα 4-2-3-1, δηλαδή συνταγή Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στα παιχνίδια του έδειχνε να του ταιριάζει καλύτερα το 4-4-2. Εδώ ο Δανός επιμένει και σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι πλέον να πηγαίνει με ένα 4-2-3-1. Τώρα να σου πω από την άλλη μεριά για τους φιλοξενούμενους, ο Γιούρκας είναι κάτω από τα δοκάρια, όχι ο δικός μας ο Σεϊταρίδης.
1: Με μπέρδεψες φίλε.
0: Ο Μπλάντεν Γιούρκας φυσικά με τον Μέιερ δεξιά, τον Σίπετης, τον Σάνι Σάνιν, ο οποίος είναι και ο αρχηγός για σήμερα, τον Γιούρισιτς και όχι Γιούρισιτς, τον δικό μας, τον Ερέρα, τον Γιούρκιτς, τον Γιάκουλιτς, τον Σάβιτς και τον Όγκρινετς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο κύριος Μαρίνοβιτς, ο Βίκτο Μαρίνοβιτς, ο προπονητής της Μπάνια Λούκα. Και σφυρίζει ο διαιτητής λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι για πρώτη φορά, βαθιά παλιά, αριστερά, ψάχνοντας τον συμπαίκτη του, βλέπω εδώ τα μπόρδα, μια πάσα στην πλάτη της άμυνας εδώ, ο Ντεφράι ακολουθεί μια παλιά που ήταν offside σηκωμένη από τον βοηθό η σημαία. Δεν υπάρχει φάση εδώ. Ξεκίνησε δυναμικά η Μπάνια Λούκα να πούμε. Μια προσπάθεια να βγάλει στην πλάτη της άμυνας τον επιθετικό της, τον Όγκρινετς. Παντρόκελεν τώρα. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Παίρνει λίγα μέτρα. Θα ψάξει στο κέντρο τον Αντίνο. Θα προσπαθήσει να παίξει το 1-2. Με τον 4 στο ταμπόρδα ευνοείται. Για να δούμε. Ο Ουναΐ περνάει έναν που έχει μπροστά του. Πάει να περάσει και ένα δεύτερο. Και θα κερδίσει το φάουλ από τον διαιτητή. Ο Ρόγκουλιτς ήταν ο δεύτερος που πέρασε και τον μάρκαρε λίγο πιο σφιχτά.
1: Χρήστο, από κόσμο.
0: Έχουμε σαν και αρκετό κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι είναι αρκετά ζεστή η ατμόσφαιρα. Σε ένα κρύο βράδυ, θα πούμε εδώ. Οι καιρικές συνθήκες για την ώρα είναι καλές.
1: Ναι, και ο αγωνιστικός χώρος πώς είναι?
0: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ο νέος κλειοτάπητας αυτός που μπήκε, για τον οποίο συζητούσαμε, ο χειμερινός κλειοτάπητας. Δείχνει σε καλή κατάσταση, νομίζω θα το δούμε και στη συνέχεια κατά πόσο καλός είναι, με το πώς θα πάνε οι παίκτες. Ξέρεις, έχουμε συνηθίσει και αυτά τα γλιστρήματα που έχουμε κάποιες φορές, ελπίζω να μην τα έχουμε σήμερα. Πάνω από την μπάλα τώρα είναι ο Κάγκουα με τον Ουναΐ, ένα φάουλ αρκετά έξω από την περιοχή. Φεύγει ο Ουναΐ, ο Κάγκουα θα μείνει πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει. Θα το πάει απευθείας, ο Κάγκουα είναι ωραίο, ένα ωραίο σουτ. Ο Γιούρκας έπεσε στην δεξιά του γωνία, λίγο πιο πάνω από την αιστεία του. Κατέβηκε η μπάλα, αλλά ήταν στην πάνω μεριά της αιστείας του Γιούρκας, ο οποίος στείνει την μπάλα και παίζει με πάσα στο Ρόγκαν. Εκείνος θα κάνει μια βαθιά παλιά, προσπάθειά του να βρει τον Ρόγκουλιτς. Κερδίζει ο Βαντρόκελεν ωραία και δίνει πίσω στον Πένια. Καμαρά ζητάει μπάλα και παίρνει μπάλα. Χαμηλά στο στόπερ. Πάντα ο Καμαρά κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει λύσεις. Θα δώσει τον Ντάβλε Καλάβρια δεξιά. Τα μπόρδα έχει γυρίσει πίσω να ζητήσει μπάλα. Τελικά θα πάει πίσω στον Πένια. Για να αλλάξει στην άλλη μεριά και στον Φαντρόγκελεν. Ξανά ο Πένια την μπάλα. Ψάχνει να βρει ελεύθερους συμπαίκτες. Τελικά στον Κυριακόπουλο θα δώσει μια παλιά. Κάγκουα. Παίρνει μέτρα ο Κάγκουα και δεν βρίσκει τον Ουναΐ. Άλλο ένα φάουλ εδώ, όχι, δεν θα το σφυρίξει ο διαιτητής. Ο Ουναΐ εναντίον όλων, ο Ένγια κάτι παλιά στο 4, στο 4. Ένα μαρκάρισμα στην περιοχή, τίποτα λέει ο διαιτητής, παίζεται. Έχει φύγει η μπάλα τώρα ο Καμαρά, ο Ουναΐ ξανά την κατοχή. Ήταν μια καλή φάση αυτή με το 4, θα βρίσκεται ακόμα κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ουναΐ την μπάλα, για να δούμε τώρα, κερδίζουν τις Μπόρατς. Εκνευρισμός από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και φωνές και από τον Πάγκο για την προηγούμενη φάση με τον Cyril Dessers. Και τώρα θα βγάλει μάλιστα και ο Σάνι Τσάνιν, ο αρχηγός, την μπάλα εκτός για να πάει να το δει ο διαιτητής. Πάνω στον Dessers. Για να δούμε. Του λέει ότι δεν είναι τίποτα και ότι πρέπει να σηκωθεί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συμβουλευτεί το VAR για κάτι παραπάνω. Ο Ουναΐ τώρα κοντά στο διαιτητή συζητάει μαζί του. Κάτι δείχνει να ακούει. Ο Σόγκα. Το ακουστικό του. Περίμενε λέει στον Ουναΐ. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον εδώ.

0: εάν θα ακούσει τον Μαρίτα. Είναι ο Τόμας Μπουκνάν, θα πούμε, με τον κύριο Καράκο, και πάει να το δει, βεβαίως θα το δει. Για να δούμε τι θα δει ο 34χρονος ρέφερι. Έρχεται εδώ μπροστά μας, όπου βρίσκεται και το VAR στο ΆΚΑ.
1: Ένα ρεπλέ που βλέπω, ναι, μου φαίνεται το παίρνει το πόδι, Χρήστο, έτσι φαίνεται.
0: Να σας πω ότι εγώ δεν έχω τη βοήθεια του monitor εδώ, Σάκη, οπότε...
1: Θα σε βοηθάω εγώ, μην αγχώνεσαι.
0: Βλέπει ο διαιτητής σε ανά τη φάση, είναι μπροστά στο monitor. Εκ πρώτης όψης, αυτό που είδα εγώ, φάνηκε ότι υπάρχει επαφή με τον Ντέσσερς, και να πούμε ότι την μπάλα έχει πάρει ήδη τα πόρτα και περιμένει.
1: Είναι βιαστικό, αγόρι.
0: Τσόντκα. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλά ξεκινάει αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό, να έχει από πολύ νωρίς την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, και κίτρινη κάρτα, βεβαίως. Τον Ερέρα είναι η κίτρινη για αυτό το μαρκάρισμα στον Ντέσσερς. Ωραία συντερφορής για κίνηση του Ντέσσερς που κέρδισε το φάουλ και πέναλτι για την ομάδα του. Τώρα βυθέται τα πόρτα.
1: Ναι, του βρίσκει το πόδι. Τώρα που εκεί που το βλέπω διαιτητής, του βρίσκει αυτό που είδα και εγώ στην πρώτη φορά που σου είπα. Στο replay.
0: Για να δούμε τώρα. Στο πέμπτο λεπτό βυθέται τα πόρτα. Έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για το Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα φορά. Βυθέται τα πόρτα. Θα σουτάρει. Θα το πιάσει. Άου την μπάλα. Ευτυχώς ο Γιούρκας, διστό για τον Παναθηναϊκό, θα κάνει μια καλή απόκριση και η μπάλα θα φύγει κόρνερ. Δεν ήταν πολύ καλοχτυπημένο το πέναλτι από τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Και τώρα έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με το Αζεντίνο Ναΐ από δεξιά. Έχασε την ευκαιρία εδώ ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί. Για να δούμε τώρα το κόρνερ τον Ναΐ. Στο πρώτο δοκάρι ο Ντέσσερς εκεί. Ο Γιούρκας πέφτει με το ψηλό κορμί του και μπλοκάρει την μπάλα και τελειώνει τον κίνδυνο για την εστία της Μπόρας Βανιαλούκα. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ χαμένη για τον Παναθηναϊκό με το χαμένο πέναλτι του Βιθέντε Ταμπόρδα στο πέμπτο λεπτό να προηγηθεί στο σκορ. Συνεχίζεται λοιπόν τώρα το παιχνίδι για την Μπόρας να έχει την μπάλα, αλλά ο Κάμπο να κερδίζει την κατοχή. Και να δεις τον Ουναΐ, ο Ουναΐ πολύ διαφορετικό. Και ξανά στο 4 μπροστά από τον Γιούρκας. Υπάρχει άλλη μια ανατροπή εκεί, αλλά λέει τίποτα ο διαιτητής. Με μια κάθετη πάση ήταν αυτή του Ουναΐ, πολύ ωραία κάθετη του Ουναΐ, ο οποίος σήμερα πραγματικά είναι άλλος παίκτης σε σχέση με αυτό που ήταν στο Γιώργος Καραϊσιάκης λίγες ημέρες πριν. Έχει πάρει όλες τις επιθετικές ενέργειες του Παναθηναϊκού επάνω του. Ξανά η κατοχή για τον Παναθηναϊκό τώρα με τον Ουναΐ πάντα. Και κερδίζει ένα... Λάγει, όχι, δεν βγαίνει μπάλα. Ναι, έχει βγει τελικά, λέει ο διαιτητής.
1: Βλέπω πάλι την εκτέλεση του πέναλτι του Ταμπόρδα, Χρήστο. Δεν πάει τόσο πολύ η γωνία και τον ψαρεύει, όπως λέμε, ο τερματοφύλακας και το πιάνει. Και ήταν πολύ χαμηλά κάτω. Δεν ήταν τόσο καλή η εκτέλεση.
0: Δεν ήταν καλή η εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ευκαιρία χαμένη για τον Παναθηναϊκό, όπου έχει κερδίσει φάουλ τώρα μέσα γραμμή με τον Τάγκουα. Από τα δεξιά όπως επίθεται ο Παναθηναϊκός κοντά στο κέντρο. Κάτι συστάσεις από τον διαιτητή, ο οποίος κάτι περιμένει. Κάτι κάνει νόημα μάλιστα στον Κάμπα. Πάει στο βαρ ξανά.
1: Για τη φάση αυτή εκεί με τον Ντέσσερς.
0: Για την προηγούμενη φάση ξανά με τον Ντέσσερς.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ένα σπρόξιμο εκεί.
1: Υπήρξε, δεν υπήρξε. Replay τώρα πούμε, φίλε. Δεν είχαμε δει replay. Κάτι θα σου πω.
0: Υπήρξε ένα σπρόξιμο και έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, φαίνεται σπρόξιμο τώρα, δεν είναι...
0: Και στην προηγούμενη φάση πάντως ο Τέσσερς κέρδισε το πέναλτι, ήταν ξανά από πάσα του Ουναΐ. Ήταν μια ίδια φάση replay. Αυτή τη φορά ο Ουναΐ έχει πάρει την μπάλα, αξίζει να πούμε, σε περίπτωση που υπάρχει παράβαση. Να δούμε τι θα πει ο Σόγκα εδώ, αυτό είναι το σημαντικό. Πάντως... Εάν το VAR πει δεύτερη φορά πέναλτι, είναι τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να προηγηθεί. Ο Σόγκα λοιπόν ξανά. Βεβαίως, δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό σε πολύ λίγα λεπτά. Το 8ο λεπτό. Ξανά ο Παναθηναϊκός από την Άσπρη Βούλα έχει δεύτερη ευκαιρία. Με τον Σίριλ 4 τελικά εκτελεστεί. Αυτός έχει πάρει την μπάλα. Ο άνθρωπος που κέρδισε το πέναλτι θα είναι ο ίδιος που αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Με τον Γιούρκας να έχει πάει μπροστά του και να παίζει κάποια mind games εκεί.
1: Ναι, υπάρχει επαφή. Το βλέπουμε τώρα. Αυτό που βλέπει ο διαιτητής, φίλε, είναι πέναλτι όντως.
0: Είναι πέναλτι, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις με δύο πέναλτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε καν 10 λεπτά εδώ στο ΆΚΑ. Για να δούμε. Ο Σόγκα ζητάει από τον 4 να τοποθετήσει την μπάλα στην Αστριβούλα για άλλη μια φορά μετά από λίγα λεπτά. Και ο Γιούρκας ξανά αντιμέτωπος, αυτή τη φορά όμως με το Σύριλ 4 από το ύψος των πέναλτι, Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ξεκίνημα. 4. 10 μέτρα φορά. Σύριλ 4. Τα πλασάρει και γκολ. Στη δεξιά γωνία. Αυτή τη φορά ο Γιούρκας έπεσε από την άλλη μεριά και με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 στο ΆΚΑ. Ενώ τώρα μόλις συμπληρώσαμε και 10 λεπτά. Μια μάζα όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μια αγκαλιά και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξεσηκώνονται και φωνάζουν για τον Παναθηναϊκό με το Σύριλ 4 να πανηγυρίζει έξαλλα μπροστά στο κοινό. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ήταν η ομάδα η οποία είχε την κατοχή της μπάλας με το να ζητήνουν να είναι πραγματικά εξαιρετικό στο χώρο του κέντρου. Έχει βγάλει δύο κάθετες σειρά που λέμε και με τον 4 να κάνει μια συντερφορήσια κίνηση και να κερδίσει δύο πέναλτι. Στο δεύτερο μάλιστα ανέλαβε και την εκτέλεσή του έμπτωπα κάνοντας έτσι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Σέντρα λοιπόν τώρα για τους Βόσνιους που ξαναρχίσει το παιχνίδι με τον Μέιερς να τον κερδίζει ο Αντίνο και να παραχωρεί ένα πλάγιο για την Μπόρατς. Ο Μέιερς στο πλάγιο out, ψάχνοντας να βρει τον Ρόγκουλιτς. Αλλά για τον Παναθηναϊκό με τον Ντεφράι που έχει κερδίσει Καμαρά και αυτός πιο πίσω για τον Πένια και ο Φαντρόκελες. Ξεκινάει ξανά νέα επίθεση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Πέτυχε το 1-0 με τον Σύριλ 4, να δούμε πώς θα και έχει συνέχεια για τον το Τριφύλλι. Η Μπόρατς δεν δείχνει πάντως τη δεδομένη χρονική στιγμή να έχει κατέβει για να πιέσει ψηλά. Περισσότερο δείχνει να μείνεται στο μισό της, στο δικό της μισό του γηπέδου. Ντεφράει μια πάσα για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στο κόρνερ. Είναι μπροστά του ο Χείρος. Θα τον περάσει. Για να δούμε τώρα. Ένα φάουλ εκεί που κάνει ο Κάγκουα υπέρ της Μπόρατς, Μπανιαλούκα. Με τον αρχηγό το Σάνι Τσάνι να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Με βαθιά παλιά λογικά θα φάει. Όχι, τελικά θα αφήσει την εκτέλεση για τον Γιούρκα στον τερματοφύλακα. Το ύψος της περιοχής. Μια παλιά για να πιάσει να βρει τον Γιούρισιτς, να πάρει την κεφαλιά, νέα κεφαλιά. Τελικά ο Ντεφράι είναι αυτός που θα κερδίσει την μπάλα στο χώρο της γραμμής, αλλά θα ξανακερδίσουν τις Μπόρατς με τον Παντρούκερ να κάνει εκεί, να βάλει το πόδι και να κερδίσει την μπάλα. Για λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί οι κόντρες ενώσαν ξανά τους Βόσνιους. Το Γιούρκας τώρα για τον Σάβιτς και πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τζαμπόρτα να δίνει στον Δέσσερς, αλλά τώρα φωνάζει ο διευθύντης η αλλαγή, η μπάλα είναι για την Μπόρατς. Βιάστηκε ο Τζαμπόρτα να το εκτελέσει, αλλά ευνηδίασε και το διευθυντή ακόμα, που άργησε λίγο να δώσει την αλλαγή. Για να δούμε τώρα εδώ, με τον Γιόκιτς. Πάντα η Μπόρατς, το χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Μάιερς, να δίνει πιο πίσω για τον Σαντσάνι και ακόμα πιο πίσω για τον Γιούρκας. Αυτιά παλιά ο...
1: Χρήστο, θυμίστε.
0: Βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό. Στο 10ο λεπτό ο Παναθηναϊκός πέτυχε και το 1-0 με την
1: εκτέλεση. Λοιπόν, για ένα λεπτάκι και κάτι θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σε σένα, μένεις στη γραμμή. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε πάλι να συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο και τον Χρήστο Παπανικολάου. Χρήστο, χάσαμε κάτι.
2: 15ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην επίθεση με τον Καλάμπρη από δεξιά να κάνει τη σέντρα, γλυκιά σέντρα που μακρύνουν οι παίκτες της Μπόρας. Ο Καλάμπρη όμως ξανακερδίζει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και παίζει με τον Ουναΐ. Ουναΐ. Πιο πίσω για το Φαντρόγκελεν. Κυριακόπουλος. Ξανά ο Φαντρόγκελεν. Θα παίξει με τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ είναι εκπληκτικός σήμερα. Βρίσκεται πραγματικά παντού στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μια εντυπωσιακή τρίπλα εδώ. Αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Ρόγκουλιτς. Για να δούμε εδώ τώρα. Οι Βόσνοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Είναι βέβαια μόνος του εκεί ο Ερέρα, ο οποίος έχει ανεβεί, έχει πάρει χώρο και ψάχνει να βρει τον Γιούρισιτς. Θα αλλάξει την μπάλα. Για να δούμε εδώ πέρα. Ο Σάβιτς, ένα σουτ. Ο Πένια μπλοκάρει εύκολα. Ήταν εύκολο το πρώτο σουτ της Μπόρα την πρώτη φορά στο 16 και 48 που η Μπόρατς φτάνει με αξιώσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Για να δούμε, ξανά Ντεφράι από την άμυνα. Ο Παναθηναϊκός οργανώνει μια νέα επίθεση με τον Καμαρά τώρα στο κέντρο. Καμαρά ψάχνει τις επιλογές του. Ταμπόρ θα πάει να ζητήσει μπάλα και θα την πάρει στο κέντρο. Έχει έρθει εσωτερικά ο Ταμπόρ όπως συνηθίζει να κάνει. Θα παίξει με τον Τέσσερς και το σπίτι στο Φαντρόγκελεν. Αριστερά στον Ναϊπ που έχει τραβηχτεί αριστερά τώρα και πάει με το δεξί του το καλό πόδι να σκλίνει στο κέντρο. Θα κάνει και τέτρα στο δεύτερο δοκάρι με τον Καλάμπρια να κυνηγά τη φάση. Άου την μπάλα. Καλή σέντρα ήταν αυτή στο δεύτερο δοκάρι από τον Αζεντιούν Ναϊ. Ακολούθησε τον Καλάμπρια. Δεν μπόρεσε όμως να έχει επαφή με τα δίχτυα γιατί με το μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα. Γιούρκας ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Άλλη μια εκτέλεση. Out. Δεξιά στον Μέιερ η μπάλα. Και πιο πίσω η Μπόρατς δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγει από την αμυντική της γραμμή καθώς ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ ψηλά όπως και εδώ με τον Καμπαρά που θα κερδίσει την μπάλα με φάουλ όμως λέει ο Σόγκα. Ξανά λοιπόν η Μπόρατς που προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από την αμυντική της γραμμή. Ο Όγκρινετς εκεί ζητάει μπάλα από τα στόπερ. Θα την πάρει τώρα. Μέιερς μπροστά για τον Ρόγκουλιτς αλλά η μπάλα έχει βγει πλάγι ο out. Καμαρά τώρα στο χώρο του κέντρου και Ουναΐ. Τάγκουα για τον Ντεφράι δεξιά στον Καλάμπρια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Καμαρά και πάλι κοντά στο ημικύκλιο. Παίρνει, κατεβαίνει μερικά μέτρα, βρίσκει τον Αντίνο. Εκείνος μια ωραία, μια κάθετη στον 4. Δεν ξέρω αν υπήρχε offside εδώ. Ναι, θα σηκωθεί τώρα η σημαία του βοηθού. Του Μπουζάς φάνηκε από την αρχή ότι ήταν offside το 4 στην πάσα που του έδωσε ο Αντίνο. Άλλο ένα, άλλη μια στιγμένη φάση για την Μπόρατς που βρίσκεται τώρα στο χώρο της μεσιάς γραμμής. Πάσα για τον Γιόλιτς και εκείνος αριστερά για τον Ερέρα. Κάποιες τρίπλες εκεί με τον Καλάμπια μπροστά του. Συνεργάζεται όμορφα με τον Εσάβη. Θα βγάλει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ο Κυριακόπουλος απομακρύνει και ακόμα πιο μακριά. Ο Αντίνο πρόλαβε την μπάλα εκεί. Βεβαίως έχει προλάβει την μπάλα και την έχει στείλει πίσω τον Σίπετιτς, τον στόπερ. Προσπαθεί η Μπόρατς αλλά χάνει την μπάλα ξανά με τον Κυριακόπουλο να ελέγχει και να δίνει στον Καμαρά. Κυριακόπουλος στον Καμαρά για τον Ουναΐ πίσω από την γραμμή του κέντρου στο δικό του μισό Παναθηναϊκός. Ο Κάγκουα μια κάθετη φάση στον 4 ο οποίος είναι offside για άλλη μια φορά. Παίζει στα όρια του offside το Cyril Dessers και γι' αυτό το λόγο έχει βγει ήδη τρεις φορές, αλλά με αυτόν τον τρόπο κρίνησε και δύο πέναλτι, τον θυμίζουμε νωρίτερα, όπου με το δεύτερο, με την έστωση εκτέλεση πέναλτι του ίδιου, πέτυχε και τον κόλλο Παναθηναϊκός. Ξανά τώρα για τον Παναθηναϊκό η μπάλα, με τον Φαντρόκελεν από την άμυνα, Κάγκουα, στο χώρο του κέντρου. Αλλάζουν εύκολα την μπάλα επέκτης του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη διαφορά η εικόνα του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, σε σχέση με αυτό που είδαμε λίγες μέρες πριν στο Φάληρο. Αντίνο συγκλίνει, ο Κυριακόπουλος έχει ανέβει από τα αριστερά. Πίσω στον Καμαρά ο Κυριακόπουλος. Εκείνος στον Ουνάη, όπου βρίσκεται παντού. Κυριακόπουλος ξανά. Και πίσω η μπάλα στο Φαντρόγκελετ. Κάγκουα τώρα, ξανά στον Κυριακόπουλο, επιμένει από αριστερά ο Παναθηναϊκός. Τώρα μία σέντρα στην καρδιά της άμυνας, ο Ντέσσερις κατεβάζει ωραία για τον Καμαρά και εκείνος τον Κάγκουα, ο Ταμπόρδα τελικός αποδέκτης. Ο Ταμπόρδα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Ταμπόρδα εναντίον όλων, θα χάσει τελικά την μπάλα. Και τώρα ο Γιούρισιτς θα κερδίσει ένα φάουλ, ο επιθετικός της Μπόρας Μπανιαλούκα, λίγο έξω από την περιοχή των Βόσνιων, και θα παίξουν γρήγορα με τον Ερέρα από τα αριστερά να ανεβαίνει. Και έχει μπροστά του τον Σάβιτς. Συνδυάζονται οι δύο τους και τώρα από τα αριστερά προσπαθεί να ανέβει Μπόρατς. Πιο πίσω η μπάλα τώρα για τον Όγκρινετς. Εκείνος αλλάζει στα στόπερ η μπάλα. Σίπεντιτς. Ξανά πίσω η μπάλα. Δυσκολεύεται πολύ η Μπόρατς να βρει γραμμές ανοιχτές. Ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ καλαστημένος και μάλιστα σε φάση άμυνας ο Ουναΐ πηγαίνει στο πλευρό του Σίριλ Ντέσσερς σαν να παίζει δεύτερος επιθετικός. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά σε φάση επίθεσης ο Παναθηναϊκός, ο Ουναΐ γυρίζει αρκετά μέτρα πίσω στο κέντρο για να ζητήσει μπάλα κοντά στον Καμαρά και στον Κάγκουα. Καμαρά τώρα λοιπόν δεξιά για τον Καλάμπρια. Δίπλα του για τον Κάγκουα, παίρνει μέτρα αυτός. Πίσω στο Φαντρόγκελετ. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα πάει για τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τελικός αποδέκτης ο Ερέρα. Και η μπάλα για την Μπόρατς. Ανεβαίνει ο Ερέρα. Θα κάνει φάουλ ο Ντέσσερς. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά της Μπόρατς. Ενώ είμαστε στο 22ο λεπτό πλέον. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπανιαλούκα 1-0. Επαναλαμβάνουμε το γκολ του Σίριλ Ντέσσερς με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Χρειάστηκαν δύο πέναλτι για να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός. Νωρίτερα ο Βιθέντε Ταμπόρδα δεν κατάφερε να νικήσει τον Γιούρκας, τον Βόσνιο τερματοφύλακα. Ξανά λοιπόν, άλλη μια προσπάθεια με βαθιά παλιά της Μπόρατς που καταλήγει στον Τεφράι. Ταμπόρδα για τον Ουναΐ στο κέντρο. Ουναΐ ένα σουτ, πέφτει ο Γιούρκας χωρίς πρόβλημα και μπλοκάρει την μπάλα και παίζει γρήγορα μάλιστα για τον Ερέρα. Λάθος πιαντά της Μπόρατς με τον Κάγκουα να κερδίσει την μπάλα αλλά να παραχωρεί ένα πλάγιο out. Και κάποια ωραία κόλπα από τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έχει σηκωθεί για ζέσταμα μαζί με τον Γιάγουσιτς, τον Λούζα και τον Πάλμερ Μπράουν για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε τώρα την Μπόρατς στο χώρο του κέντρου. Θα αλλάξει η μπάλα για τον Σίπετιτς δεξιά. Ανεβαίνουν με τον Ρόγκουλιτς, είναι εκεί. Μια κάθετη πάσα εκεί που είναι ο Καλάμπρια και διώχνει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο για την Μπόρατς που τώρα δείχνει για πρώτη φορά να προσπαθεί με αξιώσεις να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ξανά λοιπόν η στόπερ. Ξανά λοιπόν ο Τζόλιτς, ο οποίος παίρνει αρκετές από τις φάσεις. Προσπαθεί να βγάλει την πόρα την επίθεση. Και ο Γιούρισιτς, ο οποίος είναι ο center forward της Μπόρατς, κατεβαίνει αρκετά μετρά πίσω και αυτός για να βοηθήσει την ομάδα του, αφού βλέπει ότι δύσκολα η μπάλα φτάνει από τους κεντρικούς αμυντικούς στην επίθεση. Εδώ ένα ισχυρό μαρκάρισμα από τον Παντρόκελεν και φάουλ στο χώρο του κέντρου για την Μπόρατς Μπανιαλούκα, το οποίο φάουλ το έχει κερδίσει ο Σάβιτς. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον εδώ αν θα προσπαθήσει με κάποια βαθιά παλιά και πάλι την Μπόρατς να απειλήσει την εστία του Φαντρόγκελεν. Ο Κύρος είναι πάνω από την μπάλα, ο εκτελεστής του φάουλ. Με βαθιά παλιά είναι στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Φαντρόγκελεν, ο Κάγκουα λάθος προς τα πίσω. Παραμένει η μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα διώξουν τώρα με τον Ταμπόρδα τελικό αποδέκτη δεξιά και δίνει πιο πίσω στον Καλάμπρια και εκείνος στον Καμαρά που έχει επιστρέψει και εκείνος παρακινδυνεμένα, αλλά πέρασε η πάσα του για τον Κάγκο, ο οποίος παίρνει την μπάλα και ανεβαίνει μαζί με τον Ουναΐ και εκείνος αλλάζει αριστερά για τον Αντίνο. Τώρα ξανά με αξίωσε ο Παναθηναϊκός στην αντίπαλη περιοχή για δεύτερο δοκάρι η σέντρα, πήγαινε ο Αντίνο, κακή όμως, δεν βρήκε ποτέ την Ταμπόρδα, ο Γιούρκας μπλόκαρε εύκολα την μπάλα. Και ξανά λοιπόν, η Μπόρατς.
1: Χρήστο, να πάρω λίγο μικρόφωνο. Έχεις ανοιχτό εσύ μικρόφωνο, αν συμβεί οτιδήποτε. Να πω στους φίλους, ξεπεράσαμε το 25ο λεπτό για το Europa Link. Θα σας πω μόνο, παιδιά, που, που υπάρχει γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λιόν Crystal Palace είναι στο 1-0. Salzburg Milan είναι στο 0-1. Μόλις πέτυχε γκολ η Sunderland απέναντι στην Torrense, 0-1 εκεί. Μιλάμε τώρα για τα παιχνίδια που είναι για το Europa Link. Πάμε τώρα στο Conference Link. Στο παιχνίδι της Εγνάτια με τη Midland το σκορ μόλις έγινε 1-0. Κουόπιο Τρανζοσπορ 0-1. Επίσης Παναθηναϊκός Μποράς Μπανιαλούκα 1-0 και Ρίγα Καϊράτα Αλμάτι 1-1. Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουν γκολ μέχρι τώρα. Επιστρέφουμε και πάλι στον Χρήστο Παπανικολάου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χρήστο.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο εδώ ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0, με την Μπόρα να έχει την μπάλα πάλι στην αμυντική της γραμμή. Ενώ λίγο πριν να πούμε ότι ο κύριος Τζέκομπ Νίστρουπ έχει σηκώσει για ζέσταμα και τον Βίκτορ Κρίστιανσεν πρώτη φορά. Ο Δανός στην αποστολή του Παναθηναϊκού σηκώθηκε να κάνει και κάποιο ζέσταμα.
1: Αυτό το αγόρι με το ξανθό μαλλί βλέπω κάτω
2: από την οθόνη. Με την ξανθιά κόμη ξεχωρίζει. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι αν πάει καλά το μάτι για τον Παναθηναϊκό σήμερα δεν αποκλείεται να τον δούμε και αυτόν να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τους πράσινους, που είναι ξανά στο προσκήνιο με τον Κάγκουα να δίνει στον Καμαρά στη μεσά γραμμή αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Θα πάει για μια σέντρα ο Κυριακόπουλος, όχι αριστερά τελικά για τον Αντίνο. Στο ένας μέναν ο Αντίνο μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή στη σέντρα, στην καρδιά της άμυνας ο Κάγκουα, αν και κοντός πήδηξε αρκετά ψηλά, η μπάλα για την Μπόρατς στο πλάγιο με τον Σάβιτς να δίνει πίσω στον Ερέρα για να δούμε τον, και τώρα ο Ρόγκουλιτς έχει την μπάλα στην επιθετική γραμμή, η Μπόρατς κλέβει ο Κάγκουα χωρίς μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, αλλά κάνει λάθος πολύ γρήγορα, βιάστηκε και ο Κάγκουα. Ξανά η μπάλα για την Μπόρατς τώρα στο δικό της μισό, προσπαθεί να βρει με τον Όγκρινετς να βγει στην επίθεση, έχει μεταφέρει δεξιά το παιχνίδι και ξαναπαίρνει την μπάλα ο Όγκρινετς. Σαν η Τσάνιν ζητάει την μπάλα ο Στόπερ, αλλά βγαίνει την επίθεση τώρα η Μπόρατς με τον Αντίνο να κάνει ένα ωραίο κλέψιμο εκεί, εκπληκτικός Αντίνο με ένα τάκλιν και κράτησε την μπάλα με το κεφάλι εντός της γραμμής, απίστευτος Αντίνο και θα κερδίσει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα αυτή που παίρνει η παίκτης της Μπόρατς Μπανιαλούκα. Εκπληκτικός Αντίνο, ο οποίος κέρδισε την μπάλα, την κράτησε εντός των τεσσάρων γραμμών με υπερπροσπάθεια με το κεφάλι και πήγε να βγει στην αντεπίθεση και κέρδισε την κίτρινη κάρτα, την οποία Σάκη αν είδες και ποιος παίκτης την πήρε, θα με βοηθούσες αρκετά στη συνέχεια. Εφάουλ για τον Παναθηναϊκό.
1: Στη ζωντανή μετάδοση, φίλε, δεν μπορώ να δω ποιος είναι. Αν δείξει σε επανάληψη, να σε βοηθήσω.
2: Θα το δούμε σε επανάληψη και θα μας βοηθήσει εσύ από το στούντιο. Λοιπόν, Καλάμπρια.
1: Καλά, εκπληκτική η κίνηση που κάνει ο Αντίνο, έτσι.
2: Πραγματικά εκπληκτική. Με το κεφάλι κράτησε την μπάλα εντός των 4 γραμμών. Ήταν φοβερό αυτό. Εδώ λάθος το Παναθηναϊκό. Κακή συνεννόηση του Κάγκουα με τον Καλάμπρια. Δεν είναι πολύ εύκολα ένα
1: πράγμα.
2: Το νούμερο 12 είναι ο Χείρος.
1: Αυτός.
2: Είναι ο παίκτης που κυτρινίστηκε.
1: Τι είναι, Χείρος?
2: Χείρος.
1: Α, εντάξει.
2: Χείρος. Κρίμα ο άνθρωπος.
1: Ήτανε όμως κάρτα, φίλε, γιατί του παίρνει τα πόδια.
2: Ήτανε βεβαίως, γιατί ο Αντίνο πήγαινε να βγει στην αντεπίθεση μετά από την υπερπροσπάθεια που έκανε. Τώρα μια κάθετη ξανά της Μπόρατς με τον Ερέρα από τα αριστερά να παίζει με τον Σάβιτς. Αυτοί οι δύο συνεργάζονται τις περισσότερες φορές από τα αριστερά για την Μπόρατς Μπανιαλούκα. για να δουν πιο πίσω τώρα ο Χείρος, ο παίκτης που κεντρητήθηκε λίγο πριν στη μονομαχία του με τον Αντίνο. Και ο Τζόλιτς, κάποιες κόντρες, ο Αντίνο την μπάλα, Κυριακόπουλος και πίσω για τον Πένια. Δεφράει τώρα ο αρχηγός για τον Καμαρά. Άλλη μια επίθεση που θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός. Κάθεται του Καμαρά, περνάει στον Ουναή και εκείνος πολύ ωραία αλλάζει το παιχνίδι για τον Καλάμπρια που έχει ανέβει από τα δεξιά. Έχει στήριγμα τον Κάγκουα, θα του δώσει την μπάλα. Αριστερά εκείνος τον Καμαρά. Καμαρά στον Βαντρόγκελεν. Έξω από την περιοχή Βαντρόγκελεν. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τελικά θα πάει για σέντρα. Όχι, δεν θα τη δοκιμάσει. Θα δώσει πίσω ξανά στον Αντίνο. Εκείνος για τον Ουναή. Στον Κυριακόπουλο αυτή τη φορά θα βγάλει σέντρα. Στο πρώτο δοκάρι ο Ταμπόρδα το σούτ από τον Ουναή. Ίσως υπάρχει παράβαση εκεί. Ο Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Νέα σέντρα. Ο Κάγκουα την κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Γιούρκας. Θα δούμε και την προηγούμενη φάση στο σούτ που έκανε ο Ουναή. Έχω την εντύπωση ότι χτύπησε σε κάποιον παίκτη, σε κάποιο σώμα. Θα δούμε στη συνέχεια αν υπήρξε κάποια παράβαση. Αν και δεν βλέπω τον διαιτητή, το Σόγκα να μιλάει με το βάρος και συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Με την Μπόρατς. Για να δούμε. Άλλη μια προσπάθεια με το Σάβιτς. Παίζει συνέχεια με μακρινές παλιές, προσπαθώντας να βρει τους επιθετικούς της. Αποκομμένη Μπόρατς στα δύο. Ο Ρόγκουλιτς, ο κεντρικός χάφιναυτος, προσπαθεί να δημιουργήσει παιχνίδι, να ενώσει τις δύο γραμμές, αλλά δυσκολεύεται αρκετά γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλά στημένος σήμερα στο ΆΚΑ. Από δεξιά τώρα ξανά η Μπόρατς με αξιώσεις, η κάθετη στον Χείρος και νομίζω ότι έχουμε το πρώτο corner, όχι, out η μπάλα. Έχει πάρει ένα corner η Μπόρατς. Ένια δεν είσαι στο παιχνίδι με πάση στον Κάγκουα. Κίνος για τον Ουναή. Ο Ουναή είναι ο αποδέκτης σχεδόν όλων των όλων των ενεργειών που κάνει ο Κάγκουα. Καταλήγουν συνήθως σε πάσες στον Ουναή, ο οποίος βρίσκεται παντού σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Και ξανά ο Κάγκουα, πολύ παιχνίδι και από τα πόδια του Κάγκουα. Έχει περάσει πολύ παιχνίδι από τα πόδια του παίκτη από τη Ζάμπια. Καλάμπρια τώρα τα δεξιά, πίσω στον Καμαρά και αυτός πολύ βελτιωμένος. Έχουμε πιο πίσω τον Ντεφράι. Καμαρά και πάλι. Βαντρόγκελεν. Ψάχνει τον Ουναή, εκείνος παίζει με τον Ταμπόρδα. Ωραία Ουναή στον Ταμπόρδα. Οι δύο τους συνεργάζονται. Ένα σούτ από τον Ταμπόρδα. Αποκρούει ο Γιούρκας. Απομακρύνεται η μπάλα. Με τον Ερέρα. Ένα τελικός αποδέξει από τα αριστερά. Σάνιτ. Διώχνει. Καμαρά βρίσκεται εκεί. Παίρνει την κεφαλιά και δίνει ωραία πίσω στο Ντεφράι και ρεμεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 33. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 παραμένει με τον γκολ. Πέναλτι, το εύστοχο πέναλτι του Σίριλ 4, το οποίο κέρδισε ο ίδιος και το εκτέλεσε. Δύο πέναλτι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Του είχε ξανά την μπάλα στην αμυντική του γραμμή με τον Βαντρόγκελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός στο μισό της Μπόρατς τώρα. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση. Καμαρά, Κάγκουα. Πολλές πάσες για τον Παναθηναϊκό, πολύ καλή κυκλοφορία την μπάλα. Κυριακόπουλος έχει συγκλίνει προς το κέντρο και θα δώσει στον Κάγκουα, στον Καμαρά εκείνος. Δεξιά ο Καλάμπρια, ένα σούτ του Καλάμπρια. Είναι κόρνερ η μπάλα. Στον αρχηγό νομίζω έχει κοντράρει, στον Σάντι Τσάνιν. Πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση από τον Ντάβιντε Καλάμπρια, δεν το φοβάται. Ο Ιταλός βρήκε το χώρο, εκτέλεσε. Η μπάλα κόντρα ρε και έτσι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει ένα ακόμα κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Του φορά ξανά με τον Αζήτη Ναή. Το δεξί του πόδι να παίζει με πάσα στον Κυριακόπουλο. Ενώς ξανά στον Ουναή. Και όπου ίσως στον Καλάμπρια, τελευταίος για το κόρνερ. Ξανά στον Ουναή, πολύ ωραία. Ο Ουναή με στη μεγάλη περιοχή. Αζήτη Ουναή. Έχει την μπάλα ένα σουτ πάνω στα σώματα. Και η μπόρα της τώρα με μια βαθιά παλιά θα προσπαθήσει να βγει στην αντεπίθεση. Όμως ο Ουναή έχει βάλει την κόντρα και έχει κερδίσει το πλάγιο. Η Μπόρατς Μπανιαλούκα δεν του βγήκε η προηγούμενη φάση του Παναθηναϊκού με το σούτ που προσπάθησε να κάνει ο Ζητούν Ναΐ. Η Μπόρατς τώρα ένα πλάγιο μακριά εκεί που ήταν ο Βαντρόγκελεν, ο οποίος έχει την μπάλα για το Παναθηναϊκό. ψάχνει να δει τις επιλογές του.
1: Χρήστο, ο Καλάμπρια, το σουτ που κάνει είναι αλλά Αποστολάκι.
2: Αλλά Αποστολάκι, ναι. Θυμήθηκες. Εκεί υπάρχει και αυτός φοβερός. Έχει παίξει και ο γιος του μάλιστα αργότερα.
1: Το στυλ του δηλαδή που σουτάρει εκεί την ώρα μου θύμισε το Στράτο Αποστολάκι.
2: Φαντρόκελ και πάλι. Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός σήμερα στην κυκλοφορία της μπάλας. Σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο σε όλο το παιχνίδι από την αρχή μέχρι και τώρα. 35 λεπτά παιχνιδιού. Καλάμπρια δεξιά. Αφήνει ωραία έξυπνα ο Ταμπόρδα να περάσει κάτω από την μπάλα για τον Καμαρά και εκείνος αλλάζει το παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο που είναι μπροστά του, συγκλίνει ο Αντίνο, ανεβαίνει από αριστερά ο Κυριακόπουλος και θα πάρει την μπάλα με το overlap. Και ψάχνει τις επιλογές του, συγκλίνει προς το κέντρο ο Κυριακόπουλος, πίσω στον Βαντρόγκελεν. Αντίνο τώρα αριστερά που έχει χώρο να πάει στο ένας με έναν. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή ο Αντίνο, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Σντέσσερς θα πηδήξει για την κεφαλιά. Έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Ντέσσερς, είναι out για την Μπόρατς. Οι πιο σύνηθες, ο Γιούρκας να στήσει για άλλη μια φορά την μπάλα στη μικρή περιοχή και να παίξει στο Σάνι Τσάνι τον αρχηγό του. Εκείνος αριστερά για τον Ερέρα, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο πρώτο ημίχρονο αυτό να συμβαίνει. Ξανά πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να βγει η Μπόρατς από την άμυνά της. Πολύ καλά στημένος στον αγωνιστικό χώρο ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ. Και τώρα ξανά με τον Ουναΐ και τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά και πάλι Αντίνο τώρα έχει ανέβει ο Καμαρά και του δίνει στήριγμα από τα αριστερά και πάει να παίξει το 1-2, όμως ο Χείρος είναι εκεί και η κατοχή πάλι για την Μπόρατς που προσπαθεί τώρα να ανέβει με τον Ρόγκουλιτς. Ο Γιούρισιτς γύρισε αρκετά πίσω να πάρει την μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Κυριακόπουλος δίνει πίσω στον Ινάκη Πένια. Κάγκουα τώρα για τον Ουναΐ. Με τον Αντίνο συνεργάζονται, Κυριακόπουλος. Ο Ουναΐ έχει πάει αριστερά, ο Αντίνο έχει μείνει πίσω. Για να τον δούμε. Αλλά για τον Παναθηναϊκό. Με τον Αντίνο τώρα, να παίζει με τον Καμαρά. Εκείνος για τον Κάγκουα στο χώρο της μεσιάς γραμμής. Πίσω στον Ντεφράι και δεξιά στον Καλάμπρια. Καμαρά. Ωραία τον Τέσσερ, συνεργάζεται με τον Ταμπόρδα του το Τακουνάκι. Πάει να τον βρει ξανά. Η μπάλα καταλήγει στον Ουναΐ, έξω μεγάλη περιοχή ο Ουναΐ. Ένας με έναν Ουναΐ. Θα δούμε αν θα κάνει το σουτ. Κόβεται ο Αζετίν Ουναΐ. Αλλά με την κόντρα η μπάλα καταλήγει και πάλι σε πόδια από τον Παναθηναϊκού και στο Φαντρόγκελεν από τα αριστερά. Κυριακόπουλος, μια πάσα στον Ταμπόρδα, δυνατή η πάσα του, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Ντέσσερς. Ο Ουναΐ τώρα συνδυάζεται ωραία με τον Ταμπόρδα, αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος στο σουτ. Απομακρύνει ο Γιούρκας και η μπάλα είναι δεξιά τώρα για τον Καλάμπρια. Ξανά ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με τον Ταμπόρδα και τον Καλάμπρια να συνεργάζονται έξω από την περιοχή πλέον. Καμαρά, μια τρίπλα και ένα σουτ του Καμαρά πάνω στον Ντέσσερς. Και ο Ρόγκουλιτς έχει την μπάλα τώρα για την Μπόρατς που θέλει να βγει στην επίθεση. Φάουλ από τον Κυριακόπουλο, τράβηξε τον παίκτη του. Έξυπνο φάουλ αυτό από τον Γιώργο Κυριακόπουλο για να κόψει την αντεπίθεση που θα έβγαζε η Μπόρατς Μπανιαλούκα. Σάβιτς τώρα την μπάλα πίσω για τον Ερέρα και ακόμα πιο πίσω για τον Σάντι Τσάνιν και ακόμα πιο πίσω για τον Γιούρκας. Παίζουν αρκετά με τον τερματοφύλακά τους οι Βόσνοι. Μια κάθετη παλιά για να βγει το Γιούρισιτς που μοναδικό αποδέχτηκε είχε τον Ντεφράι και εκείνος έδωσε τον Καμαρά, εκείνος για τον Ουναΐ. Χάνουν ξανά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξανά η Μπόρατς στην μπάλα, η κεντρική αμυντική της. Ο αρχηγός, Σάνι Τσάνιτ. Έχει γυρίσει ο Ρόγκουλιτς και έχει πάρει μπάλα. Ξανά πίσω η μπάλα για την Μπόρατς. Προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει ένα κενό. Ο Αρμοσίπετιτς τώρα πάει να ανέβει, να κερδίσει ένα φάουλ. Λίγο πίσω από το κέντρο. Ενώ συμπληρώνουμε και τα σχεδόν τα πρώτα 40 λεπτά στο παιχνίδι. Τελείται το φάουλ, πίσω η μπάλα για τον Σανιτσάνιν. Ο Τζόλιτς αριστερά για τον Ερέρα. Ξανά ο Ζόλιτς. Μεσαία γραμμή με τον Ρόγκιουλιτς. Προσπαθεί να βρει χώρους η ομάδα της Μπανιαλούκα. Μια βαθιά παλιά με τον Ταμπόρδα να πάει να κάνει εκεί την επαφή, αλλά ευνοείται η Μπόρατς. Ο Βαντρόκελεν εκεί γκρεμίζει τον συμπαίκτη του, καθαρά λέει τον αντιπαλά του, συγγνώμη, καθαρά λέει ο διαιτητής. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα την μπάλα με τον Κυριακόπουλο να δίνει αριστερά στον Αντίνο. Ίσως στο Βαντρόκελεν. Ο Σάβιτς ήταν ο παίκτης με τον οποίο μονομάχησε πριν ο Βαντρόκελεν. Τον γκρέμισε, αλλά ο διαιτητής είπε παίζεται, δεν έδωσε κάποιο φάουλ. Νάει τώρα στο δικό του μισό ο Παναθηναϊκός, γυρίζει την μπάλα. Κάγκουα έχει γυρίσει και αυτός αρκετά μέτρα πίσω για να πάρει μπάλα και να οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Παντού ο παίκτης από τη Ζάμπια και αυτός και ο Ουναΐ, πολύ θετική σε αυτό το πρώτο μέρος. Κυριακόπουλος. Καμαρά. Παντρόγκελεν. Έχει πάει ο Κυριακόπουλος, έχει χτίσει μπάλα, συγκλίνει στο κέντρο, δίνει στο Κάγκουα και θα δώσει στον Ταμπόρδα δεξιά, θα παίξει ωραία με τον Ουναΐ ο Ταμπόρδα και αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο με έτοιμη σε μεγάλη περιοχή. Ο Αντίνο θα κάνει μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει τον Μπόρατς ο Ουναΐ, κεφαλιά, άλλη μια κεφαλιά, ο Ρόγκουλης τελικά απομακρύνει και πού είναι ο Καμαρά. Καμαρά δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια παίζει με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα, ωραία παραλίγο αυτόν τον γκολ εδώ. Ωραία φάση εδώ για τον Παναθηναϊκό με τον Κάγκουα να κάνει τη σέντρα προς τα μέσα. Εκεί βρέθηκε ο Μέιερς και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Αλλά στο διώξιμό του εκεί ήταν επικίνδυνο, θα μπορούσε να στείλει την μπάλα ακόμα και στα δίχτυα του Γιούρκας με τη φορά που ερχόταν. Τελικά κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά όπως επιτίθεται με τον Αζετίν Ουναΐ να πηγαίνει να εκτελέσει ακόμη ένα κόρνερ. Έχει ενδιαφέρον αυτό διότι μέχρι πρώτος τα φάουλ και τα κόρνερ τα εκτελούσε οφειλόταν τα Μπόρδα. Ο Μαροκινός έχει πάρει όλες τις φάσεις πάνω του. Στο δεύτερο δοκάρι η σέντρα και φάουλ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Στο πέναλτι έγινε το φάουλ. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής, έχει τελειώσει η φάση. Άλλη μια φορά ο Γιούρκας θα στήσει την μπάλα πάρα πολλές φορές. Ο τερματοφύλακας της Μπόρατς το έχει κάνει αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ δεύουμε για το 43. Φάουλ ξανά για την Μπόρατς. Κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός, έξυπνα φάουλ για να κόψει τις επιθέσεις των Βόσνιων. Όπου προσπαθούν και άλλη μια φορά τώρα με τον Τζόλιτς να έχει την μπάλα στο κέντρο και να δίνει στο Ρόγκιουλιτς. Κάνει την μπάλα όμως από τον Αντίνο και καταλήγει στον Κάγκουα. Κάνει νόημα στον Αντίνο, φύγε μπροστά. Ανεβάζει τον Καλάμπρια. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό σε άλλη μια επιθετική προσπάθεια. Τον Ναή που βρίσκεται δεξιά τώρα. Πάει παντού, έχει το ελεύθερο από τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: Χρήστο, θα πάρεις μια μικρή ανάσα, ενός λεπτού και κάτι. Ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σε σένα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα ξαναπάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε και πάλι στο Χρήστο Παπα-Νικολάου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χρήστο, ο Βαντρόκελε τι έκανε?
1: Ο Βαντρόκελε έγινε αριστερό μπακ αντί του Κυριακόπουλου και έβγαλε μια σέντρα και κέρδισε ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Θα εκτελέσει ο Ουνάη. 4 λεπτά των καθυστερήσεων έχει δώσει ο διαιτητής. Με τον Παναθηναϊκό σε ακόμη ένα κόρνερ από τα αριστερά που σε βυθίζεται με τον Τζέντι Ουνάη με το δεξί του πόδι. Καθυστερεί λίγο γιατί κάνει κάποιες συστάσεις εκεί ο Σόκα με τους παίκτες που ανταλλάσσουν κάποιες ευχές, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, έρχονται Χριστούγεννα ρε φίλε.
1: Ναι, έρχονται Χριστούγεννα και αρχίζουν να μπαίνουν στο κλίμα. Ο Καμαρά κυρίως νομίζω με τον Ερέρα. Για να δούμε Ουνάη, τη σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι, ο Ντέσσερ στο σουτ. Δεν ήταν καλό. Έκανε τάφ όπως λέμε ποδοσφαιρικά ο Σίριλ Ντέσσερ. Αν και βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, αυτόν σημάδεψε ο Ουνάη.
0: Πάντως ξαναβλέπω το σλάλομ του Βαντρόγκελεν φίλε. Εκπληκτικός αριστερός μπακ.
1: Ο Βαντρόγκελεν θα μπορούσε κάλλιστα σε περίπτωση ανάγκης φαίνεται να καλύψει και αυτή την θέση του αριστερού μπακ.
0: Καλά, έχει τρεις ο Παναθηναϊκός τώρα. Okay.
1: Πράγματι. Από εκεί που δεν είχαμε μόνο έναν, τώρα
0: έχουμε τρεις. Έχουμε και περίσσευμα.
1: Ακριβώς. Για να δούμε αν έχουν οι πράσινοι κάτι τελευταίο να δώσουν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να πετύχουν ακόμη ένα γκολ πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τα 4 λεπτά που έχει δώσει ο διαιτητής, έχουμε παίξει ήδη το ένα από αυτά. Θα να συμπληρώσουμε και το δεύτερο. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα με τον Τεφράι τώρα στη μεσαία γραμμή. Αντρόκελεν, παίζει με τον Αντίνο. Ο Αντίνο περνάει πολύ ωραία ο Αντίνο τον Σίπεντιτς. Πάρα πολύ ωραία ο Αντίνο, πάντα από αριστερά πάει να μπει στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Κοντράρει μπάλα στον Σίπεντιτς και άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πολλά τα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, όπου πιέζει πάρα πολύ. Ο Ουνάη δεν έχει χάσει κανένα. Είναι ο βασικός εκτελεστής σε όλα. Για να δούμε, δεν βιάζεται ο Μαροκινός να πάρει την μπάλα. Θα στήσει ξανά ο Ουνάη την μπάλα και θα παίξει ωραία με τον Κυριακόπουλο έξυπνα. Κυριακόπουλος όμως θα χάσει το κοντρόλ. Βιάστηκε εκεί με τον Σάβιτ να έχει την μπάλα και να δίνει στο Γιούρισιτς, ο οποίος παλεύει να βγάλει την Μπόρατς στην επίθεση. Ο επιθετικός της Μπόρατς, ο οποίος είναι μόνος του, δεν έχουν φτάσει πολλές μπάλες εκείνων, με αποτέλεσμα να γυρίζει πίσω και να προσπαθεί να δημιουργήσει κατάσταση για την ομάδα του, να μπει και αυτό στο παιχνίδι με κάποιο τρόπο. Για την πόρα της όλα η μπάλα. Κερδίζει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή ο Ερέρα. Και ο Μέιερς τα λέει εκεί με τον Ουνάη και του βάζει τις φωνές ο Σόγκα καθώς εμπόδισε τον Ερέρα να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ. Κάτι που θα γίνει τώρα για την πόρα της με βαθιά παλιά για τον Γιούρισιτς. Όντρες εκεί θα ευνοηθεί ξανά ο Παναθηναϊκός που θα κερδίσει ο Καμαρά και θα δώσει πίσω στον Πένια. Και εκείνος θα δώσει δεξιά για τον Καλάμπρια. Έχει και τσιφρίχτρο στο στόμα του ο διαιτητής, θα παίξει με τον Ταμπόρδα και πίσω στον Καμαρά για να δούμε αν προλαβαίνει κάτι ακόμη ο Παναθηναϊκός. Έτσι φαίνεται με τον Καλάμπρια από δεξιά. Μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι, ο Σάνι Τσάνιν διώχνει για τον Καμαρά. Δεν σφυρίζει ο διαιτητής, Καμαρά έξω στην περιοχή, Κάγκουα. Κάθετα για τον Καλάμπρια με στην περιοχή, κακή η πάσα, νομίζω θα είναι και η τελευταία φάση αυτή ίσως του παιχνιδιού. Ναι, πράγματι. Τέλος λοιπόν, σφυρίζει ο Σόγκα για αυτό το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός Μπόρας Βάνια Λούκα 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σίριλ Ντέσσερ στο 10ο λεπτό. Ο ίδιος το κέρδισε, ο ίδιος το εκτέλεσε, ενώ νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μια ευκαιρία να προηγηθεί με τον Γιούρκας να έχει απάντηση στο πέναλτι του Βιθέντε Ταμπόρδα. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με αυτό που ήθελε, με ένα γκολ τουλάχιστον μπροστά στο πρώτο ημίχρονο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παραταχθεί η ομάδα του Νίστροπ στο δεύτερο, καθώς είχε και τον... ήταν απόλυτα σωστή σε όλες τις κινήσεις της. Και
0: θα πρέπει σίγουρα ο Παναθηναϊκός, Χρήστο μου, να βρει περισσότερα γκολ, γιατί από ό,τι φαίνεται ο αντιπαλός του δεν είναι ικανός έτσι να τον κοντράρει, να του προκαλέσει κάποια ανησυχία, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει και κάτι. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι τα γκολ μετράνε σε αυτές τις
1: διοργανώσεις. Έτσι ακριβώς.
0: Απλά πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός μπροστά στην αντιπαλιεστία.
1: Συμφωνώ, Σάκη, το παιχνίδι σήμερα με την Μπόρα δείχνει ότι είναι ένα παιχνίδι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κερδίσει και όχι απλά να κερδίσει και με αρκετά τέρματα. Βέβαια, θα δούμε πώς θα μπουν και οι δύο ομάδες και στο δεύτερο εμίχρονο, αν θα βγάλει κάποια αντίδραση και η Μπόρατς, γιατί σίγουρα και αυτοί δεν νομίζω να έχουν έρθει μέχρι την Αθήνα για να χάσουν, αλλά βέβαια στο πρώτο εμίχρονο έδειχναν ανήμποροι να βγάλουν κάτι καλό στον αγωνιστικό χώρο, ενώ από την άλλη Παναθηναϊκός πολύ ανεβασμένος, πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτή που είδαμε στο Φάληρο. Κανονικός Παναθηναϊκός θα έλεγα, αυτό που συνηθίσαμε να βλέπουμε στον πρώτο γύρο μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
0: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, μία φάση σε ένα αδύναμο σουτ που έπιασε ο Πένια. Δεν κινδύνευσε αμυντικά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ήταν η μοναδική φάση αυτή που ουσιαστικά ήταν για να ζεσταθεί και ο Πένια.
0: Με το Σάβιτς νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχω την εντύπωση ότι ο Σάβιτς ήταν.
0: Ναι, ναι, στο 17ο λεπτό. Ναι, ναι,
1: που... Ένα χλιαρό σουτ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε πρόβλημα κανένα ο Πένια να ρίξει το σώμα του και να μπλοκάρει την μπάλα, ίσα-ίσα για τον κρατήσει ζεστό για το υπόλοιπο της βραδιάς.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός παίζει έτσι όπως τον βλέπουμε ως φαβορί, βγάζει μια νεωτερότητα στο μάτς. Απλά να είναι πιο αποτελεσματικός τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό που είπαμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Σαν και αυτό είναι το ζητούμενο τώρα για τον Παναθηναϊκό, για την ομάδα του Νίστρουπ. Και να δούμε και πώς θα το διαχειριστεί ο Δανός από τον πάγκο του και τι παίκτες έχει σκοπό να ρίξει τη μάχη. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του με συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το rotation που θα κάνει ο Δανός.
0: Σωστά,
1: και φυσικά αν θα δούμε και Βίκτορ Κρίστιανσεν, έτσι.
0: Για να δούμε προς το τέλος αυτό αν γίνει.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, εκτός αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να προηγηθεί με παραπάνω τέρματα αρκετά νωρίς, εκεί δεν θα το απέκλεια να τον δούμε και έτσι για ένα αρκετά καλό χρονικό διάστημα τον Δανό αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα. Παίρνεις μια ανάσα και θα τα πούμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου με το πρώτο ημίχρονο στο μάτς του Παναθηναϊκού. 1-0 θυμίζω, προηγείται ο Παναθηναϊκός με το γκολ πέναλτι του Ντέσσερς.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Γελάω με ένα ωραίο ποιματάκι από τη φίλη μας την Έλενα. Γεια σου Έλενα. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, γιατί χθες είχαμε διαγωνισμό ποιημάτων από την, σε εισαγωγικά έτσι, από την Νίκη και από τη Γεωργία. Λοιπόν, η καλλιτέχνης Έλενα λοιπόν γράφει: στο ράδιο πέφτει το σήμα, ο Σάκης το κουμπί πατάει και η εκπομπή της Ιντερβέτεν με γέλιο ξεκινάει. Για ποδόσφαιρο μιλάει, κάνει αναλύσεις με σοφία, μα αν τον ακούσεις στο στοίχημα, κλαις από την αποτυχία. Εδώ με αδικείς. Ψάχνει την νίκη σαν τρελός. Σίγουρα σε εισαγωγικά μάτς προτείνει και όποιος τον παίξει, double face, πλούσιος θα μείνει. Καλησπέρα στην παρέα, Έλενα. Γιατί ρε εσύ, Έλενα, αποτυχία. Ωραία, θα δίνω εγώ παιχνίδια στο στοίχημα και εσείς θα τα παίζετε ανάποδα. Άντε, τα βρήκαμε. Πολύ καλό, Έλενα, μπράβο. Στην επόμενη διακοπή θα κάνουμε και διαγωνισμό ποιημάτων, παιδιά. Και μαντινάδων, που λέει και η φίλη μου η Γεωργία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για το, ξεκινάμε από το Europa Link. Έχουμε ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια των 8 παρατέταρτο. Alkmaar Hapoel Berseva είναι στο 0-0. Lech Poznan Bayern Leverkusen 0-3. Lyon Crystal Palace 2-0. Union Saint-Gilloise Real Sociedad 0-0. Salzburg Milan 0-2. Spartak Pragas Lillestrom 0-0. Torreense Σάντερλαντ 1-0 και Τσέλιε Ομόνια 0-1. Καλησπέρα και στην Κύπρο λοιπόν. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Πάμε και στα μάτς του Conference Link. Ημίχρονο και εδώ από ό,τι βλέπω, ναι, σε όλα τα παιχνίδια του τον 8 παρατέταρτο. Γάνδη Άρχους 0-0. Εγνάτια Μίντιλαντ 1-1. Κουόπιο Τρανζοσπορ 0-2. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1. Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες 0-0. Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα Χετάφε 0-0. Παναθηναϊκός Μποράς Μπανιαλούκα 1-0. Ρίγα Καριάτ Αλμάτι 1-1. Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 0-2. Και Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 1-0. Τώρα πάμε στα παιχνίδια των 10. Για Γελόνια Αραράτ Αρμενίας, Θέλτα Γιουβέντους, Μαρσέι Ολυμπιακός, περιγραφή Θέμης Παλιούρας από την Γαλλία. Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρσμουτ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ. Ρεν Όφι, περιγραφή Μανώλης Δασκαλάκης για τον 943 Ντερβέτεν Sports. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας. Αυτά για το Europa. Για το Conference League τα παιχνίδια των 10 είναι τα εξής: Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκίρις, Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Σεντ Τρουίντεντ Ιμπέρια 1999, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς, Χάρτς Νόρτζεραντ. Και έχουμε και ένα μάτς για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας στις 10, Mansfield Oxford United. Φυσικά φίλες και φίλοι, για όλα αυτά τα μάτς θα ενημερώνεστε από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 μετά τις 9 βέβαια, που θα είναι εδώ ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου. Έχουμε μάτς και για την Ευρωλίγκα σήμερα. Στις 9 παρατέταρτο Τζάμπολ στο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. Στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ. Την ίδια ώρα Μιλάνο Ντουμπάι. Και στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Ένα μάτς και για το Eurocup. Λόντον Λάιονς Φραγκφούρτη στις 9.30. Και για αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

φίλος μας Θανάσης λέει, άντε να κάνεις και άλλη μια εκπομπή για το στοίχημα, λέει, που ο τίτλος θα είναι «Όλα στο κουβά». Ξέχασα να διαβάσω την καλησπέρα της Έλενας. Καλησπέρα στην παρέα Έλενα. Γεια σου Έλενα με το ωραίο σου ποιηματάκι. Με χάλασε λίγο η αποτυχία που λες, αλλά δεν πειράζει, ήταν ωραίο.

Ο Ολυμπιακός παίρνει θέση, πήρε μάλλον θέση σχετικά με την κλήση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ από την ΔΕΑΒ. Λέει ότι είναι υποκινούμενη η δίωξη του Ιμανόλ από τον Παναθηναϊκό. Η απαράδεκτη κλήση του προπονητή μας, η απολογή από τη ΔΕΑΒ, δηλαδή το Υπουργείο Αθλητισμού, σε μέρα που η ομάδα μας αγωνίζεται με τα αθλητικά, με τα ελληνικά συγγνώμη, χρώματα στην Ευρώπη, δείχνει πως αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον αθλητισμό. Στην ουσία

Πάμε και λίγο στο τένις. Να σας πω πως καταστροφική για την καριέρα του ποινή επιβλήθηκε στον Στέφαν Μιλίσεβιτς από την Διεθνή Αρχή Ακεραιότητας του Τένις, με τον 29χρονο αθλητή, φίλες και φίλοι, να καλείται να αποχαιρετήσει το άθλημα ως το 2050. Ο Σέρβας λοιπόν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 24 ετών από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το τένις λόγω της εμπλοκής του σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων. Παράλληλα, εκτός από τον αποκλεισμό, του επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 62.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ποινή, ο Μιλίσεβιτς, δεν θα μπορεί να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παραβρίσκεται σε διοργανώσεις που διοργανώνονται ή εγκρίνονται από τους αρμόδιους φορείς του επαγγελματικού τένις. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα, θα έλεγα, αυστηρή κύρωση, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην επαγγελματική του πορεία για τις επόμενες δεκαετίες. Να πούμε πως ο Μιλίσεβιτς κατηγορείται για χειραγώγηση 6 αναμετρήσεων, στις 5 από τις οποίες συμμετείχε ο ίδιος.

Να σας πω επίσης πως μια ξεχωριστή στιγμή σημειώθηκε στο Βελοντρόμ. Μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου πριν από την έναρξη του μάτς ανάμεσα της, στη Μαρσέη και τον Ολυμπιακό για το Europa League, καθώς από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε ο ύμνος της ΑΕΚ. Το συγκεκριμένο βέβαια στιγμιότυπο συνδέεται με τη μακρόχρονη φιλία, την αδελφοποίηση δηλαδή, που ενώνει τους οργανωμένους οπαδούς της γαλλικής ομάδας με εκείνους της Ένωσης. Οι δύο πλευρές διατηρούν στενούς δεσμούς εδώ και χρόνια, με την αδελφοποίησή τους να αποτελεί μία από τις πιο γνωστές σχέσεις φιλίας μεταξύ οπαδών στην Ευρώπη. Το είδαμε γι' αυτό.

Να σας πω επίσης πως ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς μίλησε σε μέσο στην Ιταλία και έκανε τη δική του πρόβλεψη για το ζευγάρι του φετινού του ελικού του Europa League και είπε ότι βλέπω Ολυμπιακό και Ιουβέντους.

0: 10 λεπτά είμαστε πριν από τις 9, φίλες και φίλοι, και πριν από το τέλος της εκπομπής. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Χρήστο Παπανικολάου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Καλησπέρα και πάλι, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Σάκη μου, και σε όλους τους φίλους. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μου χρόνου εδώ στο ΆΚΑ.
0: Ένα αξιοσημείωτο πάντως, μου επιτρέπεις, είναι ότι είναι η πρώτη σου μεταγραφή, η πρώτη σου
1: μετάδοση
0: μετά τη μεταγραφή σου στο σταθμό, να βάλω τη λέξη αυτή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και περιγράφεις ένα παιχνίδι που έχει τερματοφύλακα Γιούρκα.
1: Πραγματικά, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Απίστευτα πράγματα. Γιούρκα έχει τραμμότο σε Ιταρέζι. Τώρα τερματοφύλακα Γιούρκα και βάζω.
0: Και τερματοφύλακα κιόλα.
1: Ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι να πούμε. Ξανά με την Μπόρα τώρα να κερδίζει να φάλει στη μεσαία γραμμή. Ο Γιούρισιτς είναι ο παίκτης που το έχει κερδίσει. Με τον Σόκα να πηγαίνει κοντά να δει την κατάσταση του παίκτη. Εντάξει, σηκώνεται, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Κρατάει λίγο το πρόσωπό του. Όλα καλά, νομίζω θα σηκωθεί. Σε μια μονομαχία που είχε με τον Αντίνο.
0: Έχεις δει κάποια αλλαγή?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή ακόμα για τις δύο ομάδες. Όπως τελειώσαν δύο ομάδες, έτσι ξεκινούν. Εδώ τώρα στον αγωνιστικό χώρο μπαίνει και ο Κρίστιανσεν. Τον ξαναβλέπω εδώ μπροστά μου. Πάει προς τον πάγκο να καθίσει και αυτός με τους υπόλοιπους. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να θα δούμε τον Δανό σήμερα να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής. Ο Ερέρα λοιπόν μια σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Κυριακόπουλο. Όταν μπορούσαμε με τον Σάνι Τσάνιν, πιο ψηλός αρχηγός της Μπόρατς παίρνει την μπάλα. Νέο γέμισμα από την Μπόρατς. Πίσω τώρα εκεί, στο δεύτερο το κάνει τρίχει ο Χείρος. Του συγκεκριθεί και την κάρτα. Οι κόντρες ενώ τον Ταμπόρδα, ο οποίος ψάχνει μια πολύ ωραία παλιά να βρει τον Ντέσσερς. Τελικά αλλού κινήθηκε ο Ντέσσερς, αλλού ήταν η παλιά. Ξανά η κατοχή για την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Με τον Γιούρκα τον τερματοφύλακα. Κάνει άλλο ένα γέμισμα ψάχνοντας να βρει τον Γιούρισιτς. Κατεβάζει εύκολα ο Κυριακόπουλος. Αντίνο από τα αριστερά. Ξανά τον Κυριακόπουλο. Ένα σπρόξιμο από τον Μέιερς. Τίποτα, λέει ο διαιτητής. Έχει βγει η μπάλα. Και είναι out για την Μπόρατς. Για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι, το εκτέλεσε κιόλας εύστοχα, κέρδισε τον Γιούρκας, ο οποίος όμως νωρίτερα κέρδισε το Βιθέτε Ταμπόρδα στην πρώτη εκτέλεση πέναλτι του Παναθηναϊκού και δεν κατάφερε να γράψει εκεί το 1-0, το κατάφερε λίγο αργότερα. Καμαρά τώρα για τον Παναθηναϊκό. Είναι στον Ναΐ. Τρίπλες του Ναΐ στη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Κυριακόπουλο. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά ότι ο Ναΐ βρίσκεται παντού. Είτε αριστερά είτε δεξιά, έχει ένα πολύ ελεύθερο ρόλο. Έχει πάλι τώρα την μπάλα και έχει έρθει στο πλευρό του Φαντρόγκελετ για να καταλάβετε πόσο πίσω έχει βρεθεί. Έχει αλλάξει τώρα το παιχνίδι δεξιά η μπάλα για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Είναι ο Στοκάγκουα, ο οποίος έχει πιάσει τη δεξιά τη γραμμή. Θα πάει να δώσει ξανά πάσα στην Καλάμπρια. Κόντρες όμως θα δώσουν πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα εκτελέσει ο Ιταλός Μπακ. Το κάνει τώρα για τον Ταμπόρδα και εκείνος για τον Κάγκουα. Πίσω στον Φαντρόγκελεν. Παίζει με τον Ουναΐ και ξανά στον Φαντρόγκελεν την μπάλα. Τώρα Ντεφράι. Δεξιά στον Καλάμπρια που ανεβαίνει. Παίρνει μέτρο ο Καλάμπρια. Θα κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ κακή σέντρα, πολύ δυνατή. Ο Αντίνο θα προσπαθήσει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν θα τα καταφέρει. Έχει υψωθεί η σημαία του Μπούζας, του βοηθού, του κύριου Σόμπτα. Και η μπάλα είναι πλάγιο για την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Προσπαθεί να βρει τον Γιούρισιτς. Θα τον κερδίσει για άλλη μια φορά ο Κυριακόπουλος. Θα έχει βρει δύσκολα ο επιθετικός της Μπόρατς. Κουνάει την μπάλα τώρα με δύο που θα το μαρκάνουν. Χάνει καθαρά, λέει ο διαιτητής. Για να δούμε τώρα και τον Χείρος. Θα δίνει δεξιά στον Ερέρα. Προσπαθεί να ανέβει η Μπόρατς. Με τον Σάβιτς, τώρα από τα αριστερά, να παίζει ξανά με τον Χείρος. Προσπαθούν να συνεργαστούν της Μπόρατς. Να στον την μπάλα τώρα στον Γιούρισιτς και αριστερά μια σέντρα. Τυχώς για τον Παναθηναϊκό, πέρασε από όλους και φτάνει δεξιά τον Ρόγκουλιτς. Και πιο πίσω τον Σίπετιτς, όπου θα κερδίσει και το φάουλ. Σε καλό σημείο, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. από δεξιά όπως επιτίθεται η Μπόρατς.
0: Χρήστο, πες μας σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Βρισκόμαστε στο 49, 1-0 παραμένει το παιχνίδι.
0: 1-0, λοιπόν, εγώ σας αφήνω με τον Χίρο και τον Γιούρκα. Παραδίδω σκητάλη στο Βασίλη Γερασίμου, ένα μικρό διάλειμμα και πανέρχεσαι με Βασίλη Γερασίμου. Σου εύχομαι καλή μετάδοση, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αλλά και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Καλή συνέχεια σε σένα, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να παραδώσουμε σκητάλη στον Βασίλη Γερασίμου. Μια μικρή διακοπή. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο για τις 3 ώρες που πέρασαν. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κράτησε την τροφιά. Θανάση Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε εδώ, έρχεται Βασίλης Γερασίμου με τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη, του Ολυμπιακού και τη συνέχεια του μάτς του Παναθηναϊκού. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Καλή σας νύχτα, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο.
4: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
6: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
7: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Η Ελλάδα σήμερα.
12: Δηλαδή?
11: Η εκπομπή μας.
12: Πότε?
11: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
12: Δηλαδή?
11: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
11: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
13: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Είμαστε ακριβώς 9 και πάμε κατευθείαν χωρίς πολλά πολλά στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα 1-0 στο Χρήστο Παπα-Νικολάου. Χρήστο, καλησπέρα και από εμένα.
1: Γεια σου Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα από το ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός προηγείται στο 55 με 1-0 στις Μπόρα της Μπάνια Λούκα. Και ξανά την μπάλα από αριστερά με τα Τζούντα είναι εκτελεί ένα φάουλ στην καρδιά της άμυνας. Μια κεφαλιά εκεί από τον Σάνι Σάνιν, παραλίγο να ευνοήσει τον Παναθηναϊκό. Κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Μπόρατς, του Γιούρκας. Με την Μπόρατς τώρα να έχει πάλι την μπάλα στα δικά της πόδια και να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Όμως οι Παναθηναϊκοί είναι σωστά οργανωμένοι και κερδίζουν ξανά την μπάλα. Και ο Κυριακόπουλος μάλιστα έχει κερδίσει και φάουλ από τα αριστερά. Και δεν είναι πάνω από την μπάλα. Θα παίξει για τον Καμαρά πιο πίσω. Αντρόκελεν, ξανά Καμαρά και πίσω στον Πένια. Θυμίζουμε ότι το γκολ του Παναθηναϊκού το πέτυχε ο Σίριλ Τέσσερς με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 10ο λεπτό. Τώρα ο Καλάμπρια ψάχνει τον Ταμπόρδα δεξιά, ο Ταμπόρδα στο ύψος πέναλτι, πάει να βγάλει μια πάσα, τελικά χτυπάει πάνω στους κάποιους παίκτες της Μπόρατς. Κέρδος του Παναθηναϊκού είναι ένα κόρνερ από αυτή τη φάση, όπου για άλλη μια φορά ο Αζιζίνου Ναΐ θα είναι ο εκτελεστής. Από τα δεξιά όπως έρχεται ο Παναθηναϊκός. Από το πρώτο λεπτό όσα κόρνερ έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός θα έχει εκτελέσει όλα ο Αζιζίνου Ναΐ. Ακόμη ένα τώρα. Το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά που μακρύνεται η μπάλα. Η μπάλα τώρα για την Μπόρατς με τον Γιούρισιτς να θέλει να βγάλει μια πάσα για τον Χείρος που τρέχει από τα δεξιά μαζί με τον Φαντρόγγελεν. Θα τον ρίξει κάτω ο Φαντρόγγελεν. Χωρίς φαουλοδητής βεβαίως και το κέρδος είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό που θα το εκτελέσει ο ίδιος ο Φαντρόγγελεν. Και τον Ταμπόρδα που είχε έρθει αριστερά σε αυτή τη φάση. Κυριακόπουλος τώρα με τον Ταμπόρδα και πιο πίσω στη σιγουριά του Ινάκη Πένια και εκείνος τον αρχηγό του τον Τεφράη. Τάγκουα τώρα στη μεσαία γραμμή. Ο Ναΐ για τον Καλάμπρια. Από δεξιά τώρα επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια με τον Ουναΐ. Άλλη μια σέντρα θα προσπαθεί να κάνει τελικά. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πολλά κόρνερ. Το 7ο είναι αυτό. Εκτελέστηκε γρήγορα τώρα με τον Ουναΐ από τα δεξιά. Καλάμπρια για τον Κάγκουα. Ξανά για τον Ουναΐ. Έχει μείνει δεξιά Ουναΐ από την προηγούμενη φάση. Μια εντυπωσιακή τρίπλα. Θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Σάνι Σάνιν, όμως ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ. Του έκανε μπλόκο. Ο Χείρος, συγγνώμη, ήταν ο παίκτης ο οποίος τον μπλόκαρε που έφαγε την τρίπλα πριν του Μαρετινού. Ο οποίος είναι και κάτω τώρα. Ίσως έχει χτυπήσει τη σύγκρουση με τον παίκτη της Μπόρατς αφού πρώτα τον πέρασε εντυπωσιακά. Από πάνω του ο Σόγκα ο διαιτητής για να δει αν έχει κάτι ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Έχει σηκωθεί ο Ναΐ, δείχνει να είναι καλά και έχει πάρει και θέση για να εκτελέσει ακόμα ένα φάουλ. Δεν έχει αφήσει στημένη φάση ο Μαροκινός που να μην την έχει εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Νίστρουπ δίνει οδηγίες από τον πάγκο για το που θέλει να πάει. Αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού. Σηκώνει το δεξί του χέρι ο Ουναΐ και εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι με τον Γιούρκας να βγαίνει να μην πιάνει την μπάλα. Να πηγαίνει αριστερά τώρα στον Κυριακόπουλο. Θα κοπεί και θα κερδίσει το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά να δίνει στον Κάγκουα. Είναι στον Καμαρά. Συνεχίζει την πολιορκία ο Παναθηναϊκός. Δεξιά ο Ντεφράη. Ξανά στον Καμαρά. Πολύ ανεβασμένος ο Παναθηναϊκός. Παίζει με τον Ταμπόρδα. Στον Τεφράη που έχει ανέβει αρκετά και ο Τεφράη έχει ανέβει πολύ ψηλά την άμυνα του Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ από τα δεξιά εντυπωσιακές τρίπλες του Ουναΐ πάει να περάσει όλο τον κόσμο τελικά. Θα κοπεί όμως από τον Σίπεντιτς. Και τώρα η μπάλα για τον Καλάμπρια. Ο Ταμπόρδα με συγχωρείτε, έχει γυρίσει πίσω. Κάγκουα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ξανά ο Κάγκουα. Αριστερά για τον Αντίνο. Έχει πάρει όλη τη γραμμή. Στον Κάγκουα, δίπλα του.
0: Χρήστο, σε διακόπτω για πολύ λίγο να πάμε κατευθείαν στη Γαλλία να ακούσουμε δεκάδα Ολυμπιακού πριν μία ώρα περίπου πριν το μάτς με την Μασέγα από τον απεσταλμένο μας Θέμη Παλιούρα. Θέμη, καλησπέρα και από την Ελλάδα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3 από το γήπεδο Βελοντρόμου εδώ που σε 55 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνα του Ολυμπιακού κοντρα στην Μασέγα. Πάμε να δούμε τι αρχικέ ενδεκάδε των δύο ομάδων. Αρχικά να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό. Κάτω από κάτω βρίσκεται ο Στέφαν Ορτέγα, στο δεξιά έγκρο της άμυνας ο Μανώλης Τσάλιακα, στο αριστερό Μπρούνο Νιμαέτσι, δίδυμο στόπερ με Ρέτσο και Πυρόλα, Έσε Πουέρτα στα χαβ, μπροστά του ο Τσικίνιος, δεξιά ο Ζέλσο Μάρτιν, αριστερά ο Ζώτα Σίλβα και την κορυφή της επίδεσης ο Ρόμαν Γιάννετσου. Καυτή είναι η δεκάδα που επέλεξε ο Ιμανόλα Αλγκουαθίλη, στον πάγκο για τον Ολυμπιακό βρίσκονται Σουρνάρα, Γεωργακόπουλος, Μαέλεβιτ, Κάρμο, Φορτούνη, Γκουστάβο Σά, Φρόιλερ, Πέτερσεν, Αρμάντο Γκοζάλε, Τικνιδιάν και ο Φίλη. Ενώ για την Μαρσέη, κάτω τα λοκάρια βρίσκονται ο Ντελάγκε, στο δεξιά κρότη άμυνα ο Τίμωθη Γουεά, ο οποίο επιτρέπει μετά την τιμωρία που εξέτησε στον αγώνα με την Μπετσίκτα, στο αριστερό άκρο τη άμυνα ο Έμερσον, ο Αγιέρ με τον Μέλτεν, τα δύο στόπερ, εναντί Γκόμε και Αμπτελή, τα τρία χαφ. Στην δεξιά πλευρά είναι ο Αμπταλάκ, στην αριστερή ο Παϊσάου και την κορυφή της επίδεσης ο Μοπέ όσον αφορά το Παϊσάου, ο οποίος είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης της Μαρσέη. Να πούμε ότι πριν από τρεις ημέρες στον αγώνα που έπαιξε η Μαρσέη στη νίκη της κόντρα στην Τρουά βγήκε αλλαγή στο 27ο λεπτό. Κατά την αλλαγή του δεν έδωσε το χέρι του στον προπονητή της ομάδας, τον Μπρούνο Τενεσιό. Είχαν ακουστεί πολλά αυτές τις ημέρες. Δημοσιεύματα γαλλικά ανέφεραν που ζήτησε να φύγει τον Ιανουάριο και ότι ίσως να μην υπολογίσει. Στη συνέχεια λέμε πάντως ότι αγωνίζεται κανονικά στο αριστερό άκρο της επίδεσης της Μαρσέγα. Αυτά που μένα για μια πρώτη σύνδεση, Βασίλη. Ωραία. Θα επιστρέψουμε συνέχεια να επιστρέψουμε.
0: Ωραία, Θεέ μου, να σε καλά. Πριν πάμε στο Ολυμπιακό, θα να πούμε και την εντεκάδα του Όφη, του Χρήστου Κόντι, με τι ξεκινάει. Χρήστο Γιώργος, Αθανασίου, Αντρούτσος Μπουχαλάκης, Δίκμαν, Φούντας, Κόντρο, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Νους και Πούγκουρας. Αυτή είναι η εντεκάδα του Όφη για το παιχνίδι με τη Ρεν. Χρήστο Παπα-Νικολάου, έχεις το λόγο.
1: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο ΆΚΑ. Είμαστε στο 62. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα, με το εύστοχο πέναλτι του Σίρβιν Τέσσερς που κέρδισε ο ίδιος για να έλαβε την εκτέλεσή του. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 7 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ξανά. Είναι αυτός που πιέζει και προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις και να πετύχει ακόμη ένα γκολ έτσι ώστε να κλειδώσει την σημερινή του νίκη. Ενώ η Μπόρατς τώρα προσπαθεί ξανά με βαθιές μπαλιές που δεν έχουν κανένα παίκτη εκεί, δικό τους, ο Παναθηναϊκός κάνει την κατοχή τώρα με τον Ταμπόρδα, ο οποίος είναι στον Καλάμπρια τώρα. Ξανά ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να χτίσει εκ νέου μια επίθεση. Θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε άλλη μια φορά την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Ήταν 3 Δεκάτου 2024 τότε, όταν στη Βοσνία ο Παναθηναϊκός ήρθε 1-1 με τους Βόσνιους, με τον κόλ του Μπακασέτα στο 11 και τον Δεσπότο που την αφέρει το μάτι θα είστε στο 50 για το 1-1. Ο Ουναΐ τώρα εδώ τη σέντρα, ο Ταμπόρδα το σουτ. Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ μέσα από την περιοχή να βγάζει την μπάλα πίσω στον Εμπινέτε Ταμπόρδα. Εκείνος πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε και το κέρδος για τον Παναθηναϊκό είναι ακόμη ένα κόρνερ. Αυτό θα είναι το 8ο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πραγματικά εκπληκτικό σήμερα. Είναι πρωταγωνιστής, προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα και καταστάσεις. Ο Ουναΐ λοιπόν από τα δεξιά που σε επιτίθεται ο Παναθηναϊκός σε άλλο ένα κόρνερ. Θα δούμε που θα το εκτελέσει. Θα πάει για το πρώτο ή θα πάει για το δεύτερο δοκάρι. Ουναΐ λοιπόν. Εκτελεί στο κέντρο. Φαντρόκελ θα πηδήξει ψηλά. Ο μακρύνει την μπάλα πιο πίσω τώρα για τον Καλάμπρια, ο οποίος ψάχνει ξανά τον Ουναΐ που έχει μείνει δεξιά από το κόρνερ. Θα μπει προς τα μέσα ο Ουναΐ, θα περάσει τον αντίπαλό του, θα κάνει και τη σέντρα στα σώματα. Τελικός αποδέκτης είναι ποιος. Να, τελικά για την Μπόρατς είναι η μπάλα που θα προσπαθεί να βγάλει μια αντεπίθεση με τον Γιούρισιτς που είναι πραγματικά εντελώς μόνος. Γι' αυτόν τον λόγο θα γυρίσει προς τα πίσω την μπάλα. Χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα η Μπόρατς έχει την μπάλα και τελικά θα καταλήξει πλάγιο out. Που η πάσα που προσπάθησε να βγάλει ο Σίπετιτς δεν κατέληξε στον Γιούρισιτς, αποτέλεσμα να πάρουν οι Βόσνοι ένα πλάγιο out. Ρόγκιουλιτς εκεί θέλει να δώσει τον Ερέρα, μια συνεργασία που δεν θα βγει. Ο Καλάμπρια τελικά να έχει την μπάλα, να είναι στο Καμαρά. Ξανά λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ανέβει. Καμάρα για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά παίρνει πολλά μέτρα. Ο Ατίνο κάνει την κίνηση μπροστά του. Ο Κυριακόπουλος μια σέντρα στον 4 στο δεύτερο δοκάρι. Δεν θα περάσει η μπάλα. Με το Σάνι Τσάνι τον αρχηγό της Μπόρατς να απομακρύνει. Και ο Κάγκουα τώρα θα δίνει στον Αντίνο. Ήταν καλή σέντρα στον Κυριακόπουλο. Αλλά ο Σάνι Τσάνι ήταν στο σωστό σημείο. Κάγκουα. Και τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, το πλασέ του Ταμπόρδα λέει όχι ο Γιούρκας. Και ο Ναϊ το σου, το 4 συγγνώμη έξω στην εξωτερική μεριά των δικτύων. Καλή φάση αυτή εδώ για τον Παναθηναϊκό, για το 2-0. Με τον Ταμπόρδα να κάνει ωραίο πλασέ. Έπεσε ωραία ο Γιούρκας και απομάκρυνε. Δεύτερη φορά που θα νικήσει το Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο τερματοφύλακας της Μπόρατς. Έχουν ανοίξει λογαριασμούς από το 5ο λεπτό και το πέναλτι που έπιασε ο Γιούρκας από τον Ταμπόρδα. Θα δούμε αν μπροστάει κάτι ακόμα ο Αργεντίνος παίκτης Παναθηναϊκού. Εδώ η μπάλα τώρα η κατοχή είναι πάλι για τον Παναθηναϊκό με τον Καλάμπρη από δεξιά. Να βρίσκει τον Ουναΐ. Εκείνος να παίζει με τον 4. Ξανά Ουναΐ. Τρίπλες του Ουναΐ. Θα κάνει και το σουτ. Έξω η μπάλα. Λίγο δίπλα από το κάθε το δοκάρι του Γιούρκας. Ο Παναθηναϊκός επιμένει. Έχει το λόγο. Προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εδώ θα έχουμε και τις πρώτες αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Το 66, τη θέση του Σίριλ Τέσσερ θα πάρει ο Ανδρέας Σετέι. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Και η δεύτερη αλλαγή θα είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα, του οποίου τη θέση θα πάρει ο Λιβάη Γκαρσία. Βγαίνει από την δεξιά μεριά, αυτή είναι πιο κοντά από εκεί ο Βιθέντε Ταμπόρδα, κατά χειροκροτούμενος. Και ο επιθετικός από το Τριντάτ και τον Πάκο, ο Λιβάη Γκαρσία, επιστρατεύεται και αυτός και ξαναμπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έχουν ζεσταθεί που βλέπουν την ομάδα τους να προσπαθεί με αξιώσεις να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρει ο Παναθηναϊκός, αν θα έχει άλλη εξέλιξη στο παιχνίδι. Ο Ουναΐ από τα αριστερά τώρα, ξανά ο Ουναΐ. Είναι στον Κάγκουα, είναι λίγο πιο έξω, εκείνο στον Αντίνο αριστερά. Ο Αντίνο στο ένα με έναν. Το Αντίνο το σουτ ήταν κακό το σουτ τελικά. Πήρε πολύ πιο συμπάλα. Με το δεξί του πόδι ο Αντίνο σε μια αγαπημένη του κίνηση. Από τα αριστερά να συγκλίνει προς το κέντρο και να εκτελεί με το δεξί. Με τον Γιούρκας να εκτελεί άλλο ένα out με πάσα. Με τώρα τον Ρόγκιουλιτς από τα δεξιά να αλλάζει εντελώς την φάση. Με τον Μέιερς από την άλλη μεριά. Για να δούμε τώρα. Ο Τζόλιτς θα χάσει την μπάλα και ο Ντεφράι τελικός αποδέκτης. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πολύ όμορφα δίνει στον Κάγκουα και σπάει το υψηλό πρέσι της Μπόρατς. Ίσως για τον Αντίνο που έρχεται στο κέντρο. Πολύ ωραία τρίπλα του Καμαρά πάνω στο Ρόγκουλιτς. Τον άδειασε. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ένα σούτο δοκιμάσει. Ο Γιούρκας απέκλουσε, του φύγει η μπάλα και χρειάστηκε να έρθει ο Μέιερς για να βοηθήσει τον τερματοφύλακά του και να διώξει την μπάλα. Πού αλλού, κόρνερ. Ακόμη είναι για τον Παναθηναϊκό, το ένα το κόρνερ. 0, κανένα από την άλλη πλευρά της Μπόρας Βάνια Λούκα. Για να δούμε τον Αζεντίου Ναΐ. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, ξανά σηκώνει το δεξί του χέρι. Στο πρώτο δοκάρι αυτή η εκτέλεση. Ο Γιούρισιτς που έχει επιστρέψει πίσω διώχνει την μπάλα. Ο Καμαρά πηδάει πιο ψηλά. Τελικά απομακρύνει η Μπόρα στο κίνδυνο. Εκεί όπου είναι μόνο ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Έχει μείνει τελευταίος παίκτης. Ο Ιταλός Μιτσούς Μπακ. Και δίνει την μπάλα τώρα στον Καμαρά. Αριστερά για τον Ουναΐ που βρίσκεται παντού. Ξανά για τον Καμαρά. Ουναΐ, Καμαρά. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Θα κάνει τη σέντρα. Όχι, επιλέγει τον Αντίνο δίπλα του. Είναι στον Καμαρά. Για τον Ουναΐ. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι ο Ουναΐ. Στον Λιβάη Γκαρσία, να η πρώτη στο επαφές με την μπάλα. Πέρασε φρέσκο στον αγωνιστικό χώρο ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Ντεφράι τώρα που έχει πάει δεξιά έχει ανέβει, εκεί που ανεβαίνει ο Καλάμπρια συνήθως. Και έχει μείνει ο Καλάμπρια πιο πίσω. Κάποιες αλλαγές στον ιδιότητα Τέι, όχι ο Λιβάη, συγγνώμη, από δεξιά τώρα Παναθηναϊκός. Με τον Ουναΐ έχει βρεθεί δεξιά. Καλάμπρια, Ουναΐ. Πολύ ωραία η πάσα του Κάγκουα στον Ουναΐ. Ωραία φάση αυτή, απομακρύνει την μπάλα από την Μπόρατς. Και ξανά ο Παναθηναϊκός στην επίθεση έχει πάει αριστερά η μπάλα στον Αντίνο. Παντίνο αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα, το σουτ και γκολ. Ο Κάγκουα από τη σέντρα του Αντίνου, από τα αριστερά, ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το 2-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη ο Παναθηναϊκός. Εδώ και ώρα πολιορκούσε την άμυνα της Μπόρατς για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και τα κατάφερε τώρα με τον Αντίνο να βγάζει μια ωραία χαμηλή σέντρα στο έξω του πέναλτι. Εκεί ο Κάγκουα βρέθηκε αμαρκάριστος και δεν είχε κανένα πρόβλημα απέξω από την Ζάμπια να πετύχει το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το πρώτο το είχε πετύχει σε ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, όπου με αυτό το γκολ φτάνει πιο κοντά στη νίκη του και τώρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί πλέον ο Νίστρουπ το παιχνίδι από τον πάγκο του με το μαξιλαράκι ασφαλείας αυτών των δύο γκολ. Kings Kangua λοιπόν, στο 70 ο Παναθηναϊκός από μία φάση που ξεκίνησε από τον Αντίνο αριστερά με πολύ ωραία ενέργεια δική του, με τον προσωπικό του αντίπαλο τον πέρασε, έβγαλε μια ωραία πάσα στο Kings Kangua που ήταν στο ύψος του πέναλτι αμαρκάριστος και δεν είχε κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Γιούρκας για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Έχει αρχίσει ξανά το παιχνίδι. Φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ανάψει κάποια καπνογόνα στη θύρα 13. Έχει ζεσταθεί ο κόσμος του Τριφυλιού για τα καλά, αφού βλέπει την ομάδα του να παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα. Καμία σχέση αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού με αυτό που είδαμε στο Φάληρο λίγες ημέρες πριν. Ο Παναθηναϊκός δείχνει και πάλι την εικόνα της ομάδας που συνήθισε να μας δείχνει μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Πολύ ωραία μπάλα του Παναθηναϊκού που προσπαθεί και πάλι από τα αριστερά με τον Αντίνο για να δούμε. Έχει βάλει πολύ δύσκολα στον Ρόντζουλιτς, όπου είναι ο παίκτης ο οποίος είναι στον μαρκάρι. Πάλι πάρα πολύ δύσκολα. Αδεξιά τώρα η μπάλα στον Τεφράι πίσω στην άμυνα. Όλη η μπόρα στο δικό της μισό. Δείχνει αν μπορεί να αντιδράσει σε αυτό το πολύ καλό Παναθηναϊκό. Κυκλοφορεί με πολύ άνεση την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Αντίνο τώρα από τα αριστερά και πάλι με τον Καμαρά. Είναι για τον Κυριακόπουλο. Πάει να βγάλει την πάσα, όμως δεν θα μπορέσει αφού ο Ρόγκουλης έβαλε την πόδι του, αλλά κατέληξε την μπάλα και πάλι στον Κυριακόπουλο. Πήρε μία πλέον ο Παναθηναϊκός, πέτυχε και το δεύτερο γκολ. Θα χάσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μια πάσα των παιχτών της Μπόρατς. Ο Παντρόκελεν θα επανακτήσει για τον Παναθηναϊκό. Ένα σούτ του Ουναΐ από μακριά, πέφτει ο Γιούρκας και απομακρύνει την μπάλα από αρκετά μακριά. Προσπάθησε ο Μαροκινός να απειλήσει την αιστεία της Μπόρατς. Τελεί το πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Αλλά όχι, θα περιμένουμε πρώτα να γίνουν αλλαγές από τη μεριά της Μπόρατς αυτή τη φορά. Να δούμε τις αλλαγές. Ο Ρόγκουλιτς είναι αυτός που θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να πάρει τη θέση του ο Ρόγκαν. Αλλαγή λοιπόν και για την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος ο προπονητής ο Μαρίνοβιτς που βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να επιτεθεί. Να είναι συνέχεια σε μια διαδικασία άμυνας. Για να δούμε. Έγινε το πλάγιο του Παναθηναϊκού. Λάθος όμως. Τελικός αποδείκτης ο Γιούρκας. Εύκολο λάθος του Παναθηναϊκού. Μια κακή πάσα από τον Λιβάη Γκαρσία. Και η Μπόρατς έχει την μπάλα τώρα. Με τον Σίπετιτς κερδίζει ένα φάουλ. Πολλά λάθη ξανά από την Μπόρατς. Δίνει την μπάλα στον Κάγκο που ήταν μόνος του και μια πάσα εδώ από τον Αζεντίνου Ναΐ με στόχο να βρει τον Ανδρέα Τετέι. Ήταν λίγο πιο δυνατή όμως από όσο θα έπρεπε. Ξανά η Μπόρατς με τον Ντίκετ. Πέρασε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς έχουν κλείσει τους χώρους οι παίκτες του Παναθηναϊκού και δεν δίνουν λύσεις στους παίκτες της Μπόρατς για να βγάλουν μια επίθεση. Πραγματικά την μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή και από εκεί και πέρα επιστρέφει ξανά πίσω στην άμυνα από τους παίκτες της Μπόρατς. Είναι πολύ καλά στημένος ο Παναθηναϊκός ενώ να πούμε ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει σηκώσει για ζέσταμα τον Ελμίλ Ράστοντερ, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, αλλά και τον Κρίστιανσεν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο Θανός θα πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τον Τριφύλλη. Μια μεταγραφή του καλοκαιριού που ακόμα δεν έχει κάνει τεμπούτο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξανά με τον Ουναΐ, κόντρα σε όλους τον Ουναΐ στον χώρο του κέντρου. Δεξιά, δίνει δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία, εκείνος πάει να μπει προς την, στην περιοχή, όμως ο αρχηγός, ο Σάνι Τσάνιν, της Μπόρα Τσιζική, για να τον κόψει. Η Μπόρα τώρα έχει την μπάλα με τον Ντίκετ και δεξιά, για να δούμε αν θα βγάλει μια σέντρα, θα τη βγάλει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Τελικά εκεί είναι ποιος είναι ο Σάβιτς, είναι εκεί. Κρατάει την μπάλα έξω από τα καρέ του Παναθηναϊκού. Δίνει λίγο πιο πίσω για τον Τζόλιτς. Ξανά πίσω στο Σάβιτς. Έξω στην περιοχή, ένα σουτ. Να λοιπόν που η Μπόρατς προσπαθεί να απειλήσει εδώ με ένα σουτ του Σάβιτς. Το δεξί του πόδι. Δεν ανησύχησε παρόλα αυτά ο Ινάκη Πένια. Αρκετά μακριά από το αριστερό του δοκάρι του Ισπανού πορτιέρ του Παναθηναϊκού. Άω την μπάλα και ο Παναθηναϊκός ξανά τον Καλάμπρια να δίνει στον Λιβάη Γκαρσία και εκείνο στον Καμαρά. Πολύ όμορφα ο Καμαρά δίνει στον Αντίνο, όπου τον παρακινεί ο Φαντρόκελε να ανέβει. Ουναΐ έχει έρθει αριστερά, συνεργάζεται με τον Αντίνο. Κοντά στο κόρνερ είναι ο Αντίνος στον Κυριακόπουλο, ποιος πιο πίσω στον Καμαρά. Ουναΐ έξω από την περιοχή, θα δοκιμάσει κάποιο σουτ. Θα συνεργαστεί με τον Λιβάη, το 1-2, λάθος του Παναθηναϊκού, θα χάσει την μπάλα. Κερδίζουν οι της Μπόρας με τον Σάβιτς, ο οποίος θα κάνει και αυτός λάθος. Τελικά όμως η μπάλα θα καταλήξει στον Γιούρκας, ο οποίος θα διώξει στο κέντρο εκεί που είναι μόνο ο Καμαρά. Παλεύει όμως ο Καμαρά με τον Γιούρισιτς και τελικά θα χάσει την μπάλα από τον σέντερφορ της Μπόρατς. Προσπαθεί και η Μπόρατς τώρα να ανεβάσει τις δικές της γραμμές με τον Σίπετιτς, χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ για την Μπόρατς. Παραπονιέται ο Κάγκουα, δεν το έκανε, όπως και ο Φαντρόγγελεν. Γύρισε πίσω σε αυτή τη φάση για να υποστηρίξει το συμπαίκτη του. Εκτελείται το φάουλ για την Μπόρας Βανιαλούκα με τον Σάνι Τσάνιν. Πάντα η Μπόρατς με τον Ντίκετ που μπήκε στο παιχνίδι, είναι φρέσκος και προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Τελικά θα κερδίσουν ένα φάουλ για άλλη μια φορά η παίκτης Μπόρατς. Κάνει έξι τα φάουλ ο Παναθηναϊκός και κόβει τις φάσεις που προσπαθεί να βγάλει η Μπόρατς. Η Μπόρατς τώρα από τα δεξιά. Για να δούμε, ο Ρόγκαν το δεξιμπακ, αδώσει στον Σίπετιτς και μια αλλαγή παιχνιδιού εκεί που βρίσκεται τον Καλάμπρια με τον Σάβιτς. Τελικά ο Ντεφράι είναι αυτός που θα κάνει την προβολή και θα κερδίσει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Θα δώσει τον Πένια, τους αριστερός Φαντρόγγελεν. Σαντίνο Αντίνο τώρα από τα αριστερά, στον Κιξκάγκουα. Ωραία κάθετη πάσα για τον Ουναΐ όμως. Τελικά δεν θα περάσει ο Μάιερς, είναι αυτός που θα κερδίσει. Και ξανά με το Σάβιτς. Για άλλη μια φορά η Μπανιαλούκα με το Σάβιτς. Πολύ ωραία εδώ μπροστά στον Ντεφράι ο Σάβιτς. Για να δούμε, πάντα Σάβιτς. Δίνει δεξιά στον Ντίκετ, μια σέντρα εκεί που είναι ο Γιούρισιτς. Ένα σουτ για την Μπανιαλούκα και να τον γκολ. Και γκολ για την Μπανιαλούκα, για την Μπόρας Μπανιαλούκα. Από εκεί που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει το πάνω χέρι στο παιχνίδι, μία φάση ήταν αρκετή για τους Βόσνιους για να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ήθελε προσοχή εκεί το σούτ στο 80, έτσι. Εδώ ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει και σε αλλαγή με τον Σαντίνο Αντίνο να δίνει τη θέση του στον Ράστοντερ και τον Αζετίν Ουναΐ στον Ανδριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Τζόλιτς λοιπόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για να κάνει αυτό το 2-1, να μειώσει το 79 για την Μπόρα Σπάνια Λούκα, η οποία πραγματικά από το πουθενά πέτυχε ένα γκολ το οποίο ο Τζόλιτς με αυτό το πλασέ το έκανε να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Εντυπωσιακό αυτό, έκανε και τις αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τώρα αν θα βγάλουν κάποια αντίδραση οι πράσινοι. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι η Μπόρα Σπάνια Λούκα. Αυτό το 2-1. Εδώ το παιχνίδι έχει αρκετό χρόνο ακόμα. Είμαστε στο 80. Ο Καμάρα τώρα έχει την μπάλα στο κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Δεν είπε στο Φαντρόγκερεν. Εκείνος αλλάζει δεξιά για τον Καλάμπρια. Ευθυδιάστηκε ο Παναθηναϊκός. Έπεσε και ο παλμός των φιλάθλων, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό το γκολ ήρθε από το πουθενά. Δεν μύριζε γκολ που λέμε ποδοσφαιρικά για την Μπόρατς. Μάλιστα έδειχνε μεγάλη αδυναμία να βγει από τα δικά της καρέ και να φτάσει με αξιώσει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Όμως ένα σουτ του Τζόλιτς ήταν αρκετό για να πετύχει αυτό το γκολ η Μπόρατς Μπανιαλούκα, όπου έχει ξανά την μπάλα η Μπόρατς στο χώρο του κέντρου και δεν νομίζω πρόκειται του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια, Κάγκουα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Καμαρά. Ωραίες συναλλαγές από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά, παραλίγο να χάσει την μπάλα εκεί, όμως θα δώσει πίσω στον Φαντρόγκελεν. Και εκείνος αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ξανά ο Καμαρά, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Βρίσκει τον Ανδρέα Τετέι, εκείνος θα χάσει όμως από τον Τζόλιτς, τον σκόρερ. Και αυτός θα δώσει για τον Σάβιτς, ο οποίος παίρνει μέτρα, κατεβαίνει και μείνει στον Γιούρισιτς, ο οποίος είναι στα αριστερά, με την περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Γιούρισιτς, με τον Τεφράι μπροστά του. Ο Γιούρισιτς θα δώσει στον Τζόλιτς, στον σκόρερ, κόβουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Καμαρά να βγάζει μια κάθετη μπαλιά με στόχο τον Καμαρά, όμως καθαρίζει η άμυνα της Μπόρας Βανιαλούκα με τον Μέιερς να δίνει την μπάλα στον Ρόγκαν δεξιά, ξανά Μέιερς, εκείνος τον αρχηγό του, τον Σάνι Τσάνιν, το πίσω για τον Γιούρκας, μια μπαλιά, το κάνει πολύ αυτό η Μπόρατς, λοιπόν μόνο ο Ντεφράι, θα δώσει να κατεβάσει εύκολα αρχηγός πάνω για τον Κάγκουα και ξανά ο Παναθηναϊκός. Θα προσπαθήσει να χτίσει μια νέα ακόμα επίθεση με τον Γιάκουσιτς αυτή τη φορά από τα δεξιά. Κόβεται ο Γιάκουσιτς. Θα δούμε τώρα εδώ ξανά την Μπόρατς με τον Γιούρισιτς. Να δίνει στον Τζόλιτς, τον αρχηγό. Τον σκόρερ. Δεξιά εκείνος για τον Ρόγκαν. Από τα δεξιά τώρα η Μπόρατς προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στο Παναθηναϊκό. Πίσω η μπάλα για τον Μέιερς. Και ο Τζόλιτς, ο σκόρερ. Και αυτός πιο πίσω. Η Μπόρατς είναι η πρώτη φορά που μετά τον γκολ δείχνει να προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι. Το τώρα είναι λάθος στον παιχνό της Μπόρατς, δίνει εύκολα την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Με πλάγιο για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Στο 83 βρισκόμαστε. 2-1 το σκορ. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με το πέναλτι στο 10ο λεπτό της Ιρλιντέσσερς. Στο 70 ο Κίκς Κάγκουα μετά από την πάσα του Σαντίνο Αντίνο από τα αριστερά, από το ύψος του πέναλτι με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Και αργότερα στο 80 η Μπόρατς που λίγο πριν είχε προσπαθήσει ξανά να ευθυδιάσει τον Παναθηναϊκό και δεν τα έχει καταφέρει, με τον Τζόλιτς με ένα πλασέ, ένα χαλαρό πλασέ αλλά εύστοχο, έστειλε την μπάλα στο τέρμα του Παναθηναϊκού και του Ινάκη Πένια, κάνοντας έτσι το 2-1. Εδώ τώρα είμαστε στο 84, μπαίνουμε. Παναθηναϊκού να έχει την μπάλα. Καμαρά, Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, φάουλ που κάνει ο Σάβιτς στον Κυριακόπουλο και οδηγίες από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, καθώς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από την ομάδα του αφού δέχτηκε αυτό το εύκολο γκολ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Φαντρόγκελεν να δίνει στον Γιάκουσιτς, ο οποίος έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα. Δεξιά παίζει ο Γιάκουσιτς. Δώσει τον Κάγκουα ο Γιάκουσιτς τώρα. Ο Γιάκουσιτς ψάχνει τις επιλογές του. Τελικά θα εμπιστευτεί τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει τραβηχτεί αριστερά τώρα. Είναι να επιστρέψει την μπάλα στον Κάγκουα. Φαντρόγκελεν, Κάγκουα. Αλλάζουν την μπάλα επίσης του Παναθηναϊκού. ξανά Φαντρόγγελεν για τον Καμαρά. Ωραίες τρίπλες του Καμαρά, τον Τζόλιτς μαζί του, ίσως του κάνει και φάουλ εκεί, το αφήνει ο διαιτητής γιατί έχει την Παλαβαναμεκός. Αριστερά στον Λιβάη Γκαρσία, δύο παίκτες πέφτουν πάνω του και ο Ντίκετ θα τον περάσει όμως ο Λιβάη Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Ο Λιβάη δεν θα βγάλει τη σέντρα, δεν κατάφερε να βγάλει τη σέντρα, απομακρύνει την μπάλα η άμυνα της Μπόρας Μπανιαλούκα. Το έχει αυτό το ένας με έναν ο Λιβάη Γκαρσία. Αριστερά λοιπόν Κυριακόπουλος στο πλάγι out για τον Γιάκουσιτς. Πολλές αλλαγές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα κοπεί από τον Τίκετ το Γιάκουσιτς και θα κερδίσει άλλο ένα corner για τον Παναθηναϊκό, το 10ο στο match, όπου θα πάει να το εκτελέσει ο ίδιος ο Κροάτης, ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού. Και ενδιαφέρον να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να πετύχει και κάποιο goal από τα πολλά corner που έχει κερδίσει. Ο Γιάκουσης λοιπόν στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνουν την μπάλα υπέρ της Μπόρατς, εκεί που είναι ο Γιάκουσης και πάει με πάσα στο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν είναι στην περιοχή πιο πίσω για τον Κυριακόπουλο, το σούτ Κυριακόπουλου στα σώματα. Η μπάλα καταλήγει στον Κάγκο από τις κόντρες. Αριστερά στον Φαντρόκελεν, ο οποίος είναι τώρα σε ρόλο αριστερό μπακ. Θα κερδίσει φάουλ βεβαίως από τον Γιούρισιτς, τον επιθετικό της Μπόρατς, που επέστρεψε σε αυτή τη φάση για να βοηθήσει. Φαντρόκελεν σε αρκετές φάσεις σήμερα έχει πάρει μέτρα από τα αριστερά και έχει ανέβει. Αυτή είναι και η τελευταία προσπάθεια του Γιούρισιτς στο παιχνίδι, αφού θα βγει τώρα από τον αγωνιστικό χώρο και τη θέση του θα δώσει στον Βράνιες, ο παίκτης της Μπόρατς. Έδωσε αρκετές μονομαχίες ο Γιούρισιτς. Το περισσότερο μέρος του παιχνιδιού όμως ήταν απελπιστικά μόνο στην επίθεση. Κυριακόπουλος στο σέντρα. Μακρύνεται η μπάλα, ο Γιάκουσης από τα δεξιά. Ζητάτε καλά, άλλαξε πλευρά η μπάλα. Ο Τετέι τώρα από τα δεξιά προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Ο Τετέι τη σέντρα, δεν έχει βγει η μπάλα, ο Λιβάη την κεφαλιά έξω. Πρόλαβε ο Τετέι, έκανε την τρίπλα. Πρόλαβε την μπάλα πριν βγει, out, έκανε τη σέντρα εκεί που ήταν ο Λιβάη Γκαρσία. Ήδη ξεπήρε την κεφαλιά, αλλά ήταν αρκετά ψηλά η κεφαλιά του από τα δοκάρια του Γιούρκας, τα οποία έχουν παραβιαστεί δύο φορές σήμερα, μία από τον Τέσσερις και μία από τον Κάγκουα. Ξανά ο Παναθηναϊκός στην μπάλα, με τον Γιάκουσης να κερδίζει ένα φάουλ εκεί στο χώρο του κέντρου και κάποιες φωνές εκεί από τους πιλάτους του Παναθηναϊκού. Η ενδεχόμενη κίτρινη κάρτα σε αυτό το άτσαλο μαρκάρισμα. Καλάμπρια είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Καλάμπρια με σέντερα θα ψάξει να βρει τον Τετέι που έχει τραβηχτεί στα δεξιά, τον Σάνι Τσάνιν να είναι μπροστά του για να δούμε αν θα τον περάσει. Θα τον περάσει ο Αντρέας Τετέι, αλλά η μπάλα έχει βγει και είναι out για την Μπόρα Μπανιαλούκα. Ο Αντρέας Τετέι έχει δημιουργήσει καταστάσεις από την ώρα που έχει μπει από δεξιά, όπως και ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Γιούρκας τώρα απομακρύνει την μπάλα και που είναι ο Κυριακόπουλος και κατεβάζει εκείνος για τον Λιβάη. Αριστερά ο Λιβάη, στο πλευρό του Κυριακόπουλου. Έχει έρθει από την ώρα που ο Αντίνο άφησε τη θέση του. Ο Ράστοντερ, δεν είχε ακουστεί κι αυτός, έχει μπει στο παιχνίδι, θα κερδίσει όμως ένα φάουλ εδώ τώρα, το Ελμίνι Ράστοντερ, από τον Μέιερς. Σε αρκετά καλό σημείο, από αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Τον Ανδριάνο Γιάκουσιτς να είναι πάνω από την μπάλα, να πασάρει πίσω τον Φαντρόγγελεν, ως δεξιά για τον Καλάμπρια. Ανεβαίνει και άλλη μια φορά ο Καλάμπρια, δεν έχει συμπαίκτη του, αναγκαστεί να δώσει πίσω τον Καμαρά και πιο πίσω για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν αριστερά για τον Κυριακόπουλο, αλλάζει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και πάλι. Κυριακόπουλος τώρα τη σέντρα, ο Κυριακόπουλος στο πρώτο δοκάρι. Είναι και ο Μέρης για να διώξει άλλη μια φορά τον κίνδυνο από την εστία της Μπόρατς. Ενώ φτάσαμε στο 89, οδεύουμε για το 90 και ο Παναθηναϊκός πάει να εκτελέσει το 11ο κόρνερ. Κανένα κόρνερ για την ομάδα της Μπόρατς. Ο Ανδριάνο Γιάκουσα θα το εκτελέσει και αυτό. Όπως και ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχτεί κίτρινες κάρτες, έχει δεχτεί τρεις η ομάδα της Μπόρατς. Άλλο ένα κόρνερ του Γιάκουσιτς, απομακρύνεται η μπάλα. Πίσω στον Φαντρόγγελεν, Κάγκουα, κεφαλιές εκεί, στον αέρα η μπάλα. Εδώ τώρα ο Διευθυντής δείχνει και τα λεπτά των καθυστερήσεων, βοηθός. 3 λεπτά θα είναι. Από τα αριστερά ο Παναθηναϊκός, ο Γιάκουσιτς, μια σέντρα, ο Γιάκουσιτς στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που είναι ο Τετέι, ο Γιούρκας βγαίνει και απομακρύνει την μπάλα. Πρόλαβε τον Ανδρέα Τετέι, ο τερματοφύλακας της Μπόρατς. Η οποία Μπόρατς προσπαθεί τώρα να βγει στην αντεπίθεση με τον Τζόλιτς, τον σκόρερ. Θα δίνει την μπάλα στον Όρκινετς. Ξανά Όρκινετς, δεξιά στον Σάβιτς. Ο Σάβιτς από μακριά θέλει να ανεβάσει τον τίκετ τώρα από τα δεξιά, το δεξί μπακ της Μπόρατς. Ξανά στον Τζόλιτς, τον σκόρερ με τον Σάβιτς. Προσπαθούν να συνεργαστούν από τη δεξιά μεριά. Αμήνεται καλά ο Παναθηναϊκός. Αντρόγκελεν έχει ανέβει ψηλά για να πει στον Τζόλιτς. Αντρόγκελεν έχει κερδίσει την μπάλα εντυπωσιακά ο Παντρόγκελεν. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ολλανδό. Ο Κάγκουα στο χώρο του κέντρου πιέζεται, κρατάει την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ. Εντυπωσιακός Παντρόγκελεν, όπου ανεβαίνει ψηλά και δίνει λύση στον Παναθηναϊκό. Και ο Κάγκουα κέρδισε το φάουλ, ο οποίο εκτελεί ο ίδιος. Φάσα για τον Καλάβρια στο δεξιά. 3 λεπτά τα καθυστερήσουν, όπως είπαμε, να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει κάτι τελευταίο να δείξει σε αυτό το παιχνίδι με την Μπόρατς, όπου ήταν πρωταγωνιστής από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα. Το 80 παρόλα αυτά δέχτηκε ένα γκολ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, χωρίς να έχει καταφέρει κάτι να μπει με αξιώσεις η ομάδα της Μπόρατς στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Τον Τζόλιτς με ένα πλασέ, με ένα χλιαρό πλασέ όμως στη γωνία του Πένια, καταφέρει να σκοράρει. Και προσπαθεί ξανά ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκο που έχει κερδίσει την μπάλα από τον Ερέρα. Θα δίνει στον Τετέι που είναι δεξιά. Τετέι τώρα. Τετέι στο ένα μέναν. Τετέι ένα σούτα με το αριστερό του πόδι. Τα σώματα η μπάλα. Απομακρύνεται εκεί απ' έξω στην περιοχή. Είναι ο Γιάκουσης, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Τον έχει τραβήξει ο Ρόγκλιτς βεβαίως. Και είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Τον κράτησε τον Κροάτιο Ρόγκλιτς. Στην προσπάθειά του να μπει με αξιώσει στη μεγάλη περιοχή. Ένα φάουλ σε αρκετά καλή θέση θα πω. Με τον Κάγκουα και τον Γιάκουσιτς να είναι πάνω από την μπάλα. Πολύ στιμένες φάσεις για τον Παναθηναϊκό σήμερα. 10 κόρνερ σύνολο, αρκετά φάουλ. 29 για τον Παναθηναϊκό. Αρκετά σφυρίγματα από τον διαιτητή, τον Σότκα. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει το φάουλ, Γιάκουσης και η Καμαρά. Ο Γιάκουσης τελικά πάνω στο τείχος. Καμαρά τώρα την μπάλα. Και όπως είναι στο Μαντρόκελεν. Και το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή. Παναθηναϊκός. Μπόρας Βανιαλούκα. 2-1. Σε ένα παιχνίδι εδώ στο ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής. Πολύ ανεβασμένος σε σχέση με αυτό που είδαμε λίγες ημέρες πριν στο Φάληρο. Θύμισε κανονικό Παναθηναϊκό. Και πήρε την πρώτη του νίκη σε αυτή τη league phase του Conference League. Με 2-1 με τον goal του 4 στο 10 και τον goal του Κάγκουα στο 70. Η Μπόρατς είχε την απάντηση στο 80 με τον goal του Τζόλιτς. Σε μια φάση όπου ήταν κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Ήταν μονόλογος του Παναθηναϊκού. Όμως παρόλα αυτά κατάφεραν να βρουν ένα τέρμα. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να πετύχει και περισσότερα τέρματα σήμερα σε ένα παιχνίδι όπου ήταν πρωταγωνιστής. Θα μετρήσουν και τα goal σίγουρα στην πορεία της διοργάνωσης. Δεν καταφέρει να πετύχει περισσότερα από δύο. Κρατάει την νίκη, κρατάει τους πρώτους 3 βαθμούς. Είδε καλά πράγματα ο Νίστρουπ σήμερα από την ομάδα του, καθώς έδειξε να αντιδρά μετά το πρώτο κακό αποτέλεσμα της σεζόν στο τέρμι με τον Ολυμπιακό. Μπαίνει στο δεξί και στο Conference League και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και πέρα τη συνέχεια των πράσινων στην διοργάνωση του Conference League.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Χρήστο μου, καληνύχτα. Καλό υπόλοιπο, καλή δουλειά σας στη συνέχεια. Να είσαι καλά, Παναθηναϊκός Μπόρας Μπανιαλούκα 2-1 με άσο ημίχρονο, άσο τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του. Εμείς πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο όμως διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
1: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
0: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να είπαμε, ξεκίνησε με το δεξί. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις από τον Κάγκουα.
5: I mean, we could have scored more in the first half. We had a lot of chances that we need to finish. So I think this cost us. We need to score more, especially the chance that we created. So I think if we scored earlier, it was going to be a different game. But again, we stayed in the game. We managed to win, and this is most important. It's first game, so most important to get the win and keep going.
6: Δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολο παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μπορείτε να είναι μια καλή ομάδα. Δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ ότι είχαμε τον έλεγχο και όταν είχαμε καταφέρει να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες και να σκοράρουμε, θα ήταν πάρα πολύ πιο απλά τα πράγματα. Όπως και να έχει, είναι το πρώτο παιχνίδι της League Phase. Ήταν σημαντικό ότι πήραμε τη νίκη. Αυτό πρέπει να σταθούμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί προκειμένου να κάνουμε τη ζωή μας πιο απλή στη συνέχεια.
4: Λοιπόν, τα πρώτα έτσι, λόγια από τον παίχτη που σημείωσε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, το 2-0. Λοιπόν, αργότερα σε λίγο, σε περίπου 18 λεπτά από τώρα, ξεκινάνε τα δύο άλλα μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον, με Ολυμπιακό και Όφη. Ολυμπιακός με τη Μαρσέη και Όφη με τη Ρεν, και οι δύο ομάδες είναι στην Γαλλία. Είναι για το Europa League αυτό, τον όμιλο. Να πούμε σε δεκάδες του Ολυμπιακού, τον ακούσαμε και πριν από το Θέμη Παλιούρα που βγήκε στον αέρα. Λοιπόν, ο Αλγουαθίλ, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ του Ολυμπιακού Ροπονητής, κατεβάζει Ορτέγκα, Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Πουέρτα, Έσε, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ζώτα και Γιάρεμτσουκ. Σε σχέση με το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό το προηγούμενο την Κυριακή που μας πέρασε, ο Βάσκος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού σε Μπρούνο, Έσε, Ζέλσον και Γιάρεμψουν σήμερα. Λοιπόν, πάμε και στην ενδεκάδα του Όφη. Χρήστος Κόντης κατεβάζει την ομάδα του επιθετικά. Χριστογιώργος, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Δίκμαν, Φούντας, Κόντρο, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Νους και Πούγκουρας. Αυτή είναι η 11 του Χρήστου Κόντη. Και τα δύο μάτς είπαμε στις 10.

Πάμε Γαλλία, πάμε εκεί στο Θέμη Παλιούρα να τον καλησπερίσουμε και πάλι. Θέμη, όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα το ξαναπάρουμε, φίλε Μάριε. Λοιπόν, μέχρι να βγάλουμε πάλι το Θέμη, Αλκμαρ Χάπολ Μπερσεβά 2-1, μιλάμε για τελικά αποτελέσματα. Λεχ Πόζαν Μπάγερ Λεβερκούζε 0-4, Λιόν Κρίσταλ Πάλας

0: Λουγκάνο με τον Ερυθρό Αστέρα 3-2, ανατροπή εδώ. Μιάλμπι με την Ίντερ Κλάμπε Σκάλδες 2-0. Ουνιβεστέα Κραϊόβα Χετάφε στο 1-1. Παναθηναϊκός Μπόρας Βάνια Λούκα 2-1. Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι 1-1. ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τη Μονακό 1-2. Εγναντία Μίτλαν 1-1. Χάιντουκ Σπλίτ ακόμα δεν έχει τελειώσει. Είναι στο 92-1. Πάμε στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3. Από το γήπεδο Βελοντρόμ, εδώ που σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέγη, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πάμε αρχικά να θυμηθούμε τις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων για όσους συντονίστηκαν τώρα. Αρχικά για τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό κατά το Χάρι βρίσκεται ο Στέφαν Ορτέγα, ο Λεξέγκορ της άμυνας ο Μαντώλης Τσάλιακα, το αριστερό άκρο Μπρούνο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Ρέτσο και Πιρόλα, που έρθαν και έτσι αφαγά, προσφέρουν στο τικίνι ο δεξιά Ζόρις ο Μάρτιν, τα αριστερά Ζώτα Σίλβα και στην κορυφή της επίδεσης ο Ρόμαν Γιάρεμτσου. Απ' την άλλη, για την Μαρσέη κάτω από κάρια βρίσκεται ο Τζέφρι Τελάγκε, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Αγκέρ και Μεϊτέ, το δεξιά γρου της άμυνας ο αρχηγός της ομάδας ο Τίμοθη Γουεά, στο αριστερό ο Έμερσον, εναντί Αμπτελή και Γκούμε στην τριάδα στα χαφ, με τη σειρά που σας ανέφερα από τον πιο πίσω, δηλαδή το εξάρι, μέχρι τον Γκούμε, ο οποίος θα παίζει σε θέση 10, στο δεξιά γρου της επίδεσης ο Κεϊλάν Αμπταλά, στο αριστερό άκρο της επίδεσης ο Ιγκόρ Παϊτάου και στην κορυφή ο Νίλ Μοπέ. Από εκεί και πέρα, στο πάγκο του Ολυμπιακού, Στουρνάρα, Γεωργακόπουλος, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Γουστάβο Σάχ, Κρόιλερ, Κόντερσεν, Αρμάντο Γκοζάλες, Τικνιζιά και φίλοι. Τροπολιτής της ομάδας φυσικά ο Μαντώλη Αλγκουαφίλ, ενώ για τη Μαρσέη στο πάγκο βρίσκονται ο Πανέκ, ο Περμόντ, ο Ράιλι, ο Γκυρί, ο Κοντόκπια, ο Ουλισσές Γκαρσία, ο Μπομπαγνά, ο Καμισοκό, ο Εμαντίν, ο Κουμ, ο Πεζαχάβ και ο Χαρίτ προπονητής για τη Μαρσέη είναι ο Μπρούνο Ζενεσιό. Για την σημερινή αναμέτρηση είναι ο Άγγλος Ελίδιο τη 41 ετών Μάικλ Όλιβερ. Βοηθή του, ο πρώτος βοηθός είναι ο Στιούαρτ Σπέρτ, ο δεύτερος βοηθός είναι ο Τζέιμς Μέιν Γουόρικ, τέταρτος διαιτητής ο Άντριου Μάντλεϊ, όλοι τους Άγγλοι. Το βαρ είναι ο Άντριου Ντάλλας, ο Σκοτσέζος. Και βοηθός στο βαρ ο Ντένις Κίγκλερ, Ολλανδός. Να πούμε ότι, μιας και μιλάμε για τους διαιτητές, ο Μάικλ Όλιβερ τον Ολυμπιακό δεν τον πηγαίνει καλά. Τον έχει σφυρίξει τρία παιχνίδια στην καριέρα του. Πρώτο παιχνίδι το 2017 το Μάρτιο, όταν ο Ολυμπιακός πήγε 4-1 στην Τουρκία από την Πεσίκτος για την φάση των 16 του Europa League. Επίσης σφύριξε την ήττα του Ολυμπιακού πέρσι τον Νοέμβριο σε Γιώργιος Καρεσκάκης 4-3 από την Real Madrid και τον περασμένο Φεβρουάριο το 0-0 στη Γερμανία του Ολυμπιακού κόντρα στην Bayer Leverkusen, όπου σήμανε και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τις συνέχεια της διοργάνωσης μετά το 2-0 στο Φάλιρο. Να πούμε ότι αυτό θα είναι το 100ο μάτς του Μάικλ Όλιβερ στην Ευρώπη και γενικότερα στις ελληνικές ομάδες δεν τις πήγαινε καλά, καθώς σε 11 συνολικά αναμετρήσεις που έχει σφυρίξει οι ελληνικές ομάδες έχουμε μόλις μία νίκη, δύο ισοπαλίες και 8 ήττες. Βέβαια αυτή η νίκη ήταν νίκη αποκλεισμός, ήταν η νίκη της ΑΕΚ 2-0 στην Τραπεζούντα κόντρα στην Τραζοσπορ τον Αύγουστο 2019, που η ΑΕΚ είχε ιτηθεί 1-3 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τότε ήσχε το εκτός έδρας γκολ και είχε αποκλειστεί και δεν είχε περάσει το υπάρχει στον ομίλο του Europa League. Βέβαια, παρά τις 8 ήττες στα 11 συνολικά παιχνίδια του Μάικλ Όλιβερ των ελληνικών ομάδων, υπάρχει και μία πρόκριση. Είναι η πρόκριση σε αυτό εδώ το γήπεδο. Τον Αύγουστο 2023 ήταν ο Παναθηναϊκός που μπορεί να ιτήθηκε με 2-1, όπως πέρασε τη διαδικασία του πέναλτι, τον πέναλτι κόντρα στη Μαρσέη, εδώ στο γήπεδο Βελοντρόμ, με διαιτητή τον Μάικλ Όλιβερ. Από εκεί πέρα στα αγωνιστικά νέα των ομάδων, αρχικά για τον Ολυμπιακό να θυμίσουμε πως εκτός μενοχλήσεις παραμένει ο Λίου Μπέιλι, ο οποίος έχει μείνει στην Αθήνα. Σταθερά εκτός φυσικά ο Μακροφόνη από όταν στα Γιούπελ Καμπή με τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Βόλο. Και εκτός λίστας είναι η Τιπιόνι, ο Ρόκα, ο Μάριος Μουαντιλματζή, ο Κλέιτον και ο Πόποβιτς από την πλευρά του Ολυμπιακού. Να θυμίσουμε πως εκθέτησε την ποινή του με την Γεγγελόνη και επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με την ΕΜΕ και είχε χάσει την πρεμιέρα στη League Phase του Europa League. Από εκεί και πέρα για την Μαρσέη επιστρέφει, όπως είπαμε, ο Γουεά, ο οποίος εξέτησε και αυτός την ποινή του παιχνίδι με την Μπεσίκτας, καθώς είχε κόκκινη κάρτα από την περασμένη σεζόν. Εκτός είναι ο Κορνέλιους, ο Καναδός στόπερ, ο οποίος είχε περάσει από το Πανετολικό πριν από 3 χρόνια και αγωνίζεται ως βασικός στην Μαρσέη. Και ο Χόιμπιερκ, ο βασικός αμυντικός χαφ της Μαρσέη, ο οποίος είναι ο κέφαρος όλου του παιχνιδιού της γαλλικής ομάδας. Πάρα

0: σημαντική απουσία αυτή για την Μαρσέγ. Απ' την άλλη, για τον Παϊσάου που είμαστε και νωρίτερα, Βασίλη, φίλες και φίλοι του Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 4,3. Ο καλύτερος παίκτης, ο πιο ποιοτικός παίκτης της Μαρσέγ, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι στη νίκη της Μαρσέγ 2-0 επί της Τρουά εκτός έδρας έγινε αλλαγή στο 87ο λεπτό και δεν έδωσε το χέρι του προπονητή της ομάδας, τον Μπρούνο Ζενεσιό. Από εκεί και πέρα προέκυψαν πάρα πολλά δημοσιεύματα, πάρα πολλά σενάρια τα οποία ανέφεραν πως ο Παϊσάου έχει ζητήσει να αποχωρήσει τον ερχόμενο χειμώνα και μάλιστα έχει ζητήσει, αυτό είναι γνωστό, να αποχωρήσει το καλοκαίρι. Όταν όμως ο Ζενεσιό και η διοίκηση της ομάδας του είπαν ότι πως δεν μπορεί να αποχωρήσει, καθώς θεωρούσαν πως δεν θα μπορούσαν να βρουν τον αντικαταστάτη. Μια πολύ περίεργη κατάσταση με τον Παϊσάου, ο οποίος πάντως ξεκινάει και σήμερα στην αρχική δεκάδα της Μαρσέιγ, ο 26χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ της ομάδας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Μαρσέιγ νίκησε το παιχνίδι με την Τρουά στις 11 του μήνα, 11 Οκτωβρίου, πριν από 4 ημέρες, την Κυριακή. Πριν από την νίκη αυτή όμως είχε 5 σερίτες. Δεν τα πήγαινε καλά φέτος η Μαρσέιγ και σαν ομάδα γενικότερα είναι πολύ πεσμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά το προηγούμενο καλοκαίρι αποδυναμώθηκε πάρα πολύ. Με τις πωλήσεις που έκανε, έβαλε στα ταμεία 90 εκατομμύρια ευρώ, ξόδεψε 39, αλλά αποδυναμώθηκε, γι' αυτό φαίνεται και στο χορτάρι. Αυτό έδειξαν οι 5 συνεχόμενες ήττες που έκανε, 4 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα Γαλλία στη Ligue 1. Που την έφτασα μέχρι και στην τρίτη θέση από το τέλος, μέχρι την νίκη της Τρουά. Είχε κάνει μία νίκη μόλις στην αρχή της σεζόν στις 21 Αυγούστου και ξανακέρδισε, ξαναλέω, στις 11 Οκτωβρίου. Με το Στρασβούργο έχει κερδίσει 4-0. Είναι 13η στο πρωτάθλημα με 2 νίκες και 4 ήττες. Ενώ στην πρεμιέρα του Europa League ετήθηκε 4-1 από την Μπεσίκτας. Υπάρχει προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έχουν ξαναειδωθεί άλλες 6 φορές. Με απολογισμό 4 νίκες για τη Μαρσέιγ. Και δούμε το Ολυμπιακό, μάλιστα υπάρχει και ένα παράδοξο το οποίο δεν γνωρίζουν πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα όπου η Μαρσέιγ έχει νικήσει περισσότερες φορές από κάθε άλλη στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Αυτές τις 4 νίκες δεν έχει ξανακάνει 4 νίκες με καμία άλλη ομάδα η Μαρσέιγ. 4 νίκες λοιπόν για τη Μαρσέιγ, 2 νίκες για τον Ολυμπιακό, καμία ισοπαλία στα μεταξύ τους παιχνίδια. Πρώτη συνάντηση το μακρινό 1994 με τη Μαρσέιγ, τότε να αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία και ταυτόχρονα στο κύπελο UEFA. Αυτό είχε γίνει λόγω του σκανδάλου το οποίο είχε προκύψει
1: τον Ταπί.
0: Δεν τα άκουσα, Βασίλη.
1: Με τον Ταπί, λέω.
0: Ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός όταν είχε τηθεί 3-0 εδώ στο Βελοντρόμ και είχε χάσει 2-1 στο στάδιο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Τρίτη συνάντηση, δηλαδή και τέταρτη συνάντηση, που ήταν η τρίτη συνάντηση στη νίκη της Μαρσέιγ 1-0 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης το 2011 και η τέταρτη η νίκη του Ολυμπιακού εδώ στο γήπεδο Βελοντρόμ. Με τον γκολ του Γιάννη Φετφαντίδη το 2011. Αυτή είναι η μοναδική επικράτηση του Ολυμπιακού κοντρα στη Μαρσέιγ εδώ στο γήπεδο, στο Βελοντρόμ. Καθώς το 2020 ιτήθηκε 2-1 σε ένα παιχνίδι που είχε προηγηθεί με γκολ του Μαντί Καμαρά. Και στη συνέχεια με δύο αμφιλεγόμενες αποφάσεις η Μαρσέιγ είχε επικρατήσει και γυρίσει το παιχνίδι 2-1 με 2-1 είχε εκτελέσει πέναλτι από τον Δημητρή Παγιέτ. Ο Ολυμπιακός είχε γυρίσει φυσικά τότε 1-0 στον Γιώργο Καρεστάκη με γκολ του Χασάν στο 90ο της αναμέτρησης. Γενικότερα στη Γαλλία ο Ολυμπιακός έχει ταξιδέψει 16 φορές με απολογισμό 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 11 ήττες. Και άλλες 3 νίκες ήταν κόντρα σε Μονακό το 1992 με τη Μονπελιέ το 2012 και με τη Σοσό για το κύπελλο UEFA το 2005. Και 1 ισοπαλία το 1989 για το δεύτερο γύρο του UEFA κόντρα στην ΟΣΕΡ. Από εκεί και πέρα το γήπεδο Βελοντρόμ δεν θα το έλεγα ότι είναι ασφαλτικά γεμάτο. Περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στους 40.000, δεν είναι. Πάντως υπάρχουν αρκετές καινές θέσεις. Μιλάμε για ένα γήπεδο με χωρητικότητα 67.394 θέσεις. Το μεγαλύτερο γήπεδο που παίζει η ομάδα στη Γαλλία. Καθώς υπάρχει ένα μεγαλύτερο γήπεδο, το Stade de France, στο οποίο αγωνίζεται μόνο η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου της Γαλλίας και η εθνική ομάδα του ράγκμπι. Να δούμε και πόσος κόσμος θα έρθει ακόμα σήμερα εδώ στο γήπεδο Βελοντρόμ. Ένα γήπεδο με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Ένα γήπεδο το οποίο ανακαινήθηκε τελευταία φορά το 2014 εν ώψη της τελικής φάσης του Euro του 2016 που διεξήχθη εδώ στην Γαλλία με πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή την θρυλική κυματιστή οροφή που υπάρχει εδώ στο Βελοντρόμ. Μια οροφή η οποία θυμίζει κύμα και είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε εγκλωβίζει τον ήχο του γηπέδου και πραγματικά δημιουργεί μια εκτοφαντική ατμόσφαιρα για όποια ομάδα αγωνίζεται εδώ.
1: Τι καιρό βρήκατε εκεί, Θέμη?
0: Πες μου και πάλι, Βασίλη.
1: Τι καιρό βρήκατε εκεί στην Μασσαλία?
0: Το καιρό. Άνοιξη προς καλοκαίρι θα το χαρακτήρισα. Δηλαδή όλη τη μέρα είμαστε με τον Κοντομάνικο, δεν έβρισε καθόλου. Το βραδάκι ένα φουτεράκι βάζει που και πάλι μπορεί να είναι και μπορεί να μην χρειάζεται κιόλα να το πω.
1: Α, μια χαρά για μπαλίτσα δηλαδή.
0: Ναι, ο Γιαμπαλίτσα είναι υπέροχος ιερός. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει γύρω στους 20 βαθμούς, ίσως λίγο πιο κάτω από αυτούς 19 βαθμούς. Είναι υπέροχος ιερός για ποδόσφαιρο. Χάρησα να πω όπως έχουν πει στη Μαρσέλα. Έχουν σημαντική ένα εντυπωσιακό, μάλλον εντυπωσιακό. Το ένα κορυφό. Στο νότιο της Μάλιστα γράφει Μαρσέλα στα εθνικά.
1: Λίγο δεξιά-αριστερά, λίγο το κουνήσου λιγάκι Θέμη, γιατί κάνει διακοπές.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι. Το ένα κομμάτι λοιπόν στο καλογράφημα της στα ελληνικά στο γήπεδο του Μαρσέγγ. Το άλλο πέταλο υπάρχει πάλι ένα πάρα πολύ μεγάλο, υπάρχουν δύο κορεό. Το ένα πάρα πολύ μεγάλο το οποίο τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς απεικονίζεται, να πει να πει, δεν ξέρω τι απεικονίζεται αυτή για τη Μαρσέγγ, από την αλήθεια μαζί με το σήμα της ομάδας από δίπλα, ενώ από δίπλα. Ενώ από πάνω, μάλλον έχει ένα κορεό που είναι ουσιαστικά δείχνει την αδελφικότητα της Μαρσέγγ με τους οπαδούς της ΑΕΚ και ότι είναι ενάντια στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι, με το κοψό τρόπο γίνεται. Ενώ αυτή την ώρα να πούμε πως γίνεται είσοδος των ομάδων.
1: Άρα κρατάς το μικρόφωνο, Θέμη, κρατάς το μικρόφωνο και συνεχίζεις κανονικά την περιγραφή του αγώνα που ξεκινάει σε λίγο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή μετάδοση. Πάμε.
0: Λοιπόν, Βασίλη,
1: ναι.
0: αυτή η ώρα αγωνιστικό πρόγραμμα η Μαρσέγγ, η οποία θα παίξουμε άσπρη και γαλάζια εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έχει βάλει την σκούρα του εμφάνιση, δεν φορά τα ρετρόλεπτα σήμερα εδώ στο γήπεδο Βελοντρόμ. Να πούμε επίσης ότι μιλάμε για τη Μαρσέγγ, μια ομάδα η οποία μετρεί ένα κύπελο πρωταθλητριών στο Παλμαρέσι, τέσσερις ευρωπαϊκούς συναμένους τελικούς, ένα κύπελο Ιντερτόπεν το 2005 κόντρα στην Δεπορτίβο La Coruña, μια ομάδα η οποία έχει μείνει εκτός τίτλων τα τελευταία 14 χρόνια, το League Cup, ένα κατρίο που είχε αφήσει την ιστορία σε έναν τελεσίμιο της δίδος του 2012, 9 πρωταθλήματα, 10 κύπελα, 3 Super Cup, 3 League Cup. Είναι ο απολογισμός, ο εγχώρος απολογισμός της ομάδας της Μαρσέγγ. Μια ομάδα που πήρε τα τελευταία 14 χρόνια. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το να φτάσει μέσα στο τελικό το 2018 του Europa League όταν αντιμετώπισε την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τίτλη 3-0. Από την ίδια πήρα
1: Λοιπόν, Θέμη, έχουμε ένα θεματάκι με την γραμμούλα. Θα σε πάρουμε σε περίπου σε ένα λεπτάκι με το που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Μάρε, κάνει ένα κόμπο να ξαναπάρει τον Θέμη, γιατί είχαμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, τα μάτς είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσουν και του Ολυμπιακού με την Μαρσέγγ. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση και από το ελεύθερο κανάλι ο Αντένα. Και το παιχνίδι του Όφη με την Ρεν, δύο σπουδαία μάτς. Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Ελπίζουμε σε περίπου δύο ώρες από τώρα να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε κάνει δύο νίκες ή να έχουμε φέρει δύο καλά αποτελέσματα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, η ώρα πλησιάζει 10. Σε λίγο έχουμε σέντρα και στα δύο παιχνίδια και του Ολυμπιακού Μαρσέγγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Σε λιγάκι είπαμε Κοσμοτέ 5 το παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν, Αντένα και Κοσμοτέ τα κανάλια που δείχνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπάρχει και ελεύθερο κανάλι, ο Αντένα είπαμε. Ξεκινούν και τα υπόλοιπα μάτς που έχουμε πολλά μάτς σήμερα και για το Europa και για το Conference. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο πρώτο του μάτς με το δεξί μπήκε την πόρα της Μπάνια Λούκα με 2-1. Λοιπόν, όλα έτοιμα και στα δύο γήπεδα. Πάμε στην Μασσαλία, στον Θέμη Παλιούρα για τον αγώνα της Μαρσέγγι με τον Ολυμπιακό. Θέμη.
0: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη. Καλησπέρα και στους φίλες και τους φίλους ακροατές του Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 4,3. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού. Να είναι στη σέντρα και το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τον Τσικίνο. Δηλαδή την μπάλα πίσω στον Παναγιώτη Ρέσο και από τη δεξιά στον Μανώλη Σάλιακα. Ακόμη και πίσω τώρα η μπάλα για τον Ρέσο και πάλι από τον δεξιό πίσω φύλακα του Ολυμπιακού. Με τη Μαρσέγγι να πιέζει ψηλά και τον Ρέσο να δίνει πίσω πάσα στον Στέφαν Ορτέγα. Αυτός αριστερά στον Πιρόλα. Πιρόλα ακόμη και αριστερά στον Μπρούνο. Πιέζουν ψηλά οι Γάλλοι. Ο Μπρούνο που θέλει να περάσει την μπάλα για τον Γιάρεμτσουκ και τα καταφέρνει. Κλείνει τον Γιάρεμτσουκ ανάμεσα σε δύο. Θα χάσει την μπάλα με την Μαρσέγγι να κερδίζει και να έχει την κατοχή της μπάλας με τον Αγκέρ, τον Μαροκινό στόπερ των Γάλλων. Θα παίζει παράλληλα για τον Εμπαπό Μεϊτέ, για αυτός και πάλι για τον Αγκέρ. Ο Αγκέρ ο οποίος διανύει κάποια μέτρα στο γήπεδο και είναι αριστερά στον Έμερσον που θέλει να περάσει την μπάλα για τον Παϊσάο. Την βγαίνει ωραία, πολύ ωραία από την άμυνα. Και παραχωρεί πλάγιο για την Μαρσέγγι στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγιο λοιπόν για την ομάδα της Μασσαλίας με τον Έμερσον να εκτελεί και την μπάλα που να πηγαίνει από τον Αμπτελή πίσω στον Αγκέρ. Αγκέρ παράλληλα για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ κοντρολάρει την μπάλα και δίνει δεξιά στον Τίμωθη Γουεά, ο Αμερικανός πίσω στον τερματοφύλακά του τον Τελάγκε. Ο Λάγκε παράλληλα προς τα αριστερά για τον Αγκέρ. Αγκέρ για κάθε πάσα το κλείσαμε τον Ολυμπιακό με τον Τούτα Σίλβα και τον Πουέρτα να τροφοδοτεί για τον Ζέλσον, ο οποίος αφήνει την μπάλα να περάσει μπροστά του. Είναι ένα μεσέ τρεις ο Ζέλσον. Όμως κρατάει την μπάλα και βγαίνει στα αριστερά. Θα δούμε στα πόρες θα πάρει από εδώ ο Ζέλσον Μάρτιν, δεν μπορεί να πάρει τίποτα καθώς βάζει σωστά τον πρώτο ο Τίμωθη Γουεά και παραχωρεί την μπάλα βρίσκει στο πόδι του Ζέλσον και παραχωρεί πλάγιο για την Μαρσέγγι, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο ίδιος ο Τίμωθη Γουεά, ο αρχηγός της Μαρσέγγι. Με δύναμη βγαίνει ο Πιρούλα την άμυνα και απομακρύνει διεκδικήσιμη μπάλα και τώρα ο Αμπταλάχ πίσω στον Εγουέα. Αυτός μια πάση στο κέντρο στον Εναντί. Ωραίο τάκλιν εδώ από το Σαντιάγκο Έστα με την μπάλα να καταλήγει στα δεξιά του μεσαία γραμμή για τον Μανώλη Σάλιακα. Ο οποίος κοντρολάρει την ψυχραιμία και δίνει πίσω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Μπαίνει ανάμεσα στους δύο στόπερ το Σαντιάγκο Έστα με τον Ρέτσο να ανοίγει τα δεξιά και τον Πιρούλα αριστερά. Πηγαίνει ο Πουέρτα να βοηθήσει με τη μία δίνει την πάλα προς τα πίσω στον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος θα γεμίσει την υποτυπίση του Νίλ Μοπέ, θέλει να τα βρει το Ζώτα Σίλβα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα, όμως από τις κόντρες την πάλα καταλήγει στον Έμερσον, ο οποίος θα παίξει για τον Εναντί, θα χάψει αυτός προς τα πίσω για τον Αβδίλη. Και αριστερά για τον Αγκέρ. Και πάλι ο Εναντί. Με την Μαρτίνα την κατοχή της μπάλας. Για κάθε πάσα από τον Μεϊτέ, κόβεται στη συνέχεια ο Αμπταλάχ με τον Μπρούνο να παίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω, κρατάει την πάλα για τον πιέζει ο Αγκέρ, δίνει δεξιά στον Σάλιακα, ο οποίος κοντρουλάρει όχι. Έχει γυρίσει πίσω το παιχνίδι ο Μάικλ Όλιβερ, δίνοντας το φάουλ στον Ρώμα Γιάρεμτσουκ, ένα φάουλ το ίσως της μεσαίας γραμμής, με τον Πουέρτα να πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ. Ανοίγεται ο Έσαι, ανοίγεται και ο Πιρούλα για να πάρει την μπάλα. Ο Πιρούλα κοντρουλάρει. Σαν συμπαίκτη ο Έσε ζητάει μπάλα και παίρνει από τον Ιταλό. Ο Μοπέ πιέζει τώρα τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ανοίγει δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο του Ζούτα Σίλβα, όμως βάζει το πόδι του Έμερσον και παραχωρεί πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης Μαρσέγγι Ολυμπιακός 0-0 από το γήπεδο Βελοντρόμ της Μασσαλίας. Με τον Ρέτσο να υποδέχεται την μπάλα μετά την εκτέλεση του πλαγίου του Σάλιακα και πίσω για τον Ορτέγα. Ορτέγα με την μπάλα στα πόδια θα γεμίσει. Κακό το γεμίσει ο Ορτέγα, πολύ κακό. Έκανε αντίστοιχη κίνηση ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος κινήθηκε κεντρικά. Έστειλε την μπάλα στα πλάγια ο Ορτέγα και κατέληξε σε πλάγιο για την Μαρσέγγι. Πλάγιο το οποίο εκτελεί ο Τίμωθη Γουέα πίσω για τον Μεϊτέ. Αυτός παράλληλα για τον Αγκέρ. Ο Αγκέρ ανεβαίνει με την μπάλα και παίζει αριστερά για τον Έμερσον. Ο Ιταλοβραζιλιάνος θέλει να περάσει την μπάλα, την σηκώνει μια κεφαλιά, μια δεύτερη κεφαλιά στο Ρέτσο. Διεκδικήσει η μπάλα με το Πουέρτα να βάζει το σώμα του και να χάνει όμως. Και στη συνέχεια ο Παϊσάο παίζει στον άξονα για τον Αμπτελή. Ο Αμπτελή ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και παίζει πάλι αριστερά για τον Έμερσον και πάλι παίρνει την μπάλα ο Αμπτελή. Και τώρα κουβαλάει την μπάλα στον άξονα, πηγαίνει πάνω του Ουέστε, ο οποίος θα κόψει, όμως η μπάλα καταλήγει στον Γουέα που παίζει για τον Εναντί και πίσω για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ ακόμη και ο οποίος είναι τερματοφύλακα του τον Τελάγκε υπό την πίεση του Ρώμα Γιάρεμτσουκ. Τελάγκε με την μπάλα στα πόδια, ο Ολυμπιακός τώρα πιέζει πιο ψηλά, όμως δεν πιέζει τερματοφύλακα της Μαρσέγγι, δίνει κεντρικά στον Εναντί. Και αυτός αλλάζει το παιχνίδι πολύ όμορφο στα αριστερά για τον Έμερσον. Ο μπακ της Μαρσέγγι πίσω για τον αριστερό στόπερ τον Ναγεφ Αγκέρ και αυτός παράλληλα για τον Εμπαπό Μεϊτέ. Ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει δεξιά στον Τίμωθη Γουέα. που ένα πετάει την μπάλα στον χώρο για τον Αμπταλά. Θέλει προσοχή εδώ με την περιοχή. Ο Αμπταλά θέλει την μπάλα στο αριστερό. Πατάει την μπάλα για τον Γουέα. Γυρίζει το πρώτο δοκάρι. Μεγάλη σχέση για τη Μαρσέη. Πάλι καλά από ο Σάλιακα. Παραχωρεί κόρνερ. Βάζει τον πόδι του. Πολύ επικίνδυνη στιγμή για την Μαρσέη στο πέμπτο λεπτό τη αναμέτρηση. Δεν θα καταγραφεί ω τελική ευκαιρία. Όμω ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή για του Γάλλου με την ωραία συνεργασία των Αμπταλά και Γουέα από τα δεξιά. Το παράλληλο γέλο του Γουέα πέρασε την μπάλα από όλους. Εκεί ο Σάλιακας σύγχρεμα παραχώρησε κόρνερ, που είναι το πρώτο κόρνερ στον αγώνα. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά με το όρο του παίκτη του Ολυμπιακού να βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Στέφαν Ορτέγα. Στο πρώτο δοκάρι εκτελεσμένο το κόρνερ ζώντα την από μακρύνει. Όμως δεν φεύγει πολύ μπάλα μακριά με τον Έμερσον να έχει την μπάλα και να ανεβαίνει. Μπάλα τώρα στα δεξιά για τον Αμπταλά. Και πάλι προς τα πίσω για τον Γουέα, ο οποίος θα δώσει ακόμη πιο πίσω από την πίσω στο παιχτό του Ολυμπιακού. Με τη Μαρτέγη να έχει την μπάλα και τον Γκόμες, τον Έντελ Γκόμες, να έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω σε θέση στόπερ το δεκάρι της Μαρτέγη. Για να ξεκινήσει η ανέβεια, στην αρχή δίνει όμως την μπάλα πίσω στον Ντελάνκη για να φτιαχτούν οι παίχτες της Μαρτέγη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αμήνεται σε σχηματισμό 4-4-2 με τον Τσικίνη και τον Ρώμα Γιάρεμτσουκ να είναι στο ίδιο ύψος. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Αγγέρι, τον οποίο πηγαίνει να πιέσει ο Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα της Μαρσέη, τον Ντελάνκη και πάλι. Και δεξιά στον Μεϊτέ. Το Μεϊτέ θα τον πιέσει ο Τσικίνη. Και πάλι η μπάλα πίσω στον Ντελάνκη. Και αυτός αριστερά με υπομονή στον Αγγέρ. Ανεβαίνει ο Μαροκινός με την μπάλα και δίνει στα αριστερά στον Αμπτελή. Θα περάσει την μπάλα στον χώρο Αμπτελή. Ο Στέφαν Ορτέγα όμως έχει καταλάβει, έχει βγει και μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν πολύ μακριά αυτή η πάσα από τον Νίλ Μοπέ και την κίνηση την οποία έκανε. Περιμένει να δέσει τα κορδόνια του ο Ρέτσος ο Ορτέγα. Τρέχει την μπάλα στα χέρια ο Ορτέγα. Γίνονται παρατηρήσεις από τον Όλιβερ. Του λέει πως θα πρέπει να την αφήσει στον αγωνιστικό χώρο να παίξει με την μπάλα. Την αφήνει κανένα παλιά στο Σάλιακα. Στη συνέχεια ο Σάλιακα θα πάρει το πλάγιο από τον Ιγκόρ Παϊσάου. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά. Έτοιμος επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Μαρσέλη Ολυμπιακός 0-0. Με τον Σάλιακα να εκτελεί το πλάγιο προς τα πίσω στον Ρέτσο. Και ο Ρέτσος παράλληλα για τον Πιρόλα. Και οι δύο ομάδες μοιάζουν στον τρόπο με τον οποίο σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης πιέζουν, καθώς δεν πιέζει καμία δύο ομάδες από τον φύλακα, δεν είναι αυτό το ασφαλιστικό pressing. Όμως όταν το μπάλα πηγαίνει στη στόπερ, τότε οι επιθετικοί καλούνται να πιέσουν, αναγκάζοντας συνήθως τον στόπερ να γυρίσει την μπάλα πάλι πίσω στον φύλακα και μετά να γίνει μια παλιά που γίνεται εδώ τον Ορτέγα με τις κόντρες. Η μπάλα καταλήγει στον Σάλιακα, ο οποίος κοντρολάρει. Και γυρίζει προς τα πίσω και πάλι με τον Ορτέγα. Στέφαν Ορτέγα με την μπάλα στα πόδια, όταν στο Ρέτσο δεξιά του. Τα αριστερά τον Πιρόλα, πιέζει ψηλά τώρα η Μαρσέιχ, ο Ορτέγα θα γεμίσει προς τα αριστερά για τον Τζέλσο Μάρτιν, θα πάρει την κεφαλιά ο Τίμωθη Γουέα, στη συνέχεια όμως ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την μπάλα με το Τσικίνιο, βάζει το πόδι του το εναντί και παραχωρεί πλάγι για τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά όπως επιτίθεται οι Ερυθρόλευκοι με τον Μπρούνο Νίμα έτσι να πέσει για τον Λορέντσο Πιρόλα. Καθώς παράλληλα για την Παναγιώτη Ρέτσο. Χωρίς μεγάλη φάση αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης. Παραμένει πάντα το 0-0. Ο Ρέτσος παίρνει τα μέτρα που του δίνει διαθέσιμα οι Γάλλοι και δίνει δεξιά στον Σάλιακα. Και πάλι πίσω ο Ρέτσος. Έχει κλειστεί εδώ ο Ρέτσος. Η προσοχή περνάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Ζωτά Σίλβα και πάλι ο Ρέτσος. Και κεντρικά σε θέση ουσιαστικά αμυντικού χάφου αυτή τη στιγμή με τον Έστε να έχει πάει να τον καλύψει. Την μπάλα πίσω στον Έστε παράλληλα στον Πιρούλα. Αλλάζουν και πάλι φυσικά θέσεις ο Έστε με τον Ρέτσο. Αριστερά στον Σέλσο Μάρτιν. Ο Έστε έρχεται για να πάρει πάλι την μπάλα τα αριστερά για να παίξει κάθετα για τον Πουέρτα. Πίσω βρίσκεται στο έδαφος εδώ το μαρκάρισμα του εναντί. Θα κερδίσει το φάουλ από τον μέσο της Μαρσέη. Η μπάλα δεξιά στον Σάλιακα. Περνάει ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ζωτά Σίλβα. Όμως εκεί ήταν ο εναντί, ο οποίος έδωσε τον Αμπτελή. Και τώρα απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες της Μαρσέη. Με τον Ρέτσο να βάζει το σώμα του. Και να κερδίζει πλάγιο. Καθώς ο Μοπέ δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ για την Μαρσέη. Στο ένα το λεπτό, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-0. Η μπάλα τον Ορτέγα στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έχει έρθει αρκετά χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Είναι πολύ δυνατό μαρκάρισμα, έχει χτυπήσει ο Τζέλσον Μάρτιν. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τον Τίμωθη Γουέα να πηγαίνει πάνω στον Τζέλσον να κάνει την κεφαλιά ο Τζέλσον και στη συνέχεια να βρίσκεται ουσιαστικά κεφάλι με κεφάλι. Ο Τζέλσον σηκώθηκε, δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Φάουλ για τον Ολυμπιακό ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Μαρσέη, την περιοχή του Τελάνγκε και προς αριστερά αρκετά κοντά στην γραμμή του πλαγίου. Στο 10ο λεπτό ευκαιρία για τους παίκτες του Ολυμπιακού να ανεβούν στην αντίπαλη περιοχή, ευκαιρία για τους στόπερ τον Ρέτσο και τον Πιρόλα να προωθηθούν. Να θυμίσω πως ο Κυριακός κέρδισε με ένα γκολ μια στατική φάση. από φάουλ που ήταν πάλι από τα αριστερά με τον Ρέτσο, ένα κεντρικό αμυντικό, να πετυχαίνει τον γκολ. Ο Τσικίνιο προσπίτει, ο Ζέλσον προσπίτει, ο Τσικίνιο τελικά εκτελέσει. Ο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλή εκτελέσει, βγαίνει ο Τελάκη με γροθέση από μακρύριο που έρχεται κεφαλιά προς τα αριστερά για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον θέλει να χτυπήσει την μπάλα και έχουμε out. Σύμφωνα με τον Μάρτι Όλιβερ, διαμαρτύρονται του Ερυθρόλευκοι. Ο Ζέλσον ζήτησε corner, out έδωσε ο Άγγλος διαιτητής. Με τον Μεϊτέ να πηγαίνει στην εκτέλεση του out.
1: Σε διακόπτω, Θέμη, Ρεν Όφη 0-1 με γκολ του Φούντα.
0: Μπράβο στον Όφη. Συνεχίζουμε, Βασίλη.
1: Ναι, κανονικά, κανονικά.
0: Ωραία. Αυτά είναι ευχάριστα. Πάντως να μας πεις και άλλες τέτοιες ειδήσεις. Έβγαλε την μπάλα από την άμυνα η Μαρσέη. Έβαλε το πόδι του Ζωδα Σίλβα. Παραχώρησε πλάγιο που θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ο Έμερσον για τον Μοπέ στον χώρο. Παραχωρεί νέο πλάγιο. Ο Σαλιακάς, ο οποίος με το κεφάλι απομάκρυνε στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγιο για τη Μαρσέη. Σε μισή γραμμή στην προσταριστερά με τον Έμερσον να δίνει πίσω ένα χέρι για πίσω στον τροματοφύλακα του τον Ντελάγκε. Για αυτούς δεξιά για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ και πάλι για τον Ντελάγκε, τον Ολλανδό τροματοφύλακα. Για αυτός αριστερά και πάλι για τον Αγκέρ. Ο Μαροκινός και πάλι για τον τροματοφύλακα της Μαρσέη. Και αυτός πάλι δεξιά στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή το οποίο βλέπουμε συνεχώς. Τώρα ο Μεϊτέ θέλει να ανέβει και παίζει δεξιά για τον Τίμωθη Γουέα. Και πάλι πίσω και πάλι για τον Μεϊτέ. Ο Γαλλοϊβοριανός κεντρικός αμυντικός της Μαρσέη παίζει παράλληλα για τον Αγκέρ και αυτός και πάλι αριστερά για τον Έμερσον. Τώρα περνάει την μπάλα για τον Παϊσάο και πάλι ο Έμερσον συνεργασία από τα αριστερά. Βάζει τον πρώτο Ζωτα Σίλβα και πάλι προς τα πίσω στο Ρέτσο. Του θέλει να κινδυνεύσει κάτι εκεί ο Ρέτσος. Παραχωρεί πλάγιο για την Μαρσέη ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Στέφαν Ορτέγα με την, τον πλάγιο να εκτελείται για τον Εναντί να παίρνει την μπάλα και να παίζει πίσω για τον Αμπτελή. Αμπτελή δεξιά για τον Μεϊτέ. Και ο κεντρικός αμυντικός του Μαρσέγα ακόμη και δεξιά στον Τίμωθη Γουέα. Και πίσω και πάλι για τον Εμπαπό Μεϊτέ. Πιέζει τώρα ο Μητσικίνιο τον Εμπαπό Μεϊτέ στο ύψος της πετέας γραμμής, ο οποίος τριχογυρίζει και με το αριστερό θα δώσει πίσω τον οδοφυλακά του τον Τζέφρι Ντελάγκε. Και αυτός αριστερά τον Αγκέρι. Η Μαρσέγα είναι μια ομάδα η οποία στα περισσότερα παιχνίδια της θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας. Αυτό φαίνεται για τα πρώτα 12 λεπτά εδώ στο γήπεδο Βελοντρόμ. Το παιχνίδι είναι στο 0-0, η μπάλα δεξιά και πάλι στον Μεϊτέ, θα γεμίσει τώρα ο Μεϊτέ, πολύ κακό το γέμισμα του Γαλλοϊβοριανού κεντρικού αμυντικού της Μαρσέη, πλάγιο το Ολυμπιακό, μπροστά από τον πάγκο των Ερυθρολεύκων, μπροστά από τον Ιμανέλα Λουκουαθήλ, ο οποίος είναι συγγραφός όρθιος στα πρώτα λεπτά. Μπρούνο Πυρούλα, Μπρούνο και τώρα πίσω στο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος γεμίζει δεξιά για πάσα ακριβία για τον Σάλιακ, ο οποίος όμως δεν κάνει καλή επαφή με την μπάλα και έχουμε πλάγιο για την Μαρσέη στη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Όπως επιτίθεται η ομάδα της Γαλλίας. Με τον Έμερσον εκτελεί για τον Αγκέρ. Ο Αγκέρ, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και παίζει πίσω στον φυλακά του τον Ντελάγκε, δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι. Τώρα ο Ντελάγκε θέλει να κάνει μια παλιά για τον Παϊτά προς τα αριστερά. Ο Σάλια κατεβάζει το κεφάλι του και παραχωρεί πλάγιο για την Μαρσέη ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Στέφαν Ορτέγα. Και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα της Μασταλίας. Με τον Έμερσον εκτελεί προς τα πίσω για τον Αγκέρ. Και αυτό πάλι παράλληλα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ ο οποίος κοντρολάρει και παίζει τώρα δεξιά για τον Αμπτελάχ, ο οποίος παίρνει κοντρόλ. Ο Αμπτελάχ, ο οποίος είναι ένας από τον δημιουργό μαζί με τον Τίμωθη Γουέα της καλής ευκαιρίας της Μαρσέη στο 5ο λεπτό. Προσπαθούν να συνεργαστούν τώρα τα δεξιά οι Γάλλοι, όμως δεν είναι καθόλου καλή η πάσα του Έντελ Γκόμες και καταλήγει πολύ εύκολα στον Στέφαν Ορτέγα. Ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησε να παίξει λίγο γρήγορα η ομάδα της Μαρσέη, όμως η τελευταία πάσα του Έντελ Γκόμες δεν είναι καθόλου καλή και ο Ορτέγα. Είναι τώρα αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα για το Τσικίνιο που έχει έρθει χαμηλά πίσω στον Στέφαν Ορτέγα και αριστερά και πάλι στον Πυρόλα. Πιέζει τώρα ψηλά ο Έντελ Γκόμες. Γεμίζει ο Πυρόλα για τον Γιάρεμτσουκ. Ωραίο το σπάσιμο του Κρανού για τον Έστε και δεξιά για τον Ζωτα Σίλβα. Τώρα έχει λίγο χώρο το Ολυμπιακός με τον Ζωτα Σίλβα να ανεβαίνει να παίζει κάθετα για τον Ζέλσον. Αυτό δεξιά για τον Σάλιακ. Αφήσει η μπάλα στον Έστε. Και ώστε να κάνει τη σέντρα ο Έστε δίνει με το αριστερό στα δεξιά για τον Σάλιακα. Κάνει κίνηση ο Ζέλσον, του περνάει την μπάλα. Δεν υπάρχει ο Σάιντ. Ζέλσον τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορεί να φτάσει μπάλα στο Γιάρεμτσουκ. Μένει όμως στην περιοχή τώρα με δεύτερη κεφαλιά που μακρύνεται. Κοντρολάρει ο Γουστάβο Σουέρτα. Θα του πιάνει την πέση και την αριστερά στο Λορέτσο Πυρόλα. Και πάλι στον Κολομπιανό. Στο κεντρικά. Να ο Ολυμπιακό που περνάει την μπάλα στα πόδια. Και αριστερά στον Πυρόλα. Και πάλι ο Γουστάβο Σουέρτα. Και πάλι με τον Τσικίνιο αλλάζει την μπάλα, τώρα θα πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι ο Γουστάβο Πουέρτα και αυτό ακριβώς κάνει, όμως η παλιά του δεν είναι καλή. Ο Έμερσον ήταν πιο κοντά, πολύ κάνει λάθος όμως ο Έμερσον, μπερδεύεται λίγο Έστε με τον Ζωτα Σίλβα. Τα κουνάκι πολύ ωραίο του Ζέλσον για τον Έστε, μια σέντρα, τώρα η μπάλα, όχι ακριβώς σέντρα, έδωσε μία στην μπάλα, έδωσε πάρα πολύ ύψος, σέντρα σκέφτηκε να κάνει ο Έστε, όμως πολύ κακός ο τρόπος με τον οποίο επιχείρησε να κάνει αυτή τη σέντρα. Ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος πάντως είχε κάνει πολύ καλή κίνηση στην αρχή, δίνοντας την πάρα στον Τζέλσον και κάνοντας την κίνηση στον χώρο εκεί προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν για τη Μαρσέγγι, το οποίο εκτελέστηκε στο 15ο λεπτό Μαρσέγγι Ολυμπιακός στο 0-0 εδώ από το γήπεδο Βελοτρούμ, με τον Μερτέ να έχει την πάρα και να παίζει στον Τουλάγκε. Ο Ολλανδός στρατοφύλακας αριστερά στον Αγκέρ και πάλι ο Τουλάγκε. Ο Ολυμπιακός πιέζει στα 2-3 του γηπέδου. Ουσιαστικά με το που πηγαίνει η μπάλα στου στόπερ τη Μαρσέη, δεξιά στο τίμο τη Βουέα. Η Μαρσέη με τον Ούνιβερ θα θέλει να γυρίσει την μπάλα και να βρει κάποιον κενό χώρο. Πέσω από τον Τελάγκε για αριστερά, ήθελε να βρει τον Αγκέρ, όμω άφησε την μπάλα ο Αγκέρ και κατέληξε στον Έμερσον. Τώρα πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός και πάλι ο Αγκέρ πίσω στον Τελάγκε. Κεντρικά η μπάλα στον Εναντί και δεξιά στον Εμπαπό Μεϊτέ. Ανεβαίνει τώρα η Μαρσέη με τον Εμπαπό Μεϊτέ, ο οποίο γιανεί περίπου 15-20 μέτρα. Έτσι με τον Αμπτελή και πάλι ο Μεϊτέ για τον Εναντί, ο οποίος έχει πει ανάμεσα παγά. Παίζει κάθετα για τον Έιντζελ Γκόμες. Η αριστερά η μπάλα στον Έμερσον. Και πάλι ο Έιντζελ Γκόμες, ο οποίος θα κάνει την παλιά, ο Πυρόλα με κεφαλιά από μακρύνει, ο Τσικίνο κατεβάζει, περνάει για τον Γιάννη και ο Ολυμπιακός έχει χώρο τώρα. Και θέλει να περάσει την μπάλα Τσικίνο, ο Πουέρτα για τον Ζώτα Σίλβα δεν είναι καλή πάσα ούτε του Πουέρτα. Σε 16 λεπτό, ο Ζώτα Σίλβα χαρακτηριστικά του λέει, θα δώσουμε την μπάλα καλύτερα στον χώρο. Με τη Μαρσέη να ξεκινάει μια ανέβηση από την αρχή με τον Αγκέρ να παίζει παράλληλα για τον Μέιτε. Ο Μέιτε πίσω στον Τελάγκε. Μέσα από τα 16 λεπτά να έχουμε δει τη συγκεκριμένη φάση γύρω στις 50 φορές με τη στόπερ και τον τροβοπλέρα τη Μαρσέη να αλλάζει την μπάλα. Και μάλιστα με αργό ρυθμό τώρα πηγαίνει την μπάλα αριστερά με τον Έμερσον να τσιμπάει την μπάλα για τον Παϊσάο. Εκεί όμως καλύπτει πολύ ωραία που έρθα και μάλιστα βρίσκει τον Έσεκ κεντρικά και την μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσο κοντρολάρει την μπάλα και παίζει πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ο Γερμανός τροματοφύλακας θα φάρει αριστερά στον Πυρόλα, ο οποίος πιέζεται όμως περνάει πολύ ωραία την μπάλα αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνος ήρθε να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Τζέλσον Μάρτιν, θα φοριακή θέση offside του Τζέλσον Μάρτιν, πάντως παίρνει την κεφαλιά του Τίμωθη Γουέα. Στη συνέχεια κερδίζει πολύ ωραία Γιάρεμψη, ο οποίος πηγαίνει καλά μέτωπο. Και για αριστερά τον Τζέλσον, του δίνει την μπάλα, ο οποίος συγκλίνει. Δεν έχει παίξει περιοχή ο Ολυμπιακός. Τζέλσον σουτάρει, μπλοκάρει την μπάλα του Ντελάγκε στην πρώτη τελική του παιχνιδιού μάλιστα. Στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης σε ένα δύναμο σουτ καλής σκέψης πάντως από τον Ζέλσον Μάρτιν. Καθώς ο Ολυμπιακός δεν είχε παίξει την περιοχή και δεν είχε πάρα πολλές επιλογές ο Ζέλσον. Προτίμησε να σουτάρει, να δοκιμάσει τον πρώτο του εκεί, να δοκιμάσει τον τροματοφύλακα της Μαρσέη, ο οποίος βέβαια δεν είχε πρόβλημα και μπλόκαρε με σχετική ευκολία. Μια παλιά τώρα από τον Μεϊτέ για τον Μοπέ. Όμως ο Στέφαν Ορτέγα καταλαβαίνει, βγαίνει και μπλοκάρει στην αριστερή γωνία της περιοχής του και με τα χέρια δεξιά στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του και τον εκμεταλλεύεται, ανεβαίνοντας με την μπάλα. Ο Ρέτσος τώρα στο πάρει την μπάλα και παίζει παράλληλα και από τον Πυρόλα. Ο Τσικίνο βγαίνει αριστερά ζητώντας ουσιαστικά από τον Μπρούνο, ο οποίος δεν το έχει κάνει ακόμα να ανέβει και να πάρει όλη την πλευρά δίνοντας πλάτη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τζέλσον Μάρτιν και Τσικίνο προς τα πίσω για τον Πυρόλα, για τους παράλληλα για τον Ρέτσο. Το Ρέτσος έχει χώρο τώρα και θα ανέβει ο Παναγιώτης Ρέτσος. Στη γραμμή του κέντρου ακριβώς ελαφρώς προς τα δεξιά, τώρα δίνει δεξιά στον Σάλιακα, κάνει κίνηση ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πουέρτα, με συγχωρείτε, περνάει την πάρα στο Πουέρτα. Στη συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Ζώτα Σίλβα πάνω στον Εναντί. Ένα φάουλ το οποίο διαμαρτύρεται ο Πορτογάλος, ο συμπιωτικός του Ολυμπιακού. Με τον Μάικλ Όλιβερ πάντως να τους χειρίζει χωρίς δισταγμό. Φάουλ λοιπόν για τη Μαρσέη ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της γαλλικής ομάδας. Με τον Ακέρ να δίνει την μπάλα πίσω στον Τελάγκη με τον οροφύλακά του. Και πάλι αριστερά για τον Ακέρ. Και πάλι ο Τελάγκη. Και δεξιά για τον Μεϊτέ. Τώρα πήγαινε ο Τσικίνη. Ο Μεϊτέ θέλει να περάσει την μπάλα στον Αμπτελή, ο οποίος θα κάνει κακό κοντρόλ και θα παραγωγήσει πλάι για τον Ολυμπιακό. Εδώ αποδίδει κακούς την πίεση στον Ερυθρολέφικο με τον Ιμανέλο Αγκουαφίλ να είναι όρθιος και να χειροκροτάει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Με τον Μπρούνο Νίμα έτσι τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου και να παίζει μπροστά πίσω για τον Λορέντσο Πυρόλα. Η Μαρσέη ξεκινάει την άμυνά της τώρα περίπου 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή με τον Μοπέ. Ο Γουσάβο Πουέρτα έρχεται για να πάρει την μπάλα και παίζει κεντρικά για τον Έσε, αυτός αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Τζέλσον στη γραμμή θέλει να περάσει την μπάλα από τον Τίμωθη Γουέα, θα πάρει το πλάγιο ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού. Με τον Μπρούνο να πηγαίνει εκτελέσει ένα ακόμα πλάγιο περίπου από το ίδιο σημείο και πάλι προς τα πίσω με τον ίδιο τρόπο. Και τον Λόρεντσο Πυρόλα, ο οποίος παίζει παράλληλα για τον Γουστάβο Πουέρτα. Ο Ρέτσος ανοίγεται δεξιά, ο Πυρόλα αριστερά, όλο το πλάτος σε Σάλιακα και Μπρούνο. Έχουν έρθει κεντρικά ο Ζώτα Σίλβα και ο Τζέλσον, ο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Η μπάλα πίσω στον Στέφαν Ορτέγα και στον Ρέτσο δεξιά. Ο Πουέρτα κάνει ωραία κίνηση και παίρνει την μπάλα. Και γίνεται λάθος εδώ παραλίγο, τελευταία στιγμή. Έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Μοπέ. Έκανε μια πάσα προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα ο Γουστάβο Πουέρτα. Αν ο Μωπέ ήταν περισσότερο σε γρήγορο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Βρήκε ελάχιστα την μπάλα ο Γάλλος επιθετικός, όμως κατέληξε στον Στέφανο Ορτέγα. Τυχώς ήταν για τον Ολυμπιακό. Από το τίποτα θα μπορούσε να δεχτεί μια καλή ευκαιρία. Φάλλου στη συνέχεια έχει κερδίσει ο Τζάσο Μάρτη στη μεσαία γραμμή και προς αριστερά. Με τον Μπρούνο εκτελεί προς τα πίσω στον Λορέτσο Πιρόλα. Αυτό για τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Έσε δεξιά για τον Ρέτσο. Ανεβαίνει και στο γήπεδο ο Έσε με τον Ρέτσο να κουβαλάει την μπάλα. Σάλια και Μπρούνο δίνουν και πάλι το πλάτο στην επίθεση του Ολυμπιακού. Πιρόλα και Μπρούνο τα αριστερά. Τώρα πιέζει ο Μπρούνο, θέλει λίγο προσοχή να πάρει το φάουλ από τον Τίμωθη Γουέα. Πάω λοιπόν μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Βέβαια πάλι μπροστά πίσω ο Μπρούνο Νίμα έτσι. Και τώρα ο Ρέτσο Πιρόλα. Ακόμη πιο πίσω ο Στέφανο Ορτέγα και δεξιά στον Ρέτσο. Ο Ρέτσο με την μπάλα στα πόδια. Δίνει αριστερά στον Ρέτσο Πιρόλα. Τώρα ότι έκαναν υπέρ της Μαρσέγης, στο πέρα της Κάμιν και στο πέρα του Ολυμπιακού. Με Ρέτσο και Πιρόλα να αλλάζουν συνεχώς την μπάλα. Τώρα ο Ρέτσο δίνει δεξιά στον Τσάλιακα και πάλι θα πάρει μπάλα ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Έσε λέει στον Πιρόλα να ανοίξει προς τα αριστερά, παίρνει ανάμεσα και πάλι από τα στόπερ. Προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει δουλέψει αυτές τις μέρες ο Μάνο Λαμπλαθούλ. Κάστη πάσα τον Ρέτσο στο Ζώτα Φίλτα για αυτού με τη μία δεξιά στο Σάλιακα. Ωραία, βρίσκεται εδώ στον Ολυμπιακό. Περνάει την πάρα για τον Κουσάβο Πουέρτα, λίγο και δυνατή άπεσα θα πρέπει η πάσα. Μπορεί να πιέσει πάντως ο Πουέρτα, βγάζει ωραία το σώμα του ο Νάγεφ Αγκέρ και έχουμε το out για την Μαρσέγιο στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-0 χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση. Μία μόνο τελική ευκαιρία αυτή του Τζέλσο Μάρτες. Πάντως η καλύτερη στιγμή ανήκει στη Μαρσέγιο με το παράλληλο γύρο μέσα στην περιοχή από τον Τίμωθη Γουέα και τον Νεστάλιακα να βάζει το πόδι του και να παραχωρεί κόρνερ το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Τελάγκε τώρα να έχει την μπάλα και να παίζει δεξιά στο Μεϊτέ. Ο Ολυμπιακός τώρα πιέζει ψηλά. Τελάγκε. Πιέζει ο Γιάρεμ του. Κάνει μεγάλη παλιά ο Τελάγκε. Να επίση στο Ολυμπιακό. Που αναγκάζεται στον Τελάγκε να δώσει πλάγιο στους Ερυθρόλευκους. Αν πιεστούν οι παίκτες της Μαρσέη, θα κάνουν τα λάθη τους και ειδικά με την απουσία του Χόιμπιερ, ο οποίος είναι ο εγκέφαλος της Μαρσέη στη μεσαία γραμμή και βοηθά πάρα πολύ για την ανάπτυξη του παιχνιδιού, έχει μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι η γαλλική ομάδα. Τώρα μια ατομική ρεδιά τα δεξιά με τον Ζώτα Σίλβα να μην μπορεί να περάσει και τους διαμετικούς της Μαρσέη. Κόβει την πάλα που μακρύνεται στη συνέχεια, καταλήγει στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Αυτός αριστερά στον Πιρόλα. Γυρίζει πιο ψηλά τώρα η Μαρσέη. Με τη μία αριστερά στον Μπρούνο, ο οποίος δεν κάνει καλό κόλπο, γυρίζει προς τα πίσω, δυσκολεύει τον Πιρόλα, ο οποίος απομακρύνει. Ο Ζέσο θέλει να κατεβάσει. Μονομαχίες, δίνοντας, έχει δώσει φάουλ ο Μάικλ Όλιβερ, του Τσικίνι ο προηγουμένος. Ένα φάουλ ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Στέφαν Ορτέγα. Λογικά θα γεμίσει την περιοχή του Γερμανού τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αυτό θα γίνει. Πάνω από την μπάλα πηγαίνει ο Έιτζελ Γκόμες, ο 26χρονος Αγγλοπορτογάλος, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση 10. Ανεβαίνουν οι παίκτες της Μαρσέη, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ύψος της περιοχής του Στέφαν Ορτέγα. Μόνο Τσικίνο και ο Τζέλσον είναι πιο κοντά στην μπάλα, καθώς υπάρχει σπάει στα πλάγια. Εκτελείται το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, μια και η πρώτη κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Γυρίζει και πάλι στο δεύτερο δοκάρι για κεφαλιά του Αγκέμπρε να φύγει μπάλα. Τώρα ο Ζωτα Σίλβα απομακρύνει στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, σε ένα σημείο που κατεβάζει την μπάλα ο Έμερσον, ο αριστερός μπακ της Μαρσέη, παίζει προς τα πίσω για τον Μεϊτέ, αυτός για τον Δήμο Θιγουέα, με συγχωρείτε, αυτό για τον Απταλάχ στα δεξιά, ο οποίος ταλαιπωρεί λίγο τον Μπρούνο, πηγαίνει για βοήθεια και ο Ζελσο Μάρτης, πάλι μπάλα πίσω στον Δήμο Θιγουέα και ακόμη πιο πίσω στον Τζέφρι Τελάγκε, στον τροματοφύλακα της Μαρσέη. Τον άλλο τροματοφύλακα αριστερά στον Ρενναντί, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Παίρνει κάποια μέτρα εδώ, υπάρχει κενό αριστερά. Ο Έμερσον ανεβαίνει ευκαιρία για τη Μαρσέη. Πατάει την μπάλα κεντρικά. Ο Εμπαλή δίπλα πίσω η μπάλα δεξιά. Το σούτ από τον Αμπταλάχ. Πάλι καλά που άργησε ο Αμπταλάχ. Και πρόλαβα και έκλεισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Πιρόλα και τον Μπρούνο. Στη συνέχεια, μάλιστα, ο Ολυμπιακός θα πάρει και το πλάγιο. Καθώς ο Τίμωθη Γουέα βρήκε την μπάλα πριν αυτή περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή για την καλή συνεργασία για τη Μαρσέη. Αλλά άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα. Όμως ο Αμπταλάχ άργησε να εκτελέσει. Δεν είχε καλή ισορροπία, χωρίς λόγο να πούμε την αλήθεια. Ο Αμπταλάχ, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, η μπάλα κόντραρε. Έχουμε τον πλάγι για τους Ερυθρόλευκους στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Μπρούνο εκτελεί με δύναμη. Και τον Γουέα να παίρνει κεφαλιά. Πυρούλα δεύτερη κεφαλιά. Ο Τζέσο θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Και γυρίζει προς τα πίσω στο έδαφος του Τζέσο Μάρτης. Φάουλ από τον Μάικλ Όλιβερ μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Δηλαδή περίπου 15 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά το φάουλ το οποίο κέρδισε. Ο Ζέλσον είναι αυτό το οποίο θα εκτελέσει ο Λορέτσο Πιρόλα, που θα παίξει παράλληλα για τον Παναγιώτη Ρίτσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και πάλι στον Ιταλό Στόπερ, αυτό με τη μία πίσω στον Στέφανο Ορτέγα. Ορτέγα αριστερά στον Λορέντσο Πυρόλα, πιέζει του ψηλά τώρα Μοπέ. Πυρόλα φέρνει την μπάλα στο αριστερό και γεμίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός θα πάρει την κεφαλιά και πολύ ωραία θα βρει στα αριστερά τον Ζελσομάρτης. Κάνει την κίνηση στην πλάτη ο Μπρούνο, περνάει για τον Τσικίνη, ο οποίος θα κάνει καλό κοντρόλ, μάλιστα θα κάνει κεφάλαιο στη συνέχεια. Η Μαρσέγγα όμως έχει αντεπίδευση εδώ με τον Αμπταλάχ από τα δεξιά. Ο Ζέλσον, πολύ ωραίο τάκλινγκ από τον Ζελσομάρτης, παραχωρεί πλάγιο στο 25 λεπτό του αγώνα. Μαρσέγγα Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Χωρίς ιδιαίτερες στιγμές εδώ στα πρώτα 25 λεπτά στην Μασαλία. Με τη Μαρσέγγα να έχει την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Προηγουμένως να κάνει μια καλή συνεργασία με τον Αμπταλάχ να αργεί και να μην μπορεί να εκτελέσει από ευνοϊκή θέση. Θα έλεγα μέσα στην περιοχή και ελαφρώς προς τα δεξιά από το ύψος του πέναλτι. Ο Τίμος Ιγουέα εκτελεί τώρα το πλάγιο. Ο Μοπέ παίρνει μια κεφαλιά. Ο Έσε απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Πουέρτα. Πηγαίνει ο Γιάρτσουκ στην μπάλα. Ο Έσε πρώτος. Μονομαχίες. Ανοίγει το κοντρόλ εναντί. Η μπάλα καταλήγει στον Αυτιλή. Ο οποίος αριστερά θα παίξει για τον Παϊσάο. Ο Παϊσάο που συγκλίνει. Κάνει την κίνηση στα αριστερά ο Έμερσον. Κάνει κίνηση και ο Αυτιλή. Ο οποίος δεν δίνει την μπάλα. Και τώρα ανοίγει το παιχνίδι στα δεξιά ο Παϊσάου για τον Τίμος Ιγουέα. Αμπταλάχ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 20χρονος, θέλει να αλλάξει την μπάλα και τα καταφέρνει. Του παίρνει μέσα στην περιοχή ο Αμπταλάχ, αν εκκληρώνει το κοντρόλ, το Πυρόλα απομάκρυνε ένα σημείο που βρίσκεται ο Τίμος Ιγουέα, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω για τον ΜΕΙΤΕ. Και αριστερά για τον Ναγεφ Αγκέρ. Παροκοινός στόπερ της Μαρσέγγ, περνάει το κέντρο, παίζει κάθε εδώ και είναι Ολυμπιακός. Με τον Αμπτελή να έχει την μπάλα και να βγαίνει προς αριστερά, ευτυχώς έκανε κακή επιλογή ο Αμπτελή. Ένα βία στο λάθος, ο Ζώτα εκεί κάνει μια τρίπλα από που δεν θα έπρεπε, χάνει την μπάλα και τώρα ο Αμπτελή θέλει να γυρίσει με την περιοχή. Το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ για τη Μαρσέγγ στο 26ο λεπτό της τετραμέτρης. Ένα κόρνερ δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται, του ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό. Την εκτέλεση του κόρνερ πηγαίνουμε μέχρι στιγμής καλύτερος παίκτης της Μαρσέγγ στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Αμπταλάχ, ο οποίος έχει δημιουργήσει τις δύο καλές στιγμές της Μαρσέγγ, χωρίς βέβαια να υπάρχει τελική προσπάθεια. Ο Αμπταλάχ από τα δεξιά πηγαίνει στο κόρνερ, όλοι πέφτουν στους Ολυμπιακούς στην περιοχή του Ορτέγα, γεμίζει ο Αμπταλάχ στην καρδιά της άμυνας, ο Ρέτσο απομακρύνει, του πάει να καταλήγει στον Σάλιακα, κάνει κίνηση ο Ζέλσον, ο Σάλιακα θέλει να του περάσει την μπάλα, όμως δεν είναι καλή παλιά του, περισσότερο από μάκρυνση ήταν και έχουμε πλάγιο τη Μαρσέιγ, λίγα μέτρα πάνω του μεσαία γραμμή και προς αριστερά έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα της Μασσαλίας, με τον Έμερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Έμερσον για τον Μοπέ, λάθος εδώ Μοπέ, ο Τσικίνιος στο έλαφο, δεν είναι πάλι ο Μάικλ Όλιβερ. Η μπάλα πίσω στο ΜΕΙΤΕ. Ο Πυρόλα λέει πως ο Τσικίνιος στο έλαφο για να βγάλει την μπάλα η Γαλλία έξω, η οποία όμως πιάσει μπορείς με τον Ιταλό στο πρώτο Ολυμπιακό. Και τώρα ο Αμπταλάχ θέλει να περάσει τον Μπρούνο, ο οποίος θα βάλει τον πόλη του και θα παραχωρήσει πλάγιο out για την Μαρσέιγ. Πλάγιο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Στεφανορτέγα και δεξιά έτσι όπως επιτίθεται του Μαρσέιγ, η οποία παίζει σήμερα με λευκές εμφανίσεις και λίγο μπλε χαρακτηριστικά, απομακρύνεται η μπάλα, ο Αμπτελή, πίσω η μπάλα στον Ακύρ, η Μασέη κερδίζει και πάλι την μπάλα, αριστερά στον Παϊσάο, πίσω για τον Έμερσο και πάλι ο Παϊσάο, παράλληλα και τον ΜΕΙΤΕ, το σπεσέα γραμμή, ανεβαίνει ο ΜΕΙΤΕ, πιέζεται τον Γιάρεμτσου και εδώ δεν υπάρχει φάουλ, όχι φάουλ, η ίδια της αναμέτρησης, έβαλε λίγο θρύπουλα θα έλεγα το σώμα του και λίγο το χέρι του, όχι είναι καθαρό το φάουλ, υπάρχει ξεκάθαρα πρόξιμο στην πλάτη του ΜΕΙΤΕ από τον Ρόμαν Γιάννεψη, εγώ το σημείο που κάθομαι δεν φάνηκε στην αρχή, φάνηκε σαν να βάζει περισσότερο τον νόμο του. Εκτελέσει το φάρο του Τίμος Ιγουέα, παίζει για τον Αμπτελή και αριστερά για τον Αγκέρ. Ο Αγκέρ πίσω στον οδοφυλακά του τον Τζέφρεϊ Τελάγκε. Ο Τελάγκε δεξιά για τον ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ στη μεσαία γραμμή στον Ναντί, ο οποίος αλλάζει αριστερά για τον Έμερσον, ο Ιταλο-Βραζιλιάνος αριστερός του Μάρτιν Μαρσέιγ κατεβάζει την πάρα, θέλει να περάσει τον Ζέλσον, ο οποίος έχει πάει στα δεξιά, έχει αλλάξει πλευρά με τον Ζώτα Σίλβα και παίζει κεντρικά για τον Αμπτελή, ο Αμπτελή κάνει κακή πάσα, ο Μπρούνο βγαίνει την άμυνα και τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να βγάλει μια κόντρα. Με τον Μπρούνο είναι η Μαέστη να ανεβαίνει τα αριστερά, με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει κίνηση, τώρα του περάσει πάρα προς τα αριστερά του Ζώτα Σίλβα, όμως ο Ζώτα δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει τράβηγμα από τον ΜΕΙΤΕ πάνω στον Ζώτα Σίλβα, ο Ζώτα ξεκάθαρο το είδα σίγουρα καθώς έβαλε το χέρι του αριστερό του χέρι συγκεκριμένα ο ΜΕΙΤΕ στον Ζώτα Σίλβα. Στη συνέχεια μας έχει βγάλει αντεπίδευση με τον Αμπτελή να περάσει πάλι αριστερά στον Γκόμες, αυτός ακόμη πιο αριστερά στον Έμερσον και να κάνει κίνηση. Ο Έμερσον θέλει να βγάλει θέλω το αριστερό και έχουμε κόρνερ για την Μαρσέιγ. Το τρίτο κόρνερ για τους Βασταλούς στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ από τα αριστερά. Μετά τη σέντρα του Έμερσον και τον Πουέρτα να βάζει το πόδι του. Στην προηγούμενη φάση πάντως ξαναλέω τραβάει βέβαια λίγο και ο Ζωτασίλβα, τραβάει και ο Μέιτερ. άξιο 50 εξελιχθεί. Ο Όλιβερ θεώρησε ότι δεν υπάρχει κάτι. Κόρνερ από τα αριστερά για την Μαρσέη με τον Παϊσάο να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτή τη στατική φάση για του Γάλλου. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα στο πρώτο δοκάρι. Νέο κόρνερ, τέταρτο για τη Μαρσέη. Ο Ιάντη Κεφαλιά που μάγει στη Σάλιακα στο πρώτο δοκάρι. Ο Παϊσάο πηγαίνει και πάλι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Στο 300 λεπτό του αγώνα είμαστε τώρα, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις σε αυτό το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης. Με τον Παϊσάο να πηγαίνει σε μια ακόμη εκτέλεση από τα αριστερά. Τώρα θα εκτελέσει ο Βραζιλιάνος. Καλύτερη είναι αυτή η εκτέλεση. Ο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει με το δεξί χέρι πολύ δύσκολα Στέφαν Ορτέγα και μάλιστα υπάρχει φάουλ πάνω στον Ισπανογερμανό του μονοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει. Παραμένει ακόμη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα σηκωθεί, είναι μια χαρά. Ήταν καλή εκτέλεση αυτή του κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι με πάρα πολλά φάλτσα με τον Ορτέγα. Υπό την πίεση του Νάγε Φαγκέρο, ο οποίος του έκανε το φάουλ. Ο Μαροκινός αριστερός στόπερ της Μαρσέη να απομακρύνει πολύ δύσκολα και με υπεράνταση την μπάλα. Το φάουλ δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Θα το εκτελέσει ο Λορέντσο Πιρόλα για τον Ολυμπιακό. Το εκτελεί για τον Στέφαν Ορτέγα. Πιέζει τώρα και ψηλά η Μαρσέη. Ο Ορτέγα θέλει να περάσει την μπάλα για τον Τζέλσον. Τζέλσον πολύ ωραία για τον Γιάννη Σουέβη. Άλλαξε κανείς τα δεξιά. Υπάρχει όμως offside. Κατ' ήλιο υποδεικνύει ο James Man Waring, ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης. Στο έμεσο δεύτερο λάκτης με εκτελέστηκε γρήγορα. Τον Αμπτελή και τον Εναντί να αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα πίσω στο Μεϊτέ και πάλι ο Εναντί. Αποφεύγει τον Έσε και δίνει δεξιά τον Τίμωθη Γουέα. Γουέα παράει την μπάλα, πηγαίνει πάνω του Τζέλσον. Πίσω η μπάλα στον Αμπτελή. Και αυτό ακόμη και πίσω στον Μεϊτέ. Μεϊτέ παράλληλα για τον Αγκέρ. Ο Αγκέρ ανεβαίνει με την μπάλα. Πιέζεται τώρα τον Ρόμαν Γιάρεντσουκ. Αγκέρ μια κάθε πάσα για τον Έιντζελ Γκόμες, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα ο Σάλιακας. Πλάγιο για την Μαρσέη. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Έμερσον προς τα πίσω για τον Αγκέρ. Πηγαίνει το πιέζει ο Γιάρεντσουκ. Περνάει την μπάλα κεντρικά για τον Εναντί, ο οποίος το υπογειρίζει. Περνάει ωραία του Πουέρτα και δίνει αριστερά στον Έμερσον. Στο 32ο λεπτό του αγώνα ο Μαρσέη Ολυμπιακός 0-0. Η μπάλα πίσω στον Αγκέρ. Αγκέρ δεξιά για τον Αμπτελή, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Τίμωθη Γουέα. Το Αμπτελή επιλέγει να αλλάξει πλευρά και να παίξει τον Εναντί. Πολύ ωραία κίνηση εδώ τον Εναντί. Ο οποίος, από τον Έιντζελ Γκόμες, με συγχωρείτε, ο οποίος θα δώσει αριστερά στον Παϊσά, πηγαίνει πάνω τώρα στο Άλιακα, σαν την μπάλα στο δεξί. Και παίζει για τον Έμερσον, ο Έμερσον συγκλίνει. Θέλει να περάσει την μπάλα, οι κόντρες, καταλήγει μπάλα στα χέρια του Στέφαν Ορτέγα, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Και λέει στους... Ο Μάικλ Όλιβερ λέει στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού να μπει σε αγωνιστικό χώρο για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το χέρι του από την προηγούμενη φάση. Αυτό δείχνει στον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Ολυμπιακού. Είμαι το πρόσωπο. Όχι, στο πρόσωπο να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Καθώς, ναι, στο πρόσωπο είναι το πρόβλημα. Δεν πρέπει να είναι κάτι πάντως πολύ σοβαρό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού εκμεταλλεύονται τη διακοπή όπως και τη Μαρσέη για να πάνε στον πάγκο και να δροσιστούν και να πάρουν για κάποιες...
1: Θέμη, έχει ματώσει το φρύδι γι' αυτό τον...
0: Ευχαριστώ πολύ Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Έχει ματώσει το φρύδι λοιπόν.
1: Στην προηγούμενη φάση που έγινε με την έξοδο που έκανε, τον βρήκε με το χέρι ο παίκτης της Μαρσέη και μάτωσε λίγο πάνω από το φρύδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως θα δεχτεί κάποια ράματα και θα συνεχίσει κανονικά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν έχει σηκωθεί κανένας δεσταυρακάλης στο τροματοφύλλο της Ολυμπιακού, δηλαδή ο Δημήτρης Πουγνάρας και ο πιτσερικάς ο Ιάσον Γεωργακόπουλος. Δεν έχετε τα ράματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Βασίλη μου μιλήσες.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα τίποτα.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, στο 34ο λεπτό βρισκόμαστε, μας έγινε ο Ολυμπιακός 0-0, σε ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι δεν έχει καθόλου ρυθμό, δεν έχει καθόλου φάσεις. Ένα σούτ από τον Ολυμπιακό με τον Τζέλσον Μάρτιν στο 16ο λεπτό να το μπλοκάρει χωρίς καμία δυσκολία το Τελάκε. Μία φάση για την Μαρσέη προηγουμένως όπου έγινε φάουλ πάνω στον Στέφαν Ορτέγα, το οποίο σφυρίχθηκε φυσικά το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έγινε την πάλι με υπέρεταση. Μία καλή συνεργασία νωρίτερα και πάλι από την Μαρσέη με την πάλι να καταλήγει μετά από τις διδοχικές φάσεις με τη μία στα δεξιά στον Απταλάχ, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και πλάσταρε πάνω στα σώματα. Και άλλη μια καλή στιγμή το 5ο λεπτό που ο Απταλάχ και ο Τίμωθη Γουέα τα δεξιά συνεργάστηκαν με τον Γουέα να κάνει τον παράλληλο γύρισμα και στη συνέχεια ο Σάλιακας να βγάλει την μπάλα στο κόρνερ. Έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια τώρα, έγινε ένα λάθος και θα κοιτάξει την μπάλα του παίκτη του Ολυμπιακού και στη συνέχεια το τάκλινο τον Έιντζελ Γκόμες παραχωρεί πλάγιο για τον Ολυμπιακό ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή των Ερυθρολεύκων και προς τα δεξιά το σπίτι του Ολυμπιακός, με το Σάλια να εκτελεί το πλάι για το Ρέτσο. Ανεβαίνουμε την μπάλα ο Ρέτσος, κάθε για το Γιάννετσου και δεξιά για το Σάλιακα. Σάλιακα σε δίνει ύψος στην τάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα πήρε με μαχαίρι τον Αγκέρ, θα πάρει κεφαλιά ο Αγκέρ στη συνέχεια ο Εναντί από μακρύνει σε ένα χώρο που βρούνε μα έτσι ελέγχει και με το κεφάλι γυρίζει πίσω στο Στέφαν Ορτέγα. Το τροδοφύλακα του Ολυμπιακού στο 35 λεπτό μας, έγινε ο Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Εδώ στο γήπεδο Βελοτρόμου, η δεύτερη αγωνιστική του League Face, του Europa League, ο Ρέτσος παίζει παράλληλα για τον Πυρόλα. Τα δύο τρίτα του γηπέδου πιέζουν οι Γάλλοι με τον Πυρόλα και πάλι για τον Ρέτσο, ο οποίος κοντρολάρει, πηγαίνει ο πλαίσιο Παϊτσάο. Παράλληλα στον Πυρόλα και πίσω στον Ορτέγα, κοντρολάρει ο Ορτέγα και γεμίζει προς τα αριστερά για τον Μπρούνο Νεϊμαέτσι. Πηγαίνει προς την μπάλα ο Αμπτελή, κερδίζει την μπάλα ο Αμπτελάχ και πηγαίνει κατά μέτωπο και γυρίζει την μπάλα, θέλει προσοχή, μεγάλη χαρά για τη Μαρσέη. Τελευταία στιγμή το Τάκιν καθυστερεί, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Έντζελ Γκόμες γίνεται προς τα έξω και ο Μπρούνο τώρα κερδίζει την μπάλα και τα απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Τίμος Γουά ελέγχει μεγάλη ευκαιρία για τη Μαρσέη στο 35ο λεπτό που πάλι δεν είχαμε τελική. Πάλι δεν είχαμε τελική ευκαιρία. Πέρασε την μπάλα από τα λάθη στον Έντζελ Γκόμες, ο οποίος πέρασε τον Νέιτσε στη συνέχεια. Ο Ρέτσος έκανε ένα πολύ καλό τάκλινγκ που έσυγε πραγματικά τον Ολυμπιακό, καθώς βρήκε την μπάλα στη συνέχεια. Κατάφερε να φτάσει πάλι σε αυτήν ο Έντζελ Γκόμες, όμως είχε κλειστεί στα πλάγια ο Έντζελ Γκόμες τώρα και πάλι. Τον Απταλάχα έχει την μπάλα και τον έστειλε να τσιμπάει την μπάλα και να παίρνει φάουλ και θα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Τον Κιλιάν Απταλάχ, το 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Καλό νέο θα πω εγώ αυτό για τον Ολυμπιακό, η κίτρινη κάρτα του Απταλάχ, γιατί είναι ο πιο δραστήριος παίκτης της Μαρσέη μέχρι στιγμής. Καθά τα πρώτα 36 λεπτά. Ο 20χρονος Γάλλος παίκτης της Μαρσέη μερίζεται από τις Κομόρες και για ένα δυνατό μαρκάρισμα κάπως αν έχει την μπάλα και ο Έσε πρόλαβε, απομάκρυνε και δέχτηκε αυτή την κλωτσιά από τον Απταλάχ. Κάλλον το οποίο εκτελέστηκε από τον Πυρόλα για τον Ρέτσο. Το προβλάρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως έχει αργή ανάπτυξη. Ο Ρέτσος εδώ που κάνει κάτι εκτός λογικής, κάνει την μπάλα Ολυμπιακός και μια βία στα δεξιά με τον Απταλάχ. Έχει την μπάλα να πλασάρει ο Απταλάχ. Μεγάλη επέμβαση από τον Στέφαν Ορτέγα στο 307 λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή είναι η πρώτη καλή τελική ευκαιρία για την Μαρσέη. Πιο επικίνδυνη στιγμή μετά το αβία στο λάθος του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος προσπάθησε να παίξει κάθετα. Σε ένα σημείο που υπήρχαν περισσότεροι παίκτες της Μαρσέη πάνω του Ολυμπιακού, ο Απταλάχ έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό σούτ από τα δεξιά με το αριστερό. Όμως ο Στέφαν Ορτέγα έπεσε στην αριστερή του γωνία και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Μια εξαιρετική επέμβαση από τον Γερμανό τροματοφύλακα του Ολυμπιακού κόρνερ τα δεξιά. Το παίκτη τελείω Απταλάχ. Στην καρδιά της άμυνας απομακρύνεται η μπάλα, τσικίνει πιο μακριά. Καταλήγει η μπάλα στον Γουά, ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει μείνει πίσω από το πλευρό Μαρσέη. Και ανοίγει στα δεξιά η κεφαλιά από τον Μπρούνο, θέλει να προλάβει το κόρνερ ο Μπρούνο και θα τα καταφέρει. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, ψύχρεμα για τον Ζώτα Σίλβα, πολύ ωραίο εδώ ο Μπρούνο Νίμα έτσι. Ο Ζώτα Σίλβα για τον Γιάρεμτσουκ, κοντρόλ με τον Μυρού, θα χάσει την μπάλα, θα χειρίσει και πάλι στη συνέχεια ένα ανορθόδοξο μαρκάρισμα από τον Μεϊτέ, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και ουσιαστικά με την πλάτη και το κεφάλι προσπάθησε να πάρει την μπάλα από τον Γιάννη, ο οποίος κέρδισε το φάουλ, το οποίο εκτελέστηκε με τους Ερυθρόλευκους από την μπάλα. Ο Ρέτσος γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Ο Σαντιάγκο Έστε μπαίνει ανάμεσα στα δύο στο περκεφάλι. Ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει ανάπτυξη. Ο Ορτέγα γεμίζει. Σπρώχνεται ο Ζούλα Σίλβα. Η μπάλα στα πόδια του Κουσάβο Πουέρτα, ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα. Στη συνέχεια μονομαχίες καταλήγει πάλι στον Τίμο Θεγουέα. Ο Εναντί κέρδισε την μπάλα από τον Πουέρτα προηγουμένως καθαρά. Με την μπάλα τώρα να πηγαίνει στα αριστερά στον Αγκέρ. Ο στόπερ της Μαρσέη γεμίζει. Ο Ρέτσος θέλει να πάρει την κεφαλιά. Έχει δεχτεί εδώ δυνατό χτύπημα, θα λέγαω, ο Ρέτσος στο πρόσωπο στην αρχή της φάσης. Με το αριστερό χέρι δέχτηκε το χτύπημα ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Νίλ Μοπέ στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο φάουλ πάντως δεν είναι στο τέλος. Γιατί έχω και τον μόνο του μπροστά μου και τον βλέπω. Στην αρχή της φάσης όπου έκανε άπλωσε το αριστερό του χέρι ο επιθετικός της Μαρσέη και τον βρήκε, δεν έπεσε αμέσως Παναγιώτη Ρέτσο. Στη συνέχεια όμως έπεσε, πήρε το φάουλ από τον Μάικλ Όλιβερ, τον Άγγλο ηρετή. Ο Πυρόλα αριστερά για τον Μπρούνο, στροφογύριζε, θέλει να περάσει για τον Τζέλσον. Ο Ολυμπιακός δεν βρίσκει τρόπο να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και να προωθήσει την μπάλα με ορθολογικό ποδόσφαιρο. Ο Μπρούνο έχει την μπάλα τώρα στα χέρια του για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο το οποίο κέρδισε και παίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Πυρόλα. Αργή ανάπτυξη από τους Ερυθρόλευκους. Με τον Πυρόλα να παίζει πίσω στο Στέφαν Ορτέγα. Ο Στέφαν Ορτέγα φέρει την μπάλα στο δεξί, γεμίζει για τον Ζέρσο Μάρτης προς τα αριστερά, πιο κοντά από όλους ο Μεϊτέ, παίρνει την κεφαλιά, ο Πουέρτα στη συνέχεια διεκδικεί την μπάλα με τον Εναντί, φάουλ λέει ο Μάικλ Όλιβερ στη μεσαία γραμμή για την Μαρσέη, το πέλα φάουλ, το οποίο θα εκτελέσει ο Εναντί, προς τα πίσω για τον Άγκερ, πιέζει τώρα ο Γιάρεμτσουκ, Εναντί και αριστερά ο Αμπτελή, θα περάσει την μπάλα Αμπτελή για τον Έμερσον, βάζει το πρώτο Ζούδα Σίλβα κόβει ο Σάλια κατά τη συνέχεια, Ζούδα Σίλβα κερδίζει όμως κάνει λάθος. Κλέβει την μπάλα από τη Λίου που πηγαίνει κατά μέτρο προς τα αριστερά. Συνεργάζεται με τον Μοπέ, οι κόντρες, η κίνηση, την μπάλα Μοπέ με στην περιοχή. Και ρε, έκλασε, έκλασε, μπλοκάρει ο Ορτέγα. Υπάρχει όμως η πρόληψη offside από τον πρώτο γιατί της αναμέτρησης στον Stuart Tart στο 40 λεπτό. Στη συνέχεια έχουμε μια συμμαχία ανάμεσα σε Ρέτσο και Μοπέ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι για την προηγούμενη φάση. Το offside πάντως είναι ξεκάθαρο, ήταν περίπου ένα μέτρο εκτεθειμένος ο Νίλ Μοπέ. Ο οποίος συνεχίζει να τσακώνεται με τον Παναγιώτη Ρέτσο και να τα λένε. Σε έντονο ύφος, κατά κύριο λόγο από τον Νίλ Μοπέ. Το έμεσο ελεύθερο λάστιμα τώρα θα εκτελεστεί από τον Στέφαν Ορτέγα μετά την υπόδειξη για offside πάνω στον Μοπέ. Ο Ορτέγα θα γεμίσει ο Ολυμπιακός και καταλείπει το build-up. Θα γεμίσει και φαλιά τον Εναντί. Στη συνέχεια ο Μόπε πηγαίνει πρώτος στην μπάλα, ο Ρέτσος κοντά του, προσπαθούσε η μπάλα με τον Angel Gomez να ελέγχει. Θα πιέζεται να βρίσκεται στο έδαφος και κερδίζει ο Σάλακα διπλή κόντρα το πλάγιο για τη Μαρσέη. Στη μεσαία γραμμή του προς τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Πασαλίας. Με τον Έμερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για τους Γάλλους. Ψάνει συμπέχτη ο Ολυμπιακός τώρα πιέζει και ψηλά η μπάλα πίσω στον Αγκέρ. Πηγαίνει πάνω του Γιάννη ψυχοτιμία, γυρίζει πίσω στον δρομοφύλακα του τον Τζέφρι Ιντελάγκε. Ο Τελάγκη με την μπάλα στα πόδια περιμένει τον Γιάρεμτσουκ να πάει να τον πιέσει. Θα γεμίσει προς τα δεξιά τώρα για τον Τίμωθη Γουέα. Ο αρχηγός της Μαρσέη με κεφαλιά για τον Αμπταλά. Θα χάσει την μπάλα Αμπταλά. Μπρούνο, έστε Μπρούνο αριστερά για τον Ζέλσον. Ανάμεσα σε δύο Ζέλσον. Θα χάσει την μπάλα Ζέλσον Μάρτινς. Θα κάνει ίσως κεφάλι στη συνέχεια. Όχι λέει ο Μάικλ Όλιβερ. Θα βάλει τον Ολυμπιακό. Μπρούνο γέρισε το φάουλ από τον Αμπταλά. Επίσης υποτικά να θυμίσω έχει και κίτρινη κάρτα. Θα δώσει το χέρι του στον πρόνοιμα έτσι φάλλο, το οποίο θέλει και τον Ιγυριανό προς τον Ολυμπιακό, για τον Έστρα, δεν έχει δεξιά για τον Ρέτσο. Τώρα η Μαρσέη στο δικό της μισό μόλις τους πέφτει πίσω από την μπάλα. Ωραία πάσα του Ρέτσο δεξιά για τον Σάλια, έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Σεντράρει ο Σάλια στο δεύτερο δοκάρι, δεν προλαβαίνει να πάει στην μπάλα. Ο Ζώσο Μάρτης, ο Μπαπτό με είτε βάζει το κεφάλι του και παραχωρεί κόρνερ, το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση και το 42ο λεπτό του αγώνα. Πάρα πολύ ωραία σέντρα από τον Σάλια για το δεύτερο δοκάρι, σκόρεψε πάρα πολύ τον Μπαπτό με είτε. Ο οποίος έβαλε το κεφάλι του και παραχώρησε κόρνερ από τα αριστερά το κόρνερ για τον Ολυμπιακό με το στοιχείο να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτής της παδικής φάσης του Ολυμπιακού. Πλασαριστά το κόρνερ για τον Τζέλσα και πάλι έξω για το στοιχείο. Εκείνο σε τράβη στην καρδιά της έβαλε κεφαλιά. Γκολ ο Ολυμπιακός! 1-0 στο 402ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ζώτα Σίλβα να πετάγεται. Έχει, ο Σαντζιάκο έτσι είναι, ο οποίος πετάχθηκε στην καρδιά της άμυνας, στο πρώτο δοκάρι, έβγαινε την καρφωτή κεφαλιά, νίκησε τον Τζέφρι Ντελάγκε και την πρώτη του καλή στιγμή, το Ολυμπιακός, στο 42ο λεπτό, ανοίγει το σκόρ εδώ στο Βελοντρόμ, εδώ στη Μασσαλία. Μαρσέη, ο Ολυμπιακός, 0-1, ένα γκολ που για να πούμε την αλήθεια είναι κόντρα σχετικά στην ροή του παιχνιδιού. Σημασία έχει πάντως το αποτέλεσμα, σημασία έχει το γκολ, ο Ολυμπιακός προηγείται στο Βελοντρόμ, στη Μασσαλία. Το 42ο λεπτό με την καρφωτήτη κεφαλιά του Σαντιάγκο Έστε. Ένα γκολ το οποίο θα βέβαια θα ελεγχθεί καθώς διαμαρτύρονται έντονα υπέστη της Μαρσέιγ. Για φάουλ στην αρχή της φάσης ή φάουλ στην κεφαλιά του Έστε. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε τα replay, θα δούμε τι θα φοβάσει.
1: Όχι, διαμαρτύρονται για το για αν υπάρχει φάουλ νωρίτερα πριν πάρει την κεφαλιά ο Ρέτσος πάνω στον παίκτη της Μαρσέιγ. Γι' αυτό είναι. Φαίνεται διαμαρτύρονται, νομίζω όμως δεν υπάρχει κάτι. Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Έτσι, έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα πάντως από ό,τι βλέπω.
1: Να, ναι, έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα, πάνω να πει ότι...
0: Το σκορ πάντως στον πίνακα του αγώνα,
1: ναι, είναι
0: Ολυμπιακός 0-1.
1: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Παραδείγματι, κάρτα ο Ρέτσος, θα δεν ξέρω αν δέχτηκε για κάποια διαμαρτυρία στη συνέχεια ή για την φάση. Πάντως παραμένει πεσμένος ο παίκτης της Μαρσέη, ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Να δούμε αν ο Ρέτσος. Δεν ξέρω, θα το, δεν έχω εικόνα
1: Βασίλη. Ούτε εγώ και εγώ δεν έχω εικόνα. Με τον παίκτη της Μαρσέη με κάτω. Εντάξει, ήταν μια. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Το μαρκάρισμα πάντως να πούμε ότι είναι μακριά.
1: Μακριά την μπάλα, ναι.
0: Μακριά
1: να το ξαναβλέπουμε τώρα. Για να δούμε.
0: Η μπάλα πάει στη σέντρα πάντως. Οπότε σημαίνει πως ο Ολυμπιακός...
1: Ναι, δείχνει σέντρα. Ο γιατί δείχνει σέντρα.
0: Μην τον κουλ, να δούμε, θα καταγυρίσει τον κουλ, μην βιαζόμαστε. Πάντω τον κουλ αρχικά έχει μετρήσει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέει πάει σέντρα και τώρα περιμένει τον.
0: Ολυμπιακός προηγείται λοιπόν στο Βελοντρόμ, στο 45 λεπτό θα είμαστε και με αυτά. Μα τρέχει ο Ολυμπιακός 0-1 με τον κουλ του Σαντιάγκο Έσε από το 42ο λεπτό τη αναμέτρηση με την καθοδική κεφαλιά του Σαντιάγκο Έσε. Μετά το πρώτο κόρο το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός από τα αριστερά, εκτελέσει την πλασταριστά, τικίνιο. Με τον Νεζέλσο Μάρτιν άλλαξαν την μπάλα, έκανε την πολύ ωραία κοφτή σέντρα στο Τικίνιο, το πρώτο δοκάρι παιδέ και ο Σαντιάγκο Έσε, το Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται την, λήξη του, προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 1-0 με τον γκολ του Σαντιάγκο Έσε. Η μπάλα προς τα πίσω, με τον Τικίνιο να κερδίζει την μπάλα και να πέσει πίσω για τον Νεζέλσο Μάρτιν, ο Μάρτιν αριστερά για τον Μπρούνι Μαέτσι. Ο Ολυμπιακός τώρα θα πρέπει να κλείσει το ημίχρονο προηγούμενος με τον Ορτέγα.

0: δεν μπορούσε να κρατήσει. Υπάρχει πάντως και υπόδειξη offside στον Πορτογάλο. Το Σαντιάγκο Ετσέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αυτό είναι το τέταρτο γκολ που πετυχαίνει. Και τα τέσσερα γκολ που έχει πετύχει είναι στην Ευρώπη. Ένα τη σεζόν 23-24 στο Conference League και ένα την επόμενη σεζόν 24-25 στο Europa League, ένα πέρυσι στο Champions League και ένα που πετυχαίνει φέτος στο Europa League και πάλι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν έχει πετύχει ποτέ γκολ στο πρωτάθλημα και εκεί που έχει πετύχει 4 γκολ σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Μια παλιά, η μπάλα σκάει, απομακρύνει στη συνέχεια ο Σάλιακας. Ο Τσικίνο θέλει να πάει στην κεφαλιά. Η μπάλα, και πάλι σε ερυθρόλευκα πόδια με τον Πουέρτα να κουβαλάει την μπάλα για να θέλει να την βγάλει την άμυνα και να ανοίγει τη δεξιά και να περνάει στο Γιάννη και να κάνει κλείσει ο Πουέρτα. Δηλαδή περάσει πάλι την μπάλα στον χώρο του. Προλαβαίνει την τελευταία στιγμή ο Ολυμπιακός κερδίζει με τον Τζέλσον. Το Πουέρτα με την περιοχή. Πουέρτα φέρνει την μπάλα στα αριστερά, δεν την μπάλα στην Κίνο. Πλασάει την ευκαιρία, δεν έχει τελειώσει Γιάννη του. 2-0 Ολυμπιακό. Όμω τον γκολ ακυρώνεται στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε το τι υπάρχει. Υπάρχει υπόδειξη offside σύμφωνα με τον Μάικλ Όλιβερ και τον βοηθό τη αναμέτρηση. Τον James Men Warwick, τον δεύτερο
1: γκολ. Στην πρώτη, στην αρχή της φάσης, όπου έρτα μάλλον έχει σφυριχθεί offside.
0: Ναι.
1: Στην αρχή της φάσης.
0: Ναι, είναι
1: μετά, μετά δεν υπάρχει offside. Μετά
0: είναι
1: δεν υπάρχει.
0: Είναι μπροστά από έρτα. Είναι μπροστά από έρτα. Στην συνέχεια δεν υπάρχει offside. Πολύ σωστά το λες Βασίλη. Μετά το πλασέ που έκανε ο Τσικίνιο είναι για λίγο offside στην αρχή.
1: Ναι, φαίνεται στο replay είναι offside. Ναι. Για λίγο είναι offside. Να σου πω, Θέμη, τελείωσε το μάτς στο ημίχρονο στη Γαλλία. Το Ρεν Όφι 0-1. Κρατάει γερά Όφι.
0: Μπράβο στον Όφι. Λοιπόν, η μπάλα στον Στέφαν Ορτέγα μετά την παλιά την οποία έγινε. Σιγά σιγά θα κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Μένουν λίγα δευτερόλεπτα. Ορτέγα γεμίζει. Κεφαλιά τον Άκερ. Δεύτερη κεφαλιά τον Ζώτα Σίλβα. Γιάννη θέλει να πάει στην μπάλα μονομαχία στα πλάγια και κερδίζει το πλάγιο Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο. Όχι, κερδίζει το πλάγιο η Μαρσέη. Ένα πλάγιο το οποίο όμως, όπως και να έχει γίνει και να ήταν, δεν θα εκτελεστεί ποτέ, καθώς έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σαντιάγκο Έσε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά την πάρα πολύ ωραία σέντρα του Τσικίνιο, ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε από τα αριστερά, το πρώτο και μοναδικό κόρνερ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εκτελέστηκε πλασταριστά για τον Ζέλσον Μάρτης, ο Ζέλσον και πάλι στο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με δεξί πόδι από την αριστερή πλευρά έκανε μια πάρα πολύ ωραία κοφτή σέντρα. Ο Σαντιάγκο Έσε πετάχθηκε στο πρώτο δοκάρι με καρφωτή κεφαλιά. Νίκησε τον Τζέφρι Τελάγκε και άνοιξε το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια αν δεν έπρεπε τον γκολ θα λέγαμε, μιλάγαμε για ένα εντελώς μισθό 0-0. Τώρα θα λέγα κάπως παράδοση του θα πω, αλλά μιλάμε για ένα εντελώς μισθό 0-1 στην άποψη ότι δεν έχουν γίνει φάσεις. Μιλάμε για πάρα πολύ αργό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός παίρνει αμυντικά. Άριστα δεν έχει απειληθεί με εξαίρεση μια φάση του Ρέτσο που δίνει την μπάλα στους αντιπάλους. Δεν έχει κάνει κάποιο άλλο λάθος. Οι αμυντικοί τους έχουν πάει εξαιρετικά με εξαίρεση ξαναλέω αυτό το λάθος που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος και έδωσε την μπάλα στην Μαρσέγο που κατέληξε τη μοναδική ουσιαστικά τελική ευκαιρία το σουτ του Αμπταλάχ το οποίο έβγαλε με το αριστερό χέρι ο Στέφαν Ορτέγα στην αριστερή του πλευρά. Η Μαρσέγο ήταν λίγο πιο απειλητική όσο περνούσε η ώρα, όμως ο Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο αυτό το σουτ του Αμπταλάχ δηλαδή. Είχε να αντιμετωπίσει. Εξουδετέρωσε την Μαρσέιγ. Η Μαρσέιγ μέχρι το 44 λεπτό είχε εξουδετέρωσει και τον Ολυμπιακό, που είχε αρχή ανάπτυξη και δεν μπορούσε να βγάλει εύκολα την μπάλα από την άμυνα για να την πάει στην επίθεση. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ολυμπιακός προηγείται σε ένα μάτς χωρίς φάσεις, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις μέχρι το 42 λεπτό. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε πως είναι 2-2 τα σούτα της δύο ομάδες, 1-2 στο στόχο, 0,09 είναι τα 6 γκολ του Ολυμπιακού. Αυτά από μένα, Βασίλη, από το ημίχρονο.
1: Να σε καλά, Θεέ μου, τα λέμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός κατάφερε λίγο πριν το ημίχρονο σε πολύ καλό σημείο να βάλει γκολ και να προηγηθεί 0-1. Νωρίτερα έχει προηγηθεί και Όφι 0-1. Έχουμε τις δύο ελληνικές ομάδες λοιπόν μέσα στη Γαλλία και οι δύο να προηγούνται στο ημίχρονο 0-1. Θα συνδεθούμε και πάλι σε περίπου 10 λεπτάκια και πάλι με την Μασσαλία, εκεί που ο Θέμης Παλιώλης θα μεταδώσει το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να πούμε τα ημίχρονα σώα τα παιχνίδια του Europa και του Conference. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Sports. Πάμε να πούμε τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Europa και του Conference. Ξεκινάμε πρώτα από τα παιχνίδια του Conference που ξεκίνησαν στις 10 όλα τα μάτς. Για Αγγελόνια Αραράτα Αρμενία 2-1. Θέλτα Γιουβέντους 1-0. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Μπενφίκα Σέλτικ 3-0. Ολυμπιακός με γκολ του Έσε στο 42 το 0-1. Μπόρμουθ Στρούμγκρατς 1-0. Ναϊμέγεν Λεύσκη Σόφιας 0-1. Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 0-0. Ρεν Όφι 0-1. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν 0-0. Χόβενχάιμ Μπεσίκτας 0-0. Αταλάντα Πάφος 3-0. Κοπενχάγη Μπράγκα 0-0. Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκίρης 2-0. Μπραν Λίκον Ρεντ Ιμπς 0-0. Σιντρούιντεν Ιμπέρια 1-0. Τβέντε Τούν 0-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 1-1. Και Χάρτς Νόρτζιλαντ 1-0.

Λοιπόν, και οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάνε πολύ καλά και Όφη προηγείται. Τώρα δεν μετράει τώρα, μετράει το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα. Εντάξει, εμφανίσεις, okay, δεν είναι και άλλα. Το 0-1 αυτό είναι που μετράει. Αυτό θα γράψει το τελικό αν έρθει με όλα πάνε καλά για τον Όφη και τον Ρέν. Κανείς δεν θυμάται την εμφάνιση. Θα θυμούνται όλοι το διπλό για τον Ολυμπιακό και τον Όφη σε Μαρσέι και Ρέν αντίστοιχα. Βλέπω τις παίκτες του Όφη να μπαίνουν σιγά σιγά στο κήπεδο. Στην άλλη, στο άλλο μόνιτο βλέπω τις παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν προθέρμανση για ένα πληρωματική του Ολυμπιακού. Ακόμα δεν έχουν βγει αποστολές στο γήπεδο της Μαρσέιγ και του Ολυμπιακού για να ξεκινήσουν τα δεύτερα ημίχρονα. Μακάρι να τα πάνε το ίδιο καλά. Και να έχουμε το 3 στα 3 σήμερα μετά την πόρα με την Μπάνια Λούκα ο Παναϊκός κέρδισε 2-1 και δίσκει Όφη, και δίσκει Ολυμπιακός. Να έχουμε 3 στα 3. Για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, Conference, Παναθηναϊκός, Europa League, Ολυμπιακός και ο Όφη. Μια αλλαγή βλέπω για τον Όφη, μπαίνει στο γήπεδο ο Αποστολάκης, βγαίνει ο Ταξιάρχης Φούντας, ο σκόρερ του παιχνιδιού. Θα πάμε σε λίγο και πάλι στο... Δεν έχω πολύ καλή εικόνα στο μάτς του Όφη με την Ρεν. Βλέπω πιο πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Όφη, εντάξει, παλεύει το παιχνίδι, δίνει μάχες ο Όφη εκεί στη Γαλλία. Η Ρεν είναι συνέχεια στην επίθεση, αλλά ο Όφη καταφέρνει και βγάζει τις... δεν έχει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Είχε μια-δύο ευκαιρίες και ένα δοκάρι σε ένα πολύ ωραίο σουτ ενός παίκτη της Γαλλίας, της Ρεν δηλαδή. Βλέπω και τους παίκτες του Ολυμπιακού να μπαίνουν τώρα στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή.

0: Το δεύτερο μήχρονο έχει ξεκινήσει στο ένα παιχνίδι, Ρενόφι 0-1. Ξεκίνησε με μια φάση, ένα κόρδερ νομίζω, ένα κόρδερ για την Ρεν. Σε λίγο θα ξεκινήσει το μάτς στην Βρετάνη, στην Μασσαλία μάλλον. Οι ομάδες είναι έτοιμες, το τελευταίο έτσι ζεσταματάκι για τους παίκτες και όλα είναι έτοιμα σιγά σιγά για να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο στο Μαρσέγιο Ολυμπιακό. Θυμίζουμε 0-1 με γκολ 42 από τον ΕΣΕ. Πάμε στον Θέμη Παλιούλα για το δεύτερο μήχρονο. Θέμη μου.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Βελοντρόμ. Εδώ ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Άρχισε το γκολ του Σαντιάγκο ΕΣΕ στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά την σέντρα του Τσικίνη από τα αριστερά και την καρφωτή κεφαλιά του Αργεντινού στο πρώτο δοκάρι. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με τη Μαρσέγια στην σέντρα και να πετάει την πάλα κατευθείαν πλάγι ο out κοντά στο δεξί σημαίο και του κόρνερ από τη σπίτι του Ολυμπιακός για να πιέσει ψηλά, να πλάγει το παίκτη Λέσια το Σάλιακα. Που η Μαρσέγια τώρα που είναι πίσω στο σκορ να πρέπει να πιέσει περισσότερο και να ανεβάσει ρυθμό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα έχει πάει πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο στο αμυντικό κομμάτι θα πρέπει να συνεχίσει έτσι και να μην δεχτεί γκολ από την Μαρσέγια. Επίσης να πούμε πως ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει πετύχει σε κανένα του αγώνα δύο γκολ και πάνω. Μέχρι ένα έχει πετύχει, ένα έχει πάλι μέχρι στιγμής. Και σήμερα, είπαμε για τον Έσε νωρίτερα, ο οποίος έχει πετύχει 4 γκολ στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό, ένα κάθε χρόνο και τα 4 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Conference League, στο Europa League, στο Champions League και σήμερα και πάλι στο Europa League. Ένα φάλι σε μεσαία γραμμή και μπροστά αριστερά, το οποίο θέλει να εκτελέσει ο Angel Gomez. Αφήνει τελικά για τον Emerson, ο οποίος εκτελεί προς τα πίσω για τον Najef Aguer. Πίσω η μπάλα για τον Ντελάγκη και δεξιά για τον Meite, ο οποίος κοντρολάρει. Σκέφτε να δώσει πάλι πίσω στον ποδοφύλακα του υπό την πίεση του Τσικίνιου, ο οποίος έχει κάνει την assist στον ΕΣΕ, πριν πίσω στον Ντελάγκε. Αριστερά στον Αγκέρ, περνάει την πάλα στο μεσοδιάστημα, στη συνέχεια κλέβει ο Σάλιακας Ρέτσος, δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός τώρα επιτίθεται από τα δεξιά, με τον Πορτογάλο να ανεβαίνει και να προσποιείται. Και θέλει να μπει στην περιοχή, φέρνει την πάλα στο δεξί, περνάει, σουτάρει, την πάλα κοντράρει στο έδαφος ο Ζώτα Σίλβα, δεν υπάρχει όμως κάτι. Που είμαστε, βάζει την πάλα από την άμυνα, τον Έντελ Γκόμες και τον Έμερσον να γεμίζει για τον Παϊσάο. Είναι ο Ρέτσος από την άμυνα, στο έδαφος ο Παϊσάο δεν υπάρχει κάτι και μάλιστα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το οποίο εκτελεί ο Σάλιακας προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα, τον τερματοφύλακα των Ερυθρών Λεύκων. Στο 47ο λεπτό, Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλ του Σαντιάγκο ΕΣΕ. Πύρολα για τον Ρέτσο παράλληλα. Η Μαρσέγιο τώρα παίζει πιο ψηλά. Δεξιά η μπάλα στον Σάλιακα, ο οποίος θα γεμίσει. Η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς πήρε φάλτσα στη συνέχεια. Έμεινε εντός, όμως όταν ήταν στον αέρα πέρασε εκτός της πλάγιας γραμμής. Στη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά της υποστηρίζει τη Μαρσέγιο το πλάγιο με τον Έμερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο 33χρονος Ιταλο-Βραζιλιάνος εκτελεί για τον Αμπτελή, ο οποίος γυρίζει και παίζει για τον Εναντί, καθώς πίσω για τον Μεϊτέ, ο οποίος θα ανοίξει στα δεξιά για τον Τίμωθη Γουέα. Ο αρχηγός της Μαρσέγιο φέρνει την μπάλα, αλλάζει τον Αμπτελή και πάλι Τίμωθη Γουέα και αριστερά για τον Αγκέρ και ακόμη πιο αριστερά για τον Έμερσον, ο οποίος συγκλίνει, θα κάνει μια λάθος πάσα, ο Ρέτσος θα κερδίσει, κάθεται για τον Γιάρεμτσουκ, ο Γιάρεμτσουκ για τον Τσικίνιο, ο οποίος γυρίζει και έχει χώρο μπροστά του, πρέπει να εκμεταλλευτεί τα μέτρα τα οποία του δίνει, γι' αυτό ακριβώς κάνει ο Πορτογάλος, ο οποίος ανεβαίνει και τώρα τροφοδοτεί αριστερά τον Μπρούνο, μπορεί να βγάλει τη σέντρα. Ο Μπρούνο σεντράρει, μπάλα κοντράρει, καταλήγει στον Τσέλσο Μάρτιν, στα φωτά αριστερά. Ο Μπρούνο περιμένει μια νέα πάσα γιατί παίρνει. Τώρα έχει καλύτερες υποθέσεις για τη σέντρα. Σεντράρει, στο πρώτο δοκάρι που μακρύνει ο Μεϊτέ. Τυλάει μπάλα και προς τα αριστερά, δηλαδή εκεί που είναι ο Μπρούνο, ο οποίος βάζει άτσαλα το σώμα του και κάνει ένα φάουλ χωρίς λόγο. Σε ένα σημείο, το αποτύπωμα του Γουέα προσπάθησε να διώξει το κεφάλι. Ο Μπρούνο του κάνει σκαμνάκι. Σωστή υπόδειξη του Όλιβερ, φάουλ για την Μαρσέη στο ύψος της περιοχής της και λίγο έξω δεξιά. Ο Τίμωθη Γουέα παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς έπεσε ό,τι άτσαλα μετά την παρέμβαση του Μπρούνο Ρήμα. Έτσι, με τον Ντελάγκη να εκτελεί το φάουλ προς τα αριστερά και από τον Αγκέρ. Ο Αγκέρ κεντρικά για τον Εναντί, αυτός για τον Αμπτελή. Ο Αμπτελή ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει, θέλει να δώσει δεξιά, τώρα θα το κάνει για τον Αμπταλάχ. Αμπταλάχ ανάμεσα σε δύο, κάνει την μπάλα, λάθος από το Τσικίνι. Ο Αμπταλάχ και πάλι για τον Εναντί. Εναντί διαγώνει παλιά προς τα αριστερά για τον Παϊσάο. Ο οποίος κοντρολάρει, κάνει κίνηση ο Έμερσον. Ο Παϊσάο συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Παϊσάο σουτάρει από πολύ μακριά, μπλοκάρει. Με δεύτερη προσπάθεια ο Στέφαν Ορτέγα στο 5-20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Στέφαν Ορτέγα ο οποίος δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα σε τον πολύ μακρινό σουτ του Παϊτσάου, περίπου τα 35 μέτρα. Τώρα δίνει την παραλυσέρα στον Πυρόλα ο οποίος ανεβαίνει και ο Γιάρεμτσουκ θα πετάξει την πάλα στο πουθενά. Θα δώσει το όριο ότι θα έχει κάνει κίνηση ο Μπρούνο Ρήμα. Έτσι πλάγιο για την Μαρσέη, το οποίο εκτελέστηκε από τον Γουέα. Προς τα πίσω για τον Μεϊτέ και αριστερά για τον Αγκέρ. Ανεβαίνει ο Μαροκίνος με την μπάλα στα πόδια. Φτάνει στη μεσαία γραμμή. Και τώρα θέλει να περάσει το Ζωτά Σίλβα. Και δίνει αριστερά ωραία στον Έμερσον. Ο οποίος συγκλίνει. Ο Έμερσον έχει μπροστά του μόνο πανέλες του Ολυμπιακού. Παίζει για τον Ελαντή. Και Έντζελ Γκόμες. Αριστερά για τον Φαϊσάο. Και πάλι ο Έντζελ Γκόμες. Θα είναι υπερφορτώσει στην αριστερή πλευρά τώρα η Μαρσέικ. Έντζελ Γκόμες θέλει να περάσει αγάπη πάσα πολύ καλή για τον Αμπτελή. Ο οποίος όμως υπό την πίεση του Ρέτσου γίνεται την περιοχή. Αλλά στην πάλι επεκτηματικά είμαστε στην περιοχή. Στη συνέχεια κερδίζει ο Ρέτσους. Και μετά τις κόντρες η μπάλα καταλήγει μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού. Καθώς ο Τίμο Διγουέα γύρισε την μπάλα για ασφάλεια στο στόπερ του τον Μεϊτέ. Αυτός για τον Ενάντι και αριστερά για τον Αγκέρ. Ο Αγκέρ ο οποίος πατάει την μπάλα και ψάρει στην παίκτη. Αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά για τον έτερο στόπερ τον Εμπαπό Μεϊτέ. Ο Γαλλογοριανός ανεβαίνει με την μπάλα, παίζει και παράλληλα και πάλι για τον Άγκερ, ο οποίος σκέφτεται τη μεγάλη πάσα, όμως ανοίγει αριστερά για τον Παϊσάο, κάνει την κίνηση ο Έμερσον, Παϊσάο συγκλίνει, αλλάζει το παιχνίδι, καλύνει η παλιά του για τον Απταλά, ο οποίος θα κοντρολάρει, έχει κάνει χέρι όμως Απταλά, δεν έκανε καλό κοντρόλ 20χρονος Γάλλος. Κλείνεται η πολιορκία λοιπόν της Μαρσέιγ, στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σαντιάγκο Έστε από το 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάτι έχουμε αυτή τη διακοπή να πούμε ότι ο Έστε σκοράρει μετά από σέντρα του τσικίνιο, μετά από κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο βέβαια εκτελέστηκε με πάσα όπως ακριβώς και πέρσι με τον Άγιαξ το περσινό του γκολ. Ο Champions League που είχε δώσει την πρόκριση στον Ολυμπιακό. Νέο λάθος το Ρέτσο, κλείνει η Μαρσέιγ με τον Παϊσάο να ανεβαίνει, να δίνει αριστερά, να κάνει κακή πάσα όμως για τον Έμερσον και ο Ρέτσο διορθώνει το δικό του λάθος και στη συνέχεια απομακρύνει την μπάλα. Σε ένα χώρο που τώρα είναι ο Έμερσον, προηγούμενο ήταν ο Έντζελ Γκόμες. Ο Έμερσον θα δώσει την μπάλα στον Αγκέρ. Δεύτερο λάθος σοβαρό από τον Ρέτσο. Τώρα ο Παϊσά θα βρεθεί στο έδαφος, θα κερδίσει το φάουλ του Ζώτα Σίλβα. Εκτελεί γρήγορα αριστερά για τον Έντζελ Γκόμες. Ακόμη και αριστερά για τον Αμπτελή. Τη Μάντα Αμπτελή θέλει να περάσει. Περνάει τον Ζώτα Σίλβα. Έχει μπροστά το Σάλια. Κακάνει κίνηση στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Αμπτελή σε τράρι. Το πόδι του βάζει ο Σάλια. Κάτσε παραχωρεί κόρνερ. Ο Αμπτελή ζητάει από τον κόσμο στι εξέδρες της Μαρσέιγ. Να ξεσηκωθεί για να δώσει όθηση στην ομάδα του Μπρούνο Τσελεσιό. Ένα κόρνερ από τα αριστερά στην εκτέλεση του οποίου πηγαίνει ο Έμερσον με το αριστερό. Πρώτη φορά που υπέρχε της Μαρσέιγ πάνε με όχι ανάποδο πόδι. Καθώς τώρα ο Έμερσον εκτελέσει να δώσει φάλτα την μπάλα προς τα έξω και όχι προς τα μέσα όπως συνηθιζόταν στις προηγούμενες 5 εκτελέσεις κόρνερ της Μαρσέιγ. Εκτελεί ο Έμερσον στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνεται το Γιάρεμ Τσούχ και πάρα πολύ ψύχρεμα εδώ. Ο Μπρούνο έτσι γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι πίσω. Στον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος θέλει να βρει στον χώρο τον Ζώτα Σίλβα. Καλή είναι η παλιά του. Βρίσκει πάρα στην πάρα στην πλάτη του Ζώτα Σίλβα. Ο οποίος γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Απέναντι είναι ο Τζέλσον, αλλά ο Ζώτα Σίλβα είναι ανάμεσα σε τρεις. Περνάει και τους τρεις και κερδίζει φάουλ στη συνέχεια από τον Αμπτελή. Φάουλ στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό και ελαφρώς προς τα δεξιά. Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης η Ερυθρόλευση προηγούνται ένα 0 χάρη στο γκολ του Σαντιάγκο Έσσα το 42ο λεπτό. Ο Έσσα με τον Πουέρτα αλλάζει την μπάλα και τώρα ο Γιάρεν του και πάλι Πουέρτα. Θα δώσει δεξιά στο Σάλιακα και κάνει κίνηση ο Πουέρτα. Θα αφήσει την μπάλα Πουέρτα και τον Ζώτα Σίλβα και δεξιά πιο ωραία επίσης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Πέτρα από τον Πουέρτα που μακρύνει όμως ο Μεϊτέ. Στη συνέχεια λάθος, Τζέλσον κερδίζει στην περιοχή της Μαρσέιγ. Η κίνηση δεν μπορεί να κάνει την πάσα, χάνει την μπάλα. Η Μαρσέιγ θέλει να βγάλει την πίεση, τον Έιντζελ Γκόμες να μην κάνει καλή πάσα. Τσιμπάει την μπάλα Πιρόλα και παραχωρεί πλάγιο για την Μαρσέιγ. Μάλιστα αν ήταν και λίγο πιο τυχερός εδώ Πιρόλα από αυτή τη μικρή κόντρα που έγινε θα μπορούσε να βγάλει και πίεση ακόμα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλό το διάβασμα του παιχνιδιού από τον Ιταλό Σόπερ των Ερυθρολεύχων, ο οποίος έκοψε μια αντεπίδεση της Μαρσέιγ στο 54. Εκτελείται το πλάγιο με δύναμη τον Τίμωθη Γουέα για τον Μοπέ, ο οποίος είναι στην πίση την μπάλα, η οποία καταλήγει στον Κουστάβο Πουέρτα και πίσω για τον Ρέτσο, ο οποίος αποφεύγει τον Μοπέ, τον έχει στην πλάτη του, δίνει δεξιά στον Σάλιακα. Σάλιακα θα είναι μπροστά από τον Παϊσάο, δίνει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Ο Μοπέ λέει στους υπέρ της ανεβούνια και ψηλά, οι οποίοι όμως δεν ανεβαίνουν, πιέζει μόνο στο Γάλλος επιθετικός. Και ο Ορτέγα είναι αριστερά στον Πιρόλα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και δεν βιάζεται καθόλου. Και θα παίξει για τον Τσικίνι που είχε ρυθμιστεί για να πάρει την μπάλα. Ο Σάλιακα ζητάει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Παίζει κάτω στον Τσικίνι για τον Πουέρτα. Και τώρα ο Μπρούνο από τα αριστερά. Τζέλσον θέλει να τσιμπήσει την μπάλα. Δεν θα μπορέσει να περάσει την μπάλα με το τακουνάκι για τον Μπρούνο Νέμα. Έτσι πλάγει τον Ολυμπιακό το οποίο εκτελέσει και γρήγορα για τον Κουστάβο Πουέρτα. Τσικίνι με την μπάλα. Ο Ολυμπιακός ρίχνει τον ρυθμό του παιχνιδιού και καλά κάνει καθώς προηγείται εδώ στο 55 λεπτό του αγώνα 1-0 με τον γκολ του Έτσε. Σάλιακα πίσω στον Ρέτσο, κοντρολάρει ο Ρέτσος, πιέζει ο Παϊσάο, πίσω στον Έστε, ο οποίος έχει πήγε πάλι ανάμεσα στα στόπερ. Ο Έστε δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακας κάνει το κοντρόλ και γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέτσο, ο οποίος περιμένει μια κίνηση, θα παίξει όμως πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα γεμίζει, καλή είναι η παλιά του για τον Τζέλσον, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Έχει μόνο τον Μέιτε. Και πάει στο ένα μέρα και έχει πάει στα δεξιά. Ζώτα Σίλβα, μέσα στην περιοχή. Θα σου πάρει Ζώτα Σίλβα. Σου πάρει μπάλα κοντράρι, άργησε εδώ Ζώτα Σίλβα. Έπρεπε να εκτελέσει λίγο πιο γρήγορα. Μετά την πάσα του Τζέλσον Μάρτιν, καταπληκτική πάντως μεγάλη παλιά. Από τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος δημιούργησε προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό στο Αθήνα εδώ την φάση στο 55 λεπτό. Με τον Εναντί να έχει την μπάλα και να δίνει δεξιά στον Τίμωθη Γουέα, ο οποίος ανεβαίνει, κάνει κίνηση ο Αμπταλάχ. Τώρα σταματάει ο Αμπταλάχ για να πάρει την μπάλα στα πόδια. Τον έχει κλείσει καλά μου στο πρώτο νήμα έτσι. Το Τίμωθη Γουέα παίζει παράλληλα για τον Αμπτελή. Και αριστερά για τον Αγκέρ. Ακόμη και αριστερά για τον Έμερσον, ο οποίος έχει μπροστά του το Σάλιακα και κάνει κίνηση ο Παϊτσάο. Δεν θα του περάσει την μπάλα. Ο Παϊτσάο τώρα ανοίγει τη γραμμή. Πιθανότατα θα πάρει την μπάλα. Αυτό θα γίνει. Κάνει κίνηση ο Έμερσον. Δεν βοηθάει κανένα στο Σάλιακα. Ο Έμερσον γεμίζει μέσα στην περιοχή. Φεύγει το κοντρόλ από τον Έιντελ Γκόμες. Το πρώτο δοκάρι. Εδώ θα μπορούσε η Μαρσέη να έχει μια πολύ καλύτερη ευκαιρία. Καθώς ο Έιντελ Γκόμες, όταν κάπως χαλαρός θα έλεγα, δεν μπόρεσε ούτε κοντρόλ να κάνει, ούτε να στείλει την μπάλα με κατεύθυνση στην αιστεία του Στέφαν Ορτέγα. Out για τον Ολυμπιακό στο 56 λεπτό. Ρέβιες εδώ από τους Γάλλους. Δεν έκανε καλή άμυνα ο Ολυμπιακός στη δεξιά του πλευρά. Καθώς δεν υπήρξαν βοήθειες στον Σάλιακα. Γεμίζει ο Στέφαν Ορτέγα για τον Τζέλσον. Πάει και κερδίζει την μπάλα ο Τικίνιο. Και παίζει για τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ανοίγει δεξιά στο Ζώτα Σίλβα και κάνει και το overlap ο Σάλιακας και τον περιμένει ο Ζώτα Σίλβα. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Τετράρι στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει η μπάλα. Τζέλσον μέσα στην περιοχή κάνει το κοντρόλ. Κάνει κίνηση ο Μπρούνο. Ο Τζέλσον στριφογυρίζει. Αφήνει τον Πουέρτα. Ο Μπρούνο περιμένει την μπάλα αριστερά. Και τώρα θα πάρει την μπάλα. Και έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Γεμάτη περιοχή. Τετράρι στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα. Γιάρεμτσουκ θέλει να πάει στην μπάλα. Απομακρύνει η παίχτη στην Μαρσέη με τον Αμπτελή. Ψηλά και μακριά. Ο Ρέτσος πηγαίνει για κεφαλιά και θα την πάρει από τον Μοπέ. Δεύτερη κεφαλιά από τον Εναντί. Η μπάλα στον Αμπτελή. Και αριστερά στον Έμερσον. Ο οποίος θα πετάξει την μπάλα στον χώρο όμως ο Σάλιακας έχει καταλάβει και παραχωρεί πλάγιο για τη Μαρσέη στο 57ο λεπτό του αγώνα. Με τον Έμερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου στο ύψος της μεσαίας γραμμής περίπου 5 μέτρα πίσω. Τη μεσαία γραμμή γίνεται για κάποιες παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή στον Ιμανουέλα Λουκρατήλ, ο οποίος είναι συνεχώς όρθιος και ζει το παιχνίδι πάρα πολύ έντονα. Εκτελέσει και το πλάγιο παλιά για τον Μοπέ. Και τώρα είναι τελικό μας. Περάζει την μπάλα στον χώρο για τον Παϊσάο. Καλή στιγμή εδώ για την Μαρσέη από τα αριστερά. Ο Ρέσος πηγαίνει πάνω στον Παϊσάο που θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Και Παϊσάο φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σέντρο στο δεύτερο δοκάρι. Θέλει προσοχή από τον Λαφ και γυρίζει την μπάλα. Και έχουμε κόρνερ για την Μαρσέη. Καθώς ο Μπρούνο έβαλε το κορμί του και παραχώρησε το κόρνερ μετά την προσπάθεια του Αμπταλάχ στο δεύτερο δοκάρι να γυρίσει την μπάλα προς την αιστεία του Στέφαν Ορτέγα. Δέχτηκε και τα εύσημα από τον Πυρόλα. Ο Αμπταλάχ θα πάει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Νομίζω ο Έντζελ Γκόμες, να δεν κάνω λάθος. Κόρνερ από Έντζελ Γκόμες, κόρνερ από τα δεξιά, με το δεξί κεφάλι. Συνεχίζεται αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, όπου δίνει η κατεύθυνση προς τα έξω. Το δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, έχει βρει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Είναι νέο κόρνερ για τη Μαρσέη, κεφάλαιο τα δεξιά, και πάλι εκτελεστής θα είναι ο Έντζελ Γκόμες. Στο πρώτο δοκάρι, χαμηλά εκτέλεσε ο Έντζελ Γκόμες. Πετάξει την μπάλα από την αν δεν κάνω λάθος. Πάει στην εκτέλεση του κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά. Ο Αγγλοπορτογάλος μεσοεπιθετικός της Μαρσέη, ο Έντζελ Γκόμες. Εκτελεί με τον ίδιο τρόπο. Περνάει η μπάλα μέσα όταν είμαι στην περιοχή. Ρέτσος με το κεφάλι από μακρύ. Η δεύτερη κεφαλιά του Τσικίνη. Η μπάλα σε πόδια Γάλλων. Με τον Έμερσον από τα αριστερά. Να τσιπάει την μπάλα. Σε άλλα καθιέρε τον Μοπέ. Πίσω η μπάλα στον Ελλανδί. Με πίεση προς τα αριστερά για τη Μαρσέη. Και τώρα που βγαίνει η μπάλα στα αριστερά. Στον Έμερσον. Ελλανδί. Απτελεί. Πιέζεται τον Γιάρεμτσουκ. Πίσω η μπάλα στον Τίμωθη Γουέα. Ο οποίος ανεβαίνει και πηγαίνει κατά μέτωπο. Μια κάθε πάσα. Στον Μοπέ, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Περνάει την μπάλα στον Αμπταλά, θέλει προσοχή στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέτσος τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του και παραχωρεί κόρνερ σε μια φάση η οποία τουλάχιστον από εδώ που καθόμαστε, όπου είναι ο 7ος όροφος στο Βελοντρόμ, πάλι και σαν η μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα. Θα δούμε πρώτα τη φάση όμως, μια σέντρα από τα αριστερά και πάλι. Απομακρύνει την μπάλα, Αμπταλά, το σούτ, οι κόντρες, η μπάλα καταλήγει στο Σάλιακα, ο οποίος θα πρέπει να πασάρει στον Τσικίνο, καλά κάνει όταν θέλω να πετάει την μπάλα στον χώρο με τον Τζέλσον, την μπάλα πάνω κάτω. Ο Τζέλσον θέλει να τσιμπήσει την μπάλα όπως είναι πιο δυνατός ο Τίμωθη Γουέα και καθαρά με τον νόμο να τον πετάξει στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, την μπάλα στα δεξιά στον Αμπταλά, πάνω κάτω τώρα. Δεν είναι ρωτέο με τον Αμπταλά να έχει την μπάλα και τον Μπρούνο. Να περνάει τον Μπρούνο και ο Μπρούνο να κάνει φάουλ τον Αμπταλά, θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού είναι ολό σωστή από τον Μάικλ Όλιβερ στον πρόβλημα έτσι, ο οποίος είδε τον Αμπταλάχ να περνάει και στη συνέχεια να τον γκρεμίζει τα όρια της περιοχής από τα πλάγια στην προηγούμενη φάση. Να πούμε όπου ο Αβδαλάχ έκανε το γύρισμα. Ο Ρέτσος ήταν περίπου 2 μέτρα από το τέρμα, έβαλε το πόδι του και η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Ουσιαστικά, κόρνερ, μια στιγμή που παραλίγο να πετύχει αυτόν τον κόλλο ο Παναγιώτης Ρέτσος. Αλλά είναι σε μια φάση όπου αν βάλει το πόδι σου, θα έρθει ο επιθετικός και θα ισοφαρίσει. Οπότε, δικαιώθηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος στην συγκεκριμένη φάση. Η Μαρσέγγα είχε ανεβάσει την ένταση της, είχε ανεβάσει την πίεση της. Είμαστε 60 λεπτό. Μαρσέγγα Ολυμπιακός 0-1, φάουλ από τα δεξιά με τον Παϊσάο, με τον Εντζεγκόμετ να εκτελεί την καρδιά της άμυνας, απομακρύνει την παράσταση του Ολυμπιακού, έστε για τον Σόντα Σίλβα. Η Μαρσέγγα έχει αμυντικά κενά και ο Σόντα Σίλβα ανεβαίνει. Έχει πάσα στα δεξιά στον Γιάννη του. Πηγαίνει μόνο σε όλη τη διαδρομή. Στη συνέχεια, πολύ καλό τάκλινγκ από τον Δήμο Φιγουέα, ο οποίος κόβει την μπάλα, φαίνεται την παράσταση έχει χτυπήσει ο Σόντα Σίλβα. Θα κάνει τριπλή αλλαγή στη συνέχεια η Μαρσέγγα. Να δούμε πρώτα τη φάση. Ο Σάλια Κασχένη για να κόψει τον Παϊσάο δεν θα καταφέρνει. Ο Παϊσάο ανεβαίνει, ο Έμεσο κάνει την κίνηση. Παλιά την μπάλα Παϊσάο, φέρνει στο δεξί. Περνάει στον Έιντελ Γκόμες. 1-2, θέλει προσοχή, πες περιοχή, πλασάρει. Ευκαιρία για τη Μαρσέγγα, η μπάλα όμως είναι out πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Στέφαν Ορτέγα στο 65ο λεπτό, στο 61ο λεπτό, με συγχωρείτε, της αναμέτρησης. Το δεύτερο ημίχρονο του Πενιλίου δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Ζώτας Σίλβα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού μπαίνει μέσα για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Με το νούμερο 6 περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Εναντί, με το νούμερο 77 ο Αμίν Κλαρίς, ένας προσεπλητικός, περνάει στην θέση του. Θα πούμε ότι ο Ολυμπιακός αφήσει μετά για ένα λεπτό που έπρεπε λιγότερο. Και το 5-7 περνάει εκτός του χώρου ο Φίλε Μοκπέλ, το νούμερο 9 ο Αμίν Κουρί, ο βασικός συνεδρικός του Μαρσέη, περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 13 ο Όμερ Φιλιστός, με το νούμερο 25 ο Ούλησης Γκαρσία, την τώρα ο Ζώτας Σίλβα περνάει εκτός.
0: Τίποτα, τίποτα, αφήνετε, συνεχίζεις.
1: Ωραία, ωραία, Βασίλη, γιατί γινόταν οι αλλαγές τώρα και μιλάγε τα μεγάφωνα εδώ της Μαρσέη και καταλαβαίνει εδώ σε ευκαιρικό μέσα είναι εκοπαντική, οπότε έχουμε μαζί σχολείο. Έχουμε συνέβη στην πράγμα της Παναλή Ολυμπιακού Πέτη για ένα λεπτό. Θα συμπληρωθείτε να δείτε την επόμενη διακοπή. Καθώς ο Ζώτας ήρθε στην πλάγια να φύγει, περιμένει να φτάσει ένα λεπτό και να φύγει του πάλι στον αγώνα. Μόνο κρατάει την καρδιά του. Με το Ρέτσο με τον Ορτέγα και πάλι τον Ρέτσο δεν με την μπάλα. Να περνάει ο Ρέτσο κάνα του. Φυσικά στο Σάλια κάτι. Κάθε για τον Ρέτσο και πάλι για να φύγει. Τι ωραία εδώ έχει πάρει στον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει ο Ρέτσο, είναι αριστερό. Τον Ρέτσο και αυτός ο πάλι ο Τιχίο. Του χάρη του Τιχίο πάλι γιατί πέρα. Ο Αμίνης Ναρίτης, θα με συγχωρείτε. Αυτός είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Αλλάζει την μπάλα ωραία που έρθαμε το τσικίνιο. Και τώρα αριστερά στον Σέντσον, ο οποίος θέλει να πάει κατά μέτωπο. Έχει τον Γιάρεντο και τον Πουέρτα. Πατάει το φρένο και δίνει την μπάλα στον τσικίνιο. Ωραία το τριγωνάκι εδώ, τσικίνιο, Γιάρεντο, πατάει την μπάλα. Δεν στο τσικίνιο σου τάρι, δεν έτσι αφιερά το τσικίνιο. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία εδώ σε λίγα τετραγωνικά μέτρα από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που κατέληξε το σουτ του τσικίνιο, ο οποίος όμως δεν το πιέσε γεμάτο περισσότερο, θα λέγαμε κάτι σαν τσάου. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τελάκη. Η μπάλα πίσω του Ναγκέρ και παράλληλα το φύλαγά του Ναγκέρ. Έχει ανοίξει δεξιά ο Μητέ και αριστερά ο Άγκερ. Πήρε κεντρικά. Όμω επιλέγει τον Αντελή. Άλλα δεξιά του Τίμο τη Βουέα. Για τον Απλά. Βγαίνει ο Μαρκάρη Παπιλόλα. Παραγωγή. Άγιο στο πέμπτο τη αναμέτρηση. Κουμπάλα πίσω. Για τον Αντελή. Αριστερά για τον Άγκερ. Θα ανεβαίνει με την πάντα. Θα δώσει πόμπι αριστερά στον Παϊτσάο. Αυτό για τον Άγκερ. Και πάλι Παϊτσάο. Θα πίσω τώρα. Με τον Έντελ Κόμετ. Θα πίσει στον Παϊτσάο. Και την τρικά. Και να μην πιάσει για τον Μεϊτέ. Ακόμη πιο δεξιά για τον Αμπαλά. Για Αμπαλά. Και τον Αρίου. Θα παίρνει Αμπαλά. Στην περιοχή θα δείχνει ένα τέτοιο γυρί. Θα λάβει πέρι. Ο Μπρούνο τώρα. Θα βρει τη γράμματα του. Αριστερά τον Σπάσου και πάλι αριστερόλεπτο. Κερδίζουν οι πέσεις του Μαρσέη με τον τρόπο που πέραν να γίνει και η επίδεση. Και τον Μεϊτέ να δίνει τον Έιντελ που είχε έρθει σε έναν παίκτη. Έχει πάσα σαν εξαιρετικά εκεί τα παρεμπάνω. Αλλά μέσα στην περίοδο του κύριου Μαϊτέ που μεγάλε και ένα και την επέμβαση του αγώνα για τον πρόσφυγο των αγωνιστών από τον Στέφανο Στέφα. Καταπληκτική δημιουργία από τον Γερμανό και τον Στέφανο Στέφα. Συνεχίζει η πίεση τη Μαρσέη. Συνεχίζει η πίεση τη Μαρσέη. Με το ρεύμα να κλέβει και να μακραίνει το ρεύμα του λατινού του κεφάλι και τα καταφέρει την έμπαρα. Με το ρεύμα του του. Θα πάει κατά μέτρο. Περιμένει και που έρθει τα δεξιά στο ρεύμα του Γιάννη του. Κάνει φάουλ και θα πρέπει να υπάρξει σε κάρτα εδώ. Ο Ολυμπιακό θα κάνει δύο αλλαγέ για την Ζάλε να προβέλθει το ρεύμα. Προφανώς έχει τρομαγιάρευση με το νούμερο 15 ο Κουσούρης Φουέρτα. Οπότε Φουέρτα προβλέπετε. Θα δούμε και την αλλαγή του αρμαντικού. Θα
0: λοιπόν, να πω Θέμη, μέχρι να γίνει αλλαγή ότι από Όφι παραμένει το 0-1. Είπαμε στο 69 μπήκαμε στο παιχνίδι του Όφι με την Ρεν. 0-1 ο Όφι με γκολ του Ταξιάρχη Φούντα και ο Ολυμπιακός που είπαμε προηγείται 1-0. Είναι στο περίπου πάνω κάτω στο 65 και δεν είναι 66.
1: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στο 67. Ναι. Έχουμε συνέχιση. Προηγούμε λοιπόν και το μάθος του Ριασκόρ. Στην Παλαγιουργή, ο οποίος ανεβαίνει, κοιτάει την πρόλεπτη με την κόρη του Αμπαλά. Καλά, η μπροστά του τον Μπρούνο θέλει να τον ταλαιπωρήσει, βγάζει την ξέδρα, καλή είναι ο πυρούνα που αφήνει. Παλαγιουργή, πάλι. Μέσα στην περιοχή, δεν έχει αλλάξει την μπάλα, θα δει ο πρόλεπτη από πάνω. Ωστόσο, δεν έχει αλλάξει το πλάγιο, όπως είναι αδύνατο. Να πρόλεπτε το πλάγιο, ο Τέλσον Μάρτιν. Με την Μαρσέη, τώρα λέει το πλάγιο. Τα δεξιά με το τύπο στην Κουέα να πήγε στην εκτελέση του πλάγιου. Να εκτελείται το πλάγιο, το οποίο πρέπει να το λουκάτω, καθώς είναι και πλήτη, ενώ ήταν άμεσα τους ποδοσφαιριστές με τον Μπρούνο να πήγε στην εκτελέση του πλάγιου. Και να παίρνει, θα όχι να μην
0: Θέμη, σας διακόψω, σας ξαναπάρω τηλέφωνο γιατί έχουμε κάποιες διακοπές, δεν ακούγεται καλά, θα σας ξαναπάρω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Πάμε πάλι στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη.
1: Λοιπόν, αντιπίδευση του Ολυμπιακού που τα δεξιά με τον Ζώτα Σίλβα να περνάει την μπάλα για τον Τζέρσο Μάρτιν στην περιοχή. Ο Τζέρσο χάνει το κοντρόλ. Ήρθε από πίσω τον Τίμωθη Γουέα, τον πρόλαβε και παραχώρησε στη συνέχεια πλάγιο. Ο Τίμωθη Γουέα, ο οποίος έχει γλιτώσει πάμπολες προς τη Μαρσέη σε αυτές τις αντεπιθέσεις του Ολυμπιακού. Εδώ θα μπορούσε ο Τζέρσο να είναι περισσότερο σε γρήγορση για να βγάλει μια καλή ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο στο δεύτερο ημίχρονο κατά τη Μαρσέη και ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει καλή στιγμή, μπορεί να βρει το δεύτερο γκολ και να τελειώσει την αναμέτρηση. Στο 61 το λεπτό, Μαρσέη ο Ολυμπιακός 0-1, έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Θέλει στην πλάγιο με δύναμη, παίξει τη Μαρσέη κερδίζει. Το πάρα προς τα πίσω από μακρύνει ο Μεϊτέ. Σε ένα χώρο που θέλει να κατεβάσει ο Αμπταλάς. Ο Ρέτσος ελέγχει την μπάλα. Και απομακρύνει με τον Πιρόλα να έχει παραμείνει από την προηγούμενη φάση ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα περνάει πλάγιο για την Μαρσέη στην ζώνη της δικής της περιοχής και δεξιά έτσι όπως επιτρέπεται με τον Τίμωθη Γουέα. Δεχτελεί παράλληλα Αρμάντο Γκονζάλης, χάνει το σουτ, η μπάλα πάνω από το αριστερό δοκάρι της ευθείας του Ντελάκη. Το λάθος εδώ τους παίρνει στη Μαρσέη από τον Γουέα, ο οποίος έκανε ένα παράλληλο πλάγιο μέσα στην άμυνα της Μαρσέη. Το Αρμάντο Γκονζάλης βιάστηκε νομίζω λίγο, έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε πολύ πάνω από το αριστερό δοκάρι της ευθείας του Ντελάκη. Ο Ντελάγκη ο οποίος τώρα θα δώσει δεξιά στον Μεϊτέ και ακόμη και δεξιά στον Τίμωθη Γουέα. Η μπάλα παράλληλα στον Έντελ Γκόμες και τώρα Αμπταλά πίσω για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ φέρνει την μπάλα στο δεξί και φέρνει προς τα πίσω στον τροματοφύλακά του τον Ντελάγκη. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προηγείται πιέζει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη στιγμή πιέζει στα 2-3 του γηπέδου. Με τον Ντελάγκη να γεμίζει για τον Παϊσάο. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside. Θέλει να βγει ο Ορτέγα το μετανιώνω και γυρνάει πίσω. Καλή στιγμή εδώ για τη Μαρσέη, όμως υπάρχει ο offside από τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης, τον James Main Waring, στο 71ο λεπτό του αγώνα, αυτό το offside το που υπήρξε ο δεύτερος βοηθός. Είναι οριακό, αλλά να έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι λίγο offside. Το θα εκτελέσει πάντως τώρα από τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανεβούν ψηλά και προς τα δεξιά. Ο Μάικλ Όλιβερ του λέει να βιαστεί. Εκτελεί ο Ορτέγα προς τα δεξιά, τα κουνάκια του Ζωτά Σίλβα, το κοντά πόλους, ο Μεϊτέ με κεφαλιά από μακρύνει ο Σάλιαγκας βάζει το σώμα του, κλέβει την μπάλα εδώ Παϊσάο για την πίεση τη Μαρσέη, είναι κοντά το Ρέτσος, κάνει κίνηση ο Αμίν Χαρίτ, του περνάει την μπάλα, Χαρίτ με την περιοχή πλαστάρει και πάλι ο Ορτέγα, το Ρέτσος απομακρύνει σε πλάγιο. Περιμένετε λέει ο Μάικλ Όλιβερ, δεν ξέρω τι να περιμένουν, δεν έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάτι. Ο Γιαχέρι λέει, αλλά δεν υπάρχει κάτι, όχι υπάρχει πλάγιο για την Μαρσέη. Το λάθος του Σάλιαγκα στην προηγούμενη φάση με τον Ορτέγα να βγαίνει πολύ ωραία και να κλείνει το οπτικό πεδίο του Αμίν Χαρίτ, ο οποίος πλάσαρε άλλο στο γεγονός του τροφυλάκα του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο MVP των ερυθρολέφων στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ουλισσές Γκαρσία να εκτελεί. Στη συνέχεια παίρνει και πάλι την μπάλα και να παίρνει τον Ζωτά Σίλβα. Να κλείνεται και να δίνει αριστερά τον Έντελ Γκόμες, ο οποίος θα χάσει την μπάλα καθώς ο Ζωτά Σίλβα βάζει το πόδι του, έγινε διπλή κόντρα. Έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πλάγιο σε ένα σημείο βέβαια που δίνει τη δυνατότητα στους προσφυγητές της Μαρσέη να πιέσουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός θα κάνει δύο ακόμη αλλαγές. Με τον Τσικνιζιάν και τον Φορτούνη να περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 20 εκτός ο Ζώτα Σίλβα, στη θέση του Κώστας Φορτούνης. Παραμένει ο Τζέλτο Μάρτιν στον αγωνιστικό χώρο ή όχι. Και παραμένει γιατί τον είδα να κινείται όχι. Είναι απλά δεξιά να παίξει. Και πήγαινε ο Φορτούνης στα αριστερά και στη θέση του πρώην Ιμαέτη που βγήκε από την απέναντι πλευρά για να μην χάσει και την προθεσμία 10 δευτερολήπτων που έχει για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο μπαίνει ο Ναΐρ Τικνιζιάν. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4 αλλαγές και έχει μία ακόμα στην συνέχεια. Να θυμίσω πως πέρα από τους τροματοφύλακες του τουρνάγιου του Γεωργακόπουλος, ο Πάγκο είναι Ισμαήλοβιτς, Κάρμο, ο Κουστάβο Σαρ, Έντερσεν και ο Φίλης. Η Μαρσέη τώρα έχει κλέψει την μπάλα με τον Κιουρί να δίνει δεξιά στον Αμπταλάχ. Αμπταλάχ για τον Κιουρί και πάλι θέλει να βρει τον Αμπταλάχ. Φορτώνει όταν κουνάγει πολύ ωραία για τον Τσικίνιο. Και ο Τικνιζιάν, ο οποίος έχει δυνάμεις και τον Γκονζάλε στήριγμα. Δίνει την μπάλα στον Αρμάντο Γκονζάλε, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω. Και θα χάσει την μπάλα μέχρι τανός. Οι παίκτες της Μαρσέη κερδίζουν. Με τον Αγκέρ να έχει την μπάλα και να αλλάζει με τον Έιντελ Γκόμες. Και δεξιά η μπάλα στον Μεϊτέ. Και Γουέα και Απτελή. Να γυρίζει προς τα πίσω και να βρίσκει τον Αγκέρ, ο οποίος παίζει για τον Χαρίτ. Αν μη Χαρίτ κάνει την μπάλα, μια πάσα είναι εδώ, δεν προλαβεί ο Τσικίνιο να βάλει το πόδι του. Είναι πολύ ανοιχτή η άμυνα της Μαρσέης. Τώρα ο Ουλισσές Γκαρσία γυρίζει προς τα πίσω για τον Ντελάγκε. Ντελάγκε για τον Αγκέρ. Για τον Έιντελ Γκόμες, με συγχωρείτε. Έιντελ Γκόμες ανεβαίνει με την μπάλα, δεν μπορεί να βρει όμως υπέστη και παίζει παράλληλα για τον Στόπερ τον Μεϊτέ, ο οποίος τώρα ανεβαίνει, περνάει τη γραμμή του κέντρου από τα δεξιά. Έχει στηριγμάτι τον Τίμο Τιγουέα, του αρχηγό τη Μαρσέη. Θα παίξει με τη μία προ τα πίσω στον Έιντελ Κόμε. Τα αριστερά για τον Αγκέρι Μαρσέη, ο οποίο έχει κάνει πάρα πολύ επιθετικό το σχήμα. Τίζει τον Έιντελ Κόμε που είναι δεκάρι να παίζει εξάρι ουσιαστικά για να παίρνει την πρώτη πάσα από του δύο στόπερ τη Μαρσέη. Τον Χαρί και τον Τουρί να είναι στην κορυφή τη πίστη με τον Χαρί να παίζει λίγο πιο πίσω. Μια μεγάλη βαριότητα δεξιά από τι κόντρε η πάρα καταλήγει σε πόδια. Γάλλων με τον Πυρόλα στη συνέχεια να παίρνει κεφαλιά και το μόνο Φορτούνι να δίνει την πάλι στους αντιπάλους, καθώς εκεί που πήγε πάλι ήταν μόνο ο Αγκέρ. Μια μεγάλη διαγωνία παλιά και πάλι με τον Σάλια Καναβιέρη να κερδίζει και να παίρνει τον Αρμάντο Γκοζάλες, ο οποίος θα στο πάρει την πάλι με τον Στίβος και θα παίξει για τον Σέλσο Μάρτιν. Και δεξιά για τον Σάλιακα, αυτός για τον Έστε. Και πίσω και πάλι για τον Σάλιακα, ο οποίος θέλει να παίξει πάνω στη γραμμή, ο Έστε να κάνει το τάκλι να παραχωρήσει πλάγιο για τη Μαρσέη. Το 75ο χαραμέτρηση Μαρσέη, Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλ. Ο Σαντιάγκο Έσε από το 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού από την προηγούμενη φάση. Τελευταία αλλαγή για την Μαρσέη με το νούμερο 29 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χαρίς Μπουμπαγκά και θα βγει με το νούμερο 7 ο Έιντελ Γκόμες. Οπότε σημαίνει πως ο Αμπτελή θα πάει σε θέση 6 και με το νούμερο 29 ο Θαρίς Μπαμγκά θα περάσει την, σε θέση 8.
0: Ο Όφη δέχεται γκολ 1-1. Ισοφαρίζει πριν από λίγο με η Ρεν. Ισοφάρισε τον Όφη σε 1-1. Και ακόμα θέλει περίπου 15 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Συνεχίζει Θέμη.
1: Λοιπόν, να πούμε, με συγχωρείτε μου που είναι center four. Οπότε σημαίνει πως η Μαρσέη κάνει εντελώς εκδοτικό το στυλ της. Ο Μουμπουαγκνά θα παίξει με την κορυφή της πίεσης μαζί με τον Κιούρι. Θα παίξει δεξιά ο Αμπταλάχ, αριστερά ο Παϊσάου, τα εξτρέμ. Ο Χαρίτ, ο οποίος έπαιζε ως δεύτερος επιθετικός, θα παίξει σε θέση οχταροδεκαριού, θα έλεγα. Και ο Αμπτελή, ο οποίος είναι ένα καθαρό οφάρι, παίζει σε θέση 6. Και πάλι δεξιά στον Αμπταλάχ, στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα στον Αμπτελή, αριστερά στον Αγκέρ. Ο Ολυμπιακός θα μείνει στο δικό του αμυντικό τρίτο. Και πάλι αριστερά στον Ουλισσές Γκαρσία, ο οποίος θα παίξει ακόμη και αριστερά στον Παϊσάου. Και αυτός για τον Χαρίτ, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαμηλά ξαναλέω αυτή τη στιγμή. Ζητάει κίνηση ο Χαρίτ, κουβαλάει την μπάλα, προς αυτό το τσικίνιο. Παίζει κάθετα πολύ ωραία για τον Γουεά, θα χαθεί μπάλα από την Μαρσέη. Ο Ολυμπιακός έλα βγάλα την πίεση στο τσικίνιο, χάρη την μπάλα και τώρα θέλει να κερδίσει. Κάνει το τάκλι όμως ο Σάλιακας και δεν δίνει τη δυνατότητα στον Παϊτά να του ξεφύγει. Ο Παϊτά, ο οποίος παίζει με τον Αμπτελή και πάλι Παϊτά από τα αριστερά και πάλι Αμπτελή φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τετράρι φαίνεται να ελέγχει ο Πυρόλας, απομακρύνει ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός. Φορτούνι δεύτερη κεφαλιά της περιοχής, αντιπλά όμως κερδίζει την μπάλα η Μαρσέη με τον Χαρίτ, ο οποίος υποδέχεται και πάλι την μπάλα. Χαρίτ αριστερά για τον Ουλισσές Γκαρσία, Ουλισσές Γκαρσία και πάλι για τον Χαρίτ. Ο Χαρίτ φαίνεται την μπάλα στο δεξί και αλλάζει το 50 δεξιά για τον Τίμωση Γουέα. Ο Γουέα θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Μπουμπακνά, ο οποίος όμως δεν είχε καλή ισορροπία. Ο κύριος Ολυμπιακός μπαλά πίσω στον Ορτέγα από μακρύ και κερδίζει πάλι Μαρσέη. Και τώρα Αμπταλάχ από τα δεξιά παίζει κεντρικά. Και τώρα ο Κιουρί θα καταλάβει την πάσα που θέλει να κάνει ο Ρέτσος, ο οποίος κερδίζει και πετάει για την Αρμάντο Γκοζάλες που θα βρεθεί στο έδαφος. Και έχουμε κάρτα. Σον Μεϊτέ. Κάρτα για τον Μεϊτέ, η δεύτερη κίτρινη κάρτα για παίχτη της Μαρσέη. Μια κίτρινη κάρτα έχει και ο Κιλιάν Αμπταλάχ, ο δεξιός εξτρέμ των Γάλλων, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πηγαίνει κοντά του Στέφαν Ορτέγα για να τον βοηθήσει. Πιθανότητα έχει πάθει κάποια κράπα ο Αμπταλάχ και μάλιστα νομίζω ότι ο διαιτητής, ο Μάικλ Όλιβερ, λέει να, να πει το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει πρώτη βοήθεια στον Αμπταλάχ. Ναι. Είναι ιατρικό επιτελείο της Μαρσέη στον αγωνιστικό χώρο για να παρασκευτούν οι πρώτες βοήθειες στον 20χρονο Γάλλο εξτρέμ της Μαρσέη, ο οποίος ακόμη είναι πεσμένος. Να θυμίσουμε ότι η Μαρσέη έχει ολοκληρώσει αλλαγές της, οπότε σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αμπταλάχ δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι ο Ζενεσιό. Έχει κάνει και τις 5 αλλαγές. Ο Έσε, ο Σάλια, Κασιδέλης, ο Μάρτης πηγαίνουν κοντά στον πάγο του Ολυμπιακού για να δροσιστούν να εκμεταλλευτούν τη διακοπή. Και να πάρουν για κάποιες οδηγίες. Σε 28ο λεπτό του αγώνα Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλ του Σαντιάκο Έσε από το 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα τελευταία 15 λεπτά δεν επιλύεται πάρα πολύ. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου είχε πει πολύ δυνατά η Μαρσέη. Τώρα έχει πέσει λίγο η πίεσή της. Βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου από τα ΛΑΚ. Θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές για πολύ λίγο η Μαρσέη. Τώρα έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση με τον Φρόλερ να δίνει στον Νέστα και να παίρνει και πάλι την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Αριστερά στον Κωνσταντίνο Φορτούνη, κάνει την κίνηση ο Τικνιζιάν, παίρνει την μπάλα ο Τικνιζιάν και παίζει πίσω για τον Φρόλερ, το τσικίνιο για να πάρει την μπάλα. Και πάλι Φρόλερ, αριστερά για τον Φορτούνη, ο οποίος κοντρολάρει, κάνει κίνηση ο Τικνιζιάν, πηγαίνει πάρα στα αριστερά. Τικνιζιάν σεντράρει, μπάλα κοντράρει, ο Τικνιζιάν ναι, θα φάει πρώτος την μπάλα, θα γίνει κόντρα και θα κερδίσει το πλάγιο από την... από τον Μπουμπαγκνά, ο οποίος έχει γυρίσει να παίξει ως δεξιός εξτρέμ, ως ο Λίπιο Αμπταλά. Και τώρα, όχι, έχει κι άλλη... Το μεξικορείτε, δεν είναι το λάθος, έχει κι άλλη αλλαγή η Μαρσέη. Δεν έχει κι άλλη αλλαγή η Μαρσέη, αυτή θα είναι η τελευταία της αλλαγή. Θα λέω πρώτο παιχνίδι, γυρίζει την μπάλα, χτυζιά με την περιοχή, δεν προλαβαίνει όμως ο... Αρμάντο Γκονζάλες, ο Ρέτσος με το στήθος πολύ ωραία πέρα το προσωπικό του αντίπαλο. Τικνιζιά θα πάει πάνω στην μπάλα ο Παπτελή, ο οποίος θα βρει τον Τικνιζιάν που παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Τώρα βγήκε με το νούμερο 19 ο Κοντόγκμπια στην θέση του Απταλάχ. Ένας αμυντικός χαβ, θα πάει ο Χαρίτ λογικά τώρα πιο μπροστά και θα παίξει σε θέση έξω δεξιά ο Γιούρι. Η μπάλα πάλι, έχουμε νέο πλάι για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά με το Φορτούνι να εκτελεί προς τα πίσω και τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ ακόμη πιο πίσω για τον Πιρόλα και τώρα είναι ο Ρέτσος με την μπάλα γυρίζει πίσω στον πρωτοφυλακά του τον Στέφαν Ορτέγα. Το οποίο με τη μία απομακρύνει για τον Αρμάντο Γκονζάλες που μονομαχεί ο Μεξικανός. Έχουμε όμως offside. Σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης, τον Στουαρτ Χαρτ. Τώρα η Μαρσέη την μπάλα με τον Αγκέρ να ανεβαίνει και να δίνει παράλληλα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ και πάλι για τον Αγκέρ θέλει να κάνει την κάθε πάσα, θα κάνει όμως το λάθος με τον Νέστε να κερδίζει τον Σέλσον, να δίνει και πάλι στον Νέστε και τώρα ο Σάλιαγας και τώρα ο Σέλσον θέλει να περάσει, θα πάρει το πλάγιο από τον Ιουλισσές Γκαρσία. Θα περάσει σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο για τον Ολυμπιακό και ο Κουστάδο Σά, όπου θα είναι η τελευταία αλλαγή των Ερυθρολεύκων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πάει ο Χαρίτ δεξιά, έχει πάει στην κορυφή της επίδεσης ο Μπουμπαγκνά και από πίσω του είναι ο Γιουρί. Έγινε η αλλαγή για τον Ολυμπιακό, εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει ο Τσικίνιο στη θέση του Γκουστάβο Σά, ο οποίος θα παίξει ακριβώς εκεί που έπαιζε και ο Πορτογάλος. Ο Σάλιαγας με την μπάλα στα πόδια για τον Έστες, ο Σάλιαγας στην κεφαλιά, περνάει η μπάλα για τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος βγαίνει στα πλάγια, δίνει και τον Ζέλσο και τον Γκουστάβο Σά, χάνει την μπάλα, κερδίζει ο Λουίσες Γκαρσία, πίσω για τον Αγκέρο, ο οποίος θα γεμίσει για τον Μπακνά. Θα χάσει την μπάλα, θα χάσει μάλλον την μονομαχία που Μπακνά. Ο Ρέτσος κέρδισε την μονομαχία, ο Έσε μακριά και στη συνέχεια πέσει του Ολυμπιακού Ήλεγξαν. Με τον Φορτούνι να δίνει πίσω τον Πιρόλα, και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Θα γεμίσει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σε ένα χώρο που θέλει να πάει στην κεφαλιά. Ο Ζέσο Μάρτιν θα χάσει όμως από τον Αγκέρι. Μαρσέη κερδίζει λάθος στη συνέχεια από τον Αμίν Κιουρί. Η μπάλα τον Γκουστάβο Σά πίσω στον Ορτέγα. Ο οποίος γεμίζει προς τα δεξιά εκεί που είναι μόνο ο Λουίσες Γκαρσία και θα κερδίσει. Ο Ουλισσές Γκαρσία θα παίξει με τον Αμπτελή, θα πάρει και πάλι την μπάλα Γκέρ και Μεϊτέ δεξιά στον Γουέα και πίσω τον τερματοφύλακα της Μαρσέη στον Ντελάγκε, ο οποίος κοντρολάρει και θέλει να ξεκινήσει μια νέα επίθεση από την αρχή για την Μαρσέη. Είναι την μπάλα στον Μεϊτέ δεξιά και παίρνει και πάλι την μπάλα ο Ντελάγκε και τώρα αριστερά στον Αγκέρ, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα και παίζει αριστερά στον Ουλισσές Γκαρσία. Ο Ελβετός αριστερός μπακ της Μαρσέη γυρίζει πίσω στον οδοφύλακα του και πάλι στον Τελάγκε. Το 83ο λεπτό εδώ στο Βελοντρόμ. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-0 με τον κόλπο του Σαντιάκο Έσε από το 42ο λεπτό. Η μπάλα δεξιά τώρα στον Χαρίτ, ο οποίος τριφογυρίζει και παίζει πίσω στον στόπερ του τον Μεϊτέ. Αυτός για τον τερματοφύλακα, για τον Ντελάγκε. Και αριστερά η μπάλα στον Αγκέρ. Ο Αγκέρ περιμένει τον Κοντόγκμπια να έρθει να πάρει την μπάλα. Ο Κοντόγκμπια παίρνει την μπάλα στο αριστερό, τώρα παίζει στα δεξιά τελικά μετά την προσπίση που έκανε για τον Μεϊτέ. Ανεβαίνει ο Μεϊτέ. Θέλει να παίξει παράλληλα για τον Αμπτελή. Θα χάσει την μπάλα. Χάνει όμως το κοντρόλ ο Έσε, ο οποίος φαίνεται κάπως κουρασμένος. Και τώρα η μπάλα της απόλυτων των μεγάλων με τον Παϊσά από τα αριστερά. να έχει στήριγμα τον Ουλυσσέ Γκαρσία, που είχε γίνει προς τα μέσα. Παίζει τον Αμπελί κεντρικά. Την μπάλα πίσω στον Αγκέρ. Και αυτός παράλληλα για τον Κοντόγκουλα. Και αριστερά και πάλι για τον Αγκέρ. Και Αγκέρ ακόμη και αριστερά στον Ουλυσσέ Γκαρσία. Πηγαίνει πάνω στον Ελβετό, ο Ζέρσο Μάρτιν, στη σέντρα από το δοκάρι. Απομακρύνει ο Έστε. Κουστάβο Σά, περνάει την μπάλα στον χώρο. Για τον Αρμάντο Γκοντζάλε, όμως είναι πιο κοντά ο Μεϊτέ. Ο οποίος το κεφάλι θα βρει αριστερά. Τον Αγκέρ, ψύχραμα και πάλι για τον Μεϊτέ. Και θα γεμίσει, ο Ρέτσο θα κόψει, ο Έστε θα παίξει για τον Φορτούνι, γι' αυτό δεξιά για τον Αρμάντο Γκοντζάλε. Η μπάλα περνάει, ο Αρμάντο Γκοντζάλε τρέχει να προλάβει. Το πλάγιο είναι για την Μαρσέη. Καθώ την μπάλα βρήκε ο Αρμάντο Γκοντζάλε στην προσπάθειά του προηγουμένω στη διεκδίκηση τη μπάλα με τον Ουλυσσέ Γκαρσία, ο οποίο εκτελέσει το πλάγιο για τον Γιουρί. Έχει κολλήσει πάνω του ο Φρόιλερ. Η μπάλα πάλι στον Ουλυσσέ Γκαρσία. Ενάντια την μπάλα για τον Μπουμπακνά. Ο οποίος θα χάσει από τον Ρέτσο. Έχει χάσει όλες τις μονομαχίες που μπακνά την ώρα που έχει πει στον αγώνα. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγα. Θα γεμίσει ο Ορτέγα. Η κεφαλιά τον Παϊτάο. Πηγαίνει ο Κιουρί. Πρώτος όμως ο Ρέτσος. Μία ακόμη κερδισμένη μονομαχία. Υπάρχει offside. Το 85ο λεπτό του αγώνα. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Με τον Στέφαν Ορτέγα να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το offside. Ο Ολυμπιακός εδώ και περίπου 20 λεπτά δεν απειλείται καθόλου. Τελευταία καλή στιγμή της Μαρσέγια ήταν αυτή η διπλή επέμβαση του Στέφαν Ορτέγα στην ίσως καλύτερη φάση της Μαρσέγια στην αναμέτρηση. Η Μαρσέγια, η οποία έχει ένα πάρα πολύ πιεστικό 20 λεπτό, από το 45 λεπτό μέχρι το 65 λεπτό. Να δούμε πρώτα τη φάση. Περνάει η μπάλα μετά την κεφαλιά του Κουσάβο Σά, όπως προλαβαίνει ο Τίμωθη Γουέα και γυρίζει με το κεφάλι, η κεφαλιά του Σαράκη πίσω στο τερματοφύλακα τον Τελάγκε. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες ήταν εκεί και παραμόνευε. Ο Τελάγκε τώρα θα δώσει αριστερά τον Αγκέρ. Αγκέρ κεντρικά για τον Αμπτελή και πάλι πίσω για τον Ντελάγκη. Και δεξιά στον Τίμωθη Γουέα. Ο αρχηγός της Μαρσέη αφήνει δεξιά στον Χαρίτ και παίρνει και πάλι την μπάλα Τίμωθη Γουέα. Ο Φρέουλερ όμως έχει καταλάβει τη φάση και με την εμπειρία του πετάει την μπάλα πλάγιο. Καθώς ο Γιουρί, από εδώ που μας μπορούμε να τα παρατηρήσουμε όλα γιατί είμαστε πάρα πολύ ψηλά, είχε κάνει ήδη κίνηση για να πάει προς τον Στέφαν Ορτέγα σε περίπτωση που γύριζε την μπάλα προς τα πίσω. Ο Ρέμο Φρόιλερ. Δεξιά η μπάλα στον Τίμωθη Γουέα. Ωραία συνεργασία εδώ τα δεξιά για τη Μαρσέη. Περνάει ο Χαρίτ τον Φρόιλερ, όμως κάνει λάθος πάσα και ο Φρόιλερ διορθώνει. Θα πάρει και πάλι την μπάλα το Φορτούνι και πάλι Φρόιλερ. Και πάλι αλλάζουν την μπάλα οι δυο τους. Ο Ελβετός δίνει πίσω στον Τικνιτζιάν. Θα γεμίσει ο Αρμένιος. Ο Γκοντζάλες θα χάσει την κεφαλιά. Η Μαρσέη κερδίζει με τον Χαρίτ. Θα δίνει πίσω μια κάθετη πάσα εδώ ανάμεσα στις γραμμές για τον Γιουρί, ο οποίος ευτυχώς χάνει την ισορροπία του και πέφτει μόνος του. Ο Έσε κερδίζει και δίνει δεξιά. Το Ζέρσο Μάρτιν, 86 λεπτό, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Ο Ζέρσο εκμεταλλεύεται όλα τα μέτρα που έχει μπροστά του. Έχει μπροστά του τον Ουλυσσέ Γκαρσία. Σταματάει και δίνει πίσω στον Έσε. Και πάλι ο Ζέρσο Μάρτιν. Είναι και ο Σάλια καθηγή. Θα αλλάξει με τον Έσε, λάθος του Έσε. Εδώ θέλει προσοχή. Ο Παϊτσάου ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Έσε τρέχει να καλύψει το δικό του λάθος. Για μαζί με τον Σάλια θα καταφέρουν να δώσουν το πλάγιο στην Μαρσέη. Μπήκαμε στο 87. Το Ολυμπιακός προηγείται με τον Ουλυσσέ Γκαρσία να εκτελεί το πλάγιο. Χάσει και μία ακόμη φορά η μπάλα τον Μπουμπακνά. Πέρυσι ο Ολυμπιακός, Φρόιλερ, Κουστάβο Σάεσε, Σαφ, Ρέτσος και τώρα Φρόιλερ, ο οποίος έχετε να πάρει την μπάλα. Είμαστε στο 87ο λεπτό, στο Βελοντρόμ. Η Μαρσέη δεν μπορεί να πιέσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος ελέγχει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Με τον Τζέλσον έχει την μπάλα για τον Αρμόντο Γκοντζάλες και πάλι ο Τζέλσον παίζει κεντρικά για τον Έσε και πίσω για τον Ρέτσο. Τώρα πηγαίνει να τον πιέσει ο Μπουμπακνά. Ο Ρέτσος ανεβαίνει με την μπάλα και θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Είναι καλή η παλιά του και ο Μεξικάνος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Αρμάντο Γκοντζάλες φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γκοντζάλες κουτάρει, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ντελάγκη και δεν υπάρχει μάλιστα offside. Μετράει κανονικά η φάση.

0: μπάγκερ. Πάντως, τι σκηνικό γι' αυτό, ήταν ο τροματοφύλακας με την μπάλα στα πόδια στα όρια της περιοχής και πίσω του, στο ύψος του πέναλτι, ο ιδίος στόπερ, ο ένας ήταν πεσμένος κάτω με κράμα και ο άλλος τον βοηθούσε την ώρα που πέσει τον αγώνα και δεν έβγαζε την μπάλα έξω υπέρ της Μαρσέγ. Πήγε ο Σαν να πιέσει τον τροματοφύλακα της Μαρσέγ, τον Τελάγκε, ο οποίος έκανε μια παλιά, ο Παϊτάου άφησε την μπάλα να περάσει ουσιαστικά πλαγιό, δεν πήγε να πιέσει καν. Το 21 το λεπτό μπήκαμε, ο Αγκέρ σηκώθηκε. Και τώρα, τώρα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, μάλλον. Καθώς υπήρξε διακοπή και μας...
1: Θέμη, σε διακόπτω, κρίμα για τον Όφι. Δέχεται γκολ στο 89, στο 90 δέχεται γκολ, το δεύτερο. Ρεν Όφι 2-1. Άντεξε 90 λεπτά. Με το μπήκε το 90 λεπτό, σκόραρι Ρεν. Έκανε το 2-1. Ρεν Όφι 2-1. Συνεχίζεις, φίλε Θέμη.
0: Είπα στο 81 το λεπτό Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Έτσι. Ο Ολυμπιακός έκανε fair play στην προηγούμενη φάση και ο Έτσι έδωσε την μπάλα στους αντιπάλους στον Τελάγκε. Ο Σα μάλιστα του είπε ότι γιατί τη δίνεις αφού πίεσα για να την πάρουμε. Μικρό το κακό. Η μπάλα πίσω στον Ορτέγα Ολυμπιακός και οριστεί άμεσα και πάλι την μπάλα. Η Μαρσέγιο δεν μπορεί να την κρατήσει. Ο Αγγέρ παραμένει εκτός αγωνιστικού χώρου και η Μαρσέγιο παίζει με 10 για ένα λεπτό. Η Μασαλία έχουν τώρα την μπάλα με τον Ουλίσσες Γκαρσία να πιέζει από τον Τζέλσον, να τριχογυρίζει και να γυρίζει πίσω στον οδοφύλακα τον Τελάγκη ο οποίος πιέζει από το Φορτούνι. Και πάλι ο Ουλίσσες Γκαρσία παράλληλα εδώ ο Κουστάβο Σάτο κατάλαβε πως ήταν καλή πάσα του Ουλίσσες Γκαρσία με τον Μεϊτέο που έχει και αυτός κράμπες. Πάλι δεξιά στον Τίμωθη Γουέα χάνει τώρα την μπάλα πέσει στη Μαρσέη με το Φορτούνι να κρατάει την μπάλα. Δεν είναι ολομόναχος προς τα δεξιά. Το πιέζει ο Αμπτελή, γυρίζει προς τα πίσω ο Κώστας Φορτούνις. Τριφογυρίζει, τώρα παίζει για τον Σάλιακα, ο οποίος έχει πάσα εύκολη στον Ζέλσον κάθετη και τώρα έχει πάρα πολύ χώρο ο Ζέλσον, ο οποίος ανεβαίνει. Έχει αριστερά τον Τεχνιζιά να ανεβαίνει. Και του αφήνει τον χώρο ο Κουστάβο Σά, Τεχνιζιά να τα αριστερά, κοντεύει την περιοχή, γυρνάει την μπάλα, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τελάγκε θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερο γύρισμα. Ο Τεχνιζιά μισό λεπτό ακόμα για να συμπληρωθούν τα 90 λεπτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον κόλπο του Σαντιάκο Έσε εδώ στο Μελοντρόν. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα με το Φορτούνι να γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Τώρα πιέζεται από τον Παϊσάο. Φαίνεται πάντως ότι οι παίκτες της Μαρσέη δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τα τελευταία λεπτά. Ο Κοντόκ δεν παίρνει κεφαλιά. Και τώρα είναι ο Μπαγκνά με την μπάλα. Ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος αλλά θα πάρει το φάουλ στη φορά με τον Μάικλ Όλιβερ. Ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Θα δούμε τα λεπτά. Μόλις τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και μπήκαμε ήδη. Μια στατική φάση τώρα για τη Μαρσέη που θέλει προσοχή. Περίπου 15 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Το φάουλ αυτό για τους Γάλλους με τον Χαρίτ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο Ολυμπιακός προηγείται με τον κόλ του ΕΣΕ από το 40 λεπτό. Και θέλει μεγάλη προσοχή τώρα αυτή τη στατική σπάση. Γεμίζει, όχι, προσπίτει ο Χαρίτ παίζει με πάσα για τον Αμπτελή. Αμπτελή αριστερά για τον Χαρίτ. Έχει πάσα αριστερά στον Παϊτσά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει. Φέρνει κι άλλο την μπάλα στο δεξί. Προσποιήσει, σουτάρει. Μπάλα πάρα πολύ από τον Χαρίτ. Το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε την φάση αλλάζοντας την μπάλα με τον Αμπτελή. Ωραίες οι προσποιήσεις του όμως το σούτ του ήταν απογοητευτικά εκτός για, για τη Μαρσέη. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, τώρα συμπληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα το λεπτό των καθυστερήσεων. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Σαντιάγκο Έσε από το 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Στέφαν Ορτέγα εκτελεί το out. Ο Κουστάβο Σά θέλει να πάρει κεφαλιά. Την οποία κερδίζει ο Κοντόκουμπια. Και τώρα η μπάλα στο Ρέτσο θέλει προσοχή εδώ. Γιουρί από τις κόντρες παραλίγο να φύγει μόνος του. Ευτυχώς η μπάλα χτύπησε στο πρόσωπό του και φύγει λίγο πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε. Καταλήγοντας στα πόδια του Ορτέγα, ο οποίος περίμενε φυσικά τον Γιουρί για να μαζέψει την μπάλα στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός είναι 1,5 λεπτό μακριά από ένα σπουδαίο διπλό από το διπλό στο Βελοτρόν. Γεμίζει ο Ορτέγα. Ο Αρμάντο Γκονζάλης μονομαχή. Η κεφαλιά από το Κοντόκουμπια. Και τώρα είναι ο Αμπτελή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει καλή πάσα. Οι παίκτες της Μαρσέη τα τελευταία λεπτά δεν μπορούν να αλλάξουν πραγματικά την μπάλα μεταξύ τους. Πλάγει για τον Ολυμπιακό με το Σάλια κατά δεξιά να εκτελεί με δύναμη για τον Αρμάντο Γκονζάλες που θα πάρει την κεφαλιά σε ένα χώρο που ελέγχουν οι παίκτες της Μαρσέη με τον Μεϊτέ. Να παίζει για τον τροματοφύλακα του τον Τελάγκε. Παίρνει την μπάλα στο δεξίο, ο Τελάγκε και ο Κιουρί του ζητάει να γεμίσει. Γι' αυτό ακριβώς θα κάνει ο Ολλανδός τροματοφύλακας προς τα αριστερά. Θα πάει στην κεφαλιά ο Μπουμπακνά που όμως θα κερδίσει τη μονομαχία ο Σάλιακας και θα παραχωρήσει πλάγιο για τη Μαρσέη. Ένα λεπτό ακόμα για τη συμπλήρωση των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Πλάγιο το οποίο πήγαινε να εκτελέσει ο Ουλισσές Γκαρσία για τη Μαρσέη τις τελευταίες στιγμές εδώ στο Βελοντρόμο. Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Σαντιάγκο Έσε από το 42. Εκτελέσει και το πλάγιο. Συνεχόμενες κεφαλιές, νέο πλάγιο από τον Παναγιώτη Ρέτσο. Και πάλι στην εκτέλεση πλάγιο ο Ουλισσές Γκαρσία. Του κάνει παρατηρήσεις ο Όλιβερ να μην ανέβει άλλο. Ο Ουλισσές Γκαρσία εκτελεί για τον Χαρίτ και πάλι ο Ουλισσές Γκαρσία γυρνάει την πάρα για τον Μπουμπακνά. Και τώρα ο Χαρίτ φέρνει την πάρα στο δεξί. Ο Χαρίτ δεν μπορεί να αποφύγει τον Κουστάβο Σά. Και τώρα ο Ζέσον κερδίζει. Και θα κερδίσει και το πλάγιο και πολύτιμο χρόνο από τον Αμπτελή. Μένουν περίπου 20.

0: 20 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Ο Σάλιακας πηγαίνει αργά-αργά στην εκτέλεση του πλαγίου, περίπου 5 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ιμανουέλ Λουκαρδίλ λέει κιόλας πως έλεξε το παιχνίδι. Εκτελέσει και το πλάγιο, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Μάικλ Όλιβερ κερδίζει ο Λουσέτ Γκαρσία και παίζει για τον Κοντέμπια, ο οποίος ανοίξει δεξιά για τον τύπο Διγουέα. Και με τη μία δεξιά για τον Γκιουρί. Ο Γκιουρί συγκλίνει τελευταία φάση στην αναμέτρηση, συμπληρώνει για τα 3 λεπτά. Και τώρα είναι ο Χαρίτ από τα δεξιά, ο οποίος θέλει να πάει σε ένα σβέρο με τον Τεχνιτζιάν. Χαρίτ θα γεμίσει με στην περιοχή, κεφαλιά, περνάει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, σουτάρει ο Παϊστάου, η μπάλα κοντράρει, θέλει προσοχή, Παϊστάου στο δεξί, πίσω από τον Κοντόκμπια και έξω από τον Αμπτελή. Αμπτελή Παϊστάου, έπρεπε στην περιοχή, απομακρύνει ο Κουστάβο Σά και τώρα το παιχνίδι τελείωσε. Ο Ολυμπιακός έβγαινε νικητής από τη Γαλλία, έβγαινε νικητής από το Βελοντρόμ, νικάει 1-0 τη Μαρσέιγ, χάρη στον γκολ του Σαντιάγκο Έστε, το 42ο λεπτό της αναμέτρησης μετά την πολύ ωραία σέντρα. Την κοφτή σέντρα του Τσικίνη ως το πρώτο δοκάρι με τον Σαντιάγκο Έστε να πετάγεται και με καρφωτή κεφαλιά να νικάει τον Τσέφρεϊ Ντελάκε, να ανοίγει το σκορ.
1: Ταυτόχρονα ανοίγει και το παχύνι στη Γαλλία το άλλο μάτς. Ταυτόχρονα ανοίξαν τα παχύνια και τα δύο. Όφ τελικά δεν τα κατάφερε, το πάλεψε στο τέλος, έφαγε γκολ 2-1. Συνεχίζει το σχόλιο σου, φίλε Θέμη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην ουσία, φίλε, δύο τεταρτάκια κινδύνεψε στην ουσία, στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Δεν είχε. Έτσι έγινε.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που η Μαρσέιγ ανέβασε στροφές και εκεί που απειλήσε περισσότερο, όπου ουσιαστικά έκανε μία τελική ευκαιρία με τον Αμπταλάχ και την επέμβαση του Ορτέγα, όπως και άλλες δύο-τρεις στιγμές που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο στην αιστεία του Ολυμπιακού. Σε εκείνο το χρονικό σημείο και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ο Σαντιάγκο Έσε πετυχαίνει τον γκολ, ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει Φορτσάτη η Μαρσέιγ και έχει ένα τέταρτο 20 λεπτό.
1: Εκεί ένα 20 λεπτό που πίεσε αρκετά και ήταν σε πολύ καλή.
0: Από το λεπτό 50 μέχρι το 65 περίπου.
1: Και ήταν σε πολύ καλή βραδιά και ο Ορτέγκα, εντάξει. Ήταν σε πολύ καλή.
0: Ακριβώς. Ο οποίο έχει κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις στα σουτ του Αμπταλάχ, έχει κάνει εξαιρετική επεμβάση στο σουτ του Παϊσάου, η οποία απόκρουση στη συγκεκριμένη φάση. Πολύ ωραία βγήκε σε μια άλλη φάση στα πόδια του Χαρί, το οποίο θέλει να τσιπήσει την μπάλα, το όμω του έκλεισε θετικό πεδίο. Ο Ορτέγα ήταν πάρα πολύ καλός ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού σήμερα, καθώς έχει κάνει 5 αποκρούσεις και οι 4 από τις 5 ήταν σουτ τα οποία ήταν δύσκολα. Με χάρη σε ένα σουτ που έκανε από μακριά ο Παϊσάου τα 35 περίπου μέτρα και μπλόκαρε με δεύτερη ευκαιρία. Με δεύτερη προσπάθεια, με συγχωρείτε, ο Στέφαν Ορτέγα. Όμως ο Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές μετά το 65 έλβησε το μάτς.
1: Ναι, ήταν τακτικά το πήγε καλά ο.
0: Ναι, και τακτικά πήγε πολύ καλά.
1: Πήγε καλά, δηλαδή άφησε χώρο στη Μαρσέιγ. Εντάξει, και δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ένα τεταρτάκι 20 λεπτά λογικό είναι να πέσει εκτός έδρας μια ομάδα σαν τη Μαρσέιγ που είναι μια καλή ομάδα στη Γαλλία. Θα πιεστείς και λιγάκι, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς όπως θα λες, είναι. Βασίλη, επέτυχε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα πιεστείς έτσι.
1: Και πιο πολύ στην κατοχή της μπάλας, ότι δεν έκανε και τις κλασικές πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν εξαιρέσεις 2-3 σε ένα 90 λεπτό με την πίεση που είχαν, δεν κάνανε ευκαιρίες πολλές όμως.
0: Όχι, τακτικά ο Ολυμπιακός το έζησε το μάτς. Πέτυχε ένα γκολ σε πάρα πολύ καλό χρονικό σημείο, δηλαδή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που δυσκόλευσε φυσικά για τη Μαρσέιγ στη συνέχεια. Και αυτό φαίνεται και από το τελικό αποτέλεσμα, που ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει το διπλό εδώ στην Μασσαλία, σε ένα από τα δύσκολα παιχνίδια που ο Ολυμπιακός είχε να δώσει στη League Pass, στην Europa League. Και οι Ισραηλοί καταφέρουν και κάνουν το 2-2.
1: 2-2, βέβαια.
0: Από την Μασσαλία είναι μία από τις 10 ομάδες, σύνολο 36, θα θυμίσω, στη League Pass, στην Europa League, όπου έχουν καταφέρει και έχουν κάνει αυτό το 2-2. Τα πρώτα δύο παιχνίδια και έχουν 6 βαθμούς. Σε μία εβδομάδα από σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης στη Σπάρτα Πράγας για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Φυσικά είναι ένα παιχνίδι που είναι το φαβορί και θέλει να κάνει το 3-3 και να, ουσιαστικά, να έχει σφιχταγκαλιά στην πρόκληση
1: της Πράγας
0: και να στοχεύει σε κάτι ακόμη περισσότερο, καθώς ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Θα έλεγα ότι αυτός που ξεχώρισε τον Ολυμπιακό ήταν ο Σαντιάγκο Έσε, αλλά και ο Στέφαν Ορτέγα. Νομίζω ότι οι δύο τελικά.
1: Καλώς ήταν σήμερα, Θέμη, και ο Μάρτινς ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, και ο Μάρτινς ήταν καλός και ο Σάλιακας ήταν καλός αμυντικά. Και ο Πιρόλα έκανε μέσα στο παιχνίδι καλό. Ο Ρέτσος έκανε κάποια λαθάκια, αλλά είχε κάποιες πολύ καλές υπεβάσεις. Όπως εκείνη την φάση όπου πολύ κοντά στην γραμμή του τέρματος του Ολυμπιακού έκανε το τάκλινγκ και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ.
1: Ένα μόνος που λες να μην πήρε, ας πούμε, πάνω από 7 και να πήρε πιο άδη βάση που λέμε είναι από εκεί ο. Έλα, το. Όχι, ο Σάλιακας. Ναι, ο Μπρούνο, ο οποίος όμως είχε ένα πολύ καλό παίχτη απέναντί του.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι με εξαίρεση δύο-τρεις στιγμές, γιατί παίζει και γιατί βαλιβάτε.
1: Βέβαια, είναι πολύ καλός παίχτης αυτός ο Πιτσιρικάς που ήταν απέναντί από τον Μπρούνο. Αν και τον πήγε, εντάξει, και αυτό τον έκανε για αλλαγή για να του δώσει και.
0: ακριβώς. Τον πήγε καλά μέχρι ένα σημείο, όταν είδε όμως ο Μανώλης Γκουαθίλ ότι άρχισε να του ξεφεύγει από
1: τα μέτρα. Ναι, ναι, κατάλαβε.
0: Ακολουθήσει, τον έκανε αλλαγή, έβαλε την Τικνιζιάν και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα θέμα από εκεί. Πάντως αυτό που είδε για τη Μαρσέη είναι ότι είναι μια ύμναυτη ομάδα, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες πάθαιναν κάπου.
1: Ναι, γιατί δώσανε πολλά στο 20 λεπτό αυτό, φιλέ. Έτρεξαν πολύ στο 20 λεπτό.
0: Πίεσα. Όταν είσαι η Μαρσέη και μια ομάδα θα τη
1: Μαρσέη. Α, ναι, εντάξει, σωστό. Σωστό.
0: Αν βλέπει 20 λεπτό και έπειτα να μην μπορεί να αλλάξει πάσα, να παίζει την έδρα σου απέναντι στον αντίπαλο, να μην μπορεί να πιέσει. Γιατί ο Ολυμπιακός όταν το 20 λεπτό και έπειτα. Έχει πάει χαλαρά το μάτι.
1: Ναι, και αν ο Ολυμπιακός κοίταγε κάτι παραπάνω, μπορεί να πετύχει και ένα γκολ. Ήταν πολύ ανοιχτή πίσω η Μαρσέη. Yeah, αλλά ακριβώς. Εντάξει, το πήγε το μάτι όπως ήθελε ο Ολυμπιακός.
0: Πήρε... Ναι, ακριβώς, Βασίλη. Αλλά είτε έλειψε μια τελική πάσα, είτε ήταν επιλογή του Ολυμπιακού πολλές φορές να μην εκβιάσει επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Για να κρατήσει περισσότερο τον Βάλα και να ροκανίσει και τον χρόνο. Έτσι.
1: Ωραία, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλή επιστροφή. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στην Μασσαλία με τη Μασέη 0-1. Κρίμα για τον Όφη. Το πάλεψε. Κράτησε το μάτς μέχρι το 90 που δέχτηκε το δεύτερο γκολ με τη Ρεν. Αλλά μπράβο στον Όφη. Μπράβο και στον Ολυμπιακό, βέβαια, για την νίκη. Είχαμε δύο επιτυχίες, δύο αποτυχίες. Έχασε Όφη, έχασε ΑΕΚ. Κέρδισε ο Ολυμπιακός, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. 2-4. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Δήμου Τσαπαλιάρη. Δήμο.
2: Έλα
1: μου. Πώς τα είδες τα πράγματα?
2: Εγώ έτσι παίζουν οι ομάδες όταν θέλουν να κερδίσουν. Με ένα προπονητή, να πούμε τα εύσημα του προπονητή, που έστησε
1: πολύ καλά, ναι,
2: πολύ καλά την ομάδα, ορθολογικά έτσι όπως έπρεπε να στηθεί, με ένα ναι σε μηχανάκι, με ένα τσικίνι πάρα πολύ καλό, με έναν έτσο πάρα πολύ καλό.
1: Έκανε και όλα αυτά και ναι, αλλά οκ, okay, αυτά γίνονται στο παιχνίδι.
2: Έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα τον Ορτέγκα.
1: Ναι, εμπιστοσύνη.
2: Κατά 50% ανήκει στον Ορτέγκα.
1: Ναι, εντάξει, έκανε σπουδές.
2: Έβγαλε αυτές τις δύο φάσεις που ήταν κομβικές
1: στον
2: αγώνα.
1: Βέβαια.
2: Κράτησε. Πολύ καλός. Φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς το νούμερο 1 center forward του. Και παρόλα αυτά βρίσκει λύσεις. Γιατί? Γιατί ο προπονητής στείνει ορθολογικά την ομάδα. Πάρα πολύ καλή μισοεπιθετική του γραφή, πάρα πολύ καλή και η άμυνα. Και ο Πιρόλα και εγώ έχω αντίθετη άποψη. Ήταν πολύ καλός και ο Μπρούνο.
1: Εντάξει,
2: πολύ καλός και ο Μπρούνο.
1: Είχε ένα πολύ καλό βέβαια αντίπαλο απέναντί του. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Κάποια στιγμή κουράστηκε ο Μπρούνο, γι' αυτό τον έκανε αλλαγή, γιατί είχε από εκεί ένα παίκτη ο οποίος ήταν μηχανάκι.
2: Επίσης και ο Ζώτα Σίλβα έτρεξε πάρα πολύ, όπως και για πρώτη φορά βλέπω ότι ο Μάρτινς.
1: Ναι, αυτό είπα και εγώ στο Θέμη. Ο Μάρτινς ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ακούει τις συμβουλές του προπονητή.
1: Ναι, και δεν έκανε το κάτι παραπάνω.
2: Δεν
1: δηλαδή.
2: Το κεφάλι κάτω
1: και τρέχει.
2: Και φύγε.
1: Ναι.
2: Δεν το βάζει κάτω και φύγε μπροστά και ό,τι συμβεί. Επίσης μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες έχει στοιχεί μεγάλου σεντερφόρ, θυμηθείτε το. Ο Γκονζάλες θα γράψει ιστορία, αν μπορέσει και καθίσει στον Ολυμπιακό για καιρό.
1: Εν τω μεταξύ, έχει συμβόλαιο μεγάλο.
2: Είναι παίχτης πρώτο ράφι. Αυτός ο παίχτης θα κάνει μεγάλη καριέρα. Επίσης ο Πουέρτα, πάρα πολλά ψήματα και ο Πουέρτα. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι αν χαλάσεις χρήματα και πάρεις παίχτες καλούς,
1: το θέμα είναι να τους δέσεις κιόλας. Γιατί οι παίκτες καλοί υπάρχουν, αλλά να τους δέσεις κιόλας. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει καλούς παίκτες.
2: Εάν ο Ολυμπιακός είχε κάνει την αλλαγή του προπονητή από τον Ιούνιο, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ήταν άνευτος. Δυστυχώς.
1: Εντάξει, θέλει δουλειά ακόμα, γιατί τώρα ήρθε.
2: Δεν έγινε όταν έρπε η αλλαγή του προπονητή. Με αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τώρα αναστείνεται.
1: Για πες μας και δύο λόγια για τον Όφη.
2: Όφη,
1: κρίμα.
2: Είμαι πολύ στεναχωρημένος με τον Όφη.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Είμαι στεναχωρημένος και με την ΑΕΚ. Δεν περίμενα η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, όμως η ΑΕΚ δεν το χάσει το 90, ρε φίλε. Όφη το χάσει το 90, δηλαδή είναι κρίμα, δηλαδή, να παλεύεις.
2: Κρίμα, όταν λέμε κρίμα. Και ήδη σου είπα, πάμε για δύο νίκες σήμερα.
1: Ναι, μου το είπες πριν να ξεκινήσει τα παιχνίδια. Ναι.
2: Θα μπορούσε, σου είπα, ο Ολυμπιακός να κερδίζει σήμερα.
1: Ή τουλάχιστον ο Όφη να βγάλει την ισοπαλία, ρε παιδί μου, έφτασε το 90, τώρα κρίμα.
2: Εντάξει, είναι και.
1: Εντάξει, έπαιζε μια και... πολύ καλή ομάδα. Ρε, είναι δεύτερη ομάδα στη Γαλλία μετά την Παρίσι Σερμέν.
2: Εντάξει. Όφη είναι, μια... είναι πολύ καλή ομάδα. Όφη.
1: Βέβαια είναι καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
2: Πολύ καλή ομάδα Όφη. Θα έχει την ευκαιρία.
1: Α, εντάξει,
2: είναι προτάρι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τέτοιου επίπεδου. Θα έχει Όφη την τέτοια. Εμάς μας ενδιαφέρει να μαζεύουν οι ομάδες μας. Βαθμούς.
1: Εντάξει, δεν ήταν, κακ... δεν ήταν κακή η συγκομιδή. 6 βαθμούς σε 4 μας καλά είναι. Γιατί, γιατί και η Τσέχη.
2: Να φέρει το Χ.
1: Α, γιατί... το Χ εντάξει, γιατί και η Τσέχη χάσανε από την Σαμπάχ 2-0. Άρα μας βόλεψε το αποτέλεσμα. Και με δύο νίκες είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Αν και μπορούσε να κάνει
2: και...
1: κάτι παραπάνω.
2: Παίζουμε και με τη Σπάρτα Πράγας Ολυμπιακός.
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
2: Το επόμενο.
1: Ευκαιρία.
2: Ευκαιρία είναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια ευκαιρία.
2: Πιστεύω σε ένα καραϊστάκι, καυτό καραϊστάκι, ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει 3-3 και ξεκαταλαβαίνεις από την τρίτη αγωνιστική, αν έχεις 9 βαθμούς.
1: Είσαι φαβορή για να περάσει την επόμενη φάση.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και πας και για το παραπάνω. Ναι, ναι, και πας για το κάτι παραπάνω.
2: Και πας για το κάτι παραπάνω.
1: Βέβαια, βέβαια. Okay. Έλα.
2: Μου κάνει πάντως και το λέω για άλλη μια φορά εντύπωση ότι ο προπονητής αυτός. Ακούει και βλέπει καλά. Βλέπει πάρα πολύ καλά και στείνει την ομάδα πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να ο προπονητής να δουλεύει διορθωτικά και να μην δουλεύει τη μία μέρα πράσινο και την άλλη κόκκινο.
1: Έτσι είναι και πρέπει και ο κόσμος του Ολυμπιακού, γενικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού, σε ένα στραβό αποτέλεσμα λίγο υπομονή. Όχι να βρίσκουμε. Έτσι δεν είναι, γιατί.
2: Τα αποτελέσματα. Δεν είναι πάντοτε.
1: Έτσι.
2: Δεν θα κερδίζουν πάντοτε οι ομάδες.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή θέλει υπομονή σε ένα κακό αποτέλεσμα να μην έχουμε τώρα.
2: Βεβαίως. Σήμερα είδε ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι έπαιζε καλύτερα, θα κινδύνευε να φέρει εκεί.
1: Ναι, με μια φάση στο τέλος μπορούσε να σε βαριστεί.
2: Ναι,
1: θέλει.
2: Μου κάνει εντύπωση ο Παναθηναϊκός. Έχει χαλάσει τόσα χρήματα ο διοκτήτης σου. Και όμως δεν παίζει την μπάλα αυτή που πρέπει να παίξει. Δεν ξέρω, σαν να ξεφουσκώνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο Παναθηναϊκός, μακάρι να βγω ψεύτης, θα ξεφουσκώσει γρήγορα.
1: Να δούμε. Οκ, okay, Δήμο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Καλά.
1: Για χαρά. Για χαρά. Ακούσαμε και τον Δήμο Τσαμπαλιάρη στο σχολείο του για τα παιχνίδια πιο πολύ του Ολυμπιακού, γιατί αυτό είδε σαν Ολυμπιακός ο Δήμος και του Όφη. Όμως, παιδιά, είπαμε και Όφη είναι κρίμα για τον Όφη. Βέβαια, το μεγάλο μπράβο πάει στον Ολυμπιακό. Το μεγάλο διπλό πέκανε στη Μασσαλία 0-1 με καλή εμφάνιση. Εντάξει, μπορεί να μην έπαιξε το ποδόσφαιρο το εντυπωσιακό, αλλά μετράει το αποτέλεσμα. Δύο νίκες σε δύο παιχνίδια, αυτό κρατάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έπαιζε μια ομάδα στη Γαλλία, στο γήπεδό της, σε μια καυτή έδρα, με μια καλή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα η Μαρσέγ. Κατάφερε να την περιορίσει όσο μπορούσε. Ένα 20 λεπτό στην ουσία, 20 λεπτά και 10 στο πρώτο ημίχρονο πιέστηκε λίγο από τη Μαρσέγ. Λογικό είναι, τελικά άντεξε. Κατάφερε να βάλει τον γκολ στο 44 και κράτησε στο δεύτερο ημίχρονο το 0-1. Από την άλλη πλευρά, Όφη προηγήθηκε νωρίς με πολύ ωραία κεφαλιά του Φούντα. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Κράτησε και Όφη μέχρι το 75 περίπου. Κάπου εκεί το κράτησε το 1-0. 1-1 και στο τέλος στο 90 στις καθυστερήσεις, με τον μπήκανε καθυστερήσεις, δέχτηκε το δεύτερο γκολ και έχασε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ή την ισοπαλία ήταν ένα αποτέλεσμα σούπερ για τον Όφη. Αλλά οκ, okay, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Είπαμε, παιδιά, μπορεί η μπάλα μία να πάει στο δοκάρι και να βγει έξω και να λέμε τι καλά, να πάει δοκάρι και μέσα και να λέμε τι πάθαμε. Εντάξει, και ο Όφη ξεκίνησε με 3 βαθμούς, παρά λίγο να πάρει και τον τέταρτο. Οκ, okay, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή συγκομιδή. Ξέχωρα τις δύο ήττες του Όφη και της ΑΕΚ χτες και σήμερα. Με δύο νίκες, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είμαστε μια χαρά, αφού έχασε και η Σλάβια από την Σαμπάκ. Τώρα περιμένει ο Ολυμπιακός τη Σπάρτα Πράγα την επόμενη εβδομάδα να την κερδίσει, γιατί μπορεί να την κερδίσει, και να είναι. Να μην κάνουν κάτι παραπάνω οι Τσέχοι από εμάς. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα έτσι σχόλια. Θα δούμε και αν βγουν και οι παίκτες Ολυμπιακού, προπονητής για δηλώσεις, θα τις βγάλουμε στον αέρα. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τα τελικά αποτελέσματα ΣΟΑ, τα παιχνίδια που είχαμε, τα παιχνίδια των 10. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όσους θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Πάμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα. Πρώτα για το Conference. Για Γελόνια, Αραράτα, Αρμενία 3-1. Θέλτα, Γιουβέντους 1-2. Το γύρισαν οι Ιταλοί. Έχαναν 1-0. Το γύρισαν με γκολ του Γκολτεμάντε και του Κολομουανί στο 92. Παρακαλώ, είχε προηγηθεί με τον Άλβαρες στο 18 η Θέλτα. Να πούμε και του σκόρερ, ευκαιρία είναι και στο Αγγελόνια με την Αραράτ. Κάποιοι φίλοι παίζουν και σκόρερ. Ο Μπαζουή Ζιντάν έβαλε το 0-1 για τους Αρμένιους. Ισοφάρισε ο Καμίλ στο 13. Ο Ροντρίγκο στο 38. Ο Ροντρίγκο έκανε το 2-1. Στο 3-1 ο Σμάνε στο 51 για τη Αγγελόνια. Μαρσέγιο Ολυμπιακός είπαμε 0-1 με γκολ του Έσε στο 42. Μπενφίκα Σέλτικ 4-1-5 με πέναλτι ο Ντουράν. Ο Αλεξάνδερ στο 23 το 2-0. Ο Ντουράν πάλι το 36 το 3-0. Μείωσαν οι Σκοτσέζοι με τον Καμίλο στο 63 και στο 89 ο Παυλίδης έβαλε γκολ. Έκανε το τελικό 4-1 Μπενφίκα με τη Σέλτικ. Μπόρνμου Στρουμ Γκρατς 3-0. Εβάνιλσον στο 43. Στο 58 ο Ράγιαν και στο 93 ο Ροντρίγκες, ο Αλβάρο Ροντρίγκες με πέναλτι τελικό 3-0 για την Μπόρμουθ. Ναϊμέγεν Λεύσκη Σόφιας 1-1 με τον Ρεϊνάλντο στο 36 προηγήθηκαν οι Βούλγαροι. Ισοφάρισε η Ολλανδική ομάδα με τον Τσέρι στο 64. Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 1-0 με τον Ντρένα με πέναλτι στο 96, παρακαλώ, κέρδισε Δυναμό Ζάγκρεπ. Ρεν Όφι 2-1, προηγήθηκε Όφι με τον Φούντα στο 10. Σοφάρισε ο Μαχαμαντού στο 76 και ο Μπουδιάλ στο 90 έκανε το τελικό 2-1. Φερετσβάρος Βικτόρα Πζέν 2-1. Ο Κρίστοφερ 49, στο 82 πάλι ο Κρίστοφερ έκανε το 2-0. Στο 90 ο Βυσίνσκι έκανε το 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε Χόφενχάιμ Μπεσίκτας 2-3. Ο Μουρίλο το 0-1 στο 60. Στο 68 ο Ασλάνι το 1-1. Στο 72 ο Χεγιόν και στο 76 ο ίδιος παίκτης έκανε το 1-3 για την Μπεσίκτας. Ο Μακιντά στο 88 το τελικό 2-3 Χόφενχάιμ Μπεσίκτας. Πάμε στη γραμμούλα και τα αμέσως μετά να πούμε και τα παιχνίδια για το Europa. Πάμε στη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Δεν μπορώ να ακούσω κάτι από το Κοπενχάγη, τι έκανε.
1: Κοπενχάγη δεν είπα ακόμα, αν την πούμε τώρα. Περίμενε να σου πω. Κοπενχάγη, μισό λεπτάκι να δούμε πόσο ήρθε. Κοπενχάγη 3-0.
3: Και η Χάρτς.
1: Η Χάρτς πρέπει να ήρθε 1-1, νομίζω. 1-1, ναι.
3: Εντάξει,
1: να είσαι καλά. Καλή. Λοιπόν, να πούμε για τα τελικά αποτελέσματα για το. Για το Europa. Μάλλον είπαμε το Europa, πάμε να πούμε τελικά για το Conference τώρα. Αταλάντα Πάφος 3-0, 3-1 μάλλον, με Έλμας στο 1, γκολ για τους Ιταλούς. Ο Ρασπαντώνης στο 18 το 2-0. Ο Σκαμάγκα στο 44 το 3-0, μείωσε στο 88 η Πάφος με τον Μπιέλ. Κοπεχάγη Μπράγκα 3-0. Στο 49 ο Ελουνοούση, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έκανε το 1-0. 49, στο 79 ο Κορνέλιος το 2-0 και στο ο ίδιος παίκτης στο 86 το 3-0. Brighton Ζαλγκίρις Κάουνο Ζαλγκίρις 4-0. Στο 12 ο Τζεωρζίνιο το 1-0. Ο Τζακ στο 47 το 2-0. Ρούτερ πάλι Ζορζίνιο δεύτερο γκολ το 3-0. Στο 67 ο Μάθιου έκανε το τελικό 4-0 Brighton με την Κάουνο Ζαλγκίρις. Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιπς 2-1. Συντρούιτεν Ιμπέρια 2-0. Τβέντε Τούν 1-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2. Άλλη μια ήττα για τους Τσέχους. Καλό αυτό για μας. Χάρτς Νόρτζελαντ 1-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια που έγιναν στις 10.

Λοιπόν, ξημερώνει η Παρασκευή, ο μήνας έχει 16 Οκτωβρίου. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και βέβαια Super League, έρχεται η Super League, η αγωνιστική, το Σαββατοκύριακο. Το μόνο παιχνίδι που θα γίνει, δεν θα γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ, με τον Ατρόμητο έχει αναβληθεί, τα υπόλοιπα μάτς θα γίνουν κανονικά. Και από την άλλη εβδομάδα πάλι Ευρώπη. Έχουμε πράγμα. Είχαμε και 3 μάτς για την Ευρωλίγκα που τελείωσαν. Να τα πούμε και αυτά.

Ευρωλίγκα, η οποία συνεχίζεται σήμερα με αρκετά παιχνίδια. Θα τα πούμε σε λίγο, να πούμε τα πρώτα τελικά αποτελέσματα. Φενέρμπαξε με την Παρτιζάν 74-65. Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ. Μισό λεπτάκι να δούμε πόσο ήρθε αυτό. 88-91. Δεύτερη ήττα για την Βαλένθια. Από τη Μακάμπι 88-91 και Μιλάνο Ντουμπάι 97-101. Νίκη για το Ντουμπάι. Άλλη μια ήττα για το Μιλάνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε Ευρωλίγκα, τα παιχνιδάκια. Ζαλγίρις Κάουνας με την Ανατολού, Μπεσικτάς Μπάγερ, Αστέρας Παρί, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια και Παρσελώνα Ολυμπιακός 9.30 Ολυμπιακός με την Παρσελώνα, 9.15 Παναθηναϊκός με τη Χάπολ Τελαβίβ.

Εντάξει, παιδιά, το παιχνίδι δεν ήταν καλό. Με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος Ολυμπιακός πως είδε το παιχνίδι Μπιλάρα. Εμένα δεν μου άρεσε. Εντάξει, ήταν κακό παιχνίδι. Δεν ήταν ένα παιχνίδι, θα πεις ότι. Αλλά μετράει, λέω παιδιά, πάντα μετράει σε αυτά τα παιχνίδια το αποτέλεσμα. Σε ένα-δύο μήνες δεν θα θυμάται κανείς ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός ή το παιχνίδι ήταν κακό. Θα λέει το καλεντάρι, θα λέει ο Ολυμπιακός πήγε με στη Γαλλία και κέρδισε τη Μαρσέγ 0-1. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στήθηκε πολύ καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Τα λέγαμε και πριν με το Θέμη και με το Δήμο. Στήθηκε πολύ καλά από τον προπονητή του. Βρήκε λύσεις στις φορές που η Μαρσέγ πίεσε. Λογικό είναι, μια καλή ομάδα και η Μαρσέγ. Στο γήπεδο της έπαιζε, λογικό να πιέσει κάποιες φορές. Ο Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε. Ήταν και σε καλή μέρα ο τερματοφύλακας Ορτέγκα. Αλλά γενικά, όντως, ναι, όπως λένε και πολλοί φίλοι εδώ του Ολυμπιακού, δεν ήταν καλό μάτς. Εντάξει, παιδιά, καλό μάτς. Ήταν όμως καλή νίκη. Αυτό μετράει.

Ναι, ήταν offside το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Φίλε, ήταν μπροστά ο, νομίζω, ο Πουέρτα. Ήταν λίγο μπροστά από τον αμυντικό της Μαρσέη και ήταν offside. Καλά το έδωσε, ήταν offside.

Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νίκος είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Καλά αποτελέσματα για τις δύο ελληνικές ομάδες. Δεν πήγανε καλά. Εντάξει παιδιά, off το πάλεψε. Το πάλεψε πολύ off το μάτς. Προηγήθηκε, κράτησε για πολλή ώρα την Ρεν χωρίς να έχει σκοράρει. Μια Ρεν η οποία είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι δεύτερη ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι. Και είναι νομίζω πρώτη ομάδα με τα περισσότερα γκολ στη Γαλλία. Κατάφερε αυτή την κρατήσει. Τελικά δεν τον ήθελε. Και τύχει στο τέλος μετά από φοβερή απόκριση του Χριστογιώργου. Στο rebound δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης στο όφι και τον εκτέλεσε από κοντά και έκανε το τελικό 2-1. Ο φίλος ο Βασίλης, γεια σου Μπιλάρα. Είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Δεν είμαι και ενθουσιασμένος για το παιχνίδι μας. Θεωρώ ότι από το 60 έπρεπε να γίνουν τρεις αλλαγές. Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Σίλβα που είχε κουραστεί και να μην βρεθεί σε τέτοια πίεση. Εντάξει, μετά το 65 όμως το κατάλαβε και ο προπονητής Ολυμπιακού και έβγαλε τους παίκτες. Έβαλε αυτό που λέγαμε χτες σε θέμα με τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έκανε τρεις αλλαγές θεωρώντας ότι οι παίκτες που θα μπουν θα προσφέρουν. Εντάξει, αυτό θεώρησε ο άνθρωπος. Δεν ήξερα πριν ότι οι παίκτες που θα μπουν δεν θα έχουν καλή απόδοση. Έβαλε τρεις παίκτες οι οποίοι δεν πρόσφεραν κάτι. Σήμερα οι επιλογές που έκανε ο προπονητής Ολυμπιακού βγήκαν. Για έτσι είναι οι αλλαγές. Έβαλε τρεις παίκτες οι οποίοι βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κρατήσει το 0-1. Αν οι προπονητές ξέρανε ότι πρέπει να βάλουμε αυτούς γιατί θα παίξουν καλά, δεν θα βάζαν αυτούς. Απλά και οι προπονητές επιλέγουν τι θεωρούν ότι μπορεί εκείνη την ώρα να βοηθήσει την ομάδα. Εκτός τον Νίκολιτς δεν του βγήκαν αλλαγές. Του προπονητή του Ολυμπιακού του βγήκαν στο 100%. Ο Νίκος, καλημέρα Βασίλια, έκαρα μόνο. Γεια σου Νικόλα μου. Και χωρίς κόσμο, λέει ο Δημητράκης από το Όστραμπου, Βασίλη. Καλημέρα, ναι, δεν είχε Ολυμπιακός κόσμο στο γήπεδο. Είχαμε πει τι γίνανε εκεί με τις γαλλικές αρχές που κάνανε πράγματα τα οποία ήταν απαράδεκτα. Αφήσανε κόσμο να έχει πάει στην Γαλλία, να έχει ταξιδέψει, να έχει πληρώσει εισιτήρια, να έχει πληρώσει αεροπορικά. Ανθρώπους που περιμένανε σήμερα το πρωί να φύγουν να πάνε στο αεροδρόμιο και δεν τελικά αποφάσισαν να μην δώσουν εισιτήρια. Μια απαράδεκτη στάση των εκεί υπευθύνων της Γαλλίας και της πολιτείας, ως πάντων, ποιοι είναι υπεύθυνοι. Καλημέρα από τον Τσέλιγκα, καλημέρα, ξέρω στους ακροατές, μεγάλη ομάδα, Ολυμπιακός, λέει ο φίλος. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

αύριο Σάββατο, Λεβαδιακός Βόλος στις 5. Ωραίο μάτς. Λεβαδιακός, ο οποίος είναι μαζί με το Βόλος στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Λεβαδιακός, ο οποίος σε σχέση με πέρυσι που ήταν πολύ καλός και επιθετικά, φέτος δεν έχει βάλει σε 6 μάτς, δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ. Λοιπόν, πάμε πιο μετά. Το Ατρόμητο ΣΑΕΚ, παιδιά, το ξέρετε, αναβλήθηκε. Καλαμάτα Όφη, Κυριακή μεσημέρι στις 4. Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5 στο Αγρίνιο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Αστέρας 5:30 Κυριακή απόγευμα. Κηφισιά Άρης στις 9 και την Κυριακή το βράδυ ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Να πούμε και τη Super League 2, και εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο Σάββατο, 3 παρατέταρτο, Αστέρας Τρίπολης Β', Ζάκυνθος, Μαρκό Ελασσιρού. Το Μαρκό αναμένεται να κάνει άλλη μια νίκη και να πάει το, τη βαθμολογία να έχει 7 στα 7, 7 νίκες σε 7 παιχνίδια. Φαβορεί το Μαρκό, αλλά είπαμε εντάξει, οκ, okay, μέχρι εκεί 3 ώρα παίζουν Σάββατο. Κυριακή μεσημεράκι, 3 παρατέταρτο, ΑΕΛ Πανσεραϊκός, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β', Πας Πύργος Αναγέννησης Καρδίτσας, Νέστος Καλυθέα, η οποία Καλυθέα εντυπωσιάζει φέτος το πρωτάθλημα, δεν την περίμεναν. Νίκη Βόλου Πανιόνιος, σπουδαίο μάτς για τον Πανιόνιο και την Νίκη Βόλου. Και ΠΑΟΚ Β', αυτό το μάτς είναι Δευτέρα, όπως Δευτέρα είναι το παιχνίδι του Πανιονίου με την Νίκη Βόλου στις 3 η ώρα. Για το φίλο τον Δημήτρη τον ΑΕΚ. Δημήτρη, μετά πάμε και για την ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ ότι έπαιξε καλά η ΑΕΚ και στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε καλά. Και στο δεύτερο ημίχρονο είχε και τις ευκαιρίες της και την ευκαιρία του Πίλιου και το σούτ και την κεφαλιά του Ζήνη πρώτο ημίχρονο που πήγε και το δοκάρι του Μουκουντή και την εκτέλεση φάουλ του Μάριν. Μετά το 60-65 εκεί περίπου η ομάδα έχασε δυνάμεις πάρα πολλές. Φάνηκε αυτό, ήταν πιο γρήγορη. Πηγαίνανε πιο γρήγορα στην μπάλα παίκτες Σαχτάρ, που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα μιλάμε για πολλούς Βραζιλιάνους παίκτες. Πολύ καλή ομάδα η Σαχτάρ. Κέρδισε μέτρα. Μπορεί να μην έκανε πολλές ευκαιρίες, αλλά φαινόταν ότι είναι πιο ξεκούραστη από την ΑΕΚ, η οποία φάνηκε πολύ κουρασμένη ομάδα. Έφαγε και ένα γκολ εκεί ο Μπρινιόλι. Κρύο γκολ που λέμε. Και κάπου εκεί το παιχνίδι τελείωσε, αλλά σαν εμφάνιση δεν ήταν κακή, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχετε κάποιοι άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν κακή εμφάνιση, ήταν κακό το αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση. Απλά μπορούσε να αυτή η εμφάνιση να καθίσει μέχρι το 90. Εκείνη η ιστορία. Ότι κράτησε μέχρι το 65. Where you going? Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που είναι χαρούμενη για τον Ολυμπιακό σήμερα. Γεια σου Ελένη από τον Πειραιά. Παιδιά, είπαμε πριν και με το Δήμο, φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Τα λέγαμε πριν με το Δήμο ότι παιδιά, οι προπονητές φαίνουν, οι προπονητές τουλάχιστον οι καινούργοι. Εντάξει, ο Νίκολης τον έχουμε δει ένα χρόνο στην ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα, μπήκε στους ομίλους Champions League. Οκ, okay, τον έχουμε δει. Τον προπονητή Ολυμπιακού δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει τώρα εδώ πέρα 2 μήνες πόσο είναι. Θέλει υπομονή. Εντάξει, γιατί εγώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει με το πρώτο στραβοπάτημα, δηλαδή αν γίνει ένα στραβοπάτημα που μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό, για κάθε ομάδα, θα αρχίσουν πάλι την κερκίδα οι επιστήμονες του πληκτρολογίου ότι δεν κάνει αυτό, γιατί έβαλε αυτόν, γιατί έκανε εκείνο, γιατί έκανε τ' άλλο. Παιδιά, θέλει υπομονή. Η κάθε ομάδα θέλει υπομονή. Και εμείς τα ίδια λέγαμε πέρυσι για τον Νίκολιτς. Στα πρώτα μάτσια η ομάδα δεν πήγαινε καθόλου καλά, τα θυμάστε. Οι Αγγλίες στα κάγκελα, τι ποδόσφαιρο είναι αυτό, με ένα 0 μόνο και το ένα και το άλλο και δεν παίζουμε καλά και αυτό. Και λέγαμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Είχε βγει ο Νίκολιτς και είχε πει ότι παιδιά από τον Οκτώβριο θα δείτε την ομάδα που θέλω και αυτό έγινε. Στο τέλος αποθεώθηκε ο Νίκολιτς και καλώς αποθεώθηκε. Εχθές που δεν έπαιξε η ομάδα μετά το 65 καλά. Βγήκανε πάλι οι ίδιοι που πέρυσι κράζανε το ίδιο βιολί. Δεν κάνει, διώξτονα, τον Ποτρίνη, τον Ανατάλο και τα υπόλοιπα που γράφουν στα social media. Τι να πει και ότι να πούνε και ο παρήτης Φενέρμπαξε που έχουν ρίξει ένα καράβι λεφτά και φάγανε 6 γκόλα μου πίσω από την αμετρά στον Βίλα. Ναι, αλλά και Φενέρμπαξε Champions League παίζει. Το Champions League δεν είναι εύκολο. Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να πάρουν στιγμή να σε καθαρίσουν.
Φενέρμπαξε που έχει δώσει ένα βόσπορο λεφτά, έφαγε 6 γκολ από την Αστον Βίλα. Και να πει και η Ίντερ, που είναι μια ομάδα πρωταθλήτρια Ιταλίας, μια ομάδα με τεράστιο μπάτζετ, και έχασε από την Μπριζ 2-3. Δεν λέω ότι είναι μικρή ομάδα η Μπριζ, και η Μπριζ μια πολύ καλή ομάδα είναι, στο Βέλγιο, από τις καλές, πολύ καλές ομάδες του Βελγίου, πολύ και καλύτερη στο Βέλγιο, και όμως έπαιζε με την Ίντερ, πήγε μέσα στο Μιλάνο 2-3 και δεν κέρδισε ένα 0. Να πεις ότι δεν έπαιρνε μπάλα μέσα για την Ίντερ, κέρδισε ένα 0, έβαλε 3 γκολ. Λίγο να μην είσαι προσεκτικός, λίγο να είσαι, να πεις ότι θα κερδίσω με τη φανέλα, μα πάτησε μεγάλη ζημιά. Όπως έπαθε η Φενέρ, όπως έπαθε η Ίντερ. Μιλάμε για ομάδες με μπάτζετ τεράστια, εντάξει. Και η Σαχτάρ Ντόνεσκ δεν είναι μια ομάδα, μπορεί να μην είναι τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Παίζει τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, ό,τι θυμάμαι να παίζει τη Champions League. Έχει πολλούς Βραζιλιάνους παίκτες. Ένα μπάτζετ, άκουσα χθες, 200 εκατομμύρια. 250. Αν δεν είσαι 90 λεπτά συγκεντρωμένο στο μάτς, δεν έχεις δυνάμεις για 90 λεπτά, μπορεί να την πατήσεις, όπως την πάτησε και η ΑΕΚ. Δεν θέλει πολύ να κάνει ένα λάθος ο τερματοφύλακας, ένα λάθος ο αμυντικός και να γυρίσει το μάτς τούμπα, όπως και έγινε. Μια λάθος τοποθέτηση του Μπρινιόλι, δεν το γίνεται καλά τη φάση, μπήκε το αυτογκόλ, κάπου εκεί τελείωσε το μάτς. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι 9.43 η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου.
1: Να πείσω το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Αν είναι προφίλη, δεν μπορεί να μου πει ποιος θα δει από τα φίλτρια έτσι στην Ελλάδα.
0: Ποιος είναι ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Ποιος είναι ο ρεπόρτερ.
1: Αυτός που έλεγε από την... Από ήταν από τη Γαλλία, από πού μου ήρθε.
0: Τι είπε αυτός, δηλαδή, γιατί είναι προφήτης.
1: Είπε ότι ο Παναγιώτης και φούσκωσε.
0: Όχι, το είπε ο Δήμος αυτό. Ο Δήμος που έκανε το σχόλιο ότι μήπως ο Παναγιώτης ξεφουσκώσει, λέγε.
1: Πάντων, δεν ξέρω ποιος είναι, να του πεις ότι καλό είναι να μην λέει ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέρει κανένας που θα καταλήξει.
0: Ναι, παιδί μου, μπορεί να πει τη γνώμη του άνθρωπος. Είπε μια γνώμη. Αν θα βγει αληθινός, θα φανεί στην πορεία.
1: Φυσικά, αλλά τον αλήθεια τον άλλον.
0: Δεν είπε ότι ο Παναγιώτης αποτύχει, λέει που φοβάμαι ο Παναγιώτης θα ξεφουσκώσει.
1: Βασιλάκη, άκουσε με.
0: Θα ξεφουσκώσει.
1: Ο Παναγιώτης ξεφούσκωσε, αυτό πώς το ξέρει.
0: Θα ξεφουσκώσει, λέει ο Παναγιώτης.
1: Ξεφούσκωσε, δεν έχω ξεφουσκώσει, ξεφούσκωσε. Δεν με τρελάνε κιόλα. Τέλος πάντων. Έχουμε δύο πόντε λεπτά, σε παρακαλώ.
0: Για πες.
1: Καέν.
0: Ποιος.
1: Καέν.
0: Ποια Καέν, δεν έπαιζε Καέν σήμερα.
1: Είναι. Το 3-19.
0: Καέν, τι είναι αυτό, Γαλλία, τι είναι αυτό. 3-19.
1: Είναι Γαλλία, Γαλλία, με την κατηγορία.
0: Α, Καέν με την 2-1, 2-1, άσος.
1: Α, μάλιστα. Και... Την... Ναϊμέγεν με την Λεύκη Σόφη.
0: Η Ναϊμέγεν είναι 1-1 ήρθε.
1: 1-1.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Για το φίλο που με ρωτάει για τα δύο παιχνιδάκια, για Αγγελόνια Αραράτα Αρμενία 2-1, μάλλον 3-1 φίλε, με 2-1 το ημίχρονο, και Μπενφίκα Σέλτικ 3-0 ημίχρονο, 4-1 τελικό αποτέλεσμα.

Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος εκεί με τα παιδιά από το Μποτέγκα, τα φιλαράκια μας, που οποία σήμερα ξεκινούν και πάλι, όπως Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη βράδυ. Είναι ανοιχτά εκεί με το Χολίδι, με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον Νίβο και τους υπόλοιπους. Σας περιμένουν να περάσετε όμορφες βραδιές εκεί στο Μπουρνάζι, στον πεζόδρομο. Ο φίλος ο Δημήτρης, Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο, μπιλάρα πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα θέλουμε δουλίτσα. Εντάξει, παιδιά, είναι ακόμα, είπαμε. Ο προπονητής τώρα καινούριος είναι, έχουν έρθει στο Ολυμπιακό πολλοί παίκτες. Αυτά που όταν κερδίζει παίρνει χρόνο να βελτιώσει την ομάδα του. Πάντως η νίκη, όπως λες φίλε μου, είναι μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, μπιλάκι από εμένα. Ο Στάθης από το Αίγιο και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Η Ομόνια εκεί στην Κύπρο, τα φιλαράκια μας έκαναν μεγάλη νίκη. 0-2 με στην Τσέλιε. Η Πάφος δεν τα κατάφερε. Έπαιζε, εντάξει, με πιο δύσκολο δυνατό αντίπαλο, την Αταλάντα. Έχασε 3-1. Βρέθηκε από νωρίς πρώτο λεπτό να κυνηγάει το σκορ. Δεν άντεξε. Ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Στο τέλος κατάφερε, μείωσε 3-1.

Τώρα στην βαθμολογία της UEFA η Ελλάδα είναι τώρα δέκατη. Ξεπέρασε την Πολωνία και την Τσεχία, η οποία Τσεχία γνώρισε δύο ήττες και η Γιάμπλον της έχασε σήμερα και χτες μάλλον και προχτές έχασε η Σπάρτα η Σλάβια Πράγας. Η Τουρκία έχει 51.075 βαθμούς, έχει τέσσερις ομάδες, η Γαλατά, τη Φενέρμπαχτσε, Τραμζοσπόρ και Μπεσίκτας. Τραμζοσπόρ και Μπεσίκτας πέτυχαν νίκες χτες, η Γαλατά και η Φενέρ έχασαν. Η Ελλάδα είναι δέκατη με 45.812 βαθμούς, είναι μακριά από την Τουρκία που είναι ένατη. Με τέσσερις ομάδες συνεχίζουμε, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό, και οι Τούρκοι με τέσσερις ομάδες. Οι Πολωνοί είναι πιο κάτω από εμάς στην 11η θέση με 45.525 βαθμούς, έχουν δύο ομάδες, Λεχ Πόζναν και Γιαγελόνια. Οι Τσέχοι είναι 45.325 με τέσσερις ομάδες και οι Τσέχοι, Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλιζέν και Γιάμπλονετς. Η Νορβηγία είναι πιο χαμηλά, δεν έχουμε κίνδυνο από την Νορβηγία. Έχουμε περάσει πάντως και την Πολωνία και την Τσεχία.

Λοιπόν, τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων το τρίμερο που μας πέρασε: Σαχτάρα ΑΕΚ 3-1, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1, Ρενόφι 2-1, Ολυμπιακός Μαρσέγιο 0-1. Τα παιχνίδια των τσέχικων ομάδων: Σαμπάχ Σλάβια 2-0, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ 1-1. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν οι επόμενοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού τη Λίλεστρομ. Φερετσβάρος Βικτόρια Πτζέν έχασαν οι φιλοξενούμενοι 2-1. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2. Άρα είχαμε τρεις ήττες για τους Τσέχους και μία ισοπαλία που ήταν κακό αποτέλεσμα, ισοπαλία με την Λίλεστρομ ή Σπάρτα Πράγας. Οι αεστείς έχασαν. Και οι Πολωνοί που έχουν δύο ομάδες έχασαν από τη Λεβερκούζεν Λεχ Πόζαν 0-4. Η Αγγελόνια κέρδισε την Αραράτ με 3-1. Δηλαδή είχαν μία νίκη, μία ήττα.

0: πάμε να πάρει αυτή ένα καλό κρασί.
1: Ναι, τώρα το πω, θα το πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, το καλλιγά πες το καλλιγά.
1: Ναι, ναι, καλλιγά.
0: Το,
1: ναι.
0: Το μαύρο είναι καλά. Μπράβο, ήταν φανταστικός και οι δυο σας και εσύ. Είσαι γουρλής πάντα άμα παίζουν οι μεγάλες ομάδες.
1: Είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, είσαι γουρλής. Όσο για αύριο να σου πω, έχουμε κανένα μπάσκετ αύριο?
1: Έχουμε, ναι, ο Παναγός παίζει με τη Μακάμπη, με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο Άκα, και ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι για να έχουμε και παρέα. Μπράβο Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά. Έχω ευχαριστηθεί τόσο πολύ που σας ακούω μέχρι το πρωί.
1: Να είσαι καλά, τα λέμε.
0: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλε από τον πύργο. 12 λεπτά πριν τη μία.

2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Η βαθμολογία τώρα μετά από δύο παιχνίδια για το Europa, Juventus, Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth, Ομόνια, Φερετσβάρος, Λιόν, Σάντερλαντ και Ολυμπιακός που είναι οι 10 πρώτες ομάδες έχουν 6 βαθμούς, έχουν δηλαδή δύο νίκες στα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει αυτές οι 10 ομάδες. Από εκεί κάτω η Σπάρτα έχει 4 βαθμούς μαζί με την Union Saint-Gilloise, τη Ρεν και τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Από 3 βαθμούς η Αγγελόνια, Όφη, Τορένσε, Αλκμαρ, Σάλτσμπουργκ. 1 βαθμό η Λίλεστρομ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Χάπολ Μπερσεβά, Λεύσκι, Στουρμ, Ναϊμέγγεν. Και 0 βαθμούς έχει η Θέλτα, η Χόφενχάιμ, η Άντερλεχτ, η Πλζέν, η Μαρσέιγ, η Σέλτικ, η Αραράτ, η Τσέλιε και η Λεχ Πόζναν. Δηλαδή μιλάμε τώρα 0 βαθμούς, παιδιά, έχουν ομάδες οι οποίες είναι ονόματα στις χώρες τους και ομάδες ακριβές. Η Θέλτα είναι ακριβή ομάδα, μπορεί να μην είναι Ρεάλ Μπαρτσελόνα και οι υπόλοιπες που είναι ψηλά, αλλά είναι μια ακριβή ομάδα η Θέλτα, η Άντερλεχτ, η Χόφενχάιμ, μια γερμανική ομάδα, η Μαρσέιγ, η Σέλτικ. Ακριβές ομάδες δεν έχουν ούτε πόντο στα δύο πρώτα παιχνίδια.

Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, θα γίνει, τα μάτσα γίνουν 22 Οκτωβρίου, δηλαδή την άλλη Πέμπτη. Αραράτ με την Αλκμαρ, Φερεσβάρος Τορένσε, Δυναμό Ζάγκρεπ Ναϊμέγγεν, Γιουβέντους Ρεν, Λεχ Πόζναν Σάντερλαν, Όφι Λεβερκούζεν, και άλλο δύσκολο μάτσο στη σειρά για τον Όφι μετά από την Φράιμπουργκ, μετά από την Ρεν. Τώρα υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, πολύ δύσκολο μάτς. Union Saint

Λοάζ Χάπολ Μπερσεβά, Στουρμ Γκρατς Μαρσέικ, Μπεσίκτας Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ Μίλαν, Σέλτικ Θέλτα, Βικτόρια Πριζέν Λεύσκη Σόφιας, Γιαγκελόνια Άντερλεχτ, Λίλεστρομ Σοσιεδάδ, Τσέλιε Σάλτσμπουργκ, Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Μπενφίκα και Χόφενχάιμ με την Λιόν. Ολυμπιακός παίζει στις 10, Οφ παίζει 8 παρά 4. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου φίλε Γιώργο. Ο Νίκος, ο φίλος του Ολυμπιακού από την Νίκαια, μου λέει Μπιλάρα, μεγάλη νίκη σήμερα, την επόμενη εβδομάδα το μάτς είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, δεν είναι, κανένα μάτς παιδιά δεν είναι εύκολα, κανένα μάτς δεν είναι εύκολο για τις αυτές τις οργανώσεις. Τώρα είναι ομάδες οι οποίες παίζουν, έχουν κάνει κάτι για να μπουν να παίζουν στη League Phase του κάθε Champions League, Europa League, Conference, έχουν καταφέρει να περάσουν εκεί. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί με τη Σπάρτα Πράγας, η οποία είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα από Τσεχία. 4 βαθμούς έχει. Έχει πάρει δηλαδή μια νίκη, μια ισοπαλία. Δεν έχει χάσει στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είναι μάτς για τον Ολυμπιακό, κανένα μάτς. Για όλες τις ομάδες, κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός αν δείξει προσοχή, στο Καραϊσκάκι παίζει, το οποίο θα είναι κατάμεστο, μπορεί να κάνει το 3 στα 3 και να είναι καβάλα στο άλογο. Φαβορί πάντως για μένα είναι. Μπορεί να μην είναι το φαβορί του 1-10 που λέμε, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά στη νίκη από τη Σπάρτα Πράγας, η οποία βέβαια θέλει προσοχή. Δεν είναι μια κακή ομάδα.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ξημερώνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα, του Οκτώβρη. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος, ο οποίος λέει: Μπιλάρα, την Κυριακή δεν μας βλέπω καλά με την νίκη Βόλου. Δύσκολο μάτς. Εντάξει, δύσκολο μάτς είναι, δεν είναι εύκολο με την νίκη Βόλου. Αν θες να ανέβεις, Φιλαράκο, πρέπει τα μάτς αυτά να μου πεις: Η νίκη Βόλου δεν είναι κακή ομάδα. Έχει ρίξει αυτή αρκετά χρήματα. Δεν ξεκίνησε καλά. Θα δούμε. Πάντως είναι μάτς δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στο, είπαμε, τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα, Μπιλάκια, από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Γιώργος, γεια σου Μπίλα, έστειλα χαιρετισμούς πριν από λίγο. Δοκιμή έχει ένα μήνα περίπου, δεν μπορούσα να στείλω. Μια χαρά τώρα είσαι. Μια χαρά είσαι, φίλε Γιώργο. Τώρα κανονικά μπορεί να στείλει τα μηνύματά σου. Τα πήρα τα μηνύματά σου και το χαιρετισμό και αυτό που διάβασα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ο φίλος λέει, Μπιλάρα, μπορείς να πεις τα αποτελέσματα όλα αναλυτικά από την αρχή. Βεβαίως, λοιπόν, μπορούμε να τα πούμε. Πάμε από την αρχή, πάρουμε μια βαθιά ανάσα γιατί είναι πολλά. Ξεκινάμε. Alkmaar Hapoel Beersheba 2-1. Lech Poznan Bayer Leverkusen 0-4. Lyon Crystal Palace 3-2. Union Saint-Gilloise Real Sociedad 1-1. Salzburg Milan 0-4. Sparta Praga Lillestrøm 1-1. Torrens Sunderland 1-2. Chelsea Omonia 0-3. Γάντι Άρχους 1-0. Κουόπιο Τραμζοσπορ 2-4. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2. Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες 2-0. Κραϊόβα Χετάφε 1-1. Παναθηναϊκός Μπόρας Μπάνια Λούκα 2-1. Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι 1-1. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μονακό 1-2. Εγναντία Μίντιλαν 1-1. Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 2-1. Γιαγγελόνια Αραράτ Αρμενία 3-1. Θέλτα Γιουβέντους 1-2. Μαρσέι Ολυμπιακός 0-1. Μπενφίκα Σέλτικ 4-1. Μπόρνμου Στρούμ Γκρατς 3-0. Ναϊμέγγεν Λεύση Σόφιας 1-1. Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 1-0. Ρεν Όφι 2-1. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν 2-1. Χόφενχάιμ Μπεσίκτας 2-3. Αταλάντα Πάφος 3-1. Κοπενχάγη Μπράγκα 3-0. Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκίρις 4-0. Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς 2-1. Σιτρούιντεν Ιμπέρια 2-0. Τβέντε Λιόν, Τβέντε Τούν 1-0. Φράιμπουκ Γιάμπλονετς 3-2. Και Χάρτς Νόρζελαν 1-1. Αυτά είναι τελικά για Conference και Europa League αντίστοιχα.

Να και ο φίλος μας ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλά να περάσουμε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, επίσης καλό Σαββατοκύριακο και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Νικόλας από την Πετρούπολη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ναι, κρίμα για τον Όφιλε ο φίλος ο Γιώργος, φίλος του Ολυμπιακού από το Μαρούσι. Ναι, κρίμα, το πήγε το παιχνίδι. Ο Όφι ξεκίνησε με ένα πολύ ωραίο γκολ. Να το δείτε, τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντα. Μια πολύ ωραία κεφαλιά άφησε άγαλμα τον τερματοφύλακα της Ρεν. Το πάλεψε πολύ ο Όφι. Εντάξει, ήταν η Ρεν, πίεσε αρκετά. Τον Όφι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι, νομίζω, η καλύτερη επίθεση στη Γαλλία μέχρι τώρα και είναι δεύτερη στην βαθμολογία πίσω από την Παρί. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τον πίεσε τον Όφι. Ο Όφι κατάφερε όμως μέχρι το 75-78 να καταφέρει να μην δεχτεί γκολ. Ένα γκολ ισοφαρίστηκε και στο τέλος εκεί ήταν το κρίμα. Στο 90 δεν μπορούσε να κρατήσει ακόμα 3-4 λεπτάκια να κρατήσει το 1-1 που θα ήταν πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα για τον Όφι, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε την παρουσία του και πάλι στα ευρωπαϊκά γήπεδα με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα την πρώτη αγωνιστική με το 3-1 με τη Φράιμπουργκ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω. Το πάλεψε πάντως, ήταν καλός, πάλεψε, πιέστηκε, τέλος πάντων δεν του βγήκε το μάτς. Στο 93, στο 91 μάλλον, εκεί 90 μισό κάπου εκεί έφαγε το δεύτερο γκολ και το παιχνίδι τελείωσε 2-1. Πάντως αξίζει ένα μπράβο και συγχαρητήρια στην ομάδα του Χρήστου Κόντι για την εμφάνιση. Εντάξει, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό, ήταν ήττα, αλλά ήταν μια εμφάνιση μετά από πολλά χρόνια και πάλι Όφι στην Ευρώπη. Έχει 3 βαθμούς. Εντάξει, δεν είναι και άσχημη συγκομιδή. Έχει παίξει με δύο, με Φράιμπουργκ και με Ρεν, δύο σπουδαίες ομάδες στα πρωταθλήματά τους.

φιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Άρης που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φιλαράκο. Και στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα για ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο.

Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα εκτζής από την από το Βύρονα. Την άλλη εβδομάδα, ναι, την άλλη εβδομάδα παίζει η ΑΕΚ. Τι θα κάνουμε με τη City, λέει ο φίλος. Τι θα κάνουμε, φίλε, με το σταυρό μας. Τι θα κάνουμε με τη City. Γιώργο μου, είναι δύσκολο μας. Τώρα καταλαβαίνεις, τώρα έχετε και από τεσσάρα η City με την Paris Germain, κάπου θα ξεσπάσει. Μακάρι να μην είναι πάνω σε εμάς, να είναι πουθενά αλλού. Εντάξει, τώρα παίζουμε μια ομάδα, Γιώργο μου, που είναι από τα φαβορί για να πάρει το Champions League. Δεν παίζουμε μια ομάδα καλή στο Champions League, μια ομάδα από μεγάλο πρωτάθλημα που είναι καλή, πολύ καλή ομάδα. Παίζουμε μια ομάδα η οποία έχει πιθανότητες αρκετές μαζί με κάποιες άλλες ομάδες να πάνε τελικό Champions League. Με αυτή την ομάδα θα παίξουμε την άλλη εβδομάδα, γι' αυτό σου λέω, κάνουμε το σταυρό μας. Άψουμε ένα κερί στο χάλα, να τα χάνει, να πηγαίνουν μπάλα out στα δοκάρια. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι, φίλος του Παναθηναϊκού. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλά ξεκινήσαμε κι εμείς με η νίκη με το αριστερό απέναντι σε μια κακή ομάδα. Εντάξει, οκ, okay, κακή ξεκακή. Η νίκη μετράει, φίλε μου. Είπαμε, υπάρχουν και ομάδες που είναι κακές και μπορεί να σου κάνουν ζημιά και να μην ξέρεις από πού σου ήρθε. Πανεκώς ξεκίνησε κι αυτός με το δεξί, με 2-1. Εντάξει, στην ουσία είναι, βέβαια, δεν κινδύνεψε από την Μπόρατς Μανιαλούκα. Νομίζω μία-δύο φάσεις έκαναν οι παίκτες της Μπόρατς. Έβαλε ένα γκολ, ο Πανεκός έκανε πολλές ευκαιρίες. Μπορούσε να βάλει περισσότερα γκολ. Εντάξει, τελικά κράτησε το 2-1. Πήρε την νίκη, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το Conference. Φίλε μου, δεν ξέρω τι έγινε στο Χάιντουκ Σπλίτ, γιατί κάποια στιγμή το είδα και εγώ ότι είχε διακοπεί το παιχνίδι. Εκεί στο 88-87 το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου 10 λεπτά. Τώρα δεν ξέρω, δεν είχα εικόνα. Λογικά πρέπει να είχαν τίποτα θέματα εκεί η Χάιντουκ με τους οπαδούς του Άγιαξ. Να έγινε. Αν δω κάτι θα σου πω, φιλαράκο. Ναι, πάντως υπήρχε διακοπή κανένα δεκάλεπτο. Το μάτς έληξε όμως. Η Χάιντουκ πήρε την νίκη με τον Άγιαξ 2-1.

0: Και στο φίλο μας το Θωμά, μια καλημέρα. Πει πάμε στο τραγουδάκι που σε λίγο θα μας πάει στο επόμενο τελευταίο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για να πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Εδώ πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος σήμερα έκλεισε τραπεζάκι, μου λέει για σήμερα το βράδυ για τον Μποτέγκα. Καλά να περάσει, φίλε, να δώσει χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί, το Χολίδι και όλα τα παιδιά, τα κορίτσια, το φίλο μου το Ραμπατζάκι, το φίλο μου το Γιώργο και όλα τα παιδιά εκεί στο Μποτέγκα που σήμερα ξεκινούν και πάλι Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη βράδυ είναι ανοιχτά. Ο Βασίλης με τη Σίτη είναι παιχνίδι που για τους παίκτες της και φιλάθλους είναι μια εμπειρία, τεράστια εμπειρία, αρκεί να γίνει ωραίο μάτς και να μην χάσετε. Πέρυσι ο Ολυμπιακός έχασε 4-3 από τη Ρεάλ στο Καραϊσκάκη, αλλά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, να παίξεις ένα καλό μάτς, να το παλέψεις όσο μπορεί, γιατί δεν είναι στις μάλλον στο χέρι της ΑΕΚ να πει ότι πώς θα γίνει το παιχνίδι. Είναι στο χέρι της Σίτη, απλά η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσεκτική, να μπορέσει να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο, να τα παιδιά εκεί να αποκτήσουν εμπειρίες. Δεν είναι εύκολο και είναι κάθε μέρα να παίζει με τέτοιες τεράστιες ομάδες. Manchester City είναι μια ομάδα κολοσσός στην Ευρώπη, με Champions League, πρωταθλήματα, με ένα budget το οποίο είναι όλες οι ελληνικές ομάδες μαζί και βάλε. Βέβαια έχει πολλά θέματα τώρα με το νόμο, αλλά δεν πάβει όμως οι παίκτες να παίζουν ακόμα στη Manchester City. Εμπειρίες αποκτάνε αυτοί οι παίκτες όταν παίζουν απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους και με άλλες ομάδες, με Real, Barcelona και Bayern, κορυφαία κλαμπ στον κόσμο.
1: Road, 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Ο Γιάννης από το Μοσχάτο. Ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα και ελπίζω να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο στην πορεία της χρονιάς. Λέει ο φίλος μας που είναι φίλος του Ολυμπιακού.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα ο φίλος.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Καλά,
1: πολύ
0: καλά.
1: Πολύ με στεναχώρησε ο Όφη, μπράβο στον Ολυμπιακό. Ο Όφη που πολύ.
0: Έτσι, πως έχασε.
1: Η πλάκα είναι, ξέρεις ότι το πιάσα στο στοίχημα με διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Α, το έπαιζα και διπλό χ, προτιμούσα το διπλό χ.
0: Ναι,
1: λιγότερη αυτή. Τέλος λοιπόν, Μπιλάρο, δεν μου λες, η Ίντερ, άκουσα που νωρίς που έκανε σχόλια και λες έχασε 2-3 ή 3-4. Έχω την εντύπωση ότι ήταν 3-4 χθες που έχασε.
0: 3-4, ναι, έχασε πάντως διπλό. 2-3-4.
1: Ναι, όχι, το έδινε εσύ το σχολείο.
0: Α, 3-4, 3-4, ναι.
1: Νομίζω 3-4, γιατί σ' άκουσε ο κόσμος νωρίς αυτό που...
0: Εντάξει, το ίδιο πράγμα, έχασε.
1: Ναι, όχι για αυτό, για το σκορ σε λέω.
0: Ναι, από το ξέρω από χθες, σήμερα περιμένω να το μάθουμε.
1: Για να μάθουμε και αυτό. Α, πες μου το οικόπιο με τη Τραπεζούντα.
0: 2-4.
1: 2-4 ήταν, ναι, το εμίχρονο πόσο ήταν.
0: Το εμίχρονο, κάτσε να το δω. 0-2.
1: Α, διπλό. Και δύο αποτελέσματα από τα περίεργα. Η Μάνσφιλντ με την Οξφόρδη, εξαναβολή στην Αγγλία.
0: 1-1 ήταν αυτό.
1: 1-1 είδε, μάλιστα, και η Αλ Αχλή με τη Λαντ Νάσερ, το Σαουδαραβικό.
0: Πότε έπαιζε αυτό?
1: 9 η ώρα απόψε.
0: Α, ναι, δεν έχει, δεν έχω αποτέλεσμα, δεν μου το βγάζει.
1: Δεν σου βγάζει,
0: δεν
1: τίποτα,
0: μου βγάζει τίποτα.
1: Οπότε μάλλον ή αύριο.
0: Ή μπορεί να γίνει αύριο, ναι, ή να έχει γίνει και να μου το βγάζει εμένα. Αν το βρω, θα το πω.
1: Ναι, μάλλον, το λογικό είναι άμα το βρεις. Τι άλλο, η Ομόνια 0-2 ή 0-3.
0: 0-3.
1: Α, 3 έβαλε κι άλλο. Μπράβο τη σκεφτεί. Δεν έγινε μπελάρα μου. Κάτσε καλά, καλά όλα.
0: Γεια σου, όλα καλά, όλα καλά.
1: Και όταν λες τα σκορ, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι λεπτολόγος αυτά. Ακούω επειδή παίζω σκορ, όπως ξέρεις και αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι ήταν η Ίντερ.
0: Ίντερ έγινε χθες όμως. Αν περιμένανε σήμερα να το μάθουν από μένα, καλά κρασιά.
1: Δεν έχει, όχι, άκουσα που άκουγε κόσμος. Εγώ αυτό για 3-4 το είχα, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είχαμε 2-3-4, είχαμε και το άλλο, του
0: Μουρίνιο.
1: Του Μουρίνιο,
0: τη Ρεάλ.
1: Βέβαια. Σε καλύπτω, σε καλημερίζω μάλλον.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά, πάμε. Επίσης. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπρυγο. Γεια σου, φιλαράκο μου, φύλακα σε Εγωστάσιο. Μπιλάει και έχει τσουχτερό το κρύο. Ναι, δεν κάνει και. Έχει λίγο κρύο τώρα το πρωί. Έχει λίγο κρύο και αρκετή υγρασία. Καταλαβαίνετε, η υγρασία είναι ότι χειρότερο.

Για το φίλο που με ρωτάει, το φίλο τον Γιώργο το, που είναι Ολυμπιακός από το Χαϊδάρι, με ρωτάει γιατί ο Ρέτσος έφαγε κίτρινη κάρτα στο γκολ που του ΕΣΕ. Την κάρτα την δέχτηκε γιατί με το που μπήκε το γκολ του ΕΣΕ, κανονικό γκολ, δεν υπάρχει κάτι. Το ΒΑΡ το έλεγξε και το έδωσε κανονικό γκολ και καλώς έκανε. Μετά τον γκολ του ΕΣΕ, ο Ρέτσε πήγε να πανηγυρίσει και γύρισε πίσω και κάτι είπε στο αντίπαλο που ήταν. Στη μονομαχία μαζί του που έπεσε κάτω, μάλλον για να εκβιάσει το φάουλ, ο παίκτης της Μαρσέγγ έπεσε κάτω. Ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι, έδωσε γκολ και ο Ρέτσε πήγε από πάνω του, κάτι του είπε. Γι' αυτό πήρε την κίτρινη κάρτα. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, κάτι του είπε. Κάτι τίποτα γαλλικά, τίποτα ελληνικά, του παίκτη που ήταν πεσμένος κάτω. Πήγε πάνω από το κεφάλι του και κάτι του είπε. Γι' αυτό ο διαιτητής του έδωσε την κίτρινη κάρτα, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Ήταν και πάλι πολύ καλός ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Εγγύησε στην άμυνα. Βέβαια έκανε δύο λαθάκια που ήταν σημαντικά. Δεν μπόρεσαν να τα εκμεταλλευτούν οι παίκτες της Μαρσέγγ. Αλλά εντάξει, ο Κέις, ένα παιχνίδι 90 λεπτό με τόσο πίεση, τρέξιμο και αυτά. Το μυαλό κάποιες φορές κάνει και κάποια λάθη. Ξεφεύγει το μυαλό και δίνει λάθος πάσες στο σώμα. Από τα πόδια, έκανε δύο λάθη εκεί που σε δύο εύκολες πάσες έδωσε την μπάλα στους παίκτες της Μαρσέγγ. Τελικά ο Ολυμπιακός δεν πλήρωσε κάποια από τις δύο φάσεις. Στη μία βέβαια ήταν και φοβερή απόκρουση του Ορτέγκα στο παραθυράκι, πετάχτηκε και έβγαλε την μπάλα στη μία ευκαιρία από τις δύο από το λάθος του Ρέτσου. Αλλά γενικώς έκανε ένα παιχνίδι πάλι πάρα πολύ καλό. Είναι συνεχόμενα παιχνίδια από την εθνική και μετά που ο Ρέτσος παίζει πολύ καλά. Ο Ρέτσος, ο οποίος αν θυμάστε και οι φίλοι του Ολυμπιακού, γενικώς αν θυμάστε, μετά τον γκολ που είχε δεχτεί, νομίζω με το Βόλο ήταν, που έκανε τη λάθος πάσα προς τα πίσω και ο Ορτέγκα δεν πρόλαβε την μπάλα και έγινε το 1-1. Θυμάστε τι είχε ακούσει από πολλούς και διάφορους, ότι δεν κάνει να σηκωθεί να φύγει και τα υπόλοιπα, και τώρα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, τον αποθεώνουν. Βγάλετε συμπεράσματα. Γι' αυτό το λέω όχι μόνο για το Ρέτσο, γενικά για όλους τους ποδοσφαιριστές. Και οι ίδιοι οπαδοί κάποιες φορές τους βρίζουν με τα χειρότερα και την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, αν πέσουν καλά, τους αποθεώνουν.

Και ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη με τις καλημέρες του. Και ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα, καλημέρα, Ολυμπιακός. Χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Επίσης, σου εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Ναι, ο Έσε είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βάλει γκολ μόνο στην Ευρώπη. Δεν έχει βάλει γκολ σε ελληνικό πρωτάθλημα, κύπελο ή κάτι άλλο εδώ εγχώρια, αλλά έχει βάλει σε 4 μάτς 4 γκολ σε Ευρώπη. Σημαντικά γκολ. Και πέρυσι είχε βάλει ένα γκολ στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Είχε βάλει τον γκολ. Έχει βάλει σημαντικά γκολ και σήμερα τον γκολ το νικητήριο που έβαλε με πολύ ωραία κεφαλιά. Δεν άφησε καμία αντίδραση στον τερματοφύλακα της Μαρσέγ. Μια πολύ καλή σέντα του Τσικίνιο. Ακριβώς το κεφάλι του Έσε πετάχθηκε με πολύ δυνατή κεφαλιά. Έκανε το 0-1 για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, λέμε για διάφορα γκολ που τρώνε θεματοφύλακες, όπως έβαλε χτες ο Μπρινιόλι. Αν δείτε τον γκολ που έφαγε η Union Saint-Gilloise, το πρώτο γκολ που έφαγε από την Sociedad, θα δείτε ότι τρώγονται τα πάντα. Λοιπόν, όλα παιδιά, θεματοφύλακες, είπαμε μια θέση πολύ πολύ παράξενη. Μπορεί να έχει βγάλει 5-6 καλά και να μια φάση να είναι. Να μην έχεις την τύχη με το μέρος και να φας ένα γκολ το οποίο λες είναι φάβα και να έχεις πιάσει πριν 5 που λες, ας πούμε, πως τα πιάσε ο άνθρωπος. Τι φοβερές αποκρούσεις έκανε και να φας ένα γκολ και να χάσεις ένα μάτσι, να το φέρεις σώπαλο από μια κακή έτσι, αντίδραση τερματοφύλακα. Είπαμε, τερματοφύλακας είναι μια πολύ δύσκολη θέση γιατί μετά τον τερματοφύλακα δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει παταδίχτυα. Έχουμε ξαναπεί, ο παίκτης ο αμυντικός μπορεί να κάνει ένα λάθος. Έκανε σήμερα ο Ρέτσος δύο λάθη που ήταν πάρα πολύ καλός. Έκανε δύο λάθη, αλλά ο θεματοφύλακας ήταν εκεί, τα έβγαλε. Ο επιθετικός μπορεί να βάλει να χάσει ένα γκολ που λες δεν χάνεται, αλλά θα του δοθεί και άλλη ευκαιρία να βάλει το επόμενο. Ο θεματοφύλακας, άμα κάνει το λάθος, πίσω δεν γίνεται τίποτα. Δεν γυρίζει πίσω η μπάλα, πάει στα δίχτυα. Γι' αυτό φαίνεται πάντα ο θεματοφύλακας είναι μια πολύ δύσκολη θέση στο ποδόσφαιρο, γιατί πίσω του δεν υπάρχει κανείς να τον προστατεύσει. Ενώ αμυντικό, παίχτη επιθετικό, λες θα βάλει το επόμενο ή θα κάνουμε και άλλες ευκαιρίες, θα μπει ένα γκολ, το βάλει κάποιος άλλος. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη που έστειλε μήνυμα από Λίντς. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Και φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά, είπαμε η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports, θα τα πούμε πάλι Κυριακή βραδάκι. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, τα λέμε Κυριακή βράδυ, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν
3: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες και επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η εξέλιξη στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο. Την ίδια ώρα, στο 1.55 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα για σήμερα. Η Σφιέβεια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας χθες. Κανονικά πραγματοποιούνται πλέον τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά. Το απόγευμα ξεκινούν και τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατιχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και δεκάδες πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, το σκηνικό που δημιουργήθηκε. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα, άνεμοι ως 8 μποφόρους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Πέμπτη,
4: Μδούλα, πρώτη Παρασκευή, πώς λένε, pre-assist.
3: Μου φάνηκε ότι πέρασε γρήγορα η εβδομάδα και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
4: Γιατί πέρασε γρήγορα.
3: Μετά το σύνδημα του για τον κορονοϊό, ναι, που έλεγα. Έχω παρατηρήσει ότι όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, περνάει γρήγορα η εβδομάδα.
4: Νοείται.
3: Γιατί δεν προλαβαίνεις να ακούς τους ειδικούς.
4: Και έπαιζε και Δευτέρα.
3: Έπαιζε και Δευτέρα, ναι.
4: Μετά Τρίτη είχαμε μπάσκετ ΠΑΟΚ, Τετάρτη μπάσκετ ΑΕΚ.
3: Α, έχασε και στο μπάσκετ το ΠΑΟΚ.
4: Ναι, και έφυγε.
3: Α, ναι. Άρας. Άρα Δευτέρα, Τρίτη, για να περνάει γρήγορα η εβδομάδα, πρέπει να χάνει ο ΠΑΟΚ.
4: Mm.
3: Δεν ξέρω, εκεί στην Αθήνα, στον Ελλάδα Sports 94,3 μας ακούτε και εδώ στο Λίμπερο μας ακούτε στους 107,4, σας το θυμίζω. Δεν ξέρω αν περνάει γρήγορα η εβδομάδα ή για τους αεξίδες μόνο, ας πούμε, μετά την ήττα την χθεσινό βραδινή. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, κυρίως οι εβδομάδες, οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα και λουκούμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σπρώξει τις μέρες για κάποιο λόγο, να πάει διακοπές, να έρθουν τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, να έρθει το Πάσχα, ή να έρθει η κοπέλα του που βρίσκεται στο εξωτερικό, ή ο φίλος της κοπέλας, αν βρίσκεται στο εξωτερικό, να παρακαλάει να χάνουν οι ομάδες για να περνάνε πιο γρήγορα οι μέρες. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση αυτό με την. Κάτσε που λέει του κράτους, κάτι λένε του. Για τα. Πώς λέμε, όχι με την υπογραφή του κράτους, κάτι λένε.
4: Υπό την σκέπη του κράτους.
3: Και το άλλο που λέμε εγκεκριμένο από τον, το χημείο του κράτους. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
4: Χημείο. ΕΟΦ.
3: ΕΟΦ.
4: Ναι, τα φάρμακα που λένε. Φου. Είναι εγκεκριμένο, λέει, από τον ΕΟΦ αυτό το σκεύασμα.
3: Ναι. Όλα αυτά είναι δουλεμένα στην προπόνηση, εδώ θα τα μαθαίνετε, δεν θα τα ακούτε πουθενά αλλού. Αλλού θα ακούτε διάφορα άλλα περίεργα. Οπότε.
4: Πηγή, είσαι τώρα Ολυμπιακός.
3: Είμαι.
4: Είσαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
4: Ξεκινάει η εβδομάδα. Έχεις κερδίσει τον Παναθηναϊκό στον Παναθηναϊκό στην μπάλα.
3: Έχω κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Ναι.
4: Κάνεις την ανατροπάρα στον μπάσκετ από μείον 28 νικάς.
3: Ναι.
4: Συμμετέχει τώρα ένας Ολυμπιακός σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας.
3: Βέβαια, συμπονεί τους άλλους, ρε.
4: Άχι, δεν ασχολούνται.
3: Όχι, ρε.
4: Τώρα οι αεξίδες σήμερα κάνουν πάρτι. Κάνουν πάρτι οι αεξίδες. Έχασε η ΑΕΚ.
3: Στον Ελλάδα Sports, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο Λίμπερο. Από χθες το βράδυ, σήμερα μέχρι τώρα, 2 και 8, που μας ακούτε ζωντανά. στους 94,3, να το τσεκάρω βέβαια. Πείτε μας λίγο.
4: Λένε σήμερα να φύγει ο Νίκολιτς. Λένε σήμερα να φύγουν όλοι οι παίχτες που χάσαν 3-1.
3: Εγώ είμαι. Ωραία. Okay. Μας ακούνε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, στείλτε μας λίγο. Υπάρχει, πώς να το πω, τοξικότητα από την πλευρά των Παναθηναϊκών. Τοξικότητα τώρα, όχι.
4: Παρέλαση ειδικών υπάρχει.
3: Νομίζω ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε πιο ειδικοί από
4: τους
3: φίλους και συναδέλφους στην Αθήνα.
4: Δεν βγήκε έξι σήμερα να πει να φύγει ο Νίκολιτς. Να φύγουν οι παίχτες όλοι.
3: Να φύγει ο Μπρινιόλι.
4: Καλά, ναι, σίγουρα. Από αυτό θα ξεκινήσαν νομίζω.
3: Εντάξει τώρα, η θέση με το φύλακα είναι...
4: Μπρινιόλι ή Ελουστόντο. Ποιος έχει τις πιο περισσότερες αρνητικές.
3: Εντάξει, ο Μπρινιόλι έκανε χοντράδα που φάνηκε κατευθείαν. Έγραψε κατευθείαν.
4: Μπαπ. Ναι, ναι.
3: Κατευθείαν έγραψε.
4: Ο Πίλιος πώς σου φάνηκε που έγινε Ρομπέρτο Κάρλος.
3: Με θυμάμαι κάποια στιγμή στο ματς να τον βρίζω.
4: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι.
4: Μετά έκανε την ενέργεια όμως την τρομερή στο γκολ του.
3: Μετά τον γκολ.
4: Μετά τον
3: έβρισα. Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.
3: Τον έβρισα. Τον έβρισα, ρε παιδί μου. Όπως τον βρίζουν λογικά και εξίδεσαι όπου τα κάνει λακεία.
4: Μου κάνει εντύπωση όμως που τα δύο πλάγια μπακ.
3: Κατευθείαν τη χώρα το έπιασε δηλαδή.
4: Τα δύο πλάγια μπακ τη ΑΕΚ και ο Ρότα και ο Πίλιο. Πίλο. Πίλιο. Ξέρω εγώ πώς λέγεται.
3: Πίλιο. Ήταν Πίλιο με τελικό σίγμα και το έφαγε.
4: Ναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Ρότα. Και ο Ρότα στην αρχή, πριν από 4-5 χρόνια, λέγαμε πού πας με το Ρότα τώρα. Και για τον Πίλιο το ίδιο. Και η ΑΕΚ έχει μια τετράδα άμυνας με τον αγαπημένο μας Μουκουντή,
3: ναι,
4: ο οποίος είναι και αρχηγός.
3: Να μας στείλουν μήνυμα οι αξίδες που ακούνε την εκπομπή για τον Μουκουντή, τι άποψη έχουν.
4: Βράχος.
3: Ε?
4: Βράχος.
3: Τον και έχουν για βράχο.
4: Εννοείται.
3: Τα βράχια στην Πειραϊκή είναι, Ολυμπιακή είναι εκεί.
4: Και Ρέλβας και. Όχι, ναι, Ρέλβας και Μουκουντή, η τετράδα της άμυνας είναι σούπερ.
3: Ναι.
4: Έτσι λένε.
3: Θα άμενα εύκολα στην Πειραϊκή. Και πόσο τυχεροί είναι όλοι που μένουν στην Πειραϊκή, ρε φίλε. Έχει 450-12 πολυκατοικίες και ξυπνάς και είσαι. Λες και ξυπνάς σε σκάφος. Πολύ ωραία είναι εκεί.
4: Πειραϊκή, Πατραϊκή.
3: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Άρη Μπάσκετ.
4: Ναι.
3: Καταρχάς έχουμε, νομίζω ότι στο διαδίκτυο, από, δεν θα πω από την μέρα, στο ίντερνετ δηλαδή που λένε οι συμπέθεροι, όχι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο κύριος Μιστακίδης, αλλά από τη φάση του Οσμάν λίγο πριν και αμέσως μετά, νομίζω ότι βγήκε στο ίντερνετ και πάλι βγήκαν στο ίντερνετ τα Σπορ του Βορρά. Απλά έχουν πάρει τη σκυτάλη από το Μίμι, ναι, τον Μπούζα, τον Κλεάνθη Βαλαρούτσο, Κώστα Βασιλόπουλο, Κώστα Χαλβατσιώτη και Παναγιώτη Χορόζογλου, κυρίως οι δύο τελευταίοι που ήταν για χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, τότε που έρχονταν τα θηρία με τα εκατομμύρια. Μετά ασχολήθηκε με το για λίγο έτσι για την πλάκα του ο ένας φίλος μου στο ρεπορτάζ του μπάσκετ και τα είχε αυτός όλα, τις πρωτιές. Και το διάστημα ασχολήθηκε μέχρι που βαρέθηκε. Νομίζω ότι έχουν επανέλθει τα Σπορ του Βορρά σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά τη σκυτάλη από αυτούς που προανέφερα την πήραν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει μπούζες. Χορόζογλου και Χαλβατσιώτηδες στο ίντερνετ και βγάζουν γούστο τεράστιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι οπαδοί που έχουν σελίδες στο ίντερνετ του ΠΑΟΚ πιο πολύ γουστάρουν να είναι δημοσιογράφοι παρά οπαδοί. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, εντάξει, αλλά ειδικά τώρα. Και αυτό είναι μερικοί, είναι δύο-τρεις που τους έχω εντοπίσει που είναι φοβεροί. Θα ήθελα να κάνω εκπομπή δηλαδή εδώ στο Λίμπερο, αυτά που γράφουν και με τον τρόπο που σκέφτονται κυρίως. Αλλά από την ημέρα του Οσμάν και μετά έχουν βγει τα Σπορ του Βορρά στο διαδίκτυο, στις σελίδες της Παοξίδικης, όχι σε όλες. Έχουν γίνει όλοι αυτοί λοιπόν, έχουν πάρει τα ονόματα με τους τίτλους τους. Και αρχίζουν και γράφουν πράγματα τα οποία Ούτε ο Μίμης ο Μπούζας τα έγραφε τότε με ξύλινα γράμματα μπροστά.
4: Εξελιγμένο.
3: Μιλάω για μεταγραφές. Δεν μιλάω για όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός.
4: Εξελιγμένο μοντέλο είναι.
3: Που γινόταν χαμός. Γιατί όταν ερχόταν ο Παναθηναϊκός, τα έχουμε πει αυτά. Στη Θεσσαλονίκη ήταν Παρασκευή μεσημέρι. Ξέρω εγώ, θα πηγαίναμε. Ασχολούμασταν περισσότερο για τον Μαυρόπουλο που έγραφε πίσω τα. Και τον Βουζούκο που γράφανε πίσω τα καλλιτεχνικά. Παρά. Το τι γινόταν όταν ερχόταν ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε μια σιγή ασυρμάτου και ηχθείως. Αλλά όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός γινόταν χαμός. Έρχονται οι βάρβαροι, δηλαδή μπαίναν μέσα. Ιταλοί, Τούρκοι, Γερμανοί, τα πάντα. Δηλαδή έχουν. Το μόνο που μένει είναι να ζητήσω δουλειά εγώ στο διαδίκτυο το μπουζίστικο που υπάρχει πλέον στις σελίδες του ΠΑΟΚ. Όχι όλες, ξαναλέω, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι εξαιρετικές. Και πιστεύω ότι κανένα δυο τουλάχιστον από αυτούς που τους θεωρώ εξαιρετικούς πρέπει να είμαστε γνωστοί. Απλά αυτοί δεν βγαίνουν τα ονόματά τους. Από παλιά. Γιατί σκεφτόμαστε περίπου το ίδιο. Και είναι στην καλή φάση, δηλαδή στο καλό καλούπι. Και αντικειμενική ταυτόχρονα. Στις προάλλες, γενικά, στο διαδίκτυο το μπουζίστικο, γράφουνε για παίκτες. Δηλαδή, το μόνο που δεν έχω δει αυτή τη στιγμή είναι να γράψουν ότι σκέφτεται ΠΑΟΚ ο LeBron James. Δεν περνάει καλά στους Sixers. Και θα βγω εγώ μετά τη Δευτέρα το πρωί και θα πω. Ρώτησε ο ΠΑΟΚ για Στεφ Κάρι, ρε φίλε. Γιατί δεν του έχουν κάνει μεταγραφές και γιατί δώσαν 110 εκατομμύρια στον Ποτζέμσκι. Γιατί να μην το πω.
4: Και είναι στεναχωρημένο. Μέσα στη φάση και το σκέφτεται.
3: Μέσα στη φάση είμαι. Και απ' την άλλη όμως τους βγαίνει από δεξιά ο Χρήστος Δέλτα Σαμαράς. Πάω στις σελίδες του Άρεως που και εκεί γράφουν ότι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή η Dream Team. Ότι έχει τον Μπατ Ράιλι. Και ότι ό,τι υπάρχει θα βρει μπροστά του θα του αρρώσει. Βάλτε μας από τώρα, όχι στο NBA, στην Ευρωλίγκα. Βάλτε μας από τώρα NBA, στην Ανατολή του NBA και φέρτε μας όποιον θέλετε. Εξπέρα. Φέρε Λέοναρντ, φέρε. Α, στον ΠΑΟΚ, αυτό που γράφτηκε γενικά. Ναι. Δεν λέω για τις σελίδες μόνο. Που σου λέω, ξαναλέω, γιατί δεν θέλω να τους σουβαλιάζω. Υπάρχουν 2-3 σελίδες που είναι εξαιρετικές. Που νιώθουν κιόλας. Από ΠΑΟΚ εννοώ. Μου γράψανε για Λίλαρντ, ρε φίλε.
4: Εγώ δεν στο δείξα προχθές.
3: Εγώ νόμιζα με κάνεις πλάκα.
4: Κι όμως.
3: Νόμιζα το έχεις κάνει AI, σαν τη φίλη μας στην Αποστολία, την Γαβρίνα.
4: Όχι.
3: Η οποία χθες τη στείλαμε. Στείλε μας ακόμη μια φωτογραφία AI. Και η Αποστολία έκανε την παγωνία. Παγώνα. Λοιπόν. Γράψανε για το Λίλαρντ. Και τώρα που θα ξεκινήσει το NBA όπου να είναι και θα κοπούνε κάποιοι, ετοιμαστείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή βγαίνω και λέω 14 και 16. Έμαθα χθες από Σαν Φρανσίσκο, όχι προχθές γιατί παίζαμε το φιλικό με τους Lakers, χθες που έβλεπα το Σεπολιάτη κόντρα στους Nets, ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε για Στεφ Κάρι και έχω την εντύπωση ότι ρώτησε για έναν ακόμα τεσσαροπεντάρι.
4: Για τον Ντόνσιτς, εγώ ξέρω.
3: Γι' αυτό δεν παίζει.
4: Ναι, για τον Ντόνσιτς. Κάνει κάτι μουτσουνάκι γιατί πιέζει τη διοίκηση για να μείνει ελεύθερος.
3: Εγώ έχω ακούσει για ένα τεσσαροπεντάρι, πολύ δυνατό, τεσσάρι βασικά, και παραμονεύει για ψηλό. Δηλαδή, διαψεύδω τη φήμη για Γουεμπανιάμα που ακούστηκε.
4: Ναι,
3: επειδή είναι καλάκι και τα είχα γράψει στην Αμερική ότι βάλανε μένα να κάνω το κονέ, ο Μιστακίδης και ο Τσακμακάς με βάλανε στη μέση για να μιλήσω με Γουεμπανιάμα.
4: Άλλος
3: όχι
4: χάλασε.
3: Ακόμα.
4: Άλλος χάλασε τη δουλειά όμως. Πήρε τηλέφωνο το ΜΕΙΤΕ. Που είναι και αυτός γαλάκι και τον ρώτησε και ο ΜΕΙΤΕ του είπε μη τυχόν και πας στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Εμάς δεν μας αφήνουν να πηγαίνουν στο γήπεδο.
4: Έπεσε τηλέφωνο.
3: Ναι. Πάντως είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία. Και τότε, ας πούμε, αυτοί που γελούσαν με τα πρωτοσέλιδα του Σπορτ Βορρά και ξεφωνίζαν ήταν αυτοί που περίμεναν με το κεράκι απ' έξω πότε θα βγουν για να απολαύσουν το πρωτοσέλιδο. Βέβαια, είμαστε στη φάση δηλαδή την μπουζίστικη στο ίντερνετ. Αυτοί που βρίζανε τώρα κάνουν το ίδιο. Και είναι πάρα πολύ ωραία πάρα πολύ ωραία η κατάσταση, γιατί θα γράψω εγώ ή θα πω εγώ 450-12 ονόματα και θα πέσω μέσα και θα βγω μετά, πώς το λένε, συνάμενος κουνάμενος, για να πάρω 6 like συν 3 από φίλους μου, συν 1 ακόμα για να γίνω διψήφιος.
4: Και δικό σου like.
3: Και γεμίζει η τσέπη μου με λεφτά και δεν έχω ανάγκη να δουλεύω. Εγώ αυτό το πόρισμα εκεί έχω καταλήξει και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με αυτό το σκεπτικό και έτσι θα συνεχίσουμε. Και μπράβο μας που τα είπαμε αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μουσική τώρα. Βγάζει, ετοιμάζει εμείς μια καινούρια κομματάρα ο Στάθης Ξένος. Δεν ξέρω αν την έχει τελειώσει ακόμη. Ναι. Μια καινούρια κομματάρα ο Ξένος. Μεγάλος.
4: Τέλεια.
3: Καλύτερο και από τον Καβάτζα.
4: Δεν πιστεύω να το έγραψε ο Καρβέλας όμως.
3: Ο μεγάλος Στάθης Ξένος που είναι λατρεία. Είναι και δικό μας παιδί εδώ. Από εδώ δεν είναι.
4: Κάπου επανομή, μεσημέρι, κάπου προς τα εκείνα.
3: Όχι, ρε, από εδώ είναι, Β' Εθνική.
4: Ναι.
3: Okay. Εκτός και αν κάνω λάθος και είναι. Όχι, δικό μας παιδί είναι. Δικό μας παιδί. Τέλος πάντων. Παρακάτω, τι έχουμε, τι άλλα θέματα έχουμε.
4: Μεγάλη νίκη,
3: διαιτές έχουμε.
4: Όχι. Διαιτές τους είπαμε.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να σε βάλει μέσα να πούμε σε καλή θέση. Και έτσι με παρέμπεμπε το, όποτε τον παρακολούθησα, δηλαδή το παρουσιαστικό του γενικότερα. Αλάνι, δηλαδή που έχει άκρη κονέ στην πόρτα και σε βάζει και στο ποτό κεράσι μέσα, σε βάζει και στον καλό το καναπέ. Που δεν φάνησε, είναι και σκοτεινό. Και έχει βάλει κάτι καλάδια, ρε φίλε, ούτε ο Κάρι δεν τα έχει βάλει αυτά. Ούτε το άλλο το λιμό που έπεισε πριν από χρόνια, ο Τζόρνταν, πώς το λέγανε, κάπως έτσι το λέγανε αυτό. Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ Τζόρνταν. Λοιπόν, ούτε ο Λεμπρόν, δεν σου πει ένα ψιλοκαλό ακόμα. Ούτε ο Κλάιντ ο Ντρέξλερ.
4: Κλάιν έπρεπε να λέγεται αυτό. Κλάιν έπρεπε να λέγεται.
3: Ναι, ήταν ένα τύπο ο οποίο χθε έβαζε. Δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο μέχρινο, έβαζε κάτι καλάθια, ρε φίλε. Τι κάτσε, ρε φίλε. Πού πα, το παλέ παίζει. Α, θέλω να σου πω για το παλέ. Α, όχι, πριν. Ο Άρης μέχρι τώρα σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι δύο ομάδε που έχουν ξεκινήσει σχεδόν από την ίδια αφετηρία. Και ο καθένα μα έχει δειγματίσει κάποια πράγματα. Με ήττε. Ανέλπιστες ίσως και ίσως γιατί η προχθές η δήλωση του Τρικέρ είναι ωραία για το που περίμενε την ήττα. Με πολλές καινούριες προσθήκες, με λεφτάδες στο background. Ο Άρης σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες το βράδυ που τελείωσε το μάτς στο Παλέ, σε σύγκριση ξαναλέω, μόνο και όχι με τους υπόλοιπους, έχει βγάλει ταυτότητα και την έχει δείξει. Δηλαδή είναι ο τύπος στην πόρτα. Και σου λέει ταυτότητες. Ο ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 14 και 20, την ψάχνει. Πέγα μου, το τσαντάκι, σε αυτή τη θέση, γυρνάει, τα βάζει με τη γυναίκα του, γιατί εσύ την πήρε ταυτότητα. Όχι, εσύ την πήρε ταυτότητα. Μήπως την ξέχασα στο αυτοκίνητο, μήπως το μηχανάκι την άφησα, αφού την έβγαλα χθες για να τη δείξω, να την κάνω, να δώσω τα στοιχεία μου, τον αριθμό. Πού είναι η ταυτότητα, ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη φάση. Είναι λίγο πριν τον Κισέ που ψάχνει την ταυτότητα. Δεν έχει φτάσει ακόμα στον Κισέ. Ο Άρης σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ έχει βγάλει την ταυτότητα γιατί ήξερε που την είχε. Κάποια στιγμή την έψαξε αλλά τη βρήκε πολύ εύκολα και είναι τουλάχιστον 5 θέσεις μπροστά από τον ΠΑΟΚ στον Κισέ, δηλαδή είναι λίγο πριν τον Κισέ να τη δείξει την ταυτότητά του και για μένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ενημερώνω στο ακουστικό ότι την έδειξε κιόλας. Και η ταυτότητα που έχει δείξει ο Άρης δεν είναι, θα πω αν είναι καλή ή κακή, αν θα είναι φοβερός και τρομερός, αν θα πάρει το EuroCup, το Inter Toto και το Rapan. Ο Άρης έχει δείξει σαν ομάδα μαζί με τον προπονητή του, με τα καλά τους και τα λάθη τους, ότι έχουν ταυτότητα. Δηλαδή την έχει δείξει. Ορίστε, εδώ, ΑΜΗ 45266. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν την έχει δείξει την ταυτότητα ακόμα και την ψάχνει. Ο Άρης που έχει δείξει την ταυτότητα, μέχρι τώρα μου δείχνει εμένα ότι έχει δουλέψει καλύτερα. Δεν λέω είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Έχει όμως μια ομάδα που αρχικά μέχρι σήμερα έχει δείξει μια ταυτότητούλα, το τι μπορεί να κάνει και κυρίως το τι μπορεί καλύτερα να κάνει από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ μας έχει μπερδέψει. Ο ΠΑΟΚ λες ότι είναι μια ομάδα με παιχταράδες, με ταλεντάρες και αυτό, αλλά μία φορά τους βλέπεις και λες ρε φίλε, φέρε μου το Gendrink Nan και φέρε μου και το Μοντέρο και το Φουρνιέ να τους κάνω μια κόλλα χαρτί, να τους βάλω και να τους πετάξω. Όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι ή αυτό, ή ότι ρε φίλε, ποιος παίζει, ποια ομάδα είναι αυτή. Α, φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα είναι αυτή. Μας έχει μπερδέψει, αλλά σου λέω είναι ακριβώς η φάση με την ταυτότητα. Την ψάχνει ακόμα. Ο Άρης την έχει βγάλει, την ταυτότητα την έχει δείξει. Αυτός θα είμαι φέτος. Έτσι θα παίζω. Γιατί ο Άρης από την αρχή κυνηγάει μία φάση που είτε του βγαίνει είτε δεν του βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταία του βγαίνει. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που με μεταπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι έχει έναν προορισμό.
4: Ότι αυτό θα παίζω.
3: Ναι, ότι αυτό είμαι.
4: Το δουλεύω.
3: Με αυτό το υλικό που επέλεξα θα παίζω έτσι.
4: το δουλεύω ταυτόχρονα και θα μου βγει πιο πολύ αργότερα. Οι αλλά παίκτες, αυτό θα είναι.
3: Ακριβώς. Οι παίκτες που τους επέλεξε για να είναι το σημείο αναφοράς στα παιχνίδια μου δεν είναι σε καλή κατάσταση ακόμα, αλλά όταν μου δείξαν ότι είναι σε καλή κατάσταση δεν θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή θα είμαι πολύ δυνατός. Και φυσικά η ταυτότητα του Άρη κυρίως, τα πρώτα γράμματα δηλαδή του ΑΕ ας πούμε, που έχουμε στις ταυτότητες. Δεν πιστεύω να έχει πάρει κανένα στην καινούργια ταυτότητα. Τώρα, παρένθεση, την κλείνω την παρένθεση. Και αφήστε αυτά τα πιεστικά και τα εκβιαστικά. Λοιπόν, και ακούστηκε και κανέναν άλλο με διαφορετική άποψη. Λοιπόν, ο Άρης έχει δείξει μέχρι τώρα ότι θα προσπαθήσει να πνίγει. Δεν θα του βγαίνει συνέχεια. Να πνίγει τον αντίπαλό του στην άμυνα. Όταν λοιπόν πνίγει τον αντίπαλο στην άμυνα, μπροστά μετά είσαι λουκούμι.
4: Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα.
3: Είσαι λουκούμι. Αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες μέχρι τώρα που είναι I love this game. Και φέρτε μου μια μπάλα να ξεσπάσω. Να πιω.
4: Στον Άρη βλέποντας τον, ξέρεις ότι έχεις ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θα δεις. Είτε βγει είτε δεν βγει, ξέρεις ότι θα δεις αυτό. Συνήθως ναι. Βγαίνει.
3: Έχει σχέδιο ο Άρης.
4: Έχει σχέδιο. Πλάνο που λέει.
3: Πλάνο, μπράβο. Του βγαίνει.
4: Ναι.
3: Λες, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Σκυλιά στην άμυνα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό, ε.
4: Όχι.
3: Γιατί έχει Αφρικανούς γι' αυτό.
4: Γιατί δεν λένε είναι γατιά στην άμυνα.
3: Ναι, ναι. Γατιά το λέμε αντίθετα όμως. Ή κότα ή γατί λέμε. Ναι. Κότα είναι το αγριεμένο, γατί είναι το light.
4: Είναι το light. Ναι. Ναι. Άντε βρε γατάκι.
3: Ναι. Ναι. Είναι το light το περιπαικτικό.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, σκυλιά στην άμυνα. Φαίνεται δηλαδή από τις 2 ώρες που κάνει ο Σπανούλης προπόνηση κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη, 1 ώρα και 40 λεπτά τους παίζει. Πώς το λένε, άμυνα. Τους διδάσκει άμυνα. Αλλά. Έρχεται, αυτό είναι κόντρα ρόλος,
4: ναι.
3: Γιατί ο Σπανούλης πρώτον δεν έπαιζε άμυνα, ναι. Και δεύτερον είχε το μυαλό του να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, να τη στέλνει δηλαδή, να σουτάρει. Τώρα πώς γίνεται ένας προπονητής από τον Σπανούλη, ο οποίος συχαινόταν να παίζει άμυνα, συχαίνονταν τέλος πάντων τους αμυντικούς που του παίζανε, γιατί του παίζανε και σκληρή άμυνα του και αντιαθλητική τις περισσότερες φορές, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να τον παίξει τον Σπανούλη, να παίρνει ομάδες στη Μονακό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον παρακολούθησα πολύ. Δεν τον παρατηρώ. Στον Άρη, επειδή τον παρακολουθώ και τον παρατηρώ, δεν μου βγαίνει πόσο Σπανούλης, ρε φίλε, παίζει η ομάδα του σκυλίσια που λέμε άμυνα.
4: Πανεύκολο είναι.
3: Τι?
4: Είναι, είχε αποθυμένο, γιατί αυτός δεν έπαιζε. Και δεύτερον, επειδή ξέρει πώς τον μαρκάρανε.
3: Μα του συχαίνεται αυτός.
4: Ναι, του συχαίνεται, αλλά τώρα δεν το κάνει αυτός, το κάνουν οι άλλοι για αυτόν.
3: Α.
4: Δεν το κάνει ο ίδιος. Θέλει όμως να το κάνουν οι παίχτες του. Και το διδάσκει καλά. Ή προσπαθεί.
3: Γιατί σκεφτόταν ότι όταν που έπαιζαν καλή άμυνα, έχανε η ομάδα του.
4: Ακριβώς. Και σου λέει, αν κάνω κι εγώ με τους παίχτες που έχω, που προπονώ τώρα, το κάνω στους αντιπάλους, θα νικάω.
3: Πιστεύω όμως, και τώρα σοβαρά, ότι σε κάποιες φάσεις ο Άρης θα πληρώσει παιχνίδια εξαιτίας της άμυνάς του. Γιατί παίζουν πολλές φορές οι παίχτες του Άρη. Παθιασμένα, ναι. Τέλος πάντων.
4: Για φάουλ. Για φάουλ, θα
3: ναι,
4: κάνει πολλά φάουλ και θα δίνει γρήγορα βολές, ας πούμε, και τέτοια.
3: Και αυτό θα βγαίνει, βγάζει πρόβλημα και στην ομάδα μέσα. Ψιλοεντάσει. Αλλά όταν τους βγαίνει κανονικά, συνολικά μιλάω τώρα, δεν θα έχει πρόβλημα.
4: Δεν
3: θα
4: πνίξει
3: πολλές ομάδες ο Άρης. Αυτή τη στιγμή η ταυτότητά του είναι αυτή.
4: Ναι.
3: Για να δω λίγο. Στον πάγκο μου εγώ την ψάχνουν. Δεν στον εκεί, πήγε στην άκρη κιόλας, πήρε και τις βαλίτσες και την ψάχνουν.
4: Γιατί όμως την ψάχνουν στον πάγκο ακόμα? Είναι θέμα ανθρώπων γύρω από τον προπονητή? Είναι θέμα παιχτών?
3: Γιατί ήταν θολωμένο το μυαλό του προπονητή του ΠΑΟΚ και των ανθρώπων της διοίκησης κατά επέκταση που ήθελαν να του κάνουν τα κέφια.
4: Ναι.
3: Φυσικά αυτή στη δεύτερη μοίρα.
4: Ως προς τις επιλογές.
3: Ως προς τις επιλογές. Ναι. Και στο τι αποφάσισε τελικά να κάνει.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά

0: City of Essex.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Πάρα πολύ γρήγορα. Βολιδάτη, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Πέναλτι στο Λίμπερο 107,4 και στον Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Για το φίλο τον ακροατή να πω ότι η ΑΕΚ έχασε από τη Σαχτάρ χθες και όχι από την Κράσνονταρ. Μπερδεύτηκε λίγο γιατί λέει ότι έχασε και ο ΠΑΟΚ από την Αφότη της Καλαμάτα. Έχει δίκιο ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την ομάδα της Καλαμάτας, αλλά η ΑΕΚ έχασε από την Σαχτάρ και όχι από την Κράσνονταρ. Επίσης να πω να δώσω ένα. Πώς το λένε, ένα point, ξέρω εγώ, μια αποθέωση μικρή ραδιοφωνική στο φίλο που έγραψε ότι από πέρυσι λέμε κάποιοι για την άμυνα της ΑΕΚ ότι είμαστε γραφικοί, ότι εκτός του Ρέλβας οι υπόλοιποι είναι σαν να κουμπιοί και να προσπαθούν να κάνουν, λέει, πατινάζ στον πάγο. Έτσι. Και να μην έχεις πιει αν προσπαθείς να κάνεις πατινά στον πάγο.
1: Πάλι δύσκολο είναι.
0: Εδώ εμείς στο χωριό κάποια στιγμή έχουμε εκεί τα Χριστούγεννα, βάλουν κάτι παγάκια απλών σε σημεία εδώ στις πλατείες και κάποτε είχαμε παγοδρόμιο, αλλά πλέον δεν έχουμε.
1: Έχουμε όταν χιονίζει.
0: Ή κάτι έχει νομίζω προς τα εκεί, προς το κόσμο, κάτι έχει. Αλλά τέλος πάντων κάποτε είχαμε κεντρικά ένα παγοδρόμιο. Αν πεις τώρα κολυμπητήρια δεν έχουμε.
1: Εδώ δρόμους δεν έχουμε.
0: Ναι,
1: α, τώρα που είπες γήπεδα, συγγνώμη. Τώρα που μου έδωσες, όχι, no look πάσα μετά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πηγαίνω το Σάββατο, μας πέρασε, να δω Άρης Βόλος K19. Στο γήπεδο του Φιλίρου. Κάθομαστε στις κερκίδες, είμαστε καμιά 100-200 άτομα.
0: Σόπερε.
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή έρχεται.
0: Τι ώρα γίνεται αυτό?
1: Τι ώρα ήταν αυτό? 2 η ώρα το μεσημέρι. 3 κάπου εκεί. 2 η ώρα το
0: μεσημέρι. Μπράβο.
1: Ναι. Α, αρχικά, δεν ξέρω τώρα. Ναι, οκ. Okay. Άρχισε να ξεκινήσει το μάτς μισή ώρα γιατί άρχισε το λεωφορείο του Άρη να φέρει τους παίχτες στο γήπεδο. Σε εντός έδρας μάτς. Δεν ξέρω. Σε εντός έδρας μάτς. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μετά από μισή ώρα το μάτς. Πριν το μάτς, λοιπόν, έρχονται εκεί κάποιοι άνθρωποι του Άρη, ο Παναγιώτης ο Αλεξιάδης. Και λέει, παιδιά, σας παρακαλώ, φύγετε.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η κερκίδα είναι τίγκα. Πώς γίνεται σε ένα μάτς K19 να υπάρχει θέμα στατικότητα σε ένα γήπεδο και την άλλη μέρα σε μάτς γάμα εθνικής να μην έχει θέμα στατικότητα?
0: Δεν το δώσεις σημασία. Σου λέει, εντάξει, εμείς τα φταίμε άμα πέσουνε.
1: Απλώς στη γάμα εθνική έχει εισιτήριο για να μπεις να δεις το μάτς. Στα παιχνίδια της K19 δεν έχει εισιτήριο. Τώρα, αν το 10 ευρώ που πληρώνει ο άνθρωπος και πάει να κάτσει σε μια κερκίδα που
0: 10 ευρώ.
1: Έχει. Ναι, τόσο είναι στη γάμα εθνική.
0: 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ γενική είσοδος. Αν λοιπόν αυτό το 10 ευρώ είναι πιο σημαντικό από το θέμα στατικότητας της κερκίδας, μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μας. Μακάρι. Γιατί τώρα τελευταία στα γήπεδα πολλά γίνονται.
0: Okay,
1: όπως με το παιδάκι στην Καβάλα.
0: Στο γήπεδο του Φιλιρού.
1: Ναι.
0: Έχει γήπεδο το Φιλιρό.
1: Και πολύ ωραίο πλαστικό βέβαια πλέον. Παλιότερα ήταν χόρτο καλό.
0: Τώρα με στη φύση είναι, φίλε, πλαστικό βάλανε.
1: Εκεί στην διαδρομή την ώρα που μου είπες.
0: Α, εκεί είναι.
1: Εκεί δίπλα. Ακριβώς.
0: Εκεί που ήταν τα σπίτια τα ωραία.
1: Ναι, ναι. Mm. Αλλά με έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί την άλλη μέρα είχε μάτς γάμα εθνικής και ήταν γεμάτη κερκίδα. Mm.
0: Α, τώρα που είπες για να.
1: Ναι.
0: Να έχεις κάτι.
1: Ναι,
0: να
1: πεις, ναι, έχω να πω.
0: Να
1: ότι...
0: το άλλο για αυτό. Πώς το είπες αυτό το.
1: Για την ελληνοποίηση του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ρατσιστικό αυτό.
1: Όχι, τι είναι. Εντάξει. Εδώ παίχτες κάνουμε ελληνοποίηση.
0: Okay.
1: Και μάλιστα τώρα που είπαμε. Θυμάμαι διάφορα τώρα. Ο βοηθός προπονητή του κυρίου Χριστοφιλέα, ξέρεις ποιος είναι? Ο Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Τι λέει,
1: ο Ντανιέλ Μπατίστα. Λοιπόν, στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet & Get Odd Boost 0% γανιώτα και live streaming. Έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φίλος μου Βαρτής, ξέχασα να μου πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, αυτοί οι Αθηναίοι ξεχνάνε σίγουρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για πες. Και ο φίλος μου ο Μάρης μου έχει υποσχεθεί ότι θα με πάει στο Anfield.
1: Ναι. Η Λίβερπουλ καλή ήταν χθες, έριξε 6 μπαλάκια. Και ο Τσιμίκας τρομερός.
0: Δεν είδα καθόλου, έβλεπα την ΑΕΚ μόνο.
1: Και τρομερός. Η ΑΕΚ ήταν καλή παρεμπιπτόντως.
0: Πολύ, πολύ καλή ήταν.
1: Άρεσε,
0: ναι. Την αδική το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Το πολύ ισοπαλία. Την αδική.
1: Αλλά πού πας τώρα στο Stamford Bridge να νικείς, βρε ΑΕΚ? Πού πας, βρε, στο Stamford Bridge?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεδριάζει μάλλον η ΕΠΟ σήμερα για να πάρει κάποιες αποφάσεις για την μεγαλύτερη συμμετοχή, να το πω, Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις ομάδες. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ισχύει στο κύπελο. Η ΕΠΟ προτείνει να γίνει κάπως και στο πρωτάθλημα.
0: Κάπως, τι είναι αυτό κάπως?
1: Κάπως, θα σου εξηγήσω. Εγώ κατάλαβα πριν καιρό, όταν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι πώς τώρα έχουμε δύο Έλληνες υποχρεωτικά να παίζουν στο κύπελο κάτω των 23 ετών καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πίστευα ότι θα γίνει και στο πρωτάθλημα αυτό, έστω με έναν.
0: Ναι.
1: Η πρόταση λοιπόν της ΕΠΟ που κατατίθεται σήμερα λέει ότι για την περίοδο 27-28, δηλαδή από το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: λέει ότι κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώσει μέχρι 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα.
0: Okay.
1: Μέχρι 20 μη γηγενείς ποδοσφαιριστές, δηλαδή μέχρι 20 ξένους, δεν θα μπορεί να έχει 25 ξένους, μέχρι 20.
0: Το μη γηγενής όμως δεν πάει μόνο στους ξένους, όπως είχαμε πει.
1: Ναι, είναι
0: πάει και σε Έλληνες.
1: Και σε Έλληνες οι οποίοι δεν ήταν σε ακαδημίες και τα λοιπά.
0: Υπολογίζονται οι Έλληνες αξένοι. Ναι. Ωραίο είναι γι' αυτό.
1: Οι υπόλοιποι, λέει, 8 ποδοσφαιριστές θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 πρέπει να είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα. Δηλαδή να έχουν περάσει από τις ακαδημίες κοινώς. Είναι η μετάφραση.
0: Ναι.
1: Εάν μια ομάδα έχει δηλώσει λιγότερους από 8 γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, τότε ο μέγιστος αριθμός παιχτών που μπορούν να δηλωθούν μειώνεται ανάλογα. Δηλαδή, αν έχεις δηλώσει 5 γηγενείς, τότε ο αριθμός της λίστας μειώνεται κατά 3 ποδοσφαιριστές, δηλαδή 25. Δεν θα μπορείς να δηλώνεις 28. Θα δηλώνεις τους 5 γηγενείς σου, αλλά το 20 μη γηγενών θα παραμένει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Το τρίπι θα παίζουν το θέμα μου.
1: Μπράβο. Κάθε ομάδα λοιπόν θα μπορεί να δηλώσει 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα, μέχρι 18 να είναι γηγενείς ποδοσφαιριστές 18 χρονών. Οι υπόλοιποι 10 ποδοσφαιριστές θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς ακαδημιών. Πάμε τώρα σε αυτούς που θα μπορούν να παίξουν. Για τις εντεκάδες των ομάδων. Στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, λέει, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην εντεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 2 ποδοσφαιριστών με δικαίωμα συμμετοχή στις ελληνικές εθνικές ομάδες κάτω των 21. Τις ελληνικές εθνικές κάτω των 21. Σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω ποδοσφαιριστών, πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν μια ομάδα δεν έχει κανέναν ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, εδώ είναι τώρα το ωραίο, με δικαίωμα συμμετοχή στις ελληνικές εθνικές ομάδες, ναι, θα πληρώνουν πέναλτι.
0: 2-4 στο λίμπερο.
1: Ναι. Όπως αντίστοιχα, εάν έχει μόνο έναν, θα πληρώνει πάλι πέναλτι. Τα συνολικά ποσά που θα συγκεντρωθούν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος από τα πέναλτι θα διατεθούν στις 3 πρώτες ομάδες σε συνολικό αριθμό συμμετοχών ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών.
0: Γιατί 3 πρώτες και όχι 3 τελευταίες, ρε φίλε?
1: Όχι, αυτές οι ομάδες, λέει, οι 3 ομάδες που θα έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών θα εισπράττουν τα πέναλτι που θα έχουν πληρώσει οι άλλες ομάδες.
0: Αυτό το τομέα.
1: Θα τις ανταμείβουν.
0: Δηλαδή. Okay, ναι.
1: Αυτό. Με πέναλτι λοιπόν, με λεφτά. Εντάξει, ένα μπερδεμένο πράγμα. Τέλος πάντων, σήμερα γίνεται η συνεδρίαση.
0: Θα το ξεκαθαρίσουν σήμερα, πιστεύω, τα παλικάρια.
1: Και θα δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Μόλις γάνουν τα σακάκια.
1: Θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, καλό είναι αυτό. Σαν μέτρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι κυρίως για το πέναλτι, αλλά για τη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών, ας το πούμε, Ελλήνων, γηγενών, όπως τους έχουμε βαφτίσει.
0: Έτσι.
1: Να δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό που έχει γίνει στο κύπελο, εμένα μου αρέσει. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να το περάσω και στο πρωτάθλημα αυτό.
1: Η Βίκινγκ, ας πούμε, προχτές που έφερε 3-3 με την Bayern, είχε στην εντεκάδα της 8 Νορβηγούς. Ναι. 8 Νορβηγούς. Και είδαμε και το νορβηγικό, η εθνική Νορβηγίας, πόσο προχώρησε στο Μουντιάλ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
0: Εντάξει, 1,5 παίκτη είχε. Εδώ πήρε η Ελλάδα το Euro το 2004, Κώστα.
1: Εντάξει, τώρα, άλλα χρόνια,
0: σου κάνει εντύπωση.
1: Άλλα χρόνια.
0: Τι άλλα χρόνια.
1: Γενικά έχει καλή ομάδα.
0: Και τότε ξυλοκόπη και τώρα ξυλοκόπη ήταν.
1: Δεν είναι μόνο Χάλαντ. Είναι. Δεν είναι μόνο Χάλαντ. Είναι μια καλή
0: ομάδα. Είναι και ένα μισό ακόμα. Δεν είναι μόνο του.
1: Εντάξει.
0: Εδώ σου λέει πήραμε εμείς το γιούρο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πήραμε το γιούρο όπως το πήραμε. Εντάξει, μαγκιά μας.
0: Πάντα για παράδειγμα αυτό θα λέμε.
1: Βάλε τώρα την εντεκάδα αυτή τη εθνική Ελλάδο, τη τωρινή, στο γιούρο του 2004.
0: Αυτή εδώ την ειδική, ναι, αυτού του φλόρου που έχουμε.
1: Θα αποκλειόμαστε
0: από έκαναν οι Ζαγοράκηδες και πώς θα λένε οι υπόλοιποι που παίζανε. Θα του κάνω μια χαψιά αυτού εδώ του φλόρου.
1: Λέσε.
0: Τι λέω, ρε φίλε.
1: Φλόρ.
0: Και θα φωνάζαν τη μαμά του.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τι, φλόροι ποδοσφαιρικά εννοώ, ρε.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Τι.
1: Ο Ιωαννίδης είναι φλόρο.
0: Ο εκτός από τον Φώτη. Τον οποίο τον θέλω πάρα πολύ να τον φέρω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε μία ομάδα θα φέρω τον Φώτη Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη και στην άλλη θα φέρω τον Μεντιλίμπαρ.
1: Α. Όχι στην ίδια.
0: Όχι.
1: Όχι στην ίδια. Εντάξει. Μεντιλίμπαρ,
0: εντάξει. Ωραία. Έτσι μου ήρθε τώρα που είπε Φώτης Ιωαννίδης.
1: Θα τον πληρώσω εγώ όμως το Μεντιλίμπαρ. δεν τον πληρώσει.
0: Άμα θες να βγάζεις αυτό το γούστο.
1: Ναι, ναι, το θέλω.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που την κάνουν τη μαγιά τους και την πληρώνουν κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Όχι να πάω να έρθω να κάτσω να πετάξω λουλούδια και να πληρώσει εσύ.
1: Φέρ τον εσύ, κατάφερε τον και τα μισά έστω λεφτά θα τα βάζω εγώ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Τέλεια.
1: Πάμε τώρα στους...
0: Σαν να μοιράσουμε μια συνδρομή, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τέλεια.
1: Μια συνδρομή, έχει το εσύ, δίνε μου τον κωδικό να βλέπω κι εγώ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει. Με κωδικό τώρα θα πάμε να ακούσουμε και τον Στέλιο Στεριάδη.
0: Ωραία.
1: Γεια σου, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται?
1: Καλά.
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Θεωρείσαι γηγενής ή όχι?
3: Ναι, ναι. Γηγενής, κανονικός γηγενής.
1: Έτσι.
3: Πιο γηγενής δεν υπάρχει από μένα.
1: Εντάξει. Αφού δεν
3: γηγενής, είσαι. Γηγενής.
1: Ή θα γεννείς, πάλι καλά.
3: Όχι, όχι, καλά. Mm. Γηγενής. Καλά, αυτά με τους γηγενείς τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
1: Ναι.
3: Και τι υπάρχει με την. Υπάρχουν δύο κατηγορίες γηγενών. Αυτοί που είναι του κλαμπ και αυτοί που είναι της χώρας.
1: Mm.
3: Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
1: Απλώς τώρα μπήκε στη ζωή μας και αυτό το πέναλτι που θα πληρώνουν οι ομάδες όταν δεν χρησιμοποιούν τέτοιους παίχτες.
3: Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το... δεν θα έχει πρόβλημα. Άλλες ομάδες έχουν πρόβλημα.
1: Όντως, αλήθεια λες.
3: Και μιας που λέμε για άλλες ομάδες, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και επειδή διάβαζα λίγο πριν τις θεαματικότητες που πήγε τάπα χθες το ματσάκι με τη Σαχτάρ,

0: χαϊδεύω το μουσί μου και σκέφτομαι. Μας έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα τοξικό προπονητή που ασχολείται με τη διαιτησία. Και ναι. Πού αδικήθηκε δηλαδή χθες η διαιτησία?
1: Στο πέναλτι.
0: Δηλαδή δεν είναι πέναλτι.
2: Εγώ δύο πέναλτι είδα στη φάση.
1: Κι εγώ. Και απορώ με αυτούς που μετέδιδαν, που λες και είδαν Διαστημόπουλο, ναι, να προσγειώνεται.
2: Καταλαβαίνετε, γιατί είχε κολλήσει μόνο, είχαν κολλήσει μόνο στο χέρι.
1: Ενώ είναι ανατροπή.
2: Πού τι ανατροπή, ρε φίλε, ήταν τέσσερις κόκκινες μαζί, που λέει ο λόγος.
1: Τον πήρε και το σήκωσε, ναι, στην κυριολεξία.
2: Τέλος πάντων, μπορεί να μην τα ξέρουμε καλά, μην κολλάτε.
0: Καταρχήν, Γιώργο, αν ήταν χέρι, εκεί κάτω αριστερά, όταν πήγε να δει το VAR, θα έλεγε handball.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλλά εντάξει, κοίτα, εγώ καταλαβαίνω ότι.
2: Όμως μετά, όταν γύρισε ο διαιτητής και εξηγούσε στους παίκτες το μουκουτί, έλεγε και για το, έδειξε το ότι. Μάλλον έδειχνε το χέρι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Α, ωραία, εντάξει, γιατί το είχα ξεχάσει αυτό. Με έπιασα να λέω, ρε φίλε, εγώ. Εντάξει, μπορεί να μην βλέπω καλά, είπα στο τέλος.
1: Όχι, η δικαιολογία ήταν ότι έσπασε, λέει, την μπάλα προς τα πίσω, λέει, γιατί να δώσει πέναλτι.
0: Ήταν φάτσα με το τέρμα, ήταν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι η ρετσινιά έμεινε, ξέρω εγώ, στο Λουτσέσκο, ενώ άλλοι πιο τοξικοί. Που ο Νικολίτς πιστεύω ότι για Τσίπουρα θα είναι ιδανική παρέα.
2: Εντάξει, ο Λουτσέσκο το είχε κάνει χειρότερα από τον Σάββα Θεοδωρίδη, γι' αυτό. Ενώ τώρα ο Νικολίτς το έκανε και αυτό, εντάξει, όλοι ξέρουν προπονητές να το κάνουν, αλλά όταν χάνουν, φυσικά. Αλλά κατατιούνται.
1: Εδώ ρε Στέλιο ασχολήθηκε τώρα με το Μέγκα. Τι μου λες τώρα.
0: Καλά, αλλά ασχοληθεί
2: γιατί θα μου πείτε, ρε, τι ήταν αυτό.
1: Ο Στέλιος, ειδικό.
2: Το ξέρεις, ρε Στέλιο, τι ήταν αυτό. Εγώ το κατάλαβα.
0: Το ξέρω.
2: Για το post-game. Τι έγινε στο post-game.
0: Να πω ότι επειδή έχουμε ακούσει μαζί πολλά post-game, όχι μόνο τον αγώνα. Δηλαδή, και επειδή έχω ψαχτεί λίγο, όποτε χάνει βαθμούς η ΑΕΚ ή χάνει, ποτέ δεν χάνει δίκαια ή ποτέ δεν φέρνει σοβαλής δίκαια. Πάντα αυτοί είναι διαιτητές και πάντα κερδίζει πάλι καρίσια. Παιδιά, αποφασίστε. Δεν γίνεται μόνο για δικά μας. Όποτε χάνει βαθμούς η ΑΕΚ να φταίει η διαιτησία, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το φοβερό, πριν πάμε σε αυτό που μου ρώτησε Γιώργο,
2: ναι,
0: είναι ότι χθες, επειδή μάλλον μπορεί κάποιοι να βλέπανε Μέγκα, εγώ έβλεπα το συνδρομητικό, το μυθικό που ελπίζω ποτέ να μην το κάνουμε εμείς εδώ, τα μέσα της πόλης, μετρούσαν τα δευτερόλεπτα από τη συναλλαγή του Γιώβιτς. Και έλεγε ένας ο συνάδελφος, μέτρησα τα δευτερόλεπτα, ήταν 10 δευτερόλεπτα, και τελικά ήταν 12 τα δευτερόλεπτα. Και ποιος μετράει τα δευτερόλεπτα στις αλλαγές? Μιλάμε τώρα αδιανόητα πράγματα, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό φάγανε την κεφαλιά χθες και έτυχε, φάγανε και τον γκολ σε αυτή τη φάση. Που δεν, εντάξει, δεν έφυγε το μείον ένα.
1: Μου το γιώβει στα μάρκα.
2: Πες μου λίγο τι έγινε εκεί που τα βάλε με το Μέγκα.
0: Κοίτα, υπήρχε ένα story που κυκλοφόρησε στα social media πριν από 2-3 μέρες. Η καμπάνια του Μέγκα στα social media. Η αφίσα, ρε παιδί μου, που
2: για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα.
0: Ναι, δεν είχε παίκτη ΑΕΚ και είχε να παίξει τη Σαχτάρ.
2: Ωραία.
0: Αυτό έγινε ένα σούσουρο και στα μέσα που παίζουν ΑΕΚ. Προφανώς έφτασε με κάποιο τρόπο στον Νίκολιτς.
2: Ναι, τα καταλαβαίνω αυτά και εμείς τα ίδια κάνουμε εδώ, ναι.
0: Ναι. Και ο Νίκολιτς το πρώτο πράγμα που είπε μετά και από τριάρα ψαχτάρ κιόλας, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν κέρδισε, αν θα το έλεγε. Αλλά τώρα ο προπονητής, έχοντας στο μυαλό του, μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι και πηγαίνει στο φλας και λες, ποιος ήταν αυτός ο παίκτης, ας πούμε, και στο ρεπόρτερ κιόλας που δεν έχει την ευθύνη. Έτσι.
2: Να είπε, άνοιξε, λοιπόν, το όνομά του, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Άρα δεν είναι πώς γίνει η φάση.
1: Στο flash interview ήταν.
2: Στο, ναι, όχι, αυτό που λέει ο Στέλιος τώρα είναι στο pre-game, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο post.
1: Ναι.
2: Εκτός αν είναι κάτι άλλο.
0: Στο πώς διαφήμισε το Μέγκα, στο πώς διαφήμισε το Μέγκα τη μετάδοση στα social media. Αυτό.
1: Και πιάστηκε από αυτό τώρα ο Νικολίτης.
0: Okay. Κοίτα, και εγώ, μάλλον και άλλοι προπονητές όταν χάνουν τους φταίνε όλα. Και εγώ, ας πούμε, τώρα το καταλάβατε και με την Καλαμάτα ότι και εμένα μου έφταιγαν όλα, προφανώς. Αλλά όλους μας μαθαίνει όλα. Αλλά εντάξει, το που κολλάει ότι διαφάγες τρία από τη Σαχτάρ στο σβηστό κιόλας με το γεγονός ότι το Μέγκα. Που στο Μέγκα λένε ότι βάλαμε και μια άλλη αφίσα.
2: Το Γιώβιτς.
0: Ναι. Και η ΑΕΚ από την πλευρά της λέει ότι βάλατε το Γιώβιτς αφού έγινε σούσουρο ότι βάλατε μόνο παίκτες στη Σαχτάρ.
2: Ωραία, φίλε.
0: Ωραία πράγματα. Ελληνικά, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και το Μέγκα λέει ότι το κάναμε και σε αγώνες του Ολυμπιακού αυτό.
2: Okay. Κοίταξε, είναι σαν, ξέρω εγώ, να μεταδώσει το Open του Ιβάν Σαββίδη, παιχνίδι ευρωπαϊκό του Άρη, και να δείξει τη μισή κερκίδα και να πούμε να βγει ο Νεργέννη και να λέει γιατί έδειξε τη μισή ενώ τη θύρα 4 τη δείχνει όλη. Θα το πιάναμε τον τόνο εδώ στο Facebook, θα γινόταν χαμός. Okay. Εντάξει. Εγώ δεν τα δίνω και πολύ σημασία, γελάω με αυτά. Έχουν χώρο όμως όλοι αυτοί.
0: Μα το θέμα, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι.
2: Πολύ κιόλας, δυστυχώς.
0: Πιο πολύ σούσουρο έγινε αφού το είπε ο Νικολίτς παρά πριν.
1: Εννοείται, εννοείται, γιατί κάποιοι δεν το είχαν προσέξει.
0: Καλά, εγώ το είχα προσέξει γιατί είχα διαβάσει κάποια ωραία θέματα. Εντάξει, έτσι.
1: Ναι, είναι και δουλειά σου, Στέλιο. Αλλά ο κόσμος, ο πολύς, το κατάλαβε όταν το είπε ο Νικολίτς.
2: Και ο Λουτσέσκο όταν πετούσε την μπάλα στην κερκίδα όταν δεν πήγαινε καλά η ομάδα.

0: Μιλούσε για το διαιτές και για τα υπόλοιπα και ασχολούνταν όλοι με αυτά. Δεν ασχολούνταν κανένας με το αγωνιστικό. Και έτσι κάνουν και προπονητές πολλοί. Αλλά ο Νίκολης το έκανε πρώτη φορά. Δεν τον είχαμε για τέτοιο, γι' αυτό μας έκανε εντύπωση. Άσε που μέσα το έσαιρνε να το κάνει πολλές φορές.
1: Σίγουρα. Στο μεταξύ, εγώ δεν το έβλεπα live το Flash του Μέγκα. Έβλεπα το συνδρομητικό. Και όταν μου το λένε, όταν μου το είπαν ότι έγινε αυτό, έπρεπε να το δω και να το πιστέψω. Δηλαδή, δεν περίμενα. Ξαναλέω ότι ο Νίκολης είναι τρομερή παρέα σίγουρα για Τσίπουρα και, και άλλα γούστα. Αλλά κάπου το χάνει. Και στο γεγονό ότι χθε η διαιτησία που έπαιξε.
2: Για γαρίδες δεν ξέρω αν
1: είναι. Πες, χάσαμε, ρε φίλε. Οκ, χάσαμε. Τι να κάνουμε. Χάσαμε από μια ομάδα η οποία μας έβαλε 3 γκολ και δεν καταλάβαμε πώς τα φάγαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και εμείς φάγαμε 3 γκολ την Καλαμάτα και δεν καταλάβαμε πώς τα φάγαμε. Τι να κάνουμε.
0: Τον Νίκολη τον έχω για προβατίνα, δεν τον έχω για γαρίδες.
2: Παϊδάκι και τέτοια.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Σερβάκι.
2: Ποντοσούλια και τέτοια.
0: Λοιπόν, για πάμε στον ΠΑΟΚ. Τα πιο σημαντικά. Όχι τα πιο σημαντικά. Σημαντικά είναι και αυτά που λέμε. Σημαντική είναι και η παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League. Τώρα μιλάμε ό,τι θέλουμε. Και ήταν μια ωραία βραδιά χθες. Ωραία. Όσον αφορά τη διοργάνωση. Θέμα, ναι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν ωραίο και κρίμα. Για πάμε στην ίωση του Ντεσπότοφ. Τον έχετε ματζηριάσει τον Κύριλο, ρε φίλε.
1: Κοίτα λίγο. Έχει βγάλει κρύο στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, δεν πέσαμε τάβλα όλοι.
0: Είναι μερικοί που έχουν αρρωστήσει ήδη.
2: Ναι, και δεν είμαστε και αθλητές. Το ανοσοποιητικό μας είναι στα
0: πάντα. Έχουν αρρωστήσει κάτι. Ναι, έχουν αρρωστήσει.
1: Ναι, μπράβο. Και ειδικά άμα πήγε στο γήπεδο Δευτέρα και είδε το Πάου Καλαμάτα, πώς να μην αρρωστήσει.
2: Σίγουρα.
0: Οι Ηρακλητές τι να πούνε, ρε, που φάγανε και το Λούμια την Κυριακή.
1: Και ελπίζω να μην έχουμε το Λούμια κανονική βροχή, εννοώ. Την Κυριακή στο Πάο Ηρακλής.
2: Δεν έχει βροχή, δεν έχει. Το είδα σήμερα.
1: Ναι, ωραία. Μέχρι Σάββατο είναι βροχή.
2: Και πάλι λίγα πράγματα. Νότια Ελλάδα.
0: Μιλούσα χθες με τον ονό μου σε κάποια φάση και μου λέει: α, με κουβάλισαν και στο γήπεδο η γη, μου λέει και τα λοιπά. Και πήγα. Μου λέει: τι πήγε, μομπρέλα. Πήγα, λέει, κανονικά. Ο ένας ο γιος του εδώ, μπαμπά, τον τραβούσε από το σπίτι να φύγουν από το Ρεόκαστρο να πάνε στο Καφτατζόγλι και ο άλλος τον πήρε τηλέφωνο: δεν πιστεύω να μην πας στο γήπεδο. Και πήγε, χθες ήταν καλά, σήμερα δεν τον πήρα ακόμα τηλέφωνο. Μου λέει, είσαι στην βροχή και τέτοια. Μου λέει, ναι, πού να γλιτώσε, δύο γιους έχει.
2: Και το πλήρωσε.
0: Εννοείται. Για πες.
1: Η ομάδα σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις, σήμερα το χθεσινό ρεπό. Τρεις προπονήσεις έχουν μείνει, αυτή και άλλες δύο, και το ντέρμπι με τον Ηρακλή την Κυριακή το βράδυ. Ο Ντέσποτ σήμερα ήταν ο μοναδικός από όλα την προπόνηση. Ο μοναδικός εννοώ από τους μη μακροχρόνιους, έτσι.
2: Ναι.
1: Μην νομίζουν οι φίλοι ότι κάναμε κανένα ταξίδι στον χρόνο και πήγαμε το Γενάρη. Με ίωση ο Ντέσπο. Ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε με τον Ηρακλή, προφανώς. Γιατί είναι σε μια φάση που επανέρχεται σιγά σιγά. Αλλά δεν επηρεάζει τα πλάνα του Λύση.
0: Να βγω από το διπλό screen που μου κάνετε για να σουτάρω και να ρωτήσω το Στέλιο. Γιατί έχουμε πολύ καιρό να βγάλουμε αυτό το σύστημα στον αέρα. Ο Μεϊτέ τι κάνει.
2: Με τις μεταγραφές τι γίνεται, Στέλιο?
1: Όχι, μη,
2: δεύτερο αυτό.
0: Ο Μεϊτέ τι κάνει?
1: Όχι, καλύτερα με Μεϊτέ να μιλάω παρά
3: και... Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης τροφής του Europa League. Με Πουέρτα και σε δίδυμο στο κέντρο, τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία ο Λέον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινο παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10, περιγραφή για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο Θέμης Παλιούρας.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία, την ίδια ώρα Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς του Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρισμανίτ θα αποτελούν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Το Τριφύλι φιλοξενεί στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Τριφυλίου ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή ο Ντέσσερς. Φανέλα βασικού διεκδικούν Γιάγκουσιτς και Τσάπρας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών έπειτα από ένταση στην Ελιοσίων. Σιδερογροθιές Ρόπαλα και μία μεταλλική ράβδος βρέθηκαν στην κατοχή τους. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της πέμπτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League λίγες ημέρες μετά από τα δύο sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη διάταση στον οπίσθιο μυριαίο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Δυσαρέσκεια για την διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από την Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του δικεφάλου και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με την City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στην διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης, ο οποίος απεχώρησε από την αναμέτρηση με την ομάδα της Μεσσηνίας με ενοχλήσεις. Ρήγμα με τον Τάιλερ Ντόρση στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά γιατί δεν με διώχνουν από τώρα. Αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ σε σχόλιο στα social media. Με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο Τσέλι Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμάρ Χάποελ Μπιερσεβά, Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ρεάλ Σοεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλε Στρόμ και Τορέντσε Σάντερλαντ. Στις 10, Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγεν Λεύκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Γκαγκελόνια Αράρατ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Κραϊόβα Χετάφε, Τσεσεκά Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 παίζουν Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζαλγκίρις Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα.